0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τελευταία ημέρα σήμερα για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Όπως ανέφερε, βιομηχανία και λιανεμπόριο έχουν δεσμευθεί για σταθερές τιμές καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Από το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για μειώσεις σε βασικά αγαθά με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας αναμένεται να συζητηθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με επίκεντρο τη Συμφωνία για Πάγωμα Τιμών στα Ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Από την ΚΑΣΟ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την καταδίκη της Τουρκίας για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Γερμουλάιεφ τραυματίστηκε από έκρηξη τις πρώτες πρωινές ώρες σε συγκρότημα κατοικιών στο Μόναχο. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, όταν ύποπτος άφησε τσάντα στην είσοδο του κτηρίου. Συνολικά τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας έφηβος, τραυματίστηκαν. Η αστυνομία αναζητεί το δράστη, ενώ ο μηχανισμός φαίνεται να περιείχε μπουλόνια και σκάγια. Αβεβαιότητα επικρατεί σχετικά με την επανακίνηση των συνομιλιών ΗΠΑ Ιράν για την κρίση στα στενά του Ορμούζ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι δεν έχει υψηλές προσδοκίες. Από την πλευρά της Ταχεράνης, ο πρόεδρος Μασούτ Πεζασκιάν υπογράμμισε ότι η εφαρμογή του μνημονίου συνεννόησης από τις ΗΠΑ θα οδηγήσει και σε αντίστοιχη ιρανική συμμόρφωση, ενώ το Ιράν προειδοποιεί παράλληλα για μονομερείς ενέργειες και περιορισμούς στην αυσιπλοεία, εάν δεν υπάρξει συνεργασία με το Όμαν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε απόψε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη, ενώ καταγράφεται νέα ένταση στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις εξελίξεις στη Συρία. Στη Βενεζουέλα, ο επίσημος απολογισμός του καταστροφικού σεισμού ανέρχεται πλέον σε 1.719 νεκρούς, 5.034 τραυματίες και 15.806 άστεγους, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Επίσης καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ το επίδομα παιδιού Α21, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, στέγασης και αναπηρικά και προνοιακά επιδόματα. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας password για την υποβολή του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές 2026.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4 σε όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με Στράτο βεβαίως. Καλημέρα άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι. Πάμε για ξεφόρτωμα λέει, και αφιέρωσε το στην driver τη Στέλλα. Οκ, καλό υπόλοιπο παιδιά. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Μετά το Στράτο έχουμε έτσι μια Νατάσα, βεβαίως.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη, πρόδρομε. Γεια σου, φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Καλημέρα στο Γρηγόρη το Μελωνά, ο οποίος μας ακούει στην Ηλίκη. Στο καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη, αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα. Και στο φίλο μας που μας ακούει εκεί στα βόρεια προάστια, Μπογιάτη, τι είναι, όχι δεν είναι Μπογιάτη, Αφίδινες, προς τα εκεί πάνω πάντως. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Μανώλης Αγγελόπουλος, φοβάμαι να γελάσω.

τελείωσε. Το έβαλα προηγουμένως αυτό, αλλά... Οπότε, ας ακούσουμε τη Ρίτα τώρα.

0: Τα λαϊκά μονοπάτια.
1: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

ένα medley τεσσάρων τραγουδιών από τον Βασίλη τον Τερλέγκα. Και για τη συνέχεια τι έχουμε? Είχα κάποτε μια αγάπη, λέει,

Καλημέρα στο φίλο μας το Μανώλη, ο οποίος μας ακούει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είμαστε εδώ παρέα, λέει, και πάμε μέχρι τα Χανιά. Σ' ακούμε κάθε βράδυ. Αφιέρωσε ένα τραγούδι. Λοιπόν, όταν έφυγε ο Παντελίδης, κάποια στιγμή ένα παιδί, ο Σταύρος ο Κωνσταντίνου, πήγε στο Βασίλη τον Καρά και του λέει: έχω ένα τραγούδι το οποίο το έχω γράψει για το Μπαντέλο, κάτι σαν επικίδιο, κάτι σαν μνημόσυνο. Στα Αστέρια έκανε πρεμιέρα,

0: τραγούδι που θα πει τώρα η πίτσα είναι το μάνα μου. Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει το μάνα μου. Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
2: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

0: στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόνι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, αθαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και
1: να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Έχει υπόψη, άνθρωπος... δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτή για ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται να μιλάς.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τελευταία ημέρα σήμερα για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, βιομηχανία και λιανεμπόριο δεσμεύτηκαν για σταθερές τιμές καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Από το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται Εθνική Συμφωνία για μειώσεις σε βασικά αγαθά με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού θα τεθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με επίκεντρο τη συμφωνία για το πάγωμα τιμών στα ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Από την ΚΑΣΟ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την καταδίκη της Τουρκίας για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Ξεκινούν σήμερα στην Ντόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Ταχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων εάν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε απόψε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Γερμολάιεφ τραυματίστηκε από έκρηξη τις πρώτες πρωινές ώρες σε συγκρότημα κατοικιών στο Μονακό, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, όταν ύποπτος άφησε τσάντα στην είσοδο του κτηρίου. Συνολικά, τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας εφηβός, τραυματίστηκαν. Η αστυνομία αναζητεί τον δράστη, ενώ ο μηχανισμός φέρεται να περιείχε μπουλόνια και σκάγια. Στη Βενεζουέλα, ο επίσημος απολογισμός του καταστροφικού σεισμού ανέρχεται πλέον σε 1.719 νεκρούς, πάνω από 5.000 τραυματίες και 15.800 άστεγους, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Επίσης, καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα παιδιού Α21, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, στέγασης και αναπηρικά και προνοιακά επιδόματα. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Εκπνέει επίσης σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας password για την υποβολή μηχανογραφικού από τους υποψηφίους για τις πανελλαδικές του 2026.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια σε λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα, επιστρέψαμε, Μαρινέλα. Πάλι θα κλάψω, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Και τι έχουμε, γεια σου λέει, καλημέρα στο Γιάννη Ευθυμίου που μας κρατάει συντροφιά κάθε βράδυ. Να είσαι πάντα καλά, με υγεία και καλή δύναμη. Ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Κύριος Ανδρεάτος για τη συνέχεια.

Καλημέρα στη Βασιλική, η οποία μας ακούει στην Αυστραλία. Κάνω δουλειές, λέει, και σ' ακούω. Περνάει η ώρα μια χαρά. Χαίρομαι. Λοιπόν, επίσης καλημέρα από τα παιδιά, από το Μανώλη στο Στέλιο, λέει, ο οποίος έρχεται και αυτός από Χανιά για Ηράκλειο Κρήτης για ξεφόρτωμα. Είδα τα μάτια σου κλαμμένα, λέει ο Γιωργάρος. Μαγκάρετ.

0: πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
3: Λοιπόν, σιγά σιγά λέει ο Σταυρούλιας, είναι ώρα να την κάνουμε. Θα κλείσουμε με Άννα Βύση, με Κατερίνα Στανίση, με Νότι και με Λίτσα Διαμάντη. Την ώρα θα πάμε στο ακριβώς. Θα έρθει ο Νίκος Σουμπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Να δώσουμε ένα ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.
6: Έλα να καούν τα έγχορδα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνονται οριστικά σήμερα. Με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανοεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά την θερινή περίοδο. Παράλληλα, από το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστου σε βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης με έμφαση σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού θα τεθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει στις 11 στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με επίκεντρο της συμφωνίας για πάγωμα τιμών στα ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Από την ΚΑΣΟ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ζητώντας αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ξεκινούν σήμερα στην Ντόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, συνέδεσε την στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις ΗΠΑ, ενώ το Χεράνι προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων εάν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Γερμολάιεφ τραυματίστηκε από έκρηξη τις πρώτες πρωινές ώρες σε συγκρότημα κατοικιών στο Μονακό, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, όταν ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Συνολικά τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένας έφηβος. Ο Γερμολάιεφ βρίσκεται υποκαθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κρυμαία, σύμφωνα με ουκρανικές υπηρεσίες ασφάλειας. Στην Βενεζουέλα, ο επίσημος απολογισμός του καταστροφικού σεισμού ανέρχεται πλέον σε 1.719 νεκρούς και πάνω από 5.000 τραυματίες, καθώς και 15.800 άστεγους, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Επίσης, καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα για τα παιδιά Α21, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τη στέγαση, καθώς και τα αναπηρικά και προνοιακά επιδόματα. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας password για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στη συνέχεια πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας Earth News Radio 105,8. Ο Ιούνιος τελειώνει, οι ζέστες έρχονται. Η τρέχουσα εβδομάδα ξεκίνησε με αισθητή άνοδο των θερμοκρασιών σε ολόκληρη τη χώρα. Το θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει σήμερα τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, ενώ τοπικά στα υπηρετικά μπορεί να αγγίξει τους 38 βαθμούς. Ακόμα και στα νησιά δεν θα προσφέρουν την αναμενόμενη υγρωσιά, καθώς οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι απόψε στην Αθήνα, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, η θερμοκρασία στο κέντρο δεν έπεσε από τους 30 βαθμούς και νομίζω τη διαφορά θα την καταλάβουμε την ημέρα. Το εκτεταμένο πεδίο των υψηλών πιέσεων που προκάλεσε τον ακραίο καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη κινείται πλέον σταδιακά προς τα ανατολικά. Χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία βίωσαν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες τις προηγούμενες ημέρες και τώρα αυτό το μετεωρολογικό σύστημα επηρεάζει την Ελλάδα με πιο μετριοπαθή τρόπο. Η επίδραση στη χώρα μας είναι ηπιότερη, χωρίς τα ακραία φαινόμενα που παρατηρήθηκαν βορειότερα. Η κατάσταση αυτή αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι και την Τετάρτη το βράδυ. Από Πέμπτη, ωστόσο, αναμένεται σταδιακή υποχώρηση του υδράργυρου προς το πιο φυσιολογικό για την εποχή επίπεδο. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook στις πρωινές ιστορίες. Πείτε μας λοιπόν πόσο είναι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην περιοχή σας. Αυτά λοιπόν για τις επόμενες ημέρες. Τι λένε όμως οι μετεωρολόγοι για τις επόμενες εβδομάδες? Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος αναμένονται να είναι πιο ζεστοί από τα κανονικά, μετά από έναν ήπιο Ιούνιο που χαρακτηρίστηκε από χαμηλότερες θερμοκρασίες και αυξημένες βροχοπτώσεις. Οι δύο επόμενοι μήνες αναμένεται να παρουσιάσουν διαφορετική εικόνα. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος προβλέπεται να είναι θερμότεροι από τα συνηθισμένα επίπεδα, ιδιαίτερα για τις νότιες περιοχές της χώρας. Οι περιοχές λοιπόν από την Αθήνα και νοτιότερα, συμπεριλαμβανομένων της Πελοποννήσου και της Κρήτης, αναμένεται να δεχτούν τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Η ακριβής ένταση του φαινομένου παραμένει αβέβαιη, καθώς υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια. Το πρώτο σενάριο προβλέπει φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες για το μεγαλύτερο μέρος των μηνών, με ένα ή περισσότερα επεισόδια έντονου καύσωνα. Σε αυτή την περίπτωση, το θερμόμετρο θα μπορούσε να φτάσει στους 43 ή και 44 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια των κυμάτων του καύσωνα, γεγονός που θα επηρεάσει σημαντικά το μέσο όρο των θερμοκρασιών. Στο δεύτερο σενάριο, αφορά σταθερά υψηλές θερμοκρασίες χωρίς ακραία επεισόδια. Σε αυτή την περίπτωση, οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται καθημερινά γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου, επίπεδο που παραμένει πάνω από τα κανονικά για την εποχή, αλλά χωρίς τις ακρότητες του πρώτου σενάριου. Ανεξάρτητα από ποιο σενάριο θα επικρατήσει, είναι βέβαιο πως μετά τον ήπιο Ιούνιο το υπόλοιπο καλοκαίρι θα είναι θερμότερο και πιο απαιτητικό για τους κατοίκους των νοτιών περιοχών της χώρας. Τώρα, τι λέει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός? Προετοιμαστείτε για το Ελνίνιο, μια πρόβλεψη η οποία είναι κάπως σουρεαλιστική, γιατί η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ισπανία, η Βόρεια Ιταλία και άλλες χώρες έχουν βράσει το τελευταίο δεκαήμερο από ένα πρωτοφανές, ιστορικά άγριο και θανατηφόρο κύμα καύσωνα, που οι επιστήμονες λένε ότι ουσιαστικά οι μεγάλες ζέστες τώρα ξεκινούν. Μιλάμε για ένα σούπερ Ελνίνιο, αυτή είναι η ανεπίσημη επιστημονικά ονομασία του φετινού φαινομένου, το οποίο αναμένεται να είναι, αν όχι το ισχυρότερο της καταγεγραμμένης ιστορίας, τουλάχιστον το ισχυρότερο των τελευταίων 150 ετών. Και θα φέρει το πιο θερμό καλοκαίρι στην ιστορία πολλών χωρών. Γιατί η Ευρώπη μπορεί να θρυνεί νεκρούς από τις θερμοκρασίες ρεκόρ που πλήττουν παραδοσιακά ψυχρότερες χώρες, οι οποίες βρίσκονται κάτω από ένα θερμικό θόλο. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι το Ελνίνιο, το οποίο μόλις σχηματίστηκε, είναι πιθανό να ενδυναμωθεί σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, προκαλώντας ακραίες καιρικές ανομαλίες. Έτσι, από ένα ιστορικά καυτό καλοκαίρι στην Ευρώπη, να πάμε σε σχηματισμούς τυφώνων και πλημμυρών στην Αμερική και σε άλλα μέρη. Μάλιστα, την περασμένη Τρίτη ήταν η πιο ζεστή ημέρα στην ιστορία της Γαλλίας, με τη μέση θερμοκρασία να φτάνει τους 29,8 βαθμούς Κελσίου και την ανώτατη σε ορισμένες πόλεις όπως το Παρίσι να φτάνει τους 42 βαθμούς, όταν οι υγειονομικές υπηρεσίες εξέδωσαν κόκκινη προειδοποίηση. Αμέσως μετά την πιο ζεστή μέρα, η Μετεο Φρανς κατέγραψε και ρεκόρ νύχτας, με τη θερμοκρασία να μην πέφτει κάτω από τους 22 βαθμούς κατά μέσο όρο σε όλη τη χώρα και στην Άντ να μένει στους 27,2, γι' αυτό και είναι σημαντική απόψε η άνοδος της θερμοκρασίας κατά 2-3 βαθμούς στην Ελλάδα,
που φτάσαμε πια ο μέσος όρος στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, να μείνει 29-30 βαθμούς. Οι θάνατοι λοιπόν, οι εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και η προειδοποίηση στη Γαλλία για το ιστορικό κύμα ζέστης είναι λίγο μπροστά στις ιστορικά εφιαλτικές στιγμές που έζησε η Γερμανία, γιατί το να φτάνει το θερμόμετρο και να μένει κολλημένο στους 40 βαθμούς Κελσίου κάνει τη χώρα να μοιάζει με καζάνι που βράζει. Δεν έπεσε στη Γερμανία το τελευταίο διάστημα κάτω από τους 26 βαθμούς τη νύχτα, σε μια περιοχή που δεν έχει ξαναζήσει τέτοιες θερμοκρασίες. Στο Λουξεμβούργο είχαμε 38,3 βαθμούς, την υψηλότερη θερμοκρασία της χώρας σε όλη την ιστορία της, ενώ στη Βόρεια Ιταλία είχαμε 40. Ίδια κατάσταση στην Ελβετία, στην Τσεχία, στην Αυστρία, στην Ολλανδία, ακόμη και στην Βόρεια Ανατολική Αγγλία και στο Λονδίνο. Η Meteo France λοιπόν αποδίδει τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες σε ένα θερμικό θόλο που έχει εγκατασταθεί πάνω από τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες εκτοξεύονται κατά 12-16 βαθμούς πάνω από τα μακροπρόθεσμα κλιματολογικά πρότυπα, καθώς τα αέρια του θερμοκηπίου συνεχίζουν να ψήνουν τον πλανήτη. Ο θερμικός θόλος σχηματίζεται, όπως εξηγούν οι επιστήμονες, όταν ένα σύστημα υψηλής πίεσης αναπτύσσεται στην ανώτερη ατμόσφαιρα, προκαλώντας την καθίζηση και τις συμπίεσεις του αέρα, κάτω από αυτό αυξάνοντας έτσι τις θερμοκρασίες στην κατώτερη ατμόσφαιρα. Λοιπόν, και βεβαίως επειδή δεν μπορεί να φύγει αυτό από τον αέρα, οι θερμικοί θόλοι εντείνονται στην ατμόσφαιρα και το μετεωρολογικό σύστημα καθίσταται σχεδόν στάσιμο. Γι' αυτό και έχουμε ένα καύσωνα που κρατά 8 και 10 ημέρες. Όλα αυτά προκαλούνται από τον El Niño, το φυσικό φαινόμενο που εκδηλώνεται όταν οι θερμοκρασίες στη θάλασσα στον Ανατολικό, Ειρηνικό και Ωκεανό γίνονται ασυνήθιστα υψηλές. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των παγκοσμίων θερμοκρασιών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για πιο ακραία καιρικά φαινόμενα. Λοιπόν, ήδη η Ευρώπη, σύμφωνα με τους επιστήμονες, θερμαίνεται με διπλάσια ταχύτητα από το παγκόσμιο μέσο όρο, με τις θερμοκρασίες να είναι ανεβασμένες κατά 2,5 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Λοιπόν, για την Ελλάδα πάντως υπάρχει κάτι το μοναδικό. Σχεδόν σε όλη την Ευρώπη είχαμε καύσωνα, αλλά η χώρα μας φάνηκε να μην επηρεάζεται. Παρότι είναι η δεύτερη πιο ζεστή περιοχή της Ευρώπης, πρώτη είναι η Βαλέτα στη Μάλτα και δεύτερη η Αθήνα, όπως εξηγούν οι μετεωρολόγοι, η χώρα μας βρέθηκε στο άκρο του αντικύκλωνα που προκαλεί αυτόν τον θερμικό θόλο και ζεμάτισε την Ευρώπη. Αυτός ήταν ο λόγος όπου δεν καταγράφηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Για σήμερα πάντως, σήμερα θα ξεκινήσει με λιακάδα και αίθριο καιρό. Σταδιακά προς το μεσημέρι θα αναπτυχθούν στα ορεινά νεφώσεις και θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας τοπικές βροχές. Αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Μακεδονία και το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η ζέστη θα κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα, με το θερμόμετρο να φτάνει στους 36-37 βαθμούς περισσότερες υπηρετικές περιοχές, τοπικά 38. Ενώ ακόμα και στην νησιωτική χώρα θα περιμένουμε υψηλές θερμοκρασίες κοντά στους 35-36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και αίθριος καιρός, η θερμοκρασία από 26-37 βαθμούς και η άνεμη βόρειοι. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός το πρωί θα είναι αίθριος, με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία από 24-37 βαθμούς Κελσίου. Και για να γνωρίζετε και την αντίθεση που έχει δημιουργηθεί, χθες είχαμε στο Αγρίνιο 40 βαθμούς Κελσίου, στη Νέα Ζύχνη 40 βαθμούς, στις Σάπες 39, στην Άρτα 39, στο Καλαμπάκι 39 βαθμούς Κελσίου. Και το πιο κρύο κομμάτι ήταν στην Πράμαντα με 12, στο Μέτσοβο με 13, στη Δημητσάνα με 14, στη Μεγαλόπολη με 14 και στο Κάτω Νευροκόπη με 14 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης, τελευταία ημέρα του Ιουνίου, γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία, χρόνια τους πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού και η ημέρα των αστεροειδών. Σαν σήμερα, το 1905, Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1908 έχουμε μια περίεργη έκρηξη κοντά στον ποταμό Ταγκούσκα στη Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί σε 10 με 15 μεγατόνους. Το μέγεθος της έκρηξης είναι τόσο μεγάλο, ώστε καταστρέφονται 60 εκατομμύρια δέντρα
σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες θα αρχίσουν το 1920, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμη άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα και άλλοι για επίθεση εξωγήινων. Το 1913, τέτοια μέρα, οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαιλατούν και πυρπολούν το Δοξάτο Δράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. 1934, αναταραχή επικρατεί στο Ναζιστικό Κόμμα της Γερμανίας με την αφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατάλληλους 400. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας στο Δημόκρητο, ενώ το 2015 ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings υποβαθμίζει το αξιόχρεο 4 ελληνικών τραπεζών, μειώνοντάς το στη βαθμίδα της μερικής χρεοκοπίας μετά την επιβολή ελέγχων στις κινήσεις κεφαλαίων. Και το 1892 έρχεται στη ζωή ο Στρατής Μυριβίλης, το φιλολογικό ψευδώνυμο του Μιχάλη Σταματόπουλου, του Έλληνα μυθιστηριογράφου και διηγηματογράφου. Το 1939 ο Γιώργος Γεννηματάς, ο Έλληνας βουλευτής υπουργός από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, και το 1985 ο Μάικλ Φέλπς, ο Αμερικανός κολυμβητής, ο σπουδαίος αθλητής με τις Ολυμπιακές διακρίσεις. Το 1984 φεύγει από τη ζωή ο Αντρί Φαμπ, ο Γάλλος αεροπόρος, ο εφευρέτης του υδροπλάνου, και το 2009 ο Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμη Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια. Και το 2012 ο Θήμιος Καρακατσάνης, ο Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου, που διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους.

Λοιπόν, καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη. 28 βαθμούς έχουμε στον Πειραιά. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στη Φραντζέσκα. Η Φραντζέσκα μας λέει ότι έχει 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, καλημέρα και στον Κώστα από την Αμόχωστο. Στα αθλητικά είχαμε την πρώτη πολύ μεγάλη έκπληξη. Με ήρωα το Χίλ, η Παραγουάη απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. Ήρωας λοιπόν ένας 26χρονος goalkeeper, τον Ορλάντο Χίλ, ο οποίος έκανε δύο επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι και έτσι η Παραγουάη έκανε την απόλυτη έκπληξη στο εφετινό Μουντιάλ, αποκλείοντας την τετράκης πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία με 4-3 στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι. Θυμίζω ότι 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού και η παράταση. Λοιπόν, ήταν εντυπωσιακή η ιστορία με τα πέναλτι, καθώς οι Παραγουανοί με αυτό σφράγισαν μια ιστορική πρόκριση που έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του Μουντιάλ που νίκησε τη Γερμανία σε διαδικασία των πέναλτι. Μέχρι τώρα οι Γερμανοί είχαν 4 στα 4 σε προηγούμενες διοργανώσεις. Η Βραζιλία με ανατροπή κατάφερε να περάσει στους 16, κέρδισε την Ιαπωνία με 2-1. Υπήρξε άγχος Ιδρώτας και Σάμπα, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, όμως ο προπονητής ο Αντσελότη ρίσκαρε, άλλαξε την εικόνα της ομάδας και η Σαλισάο ξεπέρασε το εμπόδιο της Ιαπωνίας με 2-1, καθώς οι μπλε σαμουράι για 45 λεπτά είχαν αγκαλιάσει το όνειρο, όμως για τρίτο διαδοχικό νοκάουτ παιχνίδι προηγήθηκαν αλλά δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το υπέρ του σκορ. Επόμενος αντίπαλος της Βραζιλίας θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Αχτή Ελεφαντος του Νορβηγία. Αυτή την ώρα στον αγώνα Ολλανδίας Μαρόκου παραμένει το 0-0, είμαστε στο 63 σε έναν αγώνα που η μπάλα πηγαίνει πάνω κάτω, ένα πολύ, πολύ μεγάλο μάτς με δύο ομάδες που φαίνεται ότι θα τα δώσουν όλα για την πρόκριση στους 16. Αφήνουμε το Μουντιάλ, πάμε στην καθημερινότητα. Χθες ανακοινώθηκε το νέο πλαίσιο για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών που φέρνει η κυβέρνηση, καθώς κατατίθεται στη Βουλή σχετική νομοθετική ρύθμιση με στόχο την αυστηροποίηση των κανόνων κυκλοφορίας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Μεταξύ των βασικών διατάξεων του νομοσχεδίου περιλαμβάνει η απαγόρευση χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, μέτρο που αποσκοπεί στη μείωση των κινδύνων για τους ανήλικους χρήστες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση οδικής ασφάλειας, στην πρόληψη των ατυχημάτων και κυρίως στην αυξημένη προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση και τη διάθεση αυτών των οχημάτων. Είναι σαφές αυτό ότι χρειαζόταν μια τέτοια ρύθμιση, το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ουσιαστικά η χρήση των πατινιών αυτών είχε γίνει ανεξέλεγκτη στο κέντρο των πόλεων. Δεν μη συζητάμε για το που τα άφηναν τα πατίνια αυτά, αλλά κυρίως ότι αρκετοί από τους νεαρούς που τα χρησιμοποιούσαν ήταν χωρίς μέτρα ασφαλείας, δηλαδή δεν είχαν κράνος, πολλές φορές δεν ακολουθούσαν κανένα κανόνα οδικής κυκλοφορίας και πάρα πολλές φορές θεωρούσαν ότι θα τους προσέξουν οι οδηγοί των άλλων οχημάτων και έπαιρναν υπερβολικά ρίσκα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πάρα πολλά παιδιά να έχουν οδηγηθεί στα νοσοκομεία, κάνοντας σχεδόν απαραίτητη τη ρύθμιση αυτή που φέρνει τώρα η κυβέρνηση. Εκτός από την απαγόρευση της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω 17 ετών, αυστηροποιούνται κυρίως για οδηγούς που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30 ευρώ στα 350 ευρώ. Οι οδηγοί των πατινιών πλέον θα υποχρεούνται να φέρουν όταν οδηγούν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης και οι κάτοχοι των ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται στην ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτου για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Και βεβαίως απαγορεύεται η πώληση, εκμίσθωση και διάθεση των ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Υπάρχει και πρόστιμο για τις εταιρείες αν παραβούν αυτόν τον κανόνα ύψους 1.000 ευρώ και στόχος βεβαίως είναι ξεκάθαρος να ενισχυθεί η ασφάλεια στους δρόμους. Θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό το σύστημα, πώς θα εφαρμοστεί αυτή η ρύθμιση. Νομίζω ότι αν εφαρμοστεί κανονικά θα λυθούν πάρα πολλά προβλήματα, γιατί βεβαίως πρέπει να βοηθηθεί η μικροκινητικότητα κυρίως στα αστικά κέντρα που υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά από την άλλη μεριά αυτό πρέπει να γίνει με ασφάλεια και βέβαια θα πρέπει να προχωρήσει και πολύ σύντομα και ο Δήμος στην χωροθέτηση των χώρων στάθμευσης ώστε να μπορούν να υπάρχει μια τάξη
και να ξεφύγουμε από αυτό το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί, πολύ μεγάλο πρόβλημα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από το πρόβλημα βεβαίως που δεν μπορούμε να ξεφύγουμε είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια η οποία τα τελευταία χρόνια από την εποχή που ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, είναι ουσιαστικά ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος για την κυβέρνηση, αλλά φαντάζομαι ότι όποια κυβέρνηση και να ήταν το ίδιο πρόβλημα θα αντιμετώπιζε. Υπάρχει πρόβλημα καθώς αρκετοί έχουν αυξήσει τα περιθώρια κέρδους σε πολύ σημαντικό βαθμό και αντιμετωπίζουν τρομερό πρόβλημα οικογενειακοί προϋπολογισμοί. Χθες είχα μια συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, μια συμφωνία κυρίων, όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Έτσι λοιπόν, με την κατάργηση σήμερα του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους και την συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, πάμε για τη διατήρηση των σημερινών μειωμένων τιμών και την προετοιμασία ενός νέου κύκλου μειώσεων από το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες υπό τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκτός του Πρωθυπουργού και ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζητάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο Πρόεδρος του των επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος, ο κύριος Ιωάννης Γιώτης, ο πρόεδρος ενός σούπερ μάρκετ Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Μασούτης και ο διευθυντής, ο κύριος Απόστολος Πεταλάς. Ο Υπουργός Ανάπτυξης έκανε λόγο για μια νέα φάση αντιμετώπισης ακρίβειας, σημείωσε ότι υπήρξε συναντήληψη ότι αυτή η αποκλιμάκωση θα πρέπει να περάσει τιμές των προϊόντων με σταθεροποίηση των τιμών σε πρώτη φάση τους μήνες του καλοκαιριού. Όπως είπε, η κυβέρνηση θεωρεί ότι οι συνθήκες που διαμορφώνονται στην οικονομία επιτρέπουν τη μετάβαση από τα έκτακτα διοικητικά μέτρα σε μια συμφωνία για την αγορά, δηλαδή σταματάει το πλαφόν στα κέρδη που είχε τεθεί μέχρι τώρα, αλλά θα πρέπει να σταθεροποιηθούν οι τιμές σε 2.000 κωδικούς. Τώρα λοιπόν αυτοί οι 2.000 κωδικοί θα πρέπει να διατηρηθεί η τιμή καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου, ενώ θα ξεκινήσει η προετοιμασία ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου να εφαρμοστεί ένα νέο πακέτο σημαντικών μειώσεων σε βασικά προϊόντα που καταναλώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Υπάρχει επιφυλακτικότητα και από την αντιπολίτευση και από κυρίως από τις καταναλωτικές οργανώσεις. Λένε μάλιστα ότι το τελευταίο διάστημα με την πλατφόρμα που μπήκε, το πόσο κάνει, παρότι θα έπρεπε να ενταθεί ο ανταγωνισμός, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και δεν συμβαίνει κυρίως γιατί πολλές φορές παρατηρούνται και λανθασμένα στοιχεία. Τώρα, τα λανθασμένα στοιχεία έχει πολύ μεγάλη σημασία να μάθουμε αν είναι από τον ανταγωνισμό, για την αποφυγή δηλαδή του ανταγωνισμού μεταξύ των σούπερ μάρκετ, ή πρόκειται για μια δυσλειτουργία της πλατφόρμας. Πάντως, μέχρι τώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, έχουν χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα περισσότερο από 300.000 πολίτες. Όσο εξοικειώνονται οι πολίτες με τη χρήση αυτού του μηχανισμού, νομίζω ότι θα βελτιώνεται και ο ανταγωνισμός, γιατί όσο θα καταλαβαίνουν οι ιδιοκτήτες στο σούπερ μάρκετ, οι επιχειρηματίες, ότι κάποιος μπορεί να δει στην πλατφόρμα πόσο έχει για παράδειγμα ένα κιλό φέτα και να προτιμήσει το σούπερ μάρκετ, γιατί ξέρετε, ορισμένα από αυτά τα προϊόντα λειτουργούν ως κράχτες που καλούν τον κόσμο και οδηγούν τον κόσμο να αλλάξει σούπερ μάρκετ, να αλλάξει κατάστημα. Αν λοιπόν γνωρίζει κάποιος ότι τα προϊόντα αυτά, τα βασικά που έχουμε όλοι καθημερινά στο σπίτι μας, είναι φθηνότερα στο κοντινότερο σούπερ μάρκετ, στο διπλανό σούπερ μάρκετ από αυτό που πηγαίνει, θα αλλάξει σούπερ μάρκετ και τότε ελπίζουμε να ενταθεί ο ανταγωνισμός για να πέσουν κάποια στιγμή οι τιμές, καθώς σε όλη την Ευρώπη υπάρχει πληθωρισμός, αλλά δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο που παρατηρείται στην Ελλάδα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση έρχεται σύμφωνα με πληροφορίες από το ΚΙΣΕΑ. Γίνονται ενέργειες για να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν συντομότερα το πράσινο φως από το ΚΙΣΕΑ για την προμήθεια των Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων της ασπίδας του Αχιλλέα. Είναι ένα πρόγραμμα ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο φέρνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, η συνεδρίαση του ανώτατου κυβερνητικού οργάνου που θα εγκρίνει τη διακρατική συμφωνία με το Ισραήλ ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ακόμη και την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς η Αθήνα θέλει να κλείσει τη σημαντική αυτή εκκρεμότητα πριν τις εκλογές, ώστε να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση του θόλου που θα αποτελεί το βασικό πυλώνα της αμυντικής αρχιτεκτονικής
της χώρας. Λοιπόν, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εφόσον εκδηθεί το πρόγραμμα, μέσα σε λίγα 24 ώρα η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων και η Ισραηλινή Εταιρεία θα υπογράψουν διακρατική σύμβαση με την προμήθεια των τριών αεροπορικών συστημάτων για τη δημιουργία των σχετικών υποδομών διοίκησης, ελέγχου και υποστήριξης. Υπήρχε ένα ζήτημα, καθώς έπρεπε το 25% της βιομηχανικής παραγωγής να γίνεται από την Ελλάδα, αλλά φαίνεται ότι έχει ξεπεραστεί αυτό το ζήτημα και μάλιστα υπάρχει και ένας προσυμβατικός έλεγχος από το ελεκτικό συνέδριο. Το πώς θα γίνει κατορθωτό αυτό, φαίνεται ότι οι Ισραηλινές εταιρείες θα δώσουν με συστήματα έτσι εργολάβου σε ελληνικές εταιρείες και άλλα έργα όσον αφορά στρατιωτικό εξοπλισμό στις ελληνικές εταιρείες, ώστε να συμπληρωθεί αυτό το ποσοστό του 25%. Λοιπόν, και μια και σας έλεγα προηγουμένως για το Μουντιάλ, η Ολλανδία έβαλε τον γκολ στο 63, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν πήρε προβάδισμα έναντι του Μαρόκου. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στα υπόλοιπα λεπτά που απομένουν. Επανέρχομαι λοιπόν, λέγαμε πριν το Μουντιάλ για αυτό το πρόγραμμα. Είναι πολύ σημαντικό, εάν η χώρα μας καταφέρει να αποκτήσει αυτόν τον θόλο, θα ενισχύσει πάρα πολύ την αεροπορική της άμυνα και θα ενισχύσει βεβαίως και τις δυνατότητες απέναντι στις απειλές που ακούμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα από την πλευρά της Τουρκίας. Πάντως τα θέματα αυτά τα εθνικά απασχολούν ιδιαίτερα και θα μας απασχολήσουν και στην προεκλογική περίοδο. Μάλιστα ετοιμάζεται και μια στρατηγική παρέμβαση, όπως μαθαίνω, από το ΠΑΣΟΚ, με κορύφωση μια μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, προκειμένου να δοθεί μάλιστα και ένα ιδιαίτερο στίγμα στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και των τουρκικών σχέσεων. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην Πρωθυπουργός, και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είναι αρκετά πιθανό να λάβουν μέρος στην εκδήλωση. Έχει γίνει μια επικοινωνία με τους δύο πρώην ηγέτες του κόμματος και αναμένεται η οριστικοποίηση των τελικών λεπτομεριών. Η επιλογή των συγκεκριμένων προσώπων βεβαίως δεν είναι τυχαία και οι δύο διαθέτουν εκτενή εμπειρία στη διαχείριση κρίσιμων φακέλων της εξωτερικής πολιτικής, γεγονός που προσδίδει βάρος στην προγραμματιζόμενη παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ. Θα έχει ενδιαφέρον και αυτή η εκδήλωση και ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική. Κυρίως όμως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όπως διαμορφώνεται αυτή η πρώιμη προεκλογική περίοδος, καθώς υπάρχει η προεκλογική στρατηγική, δηλαδή προσπαθούν τα επιτελεία να σηκώσουν τα κόμματα εκεί που έχουν προβλήματα εκλογικά και το φαίνεται αυτό και στις δημοσκοπήσεις. Για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ δίνει ιδιαίτερη μάχη για το λεκανοπέδιο της Αττικής. Από την άλλη πλευρά βεβαίως υπάρχει το ζήτημα των μεταγραφών. Είμαστε και σε μια περίοδο που στα ποδοσφαιρικά επικρατούν οι μεταγραφές, επικρατούν τώρα και στα πολιτικά. Η Νέα Δημοκρατία μετά την Πελοπόννησο θα δώσει το βάρος της στην Θεσσαλία, ενώ από την πλευρά του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα κοιτάζουν το πώς θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο σε επίπεδο στελεχών. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι θα συνεχιστεί αυτή η διαρροή μεσαίων στελεχών και κατώτερων στελεχών από το ΠΑΣΟΚ και από την αριστερά προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Earth News Radio.

Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για την εξωτερική πολιτική, για τις εκδηλώσεις που θα κάνει το Πασόκ, μια εκδήλωση που θέλει να κάνει το Πασόκ με τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί το έχουμε αφήσει λίγο στο περιθώριο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το τι γίνεται στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Το προσδόκιμο ζωής των Ρώσων νεοσυλλέκτων στη μάχη με την Ουκρανία είναι 20 με 35 λεπτά. Γεγονός που αποδεικνύει πόσο γρήγορα οι δυνάμεις του Βλαντιμίρ Πούτιν πέφτουν θύματα του πολέμου των ντρόουν, σύμφωνα με ανατριχιαστικές αναφορές από τη Μόσχα. Από τη στιγμή που ένας στρατιώτης κατατάσσεται για να πολεμήσει, μπορεί να αναμένει για να ζήσει μόλις από 10 ημέρες έως 3 εβδομάδες από την άφηξή του στο πεδίο εκπαίδευση μέχρι το θάνατό του στη μάχη, σύμφωνα με ανθρωπογνώμης του ιστορικού Πίτερ Φράμποκταν στο Foreign Policy, ο οποίος επικαλείται Ρώσους στρατιωτικούς μπλόκερς. Την ώρα που η αιματηρή σύγκρουση στην Ουκρανία κοντεύει τα 4,5 χρόνια, οι Ρώσοι στρατιωτικοί αναζητούν απεγνωσμένα νέους στρατιώτες για την κρατομηχανή του Πούτιν. Στα τέλη του 2025, οι Ρώσοι αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι είχαν στρατολογήσει περισσότερους από 420.000 νέους στρατιώτες με στρατιωτικές συμβάσεις διάρκειας ενός έτους. Ακόμη και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης παραδέχονται τώρα ότι αυτοί οι αριθμοί έχουν μειωθεί κατά περίπου 30% φέτος. Σύμφωνα με στρατιωτικούς μπλόκερς, η Ρωσία εξακολουθεί να στρατολογεί 800 με 1.000 νέους εθελοντές συμβασιούς στρατιώτες την ημέρα, με πολλούς από αυτούς να έχουν περάσει μόνο λίγες μέρες εκπαίδευση για τη μάχη. Ο μέσος μηνιαίος αριθμός θυμάτων των Ρώσων ανέρχεται πλέον σε περισσότερες από 30.000, σύμφωνα με διάφορες δυτικές πηγές, να τοποθετούν το σύνολο των θυμάτων σε περισσότερο από 1 εκατομμύριο από την έναρξη του πολέμου το Φεβρουάριο του 2022. Η Μόσχα, η Ρωσία δηλαδή, η οποία σήμερα έχει πληθυσμό περίπου 143 εκατομμύρια, υφίστανται πλέον 8 θύματα για κάθε ένα που χάνει η Ουκρανία, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται ο συγκεκριμένος. Με απέλπιτες προσπάθειες να βρεθούν λοιπόν νέοι νεοσύλλεκτοι, σε ορισμένους προσφέρονται μπόνους εγγραφής έως και 80.000 δολάρια και έως 140.000 δολάρια σε κάποιες περιπτώσεις, σε ελάφρυνση χρέους προκειμένου να ενθαρρυνθούν για να καταταγούν. Αυτά συμβαίνουν με το Κίεβο να χτυπά όλο και περισσότερο στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης μιας τεράστιας επίθεσης στο μεγαλύτερο δηληστήριο πετρελαίου της Μόσχας τον Ιούνιο, το οποίο φέρεται να το έχει θέσει εκτός λειτουργίας μέχρι το επόμενο έτος. Προφανώς οι Ουκρανοί στοχεύουν στο να αυξήσουν το κόστος για τους Ρώσους, να δημιουργήσουν όλο και περισσότερα προβλήματα, να δώσουν στον ρωσικό λαό να καταλάβει ότι ο πόλεμος έχει φτάσει πλέον στο σπίτι τους.

44 λεπτά μετά τις 5, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες. Οι βαριές ποινές και αυστηροί έλεγχοι έχουν μειώσει την παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων, λέει η Καθημερινή. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική ήταν ένα στα τρία ένα χρόνο πριν, εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές. Βάσει των εκτιμήσεων, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβη βενζίνη που δεν μπήκε ποτέ στα ρεζεβού των οχημάτων τους. Η μείωση παραβατικότητας αποδίδεται και στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια με πειραγμένες αντλίες. Ψάχνει 17 χρόνια την αλήθεια για το θάνατο της μητέρας του. Είναι η φωτογραφία, η κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας. Συμβόλαιο θανάτου, σύλληψη Τούρκου για τη δολοφονία στα Εξάρχεια. Ενίσχυση στο Κίεβο, παζάρια με τον ΝΑΤΟ για 600 εκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία. Πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσει από φθινόπωρο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια. Και οι γιατροί αποφεύγουν τα τουριστικά νησιά λόγω των ακριβών ενοικίων. Το πολύ μεγάλο πρόβλημα που συζητάμε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Προφορικές εξετάσεις λόγω AI, οι αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Στην Ανατολική Ευρώπη χτυπά τώρα ο καύσωνας. Και Σερβία, παραίτηση Βούτσης και πρόωρες εκλογές. Πάμε στα νέα. Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, από πού ξεκινάει η εφαρμογή. Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους, σε εθελοντικές επιλογές στο σύνολό τους, τι προβλέπει η συμφωνία. Νομίζω ότι μία από τις επιλογές είναι να υπάρχει τετραήμερη εβδομάδα εργασίας με δεκάωρη βάρδια. Λοιπόν, αύξηση ως 50 ευρώ το μήνα σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το μέτρο αφορά 671.586 συνταξιούχους. Έκθεση ΩΣΑ, πρωτοφανής κρίση θεσμών στην Ελλάδα. Μόλις το 24% των Ελλήνων εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 15% τα πολιτικά κόμματα, το 39% τη δικαιοσύνη. Μόνο οι ένοπλες δυνάμεις περνούν τον πύχη των Ελλήνων, εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 15%.

0: Ανά είδος. Ακρίβεια παγώνει για 2 μήνες οι τιμές σύμφωνα συμφωνία για νέες μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Αυτά όλα από το πρώτο σελίδο των νέων. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο, 31 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς σε δήμους υγεία, ΟΑΣΤΑΣΗ, ΕΙΑΘ, ΕΦΚΑ, Εθνικό Τυπογραφείο και Οργανισμούς. 2 ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω. Μειώνεται κατά το 50% το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας για τους δικαιούχους και τα ποσοστά επιδότηση θα καταβάλλονται σε ηλεκτρολόγους και υδραυλικούς προμηθευτές αμέσως μετά την έκδοση των τιμολογίων. Ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών από το Σεπτέμβριο και εισαγγελική παράμβαση για την περιπολία στη Θεσσαλονίκη, τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από το Ρουβίκονα. Σοκ στη Γερμανία από τη μεγάλη κρίση της Volkswagen, 100.000 απολύσεις λόγω Κίνας και ενέργειας. Το επιτυχημένο πείραμα των απογευματινών επεμβάσεων, μόλις 7.000 από 90.000 ασθενείς στη λίστα αναμονής για χειρουργία. Και πρόκριση θρίλερ για τη Βραζιλία στο 96. Βρισκόμαστε στο 86, αν δεν κάνω λάθος, Ολλανδία-Μαρόκο. Παραμένει το 1-0. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Οι σύμμαχοι του καύσωνα, Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου ΕΝΑ για την Αχίλιο Πτέρνα της Αθήνας. Η Ελλάς αποδομεί το success story της 7ετίας Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η κρίση βαθαίνει. Δημοκρατία. Μαζικό εξώδικο καταπέλυση κατά του Στουρνάρα και Walk Ατζέντα, ο Φεύγας εξέθεσε ξανά την κυβέρνηση του Μητσοτάκη για τους γάμους των ομοφύλων. Κόντρα, προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων, οριάζει ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους. Με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Τελειώνει η επιδότηση των ντίζελ, σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί. Πώς αντλίες κλέβουν βενζίνη, μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Και ριζοσπάστης, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδα, στη συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια, κυβέρνηση βιομήχανη, σούπερ μακετάδες. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, υποσχετική για μειώση τιμών, το παρασκήνιο των επαφών κυβέρνηση ΣΕΒ-ΕΣΕ για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, τι προβλέπει συμφωνία, άσκηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, δίμηνο πάγωνα των ανατιμήσεων, ψαλίδισμα τιμών από το Σεπτέμβριο.
1: Earth News Radio 105,8.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Σταυρούλια στη ρύθμιση του ήχου. Ο παδός εδώ του Μαρόκου. Μόλις το Μαρόκο ισοφάρισε στο 90. Κυριολεκτικά ένας ακόμη αγώνας που γίνεται θρίλερ στα τελευταία λεπτά. Και η Ήρα Πανανίδου βάζει τη δική της πινελιά στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, μέχρι τόσο του να τελειώσουμε, θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη του αγώνα, αυτού του αγώνα. Που βεβαίως δύο πολύ δυνατές ομάδες, η Ολλανδία και το Μαρόκο, δίνουν η μάχη και την πρόκληση του 16. Ωστόσο, έχουμε και άλλους που προσπαθούν να δώσουν τη μάχη τους, όπως στα πολιτικά. Χθες είχαμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που ανακοίνωσε το προσωρινό πολιτικό του συμβούλιο. Η κυρία Μαρία Καριστιανού, λοιπόν, ανακοίνωσε τη συγκρότηση του προσωρινού πολιτικού συμβουλίου, το οποίο θα λειτουργήσει μέχρι τη διεξαγωγή του πρώτου συνεδρίου. Εκτός από την ίδια, βεβαίως, μετέχει η κυρία Μαρία Γρατσία, ασθενή στην Εργάτιδα, ο Θανάσης Αυγερινός, εκπρόσωπος τύπου μέχρι τώρα, ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, ο Κυριάκος Παναγόπουλος, ο Χρήστος Παπασιδέρης, ο Γιώργος Δρόσος, η Μαρία Ιωαννίδου, ο Γιάννης Χατζιαντωνίου και ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης είναι ο γνωστός ενεργειακός αναλυτής, θα τον έχετε δει, θα τον έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, ο οποίος μετέχει σε αυτό το προσωρινό πολιτικό συμβούλιο. Από εκεί και πέρα τώρα φαίνεται ότι συνεχίζεται το δράμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Χθες είχαμε μια απόσταση να ανοίγεται, ακόμη να ανοίγεται ένα ρήγμα μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Υπερβολική χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Χρήστος Γιαννούλης, την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς για κάθε προεκλογική συνεργασία. Ενώ ο κ. Γιαννούλης, αναφερόμενος και στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, σημείωσε πως αυτά δεν προδικάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Η κατηγορηματική άρνηση της Ελλάς για κάθε προεκλογική συνεργασία είναι υπερβολική. Έρχεται σε αντίθεση με τη λογική των προοδευτικών συνεργασιών που είχε υποστηρίξει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με την απλή αναλογική. Μια ευρύτερη προοδευτική συμπαράταξη με σεβασμό στην αυτοτέλεια κάθε πολιτικού φορέα θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισχυρότερο εκλογικό αποτέλεσμα και μεγαλύτερες πιθανότητες πολιτικής αλλαγής, τόνισε ο κ. Χρήστος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου και βουλευτής της πρώτης Θεσσαλονίκης. Τα κόμματα κρίνονται από τους πολίτες και όχι από τις δημοσκοπήσεις. Τα σημερινά ποσοστά δεν προδικάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Κάπως έτσι τα είπε και ο μέχρι πρότινος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Νίκος Παπάς, σήμερα βουλευτής, αλλά είναι ένας από τα τρία πρόσωπα τα οποία ζητούν να αλλάξει η Κεντρική Επιτροπή την απόφασή της δηλαδή για συμπαράταξη με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι τέτοιο θα συζητηθεί μέσα στον Ιούλιο, τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, όταν θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουν συγκεντρωθεί υπογραφές, ότι έχει υπάρχει μια αλλαγή στο τι ψηφίζουν τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα ο κ. Παπάς χθες είπε ότι ελπίζει ότι, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας έχει ανακοινώσει ότι δεν ανακατεύεται εσωτερικά άλλων κομμάτων, ότι οι στελέχη και πρόσωπα τα οποία θέλουν να συμπαραταχθούν μαζί του, δηλαδή αναμένεται να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πάνε να ψηφίσουν στην Κεντρική Επιτροπή. Άρα να μπορέσει η μειοψηφία ή τα υπόλοιπα στελέχη να αποφασίσουν χωρίς ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποφασίσει να φύγουν. Χθες είχαμε και την αποχώρηση της Μαριλίζας Ξενογεννακοπούλου, ενός στελέχους πάρα πολύ έμπειρου, το οποίο μάλλον κατευθύνεται και αυτό προς την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Και μια και σε όλη την εκπομπή είχαμε έτσι την ποδοσφαιρική αυτή συζήτηση, η κυρία Βάση Αναστασίου εντυπωσίασε από το ΠΑΣΟΚ, εντυπωσίασε τις τελευταίες ημέρες, μίλησε με ποδοσφαιρικούς όρους για τις δημοσκοπήσεις και τη θέση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, παρομοίασε την παράταξή της με τη Λίβερπουλ που κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ και να κατακτήσει το Champions League. Λοιπόν, αναφερόμενοι λοιπόν στις δημοσκοπήσεις και στις πολιτικές ισορροπίες, είπε: επειδή βλέπω τον κύριο Τσίπρα να μιλά για την Μπαρτσελόνα, υπάρχουν και άλλες ομάδες ιστορικές όπως η Λίβερπουλ που έχουν κάνει ανατροπές στο 3-0 με τη Μίλαν, το πήγαν 3-3 και μετά πήραν το Champions League. Με προβληματίζει, είπε, το ίδιο που με προβλημάτιζε και όταν ήταν δεύτερη η κυρία Κωνσταντοπούλου, δηλαδή όχι ιδιαίτερα. Έχει αποδειχθεί ότι από τις δημοσκοπήσεις ότι τα κόμματα τα οποία κάνουν την εμφάνισή τους είναι πιο φουσκωμένα. Τώρα εμείς δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα του λαϊκισμού και της αντιθεσμικότητας. Κυρία Βάση Αναστασίου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, έχει και ποδοσφαιρική αντίληψη.
Κάπου εδώ όμως, καθώς το μάτς συνεχίζεται πάντα Ολλανδία-Μαρόκο 1-1, εμείς πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Η πολύ πρωινή παρέα. Έρχονται με φόρα Διονύση Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σερέτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά την θέληνη περίοδο. Παράλληλα, από το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους σε βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης, με έμφαση σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού θα τεθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο, που συνεδριάζει στις 11 στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με επίκεντρο την συμφωνία για πάγωμα τιμών στα ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ χθες, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Από την ΚΑΣΟ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Ξεκινούν σήμερα στην Ντόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του μνημονίου συνεννόησης από τις ΗΠΑ, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων εάν δεν υπάρξει συμφωνία με το Ομάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις ΗΠΑ να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή απόψε στο νότιο Λιβάνο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάεφ, καθώς και δύο ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό όταν εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 9 τοπική ώρα, 10 ώρα Ελλάδος. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Γερμολάιεφ βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με Ουκρανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας. Η ρωσική αεράμινα κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέριψε δεκάδες ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς την Μόσχα, δήλωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Στη Βενεζουέλα, ο επίσημος απολογισμός του καταστροφικού σεισμού ανέρχεται πλέον σε 1.719 νεκρούς, 5.000 τραυματίες και 15.800 άστεγους, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Επίσης καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα για τα παιδιά Α21, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τη στέγαση, καθώς και τα αναπηρικά και προνοιακά επιδόματα. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Εκπνέει σήμερα και η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφάλειας password για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο, στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με Κατερίνα Σερέτη και Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το AirTeco. Για παράδειγμα, που μπορείτε να το κατεβάσετε ως εφαρμογή στο κινητό σας, στο tablet σας, στον υπολογιστή σας. Άμα το κατεβάσετε στο κινητό μας, έχετε και βόλτα. Άμα βγαίνετε τώρα τέτοια ώρα για περπάτημα, ωραία, ωραίο πρωινό. Ωραία χρώματα, πολύ ωραία χρώματα. Είχε και πανσέλινο χθες το βράδυ, της φράουλας λέει. Εντάξει, οκ. Okay. Μπορείτε να μας ακούτε βέβαια και από το earthnews.gr και από το earth.gr. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερίτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στη συντροφιά σας μέχρι και τις 8. Και όπως κάθε μέρα και σήμερα έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα, Earth News η μία, Radio η άλλη. Και ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη μας βρίσκεται στο Facebook και εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη Φωτεινή, καλημέρα, έχει πάρει τα πρωτεία από την άλλη τη φίλη μας από την Καλαμάτα και πλέον στέλνει πρώτη μηνύματα κάθε πρωί, 22 βαθμούς έχει στην Ξάνθη. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα, πρωινό σήμερα, 24 βαθμούς έχουν τα βαλσαμάτα κυρίες και κύριοι, 6 και 8 το πρωί. Τρίτη, 30 Ιουνίου, 30 έχει αυτός ο μήνας. Ναι, 30. Τελειώνει ο μήνας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Μπαίνουμε στον Ιούλιο από αύριο. Να ξέρετε, να το έχετε κατά νου. Και είναι η μέρα που έχει πανσέλινο, έχει υπέροχο πρωινό, θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και η Γερμανία έμεινε εκτός Μουντιάλ.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο. Και κινδυνεύει να μην και η Ολλανδία. Κινδυνεύει. Είναι στο 1-1. Με το Μαρόκο θα πάνε σε παράταση και ίσως και σε πέναλτι.
2: Να σου πω κάτι.
0: Για πες.
2: Πρέπει να τελειώνει αυτή η κατάσταση με τους νυχτερινούς αγώνες όμως.
0: Γιατί.
2: Έχω κοιμηθεί μια ώρα, Διονύση.
0: Ναι, εντάξει.
2: Μια ώρα, παιδιά.
0: Γιατί, για να δεις το Γερμανία-Παραγουάη.
2: Φρέση, ναι. Είχε πάρει ο ύπνος.
0: Ναι.
2: Ξεκινάει ο αγώνας. Γερμανία-Παραγουάη.
0: Ναι.
2: Με έχει πάρει εμένα ο ύπνος.
0: Ναι.
2: Και ανοίγω τα μάτια μου.
0: Και τι να δω.
2: Κάπου εκεί στο ημίχρονο.
0: Ναι.
2: Και κολλάω. Κολλάω, εντάξει. Είχα λαχταρίσει από πριν.
0: Με τη Βραζιλία. Η Ιαπωνία μου προηγήθηκε, αλλά δεν κατάφερα να το κρατήσει η Ιαπωνία μου, ναι.
2: Εντάξει. Λοιπόν, είχα λοιπόν λαχταρίσει από πριν. Δεν είμαι με τη Γερμανία, εγώ όπως ξέρεις, αλλά είχε ενδιαφέρον το πράγμα.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Βέβαια.
2: Και καταλήγω να πίνω χυμό πορτοκάλι και να βλέπω τον αγώνα και δεν τρώγα τα νύχια μου, ας πούμε, να έχω φτάσει στα πέναλτι.
0: Και έχουν και Pink Flamingo. Pink Flamingo τα νύχια.
2: Ναι,
0: δεν πρέπει να τα τρως. Ναι, δεν πρέπει να τα τρως.
2: Παιδιά,
0: τοξικό. Ναι,
2: τι καταστροφή είναι αυτό το πράγμα.
0: Γιατί είναι καταστροφή. Για το λόγο της ώρας των αγώνων. Ναι, είναι. Εγώ γι' αυτό δεν έχω.
2: Ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες βραδιές, θεωρώ, χθες από νωρίς το βράδυ μέχρι τώρα.
0: Μα δεν λέγαμε χθες το πρωί, τώρα που αρχίζουν τα νοκάουτ. Πετάγεται στα ύψη το. Εκτινάσετε στα ύψη το ενδιαφέρον, ας πούμε.
2: Εμείς
0: και τώρα, ναι.
2: Οχου.
0: Θα μείνουν κάποιοι έξω, θα μείνουν και φαβοροί ενδεχομένως απ' έξω και τα λοιπά.
2: Ναι,
0: εντάξει. Mm. Δεν το έλεγες και φαβορή ακριβώς στη Γερμανία.
2: Εντάξει,
0: το έλεγες.
2: Τέσσερις αλλά φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια είναι.
0: Ναι, εντάξει.
2: Κάτσε.
0: Καλά, δεν λένε τίποτα αυτά.
2: Όχι,
0: γιατί είδα και ένα Βραζιλιάνο που πήγε σε έναν Ιάπωνα και του έλεγε πέντε τίτλους έχω εγώ. Αυτός δεν έχει παίξει κανέναν από τους τίτλους εντωμεταξύ.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Πώς δεν έχει. Μεταφέρεται. Δεν έχει. Ναι, εντάξει. Τώρα
2: και
0: αυτά είναι παλιά μεγαλεία.
2: Έχω κατακτήσει το Euro.
0: Δεν πειράζει.
2: Και
0: εγώ το λέω. Θα πα στον παίκτη τον άλλο να του λε: α, ξέρει ποιο είμαι εγώ. Εγώ έχω κερδίσει το Euro. Κάτσε ρε φίλε. Λίγο.
2: Έτσι κάνω. Ψυχολογία.
0: Ψυχολογικό.
2: Ψυχολογία. Psychology. Λοιπόν.
0: Καλημέρα στον Νίκο. Από την Ξάνθη, 22 βαθμούς.
2: Ναι.
0: Εγώ έπινα Coca-Cola. Ναι, ορίστε. Άλλη. Συμπάσχη. Είχε αϊπνία, έπινε Coca-Cola και έβλεπε στο μάτσο τουλάχιστον Φωτεινή. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κυριακή.
2: Βέβαια.
0: Από την Καλαμάτα, 24 βαθμούς.
2: Βέβαια.
0: Ναι.
2: Ναι. Λοιπόν.
0: Να σας πούμε τι θα κάνει σήμερα με τον καιρό λίγο. Ναι. Γενικά έθρος θα είναι. Θα έχει πρόσκαιρες εμφώσεις, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Θα έχει και τοπικούς όμβρους. Και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τωρινά της Δυτικής Τερεάς, θα έχει και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθυνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6. Θυμάστε, προχθές μόλις ήταν 8 την Κυριακή, χθες ήταν 7, τώρα πάνε στα 6 στο Αιγαίο, το maximum. Έτσι. Πέφτουν σιγά σιγά οι άνεμοι. Τι σημαίνει όταν πέφτουν σιγά σιγά οι άνεμοι? Ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, λέει η ΕΜΗ, αλλά επειδή πέφτουν οι άνεμοι, η αίσθηση της θερμοκρασίας θα είναι μεγαλύτερη. Να τα λέμε κι αυτά.
2: Ναι.
0: Ε?
2: Ναι.
0: Ναι, αφού τα ξέρουμε, γιατί να μην τα πούμε.
2: Βέβαια.
0: Γιατί τα κρατάμε για τον εαυτό μας.
2: Αφού εμείς είμαστε, έχουμε εξειδίκευση σε αυτά.
0: Χρόνια πολλά στον Απόστολο για την Αποστολία.
2: Ναι.
0: Αποστολία. Αποστολία.
2: Ναι. Μεταγίων Αποστόλων.
0: Βέβαια. Είναι η Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού σήμερα.
2: Τα Αγίων Αποστόλων.
0: Είναι η μέρα αστεροειδών.
2: Να φάμε, έχει τίποτα.
0: Όχι. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας της λαϊκής δημοκρατίας του Κονγκό.
2: Όχι.
0: Γιατί απελευθερώθηκε από το Βέλγιο το 1960.
2: Επιτέλους.
0: Αυτό.
2: Λοιπόν, είναι και παγκόσμια ημέρα αυγά με μπέικον.
0: Α!
2: Γιατί το λέω εγώ.
0: Αυγά με μπέικον, πώς όμως. Μάτια με μπέικον ή σκράμπλ, ομελέτα ξέρω εγώ τι.
2: Σκράμπλ, παιδί μου. Αυγά με μπέικον.
0: Ναι, αυγά με μπέικον δεν είναι μόνο μάτι.
2: Άκουσε,
0: μπορεί να είναι και χτυπητό.
2: Διονύση, Διονύση. Όταν λες αυγά με μπέικον, εννοείς μάτια με μπέικον.
0: Έλα, πες με εμένα τώρα. Ναι, δεν ξέρω.
2: Μ' αρέσει. Τι πως το εννοείς σκράμπλ. Ναι, ποσέ. Όχι.
0: Όχι μάτια. Πόσο, όχι πόσο, όχι πόσο, γιατί έχει. Ναι, εντάξει, κρατάει λίγο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, έτσι θέλεις, έτσι εγώ μαζί σου.
2: Ναι.
0: Μάτια.
2: Είπα, αυγά με μπέικον.
0: Αυγά με μπέικον.
2: Ούτε λοιπόν, λουκάνικα, ούτε αυτά τα φασόλια. Τα...
0: Ποια φασόλια από αυτού. Τι είμαστε, Βρετανοί, είμαστε εμείς τώρα για να φάμε. Είμαστε και το άλλο που βάζουν από πατάτα που είναι αυτό το στρογγυλό, το πώς το λένε, κάπως το λένε.
2: Έλα.
0: Χάλια, χάλια.
2: Όχι
0: χάλια. Μπράβο αυτό, ναι.
2: Είχαμε και στο χωριό μας. Είχαμε.
0: Ναι, η Φωτεινή λέει καλή ιδέα για σήμερα.
2: Το ξέρω.
0: Για τα αυγά. Ναι.
2: Και με φρέσκο
0: δεν έβλεπε
2: ψωμάκι.
0: Το μάτς. Γιατί δεν έβλεπε το μάτς.
2: Υπνία, ρε, παιδί,
0: καλημέρα στην Μέρη στο Μανόβερο. Πλήρωσαν την αλαζονία τους οι Γερμανοί και πολύ το χαρήκαμε. Εσείς γιατί το χαίρεστε.
2: Εντάξει. Γιατί ναι. Διέκριναν την αλαζονία.
0: Μπράβο, ναι.
2: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στην κυρία Άννα. Από το Αργοστόλι με 24 βαθμούς ήδη. Πάρα πολύ ωραία.
2: Στο 102 είναι ο αγώνας, στο 103 βασικά. Να ξέρετε.
0: Παράταση,
2: θα σας
0: ναι.
2: το λέμε συνέχεια από
0: θα σας το λέμε. Θα σας το λέμε.
2: Ένα-ένα.
0: Θα σας το λέμε όταν μπαίνει γκολ. Άμα δεν μπαίνει γκολ, τι να σας πούμε.
2: Εντάξει,
0: ότι παραμένει ένα-ένα.
2: Καταλαβαίνουν πότε πηγαίνει προς τη λήξη και η παράταση. Γιατί μετά έχει τα.
0: Τα πέναλτι. Αυτή την ψυχοβγαλτική διαδικασία.
2: Τερματοφυλακάρα η Παραγουάη. Λοιπόν.
0: Έπιασε δύο.
2: Αυτός ναι, τους
0: ναι, ναι. Ο Χιλ, πώς τον λένε.
2: Ναι, αυτός πήγε στους
0: 16. Τον μάθαμε γι' αυτό. Ναι. Ναι, εγώ τον ήξερες πριν τον σημερινό αγώνα, τον Χιλ.
2: No, I didn't know Χιλ.
0: I didn't. Εγώ μόνο τον Terence Hill ήξερα.
2: Ναι.
0: Που έπαιζε μαζί με
2: στην
0: τον
2: Παραγουάη παίζει και ο παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Τι λες.
2: Ναι. Ένα παίκτη του Ολυμπιακού.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
2: Δεν θυμάμαι τώρα γιατί με το ξενύχτη. 1905. Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Μπράβο τους.
0: Μπράβο. Ναι. Το 1908
2: ναι, καλά.
0: Μια περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στο ποταμό Ταγκούσκα. Οπα. Στη Σιβηρία, η οποία αργότερα Ταγκούσκα. Θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους η έκρηξη. Το μέγεθος της έκρηξης ήταν τόσο μεγάλο ώστε καταστράφηκαν 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες άρχισαν το 1920, το 1908 έγινε έτσι. Το 12 χρόνια μετά άρχισε η έρευνα, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμη άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα.
2: Το 1908,
0: μωρέ.
2: Βάλιστε με τα καλά σας.
0: Και άλλοι για επίθεση των εξωγήνων.
2: Αυτό.
0: Μπορεί να ήταν οι εξωγήινοι που έκαναν πείραμα για πυρηνικό, γιατί οι εξωγήινοι είχαν ήδη πυρηνικά.
2: Όχι, ήταν οι εξωγήινοι που έριξαν ένα μετεωρίτη.
0: Μα πω, οι εξωγήινοι.
2: Άλλαξαν την πορεία του μετεωρίτη.
0: Κάτσε να σου πω. Οι εξωγήινοι για να έρθουν μέχρι τη Σιβηρία έπρεπε να είχαν πυρηνική ενέργεια. Αλλιώς πώς θα φτάσουν. Εκτός αν είχαν ανακαλύψει από τότε το υδρογόνο.
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν μου τα έχουν πει αυτά. Ναι, θα ρωτήσω και θα σας πω.
2: 1913. Οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαϊλατούν και επιβολούν το δοξάτο δράμα και σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. Υποχωρείς, φίλε μου, πρέπει να τα κάψεις.
0: Αυτό.
2: Και να σφάξεις.
0: Το 1934. Αναταραχή επικρατεί στο Ναζιστικό Κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται, σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατά άλλους 400. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών.
2: Χαλαρά 400 έφαγε. Χαλαρά όμως, δηλαδή σβηστά, πώς το λένε. Στο ρελαντί πήγαινε.
0: Τι σημαίνει σβηστά.
2: Έτσι λένε σβηστά.
0: Ποιος το λέει.
2: Του είναι οι αργόρες, Διονύση.
0: Μη χειρότερα.
2: Προβγαίνει έξω ρώτα το Γιάννη τον Πρίντεζη και ρώτα και τη Λουίζα τη Μαραβελάκη.
0: Θα τη ρωτήσω στα σβηστά.
2: Ναι. Λοιπόν,
0: το 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας.
2: Ναι.
0: Στο Δημόκρητο.
2: 1993 ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην ανακοίνωση ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος της πολιτικής άνοιξης. Αν τώρα το κάνει το φθινόπωρο, θα πρέπει να το κάνει πολιτικό φθινόπωρο.
0: 33 χρόνια μετά Ετοιμάζεται για το νέο βήμα.
2: Ναι.
0: Ενδεχομένως. Μπορεί και όχι.
2: Πολιτικό φθινόπωρο. Χειμώνας, πολιτικός χειμώνας.
0: Δεν ακούγεται καλά, ρε παιδί μου. Το χειμώνα τον έχει συνδυάσει εσείς, δηλαδή καλοκαιράκηδες. Με κάτι το κακό αυτό. Ενώ εγώ, για μένα. Το 1996, σαν σήμερα, ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 4ο συνέδριο του κινήματος με 2.732 ψήφους έναντι 2.324 του Άκη Τσοχαντζόπουλου. Συνολικά ψήφισαν 5.111 σύνεδροι και βρέθηκαν 28 λευκά ψηφοδέλτια και 27 άκυρα.
2: Ρε φίλε,
0: ήμουνα σε αυτό το συνέδριο, το είχα παρακολουθήσει.
2: Αυτό τα συνεδριάρα. Αυτό τώρα. Να έχουν ψηφίσει 5.100,
0: ναι,
2: και να βρίσκεις μόνο γύρω στα 50 λευκά και άκυρα.
0: Παιδί μου, υπήρχε μεγάλη πόλωση.
2: Φοβερό πράγμα.
0: Ήταν
2: έτσι.
0: Μεγάλη πόλωση.
2: Για σκεφτείτε
0: δεν
2: το αυτό.
0: Ναι, είχαν πάρει καθαρά, ας πούμε.
2: Άντε τώρα με κάτι φυρφυρίκους.
0: Όχι μόνο. Σταμάτα μου.
2: Άσε με μωρέ.
0: Λοιπόν, πολύ ασχοληθήκαμε. Λοιπόν, ήταν τότε που είχε πολύ, πολύ ένταση. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ θυμάμαι μεγάλο δημοσιογράφο τότε, ας πούμε, που ήταν στο κοντρόλ ενός καναλιού, όταν βγαίναν τα αποτελέσματα, και επειδή δεν βγήκε ο Άκης Τσοχαντζόπουλος, έδωσε μια κλωτσιά και έσπασε το γραφείο. Παιδί μου, υπήρχε πολύ ένταση. Πολύ ένταση.
2: Και μετά πήγε και φάγε ένα σωστάκι.
0: Και δεν ήταν. Όχι. Δεν ήταν η ένταση μόνο μεταξύ των συνέδρων ή μεταξύ των Πασόκων μόνο. Η ένταση είχε περάσει οριζόντια όλη την κοινωνία τότε. Τσοχαντζόπουλος, Σιμίτης. Ναι,
2: γενικά, ρε παιδιά μου, τα πολιτικά πάθη, ας πούμε, μέχρι και εκείνα τα χρόνια, μέχρι να γίνει 2000.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, μέχρι να μπούμε στο Millennium, τα πολιτικά πάθη ήταν πολιτικά πάθη, ρε παιδιά. Εντάξει, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ναι.
0: Το 1892 γεννήθηκε ο Στρατής Μυριβίλης. Ψευδώνυμο του Μιχαήλ Σταματόπουλου, Έλληνας μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος. Το 1939 γεννιόταν ο Γιώργος Γεννηματάς.
2: Α, Γιωργάρα.
0: Από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Γιωργάρα.
2: Ο παππούς μου τον έλεγε έτσι.
0: Γιωργάρα.
2: Ο Γιωργάρας.
0: Το γεννηματά.
2: Ναι.
0: Συνήθως Γιωργάρα λέγαμε Κατσιφάρα.
2: Όχι, ναι. Το άρεσε πολύ.
0: Εντάξει, και σε πολύ κόσμο άρεσε.
2: Εξέφρασε το θαυμασμό.
0: Σε πολύ κόσμο άρεσε. Ναι. Ναι. Και το 1985 ο Μάικλ Φέλπς, ο Αμερικανός κολυμβητής.
2: Θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό.
0: Να μου πεις.
2: Λοιπόν, μου λέγανε οι μεγάλοι της εποχής τότε, οι μεγαλύτεροι από μένα,
0: ναι,
2: ότι από τα λίγα γραφεία που ήταν ανοιχτά για τον κόσμο, ανοιχτά όμως, ήταν του γεννηματά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ρε παιδί μου, έμπαινε και έτσι, πώς το λένε.
0: Ναι.
2: Δεν ήταν περιχαρακωμένος, δεν ήταν. Που λένε όλοι ότι αν δεν είχε φύγει από τη ζωή έτσι προώρα, θα ήταν ο επόμενος ηγέτης του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Πρόεδρος, έτσι.
0: Ήταν πάρα πολύ πιθανό.
2: Ναι, ναι,
0: ήταν σφόδρα,
2: ναι,
0: πιθανό.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, χάσαμε σαν σήμερα το 1984 τον Ανρί Φάμπρε, του Γάλλου αεροπόρου και εφευρέτη του υδροπλάνου. Εμείς εδώ έχουμε. Τι γίνεται με τα υδροπλάνα?
0: Τι γίνεται? Μα καλά. 22 χρόνια τώρα.
2: Παιδιά, όσα χρόνια σχεδόν κάνουμε ραδιόφωνο, ξεκινάνε οι πτήσεις που θα ενώσουν όλη την Ελλάδα και θα γίνει κοσμογονία και τέτοια, έτσι.
0: Χαμός θα γίνει, ναι. Και θα πηγαίνουμε που πήγαμε χθες στην Κύμολο,
2: ναι,
0: μέσα σε 20 λεπτά.
2: Άρα, Κύμολος, ναι, ρε. Ναι.
0: Λοιπόν, να δούμε σινεμά. Θα παίρνουμε το υδροπλάνο,
2: ναι,
0: να πάμε
2: σινεμά,
0: το
2: σινεμά,
0: ναι, Κύμολο.
2: Έχει υδροπλάνο στις 9.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Επιστροφή έχει. Έχουν βάλει όλο το βράδυ.
0: Ναι.
2: Θα το μετρώ.
0: Ναι.
2: Το 2009 χάνουμε την Μίνα Μπάους, διεθνούς φήμης τώρα, Γερμανίδα, χορογράφος και χορεύτρια, και βεβαίως και τον σπουδαίο το 2012 το Θήμιο Καρακατσάνη.
0: Λοιπόν, μας λέει ο Παναγιώτης ότι έχει δίκιο η Κατερίνα. Αυγά με μπέικον είναι μόνο τα μάτια.
2: Ευχαριστώ.
0: Το άλλο λέγεται ομελέτα με μπέικον.
2: Μπράβο.
0: Τι θα πείτε εσείς, δεν θα πάρετε θέση Κατερίνα.
2: Εντάξει, θα μας πεις τώρα, εσύ ειδικά, ας πούμε, θα πρέπει να μην
0: το λες αυτό. Λοιπόν, για το Δοξάτο πήγα σε μια παρουσίαση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Και ένας από τους ομιλητές ήταν ο Μαραντίδης. Ήρθε ένας υπέργυρος κύριος από το Δοξάτο και παρενέβη στη συζήτηση, έκλαιγε, είχε παιδικές μνήμες. Και αντί να τον καλέσουν μαζί τους να μιλήσει, απλώς άλλαξαν τη συζήτηση, το αφήγημά τους αυτοί. Εντάξει. Ποιοι είναι αυτοί που μιλάτε?
2: Ναι.
0: Ποιος Μαραντίδης? Τέλος πάντων, αυτό είναι. Δεν ξέρω.
2: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, θα πω λάθος. Ναι, θα πω λάθος και δεν θέλω να πω λάθος τώρα.
2: Διαβάζω.
0: Τι διαβάζεις?
2: Την κριτική των γερμανικών μέσων. Πού τη γράφουν?
0: Τι γράφουνε, ότι.
2: Ντροπιαστική. Κοίτα, ξέρεις, αυτή τη λένε National Mannschaft. Αυτά τα ξέρει η Άλεξ.
0: Ναι.
2: Η Bild μίλησε για γερμανικό ποδοσφαιρικό εφιάλτη και η εμφάνιση της εθνικής τους ήταν αργή, βαρετή και νοθρή. Το Kicker έγραψε ότι η πορεία της Εθνικής Γερμανίας στο Μουντιάλ έφτασε πρόωρα στο τέλος της και η Welt ταπεινωτική ήταν από την Παραγουάη, μεγάλη αποτυχία.
0: Ταπεινωτική θα ήταν αν είχαν τέσσερα.
2: Όχι, ταπεινωτική είναι.
0: Ρε παιδί μου, αν θα είχαν και στον κανονικό αγώνα στα πέναλτι. Δεν είναι έτσι, ρε παιδί μου.
2: Τα πέναλτι τώρα είναι. Πέρσι, Διονύση. Μιλάμε για μια υπερδύναμη του ποδοσφαίρου. Δηλαδή είναι η Γερμανία, η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Γαλλία. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί οι υπερδυνάμεις του ποδοσφαίρου είναι αυτές.
0: Κοίτα να δεις. Κάποτε, ας πούμε, παλιά. Παλιότερα, όχι πολλά χρόνια πριν, η υπερδύναμη του ποδοσφαίρου θεωρούνταν η Ιταλία. Δεν μπήκε καν στο Μουντιάλ. Καταλαβαίνεις. Θέλω να πω ότι λίγο πολύ αυτά αλλάζουν με τον καιρό.
2: Πουλάκι μου. Έχει τέσσερα παγκόσμια. Ξέρεις την τέσσερα.
0: Ναι, παιδί μου, και η Ιταλία έχει ιστορία στον ποδοσφαίρο τώρα. Έχει γράψει δική της ιστορία.
2: Η Ιταλία δεν είναι εκεί όμως.
0: Αλλά αποκλείστηκε.
2: Ναι,
0: καταλαβαίνεις.
2: Δεν είναι εκεί.
0: Ναι, θέλω να πω ότι αυτά αλλάζουν, ρε παιδί μου.
2: Αυτή είναι
0: δηλαδή,
2: εκεί όμως.
0: Πριν από λίγα χρόνια θα έλεγες ότι. Μάλλον δεν λες
2: δηλαδή,
0: δεν
2: θεωρείς έκπληξη ότι αποκλείστηκε η Γερμανία από την Παραγουάη. Ότι είναι ταπεινωτικό γιατί η Γερμανία είναι αποκλειστική.
0: Πρώτον, μη φωνάζεις. Δεν υπάρχει λόγος να εκνευρίζεσαι. Αλλά λέω ότι το Μουντιάλ έχει και μερικές εκπλήξεις. Για παράδειγμα, πριν από ένα ή δύο Μουντιάλ, η έκπληξη μεγάλη ήταν το Βέλγιο. Που λέγανε όλοι τι ομαδάρα είναι αυτή. Φέτος το Βέλγιο δεν ήταν εισάξιο εκείνου του Βελγίου, ας πούμε.
2: Ήταν έκπληξη.
0: Λέω παράδειγμα.
2: Ήταν έκπληξη. Ναι. Εδώ μιλάμε για μια σταθερή πορεία δεκαετιών.
0: Ναι, αλλά δεν είναι πάντα η Γερμανία η ίδια η Γερμανία. Δεν είναι η Γερμανία του Μπέκενπάουερ, ας πούμε, και του Μίλλερ.
2: Του Μπέκενπάουερ, παιδάκι μου. Η Γερμανία δεν θεωρείται αμελή. Δηλαδή, άμα δεν πιστεύει σε μένα, ρώτα μετά τον επιτρόπου.
0: Τι θεωρούν τα φαβορή.
2: Μου έχει μείνει στον Μπέκενπάουερ.
0: Θεωρούν τα φαβορή οι Γερμανοί για αυτό το Μουντιάλ.
2: Γιατί να μην θεωρούνται φαβορή οι Γερμανοί.
0: Μπάσχοντα. Οκ. Μπορεί να έχει δίκιο, ρε παιδί μου. Απλά εγώ έχω διαφορετική εικόνα για τι ομάδε και για τι αυτέ. Πειράζει. Που έχω διαφορετική άποψη.
2: Μα δεν είναι θέμα άποψη. Είναι θέμα δεδομένων.
0: Ποιο είναι το δεδομένο για αυτή τη
2: Γερμανία. Όταν όλο ο παγκόσμιο τύπο παραμιλάει για τον αποκλεισμό τη Γερμανία.
0: Δεν είναι ο παγκόσμιο τύπο. Παραμιλάει ο γερμανικό τύπο.
2: Όχι, και ο παγκόσμιο παραμιλάει.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Οκ. Σύμφωνοι.
2: Θα είναι πρώτο θέμα σε όλα τα. Πώ τα λένε, τα εξειδικευμένα. Πώ τα λένε, εξειδικευμένα site, εφημερίδε, ναι. Περιοδικά. Πρώτο θέμα θα είναι η Γερμανία σήμερα.
0: Ναι.
2: Τι θα ήταν. Θα είναι.
0: Τι θα ήταν άλλο δηλαδή. Γιατί να μην είναι η Παραγουάη που πέρασε και είναι η Γερμανία που έχασε.
2: Γιατί η Παραγουάη δεν ήταν φαβορή.
0: Ανάτα. Πάμε μουσικά. Τέλος ειδήσεων. Το αστρελάνω όσο θέλω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σβήνουν οι ελπίδες για τους επιζώντες από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών. Λαϊκή οργή για την κρατική ανεπάρκεια. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνει το οριστικά σήμερα, με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Λίγη σήμερα η προθεσμία απογραφής των ανελκυστήρων, πρόστιμος 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Ξεκινούν στην Ντόχα του Κατάρ οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζου. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εκπνέει η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές. Γενικά έθριος καιρός έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα στον Παναγιώτη που λέει: ρε Διονύση, όπως και να έχει το πράγμα. Αποκλείστηκε η Γερμανία, είναι σοκ για το ποδόσφαιρο. Είναι σοκ για αυτούς που θεωρούσαν τη Γερμανία φαβορή. Εγώ δεν τη θεωρούσα φαβορή. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν χώνεψα ποτέ εκείνο το 7-1 στη Βραζιλία. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτά είναι παλιά κουλούρια. Δηλαδή τώρα να πιάσουμε την εποχή του Πελέ.
1: Αφού μας αρέσει το Beckenbauer πριν.
0: Εντάξει.
1: Αυτό ξέρω.
0: Αυτό ξέρω και αυτό θα σας πω. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Σολομόντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 22 βαθμούς παρακαλώ. Καλημέρα σε όλους τους Παραγουανούς και τις Παραγουανές. Πολύ ωραίες.
1: Όλα.
0: Πολύ ωραίες οι Παραγουανές. Μας λέει ποιος άλλος, ο φίλος μας που έχει αφήσει την Καταλήνα Λιόλιου πάνω το κρεβάτι του, ο Γιάννης ο Φούρναρης. Από το Λάφκο του Πηλίου. Ναι. Καλημέρα στο Βασίλη, στην τότε από τη Θεσσαλονίκη με 28 κιόλας. 28. Στο Τυχιό Καστοριάς έχει 19. Μια χαρά. Μας λέει ο Κωνσταντίνος. Στην Καβάλα ζέστη, μας λέει η φίλη μας εδώ και μας στέλνει φωτογραφία που εγώ δεν βλέπω, δεν διακρίνω τη θερμοκρασία που δείχνει όμως. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Κυρία Ειρήνη, θέλετε να μου πείτε. Αλλά οδηγάει τώρα, όχι τώρα. Μόλις πιάσετε κάπου, πείτε μας τη θερμοκρασία εκεί. Ο Τέρης συμφωνεί με τη Γερμανία. Συμφωνεί για τη Γερμανία με την Κατερίνα. Μαζί με τα αυγά. Διονύσης Κατερίνα 0-2 σήμερα. Μάλιστα. Καλημέρα και στο Διονύση της Σέρες.
1: Γεια σου, Διονυσάκο. Λοιπόν, σήμερα λίγη προθεσμία για, για τα σανσέρ, για τους ανελκυστήρες. Απογραφή.
0: Μεγάλη
1: απογραφή.
0: Η απογραφή, όχι.
1: Ναι, αλλά έχει 5.000 πρόστιμο.
0: Το ξέρω.
1: Το λέω, το τονίζω, το υπογραμμίζω.
0: Και όπως μας είχε πει εκπρόσωπος των ιδιοκτητών ακινήτων, είναι μια υπόθεση 2 λεπτών στο κομπιούτερ για να την κάνετε.
1: Το κομπιούτερ, παιδιά.
0: 27 δείχνει στην Ειρήνη που μας έλεγε πριν. Στην Καβάλα. 27. Παιδιά, έχει αρχίσει να ανεβαίνει. Άμα έχει 27 τέτοια ώρα, 6-25, δηλαδή δεν είναι καλά τα πράγματα.
1: Να σας πω ότι οι Μαροκινοί προσπαθούν να ψυχώσουν την ομάδα τους απέναντι στην Ολλανδία και κάνουν όλοι μαζί, χτυπάνε ρυθμικά παλαμάκια και φωνάζουν. Ο αγώνας είναι ακόμα.
0: Ρυθμικά παλαμάκια.
1: Ναι. Ο αγώνας είναι 1-1. Αυτό μωρέ που σηκώνεις τα χέρια ψηλά και κάνουν.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνω.
0: Το κάνεις ήδη.
1: Είναι περίπου, ναι. Εχτύπησα παλαμάκια. 1-1 είναι ακόμα και είμαστε στο 120.
0: 119 και 28.
1: Ναι, 120 το λένε οι αθλητικοί. Πάμε στο.
0: Πού να πάμε?
1: Θα πάμε στα πέναλτι.
0: Πολύ φοβάμαι.
1: Φοβάμαι.
0: Πολύ φοβάμαι, θα πάμε στα πέναλτι.
1: Φοβάμαι, θα πάμε στα πέναλτι. Θα σα περιγράψουμε ένα-ένα, να ξέρετε.
0: Ψυχοκάλυψη στα πέναλτι.
1: Όπου είναι πολύ, πολύ σκληρό πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή.
0: Αλέ Οράνιε. Αλέλε Οράνιε. Μου έχει μία από το αλέλε μπλε. Μου ξέρω για του Γάλλου. Αλέλε μπλε. Αλέλε Οράνιε. Τι είναι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, εντάξει.
1: Είναι ωραία πάντως που έχει εκπλήξει.
0: Όχι, για να μην τη λέτε δεν παίρνω θέση κτλ. Εγώ είμαι την Ολλανδία, είμαι έτσι. Αυτό.
1: Εντάξει, αφού είναι η ομάδα σου. Μια από τι ομάδε σου είναι.
0: Το είχα πει από την αρχή.
1: Ναι,
0: είχα
1: ναι.
0: πει Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία και Νορβηγία. Με αυτέ τι τέσσερι είμαι.
1: Ναι,
0: μετά λέμε. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία. Άλλα θέματα.
0: Άλλα θέματα. Εκτός από το Μουντιάλ, γιατί.
1: Ναι. Η κυρία μπορεί... λέει που πιάσανε που σε λήφθη γιατί ξεκίνησε τη φωτιά στην Κορινθία την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Ήτανε, λέει, πρώην υποψήφια βουλευτής κόμματος της αντιπολίτευσης.
0: Εντάξει.
1: Όχι, λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Απλά θα προσπαθώ να μάθω σε ποιο κόμμα ήταν.
0: Όχι, το γράφει. Το γράφει. Άμα το πας εκεί πέρα στη δεύτερη παράγραφο, το γράφει, Καταρίνα μου. Επειδή δεν βλέπεις εσύ. Λοιπόν, τέλος, δεν έχει σημασία τώρα, παιδιά. Δεν θα κατηγορηθεί ολόκληρο ένα κόμμα, ας πούμε. Απλά είναι ενδεικτικό ότι είναι ένα άτομο το οποίο θεωρητικά, σε κόμμα της αντιπολίτευσης, θεωρητικά, ας πούμε, έχει και ευαισθησίες και το περιβάλλον και το ένα και το άλλο. Και πήγε να βάλει φωτιά.
1: Ναι.
0: Σκόπιμα.
1: Ναι.
0: Την έπιασαν οι κάμερες, την έπιασαν και οι πυροσβεστικοί και οι αστυνομικοί.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό.
1: Πώς έχει κάποια
0: προβλήματα. Καμιά φορά. Δεν ξέρω τι προβλήματα μπορεί. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορεί από μία περίπτωση, ας πούμε, γι' αυτό λέμε και το κόμμα, ας πούμε. Να κακολογήσει το κόμμα ολόκληρο. Δεν φταίει το κόμμα τώρα, μην λέμε τέτοια πράγματα, ας πούμε. Μην φτάσουμε στην εποχή που έλεγαν κάτι διάτοντες αστέρες της πολιτικής, ας πούμε. Δεν ήταν μόνο διάτοντες. Ήταν για χρόνια στην πολιτική που λέγανε το πράσινο και το πράσινο, για παράδειγμα. Τα θυμάσαι αυτά?
1: Όχι, τα θυμάμαι.
0: Όχι, μπορεί να είσαι πολύ μικρό,
1: όχι,
0: παιδί
1: τα
0: μου.
1: Θυμάμαι, διότι ακόμα όλα τα θυμάμαι. Εγώ,
0: 28 βαθμούς είχε όλο το βράδυ στην Καβάλα, μας λέει ο φίλος μας, ο οποίος είναι από τους μάχημους της ασφάλτου.
1: Λοιπόν, την ώρα που.
0: Τρώτε την άσφαλτο με το κουτάλι.
1: Επίσης, ναι. την ώρα που έβλεπα τον αγώνα το βράδυ τα χαράματα.
0: Ναι.
1: Επειδή είχα αναμένο το ερκοντήσιο γιατί είχε ζέστη. Αλλά με κούρασε και λέω θα το κλείσω και θα ανοίξω, ας πούμε, αφού είμαι ξύπνια.
0: Ναι.
1: Θα ανοίξω μήπως κάνει ρεύμα.
0: Ναι.
1: Και άνοιξα από τη μεριά της μεγάλης βεράντας και βγαίνω και βλέπω μια φεγγαρά.
0: Φεγγαράρα είχε, ναι.
1: Τη φράουλα, λέει. Δεν, γιατί τώρα. Πριν σου πω κάτι. Σαν τα άλλα φεγγάρια τόδα εγώ.
0: Κι εγώ.
1: Και λέω, κάτσε να δω το φεγγάρι της φράουλας. Ναι. Ήταν πολύ εντυπωσιακό.
0: Και την άλλη φορά που λέγανε ότι ήταν το ματωμένο φεγγάρι, καμιά πληγή. Το ίδιο φεγγάρι ήταν.
1: Κάτι τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Το μπλε.
0: Ναι.
1: Το έχει δει να είναι μπλε.
0: Το μπλε όμως. Έχει γίνει και τραγούδι. Blue moon.
1: Αυτό είναι γιατί είσαι στενοχωρημένος.
0: Ναι, άλλο.
1: Ναι.
0: Έτερο είναι κάτω.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Κατάλαβες.
0: Mm.
1: Λοιπόν, έτσι που λέτε, κατά τα λοιπά.
0: Πάμε στην ειδησιογραφία τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Είχαμε χθες παγώνουν οι τιμές για 2 μήνες.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια.
0: Και από Σεπτέμβριο θα έχουμε μειώσεις.
1: Όχι όλες. Παγώνουν οι τιμές,
0: ναι,
1: στις οποίες είχε επιβληθεί το πλαφόν. 2.000 προϊόντα.
0: Πλαφόν κέρδους.
1: Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Μένουν εκεί που ήταν όταν μπήκε το πλαφόν.
0: Αυτό. Παγώνουν δηλαδή.
1: Ναι.
0: Για 2 μήνες.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Αυτό.
0: Δεν θα έχουμε δηλαδή, επί της ουσίας, δεν θα έχουμε αυξήσεις σε αυτά τα 2.000 προϊόντα. Έτσι, που είναι πλατιάς κατανάλωσης. Και λέει από Σεπτέμβριο θα υπάρχει συμφωνία κυρίων. Εγώ όταν ακούω συμφωνίες κυρίων, δεν, είμαι κουμπωμένος.
1: Κι εγώ πολύ.
0: Είμαι κουμπωμένος, να το πω αυτό.
1: Πολύ, πολύ.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μία είδηση. Μία δεύτερη είδηση, την οποία θα συζητήσουμε λίγο αργότερα, είναι ότι βγήκε μία έκθεση του Εθνικού Μετσόβη Πολυτεχνείου.
1: Και τι λέει.
0: Θα σου πω τώρα.
1: Ναι.
0: Αν με αφήσεις και δεν με διακόπτεις.
1: Μας ερώτησα.
0: Ναι. Λοιπόν, ότι 1 στα 4 βενζινάδικα κλέβουν.
1: Ναι, αλλά ήταν περισσότερα πριν.
0: Περίμενε. Ήταν περισσότερα πέρυσι, ήταν λιγότερα πρόπερσι. Επειδή την είδα όλη την έρευνα εγώ. Κατάλαβες, την διάβαζα όλη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Την ώρα που καθόσουν και έβλεπες το μάτς, εγώ καθόμουν και διάβαζα.
1: Ροχάλιζες.
0: Διάβαζα τη μελέτη του Εθνικού Μετσόβη Πολυτεχνείου.
1: Όχι, εκείνη την ώρα ροχάλιζες.
0: Γιατί με αμφισβητεί συνέχεια, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Κάποιος να με υποστηρίξει λίγο.
1: Ναι, Διονύση, το απόγευμα την είχε διαβάσει την έρευνα. Μα κοροϊδεύει τώρα
0: τι ώρε. Όχι, του τίτλου του διάβασα το απόγευμα. Αλλά ολόκληρη την έρευνα το βράδυ.
1: Την ώρα που πα Γερμανία.
0: Ναι, είχα κλειστεί την τηλεόραση. Λοιπόν,
1: θα το δούμε και αυτό, θα το δούμε, ναι.
0: Και αυτό θα το δούμε λίγο, ναι. Να μάθουμε τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Πήγε στα πέναλτι ο αγώνας.
0: Τι θα πάει, πού θα πάει.
1: Θυμάζονται τώρα.
0: Άρε Κούμαν. Σπουδαίος παίκτης.
1: Εδώ μεταξύ να σου πω κάτι.
0: Και προπονητής τώρα.
1: Η αγωνία του τερματοφύλακα πριν το πέναλτι.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζετε ότι ο παίκτης που το βαράει δεν έχει αγωνία.
0: Όχι, το λένε αυτό γιατί είχε γίνει ταινία ή σειρά ή βιβλίο.
1: Δεν είναι γι' αυτό γιατί είχε γίνει σειρά. Το λέγανε γιατί είναι το παιχνίδι.
0: Ναι, αλλά πέρασε ως τίτλος, ας πούμε, από τότε που έγινε το βιβλίο, ρε παιδί μου. Όχι. Ήταν από πριν.
1: Σώστε με σήμερα.
0: Εγώ τότε τα άκουσα.
1: Αλήθεια, σώστε με.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Δώστε μου να πιω το δηλητήριο. Λοιπόν.
0: Τώρα που πες, δώστε μου να πιω το δηλητήριο και άρα το μυαλό μου πήγε ότι είσαι τραγουδίστρια και τραγουδίστρια, είναι τη άλλη σου, αλλά. Λοιπόν, τι μου έλεγε τώρα στο διάλειμμα. Πήγα να δώσω σε μία που εσύ ξέρει ότι είναι τραγουδίστρια, εγώ δεν την ήξερα, 1 εκατοστάρικο.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, λοιπόν, ναι, τραγουδούσε.
0: Ναι, πού ναι, τραγουδούσε.
1: Εκεί που τραγουδάει. Θες να πούμε το μαγαζί.
0: Α, στο μαγαζί.
1: Ναι.
0: Όχι, μπορεί να τραγουδούσε σε κανένα πανηγύρι, ξέρω
1: όχι,
0: εγώ.
1: Όχι, παιδί μου, σε ηλεκτρονικό κέντρο τραγουδούσε η γυναίκα.
0: Μπορεί να ήταν σε συναυλία, ξέρω. Ναι.
1: Ωραία. Όχι, παιδί μου, εκεί που τραγουδάει.
0: Και πήγε να τη δώσει 1 εκατοστό ευρώ.
1: Και πάει ένα που στο Τσακίρ Κέφι,
0: ναι,
1: βγάζει 1 εκατοστό ευρώ,
0: ναι,
1: και τη το δίνει. Το κοιτάει.
0: Γιατί.
1: Και του λέει.
0: Ναι. Τι του λέει.
1: Τι είναι. Του λέει. Είσαι τρελός, ρε. Στο λέω πως το είπε.
0: Το είπε έτσι.
1: Δεν υπάρχει σε βίντεο.
0: Το είπε έτσι.
1: Δεν παίρνω εγώ μπουρμπουάρ. Το έχουμε γράψει και σε βίντεο. Του είπε. Το έχουμε γράψει και σε βίντεο.
0: 100 μπουρμπουάρ.
1: Ναι. Ναι.
0: Ναι.
1: Τη είχε δώσει το κινητό του για να βγάλει selfie μαζί.
0: Α, και τη έδωσε τα 100 επειδή βγάλαν
1: ναι,
0: selfie.
1: Ναι, ναι. Παιδιά, και εγώ βγάζω, μα θέλετε. Δεν θέλω 100.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Mm. Λοιπόν, στη Νέα Κύο έχει 19 βαθμούς. Ωραία είναι. 19 βαθμούς είναι ωραία. Όχι εκεί που έχει 28.
1: Ναι.
0: Ήδη.
1: Ναι.
0: Ευχές για μια όμορφη μέρα. Μας λέει ο κύριος Πέτρος. Καλημέρα, κύριε Πέτρο. Χρόνια πολλά για χθες.
1: Ναι.
0: Μαζί το πάμε. Πιάσε κόκκινο.
1: Ναι. Γιατί θα μαλώσουμε.
0: Πάλι.
1: Δεν παίζει Αγγλία.
0: Κι άλλο.
1: Όχι, δεν παίζει.
0: Δεν παίζει Αγγλία-Βραζιλία.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί τότε μαλώνουμε.
1: Ναι, εμείς τότε μαλώνουμε.
0: Λοιπόν. Καμιά φορά μαλώνουμε και σε εκλογές.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, για λίγο.
1: Να το βαρύνω λίγο. Όχι, δεν θα το βαρύνω. Θα πω ότι σήμερα επίσης μπαίνουν τα 150 ευρώ
0: ναι,
1: για όσους έχουν παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό το επίδομα, δηλαδή το έκτακτο που δίνεται.
0: Ναι.
1: Αυτόματα θα μπει αυτό.
0: Δεν πρέπει να κάνουν τίποτα.
1: Τίποτα, δηλαδή. Τίποτα.
0: Στον πίσω λογαριασμό.
1: Σήμερα, ναι.
0: Ναι.
1: Σήμερα.
0: Λοιπόν, να το βαρύνω εγώ.
1: Βαρύνε.
0: Ευτυχώς υπήρξε παρέμβαση εισαγγελική για αυτά τα τάγματα, τα φασιστικής εμπνεύσεως τάγματα εφόδου που έκαναν την εμφάνισή τους στη Θεσσαλονίκη. Κυνηγώντας ή απειλώντας ή αναζητώντας Εβραίους. Κατά αυτούς ιονιστές, αλλά εν πάση περιπτώσει Εβραίους. Σε μια πόλη που σας τα λέγαμε χθες. Δεν έχει νόημα. Υπήρξε γι' αυτό, επειδή σας την είπαμε χθες την είδηση, υπήρξε παρέμβαση εισαγγελική. Αν τελέστηκαν, ανατεθέθηκε στην ασφάλεια Θεσσαλονίκης, αν τελέστηκαν αξιόπινες πράξεις. Πλέον είναι στα χέρια της ασφάλειας και να κάνει τη δουλειά της και στη συνέχεια της δικαιοσύνης. Να το πούμε αυτό.
1: Οι άνθρωποι αυτοί, για να το πούμε, να το περιγράψουμε γιατί μπορεί να μην το ξέρετε, έκαναν κάτι το οποίο είχαν βαφτίσει αντισιωνιστική περιπολία στους δρόμους Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Μαβίλη συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Φορούσαν τα ίδια μπλουζάκια. Δηλαδή φορούσαν στολές.
0: Ναι, όπως πολύ εύστοχα είπε χθες η Κατερίνα, ήταν ένα σχεδόν πανομοιότυπο, άλλα μπλουζάκια, αλλά σχεδόν πανομοιότυπες με τις εφόδους που έκαναν οι χρυσαυγίτες παλιότερα στην Αθήνα και όχι μόνο στην Αθήνα.
1: Τι κι αν φορεί, και αν έχει τη σημαία της Παλαιστίνης στο μπλουζάκι σου.
0: Α, έτερον εκάτερον.
1: Όχι, ναι. Τι κι αν, λέω
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν, το έχει ανεβάσει ο Ρουβίκονας στα social media και ήταν αυτά τα νέα παιδιά, νέα παιδιά, αγόρια, τα οποία κάναν περιπολία γιατί θεωρούν ότι με το οι σιωνιστές έχουν καταλάβει τη Θεσσαλονίκη ένα μέρος της και αγοράζουν ακίνητα και άρα τι θα τους κάνουν, δηλαδή θα τους βρίσκαν. Διερωτώ με. Και επίσης γιατί υπάρχει αυτή η αφωνία, γιατί είναι κάποιοι επιλεκτικά ευαίσθητοι. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα.
0: Έψαχνα όλη την ημέρα να δω κάποιες αντιδράσεις. Δεν υπήρχαν, ρε παιδί μου. Σαν να μην έγινε. Ως μη γενόμενο το γεγονός, ας πούμε. Αν γινόταν με αντίθετους όρους, αντίστροφους όρους, θα κεγόταν το πελεκούδι που λέει ο λόγος, τουλάχιστον σε επίπεδο ανακοινώσεων.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες δεν ίδρωνε το αυτή κανενός, ας πούμε, για μια, επαναλαμβάνω, φασιστικής εμπνεύσεως, γιατί αυτοί ήταν οι πρώτοι διδάξαντες και τα κάνανε μελανοχύτονες και διάφοροι τέτοιοι. Εντάξει, απλά πράγματα. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν...
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Τάσο, στη Φλόρινα. 18 βαθμούς και λέει βενζίνη στα Μπίτολα 1,18. Εδώ λέει δεν λέει να πέσει τιμή. Εγώ είδα και 1,79 σήμερα. Είδα και 1,79. Να το πω αυτό.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία των πέναλτι στον αγώνα και έχει πιάσει ήδη ένα ο τερματοφύλακας του Μαρόκου. Τώρα εκτελεί το Μαρόκο.
0: Το πρώτο του.
1: Το Μαρόκο.
0: Οπ.
1: Το πιάνει και ήδη ένα ο τερματοφύλακας του Μαρόκου.

0: Ένα-ένα είναι επί της ουσίας τώρα, σε αυτή τη φάση.
1: Μάλιστα.
0: Τα πέναλτι εννοώ, έτσι. Ένα-ένα έληξε ο κανονικός αγώνας και η παράταση. Και τώρα είναι ένα-ένα στα πέναλτι. Τι είναι αυτό το πράγμα,
1: βλέπω,
0: τι αγωνία είναι αυτή σε κάθε αγώνα.
1: Ναι, τραβάνε λίγο τα. Καημένος, ας πούμε, ναι.
0: Όλοι έχουν αγωνία τώρα, γιατί είναι
1: σάλισαν
0: το πράγμα τώρα.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, τώρα εκτελεί
1: το
0: η Ολλανδία.
1: Το 9.
0: Το 9
1: της Ολλανδίας.
0: Το 9 της Ολλανδίας.
1: Δεν ξέρω.
0: Ψιλόπαιδι. Είναι ψιλόπαιδι, δεν μπορώ να πω.
1: Και έχει και ένα κοσιδάκι. Και έβαλε, το έβαλε. Μπράβο. Μπράβο. Έχω πάρει θέση ούτως ή άλλως με την Ολλανδία.
0: Εντάξει, ρε Διονύση, το ξέρουμε, το είπαμε, το καταλάβαμε.
1: Εντάξει. Όχι, λέω, πώς δεν γίνεται κατανοητό. Λοιπόν, άλλα θέματα. Δεν θα σας μεταδώσουμε τώρα.
0: Δεν ξέρουμε κιόλας να το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, καταρχήν θα γίνουμε σαν αυτόν τον Τούρκο, τον σχολιαστή. Τον που περιέγραφε τον αγώνα.
1: Και
0: για ένα τέταρτο,
1: ναι,
0: έλεγε άλλη ομάδα να έχει την κατοχή. Έκανε κατεβασιά το Ιράκ, έλεγε η Ολλανδία, ξέρω εγώ. Ναι. Και έβαλε και έλεγε ονόματα που του ερχόντουσαν στο μυαλό. Δηλαδή τώρα μπορούμε να λέμε ο Κρουπ. Εκτελεί ο Κρουπ. Ναι. Τώρα μπορούμε να λέμε
1: ο Χασάν.
0: Ο Χασάν.
1: Επειδή είναι το Μαρόκο. Σου λέει
0: εύκολο.
1: Χασάν είναι.
0: Πολύ
1: εύκολο,
0: φορά
1: ναι,
0: έχει πάρει αυτό.
1: Λοιπόν, ή Χασάν ή Αλή θα είναι ή αυτό. Δεν είναι έτσι.
0: Το βάλε και το Μαρόκο.
1: Πολύ ωραία.
0: Παιδιά, αυτοί έχουν κάνει πολλές ώρες προπόνηση όλοι αυτοί στα πέναλτι. Γιατί σου λέει θα φτάσουμε κάποια στιγμή στα πέναλτι. Και εκτελούν πέναλτι συνέχεια. Πέναλτι. Και αυτό είναι η ειδική
1: παιδί μου, προπόνηση. Αφού σε ορισμένους αγώνες που κρατάνε έτσι και πάνε παράταση κτλ.
0: Ναι.
1: Γίνονται αλλαγές για να μπουν μέσα παίκτες που δεν έχουν παίξει όλο τον αγώνα. Αλλά μπαίνουν κάποιοι, βάζει ο προπονητής κάποιους παίκτες που είναι βιρτουόζοι στο πέναλτι. Βέβαια, είναι τεχνίτες στα πέναλτι. Καταλαβες. Γίνονται και τέτοια πράγματα.
0: Δεν χρειάζεται να κάνουν αλλαγές.
1: Όχι, παιδί μου, ο προπονητής κρατάει για να βάλει στο τέλος κάποιους παίκτες που είναι καλοί στα πέναλτι. Να μπουν μέσα στον αγώνα.
0: Μπορείς να εκτελέσεις πέναλτι και αν δεν έχεις παίξει και τα 90 λεπτά και τα 120.
1: Μπαρδόν.
0: Δεν χρειάζεται να έχεις μπει στον αγώνα.
1: Μπαρδόν.
0: Επιλέγεις εκείνη την ώρα ποιους.
1: Πρέπει
0: παίξεις.
1: Να είσαι δηλωμένος, παιδί μου, όμως.
0: Είσαι στον πάγκο, είσαι.
1: Αυτό. Ναι, έχει 15 αναπληρωματικούς. Δεν παίζουν και 15.
0: Όχι, όταν είναι να γίνουν τα πέναλτι, λέει, θα βαρέσουν αυτός.
1: Παιδί μου, όταν αρχίσει ο αγώνας.
0: Ναι.
1: 16 παίκτες δεν δηλώνεις.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ωραία.
1: Αυτό λέω. Βάζουν και από τους υπόλοιπους που δεν έχουν παίξει τον αγώνα για να βαρέσουν πέναλτι.
0: Αυτό το ίδιο λέμε.
1: Το ίδιο λέμε. Τότε γιατί διαφωνείς αφού λέμε το ίδιο.
0: Τι λες ότι τους βάζεις στο τέλος, πού τους βάζεις, να βαρέσουν τα πέναλτι στο τέλος, δηλαδή.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοώ.
0: Εδώ μου. Μένα μου αρέσει τον βαράνι τερματοφύλακης.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παναγιώτη. Συγγνώμη, είναι λίγο μεγάλο το.
0: Μεγάλο.
1: Ναι.
0: Δοκάρι. Το Μαρόκο.
1: Λοιπόν, λέει ότι εδώ και 3 χρόνια ζει μόνιμα στην Γερακινή Χαλκιδικής. Πηγαίνω έρχεται καθημερινά στη Θεσσαλονίκη. Στην είσοδο του χωριού Καλύβες και από τις 2 μεριές, εδώ και 1 χρόνο, είναι εξεφανισμένες οι πινακίδες με το όριο ταχύτητας.
0: Αλήθεια.
1: Η πλάκα είναι ότι μερικές φορές, μέσα στην ημέρα, έχει μπλόκο που γράφει για ταχύτητα. Κοιτάξτε να δείτε, αν μπαίνεις πλέον, σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, μπαίνει σε κατοικημένη περιοχή, το όριο είναι 30. Αυτό είναι με το νέο κώδικα. Ήταν 50, έχει γίνει 30,
0: αυτό
1: νομίζω.
0: Το έτσι.
1: Ναι, αλλά έχει δίκιο. Δηλαδή, κακώς δεν υπάρχουν οι πινακίδες. Υποτίθεται ότι αυτό τιμωρείται και από τον νόμο. Η αφαίρεση πινακίδων. Έτσι να τα λέμε αυτά. Ναι. Το χωριό έχει γεμίσει κόσμο λόγω καλοκαιριού και τρέχουν σαν τρελή, λέει.
0: Τρέχουνε.
1: Επειδή δεν υπάρχουν οι πινακίδες με τα όρια. Άρα τότε καλά κάνουν και μπλόκα.
0: Οι χάρτες το γράφουν πάντως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν έχετε χάρτη με οθόνες και στο αυτοκίνητο και αυτά, μόλις ξεπεράσει το όριο, κοκκινίζει αυτό. Και στο κινητό σου, δηλαδή. Γιατί έχουν πολύ το κινητό τους προς στο ταμπλό και βλέπουν το χάρτη.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Το πιάσε. Ω, παιδιά, είναι θρίλερ.
1: Ο Μαροκινός έπιασε ένα πέναλτι.
0: Θρίλερ, παιδιά. Ουλάντο. Είναι θρίλερ τα πέναλτι. Είναι θρίλερ όπως της Γερμανίας. Θρίλερ. Πραγματικά, γιατί και τα πέναλτι της Γερμανίας θρίλερ ήταν. Φοβερό πράγμα. Τη βλέπω την ομάδα σου και αυτή. Διονυσάκο.
1: Κουβά.
0: Δεν τη βλέπω. Δεν τη βλέπω καλά.
1: Αυτό το κουβά γιατί το λένε.
0: Έτσι,
1: ως έκφραση.
0: Πήγε στον κουβά.
1: Που σημαίνει τι.
0: Εντάξει, καλό είναι να πας να μπεις σε έναν κουβά.
1: Με αυτή την έννοια το λένε. Πώς να χωρέσεις ένα κουβά.
0: Αν Χριστέ μου, δεν μπορώ. Μπες στο μικρόφωνο, αυτό που ακούνε.
1: Η κυρία Πέπη μας λέει, καλημέρα. Λέει, σας άκουγα χθες, αλλά δεν είχα ίντερνετ να επικοινωνήσω μαζί σας.
0: Ναι.
1: Επειδή έλεγα για τα στραγάλια της Κατερίνης.
0: Ναι.
1: Λέει, έχεις δοκιμάσει στραγάλια κομμωτή.

0: Και αυτά λένε.
1: Πιο αφράτα δεν υπάρχουν.
0: Και αυτά λένε ότι είναι συγκλονιστικά. Μπράβο, ναι, ναι.
1: Αλμυρά είναι αυτά, κυρία Πέπη. Γιατί εγώ έλεγα για τα αλμυρά ειδικά.
0: Αλλά, τι είναι τα αλμυρά.
1: Με αλάτι, παιδί.
0: Τα άσπρα εννοείς.
1: Όχι τα άσπρα, δεν εννοώ τα άσπρα.
0: Ή τα κίτρινα.
1: Τα κανονικά, κίτρινα.
0: Τα κίτρινα.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, το Μαρόκο απέκλεισε την Ολλανδία. Μόλις.
1: Στα πέναλτι.
0: Θέλω να σας πω. Πάει και η Ολλανδία.
1: Πάει και αυτή η ομάδα μου.
0: Πάει και η Ολλανδία. Αυτό κι αν είναι έκπληξη.
1: Αυτό είναι εκπληξάρα.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτό είναι εκπληξάρα.
0: Είναι έκπληξη αντίστοιχη με αυτού τη Γερμανία.
1: Μου μένουν τρεις ομάδες να υποστηρίζω. Η μία καλά δεν έχει καμία τύχη. Απλά εγώ την υποστηρίζω έτσι γιατί.
0: Ποια την Νορβηγία.
1: Η Αγγλία, παιδί μου.
0: Α, γιατί δεν έχει τύχη.
1: Δεν νομίζω.
0: Μα η Αγγλία είναι από τις παραδοσιακές δυνάμεις του ποδοσφαίρου.
1: Το ξέρω ότι είναι τις παραδοσιακές ομάδες ποδοσφαίρου. Ναι, το ξέρω.
0: Και έχει αποδείξει ότι έχει στάμινα.
1: Τότε που. Τι έχει.
0: Και έχει και ένα Harry Kane. Στάμινα.
1: Τι είναι αυτό.
0: Στάμινα.
1: Για πες.
0: Έχει αντοχές.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, συνδεόμαστε την τηλεόραση τώρα.
2: Καλημέρα.
1: Στεναχωρημένη, παιδιά. Εγώ είμαι στεναχωρημένος.
2: Γιατί?
1: Αποκλείστηκε μόλις η Ολλανδία.
3: Έφυγε η Ολλανδία τώρα.
1: Στα πέναλτι μόλις.
3: Όσο μιλάγαμε με τον κύριο Κογιουμτζή.
1: Στα πέναλτι. Ναι.
3: Σου έχω πιάσει με να φεύγω λίγο από την εκπομπή. Κάνα μισάωρο, ρε παιδί μου, το πρωί.
2: Για να φύγει. Ειδικά τώρα για την κατάσταση με πέναλτι θα έπρεπε να φύγει.
1: Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου, έτσι.
3: Μπορεί να παρακολουθεί
1: ταυτόχρονα και άλλα πράγματα. Γιατί νομίζετε ότι το διάλεξα.
3: Και Ολλανδία έξω και Γερμανία έξω.
1: Ναι, εντάξει, για τη Γερμανία δεν πειράζει.
3: Και η Ιταλία ήταν ήδη έξω, πάει η Ευρώπη, αποδεκατίστηκε.
2: Κρατάει τη σημαία ψηλά η Γαλλία.
3: Δεν θα δούμε.
1: Αλέλεμπλε. Όχι, συγγνώμη, είναι η Γαλλία, είναι η Αγγλία, είναι η Νορβηγία.
3: Εντάξει, παραμένει κόσμος, ναι, δεν λέω όχι.
1: Η Ισπανία.
0: Εννοεί από τις υπερδυνάμεις.
1: Η Ισπανία, γιατί η Ισπανία δεν είναι υπερδυνάμη. Εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω ότι έλεγα του Διονύση ότι η χθεσινή βραδιά ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες του Μουντιάλ. Από τις πιο ενδιαφέρουσες του Μουντιάλ.
3: Σε ακούμε.
2: Τι συνέβη, θα μας τα πει η Κατερίνα.
0: Ναι, γιατί λαχταρίσαμε μέχρι να περάσει η Βραζιλία στον πρώτο αγώνα το βράδυ.
3: Ναι.
2: Με την Ιαπωνία, ναι.
0: Ναι. Εν συνεχεία.
3: Τώρα όμως λαχταρίσαμε, λες. Ποιος θα καθαρίσει κερκίδες τώρα που πήγαν οι Ιάπωνες. Ποιος θα κάνει φασίνα στο γήπεδο.
0: Δεν ξέρω.
3: Δεν τα λαμβάνεις υπόψη αυτά.
1: Το καλό είναι ότι αυτό το είχαν πάρει και άλλοι και φύλαθοι και άλλων ομάδων. Εγώ είχα δει και Τούρκους για παράδειγμα, οι οποίοι στη συνέχεια καθάρισαν το γήπεδο. Οι οποίοι επίσης αποκλείστηκαν. Αλλά λέμε τώρα. Αποκλείστηκαν και αυτοί.
0: Πού δεν Τούρκοι θα
1: καθαρίσουν. Όλοι αυτοί που καθαρίζανε φύγανε.
0: Ναι, τους καθαρίσανε.
3: Οι Τούρκοι που το λες, υποτιμητικάτε ακόμα και οι Τούρκοι.
1: Όχι, όχι, δεν το συνήθισαν πριν.
3: Όχι, να το πω σχέση με εμάς. Οι Τούρκοι εδώ και 10 χρόνια εφαρμόζουν το αντικαπνιστικό νόμο. Πα σε μαγαζί ακόμα και στην Κωνσταντινούπολη και δεν καπνίζουν μέσα.
1: Γι' αυτό ρε παιδί μου, μη θεωρηθεί ότι το λέω.
3: Μεγάλη μαγκές και καπνίζουμε στα μαγαζιά.
1: Μη θεωρηθεί ότι το λέω υποτιμητικά. Το είπα απλά επειδή πριν δεν το κάνανε και μετά τους Ιάπωνες το κάνανε και αυτοί.
0: Παράδοση έχουν οι Ιάπωνες το
2: κάνανε. Τελείωσες.
3: Ναι, ναι, τίποτα, όχι.
1: Παιδιά έχει τώρα με το αντικαπνιστικό, τον έχει πιάσει τώρα α πούμε και δεν μας τρελάνει.
2: Α, ναι, χθες το βράδυ βέβαια ασχολιόταν με το να βρει κάτι φωτογραφίες της Δέσποινας Βανδύ, της Κιάρα Φεράνη και άλλα θέματα.
1: Γιατί?
3: Όταν είμαι σπίτι μου, δεν καπνίζει κανείς σπίτι μου.
0: Τι είναι με το Δεσποινάκι, τι συμβαίνει.
1: Συγγνώμη, όχι, εγώ με τη Φεράνη έχω κολλήσει.
0: Η Φεράνη ήταν στη Μήλο και στην Κίμολο.
1: Και πήγε και στην Κίμολο και έκανε ξακουστό σε όλο τον κόσμο, στους ακολουθούς της δηλαδή, οι οποίοι είναι πάνω από εκατομμύριο, ξέρω εγώ πώς είναι, για τον κινηματογράφο που υπάρχει μετακινούμενο στην Κίμολο. Ωραίο θέμα, πολύ ωραίο θέμα.
0: Μπορεί να κάνει κυμπολίστε, βέβαια.
1: Εμείς χθες για αυτό το θέμα, επειδή είδαμε τη Φεράνη, χθες μιλούσαμε με τον Δήμαρχο Κιμόλου και μας τα εξηγούσε.
0: Βέβαια, βέβαια.
3: Επειδή όλα αυτά τα πράγματα είναι λίγο βαρετά, έχουν μείνει μόλις 18 μέρες μέχρι να αρχίσουμε να τσακωνόμαστε για την Οδύσσια. Που θα ξεκινήσει να παίζει στα
0: σύνορα. Θα γίνει χαμός, παιδιά.
2: Εγώ είμαι έτοιμη.
3: Αυτό περιμένω.
0: Θα γίνει χαμούλης, θα γίνει.
3: Θα είμαστε νολανικοί και αντινολανικοί. Θα πάμε στα χαρακόμματα. Θα γίνουν ωραία πράγματα. Θα θυμηθούμε έτσι τις ρίζες μας. Που ψάχνουμε ένα αφορμή να τσακωνόμαστε.
2: Δεν θε, παιδιά, να δούμε μια ταινία και να τη συζητήσουμε.
1: Θα έχει και λαοσυνάξεις έξω από τους κινηματογράφους. Γιατί έχω δει παλιά. Παλιά είχαν γίνει κάτι τέτοια στο Χριστουγεννιάτικο Σταυρόλεπτο και τα λοιπά.
2: Τώρα παίρνεις το πληκτρολόγιο και ξεσπάς εκεί. Τονώνεσαι στο πληκτρολόγιο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και πού να τρέχεις μέσα στη ζέστη.
3: 18 μέρες μείνανε. Μετά θα αρχίσουμε έτσι ωραίο ατόφιο καυγά ελληνικό. Να χορτάσουμε, ρε παιδί μου, τσακωμό.
1: Να σου πω.
3: Τώρα τι τσακωνόμαστε τώρα. Το φόρο στα μερίσματα.
1: Τώρα που το λες, α πούμε για τους 300. Ταινία που είχαμε δει όλοι και είχε γίνει γνωστή παγκοσμίως. Που ήταν μαύρος ο Ξέρξης, δεν είχε γίνει κανένας ιδιαίτερος χαμός.
0: Γιατί δεν
2: είχε. Γι' αυτό θα έπρεπε, άμα ήθελα.
1: Άμα ήθελα να υπέρσες.
0: Ναι, εμείς
1: δεν είχαμε. Εμείς δεν είχαμε λόγο, σωστά.
0: Εμείς ήμασταν Δύση Σπάρτα.
2: Εμείς ήμασταν ο Λεωνίδας.
1: Με τον Μπάτλερ, ναι.
2: 400.
1: Πολύ ωραία.
0: Βέβαια, ωραία ταινία.
3: Ταινιάρα, έτσι.
0: Ωραία, καταπληκτική.
3: Αυτή να δούμε τώρα, έχει την όλα αυτά τα.
0: Ωραία ταινία.
1: Αυτά τα γουακ.
3: Έτσι. Τα γουόκ. Τα γουόκ είναι αυτό το τηγάνι που είναι το κινέζικο.
0: Η γουόκ κουλτούρα είναι τώρα, εντάξει.
1: Θα βγούμε από το στούντιο γιατί πάει και 59.
2: Σε
3: 18 μέρες οι καυγάδες.
0: Να πούμε καλημέρα. Να πούμε καλημέρα μιας και είμαστε στα παιδιά, στους συναδέλφους του Ernews στο site που μας βλέπουν και μας ακούνε κάθε πρωί.
3: Βεβαίως. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και εμάς στο site της ΕΡΤ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Συμφωνούμε.
0: Και εμείς.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η Βενεζουέλα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της μετά τους δύο καταστροφικούς σεισμούς και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε από 1.450 σε 1.719, ενώ οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 5.000 και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα, οι ζημιές στις υποδομές είναι εκτεταμένες. Συνολικά 189 κτίρια έχουν ισοπεδωθεί, ενώ άλλα 666 έχουν καταρρεύσει μερικώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ο Χόρχε Ροντρίγκες ανέφερε ακόμη ότι μετά τους δύο μεγάλους σεισμούς έχουν καταγραφεί 609 μετασεισμοί. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμια, όμως με το πέρασμα του χρόνου οι πιθανότητες να εντοπιστούν επιζώντες μειώνονται δραματικά. Την ίδια ώρα, κάτοικοι περιοχών που επλήγησαν καταγγέλουν ότι παραμένουν αβοήθητοι. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους σε βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης με έμφαση σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσκροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού θα τεθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη συμφωνία για πάγωμα τιμών στα ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων εάν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ζητώντας αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάεφ, καθώς και δύο ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό όταν εξεράγε κρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ο ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με κρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Ουκρανός ολιγάρχης βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη δεν έχει τέλος. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους. Σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γυραιά Ήπειρο. Οι θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μικτούς χώρους, ακόμη και αν οι ανελκυστήρες έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωριστεί σε άλλο μητρό. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού δελτίου για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εύθριος ο καιρός σήμερα, βορειάνε μείως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: με λίγο πιο χαμηλών τόνο τραγούδι, λίγο, γιατί έχουμε και τη στεναχώρια μας, καταλαβαίνετε. Εγώ δηλαδή, προσωπικά, που αποκλείστηκε η Ολλανδία μου.
1: Κρίμα που αποκλείστηκε.
0: Ναι, μωρέ, κρίμα.
1: Εγώ δεν στεναχωρήθηκα, αλλά κρίμα.
0: Τώρα μας είπε η Κατερίνα.
1: Ναι, τι σας είπε.
0: Δεν είμαστε στον αέρα. Μας είπε ότι το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά.
1: Σε εσάς, του Διονύσηδες.
0: Εμείς είμαστε με τον Καναδά. Είμαστε με τον Καναδά.
1: Τον Καναδά είμαι και εγώ.
0: Έχουμε πολλούς φίλους. Και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία που έχουμε, που μας εξηγούν πώς βγήκε η έκφραση «πήγε στον κουβά». Μας έστειλε ηχητικό μήνυμα ο φίλος μας ο Γιώργος, που οδηγεί τέτοια ώρα. Μας έστειλε μήνυμα και ο φίλος μας ο κύριος Κώστας και ένας άλλος, ο Βασίλης. Ότι το δελτίο που παίζει στο στοίχημα ή σε αυτά τα πράγματα, αντί να πάει στο ταμείο, να εισπράξει δηλαδή, πέφτει στον κουβά. Γιατί δεν πέτυχε την πρόβλεψη. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Και έτσι έχει μείνει η έκφραση «πήγε κουβά». Πήγαμε κουβά.
1: Ναι.
0: Εμείς οι Ολλανδοί πήγαμε κουβά.
1: Επειδή έχουν ξεκινήσει άδειες,
0: ναι,
1: οι καλοκαιρινές.
0: Βέβαια.
1: Και θα προγραμματίζετε τις αναχωρήσεις σας και όλα αυτά τα πράγματα και θα πάτε κάποιοι σε νησιά. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, παρότι το διαβάζω τώρα και το λέω, μπορεί να το ξεχάσω μετά και να πάω να κλείσω εισιτήρια από τη Ραφίνα να φύγω την Παρασκευή, που δεν φεύγω. Αλλά λέμε τώρα. Την Παρασκευή, λοιπόν, δεν θα φεύγουν τα πλοία από τη Ραφίνα.
0: Ναι.
1: Από τις 6 το πρωί της Παρασκευής έως 6 το πρωί του Σαββάτου, 3 και 4 Ιουλίου δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Κάνουν απεργία. Η Πενέν έχει κηρύξει 24-ωρη απεργία και διαμαρτύρονται για ζητήματα ασφαλείας για τα πληρώματα και τα πλοία, γιατί λένε ότι οι υφιστάμενες υποδομές στο λιμάνι της Ραφίνας αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το σημερινό αριθμό των δρομολογημένων πλοίων. Είναι συγκεκριμένο. Λένε, ας πούμε, ότι οι διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης φτάνουν για 5 πλοία και σήμερα εξυπηρετούνται 11. Και ότι αυτό είναι πρόβλημα. Λοιπόν, και κάνουν απεργία. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, γιατί είναι η μέρα που φεύγουν κάποιοι που ξεκινάνε την άδειά τους. Οπότε, αν έχετε προγραμματίσει να φύγετε από Ραφίνα ή σκεφτόσαστε, μωρέ, πάμε που Ραφίνα είναι πιο κοντά.
0: Ναι.
1: Δεν πάτε από Πειραιά, καλύτερα. Λέω εγώ.
0: Ναι. Αυτοί που έχουν ήδη βγάλει εισιτήρια.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι θα κάνουν.
1: Να μιλήσουμε του ταξιδιωτικού.
0: Γιατί επειδή έχει αρχίσει να υπάρχει μια τάση και στην Ελλάδα να προγραμματίζουμε, ρε παιδί μου, να μην είμαστε τη τελευταία στιγμή, όπως όταν πληρώνουμε τους φόρους. Αλλά σε άλλα πράγματα, π.χ. για τις διακοπές μας που είναι και ιερές και καλά κάνουν και είναι ιερές γιατί τις έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, να έχουμε προγραμματίσει εδώ και 10 μέρες, ας πούμε, και ένα μήνα. Ότι θα φύγουμε Παρασκευή να πάμε στο τάδε νησί. Δεν ξέρω πού μπορέσα να πάω από τη Ραφίνα.
1: Λοιπόν, προτείνω.
0: Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Προτείνω σήμερα που είναι Τρίτη, αύριο Τετάρτη,
0: ναι,
1: να μιλήσουμε με κάποιον να μας εξηγήσει τι θα γίνει. Να μην λέμε τώρα μέσα από το κεφάλι μας.
0: Ναι, να μας εξηγήσει.
1: Τι θα γίνει.
0: Ένας φίλος μας στέλνει μια φωτογραφία με το ντοματίνια. Έτσι. Στη Γαλλία είναι. Γαλλικά. Τα μεν γαλλικά και τα δε. Τα μεν έχουν 14,99, τα άλλα έχουν 8,99. Τα μεν είναι οργανικά. Και τα άλλα.
1: Λογικά και τα άλλα είναι κανονετή.
0: Ξέρω εγώ. Ενδεχομένως. Δεν ξέρω, ναι, δεν καταλαβαίνω το μήνυμα. Φαντάζομαι ότι ο φίλος που μας έστειλε τη φωτογραφία θα μας εξηγήσει. Ο Γιάννης, ο φίλος μας στο Μεσολόγγι, είναι στην Δεσφίνα.
1: Τι τρώει πρωί-πρωί.
0: Προβατίνα.
1: Πρωί-πρωί.
0: Ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Έτσι το κόβω. Πάντως κάτι.
1: Κρέας με πατάτες.
0: Κρέας με πατάτες, αλλά. Ναι. Στην Δεσφίνα. Η Δεσφίνα φημίζεται για την προβατίνα της.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Σου λέω αλήθεια. Ο κύριος Νίκος μας λέει: δεν ξέρω τι λέει ο νέος κοκ, αλλά το ότι η Πατησίων έχει όριο τα 30 και η Δροσοπούλου, ένας μικρός παράλληλός της που ίσα χωράει το λεωφορείο, έχει 50, δεν μου φαίνεται και πολύ νορμάλ. Μπορεί να μην έχουν προλάβει να αλλάξουν τις πινακίδες. Ενδεχομένως. Κάνω μια σκέψη, ρε παιδί μου. Πλέον με το νέο κώδικα στις κατοικημένες περιοχές,
1: ναι,
0: η γενική κατεύθυνση είναι 30.
1: Ναι.
0: Μάλιστα υπήρξαν και αντιδράσεις όταν είχε πέσει το όριο από τα 50 στα 30. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν κάποια σωδή οι οποίες να επιτρέπονται και λίγο παραπάνω. Τι να σας πω, δεν το ξέρω. Αυτό το πράγμα ούτε ξέρω με ακρίβεια, που δεν έχω καταλάβει ποτέ. Έχουμε μιλήσει με συγκοινωνιολόγους το ένα το άλλο. Δεν έχουμε καταλάβει ποτέ πώς βγαίνουν τα όρια ταχύτητας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς βγαίνει το όριο ταχύτητας στην Συγκρού, ξέρω εγώ, 70, στην Αττική Οδό που μπορείς να πας με 150 να είναι 100, και στην.
1: Και
0: 80. Ναι, και στην. Στις εξόδους.
1: Ναι.
0: Και στην Κηφισίας να είναι 70. Δεν τα καταλαβαίνουμε τα όρια. Δεν έχουμε καταλάβει πώς βγαίνουν ακριβώς αυτά τα όρια.
1: Ναι.
0: Να σου πω την αλήθεια.
1: Έτσι, ναι. Κοίταζα τώρα στα πλάνα που έστελναν από το γήπεδο που είναι ο αγώνας,
0: ναι,
1: της Ολλανδίας με το Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Το στάδιο Μοντερέι στη Γουαδελούπη.
0: Ναι.
1: Γηπεδάρα μιλάμε.
0: Το Μοντερέι.
1: Γηπεδάρα απ' έξω. Ήταν εντυπωσιακό. και μέσα. Και είναι πολύ ωραίο, ρε παιδί μου.
0: Αυτά είναι. Και κάπου άκουγα στους συναδέλφους που μεταδίδουν τους αγώνες.
1: Ναι, ναι.
0: Που λένε ότι τα περισσότερα από αυτά τα γήπεδα έχουν και οροφές, κλείνουν άμα θέλεις.
1: Ναι,
0: και αυτό είναι σκεπαστά.
1: Ναι.
0: Ναι, άμα έχει καμιά βροχή ή κανένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Δεν.
1: Πόσο εντύπωση είναι θα μας έκανε εμάς αυτό,
0: τριόροφα ναι, και τα λοιπά. Ναι.
1: Να κλείνει το γήπεδο.
0: Έτσι λένε θα, κάνουν, θα γίνει εδώ πέρα. Λέει, έτσι λένε, δεν ξέρω αν θα γίνει.
1: Ναι.
0: Διάβασα, δεν έχω δει και τα σχέδια, μην σας πω τώρα, βάζω το χέρι στη φωτιά, ότι θα γίνει το Καραϊσκάκι, θα γίνει τριόροφο. Θα πάρει άλλο ένα όροφο πάνω.
1: Ναι.
0: Θα ανακοινιστεί, υποτίθεται, και θα γίνει τέτοια πράγματα. Μας εξηγεί ο φίλος μας που μας έστειλε τη φωτογραφία.
1: Μην διάβαζε για το Παναθηναϊκό, για το Βοτανικό.
0: Ότι η λογική να τα καλλιεργεί, αν κάποιος δηλαδή μπορεί, έστω και στο μπαλκόνι του, παρά να αγοράζει προϊόντα που έρχονται από 1000 χιλιόμετρα μακριά με τέτοιο οικολογικό αποτύπωμα. Έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα. Αλλά πόσοι μπορούν να έχουν στο μπαλκονάκι τους, να τα φροντίζουν, να τα προσέχουν και τα λοιπά.
1: Εγώ δεν πέθανα να τις πίνω.
0: Εδώ, παιδιά, τώρα συγγνώμη τώρα. Μία ορτασία πήρα, ας πούμε. Και ήδη τα φύλλα από την ορτασία έχουν γεμίσει πάνω κάτι σαν κερί.
1: Διονυσάκο, έχουμε πρόβλημα.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Εγώ θα μένα νηστικιά που είμαι δολοφόνος.
0: Έχω φυτέψει 4 φωτίνες, στις 3 έχω πεθάνει. Η μία προς το παρόν αντέχει. Γερή, καλή.
1: Έτσι,
0: η τέταρτη φωτίνια. Δεν πετυχαίνουν πάντα, ρε παιδί μου. Μα δεν είναι μόνο σε εμένα ή ότι κάνω εγώ. Έχει σχέση και με το προϊόν που έχεις πάρει, δηλαδή τη ρίζα. Αν είναι καλή, δεν είναι καλή.
1: Να τα λέω και αυτά. Δώσ' μου αυτές
0: τις λέξεις. Όλα προσοχή.
1: Να τις σημειώνω γιατί έχω ξεράνει κάτι κάκτους.
0: Κάκτους, πώς μπορείς να ξεράνεις κάκτους.
1: Γι' αυτό σου λέω με δολοφόνος φυτών και δεν με πιστεύεις.
0: Οι κάκτοι, αυτό είναι το χαρακτηριστικό τους. Δεν ξεραίνονται.
1: Εγώ τους ξεράνα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που λέει: αχ, τι ήθελα και ξύπνησα σήμερα. Γερμανία όξο, Ολλανδία όξο, μόνο η Νορβηγία μου έμεινε. Μαζί σου, Δημήτρη, εγώ βάζω και τη Γαλλία όμως. Εγώ βάζω και τη Γαλλία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Δυστοπική εικόνα της μαζικής προσευχής των Μαροκινών πριν τα πέναλτι. Είναι η απόλυτη έκφραση της αντίληψης ότι ο Θεός καθορίζει τα πάντα στη ζωή μας υποστηρίζοντας τους καλούς πιστούς και τιμωρώντας τους άπιστους. Γι' αυτό και για ποδοσφαιρικούς λόγους βεβαίως ήμασταν με την κοσμική Ολλανδία και θα είμαστε και με τον Καναδά. Στεναχωριόμαστε λοιπόν μαζί με τον κύριο Διονύση μας. Καλά κάνετε, κύριε Παύλο.
1: Εντάξει, κύριε Καλά Παύλο μας, τι να κάνουμε. Τώρα, έγινε μια φοβερή έκρηξη στο Μονακό χτες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Είχαν βάλει μια βόμβα έξω από εκεί που μένει ένας Ουκρανός ολιγάρχης, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Έγινε η έκρηξη, τραυματίστηκε ο ίδιος και 2 μέλη της οικογένειάς του. Η βόμβα που είχε τοποθετηθεί είχε μέσα, λέει, ειδικά τώρα δεν ξέρω πώς
0: αυτά που βάζουν στις βόμβες για να κάνουν μεγάλο κακό στους γύρω, δηλαδή βάζουν ή βίδες ή πώς το λένε, καρφιά, ή βάζουν μπύλες από ρουλεμάν. Αυτές τις στρογγυλές οι οποίες εκτινάσονται σε μεγάλο αυτό και θερίζουν. Αυτό το κάνουν για να έχουν πολλές ζημιές.
1: Ο Βαντίμερ Μολάεφ είναι ο 23ος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ουκρανία. Του είχαν επιβληθεί κυρώσεις από το Κίεβο γιατί έκανε επενδύσεις στις κατεχόμενες περιοχές από τη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα. Στο Μονακό. Δεν πάει το μυαλό σου. Υποτίθεται το Μονακό είναι μια χώρα η οποία έχει όλο γιότ. Γίνονται εκεί το Grand Prix και αυτό και ο βασιλιάς, ο πρίγκιπας του Μονακό,
1: είναι
0: η Grace Kelly και τέτοια πράγματα.
1: Έκανε δήλωση ο Αλβέρτος.
0: Τι θα κάνει.
1: Είπε ότι είναι σοκ για όλη την κοινότητα το Μονεγάσκο αυτό.
0: Δεν είναι.
1: Ναι. Και ότι το Μονακό θα παραμείνει ενωμένο και αποφασισμένο απέναντι στη βία και στο έγκλημα. Και η ασφάλεια της κοινότητας μας ήταν πάντα προτεραιότητα. Για σκέψου τώρα. Πάντα δεν θα βάζει, αισθάνεται. Καλά, αισθάνεται σε πλούσιο και σμήνυση στην τοποθεσία Μονακό, αλλά αισθάνεσαι και ασφαλής κανονικά στην τοποθεσία Μονακό.
0: Η Μαριτίνα μας μας στέλνει φωτογραφίες. Εγώ το έλυσα το θέμα ντοματίνη. Ο Στεφανούλης ετών 7 ζήλεψε τη χάρη του ΠΚΠ και Ιδού. Να, ορίστε, μας στέλνει και 2 φωτογραφίες.
1: Τι μου λες.
0: Το οποίο εμένα δεν μου φαίνεται για ντοματίνη, βέβαια. Αυτό έτσι πως το βλέπω, σαν κολοκύ θα μου μοιάζει. Αλλά τέλος πάντων, προφανώς η Μαριτίνα ξέρει καλύτερα από μένα γιατί. Ναι. Ντοματίνη είναι. Αυτά είναι ντοματίνη. Δεν ξέρει το παιδί.
1: Ναι. Τέλος πάντων, ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε τώρα στα οικονομικά. Για να πάμε στη. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε κάτι δηλώσεις πάλι το βράδυ και είπε: προειδοποιώ όσους έχουν πρατήρια βενζίνης
0: να ρίξουν
1: τις τιμές, γιατί αλλιώς τι θα τους κάνει, τους βομβαρδίζει.
0: Ξέρω εγώ τι θα τους κάνει.
1: Αυτός τους το προκάλεσε το κακό.
0: Τι να σου πω. Βγάζεις άκρη με τον Τραμπ. Μ' αρέσει που κάνεις και εισαγωγή. Να πάμε στα οικονομικά. Ναι. Και λες για τον Τραμπ.
1: Τι
0: σχέση έχει το
1: ένα
0: με το άλλο.
1: Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλη.
0: Άγια σου. Πάμε στην Πινελόπη. Δηλαδή, από τον Τραμπ χίλιες φορές Πινελόπη. Πινελόπη.
2: Δεν έχει σχέση ο Τραμπ με τα οικονομικά. Όταν ο πόλεμος που κάνει στο Ιράν έχει επιδράσει στην οικονομία όλου του κόσμου.
0: Έχει με την τσέπη του. Τίποτα άλλο. Αυτό. Αυτό. Κατάλαβες. Οι άλλοι πληρώνουν τα επίχειρα. Ναι. Αυτός νοιάζεται μόνο για τη δική του τσέπη. Ναι.
2: Ακριβώς, αυτό συμβαίνει. Πάμε. Να μιλήσουμε λίγο για την ακρίβεια.
0: Τι είναι αυτό που θα παγώσουν οι τιμές, σε ποιο επίπεδο θα παγώσουν οι τιμές, για πες μας, εξήγησέ μας και σε ποια προϊόντα. Ναι.
2: Να πούμε ότι χθες έγινε μια σύσκεψη στο Μαξίμου, δεν ξέρω αν έχετε πει νωρίτερα.
1: Όχι, δεν έχουμε πει τίποτα.
2: Ναι. Στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου του κ. Χατζηδάκη και του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρικάκου, και συμμετείχε και η επικεφαλής της Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, η κυρία Ταγκάρη, η οποία φαίνεται ότι θα έχει κομβικό ρόλο σε αυτή τη συμφωνία που επετεύχθη. Από την πλευρά της αγοράς, γιατί δεν ήταν βεβαίως μόνο κυβερνητικά στελέχη, ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο Γιάννης Γιώτης, και ο Γενικός της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ Απόστολος Πεταλάς. Τώρα, γιατί έγινε αυτή η σύσκεψη? Ο στόχος ήταν είναι να εκτευχθεί μια εθνική συμφωνία για τη συγκράτηση των τιμών, η οποία θα ισχύσει από το Σεπτέμβριο. Στο μεσοδιάστημα, και αυτό είναι που λέτε, ρωτάτε για το πάγωμα των τιμών, στο μεσοδιάστημα, και επειδή η κυβέρνηση πίεζε ώστε η εθνική συμφωνία να αρχίσει να λειτουργήσει από σήμερα, από αύριο, από την 1η Ιουλίου και όχι από το Σεπτέμβριο, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν τεχνικά ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν στο μεσοδιάστημα. Το δίμηνο λοιπόν Ιουλίου και Αυγούστου συμφωνήθηκε, υπήρξε συναντήληψη, ήταν η λέξη που χρησιμοποιήθηκε από τον κύριο Θεοδωρικάκο στις δηλώσεις του, να παγώσουν οι τιμές στα επίπεδα που είναι σήμερα. Και αυτό σημαίνει ότι θα παγώσουν οι τιμές ακόμα και στα προϊόντα στα οποία έχει επέλθει μείωση της τιμής τους εξαιτίας της εφαρμογής του πλαφών. Να πούμε εδώ ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ, το οποίο λειτουργούσε από την έναρξη του πολέμου και μετά, καταργείται από αύριο.
0: Ωραία. Έχουμε κάποια. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Επειδή είπες για τα ακόμα και σε αυτά που έχουν πέσει τιμές, έχουμε κάποια λίστα ή κάποια ενδεικτικά προϊόντα των οποίων η τιμή να έπεσε κατά τη διάρκεια αυτής της επιβολής του πλαφών, δηλαδή από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι σήμερα. Κάποια προϊόντα των οποίων η τιμή να έπεσε και να παραμείνει για δύο μήνες παγωμένη στα χαμηλά όρια. Έχουμε κάποια προϊόντα, κάτι.
2: Ξέρουμε καταρχήν ότι αυτά τα προϊόντα είναι 2.000, ότι η μεσοσταθμική μείωση είναι της τάξης του 6%, και ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, είπε πως υπάρχουν βασικά είδη διατροφής μέσα στα προϊόντα αυτά, ακόμα και κρέας.
0: Προφανώς όχι το μοσχαρίσιο, το οποίο ναι.
2: Προφανώς όχι το μοσχαρίσιο, αλλά πάντως υπάρχει και κρέας. Άρα σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα θα συγκρατηθούν στο επίπεδο που είναι σήμερα, και άρα δεν θα έχουμε επίπτωση στον πληθωρισμό και βέβαια δεν θα επιβαρυνθεί η τσέπη του καταναλωτή. Τώρα, από το Σεπτέμβριο και μετά, οι εταιρείες προμήθειας από τη μία πλευρά, τα σούπερ μάρκετ και η βιομηχανία θα πρέπει να έχουν συνεννοηθεί με ενδιάμεσο την επικεφαλής της Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή, την κυρία Δέσποινα Σταγκάρη, θα συνεννοηθούν μεταξύ τους έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν μειώσεις σε βασικά προϊόντα για το καλάθι του νοικοκυριού, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος. Δηλαδή, δεν έχει νόημα, όπως είπε, να υπάρξει μείωση σε τιμές προϊόντων τα οποία είναι περιφερειακά. Πρέπει να είναι βασικά. Θα συνεννοηθούν λοιπόν έτσι ώστε να υπάρξει συγκράτηση τόσο από τη βιομηχανία και τους προμηθευτές, όσο και από τα σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε να περάσει στον καταναλωτή η μείωση.
0: Έχω μερικές απορίες εγώ βέβαια. Σε συνθήκες που δεν υπάρχει έντονος ανταγωνισμός, με την έννοια ότι υπάρχει σχεδόν ολιγοπωλιακό καθεστώς. Υπάρχουν 4-5 μεγάλες εταιρείες, οι οποίες έχουν ίσα με 8.000 κωδικούς. Αυτές οι εταιρείες δίνουν το στίγμα στην αγορά. Αυτές οι εταιρείες είναι όλες του εξωτερικού, δηλαδή δεν είναι ελληνικές. Με αυτή την έννοια το λέω. Πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί, πώς μπορεί να υλοποιηθεί και να έχουμε συγκράτηση τιμών? Αυτό δεν καταλαβαίνω πολύ εύκολα.
2: Και οι εταιρείες αυτές όμως εκπροσωπούνται εδώ στην Ελλάδα από κάποιους προμηθευτές. Ναι. Οι προμηθευτές αυτοί λοιπόν σε συνεννόηση με τη Γενική Γραμματεία, με την Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, θα συγκρατήσουν σε ένα επίπεδο τις τιμές τους, ανάλογα με το προϊόν, σε κάποιους κωδικούς. Ο στόχος είναι να είναι βασικοί κωδικοί. Και αυτή η συγκράτηση των τιμών από τους προμηθευτές θα μετακυλιστεί στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή η κυρία Τσαγκάρη θα κάνει καταρχήν μια συνεννόηση με τον προμηθευτή που φέρνει το προϊόν, όπως λες, της
0: εταιρείας
2: στην Ελλάδα. Ακριβώς. Θα πει μια τιμή, μια μείωση της τάξης, ας πούμε 5%. Και ο στόχος της Γενικής Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή είναι εν συνεχεία αυτό το 5% που δίνει ο προμηθευτής να φτάσει στον καταναλωτή. Δηλαδή να συμφωνήσει και με το σούπερ μάρκετ ότι θα κρατήσει και εκείνο την τιμή του χαμηλότερα κατά 5%, έτσι ώστε ο καταναλωτής να υποφεληθεί από αυτή τη μείωση. Αυτή είναι η ιδέα της όλης προσπάθειας. Τώρα το κατά πόσο θα πετύχει, αν αυτό ρωτάς Διονύση, δυστυχώς δεν μπορώ να το πω αυτό.
0: Στο τέλος της ημέρας αυτό ρωτάω. Επίσης θέλω να σε ρωτήσω, είσαι από τις πιο έμπειρες σε αυτό το ρεπορτάζ. Πόσα χρόνια ακούς για συμφωνίες κυρίων, πόσες από αυτές τις φορές είχε πραγματικό αποτέλεσμα στην τσέπη του καταναλωτή? Είναι ένα θέμα.
2: Κοίτα να δεις, έκανε μια αναφορά χτες και ο κύριος Θεοδωρικάκος πάνω σε αυτό. Είπε ότι στη διάρκεια που ο ίδιος είναι υπουργός ανάπτυξης έχουν υπάρξει δύο προηγούμενες συμφωνίες κυρίων. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι στην πρώτη συμφωνία είχαμε 750 κωδικούς όπου είχε συμφωνηθεί η μείωση των τιμών και στη δεύτερη φορά είχαμε 2.000 κωδικούς. Ο στόχος είναι λοιπόν να υπάρξουν μειώσεις περίπου 2.000 κωδικούς. Σε μια αγορά που λειτουργεί με τους όρους του ανταγωνισμού, δεν μπορούμε να μιλάμε για συμφωνίες κυρίων, διότι αυτό αντιβαίνει στους όρους του ανταγωνισμού. Και γι' αυτό το λόγο παίζει τον ρόλο του ενδιάμεσου η Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή. Ναι. Έτσι ώστε να μην υπάρχει απευθεία συνεννόηση των προμηθευτών με τους πολιτές, με τους λιανοπολιτές, γιατί ενδεχομένως αυτό να θεωρηθεί παραβίαση των όρων του ανταγωνισμού. Τώρα, κατά πόσο έχουν επιτυχάνουν αυτές τις συμφωνίες. Σε ένα βαθμό και για κάποιο χρονικό διάστημα επιτυγχάνουν. Σε συγκεκριμένα προϊόντα, όχι σε όλα βεβαίως.
0: Είναι κάτι και αυτό.
2: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν κρατάει μακροπρόθεσμα, δεν κρατάει 5 χρόνια, κρατάει μερικούς μήνες.
0: Αυτό είναι το θέμα. Βέβαια, μετά από 2 μήνες δεν ξέρουμε πώς θα έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες.
1: Γιατί, για παράδειγμα,
0: γιατί για παράδειγμα, άλλη ήταν η εικόνα πριν την 28η Φεβρουαρίου, που ξεκίνησαν οι επιθέσεις του τον ΗΠΑ και του Ιράν το Ισραήλ στο Ιράν. Άλλες ήταν οι συνθήκες μετά. Διαμορφώνονται, θέλω να πω, είναι πολύ ευμετάβλητο το κλίμα. Δηλαδή, μπορεί να αλλάξουν από μία. Δηλαδή, δασμούς να βάλει ο Τραμπ γιατί έτσι του ήρθε, μπορεί να αλλάξουν πάλι τα δεδομένα και να έχουμε τελείως διαφορετική εικόνα μετά από 2 μήνες. Ας πάμε αυτούς τους 2 μήνες με το πάγωμα, σε αυτούς τους κωδικούς και βλέπουμε από Σεπτέμβριο.
1: Εντάξει,
0: αυτό καταλαβαίνω εγώ.
2: Έτσι ακριβώς αυτό συμβαίνει. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Γιατί και κανένας δεν μπορεί να εκτιμήσει τι θα γίνει αύριο. Δηλαδή, στο τέλος Φεβρουαρίου η εικόνα ήταν ότι η αγορά εξομαλύνεται. Οι τιμές του πετρελαίου ήταν σε λογικά επίπεδα και τα πράγματα πηγαίναν λίγο καλύτερα σε σχέση με τον πληθωρισμό. Από εκεί και πέρα έγινε ένας πανικός. Οι αγορές εκτινάχθηκαν, έφτασε το Brent και τα 120 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα το Brent αποκλιμακώνεται, αλλά φαίνεται ότι μέρα με την ημέρα τα πράγματα είναι τόσο ρευστά που σήμερα αποκλιμακώνεται, αλλά αύριο μπορεί να πάρει λιγάκι.
1: Σωστό.
0: Και υπάρχει και άλλο ένα δεδομένο, ότι μπορεί το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαίου να πέφτει, για παράδειγμα. Τα ασφάλιστρα για την διακίνηση του πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς, για παράδειγμα, εξακολουθούν και παραμένουν στο Θεό. Δηλαδή στα ύψη.
1: Οι εταιρείες παίζουν τα δικά τους.
0: Ναι, αλλά πρέπει να τα ξέρεις για να έχεις πλέον να έχεις εικόνα δικιά σου.
1: Γιατί πρέπει να ξέρω πολλά πράγματα γύρω-γύρω.
0: Σε ευχαριστούμε, Πινελόπη.
1: Καλημέρα. Να πούμε ότι 7 και 13 πρώτα λεπτά έγινε ένα σεισμός 4,1 ρίχτερ 15 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα στη Λακωνία. Το εστιακό βάθος είναι 10 χιλιόμετρα. Το λέω γιατί μπορεί να αναρωτιέστε αν μας ακούτε από εκεί, αν κουνηθήκατε, πόσο είναι κτλ.
0: Να πούμε επίσης ένα μήνυμα που μας έστειλε ο φίλος μας ο κύριος Μπάμπης από τη Μυτιλίνη. Περιμένουν, λέει, φέτος 2 εκατομμύρια Τούρκους που αναμένονται στο νησί ή στα νησιά γενικότερα. Μπορεί οι κυβερνήσεις, λέει, να παίζουν παιχνίδια, αλλά ο κόσμος θέλει ειρήνη και καλή ζωή. Και μας στέλνει ένα βίντεο που Τούρκοι και Έλληνες διασκεδάζουν μαζί. Μα δεν έχει πει κανείς ότι έχουν ναυτί να χωρίσουν τίποτα. Κάποιες εκ των ηγεσιών τους έχουν κάτι σχεδιασμούς, για παράδειγμα, περί γαλάζιας πατρίδας, τα οποία δεν μπορούν να μένουν αναπάντητα από την άλλη, λέω εγώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος προφανώς. Αυτό το έχουμε πει και το έχουμε αναδείξει. Πριν από 2 εβδομάδες είχαμε μιλήσει με τη Μυτιλήνη ακριβώς για το κύμα των τουριστών από την, από την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Και τώρα, υπό τους ήχους των Imagine Dragons, λέω να βγούμε από το στούντιο, γιατί έρχονται τίτλοι ειδήσεων.
1: Πάμε, ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πάνω από 46.000 αγνοούμενοι, λαϊκή οργή για την κρατική ανεπάρκεια. Ο ΙΕ προειδοποιεί για το βαθύ αποτύπωμα των φωνικών σεισμών. Οριστικά τέλος σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με την βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Τελευταία μέρα απογραφής των ανελκυστήρων, πρόστιμο ως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Ξεκινούν στην Ντόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Νέα αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Εντός της ημέρας η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψήφιους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές. Καπέλο 3 ευρώ από αύριο στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και θα επιμείνουμε λίγο με την αγορά. Πριν σας είπαμε το ρεπορτάζ για το θέμα των τιμών, τώρα θα πάμε στο θέμα των καυσίμων. Και θα πάμε στο θέμα των καυσίμων με αφορμή μια έκθεση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που είδε το φως της δημοσιότητας χθες, όπου αποκάλυπτε πως ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων νοθεύει τη βενζίνη. Τόσο απλά. Είναι λίγο καλύτερη κατάσταση από πέρυσι, αλλά είναι λίγο χειρότερη από πρόπερσι, σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία που έδειχνε η έκθεση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καλέσαμε λοιπόν τον κύριο Παπαγεωργίου. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι πρόεδρος Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής, είναι ο άτυπος σύμβουλός μας επί των θεμάτων αυτών.
1: Βέβαια.
0: Γι' αυτό γιατί. Γιατί ο κύριος Παπαγεωργίου είχε το θάρρος να βγει και να πει ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, άμα βλέπετε για παράδειγμα πρατήριο με πάρα πολύ χαμηλή τιμή, πολύ κάτω από τη μέση τιμή για παράδειγμα,
1: μην
0: πάτε, να σας προβληματίσει. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Σε αυτή την ειλικρίνεια βασιζόμαστε για να μας πει τι κατάσταση επικρατεί και γιατί ένα στα τέσσερα πρατήρια δίνουν νοθευμένη βενζίνη. Κύριε Παπαγεωργίου, καλώς ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Κοιτάξτε, στο παρελθόν έχει υπάρξει άλλη μία έρευνα, η οποία του Πολυτεχνείου, κατά απέτηση του συνδέσμου των εταιριών εμπορίας, πολύ σωστά, όπου εκεί είχε αποδειχτεί ότι ένα στα τρία πρατήρια είχαν λιποβαρή παράδοση. Αναφερθήκατε πριν σε νοθευμένο καύσιμο. Δεν είναι νοθευμένο καύσιμο το αποτέλεσμα της έρευνας.
1: Λιγότερο καύσιμο.
2: Να το διευκρινίσουμε, είναι λιγότερο καύσιμο. Η έρευνα προφανώς έγινε με κάποιο κρυφό αυτοκίνητο, το οποίο ήταν κατάλληλα, είχε τα κατάλληλα εκείνα εργαλεία, όπου μπορούσε και έκανε την αναγωγή και μετρούσε το βάρος του καυσίμου.
0: Μάλιστα, δηλαδή υποτίθεται ότι μου έβαλες 15 λίτρα, δεν μου έβαλες 15 λίτρα, αυτό το μετέτρεπε σε βάρος, δεν μου έβαλες 15 λίτρα, αλλά μου έβαλες, ξέρω εγώ, 14 λίτρα,
2: ακριβώς, πολύ σωστά. Μάλιστα, να πούμε ότι σύμφωνα με την έρευνα, το 77% των πρατηρίων της χώρας, όχι της χώρας, η έρευνα έγινε στην Αττική στη Θεσσαλονίκη, το 77% λοιπόν των πρατηρίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης παρέδιδε σωστό καύσιμο. Το 12% με μικρές αποκλίσεις, οι οποίες μικρές αποκλίσεις δικαιολογούνται, οι οποίες μπορεί να είναι και προς τα κάτω και προς τα πάνω. Λέει ο νόμος ότι και περισσότερο καύσιμο να δίνει στον καταναλωτή η αντλία, το πρατήριο έχει τις ίδιες ακριβώς επιπτώσεις, θεωρείται ότι παρανομεί κατά τον ίδιο τρόπο, διότι δεν μπορεί να ελέγξει την αντλία του. Βέβαια, εκεί βγαίνει κεντρισμένος ο καταναλωτής. Εγώ ξέρω αρκετές περιπτώσεις από συναδέλφους που η αντλία έδινε, αλλά λίγο.
0: Λίγο περισσότερο. Λίγη περισσότερη βενζίνη από αυτή που πλήρωνε ο καταναλωτής.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ή δεν έδινε, υπάρχει ένα όριο που είναι το 0,5%, το οποίο είναι ανοχής στις αντλίες.
0: Το οποίο είναι λόγω θερμοκρασιών, αν δεν κάνω λάθος.
2: Το οποίο είναι λόγω θερμοκρασιών, λόγω αστοχίας υλικών της κατασκευής της αντλίας. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι που μπορεί να παρουσιάσει αυτή τη μικρή απόκληση.
0: Αυτό
2: μέχρι 0,5 δικαιολογείται από τον νόμο, είναι ελάχιστο, δεν επηρεάζει και κανέναν.
0: Αυτό εσείς το ξέρατε και πριν, δηλαδή περιμένατε την έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για να το καταλάβετε, ή το ξέρετε στο δικό σας μικροχώρο ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι
1: ασυνείδητοι,
0: κερδοσκόποι ή οτιδήποτε κέρδια, τι, το ξέρατε, είναι μια κατάσταση η οποία είναι γνωστή στην αγορά?
2: Κοιτάξτε, εμείς το αναφέρατε και πριν, όταν κοιτάζουμε τις τιμές καθημερινά από τα πρατήρια της χώρας, τις μέσες τιμές τις οποίες υπάρχουν, βλέπουμε κάποια πρατήρια τα οποία πωλούν ακόμα και κάτω από την τιμή του δηληστηρίου ή κάποια πρατήρια που πωλούν ελάχιστα πάνω από την τιμή του δηληστηρίου. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτό, διότι κάποιος πρέπει να κερδίσει, κάποιος πρέπει να είναι ανοιχτό το πρατήριο. Δεν γίνεται να πουλάς κάτω από την τιμή του δηληστηρίου που αγοράζει η εταιρεία χοντρικής. Ούτε μπορεί να περάσει να πουλάς ελάχιστα από πιο πάνω. Γιατί μεσολαβεί η εταιρεία χοντρικής που βγάλει το κέρδος της, που κάνει τη διαχείριση, ο διανομέας, το βιτίο που έχει έξοδα για να σου το φέρει.
0: Υπάρχει ένα οδηγός, το πρατήριο το ίδιο που έχει λειτουργικά κόστη.
2: Βιτίο, το πρατήριο που έχει το προσωπικό, που έχει το ρεύμα του, που έχει το ενίκιο του. Άρα δεν δικαιολογείται. Έτσι,
0: άρα μας λέτε ότι όποιος...
2: Παρόλη την εξόρμηση της ΑΔΕ που είχε γίνει, η οποία ήταν πολύ πετυχημένη μετά την πρώτη έρευνα του Πολυτεχνείου που έδειχνε ότι ένα στα τρία πρατήρια έχουν λιποβαρή.
1: Ήταν αποδοτική τότε.
2: Ήταν αποδοτική, μάλιστα μέχρι σήμερα έχουν κλείσει περίπου τα 70 πρατήρια.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχουν συνέπειες, δηλαδή όταν κάποιο διαπιστωθεί ότι κάνει αυτή την κομπίνα, το κλείνουνε, το σφραγίζουνε?
2: Ναι, η αδέρφια έχει τα εργαλεία που μπορεί και εξ αποστάσεως, διότι 24 ώρες τη μέρα ελέγχονται τα πρατήρια εργασίμων, να κάνει εκείνο τον απαραίτητο έλεγχο και να δει αν κάποιο πρατήριο είναι ύποπτο προς έλεγχο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό είχε γίνει και την προηγούμενη φορά και στοχευμένα πια η ΑΔΕ, η εξόρμηση που είχε κάνει ήταν στοχευμένη σε συγκεκριμένα πρατήρια, τα οποία σχεδόν όλα παρανομούσαν. Και να πούμε ότι 70 πρατήρια κλείσαν με απόφαση της ΑΔΕ. Και τι σημαίνει αυτό? Επιτόπου κατευθείαν καταλογίζεται ένα πρόστιμο 150.000 ευρώ και δύο χρόνια απόφαση στη Διεύθυνση Μεταφορών των περιφερειών της χώρας να παραμείνει κλειστό για δύο χρόνια.
0: Εισπράττονται αυτά τα πρόστιμα?
2: Εισπράττονται
0: αυτά τα πρόστιμα, το γνωρίζετε?
2: Τώρα είναι ένα ερώτημα αυτό. Ξέρετε, κάποιες
0: εταιρείες... ξέρω και εταιρείες οι οποίες κηρύσουν κατευθείαν πτώχευση και, και δεν πληρώνουν ενδεχομένως τα πρόστιμα.
2: Αυτό. Ναι. Δεν είναι αυτοί που, οι οποίοι στείνανε αυτά τα πρατήρια, οι οποίοι ήταν κυκλώματα ακόμη πολλές φορές και μέσα από τις φυλακές, είχαν μπροστινούς.
1: Ναι, σωστά.
2: Είχαν αχυράνθρωπους. Οι οποίοι δεν είχαν καμία τύχη άνθρωποι στη ζωή τους. Δηλαδή, πολλές φορές πρόκειται και ανθρώπους που ήταν αρκετά άρρωστοι και ίσως να ξέραν ότι σε κάποιο διάστημα θα φύγουν από τη ζωή. Ναι. Τώρα, αν εισπράττονται, τι να σας πω.
1: Πάντως είναι, κοιτάξτε, όμως, είναι εντυπωσιακό.
2: Έχει αξία. Ναι, σας ακούω, συγγνώμη.
1: Όχι, πείτε.
2: Έχει αξία να πούμε ότι στη χώρα μας πια ένα στα πέντε πρατήρια είναι εταιρικά. Τελικά η έρευνα αυτή προς τα πού κατευθύνθηκε το Πολυτεχνείο? Μήπως είναι και τα εταιρικά μέσα, μήπως και τα πρατήρια τα οποία υπάρχουν διαχειριστές? Γιατί ξέρετε, ένας οικογενειάρχης πρατηριούχος, εγώ τώρα γνωρίζω τον κλάδο, είμαι 52 χρονών. Γεννήθηκα μέσα σε αυτό το επάγγελμα. Ήταν μια επιχείρηση στην οποία γνώρισα από τους γονείς μου. Είναι και τα εταιρικά μέσα σε αυτήν την έρευνα.
0: Αυτό δεν το γνωρίζουμε.
2: Τα αποτελέσματα έχουν γίνει από εκεί.
0: Αυτό
2: υπάρχουν διαχειριστές. Ξέρετε, υπάρχουν τα λεγόμενα εταιρικά πρατήρια. Όπου εκεί υπάρχει διαχειριστής. Όταν λέμε εταιρικό πρατήριο, δεν είναι η εταιρεία. Τι σημαίνει η εταιρεία? Είναι μια εταιρεία σε όλη τη χώρα, η οποία έχει σε όλη τη χώρα απλωμένα πρατήρια. Άρα κάποιοι άνθρωποι διαχειρίζονται αυτά τα πρατήρια. Αν αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν έχουν συνείδηση, είναι προφανές ότι μέσα και από εκεί μπορεί να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα.
0: Εσωτερικοί έλεγχοι υπάρχουν? Δηλαδή η εταιρεία, για παράδειγμα, περιμένει το Πολυτεχνείο να βγάλει την έρευνα, ή η εταιρεία από μόνη της κάνει και αυτή ελέγχους, ή οφείλει να κάνει ελέγχους?
2: Και η εταιρεία από μόνη της, μάλιστα σύμφωνα με τα μέτρα αδέωσης επιμέλειας, και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να κάνει. Το εφαρμόσει το Υπουργείο, έτσι, τα πρατήρια εργοσύμων. Είναι και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη μια φορά το χρόνο να κάνει απαραίτητους ελέγχους. Γίνονται έλεγχοι. Υπάρχουν συμβάσεις και με το Πολυτεχνείο, αλλά και με εταιρείες, όπου οι εταιρείες χοντρικής πώλησης στέλνουν συνεργεία και κάνουν έλεγχο και σε εμάς. Η αγορά η δική μας ελέγχεται πάρα πολύ.
1: Αλήθεια είναι, το θέμα ξέρετε ποιο είναι?
2: Έλεγχο ότι... κάνουν οι περιφέρειες, οι διευθύνσεις ανάπτυξης.
1: Ναι.
2: Εγώ επειδή τυχαίνω να είμαι και αντιπεριφερειάρχης νήσων στην Αττική, και είμαι και ελεγχόμενος και ελεκτής, να σας πω ότι τα αποτελέσματα που έχει η Διευθύνση Ανάπτυξης δεν είναι στα ποσοστά αυτά. Βέβαια, να σημειώσουμε για τους καταναλωτές να μην τρομάζουν, ότι πρατήρια τα οποία είχαν μεγάλη απόκληση, που σημαίνει ότι αποδεδειγμένα έκλεβαν τον καταναλωτή, είναι 10%. Έτσι, είναι ένα στα 10 σύμφωνα με την έρευνα.
1: Ναι.
2: Είπαμε πριν ότι το 12% είχε μικρές αποκλήσεις, οι οποίες δικαιολογούνται πολλές φορές και από τον νόμο.
1: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά το ξέρετε, αυτό που συζητούσαν, ας πούμε, διάφοροι, ήταν το εξής, ότι εγώ έχω ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει, το λέω σχηματικά τώρα, έχει ένα τεπόζιτο το οποίο χωράει 30 λίτρα. Και πάω και μου βάζουν στο βενζινάδικο 35. Είναι άδειο το τεπόζιτο, για διάση, και μου βάζουν 35. Πώς μπορώ να αποδείξω εγώ ότι δεν είμαι ελέφαντας?
2: Κοιτάξτε, ο κάθε καταναλωτής γνωρίζει λίγο πολύ, εάν είναι υποψιασμένος και ανατρέχοντας είτε μέσα από το ίντερνετ στη σελίδα του κατασκευαστή του αυτοκίνητου του, είτε στο βιβλιαράκι που έχουμε όλοι μέσα στο αυτοκίνητό μας που αναφέρει οδηγίες για το αυτοκίνητο. Φαίνεται μέσα πόσα λίτρα, πολύ σωστά είπατε. Αν το τεπόζιτό μας λοιπόν είναι 30 και κάποιος μας βάζει 35 λίτρα, είναι προφανές ότι σε μια απόκληση πάνω από 10% είναι προφανές ότι κάτι έχει συμβεί.
0: Κάτι
1: το θέμα είναι πώς βρίσκεις το δίκιο.
0: Δεν βρίσκεις το δίκιο σου όμως. Δηλαδή, αυτό που είπε η Κατερίνα σχηματικά, άντε να αποδείξω ότι δεν είσαι ελέφαντας.
2: Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένα τηλέφωνα, email, τα οποία μπορεί να καταγγέλει ο καταναλωτής όταν νιώθει ότι είτε αδικήθηκε, είτε κάποιος τον έκλεψε, κάποια επιχείρηση, και συμβαίνει με όλες τις επιχειρήσεις. Μάλιστα, ένα τετραψήφιο, το 1512, όπου μπορεί να καλέσει την Αττική ειδικά και να κάνει την αναφορά του ή την καταγγελία του. Και το κράτος είναι υποχρεωμένο να ελέγξει αν αυτή η καταγγελία σταθεί ή όχι.
0: Πάντως έχει σημασία.
2: Και η καταγγελία του να το απαντήσει κιόλας.
0: Πάντως έχει σημασία που λέτε ότι ο κλάδος σας είναι ένας από τους πιο αυστηρά ελεγχόμενους από διαφορετικές αρχές, από πολλές διαφορετικές αρχές, που λίγο στον καταναλωτή του μειώνει έτσι την αμφιβολία για το τι καύσιμο βάζει. Βέβαια, εδώ υπάρχει, επειδή εγώ μίλησα για νοθεία κακώς, εδώ δεν είναι μόνο και η ποσότητα που βάζει, είναι και το τι ποιότητας καύσιμο του βάζει, που αυτό είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία, η οποία δεν ξέρω πώς και αν ελέγχεται.
2: Πολύ σωστό, και αυτό ελέγχεται. Δεν ξέρω αν έχει τύχει ποτέ να δείτε στον δρόμο μικρά βανάκια τα οποία γράφουν και ΔΑΚ. Είναι τα βανάκια του Υπουργείου Περιβάλλοντος που ελέγχουν επί τόπου στα πρατήρια υγροκαυσίμων την ποιότητα των καυσίμων. Ναι. Δηλαδή πηγαίνει στο πρατήριο και επί τόπου ελέγχει, παίρνει δείγμα και ελέγχει εκείνη την ώρα την ποιότητα των καυσίμων. Αν υπάρχουν υπόνοιες ότι το καύσιμο μπορεί να είναι νοθευμένο ή εκτός ορίων, λαμβάνει και άλλο δείγμα και πηγαίνει περαιτέρω έλεγχο στο χημείο του κράτους, στα εργαστήρια του κράτους. Είναι και αρκετές περιπτώσεις όπου έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε πρατήρια υγροκαυσίμων, τα οποία είναι ανακοινώσιμα στο διαδίκτυο. Έτσι, δηλαδή, υποχρεωμένη η ελεκτική αρχή που επιβάλλει το πρόστιμο, η νομαρχία, η περιφέρεια,
0: να τη γνωστοποιήσει.
2: Να γνωστοποιήσει, να ρωτήσει στο διαδίκτυο ότι αυτό το πρατήριο, το καύσιμο βγήκε εκτός ορίου. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου δεν είναι νοθεία. Υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στο θείο, στο θειάφι, οι οποίες πολλές φορές προέρχονται ακόμα και από τη διήλυση, που προφανώς δεν είναι επιβαρυντικές για το αυτοκίνητο. Ενδεχομένως, όχι, ξεφεύγουν από τα όρια τα οποία έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας ως δικλείδα ασφαλείας για το περιβάλλον. Γενικά, να πούμε πάντως ότι σύμφωνα και με αυτή την έρευνα, η κατάσταση στο χώρο μας είναι αρκετά καλύτερη. Αυτό που φωνάζαμε όλοι εμείς οι πρατηριούχοι, οι οποίοι συνδικαλιζόμαστε, εκπροσωπούμε τον κλάδο μας και τις υγιείς επιχειρήσεις του κλάδου μας. Ευτυχώς για μας το παρήγορο είναι ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Δυστυχώς υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει ακόμη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγγελίου.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
3: Πού να αρχίσουμε.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Δημήτρη,
0: ο Καϊμάς.
3: Δημήτρη, σου έκανα συμπαράσταση. Ήμουν να ξυπνιά όλο το βράδυ, δηλαδή.
0: Δεν είμαστε καλά, Δημήτρη μου. Αποκλείστηκε η Ολλανδία. Δεν είμαστε καλά.
3: Δεν είναι καλά ο Διονύσης. Ήμουν να ξυπνιά όλο το βράδυ, δηλαδή.
0: Δεν είμαστε καλά, Δημήτρη μου. Αποκλείστηκε η Ολλανδία. Δεν είμαστε καλά.
3: Δεν είναι καλά ο Διονύσης, να ξέρεις. Το έχεις καταλάβει.
0: Προσωπικά δεν είμαστε καλά.

0: Οπότε σίγουρα έτσι δείχνει μια ωραία βραδιά. Να το πούμε από την αρχή, με την Βραζιλία να πετάει έξω την Ιαπωνία στο 96, είχε προηγηθεί η Ιαπωνία, ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο. Μετά όμως βαρέθηκε η Βραζιλία, ισοφάρισε, έβαλε και γκολ, σκαμπιθερήθηκε.
1: Παιδί μου, στο πρώτο ημίχρονο η Βραζιλία ήταν σαν να έκανε αγκαρία. Δεν ήταν στο γήπεδο.
0: Μπήκαν άλλοι. Δεν είχαν μπει τα ξαδέρφια.
1: Τώρα ναι, κάτι γνωστή από το χωριό.
0: Η κανονική, ναι, ναι. Μετά 11.30 ώρα η Γερμανία κόντρα στην Παραγουάη. Η Γερμανία μπορεί να ακούγεται ως έκπληξη, αλλά η παρουσία της ως τώρα στο Μουντιάλ δεν ήταν έκπληξη.
1: Πέστα, ρε Δημήτρη, πέστα, γιατί.
0: Ήταν κακή σε όλα τα παιχνίδια της. Αν δεν ήταν μέτρια. Το Εκουαδόρ, δηλαδή το Σάββατο που έχασε, ήταν ένα ακόμα δείγμα. Μπορεί να λέγανε κάποιοι ότι ήταν αδιάφοροι, αλλά οι Γερμανοί ποτέ δεν είναι αδιάφοροι στα παιχνίδια τους. Απλά κάποιες φορές δεν μπορούν. Έτσι και τώρα ήταν ένα αποτυχημένο Μουντιάλ.
2: Καταρρίφθηκε ο μύθος στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί.
0: Εδώ που τα λέμε εδώ και κάμποσα χρόνια, έτσι. Δεν είναι εδώ κάμποσα χρόνια. Ναι. Ελπίζουμε και στα μεταξύ μας παιχνίδια από το Σεπτέμβριο θα παίξουμε για το Nation League να είναι κάπως έτσι και να κερδίσουν οι Έλληνες και οι Γερμανοί.
1: Ο Λίνεκερ που είχε πει αυτή τη φράση το γυρίζει στην Κυπουρική τώρα. Λοιπόν, η Ολλανδιάρα έχασε, ρε παιδί μου, πες τώρα.
0: Ναι, αλλά κοίταξε και το Μαρόκο όμως από την αρχή, ναι. Όχι από την αρχή.
1: Ήταν φορμαρισμένο.
0: Εδώ και στο προηγούμενο Μουντιάλ ήταν στους τέσσερις. Πριν από ένα χρόνο στο κύπελλο Αφρικής, που δεν είναι κάποια μελιτέα διοργάνωση, το κατέκτησε.
1: Κόπα Αφρικά.
0: Στα προκριματικά έδειξε ότι είναι καλή ομάδα. Οπότε και νομίζω εχθές ήταν ήταν ματσάρα χθες, έτσι.
2: Ναι.
0: Ήταν ματσάρα και στην κανονική διάρκεια, αλλά και στα πέναλτι, παιδιά, καθήκανε 4 πέναλτι. Δηλαδή, εμείς να παίζαμε μεταξύ μας και τα βάζαμε.
2: Αλήθεια,
0: έτσι. Ναι, δηλαδή, ναι, αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Δηλαδή, τώρα, αλλά μας συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες.
2: Ναι, εντάξει, να κάνεις.
0: Δηλαδή, πριν πάω στα σημερινά παιχνίδια, έχω μείνει πραγματικά εκπληκτός από τη Νότια Κορέα. Από όλους τη Νότια Κορέα. Από τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας και τους οπαδούς.
2: Για πες, γιατί.
0: Γιατί ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ο κύριος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο πρόεδρος, σαν να λέμε ο πρωθυπουργός. Έτσι, ναι. Γιατί έχουν πρόεδρο στη Νότια Κορέα.
2: Ναι, ναι.
0: Διέταξε έρευνα για τους λόγους του αποκλεισμού από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Άντως εδώ είναι οκ. Okay.
2: Ναι.
0: Οι Κορεάτες που είναι, τους βλέπουμε ότι είναι ήρεμοι, έτσι, ένας ήρεμος λαός.
2: Ναι.
0: Έχει γεμίσει στο διαδίκτυο, στα social, απειλές κατά της ζωής του προπονητή της Νότιας Κορέας.
2: Τι λες τώρα.
0: Πάνω από 180 αστυνομικοί στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, ώστε να μην έχουμε μπάχαλα.
2: Είχαν αυτό, τέτοια προσδοκία, ναι, δηλαδή.
1: Όχι μόνο αυτό, τον φέρανε σε ώρα που με αστυνομική συνοδεία, σε ώρα που υποτίθεται δεν θα ήταν φύλαθλοι μαζεμένοι, και τον βγάλαν και με πήγα πίσω πόρτα και ήταν και εκεί μαζεμένοι.
2: Πού
1: και τον
2: γιούχαραν
1: τον άνθρωπο, ναι.
0: Αυτό δεν το έχω ακούσει. Δηλαδή, να πω για κάποιες Λάτιν χώρες που ζουν,
2: ναι, εντάξει,
1: αλλά εκεί εντάξει, βγαίνει εντάξει, ο φύλαθος με το πιστόλι και πυροβολεί μέσα.
2: Στην Κολομβία, παιδί μου, σκοτώνουν.
1: Αυτό λέω, τι λέω, το ίδιο πράγμα.
0: Αλλά ότι οι Κορεάτες θα ζούσαν έτσι το ποδόσφαιρο, δηλαδή δεν θα έχει τη ζωή μου τα στοιχημάτισμα ότι δεν πρόκειται να είναι αυτή η χώρα. Μα μεγάλη χώρα. Όχι, είναι ούτε χώρα, γι' αυτό το αναφέρω. Και μου κάνει πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Και καλά τώρα
0: πάμε στα σημερινά παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι ευτυχώς είναι πολλά που είναι νωρίς, δηλαδή ανθρώπινες ώρες δικές μας. Ακτήλε Φαντοστού Νορβηγία, 8 η ώρα. Μάλλον η Νορβηγία είναι το φαβορί, αλλά με αυτά που έχουμε δει ποτέ δεν ξέρεις. Μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία, εδώ οι Γάλλοι νομίζω θα πάνε τρένο.
1: Έτσι πιστεύεις εσύ.
0: Και 4 η ώρα υπερματσάρα Μεξικό-Εκουαδόρ. Και το λέω υπερματσάρα. Στο Μεξικό. Σχολεία δεν έχει. Το κλείνουμε σήμερα. Στο δημόσιο, τηλεκπαίδευση όποτε μπορείτε. Συστάσεις στον ιδιωτικό τομέα, κάντε και εσείς τηλεκπαίδευση, γιατί πρέπει να δούμε μπαλίτσα.
2: Εντάξει, τρελαθώ.
0: Η κυβέρνηση θα αποφασίσει έτσι. Δεν είπα μεταξύ μας, παιδιά, αύριο δηλώνουμε όλοι ασθένεια στην ΕΡΤ και δεν πατάμε και να δούμε παιχνιδί.

0: Αυτό το αποφάσισε η κυβέρνηση.
1: Με τη βούλα, ναι, με την άδεια τη αστυνομία.
0: Αν το αποφάσισε κανεί, α το κάνουμε και επίσημα, έτσι.
1: Ωραία, παιδιά, ωραία πράγματα.
0: Αλλά και στο Εκουαδόρ, φαντάζομαι, δεν το έψαξα, αλλά δεν βρήκα κάτι. Αλλά την επόμενη τη πρόκριση έχει δοθεί η γενική αργία.
2: Βέβαια. Ξαχρυπνήσει κιόλα.
1: Θεούλιδε είναι. Θεούλιδε.
2: Μ' αρέσουν αυτά, μ' αρέσουν πολύ.
0: Ναι, λέω, εκεί να συνέβαινε κάτι αντίστοιχο με τον προπονητή.
2: Εγώ θα τον είχαν. Δεν θα υπήρχε σήμερα.
1: Το κάναμε τα 40 ή τα
2: 2.
0: Ναι, αλλά αυτή είπε η Κατερίνα. Και εγώ δεν. Δηλαδή, ωραία, λέω, άντε, να έχουμε στόχο να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Όσο παραπάνω. Να πάει.
1: Δηλαδή, τι πείστε, Βαρύνο, ότι ο Κορεάτη. Δηλαδή, ότι τι, α πούμε.
0: Δηλαδή, λέω να παίζανε σήμερα, δηλαδή να παίζανε στου 32. Πόσο παραπάνω.
1: Οι Γερμανοί τι να πούνε, δηλαδή. Και
0: ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, ένα λαό που είναι και φιλήσυχο δεν είναι στα κάγκελα για ό,τι συμβαίνει. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ. Δεν ξέρω.
2: Αυτή την εικόνα έχουμε, ρε παιδί. Είναι γενική εικόνα.
1: Δεν ξέρουμε για. Για πώς το λένε, να βράζει το αίμα τους. Ένα τέτοιο πράγμα.
2: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Έχει όμως και σήμερα και απόψε το βράδυ έχει ματσάρες, δηλαδή, και παίζουν όλες οι ομάδες. Δηλαδή, παίζει και η Νορβηγία, παίζει και η Γαλλία. Παίζει... Ποιος άλλος είπε, όχι, εντάξει. Μεξικό, Μεξικό το κουστάρουν, μου αρέσει.
1: Μεξικό θα βλέπει πάλι πρόεδρος και θα με τον άντρα της στο σαλόνι και θα πηγαίνει στην τηλεόραση, θα φυλάει την οθόνη και τέτοια.
0: Ποια θα το κάνει αυτό,
1: η πρόεδρος του Μεξικού.
0: Α, ναι, εντάξει, είναι άλλος λαός. Είναι, είπαμε, λάθη, οπότε έχουν δει αλλιώς το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση για τους Νοτιοκορεάτες. Αλλά μας είπαμε και τα τρία ματσάκια και εκτείνε πάντως στο Νορβηγία 8, 12 Γαλλία, Σουηδία και 4 Μεξικό, Εκουαδόρ, νομίζω. Θα είναι μια χαρά παιχνίδια.
2: Άρα θα έχουμε να πούμε αύριο το πρωί πάλι.
1: Άλλη ξενύχτια, ναι.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Μας ο Δημήτρης Καϊμάς.
2: Ναι, ο Δημήτρης Καϊμάς. Έχουμε 2-3 μηνύματα. Η πρωτοβουλία Καβάλα Stop Διοξίδιο του Ανθρακούς διοργανώνει μεγάλη ενημερωτική συναυλία διαμαρτυρίας την Τετάρτη 1η Ιουλίου στην πλατεία Κανάρη ενάντια στην προγραμματισμένη αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον κόλπο της Καβάλας. Ένα μήνυμα. Ο Σπύρος αναρωτιέται πώς με το ρεύμα οι πάροχοι ρεύματος που δεν παράγουν ρεύμα πουλάνε πιο φτηνά από τη ΔΕΗ. Αυτό τώρα είναι ο αλγόριθμος, η εξίσωση κτλ. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που λέει του προπονητή της Νότιας Κορέας το απαγόρευσαν την είσοδο στα σούπερ μάρκετ.
1: Για όνομα του Θεού, παιδιά.
2: Παιδιά, δεν.
1: Τι κακό είναι αυτό.
2: Άλλος φίλος λέει νόμιμα θα ξενυχτάω. Γιατί σήμερα είναι και τελευταία μέρα στο σχολείο. Μην με ματιάσετε 2 μήνες διακοπές. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα που είναι διευθυντής σχολείου ΕΠΑΛ. Είναι αυτός που μας έλεγε να τρώμε γουάσα.
1: Σκόρδα.
2: Τελικά από ποιου έχασε η Ολλανδία. Από το Μαρόκο, είπαμε.
1: Μαρόκο.
2: Από το Μαρόκο.
1: Μαρόκο.
2: Ναι. Κύριε Πέτρο, από το Μαρόκο. Λοιπόν, και ο φίλος μου ο Γιώργος από την Εγνατία λέει: καλημέρα. 29 βαθμούς ήλιος και λίγη κίνηση. Όσον αφορά στα καύσιμα, όλα καλά τα λέει ο πρόεδρος, αλλά κλείνουν βενζινάδικα και ανοίγουν με νέο αφημί. Αυτό είναι ένα νέο θέμα. Και το δεύτερο, ακόμη να πέσει η τιμή της βενζίνης. Τρίτο, διόρθωσε ότι η έρευνα μιλούσε για όγκο καυσίμου, όχι για νοθεία. Λες και δεν είναι και τα δύο χιδέα. Ωραία, και τα δύο, αλλά η έρευνα όμως του Πολυτεχνείου. Η έρευνα του Πολυτεχνείου αφορούσε το συγκεκριμένο. Το επιπλέον το ελιποβαρές. Ναι. Δεν αφορούσε την νόθευση με άλλα προϊόντα, ας πούμε.
1: Δεν έχουμε τέτοια ζητήματα εμείς.
2: Ναι, οπότε γι' αυτό αναφέρθηκε σε αυτό.
1: Να σας πω γρήγορα ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό από το ύψος της μεταμόρφωσης μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών και από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι πάνω τη μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα δηλαδή έχει προβλήματα. Πολύ αυξημένη στο λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή τη βλέπω καλά τα πράγματα. Το ίδιο και στην Μεσογείον. Στην Κηφισίας είναι κατά τόπους από το ύψος του Χαλανδρίου και κάτω. Και προς τα κάτω είναι δηλαδή το πρόβλημα. Και να σας πω και για το. Στο κέντρο είναι εντάξει ακόμα, καλά τα πράγματα. Και λέω γρήγορα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Άντε από αύριο 1η Ιουλίου θα αρχίσει σιγά σιγά να ρεώνει ο κόσμος. Σιγά σιγά. Σταδιακά. Για παράδειγμα, να. Κλείνουν τα ΕΠΑΛ.
1: Εντάξει.
2: Να φύγει ο κόσμος.
1: Πόσοι είπαμε.
2: Καθηγητές, ας πούμε, εκπαιδευτικοί, διευθυντάδες.
1: Περίμενε, Χρυσέ μου, από τη Θεσσαλονίκη.
2: Περιμένω, Χρυσέ μου.
1: Λοιπόν, περιφερειακός και στα δύο ρεύματα. Από την αρχή μέχρι το τέλος.
2: Το ξέραμε.
1: Πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Στο περιφερειακό. Την Τσιμισκή τη βλέπω καλή. Μόνο σε ένα κομμάτι της έχει λίγο χαμηλές ταχύτητες. Εκεί λίγο πριν το Λευκό Πύργο. Δηλαδή, όπως πηγαίνουμε.
2: Δεξιά.
1: Πηγαίνουμε προς τα έξω.
2: Δεξιά.
1: Πάμε να φύγουμε από τη Θεσσαλονίκη.
2: Αριστερά.
1: Έτσι. Πάμε προς το λιμάνι, ας πούμε, προς τα εκεί.
2: Ναι.
1: Εκεί, ναι, φεύγω. Εντάξει, εντάξει, θα φύγω, παιδιά. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά να μείνετε. Η Όλγα έχει κίνηση, Διονύση.
2: Κρίμα.
1: Η Βασιλής Όλγα. Λοιπόν, να μείνετε εδώ. Ακολουθούν Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σεισμός 4,2 ρίκτερ σημειώθηκε στις 7 και 13 το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Η Βενεζουέλα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της μετά τους 2 καταστροφικούς σεισμούς. Την ιδιαίτερα σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί περιέγραψε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να μην παρατείνει περαιτέρω το έκτακτο μέτρο. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανοεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους βασικών αγαθών ευρείας κατανάλωσης με έμφαση στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Οι μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού θα συζητηθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη Συμφωνία για Συγκράτηση των Τιμών στα Ράφια. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Εγάλεο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Από την Κάσο, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ζητώντας αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάγεφ, καθώς και 2 ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό, όταν εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ο ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Ουκρανός ολιγάρχης βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο, λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με Ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη δεν έχει τέλος. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους, σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Γυραιά Ήπειρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Βόρεια άνεμοι ως 6 Μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Είναι 9 λεπτά μετά τις 8 η πρωινή μας εκπομπή. Πρωινός περίπατος στα νησιά και όχι μόνο. Είναι ο Νίκος ο Κάπρος στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Γιώργος Μπαλής στην τεχνική επιμέλεια. Η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο για μία ώρα μέχρι τις 9. Τι να πρωτοκοιτάξει κανείς. Αλήθεια, τι να πρωτοκοιτάξει κανείς. Να δούμε τα προβλήματα, τα οικονομικά του κόσμου. Να δούμε τη Βενεζουέλα τι γίνεται. Να μιλήσουμε για την κλιματική κρίση. Να μιλήσουμε για την Μέση Ανατολή που... Πού? Μία έτσι, μία αλλιώς. Τώρα φαίνεται ότι σταθεροποιείται η κατάσταση κατά την άποψή μας. Δεν το ξέρω. Δεν είμαι και τόσο σίγουρη. Να μιλήσουμε για τους φόρους επιφόρων. Τι να πούμε. Να πάμε όμως στη Βενεζουέλα, γιατί είναι το πιο... το χειρότερο γεγονός, το πιο τραγικό γεγονός των ημερών. Μέχρι στιγμής οι νεκροί είναι τουλάχιστον 1719, οι αγνοούμενοι είναι πάνω από 46.000, μια πόλη ολόκληρη δηλαδή αγνοούμενη. Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για το Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για το βαθύ αποτύπωμα των φωνικών σεισμών, διαβάζω εδώ στο Earth News, και ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα, Γιαλούνκα Ραμπόλα Ντεντινάρο, εξέφρασε την αλληλεγγύη του. Τέλος πάντων, δεν αρκεί η αλληλεγγύη μονάχα, αλλά έστω εξέφρασε την αλληλεγγύη του και επισημαίνει ότι η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη, εξακολουθεί να εξελίσσεται. Έχει περάσει μια εβδομάδα περίπου. Και όπως είπαμε προηγουμένως και όπως διαβάζουμε, τουλάχιστον 1719 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, περισσότεροι από 5.000 τραυματίστηκαν, 46.000 επίσημα αγνοούμενοι και πάνω από 12.000 έχουν εκτοπιστεί. Ενημερώνοντας, όπως συνεχίζει να αναφέρει το Earth News, ενημερώνοντας τον ανταποκριτέ στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, ο συντονιστής του ΟΗΕ ανέφερε ότι μετά τους σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ, κατεγράφησαν περισσότεροι από 500 μετασεισμοί, τουλάχιστον 7 πολιτείες έχουν πληγεί, με τις περιοχές με Λαγουάιρα και Καράκας να έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές, και παρά το ότι το πιο κρίσιμο παράθυρο για τη διάσωση έχει παρέλθει, υπογράμμισε και ο Ζαμπόλ ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, εργάζονται αδιάκοπα για να να ερευνήσουν, να δουν, να διασώσουν, να δώσουν ιατρική φροντίδα, να εκτιμήσουν όμως παράλληλα και τις ζημιές. Είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά μας ξεπερνά πάρα πολύ. Πάμε σε ένα άλλο θέμα και αναφερόμαστε πάντα στο Earth News. Από αύριο, κυρίες και κύριοι, 1η Ιουλίου, θα έχουμε καπέλο 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες από την ΑΔΕ και αναφέρομαι στους δύο τεχνικούς μας, και στον Γιώργο τον Μπαλή και στον Νίκο τον Κάπρο. 3 ευρώ καπέλο από αύριο στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανεβαίνουν λοιπόν κατά 3 ευρώ τα πακέτα που έρχονται από Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, χώρες εκτός κοινότητας, και τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές συσκευές έως 150 ευρώ. Αυτά τα 3 ευρώ αποτελούν ελάχιστη επιβάρυνση, με δεδομένο ότι πρόκειται για περισσότερες χρεώσεις ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνεται στο πακέτο, αναφέρει το ρεπορτάζ του Earth News. Ακόμα και μία παραγγελία να μπορεί να σπάσει τελωνιακά σε περισσότερα είδη, ανεβάζει κατακόρυφα το κόστος. Σε περίπτωση που ένα δέμα περιλαμβάνει 2 προϊόντα διαφορετικής κατηγορίας, όπως μία μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, η συνολική επιβάρυνση διαμορφώνεται στα 6 ευρώ. Ανάλογα δηλαδή με το τι περιέχει το πακέτο, διαμορφώνεται και η τιμή. Και αυτό είναι γιατί, για να σταματήσουμε, να μειώσουμε μάλλον το ηλεκτρονικό εμπόριο και ιδιαίτερα τα πράγματα τα οποία αγοράζουμε
από χώρες εκτός της Ευρώπης. Βέβαια, γιατί τα αγοράζει ο κόσμος και φαντάζομαι ότι δεν θα διστάσει να δώσει και αυτά τα 3 ευρώ, γιατί είναι απλά φθηνότερα. Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι φθηνότερα. Ο κόσμος αγοράζει φθηνότερα. Κάποτε υπήρχε η ποιότητα. Κάποτε δίναμε σημασία στην ποιότητα. Τώρα δεν είναι έτσι. Λοιπόν, όσο αυξάνονται λοιπόν τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή, τόσο θα ανεβαίνει και το τελικό ποσό του δασμού, στα 9, 12 ευρώ και ούτω καθεξής. Αυτή η ρύθμιση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος στις ηλεκτρονικές αγορές, ιδίως μικρής αξίας από ασιατικές χώρες, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν μεγάλη ζήτηση λόγω των χαμηλών τιμών και της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων που προσφέρουν. Το πρόσθετο κόστος θα οδηγήσει έτσι σε μια αναθεώρηση, πάντα με το ρεπορτάζ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, των αγοραστικών συνηθιών. Ακόμα και μικρές παραγγελίες θα επιβαρύνονται σημαντικά. Γεγονός είναι ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο μας έχει κερδίσει. Και μας έχει κερδίσει γιατί δεν κοιτάμε την ποιότητα απαραίτητα, και δεν λέω, δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι όλα όσα αγοράζουμε από χώρες του εξωτερικού είναι πάντα η ποιότητά τους αυτή που δεν θα μας άρεσε σε σχέση με τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Παράγοντες αγοράς σημειώνουν ότι με την εφαρμογή του νέου μέτρου δεν αποκλείεται να ενισχυθεί τάση για αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν εφαρμόζεται το αντίστοιχο καπέλο. Η ΑΔΕ τώρα, οι οδηγίες της ΑΔΕ. Και προσέξτε, διαβάζω το ρεπορτάζ του Earth News, γιατί νομίζω μας ενδιαφέρει. Από 1η Ιουλίου θα τεθεί σε εφαρμογή το θέμα αυτό, το ζήτημα αυτό. Θα συμπεριληφθεί και η Ελλάδα μέσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές λοιπόν, αξίας έως 150 ευρώ. Όταν φτάσει στο σημείο κάποιος να πάρει κάτι από το εξωτερικό, δεν νομίζω πως θα πάρει και πάνω από 150 ευρώ. Χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν θα γίνουν σε λίγο απαγορευτικές. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός δασμός ύψους 3 ευρώ με διακριτικό είδος αγαθού που εισάγεται από τις χώρες. Ο νέος δασμός αποτελεί μεταβατικό μέτρο, θα ισχύσει ως τις 30 Ιουνίου του 2028 και από την 1η Ιουλίου του 2028 θα εφαρμοστεί κανονικό δασμολογικό καθεστώς, με τον εισαγωγικό δεσμό να υπολογίζεται βάσει της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος, ανεξαρτήτως της αξίας του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής. Τι θα κάνουνε, τι θα κάνουν οι εταιρείες αυτές, οι οποίες μέχρι τώρα είχαν χωρίς δασμούς όλα αυτά τα προϊόντα και πουλούσαν σοριδών. Τι θα κάνουν λοιπόν? Εγώ πιστεύω ότι θα ανοίξουν και ένα μαγαζάκι εδώ, ένα κατάστημα εδώ, και θα το παίρνεις από την Ελλάδα αυτό, θα το αγοράσεις από την Ελλάδα, οπότε δεν θα έχει δασμούς, πάλι μεγάλη ζημιά στο εμπόριο. Μας δίνει ένα παράδειγμα εδώ το ρεπορτάζ, ότι αν ένα δέμα περιέχει ένα βιβλίο, ένα σημειωματάρι και ένα στυλό, είναι 3 διαφορετικά είδη. 9 ευρώ για να πάρεις αυτά τα 2 είδη, τα 3 είδη. Ο ειδικός εισαγωγικός δεσμός καταβάλλεται στις τελωνιακές αρχές από τον διασαφιστή της εισαγωγής, δηλαδή από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, από τον πολιτή ή τη μεταφορική εταιρεία, τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, ανάλογα με το μοντέλο διαχείρισης της αποστολής. Τι ισχύει για τις επιστροφές προϊόντων? Σε περίπτωση επιστροφής, ο δασμός που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται. Τα χάνεις τα 3 ευρώ. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την τελωνιακή νομοθεσία, όπως όταν τα προϊόντα αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, είναι δυνατή επιστροφή του δασμού σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τελωνιακές διαδικασίες. Η εφαρμογή δεν επηρεάζει τις διαδικασίες που ισχύουν για την απόδοση του ΦΠΑ στις εξαποστάσεις πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών. Ο ΦΠΑ εξακολουθεί να καταβάλλεται. Δεν επηρεάζουν τις διαδικασίες αγοράς και τις διαδικασίες αποστολής αγαθών, και υπενθυμίζεται ότι η απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 3 ευρώ, τον εισαγωγικό δασμό των 3 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη με στόχο να περιοριστεί ο αθέμητος ανταγωνισμός, κυρίως από μεγάλες ασιατικές πλατφόρμες, και αναφέρει εδώ το Earth News, δύο πλατφόρμες, το Temu, το Shein και τα λοιπά και τα λοιπά. Μάλιστα. Ναι,
Θα πρέπει να περιοριστούν αυτά, λέμε εμείς, για λόγους ενίσχυσης της οικονομίας του κράτους μας, αλλά ουσιαστικά θα πρέπει να ρίξουν και τα καταστήματά μας εδώ τις τιμές τους, αν θέλουν να έχουν λίγο έτσι, να πάρουν μπρος. Ποια είναι η αντίδραση όταν είναι όλα ακριβά και ο κόσμος δεν ψωνίζει από εμάς αλλά ψωνίζει απ' έξω? Να πάρουμε τα μέτρα μας. Ποια είναι τα μέτρα μας? Καλύτερα να κερδίσουμε λιγότερα, άποψή μου, δεν ξέρω οι έμποροι τι λένε, καλύτερα να κερδίσουμε λιγότερα χρήματα παρά να μην κερδίζουμε τίποτα, να έχουμε ένα στόκ προϊόν τεράστιο και να ψαχνόμαστε για τις εκτόσεις. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδινικό.

Και Τρίτη σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Αποστόλων, του Αγίου Μελίτωνος Μάρτυρος, του Αγίου Γερβασίου του Εν Πάτρες. Ο Αποστόλης λοιπόν γιορτάζει, ο Τόλης, ο Λάκης, η Λία, η Αποστολία, η Λίνα, η Λίνα από το Αποστολίνα, έτσι. Η δική μας η Λίνα δεν γιορτάζει, η Μαγδαληνή είναι η Μαγδαληνή. Ο Μελίτων, ο Γερβάσιος, οι Απόστολοι σήμερα των 12 Αποστόλων γιορτάζουν, ναι, είναι μια μεγάλη γιορτή, τέλος Ιουνίου πήγε, έτσι, μάλιστα. Τέλος Ιουνίου λοιπόν, ειλικρινά δεν το καταλάβαμε και πώς να το καταλάβουμε με τόσα πράγματα τα οποία συμβαίνουν καθημερινά. Να πούμε λοιπόν χρόνια πολλά στον Αποστόλη και στην Αποστολία και σε όλους όσους γιορτάζουν, και στον Μελίτωνα και σε όλους όσους γιορτάζουν. Πάμε την, έχουμε αύριο Παρασκευή, μάλλον την Παρασκευή 3 Ιουλίου, λόγω απεργίας. Μένουν στα λιμάνια τα πλοία. 24ωρη απεργία στα επιβατηγά οχηματαγωγό πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού ξεκινούν την απεργία τους στις 6 το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου. Θα ολοκληρωθεί, έτσι γίνεται συνήθως, ένα 24ωρο. Ολοκληρώνεται στις 6 του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση για τις 10 το πρωί έξω από το επιβατηγό οχηματογωγό Super Ferry, με το ναυτεργατικό σωματείο να θέτει στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων ζητήματα ασφαλείας για τα πληρώματα και τα πλοία. Υποστηρίζω ότι οι φυστάμενες υποδομές του λιμένα Ραφίνας αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το σημερινό αριθμό δρομολογημένων πλοίων και, όπως επισημαίνει, επελένει διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης θα είναι αρκετές για περίπου 5 πλοία. Σήμερα εξυπηρετούνται 11. Για το αγκυροβόλιο της Ραφίνας γίνεται αναφορά. Το σωματείο επίσης αναφέρεται και στις επιπτώσεις του υφιστάμενου καθεστώτος εργασίας στα πληρώματα. Μιλάει για υπερεργασία, για κόπωση, για περιορισμένες ώρες ανάπαυσης κτλ. Κτλ. Τέλος πάντων, οποιοδήποτε κλάδος κάνει την πραγματοποιεί απεργία, κάτι θέλει, κάτι ζητά, από κάτι είναι ενοχλημένος. Καλό είναι αυτοί οι οποίοι ορίζουν τον κάθε κλάδο ξεχωριστά να σκύβουν στα προβλήματα επιτέλους κάποια στιγμή, ειλικρινά, και να τα λύνουν. Υπάρχει και αυτός ο δρόμος, να λύνουν προβλήματα, όχι υποσχέσεις μονάχα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι και σε διαφημιστικά μηνύματα για να υποδεχθούμε σε λίγο τον βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Ψηλάντη.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12 νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε την πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου για Δωδεκάνησα Κυκλάδες, Κυκλάδες Δωδεκάνησα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας και κοσμήτορας της Βουλής, ο κύριος Βασίλης Υψηλάντης, τον οποίο καλημερίζουμε.
1: Καλημέρα, κυρία Βάλα. Καλημέρα στις ακροάτρες, στους ακροατές του σταθμού.
0: Θα αναφερθεί η σημερινή μας συζήτηση στην επίσκεψη του κυρίου Ανδρουλάκη στα Δωδεκάνησα, ο οποίος τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει την ισιωτική πολιτική. Ποια στοιχεία αποδεικνύουν το αντίθετο, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν την η κυβέρνηση δεν την εγκατέλειψε την ισιωτική πολιτική?
1: Καταρχάς θα πούμε ότι αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν προχωρεί όλα αυτά τα χρόνια με συνθήματα, αλλά με έργο. Έργο αυτό το οποίο, παρά τις δύσκολες περιόδους που διανύει η οικουμένη ολόκληρη, ο κόσμος ολόκληρος, εντούτοις έχει φέρει την χώρα μας σε ένα σημείο από την μεγάλη κρίση και από την εποχή που την παρουσίαζαν ως το μαύρο πρόβατο, σε μια θέση περίοπτη στην Ευρώπη, σε μια θέση η οποία πραγματικά γίνεται παράδειγμα προς μίμηση από πολλά κράτη, ακόμα και μεγάλα, όσον αφορά την οικονομική πολιτική η οποία ακολουθείται. Ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν στη Ρόδο. Εμείς ως νησιώτες δεχόμαστε όλους τους αρχηγούς, πολιτικούς αρχηγούς. Ωστόσο, αυτοί πρέπει να αιτιολογούν αυτά τα οποία λένε. Έχουμε περάσει τόσα δεινά σε αυτή τη χώρα και έχουμε πληρώσει τόσο ακριβά το τίμημα της συνθηματολογίας, κυρίως από το χώρο που εκφράζει ο κύριος Ανδρουλάκης στο Πασό. Και όλα αυτά τα οποία λέει, δεν υπήρξαν μέτρα για την ισιωτικότητα, δεν υπήρξε. Και απαντάω ευθέως. Η Νέα Δημοκρατία προχωράει μέχρι στιγμής και εφαρμόζει πλήρως ένα πρόγραμμα για το οποίο ενέκρινε ο ελληνικός λαός στις περασμένες εκλογές. Πρέπει να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία επίσης είναι εκείνη η οποία έχει κάνει την πρώτη κίνηση, τη μεγάλη κίνηση, να επαναφέρει τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά μας, στα Δωδεκάνησά μας. Βεβαίως απομένει και η περίπτωση της Ρόδου, η οποία όμως με μεγάλη προσοχή εξετάζεται σαν περίπτωση, προκειμένου να μην υπάρξουν απώλειες οι οποίες θα κοστίσουν γενικότερα στην οικονομία της χώρας. Και πρέπει επίσης να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι εκείνη η οποία μειώνει τον έμφυα, τους φόρους, δίνει κίνητρα στους νέους ανθρώπους να επιστρέψουν στα νησιά, κίνητρα φορολογικά αλλά και κίνητρα πραγματικά. Αυτά είναι κομμάτια μιας πραγματικής νησιωτικής πολιτικής, την οποία όλα αυτά τα χρόνια εμείς οι Δωδεκανήσιοι βουλευτές και ειδικά και εγώ προσωπικά, που μπορώ να αναφερθώ σε μένα προσωπικά, δεν κάνουμε μια ευκαιριακή περιοδία στα νησιά, αλλά είμαστε εδώ παρόντες. Απαντάμε και επιδιώκουμε να επιλύσουμε τα μεγάλα προβλήματα του τόπου μας και βεβαίως δεν ζούμε σε ένα συννεφάκι. Ένα συννεφάκι τέτοιο το οποίο δίνει τη δυνατότητα να λες πλέον ό,τι θέλεις, χωρίς αυτό να είναι τεκμηριωμένο και κοστολογημένο. Αυτά νομίζω έχω να πω για αυτή την επίσκεψη, η οποία κατά τα άλλα είναι στα πλαίσια της προσπάθειας του ΠΑΣΟΚ να σταματήσει αυτή τη δημοσκοπική κατρακύλα την οποία έχει πάρει με την εμφάνιση του Τσίπρα. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε έναν αγώνα ποιος θα επικρατήσει τελικά στη δεύτερη θέση. Από την άλλη πλευρά, η αγωνία της Ελλάδος πρέπει να είναι και είναι επόμενη μέρα να έχει μια ισχυρή κυβέρνηση, να μην πάνε αμόντε που λέμε, να μην καταστρέψουμε ό,τι έχουμε κατακτήσει με πάρα πολύ μεγάλους σκόπους στον τόπο μας, και να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο και ακόμα πιο δυνατά και με περισσότερες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας, που ήδη έχουν γίνει πάρα πολλές και έχουν αποτυπωθεί, αν θέλετε, και αυτές τις ημέρες και παρουσιαστεί στον ελληνικό λαό άλλη μια φορά όλα αυτά τα οποία έχουν συντελεστεί αυτή την περίοδο, για να μπορέσει η χώρα να αναπνέει και να προχωράει ως μια κανονική και δυναμική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πιστεύετε, κύριε Υψηλάντη, κύριε Βουλευτά, ότι η περιοδία του κυρίου Ανδρουλάκη στα Κρητικά νησιά είχε ουσιαστικό περιεχόμενο? Πιστεύετε ότι ήταν περισσότερο μια επικοινωνιακή κίνηση? Πιστεύετε ότι αποτελεί έτσι, είναι ένδειξη ότι η αντιπολίτευση βλέπει πολιτικά περιθώρια στην περιοχή και έτσι ήρθε με το επιτελείο του κύριου Ανδρουλάκης για να ανοιχνεύσει, να δει, να εξετάσει, να ελέγξει τι γίνεται και τι περιθώρια έχει να εισχωρήσει ακόμα περισσότερο το κόμμα του?
1: Και είναι ότι το ΠΑΣΟΚ στα Δωδεκάνησα είναι δεύτερο, με μεγάλη διαφορά βέβαια από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι το δεύτερο κόμμα το οποίο έρχεται και αυτή τη θέση θέλει να τη διατηρήσει. Όπως σας είπα, βλέπει μια γενικότερη κατρακύλα δημοσκοπική ο κύριος Ανδρουλάκης, άρα επενδύει στο να τονώσει, αν θέλετε, αυτή τη δεύτερη θέση στην περιοχή μας, η οποία του απονέμεται, δημοσκοπικά τουλάχιστον, και με δεδομένο ότι το κόμμα του Τσίπρα και βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην περιοχή μας ανύπαρκτη. Mm-hmm. Διότι οι Δωδεκανήσιοι δεν μπορούν να ξεχάσουν αυτά τα οποία περάσανε με την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και βέβαια με τη γενικότερη κατάσταση της οικονομίας μας την περίοδο της διακυβέρνησης, όταν η μεσαία τάξη με νόμους φορολογικούς, με καινούργιους φόρους, με επιβαρύνσεις στο ασφαλιστικό τεράστιες, είχε φτάσει πλέον να σφιχτιά και πραγματικά και πολιτικά. Σήμερα θεωρούν ότι όλα αυτά τα οποία πετύχαμε ήταν απλά ένα όνειρο που έγιναν ξαφνικά και υλοποιήθηκαν. Όχι, έγιναν με τους σκόπους του ελληνικού λαού, αλλά και με ένα πρόγραμμα συντονισμένο και συγκροτημένο, προκειμένου να μην υπάρχουν απώλειες και από την πλευρά της χώρας, αλλά και συνάμα μέσα σε αυτές τις συγκυρίες να μπορεί ο λαός μας, οι πολίτες μας, να αντέξουν και να πορευτούν με μια προοπτική τέτοια, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να πιστεύουν ότι οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται αξίζουν. Αξίζουν και για το σήμερα, αλλά αξίζουν και πολύ περισσότερο για το αύριο των παιδιών μας, το αύριο της χώρας μας και την προοπτική της.
0: Εκτιμάτε ότι οποιοδήποτε πολιτικός αρχηγός θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τα εθνικά θέματα, την εξωτερική πολιτική, να διαχειριστεί την εξωτερική πολιτική ή τα ζητήματα με το Μέσα Ανατολικό που προέκυψαν πρόσφατα καλύτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
1: Εγώ δεν μπορώ να κάνω συγκρίσεις σε πράγματα τα οποία δεν μπορώ να συγκρίνω, αλλά αυτό το οποίο θέλω να πω ξεκάθαρα είναι ότι τόσο η πολιτική στην εθνική άμυνα με την ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας μας από τη μία, αλλά όσο και οι διεθνείς παρεμβάσεις, η παρουσία και οι αντιδράσεις της χώρας μας επί του πεδίου, τα παραδείγματα της Κύπρου με την αποστολή της Μπελαράη, των πολεμικών αεροπλάνων, αλλά και των άλλων φρεγατών στην Κύπρο, η παρουσία μας στα βόρεια της χώρας, η αποτρεπτική μας παρέμβαση όσον αφορά τις υβριδικές επιθέσεις οποίες είχαμε δεχθεί στον Εύρο, η κατάσταση στο Αιγαίο, η μετατροπή των πραγμάτων και η ενίσχυση σε πολλά ζητήματα των διεθνών μας συμφερόντων, οι συμφωνίες οι διεθνείς που έγιναν για τις ΑΟΣ, οι συμφωνίες οι οποίες έχουν γίνει για την εκμετάλλευση του υποθαλάσσιου μας πλούτου. Όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει και τα αποτυπώνω έτσι σε ένα τρέιλερ ενεργειών, είναι παρεμβάσεις πάρα πολύ ουσιαστικές παρεμβάσεις, οι οποίες τονώνουν και την θέση διεθνώς της χώρας μας, αλλά και αναδεικνύουν τη μεγάλη δυνατότητά της να μπορεί να έχει φωνή στον κόσμο ολόκληρο. Mm-hmm. Κάτι το οποίο πιστεύω ότι η παρουσία του ίδιου του κύριου Ανδρουλάκη, επειδή με ρωτάτε για τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν είναι στο επίπεδο αυτό για να μπορέσει να το υποστηρίξει. Δεν μπορεί να το υποστηρίξει κατά την άποψή μου.
0: Επειδή ξέρουμε ότι βιάζεστε, έχετε ανηλυμένη υποχρέωση, μία τελευταία ερώτηση. Οι ψηφοφόροι θέτουν θέμα μείζωνος σημασίας στο κόστος ζωής μέχρι τις επόμενες εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, δηλαδή είτε Απρίλιο που έχει ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης, είτε νωρίτερα. Μέχρι τότε θα δοθούν στον κόσμο έτσι κάποια, θα ανέβει μάλλον, θα υπάρξουν αφορμές για να ανέβει το εισόδημα του κόσμου σε σχέση με την ακρίβεια.
1: Αφενός μεν, για τα εισοδήματα πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει μεγάλες παρεμβάσεις και αυξάνεται τόσο ο κατώτατος μισθός όσο και ο μέσος μισθός, ενώ σε πολλές περιοχές όπως στα Δωδεκάνησα οι τοπικές συμφωνίες, εργασιακές συμφωνίες δίνουν μισθούς στο χώρο του τουρισμού πολύ μεγαλύτερους από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της χώρας και πολύ ενισχυμένους. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι το θέμα των μισθών, το οποίο χρειάζεται διαρκώς να επαγρυπνούμε και χρειάζεται διαρκώς ο αγώνας ανάπτυξης, μείωσης φορολογίας, όπως γίνεται από αυτή την κυβέρνηση, προκειμένου να έχει όλο ένα και περισσότερες δυνατότητες διαθέσιμου εισοδήματος ο Έλληνας. Η άλλη πλευρά είναι το θέμα της ακρίβειας, που επίσης είναι ένα ζήτημα το οποίο παρατηρούμε ότι είναι διεθνές, είναι σε όλο τον κόσμο. Όπου και αν ταξιδέψεις, η ακρίβεια είναι το μείζον πρόβλημα. Εδώ γίνεται ένας αγώνας. Έχουμε προχθές, ακούσαμε ότι έχουν ληφθεί αποφάσεις έτσι ώστε να παγώσουν αυτό το δίμηνο οι τιμές, και από το Σεπτέμβριο σε πολλά προϊόντα τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τον Έλληνα πολίτη να αρχίζουν να μειώνονται. Το ίδιο συμβαίνει και με το προσωρινό τουλάχιστον, ή το τέλος, μακάρι να είναι και έτσι, του πολέμου, να αποτυπώνεται και στα καύσιμα. Είναι όλα αυτά τα πράγματα που εγώ πιστεύω, αν πάνε καλά τα πράγματα, θα έχουμε και θα βιώσουμε πραγματικές μειώσεις. Και αυτό εδώ είναι κάτι το οποίο μας δίνει την ελπίδα, μαζί με, βέβαια, θα έλεγα, με την υποχρέωση του κράτους να συνεχίσει και να εντείνει και τους ελέγχους στις αγορές, και εκεί όπου παρατηρείται ασυδοσία να επιβάλλονται και οι αντίστοιχες, τα αντίστοιχα πρόστιμα και οι αντίστοιχες να πιστοποιούνται παραβάσεις προκειμένου να επιβληθούν τα νόμιμα. Αυτή είναι η άποψή μου και θεωρώ ότι και αυτή κινείται μέσα σε πλαίσια τα οποία είναι πλαίσια και εφικτά να γίνουν, αλλά και που μπορούν να αποδώσουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Βουλευτά, κύριε Ψηλάντη, σας ευχαριστούμε για τις απαντήσεις σας και ευχαριστούμε για το χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον βουλευτή Δωδεκανήσου Νέας Δημοκρατίας, κοσμήτορα της Βουλής, τον κύριο Βασίλη Ψηλάντη. Αναφέρθηκε στις προσπάθειες της κυβέρνησης, στο δύσκολο της εποχής το οποίο υπάρχει βέβαια στην παγκοσμιότητα, είναι και αστάθμητοι παράγοντες, και ελπίζει, είναι σίγουρος, όχι ελπίζει, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα βελτιώνονται, λέει, αλλά ελπίζει ότι θα βελτιωθούν ακόμα περισσότερο οι συνθήκες ζωής, οικονομικής ζωής για τον κόσμο. Λοιπόν, ναι, μουσική, έτσι ένα μουσικό διάλειμμα μετά την συνέντευξη, και πάμε να συνεχίσουμε με άλλα θέματα.

Λαγοκέφαλος. Δημόσια δαπάνη 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο. Στα 5,33 ευρώ το κιλό η αμοιβή τους για τους αλείς. Νομίζω ότι οι αλείς θα σταματήσουν πια να πιάνουν ψάρια για να τρώμε, θα πιάνουν λαγοκέφαλους για να τους παραδίδουν και να παίρνουν αυτά, να κερδίζουν αυτά τα χρήματα. Βλέπω μια φωτογραφία λαγοκέφαλου. Πρώτη φορά το βλέπω με ανοιχτό το στόμα και τι γίνεται. Τα δόντια του πραγματικά τα μπροστινά είναι εξαιρετικά έτσι ανατριχιαστικά, γι' αυτό κόβουν και ό,τι κόβουν και σίδερα και τα λοιπά. Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του κ. Μαργαρίτη Σχοινά, την 5η στις 25 Ιουνίου ενεργοποιείται το την 5η στις 25 Ιουνίου ενεργοποιήθηκε το πιλωτικό πρόγραμμα για τη διαχείριση του λαγοκέφαλου ενός χωροτακτικού ξενικού είδους που απειλεί τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα, την αλιευτική δραστηριότητα, το εισόδημα των επαγγελματιών αλιέων. Η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Εφαρμογή λύσεων διαχείρισης του χωροτακτικού ξενικού είδους λαγοκέφαλος» υπεγράφει από τον Γενικό Γραμματέα, όπως γνωρίζουμε και από την ειδησιογραφία μας, της Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη. Εντάσσεται στο πρόγραμμα «Αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και θάλασσα 21-27». Ενώ να πούμε ότι η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ με δυνητικούς δικαιούχους στην περιφέρεια Κρήτης και την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι οποίες καλούνται να υποβάλουν κοινή πρόταση για την ένταξη και τη χρηματοδότηση της πράξης. Η αμοιβή των συμμετεχόντων, των επαγγελματιών αλιέων, 5,33 ευρώ καθαρά ανά κιλό αλιευμένου λαγοκέφαλου. Το πρόγραμμα προβλέπει τις αναγκαίες δαπάνες για τη συλλογή, προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά, διαχείριση των ελευμένων ποσοτήτων, αλλά και τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Επίσης προβλέπει και έτσι μια σειρά πραγμάτων που βλέπουμε τώρα, εκτός από τη χρηματική αμοιβή, την επιστημονική παρακολούθηση της πράξης, την καταγραφή και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων, τις ενημερώσεις του κοινού. Η πρώτη λοιπόν πιλωτική φάση εστιάζει χωρικά στην περιφέρεια Κρήτης, που καταγράφεται

σημαντικότερη συγκέντρωση πληθυσμού, μάλλον είναι λόγω θερμοκρασίας, δεν μπορώ να το εξηγήσω κάπως αλλιώς, καθώς και στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Και λέω λόγω θερμοκρασίας διότι, όπως γνωρίζουμε και όπως έχουμε ξαναπεί, τα ξενικά ψάρια ζούσαν σε πιο ζεστά νερά. Από τότε που δημιουργήθηκε η διόρυγα του Σουέζ, ανοίχτηκε δρόμος για τα ψάρια αυτά, ώστε τα ψάρια αυτά να έρχονται στη Μεσόγειο. Πολλά από αυτά προσαρμόστηκαν. Και λέω πολλά από αυτά διότι εμείς τρώμε τέτοια ψάρια ξενικά, αλλά δεν το γνωρίζουμε. Τρώμε το σκάρο, ας πούμε, ο οποίος σκάρος έχει μία φουσκίτσα κάτω από ένα πτερύγιο, η οποία είναι πράσινο χρώμα, τρεις φορές το είπα. Έχει πράσινο χρώμα λοιπόν αυτή η φουσκίτσα και σε περίπτωση που σπάσει και το μαγειρεύεις, χαλάει όλο το φαγητό. Είναι δηλητηριώδης αυτό το κομμάτι. Επίσης ο σκορπιός, η σκορπίνα. Η σκορπίνα είναι η αποτύπωση του λιοντόψαρου. Υπάρχουν πολλά ψάρια τα οποία έχουν προσαρμοστεί στις εδώ θερμοκρασίες. Τα πήραμε εμείς, τα τρώμε. Δεν το γνωρίζουμε ότι ανήκουν σε αυτά τα ξενικά ψάρια. Όμως ο λαγοκέφαλος δεν είναι εύκολο ούτε να φαγωθεί, διότι έχει σαφή κομμάτια που περιέχουν δηλητήριο για τον οργανισμό του ανθρώπου. Δεν μπορεί να αλλοιευθεί για να πουληθεί. Και επιπλέον κάνει τεράστια ζημιά στο οικοσύστημα, στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Τρώει το γόνο, τα αυγά των ψαριών, τα καταστρέφει. Δεν έχει εχθρούς, γιατί όπου επιτεθεί δημιουργεί θάνατο, στα ψάρια εννοώ. Δεν έχει λοιπόν εχθρούς και έτσι πολλαπλασιάζεται ο λαγοκέφαλος και μειώνονται τα άλλα ψάρια. Τρώει συνήθως και μαριδάκια και όλα αυτά τα οποία ήταν νόστιμα, τα δικά μας και τα απλά τα ψάρια, τα φθηνά ψάρια για όλο τον κόσμο. Είναι ένα κακό ψάρι που κάνει ζημιά. Κάνει ζημιά στα φύκια επίσης. Τα φύκια χρησιμοποιούνται ως φωλιές των ψαριών. Προστατεύονται εκεί. Τρώει λοιπόν τα φύκια και αφήνει απογυμνωμένη την περιοχή γύρω του. Και μην ξεχνάμε ότι αυτά τα ψάρια που λέγονται και λεσεψιανοί μετανάστες, λέγονται έτσι διότι ο εμπνευσμένος αρχιτέκτονας Λεσέψ είναι αυτός που μετά από πάρα πολλούς που προσπάθησε να σχεδιάσει και να συμβάλλει στη διάνοιξη της διόρυγας του Σουέζ, που συνέβαλαν στο να περνούν εύκολα πλέον τα πλοία, διότι πρώτα περνούσαν, έκαναν το γύρο της Αφρικής και αυτό σημαίνει κόστος σε πετρέλαιο, σε καύσιμα γενικότερα και μεγάλη καθυστέρηση. Ανοίγοντας λοιπόν τη διόρυγα του Σουέζ, τα πλοία αυτά διευκολύνθηκαν και τα ψάρια, τα οποία ψάρια έρχονται στη Μεσόγειο, ήρθαν στη Μεσόγειο, προσαρμόστηκαν στα νερά μας, τα οποία είναι λίγο πιο κρύα, αρκετά πιο κρύα, προσαρμόστηκαν, ζουν ευχάριστα τώρα στο περιβάλλον αυτό και κάνουν τις ζημιές που κάνουν. Η τιμή του κιλού λοιπόν, και το έχουμε ξαναπεί, είναι 5,33 ευρώ ανά κιλό. Φτάνει οι ψαράδες μας να μην παρατήσουν την αλίευση των ψαριών που τρώμε, γιατί είναι και μια τροφή αυτή η οποία μας έχει απομείνει και είναι καλύτερη από τις υπόλοιπες. Είναι φυσική τροφή, μεσογειακή, καθαρά μεσογειακή τροφή. Λοιπόν, φτάνει εμείς να μην ξεχαστούμε και να αρχίσουμε να... οι ψαράδες να μην ξεχαστούν και να αρχίσουν να τρώνε... Να αρχίσουμε εμείς να τρώμε διαφορετικά πράγματα, να αρχίσουν, επειδή οι ψαράδες πλέον στοχεύουν στο να αλλιεύουν τους λαγοκέφαλους. Λοιπόν, να πούμε ότι η υποβολή προτάσεων θα γίνει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου των ψαράδων, 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι για την πρωινή μας εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε στις 11. Ακολουθεί η Χριστίνα Μέγα και με δελτίο ειδήσεων και με την εκπομπή της. Να είμαστε καλά.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Σκληρής κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια με αφορμή τις νέες κυβερνητικές εξαγγελίες ασκεί ο βουλευτής του Πασόκ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης. Κάνει λόγο για προεκλογική παράσταση και 7 χρόνια αποτυχίας που διέλυσαν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ενώ καταγγέλει την κατάργηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των εταιριών, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση αντικαθιστά τα δεσμευτικά μέτρα με απλές υποσχέσεις της αγοράς. Σε έκτακτη συνεδρίαση συνέρχεται σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Στα υποεξέταση θέματα είναι και η λήψη απόφασης επί του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βάσει του οποίου προβλέπεται εγκατάσταση 527 ανεμογεννητριών σε 4 δημοτικές ενότητες του νησιού. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με την διαπεριφοράς διαδικασία. Εκτάκτως θα συζητηθεί σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο η κατάργηση των επάρχων και των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων με βάση το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το θέμα εισάγεται ως διαμαρτυρία του Περιφερειακού Συμβουλίου απέναντι σε μια πρόβλεψη που αφορά άμεσα τη λειτουργία της πολυνησιωτικής περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου. Ηρωνία και ύβρις που ξεφεύγουν από το πλαίσιο της κοσμιότητας και υποβαθμίζουν το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου, καταλογίζει στον Νίκο Γερονικόλα ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου Στράτος Καρίκης. Επισημαίνει δε ότι οι προσωπικές επιθέσεις σε βάρος του Αντώνη Καμπουράκη αδικούν την προσπάθεια για ουσιαστικό έλεγχο και κάλεσε όλες τις πλευρές να κρατήσουν ψηλά το επίπεδο των συνεδριάσεων, επισημένοντας ότι ο ροδιακός λαός ενδιαφέρεται αποκλειστικά για προτάσεις και αποτελεσματικότητα. Τρία ακίνητα του Δημοσίου παραχωρεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Δήμο Αγαθονησίου. Σε αυτά θα ανεγερθούν κατοικίες για τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών. Ενεργοποιήθηκε από χθες το πιλωτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη διαχείριση του λαγοκέφαλου. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό του 1.500.000 ευρώ με δυνητικούς δικαιούχους τις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. Η αμοιβή των συμμετεχόντων επαγγελματιών αλλιεών μπορεί να φτάσει έως και τα 5,33 ευρώ καθαρά ανά κιλό αλλιευμένου λαγοκέφαλου. Σύσκεψη για τις πολιτικές εξελίξεις και την οργάνωση των επόμενων διεκδικήσεων πραγματοποιεί αύριο η Λαϊκή Συσπήρωση Νοτίου Ρόδου και Νοτίου Αιγαίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Πλάζα και ομιλητές θα είναι οι επικεφαλής της παράταξης στο Δήμο και την Περιφέρεια Τάκης Πότσος και Γιάννης Αγγέλου. Σε 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν αύριο Τετάρτη οι επαγγελματίες μεταφορείς της Ρόδου. Οι εκπρόσωποι του κλάδου επισημαίνουν ότι δεν υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση της πολιτείας σε σχέση με την εφαρμογή του κανονισμού για τα βασικά όρια οδήγησης και ανάπαυσης. Στη σύλληψη 29χρονου αλλοδαπού για οδήγηση σε κατάσταση μέθης προέβησαν οι αστυνομικές αρχές στη Νότια Ρόδο. Ο 29χρονος, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα. Δικογραφία σε βάρος 29χρονου ημεδαπού για ναρκωτικά και όπλο κατοχή. Σχηματίστηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρόδου. Στην κατοχή του 29χρονου βρέθηκαν 52,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης και ένας πτυσσόμενος σουγιάς. Έθριος. Ο καιρός σήμερα στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 10.

Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου, σύναξης 12 Αποστόλων. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου με τους Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και τι έχουμε? Έχουμε την κυβέρνηση να υπόσχεται ξανά την πάταξη της ακρίβειας. Αυτή τη φορά καταργώντας το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για βασικά είδη διατροφής και προχωρώντας σε συμφωνία με τις βιομηχανίες και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για τη διατήρηση, προσέξτε, διατήρηση των σημερινών τιμών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι μειώσεις, οι όποιες μειώσεις, μετατίθενται για το Σεπτέμβριο. Και αναρωτιέμαι αφελώς πάντα, αν υπάρχει ήδη συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης, βιομηχανίας και λιανεμπορίου, για ποιο λόγο να περιμένουν οι πολίτες μέχρι το Σεπτέμβριο για να δουν μειώσεις στα βασικά αγαθά? Δεν το κατανοώ. Αναρωτιέμαι και για κάτι ακόμα. Τη στιγμή που η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη αγωνία των ελληνικών νοικοκυριών, αγωνία που αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, η κυβέρνηση αποφασίζει να καταργήσει ένα δεσμευτικό μέτρο για τις επιχειρήσεις, όπως είναι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, και να βασιστεί για τη διατήρηση των τιμών, για τη διατήρηση των υψηλών τιμών, για να είμαι ακριβής, στην καλή θέληση των επιχειρήσεων. Ποιος εγγυάται ότι οι επιχειρήσεις θα τηρήσουν τη δέσμευσή τους? Ποιος διασφαλίζει ότι δεν θα σημειωθούν νέες ανατιμήσεις μετά την λήξη του μέτρου, του πλαφών δηλαδή, στο περιθώριο κέρδους? Το παρελθόν άλλωστε δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Κανένα από τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν τα τελευταία 5-6 χρόνια από τότε που εκτοξεύθηκε η ακρίβεια δεν απέδωσε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Και αν το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους ήταν αγρίως παρεμβατικό και πέτυχε το σκοπό του, όπως ισχυρίστηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, γιατί η κυβέρνηση επιλέγει να το καταργήσει? Απορίες που έχω, ε. Στο μικρό κοσμό μας τώρα έχουμε το Δήμο Ρόδου να λέει όχι στο νέο ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και δικαίως, αφού σε αυτό προβλέπεται εγκατάσταση 527 ανεμογεννητριών σε 4 μόλις δημοτικές ενότητες της Ρόδου. Θα ανέμενε ωστόσο κανείς πως ένα τόσο σοβαρό ζήτημα θα συζητεί το σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι σε μία συνεδρίαση με τη διαπεριφοράς διαδικασία, όπου οι σύμβουλοι απαντούν ηλεκτρονικά μέσω email. Ένα θέμα που αφορά το μέλλον του τόπου, τη φυσιογνωμία του νησιού και τις επόμενες γενιές, η δημόσια συζήτηση δεν είναι πολυτέλεια. Σε άλλα νέα, εκεί που βλέπαμε χαμόγελα για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και δεν τα κατανοούσαμε κιόλας, ξαφνικά τα χαμόγελα αυτά έσβησαν. Ο λόγος?
Ο νέος κώδικας προβλέπει την κατάργηση των επάρχων και των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων. Και να πει κανείς ότι αυτή η πρόβλεψη προστέθηκε την τελευταία στιγμή, δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Ήταν εξ αρχής μέσα στο σχέδιο του κώδικα η κατάργηση των επάρχων και των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων. Και αναρωτιέμαι, δεν το είδαν στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου όταν δήλωναν περί χαρίς για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης? Δύσκολο να το πιστέψει κανείς, ε? Θα το συζητήσουν σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο εκτάκτως και θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την απάντηση στο ερώτημα γιατί δεν υπήρξε αντίδραση όταν ο κώδικας βρισκόταν σε δημόσια διαβούλευση ώστε να διατυπωθούν εγκαίρως οι ενστάσεις. Γιατί ξέρετε, οι παρεμβάσεις έχουν αξία όταν γίνονται τη στιγμή που μπορείς να επηρεάσεις τις εξελίξεις, όχι όταν οι αποφάσεις έχουν πλέον ληφθεί. Ψηφίστηκε ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά τα λοιπά, σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν αύριο οι επαγγελματίες μεταφορής της Ρόδου. Καλά κάνουν. Αναφέρει, το δικαίωμά τους είναι να απεργούν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι συμμεριζόμαστε και την απέτησή τους να μην τους επιβάλλονται πρόστιμα όταν παρανομούν. Ας μην παρανομούν για να μην τους προκαλούν οικονομική ασφυξία τα πρόστιμα. Εμένα μου αρέσει που δεν μπορώ να μεταφέρω δωρεάν ένα αντικείμενο με την αγροτική καρότσα ενός φίλου, ενός συγγενή, γιατί θα θεωρηθεί από τους επαγγελματίες μεταφορής κλοπή μεταφορικού έργου, αλλά το δέχομαι. Ας δεχθούν και αυτοί ότι υπάρχει κανονισμός για τα βασικά όρια οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών. Προς το παρόν.

0: 16 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο Δήμο. Πάμε στην Δημοτική Αρχή, πάμε να συναντήσουμε τον αναπληρωτή Δημάρχου και εκπρόσωπο τύπου της Δημοτικής Αρχής, τον κύριο Κώστα Χαλκιά. Να τον καλημερίσω. Κύριε Χαλκιά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Μέγα. Καλημέρα και σε όσους μας ακούνε.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με την χθεσινή σας επίσκεψη στην αστυνομική διεύθυνση, προκειμένου να θέσετε το θέμα των Ρωμά. Αυτών που έρχονται από άλλες περιοχές της χώρας την καλοκαιρινή περίοδο. Για πείτε μας, τι ακριβώς συζητήσατε, τι ζητήσατε και ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Το θέμα των Ρωμά συνολικά, όχι μόνο αυτών που έρχονται μετά την καλοκαιρινή περίοδο, αλλά και αυτών που μένουν μόνιμα στο νησί, μας απασχολεί ιδιαίτερα. Δεν κρυβόμαστε. Η συμπεριφορά τους, ο τρόπος διαβίωσής τους αποτελούν τεράστιο πρόβλημα στη λειτουργία του νησιού και δεν μπορεί αυτό να μας αφήσει αδιάφορους και δεν μας αφήνει. Το τελευταίο διάστημα δεχθήκαμε επανειλημμένες καταγγελίες για Ρωμά οι οποίοι πηγαίνουν και δημιουργούν καινούριους καταβλισμούς σε διάφορα σημεία του νησιού, όπου γενικά υπάρχει νερό. Βλέπουμε να κατασκηνώνουν εκεί πέρα δίπλα, πολλές φορές να φτιάχνουν και πρόχειρα παραπήγματα, άλλες φορές να τα θεμελιώνουν και στο έδαφος και γενικότερα να δημιουργούν μια εικόνα αναρχίας και να δημιουργούν τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα και σε κάποιες περιπτώσεις η συμπεριφορά τους να δημιουργεί ζήτημα και για την πρόκληση πυρκαγιών, γιατί ένας χώρος που τους εντοπίσαμε ήταν βασικός. Εννοείται ότι αυτό δεν μπορούσαμε να το αφήσουμε έτσι, δεν γίνεται να το αφήσουμε έτσι. Ξέρουμε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα ως Δήμος Ρόδου διοκτικά να παρέμβουμε και να κάνουμε κάτι, αλλά σε συνεργασία με την αστυνομία, η οποία δείχνει πραγματικά διάθεση συνεργασίας στο ζήτημα το συγκεκριμένο, ο καινούριος αστυνομικός διευθυντής τοποθετήθηκε πολύ ξεκάθαρα απέναντί μας, είπαμε για το τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Να καθιερευθούν αμέσως οι καταβλισμοί αυτοί, να απομακρυνθούν ό,τι έχουν τοποθετηθεί σε αυτούς και γενικότερα να συλληφθούν και τα άτομα τα οποία έχουν κάνει αυτές τις πράξεις.
0: Μάλιστα. Ωστόσο, κάπου αλλού θα πάνε, έτσι?
1: Το ξέρουμε, αλλά εμείς δεν μπορούμε να σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία όπου και αν πάνε. Δεν γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί δηλαδή όπου βλέπουμε σχολείο και υπάρχουν βρύσες να πηγαίνουν να κατασκηνώνουν. Στις παραλίες το ίδιο. Να έχουμε διαπιστώσεις σε καταστήματα που έχουμε σφραγίσει να πηγαίνουν να εγκαθίστανται σε αυτά. Και γενικότερα να βλέπουμε αυτά τα άτομα να πηγαίνουν οπουδήποτε πραγματικά τους καπνίσει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τι εικόνα είναι αυτή που δίνει η Ρόδος? Και βεβαίως να ζητήσουμε και να μάθουμε και ποιοι είναι οι εργοδότες τους. Γιατί κάποιοι από αυτούς δηλώνουν ότι εργάζονται εδώ πέρα. Να δούμε δηλαδή ποιοι είναι αυτοί που τους φέρνουν, τους απασχολούν και δεν μεριμνούν για το ελάχιστο. Τουλάχιστον να τους βρούνε μία στέγη. Να τους στεγάσουν μέσα στις επιχειρήσεις τους, να σας πω. Όλοι κερδίζουν σε βάρος της Ρόδου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε αποφασίστηκε αυτοί οι άνθρωποι να διώκονται όταν παρανομούν. Και ορθώς.
1: Βεβαίως.
0: Και ορθώς.
1: Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με αυτούς τους ανθρώπους σε σχέση με το τι ρούχα φοράνε, τι γλώσσα μιλάνε, πώς διασκεδάζουν.
0: Να μην παρανομούν. Αυτό είναι το πρόβλημά σας.
1: Ακριβώς.
0: Να μην παρανομούν.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο προέκυψε τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με την σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΡΜΑΕ. Φαντάζομαι ότι παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις που εκδίδει ο κύριος Γερονικόλας.
1: Είναι πάρα πολλές.
0: Ωστόσο θα θέλαμε και την δική σας άποψη, όχι μόνο ως αναπληρωτή Δημάρχου, ως μέλος αυτής της Δημοτικής Αρχής, αλλά και ως δικηγόρος. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Χαλκιά, πόσα μέλη δικαιούται η παράταξη του κυρίου Γερονικόλα να βάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΡΜΑΕ, έτσι για να ξεκαθαρίζεται αυτό πια?
1: Εγώ ξέρω ότι 1/3 των μελών που τοποθετούνται εκεί πέρα μέσα προέρχονται από παρατάξεις της μειοψηφίας.
0: Το 1/3 είναι 12 τα μέλη, έτσι, άρα 4 άτομα.
1: 4 μέλη. Είναι... Ναι, αν δεν κάνω λάθος έτσι, αυτή τη στιγμή στον αριθμό, ναι, είναι αυτός ο αριθμός. Γιατί Είναι 12 μελές στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΡΜΑΕ, οπότε μιλάμε για αυτόν τον αριθμό. Ναι, βεβαίως προέρχονται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας.
0: Τέσσερα άτομα. Έτσι, το 1 τρίτο είναι τέσσερα άτομα.
1: Οι παρατάξεις της μειοψηφίας πρέπει να συνεννοηθούν και να ψηφίσουν πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και βεβαίως από εκεί και μετά, ψηφίζοντας, τοποθετούνται τα μέλη. Αυτή τη στιγμή, αυτό που κατάλαβα εγώ ότι έχει γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ότι ο κύριος Καμπουράκης πρότεινε μεταξύ άλλων ένα μέλος το οποίο είχε προταθεί αρχικά από τον κύριο Γερονικόλα. Ο κύριος Γερονικόλας αντιδρά με αυτή την επιλογή. Όμως νομίζω ότι η δημοκρατικότητα ψηφίστηκε ό,τι ψηφίστηκε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και από εκεί και πέρα δεν έχω κάτι άλλο να πω.
0: Ναι, ο κύριος Γερονικόλας όμως άφησε σοβαρές εχμές τόσο εναντίον του Δημάρχου όσο και εναντίον του επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφίας, ότι θέλουν να αποφύγουν τον έλεγχο γιατί έχουν κάτι να κρύψουν. Και θέλω να σας...
1: Σοβαρό αυτό,
0: Εγώ το θεωρώ σοβαρή καταγγελία.
1: Να κάνει μια αίτηση ο κύριος Γερονικόλας να γίνει όποιος έλεγχος θέλει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θέλει να φέρει ορκωτούς ελεγκτές, λογιστές ή ξαναγίνει έλεγχος στην ΔΕΡΜΑΕ. Να κάνουμε κάθε 2 χρόνια, κάθε 3, κάθε χρόνο θα έλεγα εγώ. Κάθε 6 μήνες.
0: Αυτή η στάση δεν είναι μηνύσιμη, κύριε Χαλκιά?
1: Θεωρείτε ότι πρέπει να ασχοληθούμε μαζί με αυτές τις δηλώσεις?
0: Αφήστε τι θεωρώ εγώ, αλλά αυτή τη στιγμή φύγεται η τιμή και η υπόλοιψη δύο ανθρώπων.
1: Δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με αυτά που λέει και κάνει ο κύριος Γερονικόλας. Πραγματικά ξέρετε πόσα θέματα αντιμετωπίζουμε καθημερινά? Πόσα θέματα?
0: Ναι, το φαντάζομαι.
1: Ήθελα τώρα να καθίσω να ασχοληθώ με αυτό το χαρτοπόλεμο? Ποτέ δεν θα το έκανα. Ποτέ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωστόσο θα επιμείνω λίγο στο ερώτημά μου. Πόσα άτομα δικαιούται να έχει σε ένα διοικητικό συμβούλιο και συγκεκριμένα της ΔΕΡΜΑΕ ο κύριος Γερονικόλας?
1: Όσους ψηφίσει η μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Μάλιστα. Άρα μπορεί και κανέναν.
1: Μπορεί και κανέναν, ναι. Εάν τώρα αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο από τα 5-6 μέλη που είχε ως παράταξη να μείνει μόνος του, αυτό είναι δικό του ζήτημα, ας το δει.
0: Γι' αυτό ακριβώς το ρωτώ, γιατί είναι μόνος του στην παράταξη.
1: Τι να κάνουμε τώρα? Αυτό είναι κάτι που πρέπει να τον απασχολήσει και αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να τον απασχολήσει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να αναρωτηθεί γιατί έμεινε μόνος του τελικά.
1: Μάλιστα. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, αλλά είναι αυτό που πρέπει να τον απασχολήσει και μας. Δεν μπορώ να δίνω συμβουλές προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αυτό είναι το πρώτο πράγμα που με περνάει από το μυαλό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή είπατε πως έχετε πολλά θέματα να ασχοληθείτε, ένα από αυτά και μάλιστα πρόσφατο ήταν και το θέμα του τραμπολίνου. Τελικά το τραμπολίνο ανήκει στο Δήμο, ανήκει στην ΕΤΑΔ? Πού τελικά ανήκει αυτό το τραμπολίνο?
1: Θα σας πω ότι διάβασα και σε αυτό το κομμάτι αρκετά. Έγιναν μερικά μεταπτυχιακά στον τύπο. Okay. Αλήθεια είναι. Και αν αφήσουμε λίγο χρόνο ακόμη θα γραφτούν άλλα 2-3. Είναι δύσκολο το νομικό ζήτημα. Το ζήτημα πώς θα κατατάξει κανείς μια εγκατάσταση όπως είναι αυτή του βατήρα καταδύσεων. Πού ανήκει, με ποιον τρόπο έχει χαρακτηριστεί, αν έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες ώστε το ιδιοκτησιακό καθεστώς του να είναι ξεκάθαρο και αδιαφυσβήτητο. Αυτό είναι κάτι που έχει απασχολήσει πάρα πολλά χρόνια.
0: Έχει σημασία όμως αυτό, κύριε Χαλκιά?
1: Γιατί
0: πραγματικά είναι το τραμπολίνο, είναι το τραμπολίνο.
1: Χαίρομαι που το λέτε. Αυτό ακριβώς είπε ο Δήμαρχος στην ανακοίνωσή του. Την είδαμε μαζί, τη δημοσίευσε και είπε ακριβώς αυτό, ότι δεν έχει σημασία τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Καμία απολύτως. Αφήνουμε τον κόσμο να κάνει τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά του. Πρέπει οι άνθρωποι με κάτι να ασχολούνται. Δεν πειράζει, να το κάνουν. Και από εδώ και πέρα έχουμε ξεκινήσει ξεκάθαρα τη διαδικασία της ολοκλήρωσης απλής μελέτης σε σχέση με το ζήτημα το συγκεκριμένο. Όχι λοιπόν να γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης. Έχουμε ερευνήσει και έχουμε δει το πλαίσιο του κατεπίμοντος μπορούν να εκτελέσουν με ασφάλεια αυτό το έργο, γιατί είναι ιδιαίτερο έργο, και ποιες είναι οι εγκρίσεις που απαιτούνται από εδώ και πέρα. Να απευθυνθούμε και στην αστρολογική υπηρεσία, να απευθυνθούμε και στην κτηματική υπηρεσία, να απευθυνθούμε και στο λιμεναρχείο, να πάρουμε τις εγκρίσεις που χρειάζονται και θα εκτελέσουμε το έργο. Οι μόνοι στους οποίους δεν θα απευθυνθούμε είναι οι ΕΚΑΒ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λοιπόν, ξεκάθαρος νομίζω.
0: Εσείς έχετε αναλάβει να φτιάξετε το τραμπολίνο. Ναι. Βέβαια, μέχρι να ολοκληρωθεί η επισκευή του θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, δεν ξέρω από ποιους όμως, κύριε Χαλκιά,
1: αυτό
0: ώστε
1: κάτι,
0: να απαγορευτεί η πρόσβαση.
1: Αυτό το έκρινε το λιμεναρχείο. Mm-hmm. Ο λιμεναρχείο επέβαλε την απαγόρευση και είναι και αυτό που θα την εποπτεύσει.
0: Ναι, και αυτό θα πρέπει να γίνει εάν πραγματικά είναι τόσο επικίνδυνο όσο διατείνεται η λιμενική αρχή.
1: Ναι, δεν θα το κρίνω, δεν θα μπω στη διαδικασία να κρίνω τον ειδικό πλέον στο κομμάτι αυτό. Mm-hmm. Όλοι βλέπουμε βέβαια αυτή την κατάσταση να είναι για χρόνια επικίνδυνη και χρόνια να μην καταραίει. Αλλά δεν μπορώ να γυρίσω και να πω ότι ξέρω κιόλας.
0: Ναι, βέβαια. Κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό.
1: Την παρατήρηση που κάνετε εσείς κάνω κι εγώ, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα. Οπότε θα ολοκληρωθεί, θα επισκευαστεί το τραμπολίνο από εσάς. Είναι ξεκάθαρο, έτσι. Από τη δημοτική αρχή. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χαλκιά, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
1: Υπάρχει ένα μέρος όπου ιστορίες του κόσμου συναντούν το φως του Αιγαίου. 18ο Ψαροκόκαλο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Φολέγανδρο. Spike Lee, Theodore Youssef, Κότζι Γιαμαμούρα και η νέα γενιά του ελληνικού και παγκόσμιου σινεμά συναντιούνται στην καρδιά του καλοκαιριού. 10 με 17 Ιουλίου. Ταινίες από 42 χώρες, μεγάλα αφιερώματα, ανοιχτές συζητήσεις και networking. Φεστιβάλ Ψαροκόκαλο. Ραντεβού εκεί όπου ο κινηματογράφος γίνεται βίωμα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο ψαροκόκαλο.org.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 32 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, θα παραμείνουμε στον Δήμο της Ρόδου. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης με Δύναμη για την Ρόδο, τον κύριο Στράτο Καρίκη. Να τον καλημερίσω. Κύριε Καρίκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, Χριστίνα μου. Να σου πω ότι κάνω αυτή τη στιγμή.
0: Τι κάνεις αυτή τη στιγμή?
1: Ετοιμάζω μία μήνυση και μία αγωγή κατά του κυρίου Γερονικόλα.
0: Ναι.
1: Διότι έβγαλε ανακοίνωση ότι εγώ είμαι στην Κολοσσός ΑΕ ως έμιστος αντιπρόεδρος.
0: Μάλιστα.
1: Κατόπιν απόφασης του κυρίου Κολιάδη. Ενώ
0: μάλιστα,
1: η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι άμιστος και δεν λαμβάνω καμία μισθό και καμία αποζημίωση. Και είμαι μετά από πρόταση του κυρίου Καμπουράκη. Ετοιμάζω λοιπόν τώρα τη μήνυση και την αγωγή στον κύριο Γερονικόλα, ο οποίος είναι ένας συκοφάντης. Δυστυχώς αποδεικνύει με πράξεις την εικόνα που έχει περάσει το τελευταίο διάστημα δημόσια, ότι πετάει λάσπη, μόνο λάσπη και τίποτα άλλο, χωρίς κανένα επιχείρημα. Και τώρα ο κύριος αυτός θα καθίσει, αν δεν ανακαλέσει αμέσως αυτή την ανακοίνωσή του, θα καθίσει στο σκαμνί να λογοδοτήσει για τις ψευδείς ανακοινώσεις, τις συκοφαντικές, τις προσβλητικές που βγάζει στα μέσα δημόσια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είχα να πω ξεκινώντας τη συνέντευξη. Τώρα μπορούμε να πούμε ό,τι θέλει. Και τον καλό και μέσα από εδώ να ανακαλέσει άμεσα. Διότι και εγώ άμεσα θα καταθέσω την αγωγή μου και τη μήνυσή μου εναντίον του.
0: Μάλιστα, οι τηλεφωνικές μας γραμμές είναι ανοιχτές. Εάν ο κύριος Γερονικόλας επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί μας, που δεν το νομίζω, θα πρέπει να σας πω, κύριε Καρίκη, ο σταθμός μας δεν είναι από αυτούς που θέλει να μιλά ο κύριος Γερονικόλας, δυστυχώς. Εμείς βεβαίως έχουμε ανοιχτή πρόσκληση, όποτε θελήσει να μιλήσει μπορεί να το κάνει. Τώρα, εσείς ετοιμάζετε την μήνυση, με προλάβατε.
1: Μα έτσι μάλιστα, ό,τι κοιτάω τώρα δεν το υπογράφει ο ίδιος, αλλά το γραφείο τύπου αρχής οργάνωση. Να μας πει ποιος είναι. Νικόλαος Γερονικόλας, επικεφαλής Ελλάσσονος Μειοψηφίας.
0: Μάλιστα.
1: Θα καθίσει λοιπόν στο σκαμνί να δει πως είναι να κάθεσαι στο δικαστήριο να είσαι κατηγορούμενος όταν αναφέρεις σε δύο πράγματα δημόσια και προσβάλλεις ανθρώπους τιμή και προσωπικότητα.
0: Κάτι που έκανε και στην περίπτωση του Αντώνη Καμπουράκη και του Αλέξανδρου Κολιάδη. Εγώ διαβάζοντας την ανακοίνωσή του, στην οποία ανέφερε ότι οι δύο αυτοί πολιτικοί άνδρες θέλουν να αποφύγουν τον έλεγχο γιατί έχουν κάτι να κρύψουν, δεν ξέρω, διορθώστε με κύριε Καρίκη, είναι μηνύσιμη αυτή η συμπεριφορά και η στάση?
1: Είναι, αλλά δεν νομίζω ότι ο Αντώνης ο Καμπουράκης είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα έφτανε σε αυτό το σημείο. Όμως εδώ πια έχουμε υπερβεί όλες τις γραμμές. Διότι ο κύριος Γερονικόλας αυτή τη στιγμή, εγώ θα σας πω πράγματα μόνο που προσωπικά και εμένα με ενόχλησαν, όπως σωστά το λέτε που είπε. Είπε ο κόσμος γελάει μαζί σας για την Κολοτούμπα. Mm-hmm. Υπάρχει αξιοπρέπεια στη ζωή αλλά όχι για όλους. Αυτό είναι δημόσιος διασερμός. Είστε δουλοπρεπείς. Πιο κάτω δεν έχει. Αυτά όλα βέβαια είναι μηνύσιμα. Βεβαίως είναι μηνύσιμα. Αλλά αυτό αφορά τον κύριο Καμπουράκη και νομίζω ότι δεν θα κάνει κάτι και καλά θα κάνει.
0: Mm-hmm.
1: Και εγώ δεν θα κάνει κανά αν αυτή τη στιγμή δεν έβγεται να αναφέρει εντελώς ψευδή γεγονότα.
0: Μάλιστα.
1: Και πράξη.
0: Γιατί πιστεύετε ότι τα κάνει μόνο αυτά ο κύριος Γερονικόλας?
1: Δηλαδή,
0: γιατί πιστεύετε ότι τα κάνει?
1: Είδατε το πνεύμα της δικής μου.
0: Βεβαίως. Και μάλιστα καλείτε όλες τις πλευρές να κρατήσουν ψηλά το επίπεδο, επισημένοντας ότι ο ροδιακός λαός ενδιαφέρεται για προτάσεις και αποτελεσματικότητα.
1: Εγώ περιμένω σήμερα να κάνει ανάκληση. Εάν δεν κάνει ανάκληση, θα κάνω κι εγώ αυτό που πρέπει. Διότι με ψεύτες και συκοφάντες δυστυχώς αναγκάζεσαι να κάνεις πράγματα που δεν πρέπει.
0: Mm-hmm.
1: Που δεν θέλεις μάλλον. Που πρέπει, αλλά που δεν θέλεις.
0: Μάλιστα.
1: Που δεν θέλεις.
0: Την ανακοίνωση δεν βλέπω. Εγώ τουλάχιστον στα email μας δεν μας έχει έρθει κάποια ανακοίνωση.
1: Μπορεί να την ανακάλεσε. Εγώ όμως την πήρα ήδη από ένα site. Επικοινώνησα και με τον κύριο Μιστηλιάδη, ο οποίος έλαβε ανακοίνωση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν να κάνει η ανακοίνωση αυτή. Εγώ την έχω. Είναι το ελάχιστο. Βέβαια και στο Δημοτικό Συμβούλιο θα αναγκαστεί να ανακαλέσει, διότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια.
0: Μάλιστα, τι να πω, από εκεί και πέρα. Εσείς καταθέτετε μήνυση, έχετε καταθέσει και την άποψή σας σε σχέση με τη συμπεριφορά.
1: Εγώ μήνυση και αγωγή εναντίον του,
0: και αγωγή.
1: Εάν δεν ανακαλέσει, εάν δεν ανακαλέσει άμεσα, άμεσα. Ελπίζω να το κάνει.
0: Ελπίζουμε και εμείς να το κάνει, γιατί έχω την εντύπωση ότι πέφτει σε λάθη ο κύριος Γερονικόλας, παρασυρώμενος. Θα βάλω ένα ερωτηματικό εδώ.
1: Ναι, γιατί την καλώς εννοούμενη συνεργασία, αυτός την εννοεί συναλλαγή. Το ίδιο είχε πει και όταν τα διαμάντια του Δημοτικού Συμβουλίου που λέγεται Βαγγέλης Μανδρακός, που λέγεται ο κύριος Σαρικάς ο γιατρός, ο κύριος Κατσογλυδάκης, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι που του άφηγαν και τον άφησαν μόνο του, γιατί αν ο κόσμος δεν το ξέρει, μόνος του είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν ξέρω καν αν υφίσταται παράταξη αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχαν συναλλαχθεί, λέει. Τώρα τι είχε γίνει, οι άνθρωποι απέδειξαν με τις τάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για ποιους λόγους έφυγαν από τον κύριο Γερονικόλα. Αυτό αποδεικνύει ο κύριος Γερονικόλας.
0: Με τη νέα σύνθεση του Προεδρείου, γιατί φαντάζομαι ότι θα αλλάξει τώρα το Προεδρείο, έτσι δεν είναι?
1: Θα βάλω καινούριο νόμο, γιατί έχει ψηφιστεί και καινούριο νόμο. Ναι. Και δεν μπορώ να σου πω.
0: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να μετέχει στο Προεδρείο.
1: Διεκδικεί θέσεις έχοντας μείνει ένας και μόνο.
0: Ένας και μόνο.
1: Με μόνο τη διαδικασία δεν μπορεί να διαγράψει τον κύριο Ζαντετούλη αυτή τη στιγμή.
0: Φυσικά και δεν μπορεί.
1: Παράταξη.
0: Φυσικά.
1: Παράταξη.
0: Σύμφωνα με τον κώδικα, πρέπει για να διαγραφεί κάποιο, απαιτούνται τα 2/3. Έχουν μείνει 2. Δεν μπορεί να τον διαγράψει. Παρ' όλα αυτά, συνεχώς επικαλείται ότι τον έχει διαγράψει και η ΔΕΙΑΡ, και μετέχει στη ΔΕΙΑΡ παρανόμως. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Πάντως βλέπω τελικά ότι έβγαλε μία ανακοίνωση, την απέσυρε με τρόπο προφανώς, γιατί βλέπω τώρα ότι ξαφνικά έχει φύγει από παντού. Αλλά αν λέγεται αυτό πολιτική και αν ο κύριος Γερονικόλας νομίζει ότι έτσι θα σταθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Ροδιακό, αλλά έχει μεγάλο λάθος. Εάν ο πολιτικός που αρχίζει απλά να πετάει λάσπη για να πετάξει λάσπη, έχει πολύ πολύ κοντό και μικρό μέλλον. Και θα του θυμίσω ότι εμένα με εκλέγει ο Ροδιακός λαός από τους πρώτους 20 συνεχή χρόνια. 20 συνεχή χρόνια. Είναι πολύ νέος αυτή τη στιγμή για να ρίξει λάσπη σε μένα. Σε έναν άνθρωπο που δεν τόλμησε ποτέ κανένας να ρίξει λάσπη. Τώρα, θα του θυμίσω ότι σε όλα τα πράγματα δεν μπορεί να επιβάλλει την άποψή του αυτή τη στιγμή τι θα πει ο κύριος Καμπουράκης, τι θα πω εγώ με βάση τα δικά του θέλω.
0: Και τι αντιπολίτευση θα κάνει ο καθένας, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό, πρώτη φορά το βλέπουμε. Να κατηγορούνται άνθρωποι επειδή επιλέγουν να κάνουν μια ήπια αντιπολίτευση. Ή τέλος πάντων την όποια αντιπολίτευση.
1: Την παραγωγική, αυτή που έκανα εγώ στον Φώτη τον Χατζηδιάκο τον αείμνηστο, με τον οποίο μιλούσαμε πολύ συχνά. Πόσες φορές δεν είπε ο Φώτης, ξέρεις, Στράτο, σκέφτομαι να φέρω αυτά, τι σκέφτεσαι. Και του έλεγα και την άποψή μου και ψήφιζα 8 στις 10 αποφάσεις. Και ο καθένας θα μπορούσε να πει το οτιδήποτε. Σας θυμίζω όμως ότι εγώ το 19 και ο Φώτης ο Χατζηδιάκος ήμασταν με ξεχωριστές παρατάξεις αντίπαλοι. Άρα τι σημαίνει αυτό? Εμείς κοιτούσαμε το καλό της Ρόδου και του Ροδιακού λαού. Δεν κοιτούσαμε τη φασαρία, τη βρισιά, την ηρωνία μόνο και μόνο για να κερδίσουμε να έχουμε το πρόσκαιρο όφελος εκείνης της στιγμής.
0: Μάλιστα.
1: Όπως επίσης θα σας θυμίσω ότι η συνεργητική στάση του Γιαννόπουλου στη Θητεία Χατζηευθυμίου, η στάση η ιδιαίτερα τιμητική για αυτόν που έδειξε και το ήθος του ανθρώπου, καθόρισε και την επιτυχία της τότε θητείας. Γιατί θυμάστε ότι το 2006 η τόνη ήταν στο φουλ μεταξύ Χατζή Χατζηευθυμίου και Γιώργου Γιαννόπουλου. Και βοήθησε η συμπεριφορά ή μετέπειτα της παράδοξης του Γιώργου Γιαννόπουλου να έχουμε εμείς μια πολύ πετυχημένη θητεία και ο Χατζή να είναι ένας πολύ καλός δήμαρχος. Έριξε τους τόνους ο άνθρωπος. Μπήκε παραγωγικά με προτάσεις. Έβγαλε μέσα από το ήδη μεγάλο έργο που είχε αυτή τη στιγμή. Μας έδειξε δρόμους πώς πρέπει να γίνει. Και όχι μόνο αυτό. Ο Σάββας, να θυμίσω, Σάββα Καραγιάννη στο Δημοτικό Συμβούλιο, Τιμόθεο Παρασκευά, Γιάννη Γιαννακάκη, δίδαξαν συμπεριφορές και ήμασταν τυχεροί που συνυπήρξαμε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους. Αμάρτια. Και θα πω και το εξής.
0: Ναι, δεν ξέρετε όμως κάτι. Μιλάτε για εποχές όπου και τα μέσα ενημέρωσης ήταν σοβαρά, κύριε Καρίκη, έτσι.
1: Θα πω το εξής. Μα για ποια συναλλαγή να μιλήσουμε τώρα του Αντώνη του Καμπουράκη με τον Αλέξανδρο Κολιάδη? Να τα πει καθαρά, μιλάει για
0: αυτό. Εγώ το λέω ακόμα πιο καθαρά. Όταν και τα μέσα ενημέρωσης έπαιζαν ένα σημαντικό ρόλο. Και αυτός ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης τότε ήταν σοβαρός. Κάτι που δεν ισχύει σήμερα. Με συγχωρείτε.
1: Αυτό το κρίνει και θα το κρίνει πάντα ο αναγνώστης και ο ροδιακός λαός. Το θέμα
0: μπορούμε
1: είναι το
0: να το κρίνουμε και εμείς όμως.
1: Να πούμε και οι δημοσιογράφοι βεβαίως. Να πω όμως το εξής. Μιλάμε για ποια συναλλαγή. Πολιτικά αυτή τη στιγμή ποιος ξέρει ότι το 2028 ποιος θα είναι υποψήφιος δήμαρχος αυτή τη στιγμή. Θα είναι ο Καμπουράκης, σας απαντώ, δεν ξέρω. Θα είναι ο Αλέξανδρος Κολιάς, σας απαντώ, δεν ξέρω.
0: Κανείς δεν ξέρει ποιος θα είναι.
1: Σας είπα το παράδειγμα. Ναι. Σας είπα το παράδειγμα της δικής μου συνεννόησης με τον Φώτη Χατζηδιάκο που το 2019 κάποιοι θα είπαν σίγουρα συναλλάσσονται, θα πάνε μαζί. Ξεχωριστά πήγαμε με δύο διαφορετικές παρατάξεις. Τώρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ποια είναι η συναλλαγή και την αναφέρουν και ουσιαστικά ηρωνεύονται και βρίζουν τον Αντώνη τον Καμπουράκη. Mm-hmm. Θα μας πούνε γιατί αυτή τη στιγμή είναι λάσπη. Είναι καθαρά, καθαρά λάσπη που συνεχίστηκε βέβαια και με αυτή την ανακοίνωση η οποία εξαφανίστηκε από παντού. Γιατί βέβαια τον ειδοποίησαν ότι έριξες λάσπη και ότι όλα αυτά που είπες είναι ψέματα και συκοφαντίες κατά του Καρίκη.
0: Ή μας άκουσε ότι, σας άκουσε μάλλον που λέγατε εδώ, ότι θα καταθέτετε μήνυση και αγωγή.
1: Έλαβα ένα τηλέφωνο από τον Αντώνη τον Καμπουράκη και μου λέει Στράτο θέλω να συμμετέχει στην Κολοσσός ως αντιπρόεδρος. Λέω είσαι σίγουρος δήμαρχε? Ναι. Ναι, εμείς θα εκπροσωπηθούμε στην Κολοσσός από σένα στη θέση του αντιπροέδρου. Λέω ωραία, η θέση θα είναι άμυστη χωρίς καμία αποζημίωση.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί έκλεισε το θέμα. Να μου στείλει λοιπόν τις αποζημιώσεις και τα ούτε αποζημίωση για οποιαδήποτε συνεδρίαση παίρνω, για οποιαδήποτε παρουσία και αμάν. Δεν θα αποκλείσουμε τώρα τους ανθρώπους που με μια πείρα μπορούν να προσφέρουν, να πούν απόψεις, επιχειρήματα, να δώσουν προτάσεις για έργα. Επειδή ο κύριος Γερονικόλας αυτή τη στιγμή μόνος του στο Δημοτικό Συμβούλιο, ένας από τους 43 και μόνο, και έχοντας χάσει το σύνολο της παράταξής του, θέλει ξαφνικά να κάνουμε όλοι αυτό που γουστάρει αυτός. Και όχι, δεν θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα γίνει.
0: Λοιπόν,
1: και θα το δει. Και θα το δει και στις επόμενες μέρες και στην εκλογή του αντιπροέδρου του Γενικού Γραμματέα. Διότι αυτή του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί οι ψεύτες και οι συκοφάντες κανονικά δεν έχουν θέση σε τέτοιες τιμητικές θέσεις.
0: Αυτές
1: είναι θέσεις που έχουν δείξει ήθος, άνθρωποι που έχουν δείξει ήθος και παρουσία σε αυτόν τον τόπο.
0: Λοιπόν, κύριε Καρίκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ να ευχαριστήσω. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, 48 λεπτά μετά τις 9 αλλάζουμε θέμα και πού σας πάω, να σας πω ότι σήμερα λήγει η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, με τους αρμόδιους μάλιστα να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον μηχανολόγο, ηλεκτρολόγο μηχανικό και επιθεωρητή ανελκυστήρων, τον κύριο Αργύρη Πράντη. Κύριε Πράντη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Μέγα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, λίγη σήμερα η προθεσμία, δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
1: Δεν θα δοθεί παράταση, διότι δεν επιτρέπεται το νομοθετικό πλαίσιο.
0: Μάλιστα, υπάρχει, δεν δίνεται άλλη παράταση.
1: Όχι.
0: Οπότε τι σημαίνει αυτό για όσους δεν έχουν προχωρήσει σε απογραφή?
1: Δεν θα μπορούν οι συντηρητές να συντηρούν τους ανελκυστήρες και να στέλνουν νόμιμα παραστατικά, διότι το αριθμός απογραφής του κάθε ανελκυστήρα θα συμπεριλαμβάνεται στο τιμολόγιο που θα κόβει ο συντηρητής. Επομένως, χωρίς τον αριθμό αυτό, οι συντηρητές δεν θα μπορούν να κόψουν νόμιμα κτίρα, θα συμπεριλαμβάνεται στο τιμολόγιο που θα κόβει ο συντηρητής. Επομένως, χωρίς τον αριθμό αυτό, οι συντηρητές δεν θα μπορούν να κόψουν νόμιμα παραστατικά.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει να διακόψουμε.
0: Άρα θα γίνεται παρανόμως.

0: και η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς από αύριο, υποθέτω, ελέγχους, έτσι.
1: Έτσι έχει υποθεί.
0: Έτσι έχει υποθεί
1: από το Υπουργείο.
0: Ναι, ναι.
1: Από το Υπουργείο.
0: Οπότε προβλέπονται και πρόστιμα υψηλά. Σε όσες πολυκατοικίες δεν έχει γίνει απογραφή των ανελκυστήρων.
1: Είναι 1.000 ευρώ για τις πολυκατοικίες.
0: Ναι.
1: Είναι 1.500 ευρώ για τα επαγγελματικά κτίρια και 5.000 για τα ξενοδοχεία.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν υπάρχει, δηλαδή δεν, άλλωστε κυρία Μέγα, το ήδη η απογραφή σκοπό έχει να αποκτήσουμε μια εικόνα συνολικά πόσοι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες υπάρχουν στη χώρα. Mm-hmm. Πόσοι από αυτούς έχουν επιστοποιητικά ελέγχου από φορείς. Σε πρώτη φάση δεν πρόκειται κάποιος που έχει κάνει απογραφή αλλά δεν έχει επιστοποίηση για τον ανελκυστήρα να υποστεί κάποια συνέπεια. Mm-hmm. Αυτό θα γίνει σε δεύτερο χρόνο. Θα δοθεί ο χρόνος για να αποκτήσουν όλες οι πολυκατοικίες, όλα τα κτίρια που έχουν ανελκυστήρες, πιστοποίηση από φορέα ελέγχου.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κύριε Βράντη, εσείς έχετε γνώση περίπου, τέλος πάντων στη Ρόδο, πόσοι έχουν προχωρήσει σε απογραφή
1: όχι.
0: των ανελκυστήρων,
1: Όχι, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι από τα πιστοποιητικά τα οποία τουλάχιστον εγώ έχω εκδώσει και από την καταχώρηση σε Μητρό στη Διεύθυνση Βιομηχανίας ότι έχουμε φτάσει περίπου στην Ρόδο τους 900 ανελκυστήρες καταγεγραμμένους.
0: Πόσους έχουμε, επαναλάβετε?
1: 900 απογεγραμμένους ανελκυστήρες τουλάχιστον στη Διεύθυνση Βιομηχανίας του Δήμου Ρόδου.
0: Στη Ρόδο αυτό, έτσι?
1: Στη Ρόδο, ναι.
0: Στη Ρόδο. Τώρα πόσοι έχουν απογραφεί από αυτούς τους 900 θα το μάθουμε στην πορεία, φαντάζομαι, όταν θα ανακοινώσει τα στοιχεία το Υπουργείο.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Για να δούμε πόσοι λοιπόν προχώρησαν σε απογραφή. Δεν ξέρω από εδώ και πέρα τι θα γίνει, θα το δούμε. Πάντως, όπως είπατε και εσείς, η όποια συντήρηση από εδώ και πέρα θα γίνεται παρανόμως. Και,
1: αν δεν έχει απογραφή.
0: Αν δεν έχει απογραφή, βέβαια, ναι. Αν δεν έχει απογραφή ο ανελκυστήρας,
1: διότι ο αριθμός
0: θα γίνεται παρανόμως.
1: Ο αριθμός της απογραφής θα αναγράφεται στο τιμολόγιο του συντηρητή.
0: Mm-hmm. Βέβαια, από την άλλη, κύριε Πράντη, πρέπει να το δούμε λίγο και αυτό. Δεν είναι εύκολο να συνεννοηθεί σε μια πολυκατοικία.
1: Σαφέστατα.
0: Έτσι, δηλαδή, ο άλλος σου λέει: δεν με ενδιαφέρει, όχι, γιατί εγώ μένω στον πρώτο. Οπότε δεν με νοιάζει, μπορώ να πηγαίνω και με τα πόδια, ας πούμε, στον πρώτο όροφο.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι στις πολυκατοικίες, όπως και στη θέρμανση, υπάρχει μια αναλογικότητα στη χρέωση. Ως προς τη συντήρηση.
0: Ναι, προφανώς υπάρχει, ναι.
1: Άλλα θα πληρώσει κάποιος ο οποίος είναι στον πρώτο όροφο, άλλος περισσότερα θα πληρώσει αυτός που είναι στο δεύτερερο, στον τρίτο.
0: Αυτό συμβαίνει παντού. Συμβαίνει σε όλα. Σε ό,τι αφορά τις πολυκατοικίες.
1: Ότι δεν συνεννοούνται, δυστυχώς δεν συνεννοούνται στις πολυκατοικίες.
0: Και με αποτέλεσμα,
1: και ποιος θα αναλάβει το κόστος, είτε της έκδοσης του πιστοποιητικού, είτε της συντήρησης, είτε της επισκευής που θα χρειαστεί ο ανελκυστήρας για να μπορέσει να πάρει πιστοποίηση.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εκεί υπάρχουν τα προβλήματα. Στις πολυκατοικίες περισσότερο παρά στα επαγγελματικά κτίρια, που εκεί η κατάσταση είναι ξεκάθαρη.
0: Mm-hmm. Ειδικά στα επαγγελματικά, σε ξενοδοχεία ας πούμε, θα έπρεπε να προχωρήσουν, έχω την αίσθηση, όλοι σε απογραφή.
1: Δηλαδή,
0: το θεωρώ αδιανόητο ένα ξενοδοχείο το οποίο φιλοξενεί χιλιάδες επισκέπτες μέσα να μην προχωρά σε απογραφή και βεβαίως και σε συντήρηση του ανελκυστήρα.
1: Μπορώ να σας πω ότι το σύνολο των ξενοδοχείων εδώ και πολλά χρόνια έχει συμμορφωθεί στην νομοθεσία περί ανελκυστήρων και φροντίζουν όλοι, διότι τα πετούν τα πρακτορία και τα πρακτορία, στις πιστοποιήσεις των ανελκυστήρων και στην καταχώρηση τους στην Διεύθυνση Βιομηχανίας.
0: Άρα δεν έχουν λόγο να μην
1: όχι,
0: απογράψουν,
1: βέβαια,
0: έτσι.
1: Όχι, βέβαια, κανένα απολύτως
0: λόγο. Δεν έχουν κανένα λόγο τότε.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόβλημα, η αίσθηση που έχω είναι ότι το πρόβλημα είναι περισσότερο στις πολυκατοικίες παρά στα επαγγελματικά κτίρια. Στα επαγγελματικά κτίρια, είτε πρόκειται για βιοτεχνίες, είτε πρόκειται για κτίρια γραφείων, είτε πρόκειται για ξενοδοχεία, νομίζω ότι και πιστοποιητικά στους ανελκυστήρες βγάζουν και κατά

0: προχώρηση σε Μητρό στη Διεύθυνση Βιομηχανίας και βεβαίως έχουν κάνει απογραφή.
1: Μάλιστα. Κύριε Πράτη, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι έχει δημοσιευθεί στο φύλλο της κυβερνήσεως, στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως, η σύσταση τμήματος επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στα Δωδεκάνησα με έδρα την Ρόδο. Δικαίως πανηγυρίζει ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου της Ρόδου. Και μόνο αυτός θα έπρεπε να πανηγυρίζει. Μόνο αυτός, γιατί αυτός πάλευε τόσα χρόνια και κανείς δεν τον άκουγε για το θέμα αυτό. Μόνο αυτός θα έπρεπε να πανηγυρίζει. Οι άλλοι, οι υπόλοιποι θα έπρεπε να σιωπούν σήμερα. Νομίζω. Λοιπόν, για χαρά, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, τοπικό δελτίο ειδήσεων με την αφεντιά μου. Και αμέσως μετά, Μαριέτα Γαβριλιώτη, μείνετε συντονισμένοι, έχει πολλά και ενδιαφέροντα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο επίκεντρο της ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό βρίσκεται η αντιμετώπιση της ακρίβειας μέσω συμφωνίας με την αγορά για τη διατήρηση μειώσεων τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ, οριστικό τέλος από σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με την βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Εγάλιο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Για μια ακόμη επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Η ακρίβεια δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στην πράξη, υπογράμμισε, ενώ όπως η λύση που επιλέχθηκε δεν δίνει ουσιαστική απάντηση στο πρόβλημα. Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών, σημειώνοντας πως οι σημερινές τιμές δεν δικαιολογούνται με βάση την αγοραστική δυνατότητα των πολιτών στη χώρα μας. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι περιορίζεται σε κλήσεις προς τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές, χαρακτηρίζοντας αυτές τις παρεμβάσεις ως ευχολόγια. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Την αλληλεγγύη του προς το λαό της χώρας που δοκιμάζεται από τις συνέπειες των φωνικών σεισμών εξέφρασε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Παράλληλα, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα. Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με το CNN. Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που καίει αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εξελίσσεται σε ρεματιά με πυκνή βλάστηση και βρίσκεται μακριά από κατοικημένες περιοχές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα, θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης, πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 7 και 13 πρώτα λεπτά το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Δεν αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής ζημιές. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από τις δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε το πρωί σε αγροτική περιοχή στον Στήρωνα Ηρακλείου Κρήτης 60χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να καταπλακώθηκε από τρακτέρ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Βόρεια άνεμοι ως 6 Μποφόρου θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον του Νίκου Γέρο Νικόλα καταθέτει ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, Στράτος Καρίκης. Τον καλεί να ανακαλέσει τους ψευδείς ισχυρισμούς του περί έμισθης αντιπροεδρίας στον αναπτυξιακό οργανισμό Κόλοσσος και σημείωσε, μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ότι οι βριστές σε τιμητικά αξιώματα, όπως αυτά του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν έχουν θέση. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Με αφορμή τις νέες κυβερνητικές εξαγγελίες ασκεί ο βουλευτής του Πασόκ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης. Κάνει λόγο για προεκλογική παράσταση και 7 χρόνια αποτυχίας που διέλυσαν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ενώ καταγγέλει την κατάργηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των εταιριών, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση αντικαθιστά τα δεσμευτικά μέτρα με απλές υποσχέσεις της αγοράς. Σε έκτακτη συνεδρίαση συνέρχεται σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Στα υποξέταση θέματα είναι και η λήψη απόφασης επί του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βάσει του οποίου προβλέπεται εγκατάσταση 527 ανεμογεννητριών σε 4 δημοτικές ενότητες του νησιού. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με την διαπεριφοράς διαδικασία. Εκτάκτως θα συζητηθεί σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο η κατάργηση των επάρχων και των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων με βάση το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το θέμα εισάγεται ως διαμαρτυρία του Περιφερειακού Συμβουλίου απέναντι σε μια πρόβλεψη που αφορά άμεσα τη λειτουργία της πολυνησιωτικής περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου. 3 ακίνητα του Δημοσίου παραχωρεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Δήμο Αγαθονησίου. Σε αυτά θα αναγερθούν κατοικίες για τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών. Ενεργοποιήθηκε από χθες το πιλωτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη διαχείριση του λαγοκέφαλου. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό του 1.500.000 ευρώ με δυνητικούς δικαιούχους στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. Η αμοιβή των συμμετεχών των επαγγελματιών αλλιέων μπορεί να φτάσει έως και τα 5,33 ευρώ καθαρά ανά κιλό αλλιευμένου λαγοκέφαλου. Σύσκεψη για τις πολιτικές εξελίξεις και την οργάνωση των επόμενων διεκδικήσεων πραγματοποιεί σήμερα η Λαϊκή Συσπήρωση Ρόδου και Νοτίου Αιγαίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Πλάζα και ομιλητές θα είναι οι επικεφαλείς της παράταξης στο Δήμο και την Περιφέρεια, Τάκης Πότσος και Γιάννης Αγγέλου. Σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν αύριο Τετάρτη οι επαγγελματίες μεταφορείς της Ρόδου. Οι εκπρόσωποι του κλάδου επισημαίνουν ότι δεν υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση της πολιτείας σε σχέση με την εφαρμογή του κανονισμού για τα βασικά όρια οδήγησης και ανάπαυσης. Στη σύλληψη 29χρονου αλλοδαπού για οδήγηση σε κατάσταση μέθης προέβησαν οι αστυνομικές αρχές στην Νότια Ρόδο. Ο 29χρονος, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα. Δικογραφία σε βάρος 29χρονου ημεδαπού για ναρκωτικά και όπλο κατοχή σχηματίστηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρόδου. Στην κατοχή του 29χρονου βρέθηκαν 52,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης και ένας πτυσσόμενος σουγιάς. Έθριος ο καιρός σήμερα στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη, είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λυπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και βεβαίως χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε σήμερα. Σύναξη των 12 Αποστόλων, χρόνια πολλά λοιπόν στον Απόστολο και την Αποστολία. Και καλημέρα σε όλους και σε όλες από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Καλημέρα με την ΕΡΑ η εκπομπή. Μαριέτα Γαβριλιώτη στο μικρόφωνο. Γιώργος Μπαλής και Νίκος Κάπρος στην τεχνική επιμέλεια. Είμαστε στην τελευταία ημέρα του Ιουνίου. Σήμερα θα έχουμε και μια υπέροχη πανσέλινο, την πανσέλινο της Φράουλας. Ήδη και χθες πρέπει να πω ότι το φεγγάρι ήταν πραγματικά μοναδικό σαν θέαμα. Και σήμερα λοιπόν το βράδυ ξεκλέψτε κάποιες στιγμές όσες μπορείτε να στρέψετε το βλέμμα σας στον ουρανό. Είναι κάτι που είναι μοναδικό. Μοναδικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι γενικώς και πολλά από αυτά που ζούμε γύρω μας. Άλλα είναι μοναδικά και ευχάριστα, άλλα είναι μοναδικά και δυσάρεστα. Τι να πούμε τώρα. Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ στους βασικούς τίτλους της επικαιρότητας. Σήμερα συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού στις 11 το πρωί, σε μία ώρα περίπου, με πλούσια ατζέντα και θέματα που αφορούν, λέει, τον κυβερνητικό σχεδιασμό. Έτσι λέει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου και ο προγραμματισμός των βασικών προτεραιοτήτων για το αμέσως επόμενο διάστημα. Στις βασικές προτεραιότητες για το αμέσως επόμενο διάστημα είναι φυσικά η ακρίβεια, η οποία αξιολογείται από την ελληνική κοινωνία ως το νούμερο ένα πρόβλημα. Εγώ θα έβαζα και άλλα πολλά, αλλά ναι, η ακρίβεια είναι αυτή που χτυπά τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας και που δεν βλέπω κανένα μέτρο να είναι ικανό, τουλάχιστον κανένα μέτρο από αυτά στα οποία καταλήγει η κυβέρνηση, να είναι ικανό να την αναχαιτήσει κατά κάποιον τρόπο. Έχουμε, λέει, μία συμφωνία της κυβέρνησης με τους μεγάλους της αγοράς, τους σούπερ μαρκετάδες όπως τους λένε. Τώρα, κατά πόσον αυτή η συμφωνία θα φέρει μείωση των τιμών στα ράφια και μάλιστα τέτοια μείωση που να είναι ανακουφιστική για τα ελληνικά νοικοκυριά, ναι, εγώ δεν περιμένω κάτι τέτοιο. Θα συνιστούσα και σε εσάς να μην περιμένετε κάτι τέτοιο. Και σε τοπικό επίπεδο όμως έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Και από πού να ξεκινήσει κανείς από τις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής με το θέμα των Ρωμά, όχι τον, σε αυτή τη φάση, όχι των Ρωμά που διαμένουν στους καταβλισμούς, και αυτές οι προσπάθειες συνεχίζονται να σταματήσουν να υφίστανται οι καταβλισμοί, αλλά με τους άλλους που έρχονται κάθε καλοκαίρι είτε για να δουλέψουν, είτε για να ζητιανέψουν, είτε για να κάνουν οποιαδήποτε δραστηριότητα και κατασκηνώνουν όπου βρουν, σε παραλίες, σε πλατείες, σε κοινόχρηστους χώρους, στο προάβλιο του παλιού νοσοκομείου, οπουδήποτε τέλος πάντων, δημιουργώντας προφανώς παντού προβλήματα. Ζητά λοιπόν την ενεργοποίηση της αστυνομίας η Δημοτική Αρχή προκειμένου να περιοριστεί όσο είναι δυνατόν αυτό το φαινόμενο των κατασκηνωτών στους δημόσιους χώρους. Την ίδια ώρα σήμερα έχουμε μία διαπεριφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, όχι για κάποιο τυπικό διαδικαστικό θέμα, αλλά για το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τι να πω τώρα, πολλά μπράβο στη Δημοτική Αρχή για αυτή την πολύ πολύ θεσμική λειτουργία. Το χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ είναι γνωστό εδώ και πολύ καιρό. Εδώ και εμείς έχουμε κάνει δεν ξέρω πόσες εκπομπές και ρεπορτάζ για τη ΣΑΠΕ. Έχει συζητηθεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εκεί λειτουργούν πιο θεσμικά, έχω την αίσθηση, και με καλύτερα αντανακλαστικά. Ο Δήμος περί άλλων ετήρβαζε, σφύριζε κλέφτικα, δεν ξέρω τι. Και ήρθε τώρα με μια διαπεριφορά συνεδρίαση, που σημαίνει ότι δεν είναι συνεδρίαση. Απλώς καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μέσω email σε μια συγκεκριμένη
συγκεκριμένη ώρα, από τις 10 μέχρι τις 11 για παράδειγμα, να ψηφίσουν ναι ή όχι. Ούτε συζήτηση, ούτε απορίες, ούτε τοποθετήσεις, ούτε τίποτα. Καλούνται λοιπόν σε μια διαπεριφοράς συνεδρίαση να απορρίψουν, να πούν ότι απορρίπτουν το χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ. Εσείς που ξορκίζατε τις διαπεριφοράς συνεδριάσεις, τις οποίες η προηγούμενη δημοτική αρχή, εντάξει, τις είχε λίγο ψωμοτήρι, να τα λέμε κι αυτά. Και εσείς λέγατε ότι δεν θα κάνετε διαπεριφοράς συνεδριάσεις και τώρα τις κάνετε, και τις κάνετε για τόσο σημαντικά θέματα όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μπράβο, πολλά μπράβο. Έχουμε και ένα σερί συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου αυτές τις μέρες. Έχουμε σήμερα μία τακτική και μία συνεδρίαση λογοδοσίας. Να πω και σε εσάς εκεί στην περιφέρεια, ξέρουμε ότι πολλά πράγματα δεν τα δίνετε γενικώς στη δημοσιότητα, τα διαβάζουμε συγκεκριμένα. Αλλά και την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης λογοδοσίας, πια δεν μπορείτε να μας τη στείλετε σε όλους, πρέπει να τη διαβάσουμε συγκεκριμένα. Έλεος, παιδιά, έλεος. Λοιπόν, να σας πω ότι σε πολύ λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι καλή η εξέλιξη, είναι ουσιαστικά η υλοποίηση μιας υπόσχεσης που έδωσε πριν από 2 εβδομάδες, 3, πότε ήταν στη Ρόδο, ο Πρωθυπουργός, τον Παναγιώτη τον Εγκλέζο, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου, για την ίδρυση στη Ρόδο τεχνικής επιθεώρησης. Έχουμε το ΦΕΚ, είναι μια καλή εξέλιξη. Περιμένουμε να υλοποιηθεί βέβαια, αλλά θα μας τα πει ο ίδιος πολύ σύντομα. Να σας πω ότι στην συνέχεια θα συνομιλήσουμε με τον Κώστα τον Στυλιανού για την κινητοποίηση που κάνουν αύριο, απεργία με κινητοποίηση, οι ιδιοκτήτες φορτηγών. Τα έχουμε πει μαζί του και πολύ πρόσφατα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Θα συνομιλήσουμε όμως και με την κυρία Κατερίνα Γαβαλά, θα πάμε στην ΚΟ με δύο ιδιότητες, και με την ιατρική, τι γίνεται με το νοσοκομείο της ΚΟ και την έλλειψη προσωπικού, αλλά και με την άλλη, την πολιτική ιδιότητα. Η κυρία Γαβαλά είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ήταν εδώ στην περιοδία του Νίκου Ανδρουλάκη. Έχουμε την ευκαιρία να πούμε ενδιαφέροντα πράγματα μαζί της. Όλα αυτά μετά το πρώτο τραγούδι. Πάμε γρήγορα, Νίκο, λοιπόν, στο πρώτο μας τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε και ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, και ξεκινάμε από αυτό που σας έλεγα ότι είναι μια καλή είδηση στην τοπική επικαιρότητα, η ανακοίνωση που έγινε χθες το απόγευμα από τον Παναγιώτη Εγκλέζο, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου, ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση που προβλέπει την σύσταση στη Ρόδο Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στα Δωδεκάνησα με έδρα τη Ρόδο. Πάμε στο Εργατικό Κέντρο, όπως καταλάβατε, και καλημερίζουμε τον κύριο Παναγιώτη Εγκλέζο. Καλή σας μέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Εγκλέζο, σε εσάς και στους ακροατές σας. Είναι καλημέρα όμως. Σήμερα είναι πολύ καλή ημέρα, γιατί κρατάμε στα χέρια μας το ΦΕΚ. Δηλαδή, χτες κάναμε την ανάθεση, το είχαμε δει σε φωτογραφία, τώρα το έχουμε στα χέρια μας και το διαβάζουμε. Είναι ο αριθμός φύλου 3775, το οποίο λέει ότι δημιουργείται επιθεώρηση εργασίας στα Δωδεκάνησα με έδρα τη Ρόδο. Δηλαδή τμήμα επιθεώρηση ασφάλειας και υγείας στην εργασία Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο.
0: Είναι αυτή η τεχνική επιθεώρηση που έχει να κάνει με τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, έτσι δεν είναι?
1: Είναι αυτό ακριβώς που έχει να κάνει με τη ζωή και την υγεία και την προστασία των συναδέλφων σε όλους τους χώρους εργασίας, όχι μόνο στις οικοδομές όπως έχουμε πει, γιατί εκεί σημειώνουν τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα, αλλά έχει να κάνει με όλους τους χώρους εργασίας, ένα τμήμα το οποίο υπολειτουργούσε, υπαγόμασταν στο ΚΕΠΕΚ Πειραιά με 4 τεχνικούς επιθεωρητές που πρέπει να ελέγξουν όλο το Νότιο Αιγαίο και τον Πειραιά, καταλαβαίνετε ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο, με όλα αυτά που έχουμε πει κατά καιρούς, ότι στα εργατικά δυστυχήματα περνούσε και ένας χρόνος για να έρθουν να ελέγξουν με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
0: Αυτό είναι αυτό, αστείο βέβαια, έτσι.
1: Ναι. Αυτό που πιέζαμε, που ζητούσαμε εδώ και πάνω από 10 χρόνια, δηλαδή μιλάμε ότι το ξεκίνησε ο Σάββας Μαντισάββας, όταν έγινε η διαδοχή στο εργατικό κέντρο, η παρακαταθήκη που άφησε ήταν να ολοκληρωθεί αυτό το αίτημα. Το συνεχίσαμε όλοι οι διοίκηση του εργατικού κέντρου, η ομάδα μου, όλοι μαζί. Και πιστεύω ότι μέσα από συντονισμένες ενέργειες, πιέσεις και σε αυτό το σημείο να μην αγνοήσουμε και την προσπάθεια του βουλευτή του Πασόκ, του κ. Νικητιάρη, με τις δεκάδες επιρροτήσεις στη Βουλή και τις πιέσεις, αλλά και τη συμβουλή του Περιφερειάρχη, γιατί και αυτός τα ραντεβού και τις συζητήσεις τις κανόνιζε για να πάμε στα Υπουργεία. Και η τελευταία σύσκεψη και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που δεν συνηθίζω να λέω ότι τον ευχαριστούμε, ήταν υποχρέωση της πολιτείας να κάνει αυτό, αλλά κράτησε τη δέσμευσή του και ειλικρινά στο δεκαήμερο, όπως το είπε, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση αυτή.
0: Βέβαια, σίγουρα πρέπει να σημειώσουμε αυτή την συνέπεια, κύριε Πρόεδρε, του Πρωθυπουργού. Από εκεί και πέρα, τι να σχολιάσουμε? Τόσα χρόνια, τόσους αγώνες, τόσους ανθρώπους που αναφέρατε και άλλους πολλούς που δεν αναφέρατε, για κάτι που δεν θα έπρεπε να το συζητάμε, θα έπρεπε να υπάρχει αυτονόητα. Έτσι.
1: Αυτό ακριβώς λέμε, ότι δυστυχώς πλέον στη χώρα μας το αυτονόητο είναι ένα γεγονός το οποίο, αν γίνει, πανηγυρίζουμε για τα αυτονόητα. Αυτό λέμε, αλλά στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι δικαιούμαστε να πανηγυρίζουμε σαν εργατικό κίνημα, γιατί σας λέω ότι ήταν ο πρώτος στόχος.
0: Εσείς μπορείτε να πείτε σήμερα το περίφημο «κατόπιν ενεργειών μου».
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Προφανώς θα βγουν να το πούνε κάποιοι και ειλικρινά περιμένουμε να το ακούσουμε το κατόπιν ενεργειών μου, αλλά νομίζω ότι επειδή γνωριζόμαστε μικρή κοινωνία, ο κόσμος ξέρει τις προσπάθειες όλων μας, ποιοι έτρεξαν και σας είχαμε ζαλίσει και εσάς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, ξεκινούσαμε όλες τις συνεντεύξεις και όλες τις συζητήσεις μας με αυτό το αίτημα, με την δημιουργία τεχνικής επιθεώρησης, γιατί θεωρούμε ότι έστω και μία ανθρώπινη ζωή να σωθεί μέσα από αυτό το πράγμα είναι επιτυχία, όπως λέμε και στην ανακοίνωσή μας. Και αυτό ακριβώς εννοούμε.
0: Ισχύει.
1: Σας λέω ότι και μόνο ο φόβος πλέον ότι θα υπάρχει αυτό το γραφείο τεχνικής επιθεώρησης στην περιοχή μας θα συνετίσει αρκετούς εργοδότες, οι οποίοι στο βωμό του κέρδους δεν ξόδευαν τα 2.000 για τα μέσα ατομικής προστασίας των εργαζομένων τους. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό.
0: Είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει το ΦΕΚ. Θα ήθελα να ρωτήσω ακριβώς αυτό, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα ώστε να μην μείνει μία απόφαση σαν ΦΕΚ.
1: Ναι, σε τηλεφωνική επικοινωνία κατηδίαν με τον Γενικό Γραμματέα του ΣΕΒΕ, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Πρόεδρο, ο οποίος και αυτός από τότε που ήταν ένας απλός υπάλληλος στο Υπουργείο, γραμματέας ήταν τότε υπάλληλος, τον ζαλίζαμε και είχαμε ξεκινήσει μαζί. Εδώ και σας λέω, εγώ το γνωρίζω γύρω στα 7-8 χρόνια τον κύριο Πρόεδρο, μαζί ξεκινήσαμε τις προσπάθειες οι οποίες κάποιους κάλωναν. Θέλω να τον ευχαριστήσω και δημόσια. Μίλησα λοιπόν χθες μαζί του, ο οποίος αυτός μου είπε και τον αριθμό του, πρέπει να το ψάξω, γιατί δεν πίστευα όταν μου είπαν ότι είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία. Τις επόμενες μέρες, μάλλον μέχρι τέλος της εβδομάδας, από ό,τι έμαθα, θα είναι εδώ ένα κλιμάκιο επικεφαλής των ίδιων, ώστε να γίνουν οι τελευταίες λεπτομέρειες, και από ό,τι μου είπε, ολοκληρώνει και τις διαδικασίες τελέχωσης άμεσα. Δηλαδή ότι έχει βρει το προσωπικό που απαιτείται μέσα στο οργανόγραμμα, νομίζω 3 υπαλλήλους θα είναι, οι οποίοι άμεσα θα το στελεχώσουν. Λεπτομέρειες όμως για το πώς, το τι και ιστορίες, προφανώς θα σας ανακοινώσω.
0: Πού θα στεγαστεί, είναι αυτό, μαζί με τον ΣΕΠΕ θα είναι.
1: Αυτό περιμένουμε να μας πει με την άφηξή του εδώ στο νησί. Θα έχω πλήρη ενημέρωση ή σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί για το πότε θα είναι στο νησί μας, ώστε να ανακοινώσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες. Αυτό που με διαβεβαίωσε πάντως μου είπε ότι είμαστε στην τελική ευθεία, τελειώνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μου είπε και αυτό σας μεταφέρω, ότι έχουν το δύσκολο κομμάτι έγινε, έχει βγει το ΦΕΤ, είναι όλα έτοιμα, και το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν να βρει, να αποσπάσει προσωπικό, που και αυτό μου είπε ότι το έχει ολοκληρώσει.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστούν άλλα 10 χρόνια για να λειτουργήσει. Μένουμε στο θετικό το σημερινό. Μην χαρακτηριστούμε και μίζεροι. Μένουμε στο θετικό το σημερινό, ότι υπάρχει ΦΕΚ πια και ότι φαίνεται ότι προχωράνε και τα υπόλοιπα βήματα για να δούμε την απόφαση να υλοποιείται.
1: Αυτό περιμένουμε. Δηλαδή πιστεύω ότι θα έχουμε ανακοινώσει μέσα στην εβδομάδα και θα σας ειδοποιήσουμε άμεσα, ώστε και εσείς να τα ακούσετε οι ίδιοι από τον αρμόδιο, τον υπεύθυνο, όπως μου το είπε. Και ευελπιστώ ότι να μην μας πάρει πάλι, όπως είπατε και εσείς, καμιά δεκαετία για να λειτουργήσει, γιατί αυτό το είπα και εγώ και η διαβεβαίωση είναι ότι θα ξεκινήσει άμεσα. Το θετικό είναι αυτό πάντως, μια νίκη των εργαζομένων, ένας χρόνιος αγώνας δικαιώνεται μέσα από συνέπεια, και μετά τη Σταύρωση έρχεται η Ανάσταση. Αυτό το λέω γιατί μας σταύρωσαν που συμμετείχαμε στις σκέψεις, μας σταύρωσαν που συμμετείχαμε στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, θεωρώντας ότι πάμε για φωτογραφίες. Τελικά δεν πάμε για φωτογραφίες, πάμε για την ουσία, και η ουσία είναι αυτή, ότι κερδίζουμε πράγματα για την περιοχή μας.
0: Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Πάντα τέτοια να έχετε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα.
2: Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο. Η κλασική μουσική στη Σύφνο. Με ελεύθερη είσοδο.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η νύχτα σήμερα πρέπει να είναι όμορφη και να μυρίζει για σεμί και να δούμε και το φεγγάρι, το ξαναλέω. Έχουμε την Πανσέλινο της Φράουλας σήμερα. Η μέρα αύριο θα είναι λίγο δύσκολη, έχω την εντύπωση. Και αυτό γιατί? Γιατί αύριο από τις 6 το πρωί τραβούν χειρόφρενο τα φορτηγά δημοσίας χρήσεως και τραβούν χειρόφρενο σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, αλλά στην συνέχεια θα το λύσουν το χειρόφρενο για να κάνουν μια πορεία διαμαρτυρίας. Τα λέγαμε πρόσφατα με τον πρόεδρό του, τον Κώστα τον Στυλιανού. Τον έχουμε και πάλι σήμερα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλή μέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, αποφασίσατε τελικά να κάνετε απεργιακή κινητοποίηση. Κατέρχεστε σε απεργία από αύριο στις 6 το πρωί μέχρι την 5η στις 6 το πρωί, σωστά?
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά, όπως το θέλετε το θέμα.
0: Και το θέμα είναι τα βασικά όρια οδήγησης και ανάπαυσης.
1: Ναι, βασικά όρια ανάπαυσης γενικά. Mm. Ναι, ναι, αυτό που ο νομοθέτης έχει βγάλει στο ΦΕΚ, ότι πρέπει να γίνονται σταδιακά διαλύματα για τους συναδέλφους και λογικό είναι να γίνονται σταδιακά διαλύματα, να ξεκουράζεται ο οδηγός. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που υπήρχε για τους οδηγούς. Δεν αναιρούμε το κομμάτι αυτό προς Θεού. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να αναιρεθούμε, να ξερεθούμε εμείς από τον κανόνα που εμείς οι ίδιοι ζητούσαμε εδώ και χρόνια, αλλά ο νομοθέτης πρέπει να δει ότι η Ελλάδα δεν είναι επίπεδη. Υπάρχουν χιλιάδες νησιά και αυτά τα νησιά δεν εξαρτούνται τα ωράρια τους από τους οδηγούς. Εξαρτούνται από πολλούς παράγοντες. Mm-hmm. Ειδικά στους καλοκαιρινούς μήνες, ένα νησί όπως η Ρόδος, που τετραπλασιάζεται ο πληθυσμός της, που οι ανάγκες γίνονται 10 φορές επιπλέον και εμείς είμαστε και καλούμαστε και αναγκασμένοι να τα απεξέλθουμε στις υποχρεώσεις του νησιού μας για να μην μείνονται μία μέρα ούτε χωρίς νερό, ούτε χωρίς τρόφιμα, ούτε χωρίς κάψιμα, ούτε τα λίμματα να τρέχουν στον δρόμο. Mm-hmm. Έτσι, υπάρχει νομοθετική ρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έκτακτες περιπτώσεις και συμπεριλαμβάνει μέσα και τα νησιά. Αυτό έχει γίνει και στην Ισπανία όταν είχε γίνει η κινητοποίηση με τους αγρότες. Η Ισπανία το ενεργοποίησε και σταμάτησε το ωράριο παύσης. Πάψεις λέω, όχι ωράριο να εξαντλητικό 20 ώρες να δουλέψουμε προς Θεού. Δεν το θέλει κανένας αυτό. Έτσι, παύσεις. Να μην ισχύσει η παύση.
0: Εξηγήστε μας λίγο με δύο λόγια τι προβλέπει ο νόμος. Ένας οδηγός φορτηγού πόσες ώρες πρέπει να δουλεύει και πόσες να ξεκουράζεται. Πώς ακριβώς δηλαδή πρέπει να δουλεύει.
1: Τέσσερις ώρες να δουλεύει συνεχόμενες και να ξεχωρίζει 45 λεπτά, 40 λεπτά.
0: Και συνολικά πάει... πόσες ώρες να δουλεύει την ημέρα.
1: Συνολικά να δουλεύει δύο φορές την εβδομάδα ή 9 ή 10 ώρες, ναι, και τις υπόλοιπες κανονικά.
0: Κανονικά τι είναι, οκτάωρο δηλαδή.
1: Οκτάωρο, 56 ώρες το μήνα.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω 50... στην πράξη αυτό πάει περίπατο.
1: Να, έτσι ακριβώς.
0: Ναι, αλλά να σας πω, εσείς τι ζητάτε, να μπορείτε να οδηγείτε πολύ περισσότερες ώρες.
1: Όχι, προς Θεού, δεν θέλουμε, αν αναλογιστείτε, να σας πω ένα παράδειγμα. Έτσι, το καράβι σήμερα έρχεται στις 10, θα έρθει στις 12, θα έρθει στις 6 το απόγευμα. Ο συνάδελφος ενδιάμεσα έχει κλείσει το όχημα του, έχει κάτσει. Έχει κάτσει. Το 8ωρο το κάνει.
0: Έχει καθίσει ή στα ενδιάμεσα κάνει τη διανομή του καραβιού από το οποίο ξεφόρτωσε.
1: Από το
0: οποίο φόρτωσε, μάλλον.
1: Από εκεί που ξεφορτώνει, πάει στο πρακτορείο, σταματάει και κάνουν διανομή στα μικρά φορτηγά. Μετά, εν συνεχεία, όταν έρθει το επόμενο καράβι για να ξαναφορτωθεί, ωραία, πηγαίνει ξανά σε δουλειά του. Δηλαδή το 8ωρο είναι σταδιακά. Δεν είναι ενιαίο ο χρόνος.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Και τα διαλύματα δεν είναι ότι δεν θέλουμε να τα κάνουμε τα 45 λεπτά που μας δίνει ο νομοθέτης. Δεν εξαρτάται από εμάς όμως την ώρα που θα το κάνουμε. Να φανταστείτε σήμερα, πίσω από θα κάνουμε την κινητοποίηση, mm-hmm, τα περισσότερα πρακτορία έχουν κάνει μετατροπή της εργάνης στους οδηγούς και στους ανθρώπους, έτσι, να δουλέψουν παραπάνω σήμερα, mm-hmm, και το απόγευμα να δουλέψουν οι υπόλοιποι για να μην μείνει η αγορά αύριο χωρίς τροφοδοσία. Mm-hmm. Έχουμε ρυθμίσει και για αυτό το κομμάτι. Δεν θέλουμε το νησί να το φέρουμε στο χείλος του γκρεμού στην καλοκαιρινή περίοδο μέσα προς Θεού. Mm-hmm. Ούτε θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα. Αλλά δημιουργούνται προβλήματα χωρίς να το θέλουμε.
0: Ναι, καταλαβαίνουμε ότι η δουλειά σας δεν είναι μία δουλειά όπως του υπαλλήλου μιας υπηρεσίας που πάει στις 7 και σχολάει στις 3. Είναι απολύτως κατανοητό αυτό. Αλλά από την άλλη, δηλαδή, πώς θα έπρεπε να είναι διαμορφωμένος ο νόμος για να καλύπτεστε, αλλά να μην λιώνετε στο τιμόνι, γιατί αυτό είναι θέμα ασφάλειας και δική σας ασφάλειας και όλων των υπολείπων, βέβαια.
1: Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό που λέτε. Συμφωνούμε. Και να σας φέρω ένα παράδειγμα. Την περασμένη εβδομάδα έγινε ένα τροχαίο στη λεωφόρο Καλλιθέας. Mm-hmm. Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ένα φορτηγό με κάψιμα. Mm-hmm. Ευτυχώς και έπεσε μπροστά. Ο οδηγός του Ιωταχή ήταν υπάλληλος και κοιμήθηκε στο τιμόνι πάνω.
0: Ναι.
1: Εκεί τι συνεπάγεται. Τι λέμε τώρα εδώ.
0: Θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες του νόμου, υποθέτω.
1: Ναι, αλλά βλέπετε, ο άνθρωπος εξαντλήθηκε από το ωράριο εργασίας που δούλευε. Όχι ο οδηγός του αυτοκίνητου του καυσιμάτικου. Το καυσιμάτικο, το βιτίο, ήταν στο ωράριο του μέσα, ο άνθρωπος. Το πρόβλημα είναι τα διαλύματα που ζητάει ο νομοθέτης. Δεν μπορούν να ισχύσουν τα διαλύματα στις 4 ώρες και 4,5 και στις 3 ώρες που ζητάει ο νομοθέτης. Δεν βγαίνουν. Δεν είναι από το χέρι μας. Είναι από το πρακτορείο, είναι από το καράβι, είναι από το σούπερ μάρκετ που θα πάω να ξεφορτώσω, είναι από το κάψιμο, είναι από τα λύματα. Τι πόση ώρα θα κάνει. Δεν είναι ότι εμείς δεν κάνουμε διαλύματα. Mm. Δεν κάνουμε όμως διαλύματα την ώρα που ζητάει ο νομοθέτης. Τα κάνουμε διαφορετικές ώρες. Αυτό ζητάμε εμείς.
0: Άρα εσείς ζητάτε να αλλάξει ο νόμος ουσιαστικά.
1: Όχι, να λαμβάνετε υπόψη, όπως λέει και η Ευρωπαϊκή Οδηγία, σε έκτακτες περιπτώσεις. Αυτό λέγεται μια έκτακτη περίπτωση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το διάλειμμα δεν μπορεί να ισχύσει από τη στιγμή που ο οδηγός εξαρτάται από τρίτο άτομο και όχι από τον ίδιο για να κάνει το διάλειμμα του.
0: Ναι, αλλά πρέπει να το κάνει όμως.
1: Μα το κάνει, το κάνει. Δεν το κάνει όμως στο ωράριο που πρέπει. Στις 4 ώρες. Το κάνει στις 2 ώρες. Το κάνει στις,
0: ναι, και εκεί από ό,τι καταλαβαίνω, αν πέσει σε έναν τροχονομικό έλεγχο, τρώει πρόστιμο, έτσι.
1: Ακριβώς,
0: ναι, αλλά ακριβώς. Ο τροχονόμος τι θα κάνει, δηλαδή, όταν βλέπει ότι τυπικά ο οδηγός ή ο ιδιοκτήτης δεν είναι εντάξει.
1: Είναι εντάξει, είναι εντάξει, γιατί δεν είναι στις 4 ώρες που ζητάει ο νομοθέτης, έκασε στις 3 ώρες. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Δεν έκασε στις 4 που ζητάει ο νομοθέτης, κάτσαμε στις 3,5 ώρες. Μία ώρα. 45 λεπτά που ζητάει. Αναγκαστικά το κάτσαμε. Δεν το επέλεξαμε. Αναγκαστικά. Αλλά για φανταστείτε τώρα, ο άνθρωπος που κουβαλάει πετό να πάει να ρίξει μία πλάκα. Και τον πιάνει ενώ περιμένει 40 λεπτά να φορτώσει και 45 με μία ώρα να ξεφορτώσει. Και ενδιάμεσα σε αυτό το ωράριο που είναι στον δρόμο, του χτυπάει η κάρτα και πρέπει να κάνει παύση. Δεν πιάνει την προηγούμενη παύση που έχει κάνει, πιάνει την ώρα που πρέπει να κάνει την παύση του νομοθέτη. Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος με τον πετό. Θα κάτσει 45 λεπτά στον δρόμο, μέσα στον κάψωνα, μέχρι να πάει τον πετό να έχει σφίξει. Ποιο θα παραλάβει τον πετό αυτό. Εγώ ερώτηση κάνω απλή.
0: Δηλαδή, μάλιστα. Ναι. Καταλαβαίνουμε, έχουν ιδιαιτερότητα όλα αυτά τα επαγγέλματα. Τώρα, αύριο, εσείς τι θα κάνετε. Έχετε την απεργία και σχεδιάζετε και μια κινητοποίηση.
1: Όπως πήρε απόφαση το σώμα την περασμένη Τρίτη, που σας είπα, εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια μέχρι την Κυριακή. Περιμέναμε κάποιον να μας ενοχλήσει. Βουλευτής, περιφέρεια, δήμος, αστυνομικός διευθυντής ή τροχέα, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι του διαλόγου, να το συζητήσουμε. Πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ωραία, αύριο εμείς 6 ώρα έχουμε εξαγγείλει 24 απεργία. Ωραία. Εν συνεχεία το σώμα είπε ότι στις 10 θα προγραμματιστεί μία πορεία προς το κέντρο, στο σύμπλεγμα περιφέρεια δήμος αστυνομική διεύθυνση, στην πλατεία του Δημαρχείου όπως λέμε, έτσι, για να μπορούμε να εισακουστούμε και να βρεθεί η λύση. Να μπορούμε να μην ισχύσει αυτό το 24 ώρο που ζητάμε, η κινητοποίηση, και να βρεθεί άμεση η λύση, να ξεκινήσουμε όλοι να πηγαίνουμε στη δουλειά μας, να ξεπερνούμε το νησί μας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλουμε μέσα στο καλοκαίρι αυτό να συμβαίνει, αλλά δυστυχώς ήρθαν από πάνω, και καλώς ήρθαν από πάνω, οι επιπλέον τροχονόμοι για τους ελέγχους, αλλά εδώ δεν μιλάμε ότι κάνουν έλεγχο σε όλους, είναι επιλεκτικοί οι έλεγχοι. Το 90% είναι στα φορτικά.
0: Μάλιστα.
1: Το 90% που γίνεται στα φορτικά. Και έχει δηλωθεί και αυτό, ότι ήρθαμε για να γράφουμε φορτικά.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν το αποτέλεσμα της κινητοποίησης. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Στυλιανού. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, 10 και 48 πρώτα λεπτά και όπως σας είπα πάμε στην ΚΟΠ, πάμε να καλημερίσουμε ευθύς αμέσως την Κατερίνα Γαβαλά με την οποία θα σχολιάσουμε την επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη στη Ρόδο. Ήταν μαζί του εδώ στη Ρόδο η Κατερίνα Γαβαλά και όχι μόνο την επίσκεψη αλλά γενικότερα της πορείας του ΠΑΣΟΚ θα σχολιάσουμε. Θα μας πει λίγο τι γίνεται και με το νοσοκομείο της ΚΟΤ και τα εκεί προβλήματα με το προσωπικό. Κυρία Γαβαλά, καλή σας μέρα από τη Ρόδο.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας, καλημέρα σε όλους. Ωραία να μας επισκέπτονται οι αρχηγοί των κομμάτων, νομίζω.
0: Ναι, ωραία είναι. Σίγουρα κάτι καλό βγαίνει, ακόμα κι αν είναι των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Καλό είναι να βλέπουν από κοντά και τα προβλήματα, αλλά και τα στελέχη τους. Εσείς λοιπόν ήσασταν στη Ρόδο τις προηγούμενες ημέρες και ήσασταν μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Πώς την είδατε καταρχάς την επίσκεψη Ανδρουλάκη, κυρία Γαβαλά?
1: Κοιτάξτε, θεσμικά θεωρώ ότι ήταν κάτι το οποίο προφανώς και έπρεπε να γίνει. Δείχνει ότι για το ΠΑΣΟΚ η νησιωτικότητα είναι στα πλαίσια της κεντρικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Είναι μια υπόθεση που αφορά το ΠΑΣΟΚ και είναι μια υπόθεση που αφορά τον ίδιο τον πρόεδρο. Γι' αυτό η επίσκεψη στη Ρόδο, γι' αυτό η επίσκεψη στην Κάσο, γι' αυτό η επίσκεψη και στην Κάρπαθο. Νομίζω λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο το ΠΑΣΟΚ δείχνει έμπρακτα ότι πλησιάζει τα Δωδεκάνησα, πλησιάζει την Παραμεθόριο, πλησιάζει τα νησιά και οι πολιτικές οι οποίες θα έχει στο κέντρο, στη Ραχοβουκαλιά, του πλησιάζει την Παραμεθόριο, πλησιάζει τα νησιά και οι πολιτικές

0: πολιτικές και πώς έχει στόχο να εφαρμόσει ό,τι ακριβώς λέει το πρόγραμμα με τις υποσημειώσεις που αφορούν την ισιωτικότητα και τα δωδεκάνησα συγκεκριμένα.
1: Ωστόσο, αν κοιτάξουμε τις δημοσκοπήσεις, και θα το πάω γενικότερα, όχι μόνο στα δωδεκάνησα δηλαδή, οι θέσεις και οι προτάσεις και οι προσπάθειες του ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να την χάνουν τόσο μεγάλης αποδοχής. Και δεν ξέρω ποια είναι η αίσθησή σας βέβαια και για την περιοχή τη δική μας.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι όντως δύσκολη η συγκυρία για το ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτή τη στιγμή οφείλει να κρατηθεί πιο ψηλά από ό,τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Κοιτάξτε, για να μιλήσουμε πραγματικά με ανθρώπινα δεδομένα, αν κάνετε μία βόλτα και αν συναντηθείτε με τους δικούς σας φίλους, με τους δικούς μου γνωστούς, με τους δικούς μας ασθενείς, με τους δικούς σας στο κοινωνικό σας περίγυρο, και ας μην είναι οι φίλοι σας, θα συνειδητοποιήσετε ότι κανείς δεν μιλάει για μία επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας, κανείς δεν είναι ευχαριστημένος από τις πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα, κανένας δεν είναι ευχαριστημένος από τις πολιτικές που εφάρμοσε το ΣΥΡΙΖΑ με την προεδρία του Τσίπρα. Αυτό λοιπόν λέει ότι όταν θα έρθουν η ώρα της κάλπης, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ρίξουν την ψήφο τους και την προτίμησή τους στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα τη ρίξουν στον Τσίπρα.
1: Παραμένει βέβαια λοιπόν πρώτη με διαφορά η Νέα Δημοκρατία.
0: Στις
1: δημοσκοπήσεις, ναι, αυτές έχουμε τώρα.
0: Γι' αυτό δεν μιλάω για την κοινωνία. Στην κοινωνία η αίσθηση είναι εντελώς διαφορετική. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε μένα. Συμβαίνει σε οποιονδήποτε βγει έξω και μιλάει. Δεν νομίζω δηλαδή να βλέπουν τη γαμπαλά και να τη λένε ναι, εντάξει, σκεφτόμαστε να ψηφίσουμε ΠΑΣΟΚ. Μάλλον οι δικές μου τέλος πάντων αναστροφές συνήθως ακριβώς το αντίθετο λέγανε. Θα πω λοιπόν ότι ο κόσμος γυρνάει, επιστρέφει στις συζητήσεις της κατηδίαν. Γιατί στις δημοσκοπήσεις αυτό δεν φαίνεται, να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να το κατανοήσω, και η αλήθεια είναι στο μυαλό μου μπαίνουν πολλά και διάφορα σενάρια. Και θα μείνω μόνο σε αυτό. Δεν θα προχωρήσω παρακάτω στην ανάλυση του γιατί μπορεί οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν κάτι διαφορετικό από ότι όλοι μας ανεξαιρέτως αντιλαμβανόμαστε όταν βγαίνουμε έξω. Θέλω λοιπόν να πραγματικά να δεσμευτώ στο γεγονός ότι η πολιτική των ανθρώπων του ΠΑΣΟΚ, των στελεχών, του ιδίου του Προέδρου, θα παραμείνει ανθρωποκεντρική, θα παραμείνει βάζοντας την ακρίβεια στο κέντρο, την υγεία στο κέντρο, στο επίκεντρο την παιδεία και το πώς μπορεί να γίνονται διαρθρώσεις, να γίνει διαφοροποίηση της νομοθεσίας, ώστε να μπορούν πραγματικά οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή προτιμούν τα μεγάλα αστικά κέντρα να δεχτούν να έρθουν στα νησιά, πως θα υπάρχουν κίνητρα για να μπορεί ξανά αυτό που είναι το δημόσιο σύστημα, είτε μιλάμε για υγεία, είτε μιλάμε για παιδεία, και όχι μόνο αν μου επιτρέπετε, να αρχίσει ξανά να συστήνεται και να γεμίζει με ανθρώπους, γιατί αδειάζει, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα αυτά λοιπόν θα παραμείνουν δέσμευση όλων των ανθρώπων του ΠΑΣΟΚ, ώστε να γίνουν καθημερινότητα αν την επόμενη μέρα το ΠΑΣΟΚ καταφέρει και βγάλει έστω και μία ψήφο παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι στο χέρι μας λοιπόν, όλων μας, να φέρουμε το πρόγραμμα ξανά στις συζητήσεις στα καφενεία και όχι και στα σπίτια και στις γειτονιές, έτσι ώστε να γίνει εμπειρία για τον καθένα ότι όντως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ξανακυβερνήσει την Ελλάδα.
1: Να το δούμε λοιπόν πώς θα πάει αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι και πριν κάνουν την εμφάνισή τους νέα κόμματα, και κυρίως βέβαια αναφέρομαι στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δεν φαινόταν το ΠΑΣΟΚ να μπορεί να πάρει κεφάλι και με όλα αυτά που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία σε σχέση με τις κυβερνητικές πολιτικές.
0: Πάλι μιλάμε για δημοσκοπήσεις. Θέλω
1: ναι,
0: να
1: πάλι μιλάμε για δημοσκοπήσεις, βεβαίως, πάλι. Αυτή τη στιγμή αυτή τη μέτρηση έχουμε. Η καλύτερη δημοσκόπηση είναι προφανώς η κάλπη, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο δημοσκοπήσεις ως μέτρηση. Έτσι. Από ό,τι καταλαβαίνω, η δική σας αίσθηση πάντως είναι διαφορετική σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις. Υποθέτω ότι αυτό αποτυπώθηκε και κατά τις επαφές σας εδώ στη Ρόδο αυτές τις μέρες, έτσι.
0: Αλήθεια,
1: αυτή η διαφορετική αίσθηση.
0: Ακριβώς, και υπήρχε η δυνατότητα να συνομιλήσουμε και στα χωριά της Ρόδου, όχι μόνο στο κέντρο, και γενικότερα να γίνουν πολλές συναντήσεις οι οποίες δεν πήραν έτσι μια θεσμική δημοσιότητα, αλλά συναντήσεις σε κατηδίαν διαδικασίες με εμπόρους, με ανθρώπους της αγοράς, με ανθρώπους του τουρισμού, και όλα αυτά έδειξαν ότι υπάρχει μια δίψα για επικοινωνία, αν μου επιτρέπετε, με το κεντρικό κράτος, μια δίψα για να ακουστούν τα προβλήματα και να δοθούν πραγματικές λύσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια Νέα Δημοκρατία η οποία δεν προσφέρει λύσεις στην καθημερινότητα. Και όλες οι εξαγγελίες έχουν απλά έναν επικοινωνιακό χαρακτήρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξει. Να ξαναγυρίσουμε σε εκείνες τις εποχές που όταν κάποιος χτυπούσε την πόρτα ενός υπουργού, χτυπούσε την πόρτα ενός υπουργείου, αν θέλετε, και των ανθρώπων που λειτουργούν μέσα σε ένα υπουργείο, μπορούσε να βρει μια ανταπόκριση σε αυτό που συμβαίνει πραγματικά. Και δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι βλέπετε ότι ό,τι και να έχουμε κάνει σε προσωπικό επίπεδο, σε θεσμικό επίπεδο, σε συλλογικό επίπεδο,

0: εν τέλει ευήκο άτα δεν έχουμε βρει. Mm-hmm. Δείτε τι γίνεται και με τα νοσοκομεία.
1: Ναι, θα πάμε και σε αυτό. Ωστόσο, να σταθώ ακόμα λίγο στην επίσκεψη Ανδρουλάκη. Κυκλοφορούν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι στις συναντήσεις του, τις πιο κλειστού χαρακτήρα με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, συζητήθηκαν και θέματα συγκρότησης του ψηφοδελτίου. Εσείς ήσασταν πολλές φορές στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, το βουλευτικό. Είστε στέλεχος πρώτης γραμμής στα Δωδεκάνησα. Είστε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Να ρωτήσω λοιπόν τι θα κάνετε, γιατί αργά ή γρήγορα εκλογές θα έχουμε.
0: Αργά ή γρήγορα θα έχουμε και μάλλον θα έχουμε σχετικά γρήγορα. Θα παραμείνω στέλεχος πρώτης γραμμής, δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Θα παραμείνω προφανώς στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. Δεν είναι βέβαιο ότι θα συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο, θα το δούμε αργότερα. Όμως δεν έχει καμία σημασία η συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο. Σημασία έχει ότι παραμένω στις επάλξεις, στα πλαίσια της ιατρικής και των θεσμικών ρόλων που απορρέουν από την επαγγελματική μου ιδιότητα. Προφανώς και έχω κάθε σκοπό να παίξω ένα σημαντικό ρόλο και θα συνεχίσω κατά αυτόν τον τρόπο. Θα δούμε τι θα γίνει με το ψηφοδέλτιο.
1: Καλά, εγώ θα πω χωρίς να θέλω να σας κολακέψω, δεν έχω κανένα λόγο, ότι η μη συμμετοχή σας στο ψηφοδέλτιο, η ενδεχόμενη μη συμμετοχή σας στο ψηφοδέλτιο, θεωρώ ότι θα είναι απώλεια για το ΠΑΣΟΚ, αλλά εν πάση περιπτώσει προφανώς περιμένουμε να πάρετε τις αποφάσεις σας.
0: Θα το δούμε ναι, αυτό.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω τα αφήνετε όλα ανοιχτά.
0: Σίγουρα δεν φεύγω από το ΠΑΣΟΚ και μένω ως ενεργό μέλος του ΠΑΣΟΚ, έτσι ώστε πραγματικά να φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη από ανθρώπους που τρέχουν στην πρώτη γραμμή και προσπαθούν για αυτά που η κοινωνία έχει ανάγκη. Οπότε σε αυτό θα παραμείνω, δεν πρόκειται να αλλάξει. Άσχετα με την τελική επιλογή του ψηφοδελτίου ή όχι.
1: Μάλιστα. Τώρα, τι γίνεται με το νοσοκομείο, γιατί βιώνετε και τα προβλήματα εκεί ως νοσοκομιακός γιατρός και είστε στην πρώτη γραμμή. Της διεκδίκησης, τέλος πάντων, πρόεδρος του συλλόγου, έτσι δεν είναι? Τι γίνεται
0: εκεί? Εγώ θα σας πω ότι τα νοσοκομεία μας έχουν ανάγκη από προσωπικό και το γνωρίζουμε. Υπάρχουν προκηρύξεις οι οποίες τρέχουν και μέχρι τώρα υπάρχουν ανεπίσημες πληροφορίες που ίσως φέρουν κάποιους συναδέλφους να ενδιαφέρονται για τις θέσεις αυτές, τόσο στη Ρόδο όσο και στην ΚΟ. Ίσως και όχι. Είναι λίγο ανοιχτά τα πράγματα. Θα σας πω ότι δεν έχουν αλλάξει ιδιαίτερα τα κίνητρα, ότι δεν είναι ελκυστικά ιδιαίτερα τα νοσοκομεία μας. Μάλλον τα νησιά μας δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικά. Η ακρίβεια είναι στην πρώτη γραμμή για τους συναδέλφους που έχουν οικογένεια και σπίτια σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να σκεφτούν, να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν την καριέρα τους στα δικά μας τα νοσοκομεία με δεδομένη την κοινωνική συνοχή, η οποία δεν είναι και η καλύτερη δυνατή, αφού η ακρίβεια πραγματικά χτυπά την πόρτα των Δωδεκανήσων με τον χειρότερο τρόπο. Ξέρουμε πολύ καλά που έχει φτάσει η βενζίνη, ξέρουμε ακριβώς τα ενίκια, πόσο διαφορετικά είναι σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ακόμα και τα σούπερ μάρκετ δεν βοηθάνε στο να φέρουμε κόσμο που να επιλέγει τα νησιά για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Οπότε κίνητρα ιδιαίτερα δεν υπάρχουν. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κίνητρα, δεν είμαι σίγουρη ότι το αποτέλεσμα, ξέρετε, με τα ίδια δεδομένα να κάνει ξανά τις ίδιες κινήσεις, τις ίδιες προκηρύξεις, προφανώς θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Οπότε είναι πολύ πιθανό, εύχομαι όχι, είναι πολύ πιθανό να μην έχουμε ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα. Θα το δούμε. Όμως παραμένουμε αισιόδοξοι. Αν λοιπόν δεν αλλάξουν οι οργανισμοί των νοσοκομείων σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο της ΚΟ, δηλαδή να προβλέπονται περισσότεροι γιατροί ανακλινικοί, ώστε να υπάρχουν δυνατότητες συνεργασιών και να μην είναι μόνο ένας γιατρός σε κάθε κλινική ή δύο γιατροί σε κάθε κλινική. Αν δεν μιλάμε για μια διαφοροποίηση των κινήτρων, ακόμα και των οικονομικών κινήτρων, χωρίς απαραίτητα να αλλάζει το δημοσιονομικό κόστος, και είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει με το Υπουργείο, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε τα νησιά μας πιο ελκυστικά, δεν είμαι βέβαια ότι το αποτέλεσμα θα είναι πολύ διαφορετικό. Ευελπιστούμε. Σίγουρα τρέχουν και προκηρύξεις σε ό,τι αφορά το λοιπό επικουρικό προσωπικό, τουλάχιστον στο νοσοκομείο της ΚΟ, και καλούμε μέχρι τα μέσα Ιουλίου πραγματικά όσοι ενδιαφέρονται για διοικητικές θέσεις, για θέσεις που αφορούν το νοσηλευτικό προσωπικό, να έρθουν και να κάνουν έτοιμα. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να στελεχώσουμε αυτό το νοσοκομείο, που είναι νοσοκομείο πρώτης γραμμής και αναφέρεται σε πάρα πολύ κόσμο, ειδικά τις καλοκαιρινές περιόδους.
1: Μακάρι να βρεθεί λοιπόν προσωπικό. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γαβαλά. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε. Καλή μέρα.
1: Βεβαίως. Γεια σας. Εμείς κλείνουμε, όπως καταλάβατε. Ραντεβού και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Γεια σας.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού επιτάπητο στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο συνεδριάζει αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με αιχμή τη συμφωνία για συγκράτηση των τιμών στα ράφια. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ, από σήμερα το πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ αντικαθίσταται από μια άτυπη συμφωνία κυριών με τη Συμφωνία Τροφίμων και τις Αλυσίδες Λιάν Εμπορίου και στόχο της συγκράτησης των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουλίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπει απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για τους κατόχους και αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, τόνισε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος. Οι νέες διατάξεις περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και εισάγουν ένα ενιαίο πλαίσιο για την κυκλοφορία, την ενοικίαση και την πώληση ηλεκτρικών πατινιών με έμφαση στην προστασία ανηλίκων και πεζών. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.700. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και περισσότεροι από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλα συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της κοινότητας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Σαφέστατα και άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί και έτσι άνοιξε την πόρτα κακώς και εκμεταλλεύτηκαν όχι μόνο κινέζικες πλατφόρμες αλλά και άλλες πλατφόρμες ανά τον πλανήτη το κενό της νομοθεσίας που υπήρχε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός, απώλεια θέσεων εργασίας, απώλεια εσόδων και παράλληλα κλείσιμο επιχειρήσεων, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Μάκης Σαβίδης. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Τόχα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει στη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συμφωνία με το Όμαν. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα, θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί εκτακτή οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δεσφήμιση καταθέτει εναντίον του Νίκου Γερονικόλα ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Στράτος Καρίκης. Τον κάλεσε μέσω της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου να ανακαλέσει τους ψευδείς ισχυρισμούς περί έμισθης αντιπροεδρίας στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Κολοσσός και σημείωσε ότι οι βριστές σε τιμητικά αξιώματα όπως αυτά του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έχουν θέση. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια με αφορμή τις νέες κυβερνητικές εξαγγελίες ασκεί ο βουλευτής του Πασόκ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης. Κάνει λόγο για προεκλογική παράσταση και 7 χρόνια αποτυχίας που διέλυσαν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ενώ καταγγέλει την κατάργηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των εταιριών, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση αντικαθιστά τα δεσμευτικά μέτρα με απλές υποσχέσεις της αγοράς. Σε έκτακτη συνεδρίαση συνέρχεται σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Στα υποεξέταση θέματα είναι και η λήψη απόφασης επί του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βάσει του οποίου προβλέπεται εγκατάσταση 527 ανεμογεννητριών σε 4 δημοτικές ενότητες του νησιού. Εκτάκτως θα συζητηθεί σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο η κατάργηση των επάρχων και των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων με βάση το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το θέμα εισάγεται ως διαμαρτυρία του Περιφερειακού Συμβουλίου απέναντι σε μια πρόβλεψη που αφορά άμεσα τη λειτουργία της πολυνησιωτικής περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου. Τρία κίνητα του Δημοσίου παραχωρεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Δήμο Αγαθονησίου. Σε αυτά θα αναγερθούν κατοικίες για τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών. Ενεργοποιήθηκε από χθες το πιλωτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη διαχείριση του λαγοκέφαλου. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό του 1.500.000 ευρώ με δυνητικούς δικαιούχους στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. Η αμοιβή των συμμετεχών των επαγγελματιών αλλιέων μπορεί να φτάσει έως και τα 5,33 ευρώ καθαρά ανά κιλό αλλιευμένου λαγοκέφαλου. Σύσκεψη για τις πολιτικές εξελίξεις και την οργάνωση των επόμενων διεκδικήσεων πραγματοποιεί σήμερα η Λαϊκή Συσπήρωση Ρόδου και Νοτίου Αιγαίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Πλάζα και ομιλητές θα είναι οι επικεφαλείς της παράταξης στο Δήμο και την Περιφέρεια Τάκης Πότσος και Γιάννης Αγγέλου. Σε 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν αύριο, Τετάρτη, οι επαγγελματίες μεταφορής της Ρόδου. Οι εκπρόσωποι του κλάδου επισημαίνουν ότι δεν υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση της πολιτείας σε σχέση με την εφαρμογή του κανονισμού για τα βασικά όρια οδήγησης και ανάπαυσης. Στη σύλληψη 29χρονου αλλοδαπού για οδήγηση σε κατάσταση μέθης προέβησαν οι αστυνομικές αρχές στην Νότια Ρόδο. Ο 29χρονος, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα. Δικογραφία σε βάρος 29χρονου ημεδαπού για ναρκωτικά και όπλο κατοχής σχηματίστηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρόδου. Στην κατοχή του 29χρονου βρέθηκαν 52,6 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης και ένας πτυσσόμενος σουγιάς. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.

Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Ραδιοπλόες. Είναι ο Νίκος ο Κάπρος στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Γιώργος Μπαλής στη τεχνική επιμέλεια, η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο για μία ώρα, μία ραδιοφωνική ώρα. Η ραδιοφωνική ώρα έχει τεράστια διαφορά από την κανονική ώρα, από τα 60 λεπτά. Μέχρι τις 12 λοιπόν εδώ, και θα συνδεθούμε σε λίγο με τις Βρυξέλλες, να δούμε τι γίνεται τα οικονομικά, τι γίνονται τα οικονομικά, τι γίνονται οι παγκόσμιες, έτσι, πώς ηχούν οι παγκόσμιες εξελίξεις στην Ευρώπη. Και ναι, θα συνδεθούμε σε λίγο με τις Βρυξέλλες.

0: Ελλάδα λοιπόν βρίσκεται, ευτυχώς και βρίσκεται, για καλούς λόγους στο επίκεντρο των σημαντικών εξελίξεων. Οι γεωπολιτικές προκλήσεις αυξάνονται, η Ευρώπη καλείται να πάρει κρίσιμες αποφάσεις, η οικονομία, η ασφάλεια, η διεθνή θέση της χώρας παραμένουν στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου και σήμερα εμείς φιλοξενούμε έναν άνθρωπο με μακρά απορία στη δημοσιογραφία, στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή τώρα. Θα συζητήσουμε για τη θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις προοπτικές της οικονομίας, τις διεθνείς εξελίξεις και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η χώρα μας τα επόμενα χρόνια. Μαζί μας ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, τον οποίο καλωσορίζουμε. Κύριε Αυτιά, καλωσορίσατε στην εκπομπή μας στο Νότιο Αιγαίο, στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ, κύριε Βάλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι πέρασαν αρκετά χρόνια από τον εκπληκτικό τρόπο συνεργασίας που είχαμε μαζί. Ευχαριστώ, συγγνώμη για το βράχνιασμα. Αλλά αυτά είναι καλοκαιρινά βραχνιάσματα, ναι, και ταλαιπωρίες. Θυμάμαι στον Αντένα τις υπέροχες ανταποκρίσεις τις οποίες κάνατε από την Ρόδο μετά τις ανταποκρίσεις στην Αμερική που ήταν εξαιρετικές, στον Αλφα, στο περιοδικό, τα άρθρα σας, και όλα αυτά ήταν προπομπός μιας πετυχημένης πορείας, εξαιρετικής δικής σας πορείας για τη θέση που κατέχετε τώρα. Θέλω να πω το εξής.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμούν τα λόγια σας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήμασταν μικρά παιδιά τότε, κύριε Αυτιά.
1: Και εμένα τα παιδιά μου μικρά ήταν τότε και τώρα μεγαλώσανε.
0: Μικρός ήσασταν κι εσείς.
1: Αλλά είναι εξαιρετικό το ραδιόφωνο το οποίο υπηρετείτε. Η ελληνική ραδιοφωνία της Δωδεκανήσου και του Νοτίου Αιγαίου και συμπίπτει με ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός, και χαίρομαι που θα το κουβεντιάσω μαζί σας, το ότι η Ευρώπη, η Κομισιόν, δέχτηκε mm-hmm. την στήριξη της του νησιώτικου περιεχομένου της Ευρώπης, δηλαδή ουσιαστικά της Ελλάδος, γιατί έχει τα περισσότερα νησιά. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Είμαι στη διάθεσή σας.
0: Μάλιστα. Ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Γιώργος Αυτιάς, και πώς μπορεί να συμβάλλει ένας Έλληνας ευρωβουλευτής στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων?
1: Είναι εξαιρετική η ερώτηση. Όταν εκλέχτηκα ευρωβουλευτή, δεν πίστευα ποτέ ότι η Ευρώπη θα μου έλεγε «Σε κάνω ισόβιο εισηγητή του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού». Mm-hmm. Να φανταστείτε, κυρία Βάλα, ότι ήρθε το έγγραφο που έλεγε «Εισηγητής για τον προϋπολογισμό του 2027». Και μέσα σε 5 λεπτά ήρθε το δεύτερο έγγραφο, το οποίο έλεγε «Μόνιμος εισηγητής έως για το 29».
0: Μάλιστα.
1: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπροστά μου έχω πάρα πολλές προκλήσεις. Δηλαδή, θα πρέπει ισομερός ή με αντικειμενικότητα να μοιράσω τον κορβανά της Ευρώπης. Όμως, υπάρχουν περιοχές που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Για παράδειγμα, το Βέλγιο έχει ένα άρμα μόνο. Η Ολλανδία, ένα άρμα. Η Δανία, ένα άρμα. Mm-hmm. Απλά το έχουν και το κοιτάνε. Εμείς απέναντι μας έχουμε την Τουρκία. Έχουμε έναν Ερντογάν.
0: Έχουμε άλλα πράγματα, ναι.
1: Τη Δευτέρα θέλει τη Λέσβο, την Τρίτη τη Χίο, Τετάρτη Σάμο, την Πέμπτη την Κο, την Παρασκευή τη Ρόδο, την Κυριακή
0: το Καστελόριζο.
1: Το Καστελόριζο, το Σάββατο την Κρήτη και όλη την άλλη εβδομάδα το Μισό Αιγαίο. Άρα η χώρα πρέπει να εξοπλιστεί. Άρα αυτό που πετύχαμε είναι να εξαιρούνται οι αμυντικές δαπάνες. Mm-hmm. Το δεύτερο και μεγάλο και σημαντικό. Η νησιωτική Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει τα περισσότερα νησιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, νησιά της Ευρώπης. Και μάλιστα νησιά με πραγματικές ανάγκες. Όταν λοιπόν ο Ισπανός, γιατί οι Ισπανοί, να ξέρετε, οι Ισπανοί, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί και οι Ιταλοί είναι φίλοι με την Τουρκία, πολύ φίλοι, κολετάρια. Mm. Εκεί λοιπόν εξήγησα στον Ισπανό, σε απειλεί κανείς δεν σε απειλεί. Εμένα με απειλεί. Και μάλιστα εσύ ενισχύεις και τον εχθρό μου που με απειλεί. Ρώτησα τον Ιταλό, έχεις νησιά, δεν έχεις? Ναι. Τα νησιά σου απειλούνται από κάποιον? Όχι. Άρα έχεις ανάγκες αναπτύξεως. Ρώτησα και τον Γερμανό, εσύ δεν έχεις κανένα νησί? Εγώ λοιπόν στα νησιά έχω πρώτον δημογραφικό, δεύτερον μεγάλο θέμα μεταναστευτικού, έχω θέμα εξοπλισμών, ναι, όταν η Τουρκία απέναντι έχει το μεγαλύτερο πογατικό στόλο της Ευρώπης και η θάλασσα έχει σύνορα, όχι όπως μας έλεγε κάποτε ο Αλέξης ο Τσίπρας, ότι ποιος σας είπε ότι η θάλασσα έχει σύνορα? Έχει και παραέχει σύνορα και αρκετά θεματάκια. Άρα, λοιπόν,
0: δεν έχει σύνορα η θάλασσα μόνο στο βλέμμα, μόνο όταν τη βλέπεις. Ναι. Αλλά ουσιαστικά, πολιτικά, γεωπολιτικά κτλ. Λίμωνο αν δεν είχε.
1: Μπράβο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, κυρία Βάλα, ότι έπρεπε να περάσει το νησιώτικο περιεχόμενο. Γιατί? Γιατί όπως καλά εξηγήσαμε την τελευταία σύνοδο των περιφερειών στη Ρόδο, των περιφερειών όλης της Ευρώπης, δεν μπορεί ένας χαρτογιακάς στην Ευρώπη, έτσι, ένας του Λευκού Κολάρου, να ξέρει πιο πολλά από τον Χατζημάρκο ή πιο πολλά από τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων. Ο Χατζημάρκο ξέρει τι θέλει η Κος, η Ρόδος, η Κάλυμνος, τα νησιά, η Σίμη. Άρα λοιπόν εδώ η νησιωτικότητα κέρδισε. Που σημαίνει τι? Ότι οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις θα είναι ενισχυμένες για τα νησιά. Η άλλη πρόκληση είναι το δημογραφικό. Τέλος, ανομική. Θα μπορούσα να μείνω στη Σάμο, δικηγόρος, συμβουλογράφος, συγγελέας, δικαστής, πρόεδρος δικαστηρίου, δεν ξέρω τι άλλο. Ήθελα να γίνω δημοσιογράφος. Μάλιστα, αντιμετώπισα την ισχυρή αντίδραση της οικογένειάς μου, που είπαν, καλά, είναι δυνατόν, σε σπουδάσαμε να πας να γίνεις speaker, δεν ξέρανε τότε.
0: Ναι.
1: Τελικά μετά κατάλαβαν. Τι θέλω να πω? Για να μείνει ένας νέος στη Ρόδο, την Κο, την Κάλυμνο, Σάμο, τη Χίο, τη Λίμνο, το Καστελόριζο, Σίμη, πρέπει να έχει σταθερή εργασία. Το δεύτερο είναι στέγη. Το τρίτο είναι δίκτυα, δηλαδή υγεία και παιδεία. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά θέλουν χρηματοδότηση. Προχωρήσαμε λοιπόν στο θέμα της σταθερότητας της εργασίας, στο θέμα της στέγασης, 250.000 ευρώ για καθέναν που θα αποφασίσει να μείνει στην περιφέρεια, χρηματοδότηση για αγορά στέγης. Τα 200.000 ευρώ χωρίς επιτόκιο και τα υπόλοιπα με ένα πολύ μικρό ισχνό επιτόκιο. Mm-hmm. Και επίσης μπορεί να δανειστεί για να χτίσει σε οικόπεδο που θα του δώσει ο πατέρας του ή γονείς του. Δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Τι θέλω να πω? Η καθημερινή μάχη στην Ευρώπη είναι γεγονός. Το τρίτο. Και πολύ σημαντικό. Τρίτο και τέταρτο. Έχουμε την Τουρκία η οποία απειλεί την Ελλάδα. Έπρεπε να αποκλειστεί από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Το περίφημο safe.
0: Έτσι.
1: Ήτανε 3,5 τα χαράματα. Κουβεντιάζαμε από τις 10 το πρωί, πήγε 12 το βράδυ, 3,5 έπρεπε να κλείσω τη συζήτηση. Ως εισηγητής μιλάω τελευταίος. Πρώτο τελευταίος είχε μιλήσει ο Γερμανός. Και πριν από τον Γερμανό ο Ισπανός. Σφόδρα υπέρ της Τουρκίας, τι να σας πω, κυρία Βάλα. Και έπρεπε να κλείσω την ομιλία, έπρεπε να πάρω απόφαση. Έπρεπε να ψηφίσουμε. Από την ψήφο των Γερμανών και των Ισπανών, εζόταν κορώνα γράμματα στην Οικονομική Επιτροπή το θέμα της Τουρκίας. Εκεί λοιπόν είπα στο Γερμανό, θεόρατος, έτσι, 2-10, δεν ξέρω πόσο ζήγιζε.
0: Για τσέγκο.
1: Παλιά Διαθήκη, λέω, διαβάζατε, κύριε συνάδελφε? Όχι, μου λέει. Λέω, στην Παλιά Διαθήκη υπήρχε ο Δαβίδ και ο Γολιάς.
0: Ο Δαβίδ και ο Γολιάς, ναι.
1: Μια μικρή σφεντόνα έχω. Κύριε συνάδελφε, αναστατωθήκατε με 2 ντρόουν που πετάξανε πάνω από την Πολωνία, ρώσικα, και πάνω από τη Δανία. Απλά ντρόουν. Εγώ κάνω αναχαιτήσεις κάθε μέρα. Και κάθε αναχαιτήση με πολεμικά αεροπλάνα της Τουρκίας κοστίζει 10.000 ευρώ. 10 αναχαιτήσεις είναι 100.000 ευρώ. Και αυτό γινόταν κάθε μέρα. Εάν εσάς σας ζητούσε ο Ερντογάν τη μισή Γερμανία, τι θα κάνατε? Και τότε μια ολόκληρη αίθουσα είπε ψηφίζουμε να αποκλειστεί η Τουρκία. Οι μάχες κατακτώνται στην Ευρώπη με μάχη, κυρία Βάλα. Και ευχαριστώ το Θεό, τη ζωή, τον κόσμο που χάρη στη γνώση των οικονομικών που ξέρω, δεν λέω ποτέ ότι τα ξέρω όλα. Αυτά που ξέρω μπορώ και τα χρησιμοποιώ για την πατρίδα μου.
0: Η πιο δύσκολη απόφαση που έχετε κληθεί να λάβετε ως ευρωβουλευτής ποια ήταν και τι σας δίδαξε?
1: Η πιο δύσκολη ήταν αυτή του ΣΕΙΦ. Διότι οι Γερμανοί, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί ήθελαν την παραμονή της Τουρκίας. Μάλιστα ο Γερμανός μου λέει, εγώ έχω 4 εκατομμύρια Τούρκους στη Γερμανία. Τι θα τους κάνω?
0: Εσένα δεν σε απειλούν όμως.
1: Και αναγκάστηκα να του πω αυτό και αυτό και αυτό. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι για να αλλάξω και σελίδα, η περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου με το Χατζημάρκο κάνει πολύ ωραία πράγματα στην Ευρώπη. Είτε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την οποία δεν είχε υπογράψει ούτε μία ο Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός. Θα πούμε στη συνέχεια και τι έλεγε τότε και πώς σε μια νύχτα τσαλάκωσε το περίφημο δημοψήφισμα παρά λίγο να διχάσει τον ελληνικό λαό. Θα πούμε και για τα μνημόνια που έλεγε ότι θα τα σκίσει, θα τα κάψει, δεν ξέρω τι άλλο σε μια νύχτα και τελικά έφερε το τρίτο και άχρηστο μνημόνιο. Θα πούμε για την καθήλωση των μισθών των νέων 427 ευρώ για 4 χρόνια επί πρωθυπουργίας του. Θα πούμε για τον Τεκαλώτο που έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, δηλαδή όποιος δεν μπορεί να πληρώσει το δάνειό του να του παίρνουν το σπίτι με το πάτημα ενός κουμπιού. Ποιος τους έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς? Η θεία μου από τα κάτω Πετραλώνα. Ο Τεκαλώτος, υπουργός οικονομικών του Τσίπρα. Τώρα νοιάζεται για τα φαντ. Τώρα που πουλήθηκε το σύμπαν και δόθηκαν τα σπίτια του κόσμου, τώρα τον έπιασε ο πόνος. Να πούμε για τους συνταξιούχους που πήρε 75 δισεκατομμύρια εν μια νυχτή. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο Μητρόπουλος. Ο Μητρόπουλος, ο εργατολόγος, είναι τι? Ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν τόλμησε να τον αμφισβητήσει. Από 1η-1η του 27 τελειώνει η προσωπική διαφορά. Που έλεγε τι? Ότι αν η κυρία Βάλα βγει την Παρασκευή σε σύνταξη, θα πάρει 1.000 ευρώ. Αν βγει ο Αυτιάς την Δευτέρα, θα πάρει 600. Αυτή η ασφαλιστική ατιμία λοιπόν, εκείνη της κυβέρνησης, φεύγει. Θέλεις να σου πω και κάτι άλλο? Τώρα που ξέσπασε ο πόλεμος, ζήτησα να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τότε λοιπόν η Σουηδέζα που λέει, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, εκτιμούμε την Ελλάδα, τα σεβόμαστε, αλλά ανοίξαμε τα χαρτιά μας και είδαμε ότι εν καιρό ειρήνης ο κύριος Τσίπρας αύξησε 2 φορές τον ειδικό φόρο. Εν καιρό ειρήνης. Γιατί το έκανε αυτό? Για να μαζεύει λεφτά? Για να μαζεύει για το μαξιλάρι? Και εκεί λοιπόν που επανέλαβε ότι γι' αυτό το περίφημο, και δεν μπορέσαμε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο τώρα που ήταν πόλεμος. Και τι μου αποκάλυψε? Του ζητήσαμε να δημιουργήσει μαξιλάρι και το δημιούργησε με φόρους και με δανεικά για να μην ξανακλείσουν οι τράπεζες. Να μην ξανά έχουμε πάλι τα δράματα. Εγώ λοιπόν από τη δικιά σας εκπομπή τον καλό τον αξιότιμο κύριο Τσίπρα ένα βράδυ να έρθει στη τηλεόραση. Να έρθει με το Τεκαλώτο και το Βαρουφάκι. Να τον συμβουλεύουν. Εγώ μόνος μου με ένα χαρτί που θα είναι το τρίτο μνημόνιο. Αυτό που υποθήκευσε τη χώρα 99 χρόνια. Κυρία Βάλα, για να μειωθούν οι ασφαλιστικές φορές μια μονάδα, η Ελλάδα πρέπει να αποδείξει στην Ευρώπη ότι τις περισσεύουν 220 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Για να μπορέσει να μειώσει τον έμφυα, ξέρετε, σε 1.200 περιοχές της Ελλάδος, 0 ο έμφυας σε περιοχές κάτω από 1.500 κατοίκους. Ναι. Όπως και η Ρόδος, ξέρετε, η Κόση, η Κάλυμνος, τα νησιά μας και όλη η Ελλάδα. Έπρεπε λοιπόν να βρει 500 εκατομμύρια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άρα λοιπόν, με πειθό, με σεβασμό, χωρίς κραυγές, τον καλό να μετρηθούμε στα οικονομικά. Και αν δεν ξέρει οικονομικά, γιατί είναι πολιτικός μηχανικός, ή μηχανικός περιβάλλοντος, να πάρει και τους συνεργάτες του. Να πάρει τους συνεργάτες του, αυτούς που βύθισαν τη χώρα. Αυτούς οι οποίοι έφεραν το τρίτο για χρέα στο μνημόνιο. Στη διάθεσή σας.
0: Μάλιστα. Θεωρώ, κύριε Αυτιά, ότι οι πολίτες στην Ελλάδα παρόλα αυτά δεν γνωρίζουν αρκετά την ευρωπαϊκή πολιτική, παρότι επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα, τη δική μας. Το μεγαλύτερο λάθος, λοιπόν, που κάνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση στο επικοινωνιακό κομμάτι με τους πολίτες, ποιο θεωρείτε ότι είναι? Γιατί έχουμε, αισθανόμαστε όλοι μας ως πολίτες την Ευρώπη σαν απειλή που μας παίρνει χρήματα. Δεν ξέρει ο περισσότερος κόσμος τι ακριβώς κάνει η Ευρώπη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό.
1: Η Ευρώπη έδωσε 36 δισεκατομμύρια το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και τώρα, κυρία Βάλλα, σας το ανακοινώνω, δίνει 49,2 δισεκατομμύρια στην χρονική περίοδο 28-34. Yes. Δηλαδή, από το 2028 έως το 2034 η χώρα εξασφάλισε 49,2 δισεκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Η Ευρώπη δίνει, και μάλιστα ο Βέλγος χθες παραξενεύτηκε. Μου λέει, εγώ ως Βέλγιο έχω τους ίδιους κατοίκους με σένα. Μπράβο, του λέω. Γιατί παίρνω 9 δις και εσύ παίρνεις 49,2? Και του λέω, εσύ έχεις ένα άρμα μόνο και μόνο, δεν έχεις κανένα εχθρό. Εγώ έχω Τουρκία απέναντί μου. Εσύ, του λέω, δεν έχεις ούτε ένα μετανάστη. Και εγώ απέναντί μου έχω ανά πάσα στιγμή το φόβο. Η Ευρώπη μου έδωσε ως Ελλάδα 103 εκατομμύρια. Εσύ δεν είχες Ντάνιελ ποτέ. Εγώ είχα στη Θεσσαλία και ζήτησα και πήρε η χώρα 100 εκατομμύρια. Εσύ δεν έχεις νησιά. Δεν έχεις τέτοιου είδους αναπτυξιακή πολιτική. Έχει μόνο γεωργία. Άρα, εγώ θέλω περισσότερα χρήματα.
0: Και πλοία και συγκοινωνίες και τα λοιπά, ναι.
1: Και επίσης, έχουμε, ας πούμε, το ισοδύναμο, έτσι. Mm-hmm. Επίσης, έχουμε το ενεργειακό. Εσύ, του λέω, έχεις ένα καλώδιο που παίρνεις ρεύμα από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, από την Ολλανδία και παίρνεις και το φθηνότερο. Η Ελλάδα, η Ιταλία, η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Πολωνία δεν έχουν καλώδιο. Γιατί η Αυστρία έλεγε, δεν βάζω καλώδιο λόγω του Όρμπαν. Ποιος ήταν ο Όρμπαν? Ήταν ο επικεφαλής της Ουγγαρίας. Ναι. Η Αυστρία δεν πήγαινε καλά με την Ουγγαρία. Τώρα που έφυγε ο Όρμπαν και ιτήθηκε, τώρα ξεκινάει η προσπάθεια. Η χρηματοδότηση του καλωδίου, πόσο κοστίζει? 140 δις. Η Αυστρία λέει, δεν βάζω τίποτα. Και κάναμε μια σύσκεψη και είπαμε, θα βάλουν όλες οι χώρες, ώστε οι 17 χώρες που πληρώνουν ακριβότερο ρεύμα να μπορούν να έχουν την καλωδίωση. Η Ελλάδα δεν έχει ούτε αποθήκες ηλεκτρικού ρεύματος λόγω των φωτοβολταϊκών. Γιατί? Φωτοβολταϊκά ξεκίνησαν με μεγάλη δύναμη από το 19 και μετά. Ο κύριος Τσίπρας μας έβαλε στο χρηματιστήριο ενέργειας, έχοντας ακόμα ανοιγμένες τις λιγνητικές μονάδες, στις οποίες πληρώναμε πρόστιμο 300 εκατομμύρια τη μέρα. Γιατί η Ευρώπη το είχε απαγορεύσει. Ήρθαν λοιπόν τα φωτοβολταϊκά, αλλά δεν αρκεί αυτό. Όταν έχουμε ηλιακάδα, η τιμή του ρεύματος είναι μηδέν. Όταν αρχίζει και νυχτώνει, τότε ζητάμε ρεύμα από την Ευρώπη.
0: Βέβαια.
1: Και εκεί το πουλάνε πανάκριβα αυτοί. Αυτό τελειώνει σε 2 χρόνια. Και γιατί έχουμε ακριβό ρεύμα? Γιατί πριν τη Μέρκελ η Ευρώπη έπαιρνε φτηνό φυσικό αέριο από τον Πούτιν, και τώρα δεν παίρνει φτηνό φυσικό αέριο. Παίρνει ανάκριβο. Το ένα λοιπόν φέρνει το άλλο. Και τα προβλήματα είναι μεγάλα.
0: Όλα έχουν την εξήγησή τους και δεν είναι αβασάνιστα. Ακρίβεινε το ρεύμα, ακρίβεινε το νερό κτλ. Όλα έχουν τη δική τους εξήγηση.
1: Και το ρεύμα,
0: ναι.
1: Το ρεύμα είναι η βάση της ακρίβειας.
0: Ναι.
1: Προσέξτε,
0: έτσι,
1: για να έρθει ένα σακουλάκι ρύζι στη Ρόδο, δεν έρχεται μόνο του, δεν πετάει μόνο του. Πρέπει να συγκεντρωθεί. Αυξήθηκε ο κατώτατος. Αυξήθηκαν τα μεροκάματα. Πρέπει να συσκευαστεί. Πρέπει να μεταφερθεί. Αυξηθήκαν τα μεταφορικά. Η βιομηχανία που θα το παράξει πληρώνει ρεύμα πανάκριβο. Αν πέσει η τιμή του ρεύματος, θα πέσουν και οι τιμές. Τώρα, χθες αποφασίστηκε να παγώσουν για 2 μήνες. και αυτό το πάγωμα κέρδους να συνεχιστεί. Και αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Θα υπήρχε ποτέ ελληνική κυβέρνηση που θα ήθελε να πληρώνουν οι πολίτες της ακριβότερα από τους άλλους? Πήρα μια σοκολάτα στο Βέλγιο, το περίπτερο, και έπεσα σε Έλληνα. Μου λέει: Γιώργο, ξέρεις πόσο κάνει αυτή η σοκολάτα? Λέω: Πόσο? Μου λέει: 3 ευρώ. 50 χιλιόμετρα μακριά, η Γερμανία, την πουλάει 1,5.
0: Μάλιστα.
1: Το Βέλγιο πουλάει πιο ακριβά από τη Γερμανία. Γιατί? Γιατί οι πολυεθνικές, εκεί που υπάρχει μεγάλη ζήτηση, ρίχνουν τις τιμές. Εκεί που υπάρχει μικρή ζήτηση, δεν πλασιάζουν. Υπάρχουν ανισορροπίες στην Ευρώπη. Έχουμε κοινό νόμισμα, αλλά δεν έχουμε ενιαία πολιτική. Δεν έχουμε ενιαία πολιτική άμυνας. Σου είπα, ήθελα να βάλω την Τουρκία, η οποία απειλεί κράτος της Ευρώπης, την Ελλάδα, και κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Τη μέρα που γινόταν αυτά στην Κύπρο, που πέφτανε οι βόμβες των Ιρανών, οι πύραυλοι, εξηγούσα τι γινόταν στην Κύπρο και πετάχτηκε ένας Γερμανός και λέει: Για τις εκτρώσεις πότε θα μιλήσουμε? Τον κοίταξα, του λέω: Αυτή τη στιγμή απειλείται η Κύπρος. Για το θέμα των εκτρώσεων έχουμε χρόνο. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν χώρες που δεν ασχολούνται με τα επιμέρους θέματα άλλων χωρών. Ναι. Δηλαδή εμείς, ας πούμε τώρα, στην ναυμαχία Σουηδίας, Δανίας και Ολλανδίας για τα ψάρια της Βαλτικής, δεν έχουμε καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Εγώ σε λίγο καταθέτω...
0: Είναι δικό τους το πρόβλημα, όπως και δικά μας είναι τα υπόλοιπα προβλήματα που είπατε.
1: Εγώ σήμερα, καταθέτω αίτηση αποζημίωσης των ψαράδων μας, γιατί ο λαγοκέφαλος έχει φάει όλα τα δίκτυα τους.
0: Ναι.
1: Και τα δίκτυα είναι η περιουσία του ψαρά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και καταθέτω... Συγγνώμη, Μαρία.
0: Δεν βιάζει.
1: Και καταθέτω αίτηση αποζημίωσης. Όπως πέτυχα και άλλα πράγματα. Επίσης, έχω να πω το εξής. Είναι ευχής έργων που μονοπόλησα σήμερα την κουβέντα, αλλά είναι ευχής έργων, και κλείνω με αυτό, ότι υπάρχει ένας Χατζημάρκος στο Νότιο Αιγαίο. Έχει γραφείο στην Ευρώπη, ο Περιφερειάρχης Νότιο Αιγαίου και Κυκλάδων. Διεκδικεί κονδύλια. Είναι ο πρώτος ο οποίος έφερε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ξεκίνησε από τα εστιατόρια. Και για το έργο το οποίο κάνει, είναι παράδειγμα σε όλη την Ευρώπη. Είναι ο πιο πετυχημένος περιφερειάρχης της Ευρώπης. Και να το πείτε. Και δεν το λέω επειδή...
0: Φαντάζομαι ότι θα το ακούσει.
1: Είναι φίλος μου. Δεν το λέω επειδή ζω μαζί του πράγματα. Βλέπω και τους υπόλοιπους. Απέχει παρασάγκας. Μαρία, στη διάθεσή σου και για την εσωτερική επικαιρότητα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Με τα κόλεψη κόμματα,
0: επειδή έχουμε 3 λεπτά διαφημίσεις που πρέπει να μπουν αυτή την ώρα, θα σε κρατήσω στο τηλέφωνο. Θα μου επιτρέψει και εμένα τον Ελληνικό. Θα σε κρατήσω στο τηλέφωνο και θα πάμε 3 λεπτές διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Ωραία, με καλείτε πάλι και είμαι στη
0: διάθεσή σου. Ναι. Εντάξει. Ευχαριστώ κι εγώ.
2: Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο. Με ελεύθερη είσοδο.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, της εκπομπής Ραδιοπλοές, κυρίες και κύριοι. Είναι ο Νίκος ο Κάπρος στην κονσόλα του ήχου. Είναι στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Ομπαλής. Η Μαρία Βαλά στο μικρόφωνο του σταθμού της Έθνο του Αιγαίου. Και ο κύριος Αυτιάς, ο Γιώργος Αυτιάς, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είναι παραμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Οι δημοσιογράφοι εμφανιζόμαστε έτσι πάντα άνετοι κριτές απέναντι στους πολιτικούς, μερικές φορές σκληροί κριτές. Εσείς ως δημοσιογράφος για πολλά χρόνια και πλέον ως πολιτικός, τι αναθεωρήσατε περισσότερο για τον τρόπο που λαμβάνονται οι πολιτικές αποφάσεις και πού νιώσατε έτσι δύσκολα για τον τρόπο που μεταχειριζόμαστε εμείς κάποιες στιγμές στους πολιτικούς?
1: Λοιπόν, Μαρία, εγώ πολιτικός δεν έχω γίνει.
0: Παραμένεις.
1: Είμαι δημοσιογράφος ακόμα.
0: Παραμένουμε, ναι.
1: Είμαι λειτουργώ δημοσιογραφικά. Ναι, δηλαδή, μόλις δω κάτι, εμείς οι δημοσιογράφοι τι κάνουμε? Το ξέρουν καταρχήν η γλυκιά μου καλημέρα σε όλο το Αιγαίο. Παιδιά, ξέρετε που ακούγεστε. Σε όλο το Αιγαίο έχω πάρει δεν ξέρω πόσα μηνύματα, Μαρία. Θα πρέπει αυτή η εκπομπή που κάνεις να έχει τεράστια ακροματικότητα. Πήρα από τη Σάμο, από την Κο, από την Κάλυμνο, από την Άξο, από την Πάρο. Έχω σημειώσει εδώ νησιά. Από την Κρήτη, από την Ιεράπετρα.
0: Νομίζω ότι με την συμβολή όλων των συναδέλφων που πραγματικά είναι παλιοί και εξαιρετικοί συνάδελφοι, νομίζω ότι επιτυγχάνουμε αυτό που επιθυμούμε, έτσι, να μας ακούνε.
1: Βέβαια, και να ακούνε όλες τις απόψεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ λοιπόν δεν έχω γίνει πολιτικός. Δεν είμαι πολιτικός. Πήρα μια απόφαση. Μπορείς να με ρωτήσεις γιατί ενώ είχες μια εκπομπή που ήταν πρώτη σε τηλεθέαση έβγαζες πιο πολλά λεφτά από αυτά που παίρνει τώρα ένας ευρωβουλευτής. Είχες μια άνεση να καλύψεις όποιον θέλεις, από τον πιο απλό βουλευτή μέχρι τον πρωθυπουργό της χώρας.
0: Και να είσαι κριτής και όχι κρινόμενος.
1: Είμαι και κρινόμενος και κριτής παράλληλα. Και τα δύο. Γιατί μπορώ να κρίνω την Ευρώπη. Μπορώ να κρίνω λάθη και παραλήψεις άλλων. Λοιπόν, γιατί το έκανα αυτό? Καλούσα στην εκπομπή πολιτικούς, τους ρώταγα το α και μου λέγανε χ ψ ω. Ρώταγα συγκεκριμένα πράγματα ή έπιανα αδιάβαστος. Σε σημαίνει αδιάβαστος.
0: Ναι, αυτό
1: είναι. Ξέρεις τι είναι να του λες ότι πρέπει να δοθεί μάχη για τη μείωση του πληθωρισμού και να σου λέει στη δικιά μας κυβέρνηση μας πάει φουλ πάνω. Είχε μπερδέψει τον προϋπολογισμό με τον πληθωρισμό. Δηλαδή σου μιλώ και λέω δεν είναι δυνατόν μετά από τόσα χρόνια πείρας 34 ολόκληρα χρόνια. Με συνάντησε μια κυρία προχθές στη Δράμα, γιατί κάθε Σαββατοκυριακό πάω σε μια περιοχή της Ελλάδος. Θέλω να τους πω ευχαριστώ. Δεν πάω προεκλογικά. Άλλοι πάνε 20 μέρες πρώτων εκλογών. Όχι. Ξεκίνησα μεθοδικά από την επομένη των εκλογών να πηγαίνω. Έχω πάει σε 42 περιοχές της χώρας. Ήμουνα στη Δράμα προχθές. Και μάλιστα μετά την ομιλία που πήγε πάρα πολύ καλά, γιατί τους μιλώ πάρα πολύ απλά. Δεν υπάρχει χαρτί μπροστά μου. Με ρωτάνε κλπ. Πήγα σε μια εκδήλωση των κυριών της Δράμας. Ήταν ένα αμφιθέατρο γεμάτο γυναίκες. Δεν καταλαβαίνεις τι έγινε. Χαμός. Και έρχεται μία και μου λέει, Γιωργάκη, με παρέλευε στα 30 και με εγκατέλειψε στα 65. Λέω, πόσα σε εγκατέλειψα? Μου λέει, σε παρακολουθούσα από τα 30 μου. Από τον καιρό που δούλευα. Και τώρα είμαι συνταξιούχος. Και σε ευχαριστώ πολύ γιατί αυτό άρχισε να μου λέει. Και χάρη σε εσένα αυτό, χάρη κλπ. Τι θέλω να πω? Μετά από 34 χρόνια, Μαρία, έπρεπε να αλλάξω. Να αλλάξω, γιατί θα ήμουν παλιός.
0: Έπρεπε να αλλάξετε ρόλο επίσης, με τον οποίο παρεμβαίνετε στα κοινά.
1: Θα σου πω και κάτι άλλο. Η συμμετοχή με τον κόσμο, η γνώση. Δηλαδή μου τηλεφωνούσε η Μαρία Ιβάλα από τη Ρόδο και μου έλεγε «Γιώργο, το θυμάσαι, γιατί δεν παίρνει επίδομα μικρότητας η ελεύθερη επαγγελματίας? Γιατί δεν παίρνει δικηγόρος ή μηχανικός ή γυναίκα που έχει μαγαζί? Το θυμάσαι?» Σε 15 μέρες έγινε νόμος. Χάρη σε σένα λοιπόν, και το αποκαλύπτω σήμερα, χάρη στη δημοσιογραφική σου έτσι έρευνα, μου είπες ότι πολλές γυναίκες λένε, μα είναι δυνατόν, γεννάμε Παρασκευή και την άλλη Παρασκευή πάμε στη δουλειά. Ενώ μια εργαζόμενη στο δημόσιο τομέα ή στον ιδιωτικό τομέα, 8 μήνες είναι σπίτι της. Το έφερα λοιπόν, άκουσε ο Πρωθυπουργός, το έκανε νόμο. Όπως επίσης υπήρχαν συνταξιούχοι οι οποίοι, επειδή είχαν παιδιά φοιτητές κλπ, αν εργαζόντουσαν, χάνανε το 60% της σύνταξης επί Τσίπρα και παρήδερε πανηφόρο άρμα τότε και έκοβε ό,τι έβρισκε μπροστά του. Και έκλεινε και τράπεζες. Και έκυγε και μνημόνια. Και έφερνε και ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και όλα τα υπόλοιπα όπως σου είπα. Εκεί λοιπόν έτεθη το θέμα. Γιατί να χάνει ο συνταξιούχος. Έπρεπε λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο. Να παίρνει ολόκληρη τη σύνταξη να εργάζεται και να πληρώνει από το μισθό του ένα 10%. Έτσι λοιπόν σήμερα. Κάθε συνταξιούχος που θέλει να δουλέψει.
0: Αυτό ήταν σοβαρό, σοβαρότατο επίτευγμα.
1: Και σήμερα λοιπόν μπορεί ο κάθε συνταξιούχος, αν θέλει, δηλαδή πήγαινε μια ώρα να διδάξει σε ένα ΙΕΚ και έχανε το 60% της σύνταξης. Το άλλο με τους νέους, όποιος ήταν κάτω των 24, έπαιρνε 427 ευρώ. Όχι κύριε, σήμερα παίρνει 920 ευρώ συν τριετίες. Είχε κρατήσει τον υποκατώτατο στους νέους κάτω των 25 ετών 427 ευρώ. Αυτά λοιπόν δεν θα ξανάρθουν ποτέ στην πατρίδα και αυτά τα σώσαμε, τα διεκδικήσαμε από την Ευρώπη, παλέψαμε και δεν θέλουμε η Ελλάδα να γυρίσει πίσω. Δεν θέλουμε να ξαναδούμε κλειστές τράπεζες. Δεν θέλουμε να ξαναδούμε μνημόνια. Δεν θέλουμε να ξαναδούμε όλα αυτά τα οποία έγιναν. Η πρώτη απόφαση Τσίπρα, ξέρεις ποια ήταν? Ξέθαψε ένα νόμο του ΠΑΣΟΚ και μείωσε τις συντάξεις τις κατώτατες από 492 ευρώ 384. Αυτό ήταν συγκλονιστικό. Φώναζα, χάλαγα τον κόσμο. Έπρεπε να έρθω με Μητσοτάκης για να το ισιώσει. Ποιο είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα σήμερα? Αυτό που έχει όλη η Ευρώπη, η ακρίβεια.
0: Ναι, το πάγω αυτό είναι γεγονός.
1: Εγώ τα λέω, δεν
0: είναι, είναι γεγονός ότι πραγματικά η ακρίβεια έχει λυγίσει τον κόσμο και μια και μου είπατε προηγουμένως για τις γυναίκες που είναι στο ελεύθερο επάγγελμα, να πω εγώ κάτι άλλο. Οι άνθρωποι οι οποίοι από συγκυρίες στη ζωή τους παίρνουν σύνταξη γύρατος. 420 ευρώ. Έχω ένα παράδειγμα. Ο οποίος πληρώνει εδώ στη Ρόδο 370 ευρώ στο ενίκιο. Με 50 ευρώ τι θα κάνει? Τι μπορεί να κάνει?
1: Να σου πω, του κόψε το ΕΚΑΣ ο κύριος Τσίπρας, το υποθήκευσε στο δανεισμό του, γιατί το ΕΚΑΣ, όσο και να θέλει με Μητσοτάκης να το φέρει, δεν μπορεί. Το ΕΚΑΣ κοστίζει 2,5 δις. Και η Ευρώπη λέει θα δαπανίσεις 3,5 δις για μισθούς, για συντάξεις, για τη λειτουργία του κράτους, για τις περιφέρειες, για τους δρόμους, για τα νοσοκομεία. Το ΕΚΑΣ τελείωσε. Είχα καλέσει υπουργό του Τσίπρα, ο οποίος τώρα έχει αποδημήσει. Εις Κύριον. Μου λέει Γιωργάκη, κοστίζει 2,5 δις. Είναι πολλά τα λεφτά. Δεν έχετε καταλάβει τι κάνατε? Αυτό πριν το 2099 δεν μπορεί να επανέλθει. Και το ΕΚΑΣ ξέρεις πότε κόπηκε? Εκείνο το πρωί που παραιτήθηκε ο Αλέξης ο Μητρόπουλος, πάρ' τον μια μέρα να στο πει. Παραιτήθηκε, διότι σου λέει αυτό που ρώτησες εσύ. Θα πεις τώρα, θα πει κάποιος. Δεν το φέρνει ο Μητσοτάκης πίσω? Το φέρνει μαχισμένο, γιατί όλο κοστίζει 2,5 δις. Τώρα που θα δώσει 300 ευρώ, που μάλλον θα γίνουν 500, στη ΔΕΘ, αυτό ξέρεις πόσο κάνει? 1 δις.
0: Μάλιστα.
1: Ρωτάει τώρα κάποιος και λέει, για βάστα, γιατί προπληρώνεται 10 χρόνια μπροστά χρέος? Κάθε 1 δις που προπληρώνουμε, εξασφαλίζουμε 30 εκατομμύρια ευρώ για να δοθούν για κοινωνικούς σκοπούς. Και παράλληλα η χώρα αναπνέει για 10 χρόνια. Δεν έχει μπροστά της θολό όραμα. Είναι σαν να σου λέει κάποιος, αν σου περισσεύουν 1.000 ευρώ, δώστα στο δάνειο και για 10 χρόνια δεν θα σε πειράξω καθόλου. Γιατί η χώρα είναι χωμένη μέχρι τα μπούνια. 100 δις από τον Τσίπρα. 40 από το δεύτερο, 30 από το πρώτο. Ακόμα δεν έχουμε ξεπληρώσει το δεύτερο. Και το τρίτο ήταν αχρίαστο. Έγινε από ένα καπρίτσιο. Γιατί ήθελε να κόβει βόλτες ο Βαρουφάκης 6 μήνες στην Ευρώπη. Είχε κοιμηθεί ο Τσίπρας από το γητευτή Βαρουφάκη και δεν βρισκόταν ένας του πει, έλα εδώ, άλλαξε το Βαρουφάκη, έβαλε το τεκαλώτο. Εν τω μεταξύ είχε φέρει αυτό στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και τότε φώναζα εγώ και ο Χατζηνικολάου, κάντε το όπως στην Κύπρο. Τι έκανε η Κύπρος, αν χρώσταγε η Βάλα 10.000 ευρώ, να μην πάει το Φάντς και της πάρει το σπίτι, αλλά να βρεθούν τρεις φίλοι, Γιώργος, Γιάννης, Δημήτρης, Μαρία, Κώστας, δεν ξέρω τι κλπ, να αγοράσουν το δάνειο και η Μαρία να χρωστάει στους τρεις φίλους και όχι στο Φάντς. Και δεν το κάνανε. Και τώρα βγαίνει και λέει, θέλω να ρυθμίσω τα δάνειά σας. Χαίρο πολύ. Πήρες ένα ξηράφι και ξηράφιασες το πρόσωπο μιας κυρίας και τώρα της λες, θα σου βρω ωραίο πλαστικό. Θα σου φτιάξει το πρόσωπο.
0: Και ο νόμος Κατρούγκαλου δεν χτυπά τους, ελεύθερους επαγγελματίες μέχρι τώρα.
1: Εδώ ο νόμος Κατρούγκαλου φορολογούσε την εισφορά των ελεύθερων επαγγελματιών. Ναι. Δηλαδή πλήρωνε κάποιος εισφορά και έβαζε φόρο στην εισφορά. Mm. Διότι το θεωρούσε εισόδημα. Και λέω του Κατρούγκαλου, συμφοιτητές ήμασταν, ρε εσύ Γιώργο, τι έκανες, έχεις καταλάβει? Είχε συμβεί. Ήρθαν οι νόμοι και τα μνημόνια στα αγγλικά, τα μεταφράσανε στην Αθήνα, τα κάνανε εσωτερικούς νόμους και κρεμάσανε τον κόσμο μέχρι το 2099. Ξέρεις τι έμεινε απ' έξω η Ακρόπολη, η Παναγιά της Τίνου, η Παναγιά Σουμελά, οι αρχαιότητες της Ρόδου, το Ηρέον της Σάμο, το Σούνιο και κάτι άλλα.
0: Όλη όλα η υπόλοιπη άλλα, Ελλάδα είναι...
1: Όλα τα άλλα είναι υποθηκευμένα. Τελεία. Για να πουλήσει ένα κτίριο ο ΕΦΚΑ πρέπει να ζητήσει την άδεια του υπερταμείου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή η πραγματικότητα φέρνει υπογραφή Αλέξης Τσίπρας ο πρώτος. Γιατί τώρα εμφανίζεται ως Αλέξης Τσίπρας ο δεύτερος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός. Και ένα βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να πάρει, θα στα πει τα ίδια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός. Και ένα βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να πάρει, θα στα πει τα ίδια ακριβώς. Που σου λέω. Για την υποθήκη της Ελλάδος από πλευράς Τσίπρα.

0: 17% και πανηγύριζε τώρα που παίρνει 13-14%. Και έβγαλε και μια ψεύτικη μέτρηση μέσω Viber που του δίνει 21% και γελάνε και τα πετά ακόμη. Γελάνε και τα ελάφια της Ρόδου πάνω στις αρχαιότητες. Γι' αυτό λοιπόν ο κόσμος θυμάται, κρίνει και δεν θέλει να χάσει αυτά που κέρδισε. Πρέπει να πω στην Επιτροπή τώρα και την Επιτροπή Ενέργειας και γιατί υπάρχει ακριβό ρεύμα στα νησιά. Αν δεν πάει το πρωί το πλοίο μαζούτ στη Σάμο, η ΔΕΗ της Σάμου δεν λειτουργεί.
1: Μάλιστα.
0: Αν μπει το καλώδιο, τελειώνουμε. Μετά την Κρήτη έρχεται το καλώδιο στη Ρόδο.
1: Μία πολύ μικρή ερώτηση από έναν ακροατή. Πώς γίνεται ένας συνταξιούχος εργαζόμενος μηχανικός με 920 ευρώ σύνταξη να πληρώνει 432 ευρώ ΕΦΚΑ?
0: 920 είναι άγνωστο του ανθρώπου. Mm-hmm. Με τους μηχανικούς έρχεται μια λύση τώρα. Mm-hmm. Σημαντική και για τις επικουρικές τους. Ζήτα το τηλεφωνό του, τον συγχαίρω για το ερώτημα, γιατί εμένα η δουλειά μου 34 χρόνια αυτή ήταν. Δίπλα στον κόσμο. Τέτοια μηνύματα μου στέλνανε και έκανε παρέμβαση. Άλλαξα ως δημοσιογράφος 33 νόμους. 33.
1: Μάλιστα.
0: Μαρία. Και δεν θα ξεχάσω την παραμονή Χριστουγέννων του 2000, όταν είπα στον Αντένα ότι έρχεται αυτό και αυτό, μου τηλεφώνησες και μου λες ισχύει Γιώργο για τα νησιά μας. Παραμονή Χριστουγέννων δούλευες. Mm-hmm. Γι' αυτό έφτασε τόσο ψηλά. Μαρία, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και να στηρίζεις πάντα την Ελλάδα.
0: Το τηλέφωνο του φίλου μας.
1: Το τηλέφωνο. Ναι, ναι, ναι.
0: Α, θέλω όποτε με αντέχετε να μιλάμε στο ραδιόφωνο.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ.
1: Έχετε πολλά πράγματα να μας πείτε. Τώρα ενικό και πληθυντικό τα μπέρδεψα σε αυτή την εκπομπή. Ενικός γιατί οικείο πρόσωπο, πληθυντικός διότι το επιβάλλει η ευγένεια των εκπομπών.
0: Να είστε καλά, Μαρία, και πάντα ψηλά. Ευχαριστώ.
1: Να είμαστε καλά.
0: Γεια.
1: Να είμαστε καλά. Γεια. Λοιπόν, έτσι είναι οι ευρωβουλευτές, θέλουν και τη δική τους, έχουν και τις υποχρεώσεις τους. Θα πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε ένα τραγούδι τώρα, έτσι λίγο να ξεκουραστούμε.

Λοιπόν, ναι, μια ιστορία με τους λαγοκέφαλους που μας οδηγεί. Ένας 15χρονος, διαβάζω εδώ στο διαδίκτυο, δεν ξέρω αν αληθεύει η είδηση, τη διαβάζω, σας τη μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη. Ένας λοιπόν 15χρονος ψάρεψε 158 λαγοκέφαλους και τώρα περιμένει ότι θα πάρει τα χρήματα αυτά που υποσχέθηκε έτσι το κράτος, υποσχέθηκε η κυβέρνηση ότι θα δώσει σε όποιους πιάνουν τους λαγοκέφαλους, διότι γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα ψάρια, τρώνε τα πάντα στο πέρασμά τους, από αυγά μέχρι οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, ναι, ολοκληρώνουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τον Γιώργο Μπαλή, τον Νίκο Κάπρο, τη Μαρία Βάλε, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Χριστίνα Μέγα και συνέχεια η αθλητική εκπομπή με τον Γιώργο Αθανασίου. Γεια σας.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση καταθέτει εναντίον του Νίκου Γερονικόλα ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Στράτος Καρίκης. Τον κάλεσε μέσω της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου να ανακαλέσει τους ψευδείς ισχυρισμούς περί έμισθης αντιπροεδρίας στον αναπτυξιακό οργανισμό Κολοσσός και σημείωσε ότι οι βριστές σε τιμητικά αξιώματα όπως αυτά του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έχουν θέση. Την ικανοποίησή της για τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία συστήνεται τμήμα επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία με έδρα τη Ρόδο, εκφράζει η διοίκηση του εργατικού κέντρου. Αναφέρει ότι πρόκειται για ιστορική δικαίωση ενός αγώνα που διήρκησε σχεδόν 10 χρόνια και τονίζει ότι η σημερινή εξέλιξη αποτελεί μια μεγάλη νίκη για τον κόσμο της εργασίας και μια σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον των 12 νήσων. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια με αφορμή τις νέες κυβερνητικές εξαγγελίες ασκεί ο βουλευτής του Πασόκ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης. Κάνει λόγο για προεκλογική παράσταση και 7 χρόνια αποτυχίας που διέλυσαν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ενώ καταγγέλει την κατάργηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των εταιριών, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση αντικαθιστά τα δεσμευτικά μέτρα με απλές υποσχέσεις της αγοράς. Εκτάκτως θα συζητηθεί σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο η κατάργηση των επάρχων και των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων με βάση το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το θέμα εισάγεται ως διαμαρτυρία του Περιφερειακού Συμβουλίου απέναντι σε μια πρόβλεψη που αφορά άμεσα τη λειτουργία της πολυνησιωτικής περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου. 3 ακίνητα του Δημοσίου παραχωρεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Δήμο Αγαθονησίου. Σε αυτά θα αναγερθούν κατοικίες για τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών. Ενεργοποιήθηκε από χθες το πιλωτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη διαχείριση του λαγοκέφαλου. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό του 1.500.000 ευρώ με δυνητικούς δικαιούχους στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. Η αμοιβή των συμμετεχόντων επαγγελματιών αλλιέων μπορεί να φτάσει έως και τα 5,33 ευρώ καθαρά ανά κιλό αλλιευμένου λαγοκέφαλου. Σύσκεψη για τις πολιτικές εξελίξεις και την οργάνωση των επόμενων διεκδικήσεων πραγματοποιεί σήμερα η Λαϊκή Συσπήρωση Ρόδου και Νοτίου Αιγαίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Πλάζα και ομιλητές θα είναι οι επικεφαλείς της παράταξης στο Δήμο και την Περιφέρεια Τάκης Πότσος και Γιάννης Αγγέλου. Σε 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν αύριο Τετάρτη οι επαγγελματίες μεταφορής της Ρόδου. Οι εκπρόσωποι του κλάδου επισημαίνουν ότι δεν υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση της πολιτείας σε σχέση με την εφαρμογή του κανονισμού για τα βασικά όρια οδήγησης και ανάπαυσης. Στη σύλληψη 29χρονου αλλοδαπού για οδήγηση σε κατάσταση μέθης προέβησαν οι αστυνομικές αρχές στη Νότια Ρόδο. Ο 29χρονος έχοντας καταναλώσει αλκοόλ ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα. Δικογραφία σε βάρος 29χρονου ημεδαπού για ναρκωτικά και όπλο κατοχή. Σχηματίστηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρόδου. Στην κατοχή του 29χρονου βρέθηκαν 52,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης και ένας πτυσσόμενος σούγιας. Έθριος ο καιρός σήμερα στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλό μας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στην ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα. Σήμερα για τελευταία φορά μέσα στο αυτόν τον έκτο μήνα του 2026. Σήμερα είναι 30 Ιουνίου της τρέχουσας χρονιάς και η ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα ολοκληρώνει τις εκδόσεις της για αυτόν τον καλοκαιρινό μήνα που ζούμε στην Ελλάδα. Η ώρα είναι 12 και 14 πρώτα λεπτά, είναι η ώρα που ξεκινάει παρέα την σημερινή ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα, ο σταθμός που εκπέμπει εδώ και αρκετές δεκαετίες. Μιλάμε για το ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Στην πραγματικότητα αυτές είναι οι συχνότητές μας, αυτές 93,1, 94,7. Υπάρχουν πολλοί φίλοι της ραδιοφωνικής αθλητικής εφημερίδας που και μας στέλνουν μηνύματα και μας συγχαίρουν για την υπομονή μας. Λογικό είναι, από το 1988 μέχρι σήμερα η ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα εδώ έχει έναν μόνο σκοπό, να σας ενημερώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην εποχή που το fake news και η παραπληροφόρηση κυριαρχούν, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που μας δυσκολεύει περισσότερο κάθε φορά. Ωστόσο, η ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα της ημέρας σήμερα έχει συγκεκριμένα θέματα, με Νίκο Κάπρο στην κονσόλα του ήχου, με Νίκο Κάπρο στην μουσική επιμέλεια, με Γιώργο Αθανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Εδώ θα είμαστε λοιπόν, ξεκινάμε την σημερινή μας ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα.

Σε αναζήτηση νέων ποδοσφαιριστών για τα ρόστερ τους, σε αναζήτηση νέων προπονητών για τους πάγκους τους, βρίσκονται οι περισσότερες ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν φέτος σαν δωδεκάνησο στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας στο ποδόσφαιρο. Ο Γιάλισσος που έχει προποντή τον Πανάγο Σπάρταλη μιλάει με παίχτες, ο Δωματάς τελειώνει όπως τουλάχιστον ανακοίνωσε ο Γάς Γιάλισσος, δεν θα είναι την επόμενη σεζόν με την φανέλα του Γιάλισσου. Στον αέρα ψάχνουν προπονητή μετά το όχι στην επέκταση της συνεργασίας με τον Δημήτρη Γκάιδα, ένα όνομα το οποίο έχει δει το φως δημοσιότητας, ένας γνωστός προπονητής που έχει δουλέψει εδώ στην Ρόδο, και μιλάμε για τον Μάρκο Στεφανίδη, ο οποίος έχει ένα αρκετά πλούσιο βιογραφικό για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Είχε δουλέψει εδώ στον Γιάλισσο κάποια στιγμή, έχει δουλέψει στην Λευκάδα στον Τηλικράτη, έχει δουλέψει στην Κρήτη στον Άγιο Νικόλαο. Είναι άνθρωπος ο οποίος πραγματικά, στην Επισκοπή βέβαια, παλαιότερα στα Χανιά, στην Σπάρτη, γνωρίζει καλά τις μικρές κατηγορίες και δεν θα ήταν άσχημο να συνεργαστεί μαζί του η νέα διοίκηση του ΑΕΡΑ, που πάντως ψάχνει προπονητή, όπως επίσης με το που θα βρει τον προπονητή θα αναζητήσει και την υλοποίηση του οργανογράμματος για την νέα ομάδα και τους ποδοσφαιριστές που θα απαρτίζουν το ρόστερ της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στις Καλυθιές, είπαμε ότι ο Βαγγέλης Χατζιαντωνίου θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του Χρήστου Τζίμα. Ο Βαγγέλης, ο οποίος είναι και καθηγητής φυσικής αγωγής. Επίσης, το είπαμε και χτες, το λέμε και σήμερα, ο Αλέξανδρος Καραγιάννης, ο έμπειρος Καραγιάννης, συνεχίζει την προσφορά του στον Απόλλωνα Καλυθιών, εκεί όπου δεν θα συνεχίσουν, όπως γνωρίζουμε λίγο πολύ, ούτε ο βοηθός προπονητή Μιχάλης Ρίζος, ούτε και ο τελευταίος, τα τελευταία χρόνια γυμναστής του Απόλλωνα Καλυθιών, ο Μιχάλης Πλήγκος.

Και στο τοπικό μας ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωκανήσου προετοιμάζεται πυρετοδός για την νέα τοπική ποδοσφαιρική αγωνιστική χρονιά 2026-2027. Αναμένονται να έχουμε αρκετά πολύ έτσι προσιτά και ενδιαφέροντα πρωταθλήματα, όπως αυτό της Α κατηγορίας, όπου βέβαια η απουσία του Διαγόρα Βατίου σίγουρα θα κάνει αίσθηση, αφού ανακοίνωσε μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ότι δεν θα συμμετάσχει σε κανένα πρωτάθλημα. Κάτι που σίγουρα προβλημάτισε αρκετούς και εξακολουθεί να προβληματίζει αρκετούς, διότι όπως καταλαβαίνει κανείς, καθαρά θέμα οικονομικό, δεν υπάρχουν εύκολα χρήματα που να δίνονται από τους παράγοντες για να διατηρήσουν ποδοσφαιρικές ομάδες και γενικότερα για να διατηρήσουν ομάδες στον αθλητισμό. Ωστόσο, το πρωτάθλημα σίγουρα της πρώτης κατηγορίας πάντοτε αποτελεί ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον, αν και πέρσι ο Γιάννης από την αρχή όχι μόνο έδειξε αλλά απέδειξε στην συνέχεια κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος ότι ήταν ο μεγάλος κυρίαρχος και αυτός που πραγματικά κατέκτησε το πρωτάθλημα. Δεν θα έχουμε τον Διαγόρα Βατίο, θα έχουμε τους Πάνθηρες Ρόδου όμως. Θα έχουμε επίσης τον αντίμαχο από την ΚΟ. Θα έχουμε ή δεν θα έχουμε την ομάδα της Ρόδου, η οποία έχει τα διοικητικά της και προσπαθεί να σχηματίσει μια επίσημη διοίκηση μέσα από εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση. Ο Άρης Αρχαγγέλου θα είναι πράγματι πρωταγωνιστής, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, διότι εργάζεται γι' αυτό, αναζητώντας τον τίτλο και την άνοδο κατηγορίας. Υπάρχουν πάντως πάρα πολλά στοιχεία που μας επιβεβαιώνουν ότι και το φετινό πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας θα είναι αρκετά ενδιαφέρον για τους φιλάθλους και σαφώς θα μας δώσει το δικαίωμα να το παρακολουθήσουμε από κοντά ή από μακριά, να δούμε ποιος θα είναι ή ποιοι θα είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές αυτής της νέας τοπικής ποδοσφαιρικής χρονιάς. Μιλάμε πάντα για Α κατηγορία 12 νήσου.

Πριν πάμε στις απαραίτητες διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, να ολοκληρώσουμε την ενότητα του ποδοσφαίρου λέγοντάς σας ότι το παιχνίδι του αντίμαχου με τον Άμα Στυπάλια δεν πραγματοποιήθηκε χθες στην ΚΟ, παρότι ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί και ήταν και το τελευταίο παιχνίδι της τοπικής ποδοσφαιρικής χρονιάς της περίοδου 25-26. Οπότε το παιχνίδι το κερδίζει ο αντίμαχος με 3-0 χωρίς αγώνα. Ο αντίμαχος που μαζί, είπαμε και νωρίτερα, με τους Πάνθυρες Ρόδου θα είναι δύο νέες ομάδες στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας και ο τρίτος της παρέας είναι ο Ατρόμητος Δημηλιάς.

0: Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο. Με ελεύθερη είσοδο.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Είναι η ραδιοφωνική αλτική εφημερίδα συνέχεια, φίλες και φίλοι, από τις συχνότητες της ΕΡΤ του Νοτιού Αιγαίου. Στον Κολοσσό συνεχίζουν την αναζήτηση ακόμη 2-3 παιχτών έμπειρων που θα μπορέσουν να βοηθήσουν το νέο ρόστερ για την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη. Η προετοιμασία θα ξεκινήσει μετά το 15 Αύγουστο, αυτό το ξέρουμε κάθε χρόνο. Υπολογίζεται ότι 17 του μήνα θα ξεκινήσει η προετοιμασία, η οποία όμως θα γίνει στην Αθήνα, δεν θα γίνει στη Ρόδο. Και σαφώς το μυαλό μας και στα προκριματικά του Basketball Champions League, εδώ όπου επίσης θα συμμετάσχει ο Κολοσσός, δηλαδή θα έχει την χρονιά δύο παράλληλες εκδηλώσεις. Στη μία θα έχει στόχο την παραμονή στην κατηγορία το συντομότερο δυνατό και ένα πλασάρισμα σε καλύτερη δυνατή θέση της πρώτης οκτάδας, και στην συνέχεια φαντάζομαι ότι είναι η αναζήτηση καταρχήν της πρώτης νίκης ιστορικά για την ομάδα του Κολοσσού και στη συνέχεια ό,τι καλύτερο μπορεί να πετύχει σε αυτό το Basketball Champions League.

Εξαιρετικότατη ήταν η παρουσία, η εμφάνιση αν θέλετε, των κολυμβητών και κολυμβητριών, των πιγκουίνων της Ρόδου, στην πρώτη φάση Παγκοσμίου Πρωταθλήματος αγωνιστικών κατηγοριών στην κολύμβηση. Μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, μια εκδήλωση η οποία έδωσε τη δυνατότητα να κερδίσουμε διακρίσεις, νέα όρια, προκρίσεις, μετάλλια, όλα εκείνα τα οποία ο κάθε κολυμβητής, ειδικά ο νέος κολυμβητής και η νέα κολυμβήτρια ονειρεύονται, ειδικά στις πρώτες επίσημες αγωνιστικές δραστηριότητες. Οι 10 λοιπόν κολυμβητές των πιγκουίνων κατάφεραν λοιπόν 15 προκρίσεις με όρια, 9 προκρίσεις μέσω θέσεων και κατάταξης, 8 μετάλλια συνολικά, 1 χρυσό, 4 αργυρά και 3 χάλκινα για την ομάδα από την Ρόδο σε αυτό εδώ το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αγωνιστικών κατηγοριών και συγκεκριμένα για την πρώτη του φάση. Για την δεύτερη φάση προκρίθηκαν οι εξής: Νικήτας Χαντζιστρατής, Νίκος Νικολαίδης, Κύρα Κλαδίτη, Άννα Ιόλη Μογλαλή, Σάβας Νίκολος Χατζηνικολού, Γεωργία Λουκάκη, Φέδρα Πέλου, Μαργαρίτα Ναζάροβα, Γκαβριέλα Μετουλάρη και Δέσποινα Πισαδάκη. Αυτοί είναι οι κολυμβητές και οι κολυμβήτριες που προκλήθηκαν στην επόμενη και συγκεκριμένα στην δεύτερη φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κολύμβησης αγωνιστικών κατηγοριών.

Από 5 μέχρι 10 Ιουλίου, φίλες και φίλοι, θα πραγματοποιηθεί ο Διεθνής Συμπλοϊκός Αγώνας Ρόδος Cup 2026 που διοργανώνει η διοίκηση του Αθλητικού Συλλόγου στο Πλονεκτή Στάδα της Ρόδου μαζί με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και συνδιοργανωτές των Δήμων της Ρόδου, την ΔΕΡΜΑΕ και το επιμελητήριο της Δωδεκανήσου. Σαφώς και υποστηριχθές είναι οι Δήμοι από όπου θα ξεκινήσουν και θα περάσουν και θα τερματίσουν οι ιστιοπλόοι. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από τον Δήμο της Ρόδου εμπλέκονται και υποστηρίζουν την όλη προσπάθεια οι Δήμοι της Κόνης, Ήρου και Τήλου, καθώς στις 6 του μήνα έχουμε την έναρξη του αγώνα από την ΚΟ με πρώτο προορισμό για τους συμμετέχοντες την Ίσυρο. Θα υπάρχει μια ελεύθερη μέρα εκεί και την αμέσως επόμενη θα ξεκινήσουν τα σκάφη από την Τήλο με προορισμό την Ρόδο. Άλλοι υποστηρικτές, τα Δημοτικά Λιμνικά Ταμεία ΚΟ και Νότιας Δωδεκανήσου, ενώ υπάρχει και μια πληθώρα χορηγών. Στις 1:30 σήμερα στα γραφεία του Αθλητικού Συλλόγου Ανοιχτής Θάλασσας της Ρόδου θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση και η συνέντευξη τύπου του Διεθνούς Ιστοπλογικού Αγώνα που διοργανώνεται για 29η φορά. Οπότε έχουμε σε λίγη ώρα αυτή την συνέντευξη τύπου, η οποία και θα μας δώσει αρκετές απαντήσεις αφότου γίνει πρώτα η παρουσίαση του αγώνα που γίνεται για 29η χρονιά.

0: 13 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Γολτσίδα. Στο συντονισμό της εκπομπής Συγγέλη Παπαθανασίου. Στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη. Και στη ρύθμιση του ήχου Τμήμα Αγγελματικών Αυτοκινήτων από τα Διόδια της Εγνατίας Οδού. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε ευθύς αμέσως στην Κρήτη, καθώς έχουμε ήδη την απόφαση από το δικαστήριο, καθώς έκρινε ομόφωνα ενόχους την μητέρα και τον πρώην σύντροφό της στο δικαστήριο για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στην Κρήτη. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και Φανή, αν δεν κάνω λάθος, αθώος κρίθηκε ο βιολογικός πατέρας του μικρού Άγγελου.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αθώος κρίθηκε για τις κατηγορίες και περιστατικά βίας που είχε, για τα οποία είχε κατηγορηθεί όταν ζούσε με τον γιο του και με τη μητέρα του μικρού Άγγελου. Λοιπόν, τώρα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η πρόεδρος της έδρας του μικρότερου του δικαστηρίου Ηρακλείου ανακοίνωσε την απόφαση για την 27χρονη και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της, η οποία είναι ένοχη. Οι δυο τους κατηγορούν για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και κατά στην αυτουργία του μικρού Άγγελου. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, κρίνονται ένοχοι για πρόκληση σωματικών κακώσεων που προκάλεσαν βλάβη στην υγεία του παιδιού, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και τετελεσμένη πρόκληση βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Η έδρα απέρριψε η Βίκη τον αυτοτελή χειρισμό της μητέρας περί μειωμένου καταλογισμού, ενώ οι συνήγοροι και των δύο ζήτησαν την αναγνώριση ελαφρυντικών που έχουν να κάνουν με τον πρώτερο σύνομο βίο και με την καλή συμπεριφορά που έχουν στα σοφρονιστικά καταστήματα που κρατούνται μετά το περιστατικό. Η απόφαση αυτή είναι απολύτως εναρμονισμένη με την πρόταση της εισαγγελέως εχθές, η οποία ήταν πραγματικά καταπέλητης απέναντι στους γονείς, ο οποίος κατηγόρησε, τους χαρακτήρισε ψεύτες και ανάλγητους, είπε ότι κακοποιούσαν συστηματικά και ανελέητα το παιδί τουλάχιστον τους τελευταίους 2 μήνες της ζωής του, και έτσι εκφράζοντας το κοινό αίσθημα, πρέπει να πω, η εισαγγελέας είπε ότι ο μόνος που τον εκπροσωπείται σε αυτήν εδώ την αίθουσα είναι ο μικρός Άγγελος. Ο Άγγελος έχει φύγει από τη ζωή με τραγικό τρόπο. Πραγματικά δεν ξέρω αν αυτό αποτελεί κάποια δικαίωση για το, για το παιδί ή για τη συλλογική μνήμη. Πάντως ήταν αυτονόητο ότι κανείς δεν πίστεψε τις δικαιολογίες και τις κατηγορίες που εκτόξευσε ο ένας προς τον άλλον ως προς το ποιος κακοποιούσε το παιδί. Θυμίζω ότι εχθές στην απολογία του ο 44χρονος είπε μάλιστα ότι δεν είχε δει ποτέ το παιδί γυμνό, γιατί δεν το είχε αλλάξει ποτέ και δεν γνώριζε για τις κακώσεις που έφερε σε όλο το σώμα, οι οποίες ήταν 32 τον αριθμό, σύμφωνα και με την ιατροδικαστική έκθεση. Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη τώρα και στο δικαστικό Μέγαρο, καθώς η αστυνομία προχώρησε σε σαρωτικές σύλληψεις 17 ατόμων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος των 19 τελικά. 19 είναι οι κατηγορούμενοι που έχουν συλληφθεί, 17 που έχουν οδηγηθεί ήδη ενώπιον της εισαγγελέα και 2 αναμένονται να οδηγηθούν καθώς έρχονται από τη Μύκονο. Επίσης, κατηγορούμενοι είναι 25, είναι ακόμη 4 κατηγορούμενοι εκτός των 19, 23 δηλαδή. Στο σύνολο, 3 οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων και ο 30χρονος που κατηγορείται ότι είναι επικεφαλής της ομάδας και ένας ο οποίος είναι φυλακισμένος. Και ποιος είναι αυτός? Είναι ο 23χρονος που κατηγορείται και έχει προφυλακιστεί για την δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ του Κλεωμένη τον περασμένο Μάρτιο. Συγκεκριμένος κατηγορείται, έχει εντοπιστεί σε οπαδικές επιθέσεις που έγιναν πριν την δολοφονία. Συγκεκριμένα κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, διέθυνση και συγκρότησή της, μία ληστεία με ένα δίκυκλο με το ποδήλατο, ηθική αυτουργία σε αυτή την πράξη, διακεκριμένη περίπτωση διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και εντός γηπέδου, πρόκληση σωματικών βλαβών επικίνδυνων και απλών και σε βάρος ανηλίκου και στο γήπεδο, και δηλαδή με αθλητικό υπόβαθρο, απειλές και παράνομη βία και σε βάρος ανηλίκων με αθλητικό υπόβαθρο, η βία και κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, αλλά και υπόθαλψη συγκληματία για την δολοφονία του Κλεωμένη, εντοπίστηκαν από τις παρακολουθήσεις της αστυνομίας και άλλα.

0: δύο άτομα που, που κατηγορούνται ότι συνέβαλαν τη διαφυγή του 23χρονου μετά το έγκλημα. Ακόμη υπάρχουν κατηγορίες για είσοδο και παραμονή σε αθλητική εγκατάσταση. Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία, για άτομα τα οποία είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους, επειδή είχαν απαγόρευση εισόδου από άλλες πράξεις στο παρελθόν, αλλά και απόπειρα εμπρισμού σε μια περίπτωση. Όλοι τους παραπέμφθηκαν να απολογηθούν την ανακρίτρια, την πέμπτη ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών, από την οποία παίρνουν αυτή την ώρα προθεσμία για τις επόμενες ημέρες, πιθανόν την Παρασκευή και το Σάββατο. Εγώ θα γρήγορα να πω ότι έχουν εντοπιστεί από τους αστυνομικούς 46 περιπτώσεις οπαδικών επιθέσεων τα τελευταία 5 χρόνια, οι οποίες βέβαια οι παρακολουθήσεις έχουν αρχίσει από τον περασμένο Ιανουάριο, δηλαδή 2 μήνες πριν τη δολοφονία του κλεωμένη, και διαπιστώθηκε ότι οι επιθέσεις αυτές έγιναν πολύ νωρίτερα, δηλαδή 1,5-2 χρόνια νωρίτερα. Μέσα στη δικογραφία υπάρχουν 30 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών και μέσα κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών ή άλλων ή αγώνων μπάσκετ πριν και μετά από αυτούς. Οι εμπλεκόμενοι είναι κυρίως ο παδί, ένας εξ αυτών από τους κατηγορούμενους συνανήλικους και μια γυναίκα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Συνεχίζει είναι οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης, στα νότια της Κρήτης. Μέχρι στιγμής περισυνελέγησαν 102 μετανάστες σε μια τριπλή επιχείρηση διάσωσης από σκάφος της Frontex κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανοιχτά της Γάβδου. Η Ευτυχία Πανταράκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Ευτυχία, καλό σου μεσημέρι.
2: Η πρώτη λέμβος σε λίγο μετά τα μεσάνυχτα με 36 άτομα, μια ώρα αργότερα μία ακόμη λέμβος με 34 άτομα και τα ξημερώματα άλλη μία λέμβος με 32 άτομα. Όλοι οι άντρες, 102 όπως είπες και εσύ, εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex, περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex, οι επιχειρήσεις έγιναν με καλό καιρό. Πήγαν στη Γάβδο, η πρώτη και η δεύτερη λέμβος με τα άτομα 70 στον αριθμό έχουν φτάσει ήδη στην Κρήτη και βρίσκονται στην Αγιά. Η τρίτη λέμβος θα έρθει με το πλοίο της γραμμής Νότια Κρήτη και από εκεί επίσης στην Αγιά, που ήδη βρίσκονται εκεί και 115 άτομα από προηγούμενες αφίξεις. Δεν προλαβαίνει να αδειάσει αυτός ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις ολοκληρώνονται χωρίς προβλήματα και προωθούνται μόλις γίνει η καταγραφή τους σε υπόλοιπα χώρους και δομές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όλα πήγαν καλώς και οι λιμενικές αρχές και η Frontex είναι σε επιφυλακή για τυχόν νέες αφήξεις, καθώς ο καιρός είναι καλός.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Άλλη μία καταγγελία για χειροδικία σε βάρος υγειονομικών βλέπει το φως της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά στο νοσοκομείο Λίμνο, όπου σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, ένας 87χρονος επιτέθηκε και ξυλοκόπησε άγρια αγροτική γιατρό, ενώ επιτέθηκε και σε άλλη μία γιατρό και μία νοσηλεύτρια που πήγαν να βοηθήσουν. Για το περιστατικό θα μας πει τώρα περισσότερα η Δήμητρα Λαχουρή από την Αρτβόρειο Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό συνέβη όταν ο 87χρονος είχε πάει την προηγούμενη ημέρα γιατί αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα δυσιλιότητας. Ζήτησε τη βοήθεια της γιατρού. Του πρότεινα να μείνει στο θάλαμο βραχίας νοσηλείας για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά του. Ωστόσο, όμως, εκείνος έφυγε. Την επόμενη ημέρα γύρισε, επανήλθε πάλι στο νοσοκομείο, άρχισε να φωνάζει και να χειροδικεί στην γιατρό. Μία γιατρός που ζήτησε να κάνει στοιχεία επιτέθηκε και σε εκείνη, καθώς και σε μία νοσηλεύτρια, με αποτέλεσμα να τραυματίσει την μία γιατρό. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ θέτει το θέμα της ασφάλειας των γιατρών, καθώς επίσης και ότι το πότε θα σταματήσει αυτή η κατάσταση με τις επιθέσεις και τις χειροδικίες ασθενών στο υγειονομικό προσωπικό. Ο 87χρονος συνελήφθη και παρότι σχηματίστηκε δικογραφία, αφέθηκε ελεύθερος λόγω της ηλικίας του.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Την αντίθεση του εξέφρασε με ομόφωνη απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας στην ανάπτυξη 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον Βενέτικο ποταμό, στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Για την απόφαση αυτή θα μας ενημερώσει τώρα η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Και Αναστασία, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν και άλλες αρνητικές γνωμοδοτήσεις, θα λέγαμε, στην ανάπτυξη αυτών των 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στο Βενέτικο.
4: Έτσι είναι, Βίκη, όπως ακριβώς τα λες, να σημειώσουμε ότι το θέμα αυτό είναι στο τραπέζι του διαλόγου εδώ και πάρα πολύ καιρό, και πρέπει να πούμε ότι χθες πάρθηκε απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, όταν τέθηκε το ζήτημα των συνολικών επιπτώσεων από την ανάπτυξη μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον ποταμό Βενέτικο. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για 27 μικρά υδροηλεκτρικά. Και η συζήτηση ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο έπειτα από πρωτοβουλίες φορέων των Γρεβενών και τις έντονες τοπικές αντιδράσεις που υπήρξαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το θέμα απασχόλησε τη συνεδρίαση με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, όπου αναδείχθηκε η ανησυχία για τις ορευτικές επιπτώσεις των έργων στο ποτάμιο οικοσύστημα, καθώς και η ανάγκη να εξεταστεί η περιοχή ως ενιαίο περιβαλλοντικό σύνολο και όχι αποσπασματικά ανά έργο. Από πλευράς αντιπολίτευσης κατατέθηκαν προτάσεις για λήψη πιο αυστηρών θεσμικών πρωτοβουλειών, με αιχμή την ανάγκη αναστολής διαδικασιών αδειοδότησης έως την ολοκλήρωση μελετών φέρουσας ικανότητας και την επιστημονική αξιολόγηση των επιπτώσεων. Η Περιφερειακή Αρχή από την πλευρά της υπογράμμισε ότι ο Βενέτικος αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό πόρο για την περιοχή των Γρεβενών και ανακοίνωσε την εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας, καθώς και συμπληρωματικής επιστημονικής έρευνας για το οικοσύστημα και τους ιχθυοπληθυσμούς του ποταμού, με στόχο την τεκμηριωμένη στάση της περιφέρειας. Έχουμε ένα μεγάλο όχι και από το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών όσον αφορά την κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων στο Βενέτικο και Αλιάκμονα, και επίσης έχουμε και την αντίδραση, την αντίθεση αν θέλετε, της οικολογικής κίνησης Κοζάνης, που εκφράζει και αυτή ένα μεγάλο όχι στην κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων στο ποταμό Βενέτικο. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Η ίδρυση τμήματος τώρα επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία Δωδεκανήσου, Μέδρα τη Ρόδο, δημοσιεύθηκε με τη μορφή κοινής υπουργικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Εάν μέσα από τη λειτουργία της υπηρεσίας προληφθεί έστω και ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα ή σωθεί έστω και μία ανθρώπινη ζωή, τότε ο αγώνας έχει απόλυτα δικαιωθεί, τονίζει μάλιστα με ανακοίνωση που εξέδωσε το εργατικό κέντρο Ρόδου. Να πάμε εμείς στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο. Μαριέτα, μια κίνηση την οποία, από όσο καταλαβαίνουμε, περίμενε το εργατικό κέντρο εκεί στις περιοχές να γίνει.
5: Έτσι ακριβώς, καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Αρκεί να σας πω ότι η παρούσα διοίκηση του εργατικού κέντρου μετράει 10 χρόνια στο τιμόνι της συνδικαλιστικής, του συνδικαλιστικού φορέα, και αυτά τα 10 χρόνια αγωνίζεται ασταμάτητα, θέτει παντού το αίτημα, συνεχίζοντας την προσπάθεια που ξεκίνησε η προηγούμενη διοίκηση. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Αυτή η υπηρεσία ουσιαστικά ασχολείται με τα μέτρα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των εργαζομένων, κυρίως σε εργοτάξια, έχει να κάνει με εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε πάρα πολλά στην περιοχή και οι έλεγχοι γίνονταν από την τεχνική επιθεώρηση Μέδρα των Πειραιά, με 5, όπως λένε εδώ οι συνδικαλιστές μας, υπαλλήλους για ολόκληρο τον Νότιο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να γίνεται ένα ατύχημα ή ένα δυστύχημα και να περνάνε μήνες προκειμένου να έρθει ένα κλιμάκιο να διερευνήσει τις συνθήκες. Και καταλαβαίνετε τώρα μετά από μήνες ποιες συνθήκες μπορεί στην πραγματικότητα να διερευνήσει. Όπως σας είπα, το αίτημα ετίθετο παντού. Η τελευταία προσπάθεια που έκανε η διοίκηση του εργατικού κέντρου ήταν στις 13 Ιουνίου, όταν είχαμε εδώ στη Ρόδο τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν άκουσε τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου σε μια σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια, και η απάντησή του ήταν ότι μέσα σε 10 ημέρες θα έχει προχωρήσει το θέμα. η δέσμευση τηρήθηκε και πρέπει να το σημειώσουμε. Και έτσι χθες έγινε γνωστό. Στις 25 Ιουνίου δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση στο ΦΕΚ. Χθες έγινε γνωστή το βράδυ από το εργατικό κέντρο της Ρόδου, το οποίο έχει κάθε λόγο να είναι βέβαια δικαιωμένο από την εξέλιξη. Αυτό που τώρα βέβαια πρέπει να γίνει είναι να μην μείνει η απόφαση, μία απόφαση στο ΦΕΚ. Υπάρχει ωστόσο η δέσμευση από, σε κεντρικό επίπεδο, ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έρθει εδώ κλιμάκιο προκειμένου να ετοιμάσει την λειτουργία πια της υπηρεσίας στη Ρόδο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μαριέτα. Ο Δήμος Βόλου τώρα τίθεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Μία απόφαση της συνεδρίασης, μάλιστα της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας, η οποία έγινε πρόσφατα. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πέρα δηλαδή από την περιφέρεια που ούτως ή άλλως είχε συνεδριάσει στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, γιατί περιμέναμε αυτές τις καιρικές συνθήκες, είχαμε και αυτή τη συνεδρία τώρα της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτή τη συνεδρία εξετάστηκαν τα μέτρα πρόληψης και άμεση επέμβαση σε περιπτώσεις πυρκαγιών σε δασικές και άλλες εκτάσεις που βρίσκονται όμως περιμετρικά του πυροδυνικού συγκροτήματος για να αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η μόνιμη παρουσία προσωπικού και μέσων του Δήμου σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευάλλοντες από τις 10 το βράδυ ως τις 6 το πρωί, ενώ θα αναπτυχθούν υδροφόρες και πυροσβεστικό όχημα του Δήμου στα Πευκάκια, περιοχή Πευκάκια, στη Γορίτσα και στην περιοχή Κουκουράβας Επισκοπής. Αυτά έχουν Πεύκα, όλα τα μικρά δελσίδια που είναι γύρω από την πόλη. Η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι η παρουσία αυτού του προσωπικού και του εξοπλισμού θα μπορέσει να συμβάλλει στην ταχύτερη επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωση πυρκαγιάς σε αυτά τα σημεία. Σε δήλωσή του, μάλιστα, ο Δήμαρχος του Βόλου απίφθηνε έκκληση προς πολίτες να δείξουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα και να τηρήσουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, καθώς, όπως είπε, είναι σημαντικό να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον και οι κατοικημένες περιοχές, και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την ετοιμότητα της πολιτικής προστασίας αλλά και των πολιτών, γιατί πρέπει να επιδεικνύουμε όλοι, είπε, υπεύθυνη συμπεριφορά.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Στη σύλληψη ενός άνδρα 50 ετών φέρεται να ευθύνεται μάλιστα η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Κυριακή στην περιοχή της Παραβόλας Αγρινίου. Η Αθανασία Σταμοπούλου θα μας πει για αυτή τη σύλληψη από την ΕΡΤ Πάτρας, και η Αθανασία, αυτό που προκαλεί θα λέγαμε είναι η δήλωση του 50χρονου ότι τον εκνευρίζουν οι θάμνοι.
7: Ακριβώς, Βίκη, κυρίες και κύριοι, και υπάρχει και βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο μάλιστα προβλήθηκε από την ΕΡΤ και καταγράφει τη στιγμή που ο 50χρονος φέρεται να ανάβει φωτιά σε ξερά χόρτα στην άκρη του δρόμου. Στη συνέχεια παραμένει για λίγα δευτερόλεπτα στο σημείο, διαπιστώνοντας ότι οι φλόγες εξαπλώνονται, πριν αποχωρήσει πεζός αγκύριος, χωρίς να αντιληφθεί ότι οι κινήσεις του όμως είχαν καταγραφεί. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, προκάλεσε ζημιές σε περίπου 4 στρέμματα με χαμηλή βλάστηση και ολαιόδεντρα. Για την άμεση κατάσταση της κινητοποιήθηκαν 7 πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αξιοποιήθηκε από το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Έτωλο Κανανίας, το οποίο κατάφερε να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τον 50χρονο. Με εκνευρίζουν οι θάμνοι, φέρεται να υποστήριξε μετά τη σύλληψή του. Όπως έγινε γνωστό χθες, ο 50χρονος παραδέχτηκε κατά την απολογία του ότι εμπλέκεται σε 3 ακόμη πυρκαγιές που σημειώθηκαν στην ίδια περιοχή, μεταξύ αυτών και μία που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην Παραβόλα Αγρινίου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Αθανασία. Με 10 νέες θέσεις ειδικευμένων γιατρών ενισχύονται τα κέντρα υγείας της Μεσσηνίας στο πλαίσιο της νέας προκήρυξης του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη συνολικά 441 θέσεων γιατρών του ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας σε όλη τη χώρα. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας. Μαρία.
8: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Προβλέπονται 4 θέσεις συγκεκριμένα για το κέντρο υγείας της Πύλου, 2 για το κέντρο υγείας Γαργαλιάνων, 2 για το κέντρο υγείας Φιλιατρών και από μία θέση για τα κέντρα υγείας Μεσίνης και Αγίου Νικολάου Δυτικής Μάνης. Οι περισσότερες αφορούν γιατρούς γενικής ή οικογενειακής ιατρικής και εσωτερικής παθολογίας, ενώ προβλέπονται και 2 θέσεις παιδιάτρων, μία στην Πύλο και μία στα Φιλιατρά. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας και θα ολοκληρωθεί στις 27 Ιουλίου την ίδια ώρα. Η νέα προκήρυξη εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στην κάλυψη των σημαντικών ελλείψεων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα κέντρα υγείας της Μεσσηνίας, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν οι ανάγκες καταλαβαίνουμε όλοι πως αυξάνονται λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Την παραγραφή όλων των αδικημάτων από τις κινητοποιήσεις ζητούν οι αγρότες, οι οποίοι μέσα στο επόμενο διήμερο αναμένεται να οριστικοποιήσουν και συναντήσεις με τους εκπροσώπους των κομμάτων στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα. Χθες το απόγευμα, μάλιστα, έγινε σύσκεψη στον Πλατή Καμπό από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομουλάρισσας, όπου εξετάστηκαν όλες οι κινήσεις των αγροτών με αφορμή ειδοποιητήρια που αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα για τις πρόσφατες κινητοποιήσεις. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισσας θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Χθες το απόγευμα είχαμε μια σύσκεψη στον Πλατή Καμπό από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισσας, με αφορμή βεβαίως μια ομαδική δικογραφία που σχηματίστηκε για κινητοποίηση που έγινε στη Σύρα και στον Τεμπών, εκεί όπου οι αγρότες στο πλαίσιο των πολυήμερων κινητοποίησεων τους είχαν κατευθυνθεί με αυτοκίνητα και υπήρχαν βεβαίως, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας, ο κ. Σέρος Μαρούδας, και άνθρωποι που μετέβησαν για απλά για να υποστηρίξουν την κινητοποίηση των αγροτών και βρίσκονται, αντιμετωπίζουν βεβαίως κατηγορίες για παρακόλληση συγκοινωνιών. Ο κ. Μαρούδας έκανε λόγο για άδικες διώξεις. Ήδη ζητήθηκε μια παράταση μέσω των συνηγόρων, των δικηγόρων της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, προκειμένου να κατατεθεί ένα συλλογικό επώλυμα για αυτήν την περίπτωση. Ωστόσο, όπως ο ίδιος είπε, το βασικό αίτημα των αγροτών σε όλη την Ελλάδα είναι να παραγραφούν τα αδικήματα αυτά, γιατί μιλάμε για άδικες διώξεις που δεν έχουν σχέση βεβαίως με τον αγώνα που έκαναν οι αγρότες για έναν αγώνα επιβίωσης, όπως τον χαρακτηρίζει ο κ. Μαρούδας. Αυτό που είπε βεβαίως είναι ότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα από τις κινητοποίησεις που έγιναν από άκρους άκων στις πολυήμερες κινητοποίησεις των 55 ημερών που διέρχεσαν. Και όλα αυτά βεβαίως έρχονται στο προσκήνιο της επικαιρότητας και γι' αυτό υπάρχει και μια σχετική συνεννόηση με τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να οριστικοποιηθούν κάποια ραντεβού όπου θα τεθεί ξεκάθαρα το θέμα και θα ζητηθεί βεβαίως ξεκάθαρη άποψη και τοποθέτηση από όλα τα κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τις διώξεις αυτές. Το βασικό αίτημα είναι να παραγραφούν όλες οι διώξεις που έχουν ασκηθεί και οι δικογραφίες που σχηματίζονται βεβαίως εναντίον των αγροτών από τις πολυήμερες κινητοποίησεις που πραγματοποιήθηκαν από τα τέλη του περασμένου έτους μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Με απόφαση του Περιφερειαρχή Πύρου Αλέξανδρου Καχρημάνη βρίσκονται ήδη σε ισχύ και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μάλιστα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον περιορισμό της κυκλοφορίας βαραίων οχημάτων άνω των 4 τόνων για τις 3 ημέρες της εβδομάδας, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Χρήστο, να υποθέσουμε ότι επιλέχθηκε η Παρασκευή, το Σάββατο και η Κυριακή, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομές του Παρασκευό Σάββατο Κυριακού, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν μία ανάσα δροσιά στις θάλασσες, έτσι δεν είναι?
10: Ναι, Βίκυ, κοίταξε να δεις. Πρόκειται για την παραλιακή εθνική όδο Πρέβεζα Σιγουμενίτσας, όπου ένα ιδιαίτερα βιβαρημένο και παλαιό οδικό δίκτυο, τη δεκαετία του 50 αυτονολογεί την κατασκευή του. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, χρειάζεται μια αναβάθμιση ο συγκεκριμένος οδικός άξονας. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει, κάνουν λόγο πως το επόμενο διάστημα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναμένεται να αναλάβουν τις μελέτες για την αναβάθμιση του οδικού άξονα. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει παρεμβάσεις, σημαντικές παρεμβάσεις από πλευράς περιφέρειας Υπήρου με την κατασκευή κυκλικών φόβων. Όμως, μετά τη λειτουργία του άκτιου Αμβρακία, όλα, αν όχι όλα τα περισσότερα βαρέα οχήματα, τα λύκες, φορτηγά κτλ., επιλέγουν αυτό τον οδικό άξονα του πρέσβης Ιγουμενίτσας από και προς το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Έτσι λοιπόν, όπως πολύ ορθά ανέφερες, ιδιαίτερα τα Παρασκευοσαββατοκύριακα που υπάρχει μεγάλος κυκλοφοριακός πόρτος, τα βαρέα αυτά οχήματα εμποδίζουν την κίνηση υπό την έννοια ότι δημιουργούνται μεγάλες ουρές. Έτσι λοιπόν, υπάρχει το σχετικό ΦΕΚ, η υπουργική και η σχετική ΚΙΑ, απόφαση από το Υπουργείο. Έβγαλε όμως απόφαση και ο Περιφερειάρχης για τις τρεις αυτές ημέρες, όπου εξαιρούνται τα, να αναφέρουν τα οχήματα ευπαθών και νοπών προϊόντων, αλλά και τα οχήματα τροφοδοσίας κοινοτροφικών και κοινοτροφικών μονάδων. Θα πρέπει να σημειώσουμε και να κλείσουμε με αυτό, Βίκη, ότι την ευθύνη για τους ελέγχους, έτσι ώστε να μην κυκλοφορούν τα βαρέα οχήματα αυτά το Παρασκευοσαββατοκύριακο, έχουν κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις των τμήματων τροχέας Πρέβεζας και Ιγουμενίτσας.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Περισσότερος κόσμος, λιγότερα έσοδα είναι ένα φαινόμενο που αποτυπώνεται έντονα στις τάσεις της εποχής. Ενώ τα νησιά του Ιωνίου συγκεντρώνουν σημαντικό τμήμα του συνολικού τουρισμού της χώρας, οι μελέτες δείχνουν μεταβολές στη συμπεριφορά των επισκεπτών. Η Μαργαρίτα Βάρθη τώρα από την Earth Kerkyras θα μας εξηγήσει. Μαργαρίτα.
11: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όντως, παρότι η Ελλάδα συνολικά αύξησε τις τουριστικές εισπράξεις της το 2025, στα Ιόνια η μέση δαπάνη αναεπισκέπτη υποχώρησε στα 504 ευρώ, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 13%. Την ίδια ώρα η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση έπεσε στα 74 ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο των 97 ευρώ. Η εικόνα γίνεται πιο έντονη όταν συγκρίνεται με άλλες περιφέρειες. Στο νότιο Αιγαίο που ανήκουν η Ρόδος, η Κος, η Μύκονος και η Σαντορίνη, η δαπάνη ανεπισκέπτη φτάνει τα 869 ευρώ, ενώ ακόμη και η Ήπειρος, παρά τη μείωση των επισκεπτών της, κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα που αφήνει κάθε ταξιδιώτης. Η ειδική αποδίδει την εξέλιξη κυρίως στη μείωση της διάρκειας παραμονής. Οι πολυήμερες διακοπές δίνουν τη θέση τους σε πιο σύντομα ταξίδια, γεγονός που περιορίζει τη συνολική κατανάλωση και τα έσοδα των προορισμών. Ενθαρρυντικά είναι την ίδια ώρα τα στοιχεία για το πρώτο εξάμεινο του 2026. Στην Κέρκυρα οι διεθνείς αφίξεις ανήλθαν σε 445.000, παρουσιάζοντας αύξηση 12,4%, ενώ στη Ζάκυνθο ανήλθαν σε 154.000, παρουσιάζοντας αύξηση 10,6%. Στην Κεφαλονιά καταγράφηκαν 48.000 διεθνείς αφίξεις, έχοντας μια οριακή μείωση 0,8%. Και όπως είπατε και εσύ, Βίκη, μπορεί τα Ιόνια νησιά να εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Όμως το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο πόσοι έρχονται, αλλά και πόσα αφήνουν στην τοπική οικονομία.
1: Μάλιστα. Μαργαρίτα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
12: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και έχουμε παράταση της λειτουργίας από της εταιρείας Αστικό Κτέλ Χίου, ανώνυμη εταιρεία, αφού έδωσε στη δημοσιότητα μάλιστα και το πρόγραμμα δρομολογίων για την θερινή περίοδο. Να πάμε στον Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Εδώ και αρκετούς μήνες είχαμε την συζήτηση αυτή και την ενημέρωση από τα αστικά κτέλ ότι τέλος Ιουνίου θα σταματούσαν τα δρομολόγια αφού δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα που έχουν και με δεδομένο ότι το καλοκαίρι δεν θα υπήρχαν τα μαθητικά δρομολόγια. Όμως η προσπάθεια να αναζητήσουν κάποιο σοβαρό επενδυτή που θα μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία των αστικών κτέλ έκανε τους μετόχους να προχωρούν στη συνέχιση των δρομολογίων και αυτή την περίοδο που ήταν ιδιαίτερη κρίσιμη το καλοκαίρι. Ήταν κάτι που επισημενόταν και από τους φορείς ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν τα δρομολόγια που θα συνδέουν την πόλη της Χίου και με τις κοντινές παραλίες, στο αστικό πανταπλαίσιο. Έτσι λοιπόν συνεχίζουν, έδωσαν στη δημοσιότητα το πρόγραμμα το θερινό, που μάλιστα σε αυτό έχουν προσθεθεί δρομολόγια τα οποία είχαν αφαιρεθεί στην ουσία για αυτό το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Και από την πλευρά των αστικών κτέλ αυτό που λέγεται είναι ότι αναμένουν τις προτάσεις από σοβαρό επενδυτή που όπως φαίνεται έχουν έρθει σε επαφή για να δουν πώς θα συνεχίσουν στη συνέχεια. Πρέπει να πούμε ότι και από πλευράς Υπουργείου και που έχει προχωρήσει στη σχετική αλλαγή του νόμου για να μπορούν και οι Δήμοι να εμπλέκονται όπως και οι περιφέρειες στα θέματα των αστικών κτέλ έχουμε αυτή την δυνατότητα. Χωρίς μέχρι τώρα όμως από την πλευρά του Δήμος Χίου να δηλώνει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει ένα τέτοιο είδους έργο αν δεν υπάρξει συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Πάντως το φετινό Ιούλιο και Αύγουστο θα υπάρχουν αυτά τα δρομολόγια που συνδέουν την πόλη της Χίου με τις κοντινές παραλίες όπως τη Δασκαλόπετρα ή από την άλλη την πλευρά πηγαίνοντας προς Άγιο προς Καρφά και Αγία Ερημιώνη. Mm-hmm. Ενώ πρέπει να σημειώσουμε Βίκυ ότι μπορεί να δοθεί ιδιαίτερο βάρος από τα αστικά κτέλ και στην διαφήμιση αυτών των δρομολογίων, αφού θα έλεγα ότι πολύ λίγοι γνωρίζουν ότι τα αστικά κτέλ συνδέουν την πόλη με το αεροδρόμιο της Χίου, που βρίσκεται πολύ κοντά βέβαια, αλλά υπάρχει μια τακτική συγκοινωνία. Αν προβούν σε τέτοια μέτρα, ίσως θα δούμε πραγματικά να παραμένουν σε λειτουργία και να μην έχουμε πρόβλημα και το φθινόπωρο, που τότε θα πρέπει να ενταχθούν και τα μαθητικά δρομολόγια.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Θοδωρή. Αυτοψία στις αθλητικές εγκαταστάσεις του νησιού πραγματοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης κατά την επίσκεψή του στην Σύρο. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανακατασκευάζονται με χρηματοδότηση του Υπουργείου Αθλητισμού επισκέφθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Γιάννης Βρούτσης προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών. Ο κ. Βρούτσης επισκέφθηκε τις δύο κλειστές αίθουσες του νησιού και ενημερώθηκε αναλυτικά για την πρόοδο των εργασιών και τα επόμενα στάδια, ανακοινώνοντας ότι θα καλυφθεί η επιπλέον δαπάνη ύψους 250.000 ευρώ που απαιτείται για την ολοκλήρωση του γηπέδου Βόλη. Ο Υπουργός δήλωσε ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την εξέλιξη των έργων καθώς και από τη συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, δηλώνοντας πως ο αθλητισμός δεν έχει ιδεολογικά και κομματικά πρόσημα. Ο αθλητισμός χτίζει γέφυρες μεταξύ κοινωνιών και διαμορφώνει καλύτερους ανθρώπους, είπε ο κ. Βρούτσης. Και αν το πιστεύουμε αυτό και ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να φέρουμε πολύ καλά αποτελέσματα, όπως είναι το παράδειγμα της Σύρου. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην εθαρρυντική για τον αθλητισμό εικόνα του νησιού, η οποία μετρά 18 αθλητικά σωματεία και 1.100 αθλητές, αναφέροντας πως οι Κυκλάδες γενικότερα οι αθλητές ξεπερνάνε τους 5.500 και αυτό δίνει ικανοποίηση φυσικά, διότι δείχνει πως στην νησιωτική Ελλάδα και ειδικά στον νομό Κυκλάδων ο κόσμος θέλει να αθληθεί και αυτό πρέπει να το υπερασπιστούμε και να το ενδυναμώσουμε, τόνισε ο κ. Βρούτσης, υπογραμμίζοντας πως στις Κυκλάδες σήμερα υλοποιούνται συνολικά 43 αθλητικά έργα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: Τώρα παραμένει η κατάργηση της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών αυτοκινήτων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Μανάκα. Μαρία.
1: Το ζήτημα ήρθε στην δημοσιότητα από τις αρχές Απριλίου με επιστολές αρχικά από το Επιμελητήριο Εύρου, αργότερα τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης, στη συνέχεια και διαδοχικά από βουλευτές κομμάτων του ΚΚΕ, του βουλευτή Εύρου της Ελληνικής Λύσης και από εκπροσώπους της Νομαρχικής Επιτροπής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, με τις οποίες πέρα από την έντονη δυσαρέσκειά τους ζητούσαν την παραμονή αυτής της ατελούς διέλευσης για οχήματα επιχειρήσεων που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα Εύρου, τουλάχιστον για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται μέσα στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και Εύρου. Εχθές είχαμε τη συνεδρίαση της λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά την οποία ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, μιλώντας σχετικά, απαντώντας τη σχετική ερώτηση, μετέφερε όσα υπόθηκαν κατά τη συνάντηση που είχε ο ίδιος με τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Δήμα, σύμφωνα με την οποία συνάντηση και τα αποτελέσματα αυτής σε πρόσκομα που δημιουργεί η διάκριση που ίσχυε υπέρ της περιφέρειάς μας έναντι άλλων περιφερειών, από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία Οδός, αποδίδει το Υπουργείο την κατάργηση της ατελούς διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια της Μέστης και του Αρδανίου στην περιοχή της Θράκης. Να πούμε ότι ο κύριος Δήμας εξήγησε στον κύριο Τοψίδη ότι η ελεύθερη διέλευση των επαγγελματικών οχημάτων δεν προβλέφθηκε στη σύμβαση παραχώρηση Εγνατίας Οδού και για οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης, επειδή η διάρκεια της ξεπερνά τα 10 χρόνια, απαιτείται και ευρωπαϊκή έγκριση. Βέβαια, ο κύριος Τοψίδης, ολοκληρώνοντας, είπε ότι περιμένει, θα έχει νέα επικοινωνία με τον κύριο Δήμα και ίσως να υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είτε θετικά είναι είτε αρνητικά, θα τα ανακοινώσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Σαν τα μανιτάρια ξεφυτρώνουν και πάλι μετά το πρόσφατο μάζεμα του Δήμου από δημόσιους χώρους τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια στη Ζάκυνθο. Τα πατίνια εντοπίζονται διάσπαρτα σε διάφορα σημεία του νησιού και όσο αυξάνεται το τουριστικό κύμα, καθώς προχωράει το καλοκαίρι, μεγαλώνει ακόμη περισσότερο και το πρόβλημα. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Το πρόβλημα είναι ότι πλέον δεν μπορεί να επιληφθεί ο Δήμος. Όλοι ξέρουμε ότι την αδειοδότηση των συγκεκριμένων εταιριών δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Αυτό που κάνει ο Δήμος είναι, και αφού προβλεφθεί στην κανονιστική, η οποία να πούμε εδώ στο Δήμο Ζακύνθο ακόμα δεν έχει περάσει, αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να ψηφιστεί. Αφού λοιπόν προβλεφθεί, θα μπορούσαν έναντι αντιτίμου να παραχωρούνται κάποιοι κοινόχρηστοι χώροι σε πεζοδρόμια ή πλατείες με διαγράμμιση προκειμένου να βρίσκουν εκεί οι ενδιαφερόμενοι τα πατίνια. Αυτό δεν συμβαίνει. Ωστόσο, οι επιχειρηματίες είναι δύο αυτή τη στιγμή εδώ στην Ζάκυνθο που δραστηριοποιούνται με πατίνια, ένας Ζακυνθινός και ένας από την Αθήνα. Τα αφήνουν στον δρόμο, όπου εκεί δεν έχει αρμοδιότητα ο Δήμος ούτε να κόψει πρόστιμο ούτε να τα μαζέψει. Όσα αφήνουν οι χρήστες σε κοινόχρηστους χώρους κόβεται άμεσα πρόστιμο από το Δήμο, το οποίο να πούμε ότι είναι από 50 έως και 100 ευρώ. Ωστόσο, είναι πλέον και σε τουριστικές περιοχές, Λαγανάτσι, Λιβύη, στο Αργάσι, σε περιοχές μάλιστα που είναι και κοντά στην πόλη και μπορούν να πάνε με τα πατίνια εύκολα οι χρήστες και οι τουρίστες, βρίσκονται διάσπαρτα στους δρόμους. Ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες είναι και επικίνδυνα, όπως είναι πεταμένα στο δρόμο. Γιατί πραγματικά τα πετάνε, τα αφήνουν τα πεταμένα ακόμα και στη μέση του δρόμου. Μάλιστα. Αλλά είναι επικίνδυνα και το βράδυ, γιατί κυκλοφορούν χωρίς να μπορέσει κανείς να τους εντοπίσει, κάτι το οποίο είναι παράνομο και με την νέα νομοθεσία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Και να πάμε τώρα σε μια έκτακτη είδεση, καθώς έχουμε κατάρρευση πολυκατοικίας η οποία σημειώθηκε στα Πετράλωνα στην Αθήνα. Πληροφορίες μάλιστα κάνουν λόγο για εγκλωβισμένους. Εμείς θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Ελένη Ιατρού για να μας όσοι τα νεότερα. Όποιες πληροφορίες έχουμε συλλέξει μέχρι στιγμής. Ελένη.
3: Βίκυ, καλησπέρα. Μιλήσαμε πριν από λίγο με το Επιχειρησιακό Κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Αθήνα. Mm-hmm. Επίσημα, λοιπόν, έχουμε ολοκληρωτική κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης. Πρόκειται για μια πολυκατοικία που ήταν μεν παλιά, ήταν όμως και κατοικήσιμη. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν και άνθρωποι που διαβιούσαν στους ορόφους της. Άγνωστα είναι τα αίτια της κατάρρευσης. Συνέβη πριν από λίγο. Υπάρχει κάποια πληροφόρηση ότι πραγματοποιούνταν εργασίες στην πολυκατοικία αυτή και σύμφωνα με τις πληροφορίες από συνάδελφο από την ΕΡΤ πρέπει να υπάρχουν και 4 εγκλωβισμένοι. Η ίδια η πυροσβεστική, επειδή είναι καθοδόν, δεν επιβεβαιώνει το αν έχουμε εγκλωβισμένους ή όχι. Περιμένει να φτάσει στο σημείο για να μας δώσει την εικόνα που θα καταγράψει ακριβώς. Οπότε έχουμε μέχρι τώρα ολική κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στον οδό Αλκμίνης, παλιά η πολυκατοικία αλλά κατοικήσιμη. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ υπάρχουν και 4 εγκλωβισμένοι. Ας ελπίσουμε ότι θα αναστηθούν με το λιγότερο κακό στην υγεία τους.
0: Έτσι ακριβώς ευχή όλων μας είναι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα μας ενημερώσεις. Πάμε τώρα στη Σάμμο και τον Χάρη Ζαβουδάκη για να δούμε τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα που ψηφίζονται σήμερα για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Παρουσιάστηκε πριν από λίγη ώρα στο Δήμο Ανατολικής Σάμμου το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ενοτουρισμός και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα. Είναι ένα κεφάλαιο για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την τοπική ανάπτυξη που ανοίγει την εκπαίδευση στη Σάμμο. Θα πραγματοποιηθεί στο νησί εξ ολοκλήρου και είναι διαζώσεις παρουσία. Να σημειώσουμε ότι κύριο μέλημα όλων είναι να λειτουργήσει από τον Οκτώβριο και είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την τοπική κοινωνία της Σάμμου, ένα θέμα το οποίο έρχεται να υλοποιηθεί μετά από αρκετά χρόνια και προσπάθειες που έγιναν από την τοπική κοινωνία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρή. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής προκρίθηκε ομάδα από μαθητές της 6ης τάξης Δημοτικών Σχολείων του Πύργου. Ο Μπάμπης Πλάχος έχει περισσότερα. Μπάμπη.
5: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, μια ομάδα που αποτελείται από μαθητές της 6ης τάξης του Δημοτικού στον Πύργο κατέκτησε την πρώτη θέση στον προκριματικό διαγωνισμό της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και τον Δεκέμβρη του 2026 θα ταξιδέψει στο Πουέρτο Ρίκο για την τελική φάση. Ο διαγωνισμός, ο προκριματικός έγινε το Σάββατο που μας πέρασε, 27 Ιουνίου, στην Αθήνα και τα παιδιά από τον Πύργο πέτυχαν να κατακτήσουν την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής, παίρνοντας την πρώτη θέση. Η ομάδα αποτελείται από τους μαθητές της 6ης Δημοτικού Παναγιώτη Τριάντο, Άρη Κοντούλη, Γεράσιμο Παρασκευόπουλο, οι οποίοι είχαν στο πλευρό τους και τον εθελοντή εκπαιδευτή τους, τον κύριο Παύλο Αδαμόπουλο. Ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία τις 4 αγωνιστικές διαδικασίες του διαγωνισμού, αποσπώντας έτσι το πρώτο εισιτήριο στην Ελλάδα και την πρώτη θέση για το επερχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής. Η ομάδα ρομποτικής εντάσσεται στο Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Πύργου, όπου προτεργάτης εκείνο ο εκπαιδευτικός τους, ο Παύλος Αδαμόπουλος, αλλά και αξιόλογη, θα έλεγα, συμμετοχή έχει και ο υπεύθυνος του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πύργου, ο κύριος Σταύρος Τσιπολίτης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Η τσακωνική διάλεκτος επιλέχθηκε από την Microsoft ως μία από τις ευρωπαϊκές γλώσσες που θα πρέπει να υποστηριχθούν μέσω προγράμματος λόγω του κινδύνου εξαφάνισής της και της ανάγκης δημιουργίας ψηφιακών γλωσσικών πόρων που θα συμβάλλουν στη διατήρηση αλλά και στην αξιοποίησή της στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα στο Στρασβούργο έγινε πρόσφατα και η παρουσίαση του έργου «Τσακωνία». Σταύρο Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Σκυριδίκη. Όντως, το αρχείο Τσακωνιάς, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, βρέθηκε πρόσφατα στο Στρασβούργο, εκεί όπου στο Συμβούλιο της Ευρώπης υπήρξε μια ειδική εκδήλωση για να παρουσιαστεί αυτό το έργο που ανέφερες και εσύ. Η ομάδα λοιπόν από το αρχείο Τσακωνιάς παρουσίασε το όραμά της πάνω στο θέμα της διαφύλαξης και της ανάδειξης της τσακώνικης διαλέκτου. Το εν λόγω έργο στοχεύει στη δημιουργία του πρώτου Βίκυ ανοιχτού πολύγλωσσου ψηφιακού συνόλου γλωσσικών δεδομένων για την τσακώνικη διάλεκτο, μέσα από μια διαδικασία που συνδυάζει την επιστημονική έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και τη γνώση της ίδιας της τσακώνικης κοινότητας. Το έργο φαίνεται να απέσπασε θετικά σχόλια από τους εκπροσώπους της Microsoft και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Το ψηφιακό αποθετήριο γλωσσικών δεδομένων την τσακώνικη διάλεκτο θα περιλαμβάνει Βίκυ κάποια πράγματα όπως ηχογραφήσεις, κείμενα, μεταφράσεις, ένα λεξιλόγιο, πολιτιστικό υλικό. Όλα αυτά θα αξιοποιηθούν μελλοντικά για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης αλλά και για τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής εφαρμογής μέσα από την iLearn τσακώνικη έτσι, διαδικασία, κάτι πολύ σημαντικό γιατί όπως είπες και εσύ η συγκεκριμένη διάλεκτος κινδυνεύει και πρέπει να συνεχιστεί να υπάρχει. Γίνονται μαθήματα σε παιδιά εκεί στο Λεωνίδιο, όμως όσο περνούν τα χρόνια πρέπει να προστατευτεί η διάλεκτος η συγκεκριμένη και ένας τρόπος είναι και αυτό το έργο που παρουσιάστηκε στο Στρασβούργο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιούνται σήμερα στο Δοξάτο Δράμας οι εκδηλώσεις μνήμης για το ολοκαύτωμα του 1913 από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Να πάμε στην Τασούλα Κρητικού από την Ερθ Καβάλας. Τασούλα.
7: Βίκυ, η σφαγή του Δοξάτου το 1913 αποτελεί μία από τις πιο τραγικές σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Γι' αυτό και αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται με βαθιά συγκίνηση κάθε χρόνο. Οι βιοπραγίες των εισβολέων άφησαν πίσω τους 650 νεκρούς, αριθμός που αντιστοιχούσε να φανταστείτε σχεδόν στο 1 τρίτο του τοπικού πληθυσμού. Έχουν ξεκινώσει οι εκδηλώσεις από την Κυριακή, κορυφώνονται σήμερα με την αναγόρευση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας σε επίτιμο δημότη Δήμου Δοξάτου στο Ιστορικό Δημαρχείο. Ο κόσμος απέδειξε με την παρουσία του ότι η μνήμη δεν ξεθοριάζει και ότι το Δοξάτο δεν λησμονεί. Θα πρέπει να σας πω επίσης πως σήμερα, με επιμνημόνιση δέηση στις 7.30 το απόγευμα στην πρωτομή του Συνταγματάρχη Μιχαλόπουλου Αρκαδικού, ξεκινούν και οι επιτυχιακές εκδηλώσεις της απελευθέρωσης της Δράμας. Αύριο στις 11 το πρωί, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί και η παρέλαση σε αναπαράσταση του πρώτου αγήματος του ελληνικού στρατού με στολές του 1913, με τις εκδηλώσεις να ολοκληρώνονται αύριο το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Εντυπωσιακή τοιχογραφία αφιερωμένη στους 16 κατοίκους του αετού Αμιντέου Φλόρινας που στις 28 Μαρτίου 1944 στήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα από τις δυνάμεις κατοχής των Ναζί, κοσμεί πλέον το χωριό αυτή η εντυπωσιακή τοιχογραφία. Η Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας είναι μαζί μας. Τάμι.
1: Για πολλωστή φορά, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος ΑΕΤΟΥ, σε συνεργασία με το Τμήμα Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κοσμούν με τοιχογραφίες δημόσια κτίρια της τοπικής κοινότητας ΑΕΤΟΥ. Το έργο, βέβαια, το συγκεκριμένο δημιούργησε η φοιτήτρια Χρύση Ασιώτη στο πλαίσιο των δράσεων του Εργαστηρίου Ζωγραφικής με επιβλέποντα καθηγητή τον Χάρη Κοντοσφύρη. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, το έργο τέχνης αποτελεί ένα κόσμημα για το χωριό και βρίσκεται στην πλατεία δίπλα στα μνημεία και στα αγάλματα που είναι αφιερωμένα σε άλλους ήρωες, χωριανούς της τοπικής κοινότητας ΑΕΤΟΥ διαφορετικών ιστορικών περιόδων. Σημειώνει δε ότι η συγκεκριμένη τοιχογραφία αποτελεί τον ελάχιστο φόρο τιμής του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΕΤΟΥ προς τους 16 κατοίκους του ΑΕΤΟΥ, 13 εκ των οποίων εκτελέστηκαν στις 28 Τρίτου του 1944. Το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνθηκε την ανάγκη να ευχαριστήσει τόσο τον καθηγητή όσο και τη φοιτήτρια Χρύσα Σιώτη για τη συνεργασία και το εξαιρετικό αποτέλεσμα σε μια προσπάθεια που είναι η αρχή για μια μακρά συνεργασία του Συλλόγου με τη Σχολή Καλών Τεχνών με σκοπό την προώθηση της τέχνης και του πολιτισμού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ικαρία τώρα γίνεται διεθνές σημείο συνάντησης σύγχρονου και παραδοσιακών χωρών μέχρι και τις 11 Ιουλίου. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι μαζί μας. Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από χθες.
2: Χθες ακριβώς, πολύ σωστά λέγει βέβαια. Το Ικαρία Dance Festival επιστρέφει για δεύτερη χρόνια που γίνεται.

0: σχέσεις μεταξύ διεθνών καλλιτεχνών και της τοπικής κοινότητας της Ικάριας. Στόχος εδώ είναι να ενισχύσει την παρουσία διαφορετικών μορφών χορού σε μη αστικά περιβάλλοντα, καθώς και η ανάπτυξη ενός διαλόγου ανάμεσα στην τέχνη, τον τόπο και την κοινωνία. Και η Ικαρία έχει μια ιδιαιτερότητα, έχει τη δικιά της πολιτισμική ταυτότητα και τον μοναδικό ρυθμό ζωής, που λειτουργεί ως φυσικό πλαίσιο, όπως τονίζουν οι καλλιτέχνες, για την καλλιτεχνική έρευνα και τη δημιουργική ανταλλαγή.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γλυκοναρίου διοργανώνει και φέτος τα Αβιστονίδια με εκδηλώσεις αφιερωμένες στη φύση, τον αθλητισμό, την παράδοση και τον πολιτισμό. Το πρόγραμμα ξεκινά και ολοκληρώνεται το Σάββατο 4 Ιουλίου. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι μαζί μας, θα μας μιλήσει για τα Αβιστονίδια. Βασιλική, καλώς μεσημέρι.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πώς λέει εκείνη η διαφήμιση, πρώτα τα δοκιμάζουν οι δημοσιογράφοι και μετά τα προτείνουν στους αναγνώστες.
1: Ναι.
2: Κάτι τέτοιο ζήσαμε και εμείς σήμερα. Είμαι αυτή την ώρα επάνω στην πολύ όμορφη βάρκα του κυρίου Μπάμπη Χατζησάβα, που έχει ξεκινήσει από πέρυσι μετά από μια πολύ ωραία ιδέα του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου του Γλυκονερίου της Ροδόπης. Βαρκάδα λοιπόν στη λίμνη Βιστονίδα, κάτι που δεν βλέπαμε τέτοιου είδους εικόνες. Από πέρυσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η δραστηριότητα και στο υπάρχει λοιπόν και γίνεται σήμερα το πρωί από τις 10 ως τις 12 μικρά παιδιά με τους γονείς τους και άλλοι από Ξάνθη, από Κομωτινή δήλωσαν συμμετοχή και έκαναν όμορφες δραστηριότητες στη λίμνη, κανό, καγιάκ, όμορφη βαρκάδα, είδαμε από κοντά τους πελεκάνους, είδαμε ροδιούς. Είδαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και τα ψάρια, βέβαια, εντάξει, εννοείται. Mm-hmm. Και βέβαια οι εκδηλώσεις συνεχίζονται μέχρι τις 8 του Ιούλη, μέχρι το Σάββατο. Και σήμερα βέβαια εννοείται ότι και με το φεγγάρι ήταν μια πολύ ωραία η βαρκάδα στη λίμνη Βιστονίδα. Και ποιος είναι ο στόχος λοιπόν όλων αυτών των και το μεράκι των δύο ανθρώπων, και του Ανδρέα του Κλειψιώτη του Πρόεδρου και του κυρίου που διαθέτει το σκάφος, του κυρίου Μπάμπη Χατζησάβα, να γίνει κέντρο οικοτουρισμού η περιοχή, να γίνει τουριστικός προορισμός και βέβαια να αρχίσουν σιγά σιγά οι άνθρωποι να επιστρέφουν με αυτόν τον τρόπο στα χωριά τους, τις γενέτηρές τους και να αναπτύσσεται έτσι ο τόπος και να μην αδειάζει δημογραφικά.
1: Μάλιστα.
2: Σε καλούμε και σένα.
1: Και όχι μόνο εμένα, φαντάζομαι και όλους τους ακροατές. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασιλική. Εμείς τώρα να πάμε μέχρι τη Χαλκιδική, να δούμε τελικά πώς κύλησε ο Ιούνιος τουριστικά για την περιοχή της Χαλκιδικής. Ο Παύλος Σαρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο.
3: Αν και ξεκίνησε η σεζόν μουδιασμένα, υπάρχει ικανοποίηση όσον αφορά τον Ιούνιο, διότι και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων έχουν επηρεάσει τους τουρίστες που επιλέγουν παραδοσιακά να έρθουν στην περιοχή. Ο Ιούνιος τώρα, σύμφωνα με τους ξενοδόχους, κινήθηκε στα περσινά επίπεδα με πληρώτες να αγγίζουν το 75-80%. Οι επισκέπτες που επέλεξαν την περιοχή το πρώτο μήνα του καλοκαιριού ήταν κυρίως από την Ευρώπη, Γερμανία, Αγγλία, Πολωνία, Ιταλία και Βαλκάνη. Αυξήθηκαν οι αφήξεις από Τουρκία, Κόσοβο, Μαυροβούνιο και Ουκρανία, με τις διανυκτερεύσεις να είναι στις 5 με 7. Η κίνηση τώρα όσον αφορά τα νοικιαζόμενα δωμάτια ήταν σε ρηχά νερά το δήμερο του Ιουνίου. Είχαμε αύξηση στις πληρότητες, οι οποίες ξεπέρασαν το 80%, αλλά μετά τις 20 του μηνός. Ενώ έχει περιοριστεί και το εύρος των πελατών, οι επισκέπτες προέρχονται κυρίως από Ρουμανία και Σερβία, ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται από την γειτονική Βουλγαρία. Οι προκρατήσεις τώρα για τους δύο επόμενους μήνες αγγίζουν για την ώρα το 60-70%, ενώ πέρσι την ίδια περίοδο βρίσκονταν στο 90%. Γιατί να πούμε το ότι είναι η διαφορά και στις διανυκτερεύσεις. Το καλοκαίρι του 25 οι τουρίστες έκλειναν δωμάτιο από 7 έως 10 ημέρες. Φέτος κάνουν κράτηση μόλις 4 με 5 μέρες.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα μεγάλη αναδρομική έκθεση του Θωμά Φανουράκη παρουσιάζεται στο Ηράκλειο. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, μας ακούς?
4: Ναι,
1: σ' ακούμε.
4: Στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου παρουσιάζεται η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, αφιερωμένη στο έργο του σημαντικού ηρακλείου της ζωγράφου Θωμά Φανουράκη 1915-1919.

0: 1993, η οποία θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση με τίτλο «Θωμάς Φανουράκης, 5 δεκαετίες ζωγραφικής» παρουσιάζει για πρώτη φορά 125 έργα που καλύπτουν την περίοδο 1940-1984, χαρτογραφώντας με πληρότητα την καλλιτεχνική του διαδρομή. Το αφιέρωμα αναπτύσσεται, να πούμε, σε 5 κύριες ενότητες, από τις πρώτες ακουαρέλες της περίοδου της κατοχής και τους έντονους πειραματισμούς του 50, έως τη διαμόρφωση της όριμης ζωγραφικής του πρότασης τις δεκαετίες του 70 και του 80.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά εθριός προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διενθύσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Γκέλη Παπαθανασίου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Η μάχη κατά της ακρίβειας και η μάχη για την καθημερινότητα δίνει και σήμερα το στίγμα της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η 30 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίσου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καδηρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμό στα Πετραλώνα, κατέρευσε υποκατασκευή κτίριο στην περιοχή. Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Βόρεια Μακεδονία κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, πάνω από το χωριό Ακρίτας Κυλκής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν έχει ακόμα επεκταθεί σε ελληνικό έδαφος. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ομόφωνα ενόχους έκρινε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου την 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Εντός Ιουλίου αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ηλεκτρικά πατίνια. Θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες κυκλοφορίας, υποχρεωτική ασφάλιση και σημαντικά υψηλότερα πρόστιμα για τους παραβάτες, τόνισε στο Air News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών Στέλιος Ακαρέτσιος. Δεν θα υπάρξει άμεση συνάντηση με τους Ιρανούς, αναφέρει το Καταριανό Υπουργείο Εξωτερικών, παρότι στην Ντόχα έχει αφιχθεί η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική αλλά και σε άλλες 15 περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αθήνα, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Είχαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβούλου, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός είπε ότι περιμένει περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία και βέβαια τόνισε ότι η ακρίβεια είναι και η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ, αλλά να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με μια είδηση κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής. Συναγερμός και αναστάτωση πριν από λίγο στα Πετράλωνα μετά από κατάρρευση πολυκατοικίας. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για κτίριο που ήταν παλιό και γίνονταν εργασίες. Πάμε αμέσως στα Πετράλωνα και στον απεσταλμένο μας, τον Κώστα Νούση, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καταρχάς, Κώστα, υπάρχουν εγκλωβισμένοι τραυματίες από την κατάρρευση. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν για 4 εγκλωβισμένους. Αυτό φαίνεται πως αλλάζει, καθώς οι 3 από τους 4 που θεωρούνταν εγκλωβισμένοι έχουν επικοινωνήσει με οικεία πρόσωπα. Αυτό το οποίο έχουμε ως εικόνα είναι ότι μία γυναίκα δεν έχει επικοινωνήσει με κάποιον, θεωρείται εγκλωβισμένη. Η πολυκατοικία, η τετραόροφη με 7 διαμερίσματα, ήταν κατοικήσιμη. Κατέρευσε μετά, ενώ έλεγαν οι πληροφορίες για αυτή την πολυκατοικία, κατέρευσε μετά από εργασίες σε διπλανό υποανέγερση κτίσμα.
7: Έμεναν άνθρωποι πάντως μέσα στο κτίριο αυτό.
8: Έμεναν άνθρωποι. Η κατέρευσε διαδοχικά και όχι ταυτόχρονα ολόκληρη. Άρα κατάφεραν όσοι ήταν μέσα να εξέλθουν της πολυκατοικίας. Γι' αυτό και στην αρχή υπήρχε αυτή η σύγχυση για το αν υπάρχουν 4 άτομα εγκλωβισμένα. Αυτό δίνανε οι πληροφορίες στο αρχικό μέρος του ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι είναι 3 τα άτομα τα οποία έχουν επικοινωνήσει με οικείους από τους 4. Ένα άτομο, μία γυναίκα, δεν έχει επικοινωνήσει ακόμη, ως εκ τούτου θεωρείται εγκλωβισμένη μέσα στην πολυκατοικία.
7: Μακάρι να επικοινωνήσει, να βρεθεί γυναίκα πολύ σύντομα, δηλαδή να λήξει και αυτό το θρίλερ, να μην έχουμε τουλάχιστον απώλειες ή τραυματισμούς. Είναι το πιο σημαντικό αυτό σε αυτή τη φάση.
8: Άρα δεν μιλάμε για μια πολυκατοικία, μιλάμε ότι οι εγκλωβισμένοι ήταν κυρίως, είναι από την πολυκατοικία την κατοικήσιμη, δεν ήταν εργαζόμενοι στην υποανέγερση διπλανή σε διπλανό οικόπεδο πολυκατοικία. Μέσα στο χώρο έχουν μεταβεί ΕΜΑΚ με 2 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας και διάσωσης, πυροσβεστική αλλά και ΚΑΒ, αλλά και ΔΕΔΙΕ και φυσικό αέριο, καθώς υπάρχει φυσικό αέριο, όπως αντιλαμβάνεστε, στον χώρο της πολυκατοικίας. Να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποια έκρηξη, είναι για προληπτικούς λόγους, για να μην υπάρξει κάτι στην πολυκατοικία, καθότι υπάρχει φυσικό αέριο, Γρηγόρη.
7: Και να επαναλάβουμε απλά, Κώστα, αυτό που μας είπε στην αρχή, ότι γίνονταν εργασίες σε γειτονικό κτίσμα, σε γειτονικό οικόπεδο, και αυτή φαίνεται να είναι η αιτία της κατάρρευσης.
8: Αυτή φαίνεται να είναι η αιτία. Αυτό δείχνουν οι πληροφορίες όσο γίνεται το ρεπορτάζ. Και εμείς με την κάμερα του Ερνίου μεταβαίνουμε στο σημείο για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, Γρηγόρη.
7: Και μέχρι στιγμής μια γυναίκα αγνοείται και εκφράζονται φόβοι ότι είναι εγκλωβισμένοι στα συντρίμια. Κώστα Νούση παρακολουθεί, συνεχίζει το ρεπορτάζ και οτιδήποτε νεότερο προκύψει, βεβαίως έχει προτεραιότητα, θα επικοινωνήσουμε ευθύς αμέσως για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Πάμε και στην Ειρήνη Κυρίτση τώρα, την ρεπόρτερ μας για θέματα υγείας, για να μας πει για την κινητοποίηση στο χώρο της υγείας. Αν είχαμε κινητοποίηση μεγάλη από γιατρούς, από ΕΚΑΒ, Ειρήνη, ποια είναι η εικόνα που έχεις? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
9: Πράγματι, Γρηγόρη, μεγάλη είναι η κινητοποίηση τόσο του Υπουργείου Υγείας αλλά και του ΕΚΑΒ. Όλες οι ομάδες γιατρών λοιπόν είναι σε ετοιμότητα. Να σου πω ότι στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία έχουν ήδη πάει 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης. Αν και εφόσον λοιπόν βρεθούν εγκλωβισμένοι είτε τραυματίες, έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνιο, προκειμένου να πάνε εκεί οι άνθρωποι και να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Όλοι είναι λοιπόν σε ετοιμότητα και επιφυλακή, προκειμένου να λειτουργήσουν άμεσα, αν και εφόσον λοιπόν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και τραυματίες.
7: Όλοι επιποδός λοιπόν, μακάρι να μην επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές. Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως παρακολουθούμε με τους ρεπόρτερ μας τις εξελίξεις από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου υπάρχουν φόβοι ότι υπάρχει μια γυναίκα εγκλωβισμένη, και ενημερώνουμε διαρκώς. Να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα, θα επανέλθουμε όμως. Να πάμε τώρα στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που είχαμε νωρίτερα από την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Απολογισμός του κυβερνητικού έργου για το πρώτο εξάμηνο του 2026, προγραμματισμός δράσεων, έργων και μεταρρυθμίσεων για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, αλλά και επιτάχυνση των ρυθμών παραγωγής, μετρήσιμο αποτελέσματος και έργου για τη βελτίωση καθημερινότητας των πολιτών, είναι οι τρεις φράσεις που οριοθετούν τη συνεδρίαση αυτή. Μάλιστα, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι μειωμένες τιμές του πετρελαίου θα φανούν και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία και προανήγγειλε ελέγχους από τους εμπορικούς μηχανισμούς του κράτους.
10: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Διαφαινόμενοι και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες, και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου.
7: Πάμε στον πολιτικό μας Στάθη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από την εισήγηση του Πρωθυπουργού. Ακούσαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επίσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της ακρίβειας. Νότια, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι σε δύο επίπεδα κινήθηκε, πέραν βεβαίως της αναφοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της επιστροφής, ιδιαίτερα στην Αγγλία, της τιμής του πετρελαίου και της βενζίνης μετά την αποκλιμάκωση που παρατηρείται διεθνώς. Σε δύο επίπεδα κινήθηκε η συγκεκριτική ομιλία του Πρωθυπουργού και δύο αυτά τα μηνύματα εστάλησαν. Η μία έχει να κάνει με αυτό που ακριβώς είπαμε, την ακρίβεια και την αντιμετώπιση της. Το άλλο επίπεδο έχει να κάνει με το ότι όσο η αντιπολίτευση βρίσκεται αντιμέτωπη με τις δικές της αντιφάσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, αντιφάσεις των κομμάτων τους, τόσο περισσότερο δικό μας καθήκον να στραφούμε στην κοινωνία, να απαντάμε σε υπερφύελες ή όλες ανυπόστασες εξεγγελίες των αντιπάλων μας, όπως αυτή για τις τράπεζες, από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες, επί έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα φυσικά, και φόρτισαν δισεκατομμύρια τους προλογουμένους. Έρχονται σήμερα και εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν τα ίδια σφάματα. Δεν έμαθαν τίποτα, δεν είχαν τίποτα, μια χαρακτηριστική αποστροφή. Αυτό είναι το ένα σκέλος, το ένα επίπεδο. Το άλλο επίπεδο είναι η ουσία της εργασίας, της δουλειάς που έχει μπροστά του το Υπουργικό Συμβούλιο. Έχουμε σημαντικά ορόσημα, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για το επόμενο εξάμηνο. Και ανοίγω εδώ μια σημαντική παρένθεση, Γρηγόρη. Όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός ίσως το τελευταίο πριν τις διακοπές, Υπουργικό Συμβούλιο, θα δούμε για σημαντικά ορόσημα το επόμενο εξάμηνο.
7: Κάτι δείχνει αυτό, Νότι.
11: Δείχνει ότι εξαντλούμε το 26. Το εξάμηνο ξεκινάει, το δεύτερο εξάμηνο ξεκινάει αύριο. Έτσι.
7: Άρα ξεχάσετε τις εκλογές το φθινόπωρο.
11: Το 27. Ξεχάσετε τις εκλογές το φθινόπωρο. Απαρίθμησε αυτά τα ορόσημα, η ολοκλήρωση του αεροδρομικού δικτύου από τις φυσικές καταστροφές, πρόοψη του flyover της Θεσσαλονίκης, απορρόφηση πολεμιών από το κλιματολόγιο, ολοκλήρωση ειδικών χωροταξικών πλαισίων, καθολική εφαρμογή της ψηφιακής δικογραφίας και ορίμαση του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο. Αναφέρθηκε και έχει να κάνει με την αντιμετώπιση ακρίβειας στα 24 δισεκατομμύρια στην οικονομία που αναξιοποιήθηκε ως αναπτυξιακό κύμα υπέρ της κοινωνίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και το στίχημα για την τελική εκταμείωση μέχρι το Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο έχουμε την έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκε στις επιρροτήσεις των ΟΠΕΚΕΠΤΕ. Υπήρχε και μια πολιτική διάσταση εδώ να επιστρέψει, ότι επέστρεψε στις πραγματικές τους διαστάσεις η διαχρονική παθογένεια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, το σήμα είναι εκλογές το 27, ενίσχυση των μικρομεσαίων. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας και δεν κάνουμε διακοπές. Τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές.
7: Και προτεραιότητα αντιμετώπισης ακρίβειας. Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
10: Υπήρξε επίσης και μία σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα έτοιμη να επέμβει καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα.
7: Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, ειδικά στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο φωτογράφησε κατηγορώντας τον για υπερφύελες εξαγγελίες.
10: Είναι πραγματικά άξονα απορίας πως αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες. Έκλεισαν τις τράπεζες πριν από 11 χρόνια και φόρτωσαν δισεκατομμύρια, δεκάδες δισεκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων, προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να ανακεφαλοποιηθούν, να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα. Και εδώ νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Ταλεϊράνδος για τους Βουρβόνους. Δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα.
7: Τώρα, περνώντας το βασικό κορμό της ατζέντας συνεδρίασης, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις τις οποίες πραγματοποίησε η κυβέρνηση για το πρώτο εξάμηνο του έτους και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα παρουσίαση τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο.
10: Στην ατζέντα μας τώρα σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους, δεν είναι και λίγα. Θυμίζω την έκτη διαδοχική αύξηση του βασικού μισθού, την ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1.000.000 οικογένειες, ποσό το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από σήμερα. Προφανώς δεν λύνουν τα 150 ευρώ το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι όμως μια μικρή ανάσα εν όψη του καλοκαιριού για τις οικογένειες.
7: Αυτός λοιπόν ο δικός χάρτης, τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο, όπως ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ, είναι ένα σήμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και όχι το φθινόπωρο, όπως λέγανε αρχικά τα σενάρια. Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, αποκλείοντας σενάρια πρώην εκλογών το φθινόπωρο. Όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, υπάρχουν εισηγήσεις για την διεξαγωγή εκλογών νωρίτερα. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός έχει πάρει απόφαση να ολοκληρώσει και πάλι ένα σταθερό κύκλο, τονίζοντας λοιπόν ότι θα συνθούν το 2027. Για να τον ακούσουμε.
12: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι μια απάντηση τετριμένη. Ο λόγος που θέλει ο ίδιος να κάνει εκλογές το 2027 είναι γιατί θέλει να εγκαθιδρύσει μία ακόμα φορά, όπως έκανε το 2023, μια λογική σταθερών κύκλων, γιατί υπάρχουν εισηγήσεις και στο εσωτερικό για εκλογές νωρίτερα, δηλαδή από διάφορα στελέχη. Δεν είναι δηλαδή κάτι που τρελάθηκαν οι δημοσιογράφοι και άρχισαν να το γράφουν, έτσι, όπως σε κάθε τετραετία. Mm. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, το να έρθει ένας πρωθυπουργός και να πει ότι φέρνω κάτι νωρίτερα για να αποφύγω κάποιες δυσκολίες. Οι δυσκολίες, εγώ να πω κάτι, έστω ότι γίνονται εκλογές, mm-hmm. που επαναλαμβάνω.
13: Θα εκτεχνοποιεί εντολή για άλλα 4 χρόνια.
12: Ναι, αλλά
13: όμως
12: και πάλι οι δυσκολίες εδώ θα είναι.
7: Τώρα, μέσα στο κλίμα αυτό, όπως διαμορφώνεται, διαφορά σχεδόν 10% στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Άλκο για το flash.gr, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να διατηρεί την πρώτη θέση και σε αυτή την δημοσκόπηση. Η Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα ανισχύει τα ποσοστά της, κλειδώντας τη δεύτερη θέση. Το Πασόκ μοιάζει να έχει εγκλωβιστεί στην τρίτη θέση, αν και ανέβηκε το ποσοστό του. Ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταγράφει πτωτική πορεία την ώρα που ενισχύεται και η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Πιο αναλυτικά, στην πρόταση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%. Οριακά ενισχυμένο ποσοστό σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας για το ΦΛΑΣ. Ενώ στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα με 14,7%, έχοντας κερδίσει περίπου 2 μονάδες μέσα σε ένα μήνα. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ λοιπόν με 10,4% και ακολουθεί η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με σημαντική πτώση 7,8% από 9,5%. Στο υψηλό 15,7% βρίσκεται η αδιευκρίνηστη ψήφος. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα με μια πραγματικά συγκινητική είδηση, καθώς δύο μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, αυτή τη φορά όχι ως ασθενής, αλλά για να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση που στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιο, πολύ συγκινητικές στιγμές νωρίτερα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
14: Ακριβώς, και πολύ ιδιαίτερη στιγμή και για τον κύριο Μιλωνάκη και την οικογένειά του. Στον πρωθυπουργό συνόδευση, σύζυγό του Τίνα Μεσσαλοπούλου, φωτογραφήθηκαν εκεί με γιατρούς και τους νοσηλευτές. Ενώ λίγο αργότερα ο κύριος Μιλωνάκης έκανε μια ανάθεση στο Facebook, γράφοντας πως μετά από δύο μήνες που έδινε τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του, επέστρεψε στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, αλλά και το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου. Ενώ πρόσθεσε πως η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά όμως και η συνέστηση και η αλληλεγγύη είναι εκείνες που μας δίνουν, όπως αναφέρει, το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε δύναμη να συνεχίσουμε. Ο κ. Μιλωνάκης ευχαρίστησε την οικογένειά του και δίπλα του με αγάπη, δύναμη και ακούραση στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας, αλλά και τους φίλους του. Αισθάνομαι, αναφέρει στην ανάρτησή του, βαθιά ευγνωμοσύνη για όσους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Αυτή η αγάπη συνεχίζει ο κ. Μιλωνάκης, μου έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω και τονίζει ένα μήνυμα προς όλους, ένα θετικό μήνυμα, πως κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο, κερδίζονται μαζί και η υγεία είναι το πολυτιμότερο γαστό. Τίποτα, όπως αναφέρει, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη.
7: Να θυμίσουμε λίγο με δύο λόγια την περιπέτειά του Άγη.
14: Πριν από δύο μήνες, ο κ. Μιλωνάκης λοιπόν είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με εγκεφαλικό επεισόδιο. Ένα ισχυρό εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως ανέφεραν και τότε οι γιατροί. Μεταφέρθηκε λίγο αργότερα σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, όπου σήμερα και όλοι και στο νοσοκομείο, αλλά και όχι μόνο σε αυτό, τον είδαν με χαρά να πηγαίνει όσο στο νοσοκομείο και να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που τον φρόντισαν όλο αυτό το διάστημα.
7: Άγιο Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2, ένα μεγάλο θέμα, προτεραιότητα για την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση, είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ να λέει ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι το θέμα που απασχολεί τους πάντες έτσι κι αλλιώς όλο αυτό το διάστημα. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία λοιπόν για τη μείωση τιμών σε βασικά είδη διαβίωση, επιδιώκει η κυβέρνηση να ισχύσει από το Σεπτέμβριο. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει τι ακριβώς συμφωνήθηκε χθες. Γιατί στο μεσοδιάστημα συμφωνήθηκε με τους αρμόδιους φορείς πάγωμα των τιμών. Πινελόπη, να θυμηθούμε λίγο τι ακριβώς υπόθηκε χθες. Καλό μεσημέρι.
15: Ακριβώς, κύριε Βογόρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δίνουν τα βασικά σημεία της συμφωνίας που πετεύχθηκε χθες στη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους της αγοράς. Ήταν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου των Σούπερ Μάρκετ. Οι φορείς λοιπόν της αγοράς συμφώνησαν με την κυβέρνηση καταρχήν ότι τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα παγώσουν οι τιμές όλων των προϊόντων. Και σε αυτές τις τιμές θα παγώσουν στα σημερινά επίπεδα. Και σε αυτό το πάγωμα θα συμπεριλαμβάνονται και 2.000 κωδικοί προϊόντων, όπου οι τιμές τους έχουν μειωθεί μεσοσταθμικά περίπου 6% εξαιτίας της εφαρμογής του πλαφών. Να υπενθυμίσουμε ότι με την έναρξη του πολέμου επευλήθηκε πάλι πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου και το πλαφόν αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθούν οι τιμές σε 2.000 κωδικούς κατά 6%. Το πλαφόν πάβει να ισχύει από αύριο και ως εκ τούτου οι εκπρόσωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν ότι θα διατηρήσουν τις τιμές στα σημερινά επίπεδα για το δίμηνο του καλοκαιριού. Μάλιστα. Από τον Σεπτέμβριο, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η συμφωνία έχει άλλο ένα σημαντικό στοιχείο. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ισχύσει η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη μείωση της ακρίβειας με στο πλαίσιο της οποίας η κυβέρνηση αναμένει σημαντικές μειώσεις σε βασικά είδη διατροφής, αναψυκτικά, τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης. Αυτό από το Σεπτέμβριο και χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμα για πόσο διάστημα.
7: Πάμε να δούμε, Πινελόπη Τούλια, τώρα τι λένε οι εκπρόσωποι των καταναλωτών και της αγοράς. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα διαρθρωτικά και δομικού χαρακτήρα, όπως το να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα στο 13%, είπε στο News Radio 105,8. Η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, μίλησε στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να την ακούσουμε.
16: Όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα λύγει ένα προσωρινό μέτρο που έχει λάβει η κυβέρνηση για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
17: Ναι.
16: 63 κωδικούς, 2.000 περίπου προϊόντα κλπ. Αυτό επειδή λύγει θα έπρεπε να παραταθεί ή θα έπρεπε να βρεθεί κάποια λύση. Η λύση που βρέθηκε, δεν θεωρούμε κάθε άλλο μάλιστα, ότι αντιμετωπίζει το θέμα της ακρίβειας και μπορεί να συγκρατηθούν οι τιμές, οι οποίες ήδη είναι πολύ υψηλά. Άρα καλά, η κυβέρνηση, τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τις τιμές και δεσμεύτηκαν, υποτίθεται, ότι από το Σεπτέμβρη, δεν κατανοώ αυτό γιατί, θα υπάρξει και μείωση σε ορισμένες κατηγορίες, στα βασικά. Ευχολόγια είναι όλα αυτά. Εάν δεν ληφθούν μέτρα δομικά, διότι το πρόβλημα των ελληνικών αγορών, όχι μόνο των τροφίμων και άλλων αγορών, είναι διαστρωτικό. Υπάρχουν διαστρωτικές αδυναμίες στη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας. Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, οι έλεγχοι είναι ανεπαρκείς και δεν υπάρχει διαφάνεια στη διαμόρφωση τιμών.
7: Σε διαφορετικό μήκος, ο Απόστολος Πεταλάς είναι ο Γενικός Διευθυντής ένας σούπερ μάρκετ, μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο και ρωτήθηκε βεβαίως γιατί συμφωνήθηκε η μείωση των τιμών από το Σεπτέμβριο και όχι από τώρα.
18: Παρά την έκρηξη της τιμής της ενέργειας και τη σημαντική άνοδο του λειτουργικού κόστους όλων των επιχειρήσεων, όπως και των οικοκυριών, οι τιμές στα συσκευασμένα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ δεν ανατιμήθηκαν από το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Γι' αυτό και ο πληθωρισμός το Μάιο στα σούπερ μάρκετ ήταν μόλις 1,14, χαμηλότερος από πριν τον πόλεμο. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο μας ζητήθηκε από την κυβέρνηση είναι να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, παρά την απορρόφηση όλων αυτών των κόστων, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να μην υπάρξουν ανατιμήσεις στα συσκευασμένα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Και τρίτον, συμφωνήθηκε στην περίοδο αυτού του διμήνου να γίνει μια πολύ αναλυτική δουλειά με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Διαρχή για την εποπτεία της αγοράς, ούτως ώστε να δούμε σε ποια βασικά επώνυμα προϊόντα από την αρχή Σεπτεμβρίου θα μπορούν να γίνουν και ουσιαστικές μειώσεις στις τιμές για κάποια περίοδο, ούτως ώστε να ανακουφιστεί ακόμα περισσότερο.
19: Γιατί θα μπορεί το Σεπτέμβριο να γίνουν αυτές οι μειώσεις και όχι τώρα?
18: Ο βασικός λόγος είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, να δούμε σε ποιες κατηγορίες, σε ποια προϊόντα, ποιοι τα παράγουν αυτά τα προϊόντα συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τις εταιρείες αναλύσεων, την Σιρκάνα και την Ήλσεν, και βεβαίως πρέπει οι υπηρεσίες του Υπουργείου να συνεννοηθούν με κάθε επιχείρηση που το παράγει αυτό ξεχωριστά.
7: Τώρα, το μεγάλο ερώτημα βεβαίως που προκύπτει από τις εξελίξεις είναι ένα και μοναδικό. Μπορούν οι τιμές και ο πληθωρισμός να θασευτούν με συμφωνίες κυρίων, σαν αυτή που επετέφθη ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους παράγοντες της αγοράς? Το ερώτημα τέθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο στον ομότιμο καθηγητή οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κ. Παναγιώτη Πετράκη, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Πετράκης.
20: Μπορεί αυτές οι τιμές, ο πληθωρισμός να θασευτεί με συμφωνίες κυρίων? Σε ένα βαθμό ναι. Γιατί? Διότι όπως και να το κάνουμε, δεν μπορούμε να αναιρέσουμε τις βασικές δομές λειτουργίας του οικονομικού συστήματος, που στο βάθος του κήπου έχουν την ιδιοκτησία, την επιχειρηματικότητα, και θα πρέπει κανείς να προσέχει πάρα πολύ όταν λέει το κράτος και το κράτος και το κράτος. Εκ των πραγμάτων, στον τρόπο ζωής που έχουμε, στον τρόπο ζωής που διατηρούμε και λειτουργούμε, αυτό είναι αδύνατον. Το ερώτημα είναι αν όμως μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Νομίζω ότι υπάρχει, είναι σωστή η πρόβλεψη ότι το Σεπτέμβριο θα υπάρχουν μειώσεις τιμών. Δεν ξέρω αν θα το κάνει η συμφωνία, αλλά πάντως αυτή είναι και η εκτίμηση η οποία αφορά και θα συμβεί με το τιμάριθμο.
17: Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ουσιαστική μείωση της ακρίβειας μπορεί να υπάρξει μόνο με διαρθρωτικές τομές που έχουν να κάνουν με ουσιαστικό έλεγχο των τριγωνικών και ενδοομιλικών συναλλαγών, με έλεγχο όχι μόνο ηλεκτρονικό αλλά και στα σημεία που γίνονται οι δοσοληψίες, στα σημεία της αγοράς, δηλαδή από εκεί που λέμε στο χωράφι και στο ράφι, και βεβαίως μέσω και της μείωσης της φορολογίας.
20: Αυτή η συζήτηση περί της δυνατότητας των μηχανισμών ελέγχουν, να ελέγξουν το φαινόμενο και όλα αυτά, αγνοεί ένα παράγοντα, ότι θα έπρεπε να έχουμε να κοιτάξουμε και να δούμε και ο ιδιωτικός τομέας, mm-hmm. εάν και κατά πόσο αυξάνει και δίνει τη δυνατότητα στους μισθούς και στις αμοιβές των ανθρώπων να αντιμετωπίζουν αυτές τα ενδεχόμενα. Πράγματι πρέπει η οργανωμένη πολιτεία, και εδώ είναι ο ρόλος του κράτους, συστηματικά να παρεμβαίνει με ένα μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα αντιμετώπιση αυτών των ενδεχομένων, ιδίως σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα που είναι απομακρυσμένη από τα κέντρα, τις μεγάλες αγορές. Το θέμα του ΦΠΑ είναι ένα ειδικό θέμα στην Ελλάδα. Η πηγή, η πρώτη πηγή είναι βεβαίως η μνημονιακή κληρονομιά. Η δεύτερη πηγή, κύριε Δημόπουλε, είναι το ζυγείο πληρωμών. Αναμφισβήτητα έχει φορτωθεί στις πλάτες των Ελλήνων ένα απίστευτο ποσοστό, είναι το υψηλότερο που υπάρχει στην Ευρώπη, και πραγματικά σιγά σιγά, για να καταλάβετε, κάθε 1% ΦΠΑ μείωση είναι 1 δισεκατομμύριο τέσσερα. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά, όταν μιλάτε για μείωση των φόρων, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η μείωση των φόρων, οι φόροι πάνε και κάνουν κάτι άλλο. Χρηματοδοτούν τις φοροαπαλλαγές, που είναι περίπου πάσης φύσεως γύρω στα 20 δισεκατομμύρια, αλλά και τις επιμέρους ενισχύσεις των εισοδημάτων.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
17: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Πάμε τώρα σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, να επιστρέψουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί πριν από λίγο το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Έχουμε νέο πρόεδρο λοιπόν του Αρείου Πάγου και νέο εισαγγελέα. Η Άννα Βλαχοναγιώτη θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η εισήγηση ήταν της δικαιοσύνης του κυρίου Φλωρίδη προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, έτσι, η οποία βεβαίως έγινε δεκτή από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν, νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου επελέγει ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ευάγγελος Μπακέλας. Ο κύριος Λιμπερόπουλος διέρχεται στη δημόνη του Αρείου Πάγου την κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου, της οποίας η θητεία έληξε σήμερα. Θα είναι τετραετής η θητεία του έως το 2030. Ο κύριος Λιμπερόπουλος εισήχθη στο δικαστικό σώμα το Σεπτέμβριο του 1993. Το 2023 προήλθε στο βαθμό του αεροπαγίτη και από το 2025 έως και σήμερα ήταν αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Μπακέλας τώρα λαμβάνεται σκητάλη από τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ο οποίος αφιπηρετεί. Η θητεία του θα είναι στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου διετής, ως επικεφαλής της εισαγγελίας. Επίσης, ο κύριος Μπακέλας υπήρξε πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Αυτή λοιπόν είναι η νέα ηγεσία του ανώτατου ποινικού δικαστηρίου της χώρας.
17: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αν συγκρατήσαμε καλά και τα ονόματα, γιατί κάνει διακοπές η σύνδεσή μας. Μετά από πρόταση λοιπόν του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, το Υπουργικό Συμβούλιο τοποθέτησε στη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου τον μέχρι τώρα αντιπρόεδρο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, σωστά. Και εισαγγελέα τον μέχρι σήμερα αντισαγγελέα Ευάγγελο Μπακέλα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
7: Να επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα της καθημερινότητας, καθώς κατά 3 ευρώ ακριβώς είναι από σήμερα, από αύριο, 1η Ιουλίου, τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες και περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεβάζοντας το τελικό κόστος για τους καταναλωτές που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Αλλάζουν, μιλάμε για μεγάλες αλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ηλεκτρονικές αλλαγές. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Έτσι είναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Από αύριο λοιπόν δίνεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. 3 ευρώ παραπάνω ακριβένουν τα πακέτα. Αλλά πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι τα 3 ευρώ αποτελούν την ελάχιστη επιβάρυνση, δεδομένου ότι ουσιαστικά πρόκειται για περισσότερες χρεώσεις ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνεται στο πακέτο. Δηλαδή, ακόμα και μια ενιαία παραγγελία, ένα δέμα τέλος πάντων, μπορεί να σπάσει τελωνιακά σε περισσότερα είδη ανεβάζοντας κατακόρυφα το κόστος. Σε περίπτωση που ένα δέμα περιλαμβάνει, ας πούμε, δύο προϊόντα διαφορετικής κατηγορίας, μια μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, η συνολική επιβάρυνση δεν είναι 3 ευρώ, είναι 6 ευρώ.
7: 6 ευρώ, σωστά.
1: Ναι. Βέβαια, 3 για την μπλούζα, 3 για τα παπούτσια. Αντίστοιχα, όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή.
7: Αν έχει πως κάποιος παραγγείλει, πάλι να το διευκρινίσουμε, ας πούμε 3 μπλουζάκια και 3 παντελονάκια, θα πληρώσει από 3 ευρώ. Όχι το κάθε κομμάτι.
1: Άμα 6 ευρώ είναι, πάλι. Λέει,
7: στο ίδιο είδος.
1: Ναι. Το ίδιο είδος πληρώνει 3.
7: Μάλιστα.
1: Αλλά άμα είναι παπούτσια, ναι, μπλούζα, παντελόνι κλπ. 3 το καθένα.
7: 3 το καθένα.
1: Και όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή, τόσο ανεβαίνει και το τελικό ποσό του δασμού στα 9, στα 12. Ευρώ και ούτω καθεξής. Η ρύθμιση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος, όπως ανέφερες εσύ, ιδίως στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από ασιατικές κυρίως πλατφόρμες, Temu κλπ. Το γνωρίζουν και κυρίως οι νέοι, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν μεγάλη ζήτηση λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών και της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που προσφέρουν. Τώρα, το
7: και αυτό έχει ξεσηκώσει, και αντιδράσεις από τους παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι έκαναν λόγο για θέμη του ανταγωνισμού. Έτσι.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι, και εκτιμάται λοιπόν ότι θα οδηγήσει πλέον αυτή η επιβολή του τέλους σε αναθεώρηση των αγοραστικών συνηθιών των καταναλωτών. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κάποιος θα θέλει να κάνει μια παραγγελία με 5-6 μικροαντικείμενα και να πληρώσει επί 3 ευρώ για το καθένα.
7: Δεν το συμφέρει πολύ απλά.
1: Και οι παράγοντες αγοράς σημειώνουν ότι με την εφαρμογή του νέου μέτρου δεν αποκλείεται να ενισχυθεί και η τάση για αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν εφαρμόζεται αντίστοιχο καπέλο, με αποτέλεσμα τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά καταστήματα να αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς τη συνολική.
7: Μάλιστα.
1: Το επαναλαμβάνω, συνολική τελική τιμή. Και για να κλείσουμε γρήγορα.
7: Να κλείσουμε πολύ σύντομα, Κώστα, ναι.
1: Βεβαίως υπάρχει αναλυτική εγκύκλειος της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για ό,τι συμβαίνει γύρω από το νέο δασμό. Και θα έλεγα ουσιαστικά είναι 7 σημεία τα οποία θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές.
7: Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα και στο news.gr. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα. Ποιος το λέει αυτό? Το είπε ο κύριος Μάκης Αβίδης, είναι αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου. Υποστήριξε ότι η καθυστέρηση άνοιξε την πόρτα σε διάφορες πλατφόρμες, όχι μόνο κινέζικες, με αποτέλεσμα, όπως είπε, να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός.
2: Ξεκινάει λοιπόν ο προσωρινός αυτός νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει την επιβολή τέλους ανακατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται σε ένα πακέτο. Δηλαδή, όπως είπατε, για δύο ίδια είδη ή για τρία ή για τέσσερα ή για όσα είδη είναι μέσα που έχουν την ίδια κατηγορία, π.χ. μπλουζάκια, θα πληρώνεται 3 ευρώ τέλος. Παράδειγμα, εάν έχουμε 3 μπλουζάκια και 4 αξεσουάρ, θα πληρώσουμε 3 για τα μπλουζάκια και 3 για τα αξεσουάρ, σύνολο 6 ευρώ. Ανακατηγορία προϊόντος λοιπόν. Και θα ήθελα να διευκρινίσω, επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες μέρες, ότι το κόστος αυτό των 3 ευρώ, όσα 3 ευρώ τέλος πάντων χρεώνεται σε κάθε πακέτο, το εισπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση του νόμου από το 2028, στα τέλη του 2028, όπου θα έχουμε νέο τελωνιακό νόμο, όπου θα προβλέπεται η πλήρης ισονομία όσων δραστηριοποιούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Να μείνουμε στο ζήτημα της οικονομίας, αφού πρώτα κυρίες και κύριοι πούμε ότι αναφορικά με την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, ότι ευτυχώς εντοπίστηκαν και οι τέσσερις αγνοούμενοι. Λέγαμε και νωρίτερα ότι αρχικά υπήρχε η πληροφορία ότι υπάρχουν τέσσερις εγκλωβισμένοι, τέσσερις αγνοούμενοι. Στη συνέχεια άλλαξε η πληροφορία από την πυροσβεστική. Έλεγαν ότι οι τρεις επικοινώνησαν με τους δικούς ανθρώπους και μόνο μία γυναίκα ήταν αγνοούμενη. Τελικά επικοινώνησε και αυτή, βρέθηκε και αυτή η γυναίκα. Επομένως εντοπίστηκαν και οι τέσσερις αγνοούμενοι και μέχρι στιγμής έχουν γίνει πέντε προσαγωγές. Μπορούμε να συνδεθούμε στο σημείο αυτό με την τηλεόραση του Air News και να ακούσουμε τον Κώστα Νούση, ο οποίος πρέπει να δίνει ρεπορτάζ αυτή την ώρα, για να τον ακούσουμε.
3: Έμενε κόσμος στις πολυκατοικίες, έπεσε από εργασίες σε διπλανή υποανέγερση πολυκατοικία. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για τέσσερα άτομα εγκλωβισμένα, ωστόσο τα τρία είχαν αρχικά επικοινωνήσει με τους οικείους τους. Υπήρχε εικόνα ότι υπάρχει μια εγκλωβισμένη γυναίκα στα χαλάσματα αυτής της πολυκατοικίας. Ακόμη και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα μετά από ώρες έχει επικοινωνήσει και αυτή με τους οικείους. Παραμένουν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Επάνω στα χαλάσματα βρίσκονται στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ με δύο ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας και διάσωσης για να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο ύπαρξης άλλου εγκλωβισμένου. Ίσως η στιγμή που έγινε, η ώρα που έγινε αυτό το περιστατικό, να δείχνει ότι δεν υπήρχε κόσμος εντός της πολυκατοικίας. Φαίνεται ότι ενημερώθηκαν και όλα, χτύπησαν τα κουδούνια από την υποανέγερση, από την οικοδομή. Φαίνεται ότι οι εργάτες άρχισαν να χτυπάνε κουδούνια μόλις αντιλήφθηκαν ότι κάτι πηγαίνει στραβά. Τμηματικά κατέρευσε η πολυκατοικία που ήταν κατοικήσιμη ουσιαστικά. Παραμένει ισχυρή αστυνομική παρουσία αλλά και των πυροσβεστών που κάνουν αυτή τη στιγμή την έρευνα για τον εντοπισμό πιθανών άλλων αγνοωμένων. Οι πληροφορίες δεν αναφέρουν ότι υπάρχει κάτι, ωστόσο θα πρέπει και εκείνοι να δώσουν την τελική λήξη του συμβάντος, όπως αντιλαμβάνεστε.
4: Είναι σαφές, Κώστα, πως θα παραμείνουν εκεί ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής για να αποκλειστεί και κάθε πιθανότητα να υπάρχει κάποιος άνθρωπος κάτω από τα χαλάσματα. Επίσης ο Γιώργος Γεραφέντης μας μετέφερε προ λίγων λεπτών και την πληροφορία περί πέντε προσαγωγών στο αστυνομικό τμήμα Πετραλώνων, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου που γίνονταν οι εργασίες, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, και οι εργολάβοι. Μένει να δούμε.
5: Είναι και τέσσερις εργάτες οι οποίοι, ναι, και αυτοί
7: έχουν εντοπιστεί λοιπόν και οι τέσσερις άνθρωποι. Με τέλος καλό, όλα καλά εντοπίστηκαν. Συνεχίζονται βέβαια οι έρευνες στα συντρίμια για να δουν οι αρχές. Τυχόν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί. Σε πλήσουμε πως όχι. Και έχουν γίνει πέντε προσαγωγές, ακούσαμε από το ρεπορτάζ. Μεταξύ αυτών οι εργολάβοι και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου στο οποίο γίνονταν οι εργασίες. Δίπλα από την πολυκατοικία, τετραόρφια, η οποία κατέρευσε, να επαναλάβουμε, στα Πετράλωνα. Αυτά προς το παρόν. Παρακολουθούμε βεβαίως και ενημερώνουμε διαρκώς. Τώρα, να επιστρέψουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς ξεκίνησε η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί για περισσότερες από 950.000 οικογένειες, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Πάμε στη Δήμητρα Κιέζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, σήμερα καταβάλλονται και τα προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, Δήμητρα.
23: Σωστά, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα φανεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των περίπου 950.000 δικαιούχων τα 150 ευρώ ανά παιδί. Πρόκειται για μια εξαγγελία ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ για τον κρατικό προϋπολογισμό. Αφορά τα παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024. Για το 2025 τα παιδιά που έχουν γεννηθεί τα χρήματα θα καταβληθούν έως στις 31 Αυγούστου. Ενώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η-1η του 2026 και θα γεννηθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, θα πρέπει να γίνει έκδοση του αφημί έως τις 10 Αυγούστου από τους γονείς και στη συνέχεια να γίνει η πληρωμή. Και να πούμε το ποσό είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο. Εξάλλου, σήμερα, όπως προανέφερες και εσύ, τα επιδόματα Ιουνίου του ΟΠΕΚ, μιλάμε για τα αναπηρικά και τα προνοιακά, ύψους 183 εκατομμυρίων ευρώ σε 593.000 δικαιούχους. Ανάμεσά τους, στέγες, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ομογενών και φυσικά τα αναπηρικά.
7: Δήμητρα, κύριε Ζήση, ευχαριστούμε πολύ. Τις τσέπες μας αφορά και η επόμενη δύση και πραγματικά προκαλούν αίσθητα στοιχεία που δείχνουν ότι σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες καυσίμων στους πελάτες μας. Κλέμουν δηλαδή 400 εκατομμύρια ευρώ από τους καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες. Για αυτούς τους έλεγχους που γίνονται στην αγορά καυσίμων έχουν περιορίσει την παραβατικότητα, ωστόσο υπάρχουν ακόμα πειραγμένες αντλίες στα πρατήρια. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτά τα στοιχεία που προκαλούν αίσθηση, Πινελόπη.
6: Τα στοιχεία πράγματι προκαλούν αίσθηση, Γρηγόρη, και όπως προκύπτει από τα στοιχεία, να πούμε καταρχήν ότι πρόκειται για μια έρευνα που κάνει το Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών. Είναι μια έρευνα που γίνεται κάθε χρόνο και δείχνει ότι από το 2017 και μετά έχει αρχίσει αυτό το κλίμα της έντονης παραβατικότητας, δηλαδή ελλειμματικές παραδόσεις στα πρατήρια. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, από πέρσι μέχρι φέτος έχουμε σημαντική μείωση. Δηλαδή, ενώ οι ελλειμματικές παραδόσεις ήταν 33,1% το 2025, το 2026 ήταν 23,1%. Δηλαδή στο 23,1% των αντλιών που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν ελληματικές παραδόσεις.
7: Δεν μας έφτανε δηλαδή η ακρίβεια από το ράλι στις τιμές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα λόγω κυρίως του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε τώρα και αυτές τις πειραγμένες αντλίες.
6: Ακριβώς. Και δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι καινούριο. Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών το καταδικάζει. Θεωρεί ότι η αύξηση παραβατικότητας, μάλλον στην αύξηση παραβατικότητας, συνέβαλε κατά πολύ η ύπαρξη του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των πρατηριούχων και των εταιριών εμπορίας. Δηλαδή, από ό,τι υπόθηκε στη συνέντευξη, οι πρατηριούχοι, οι οποίοι είναι τίμοι και κάνουν τη δουλειά τους, αυτή ήταν η χαρακτηριστική έκφραση, δεν μπορούν να βγουν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Και για τον λόγο αυτό πολλούν τα πρατήριά τους και έχει δημιουργηθεί αυτό το κλίμα.
7: Πινελόπη, μένεις στη τηλεφωνική γραμμή πριν πάμε στο επόμενο θέμα. Να μπαίνεις μαζί να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου. Είναι ο πρόεδρος Ένωσης Πρατηρούχων Αττικής. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 στην Κατερίνα Σερέτη και στο Διονύση Χατζημιχάλη. Μίλησε για τα ευρήματα αυτής της μελέτης. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
8: Το 77% λοιπόν των πρατηρίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης παρέδιδε σωστό καύσιμο. Το 12% με μικρές αποκλίσεις, οι οποίες μικρές αποκλίσεις δικαιολογούνται, οι οποίες μπορεί να είναι και προς τα κάτω και προς τα πάνω. Λέει ο νόμος ότι και περισσότερο καύσιμο να δίνει στον καταναλωτή η αντλία, το πρατήριο έχει τις ίδιες ακριβώς επιπτώσεις, θεωρείται ότι παρανομεί κατά τον ίδιο τρόπο, διότι δεν μπορεί να ελέγξει την αντλία του. Η αδέρφια έχει τα εργαλεία που μπορεί και εξ αποστάσεως, διότι 24 ώρες τη μέρα ελέγχονται τα πρατήρια καυσίμων, να κάνει εκείνον τον απαραίτητο έλεγχο και να δει αν κάποιο πρατήριο είναι ύποπτο προς έλεγχο. Λοιπόν, αυτό έχει γίνει και την προηγούμενη φορά και στοχευμένα πια η ΑΔΕ, η εξόρμηση που είχε κάνει ήταν στοχευμένη σε συγκεκριμένα πρατήρια, τα οποία σχεδόν όλα παρανομούσαν. Και να πούμε ότι 70 πρατήρια κλείσαν με απόφαση της ΑΔΕ. Και τι σημαίνει αυτό? Επιτόπου κατευθείαν καταλογίζεται ένα πρόστιμο 150.000 ευρώ και δύο χρόνια απόφαση στη Διεύθυνση Μεταφορών των περιφερειών της χώρας να παραμείνει κλειστό για δύο χρόνια. Γίνονται έλεγχοι. Υπάρχουν συμβάσεις και με το Πολυτεχνείο, αλλά και με εταιρείες, όπου οι εταιρείες χοντρικής πώλησης στέλνουν συνεργεία και κάνουν έλεγχο και σε εμάς. Η αγορά η δική μας ελέγχεται πάρα πολύ.
7: Μεγάλη πληγή σε κάθε περίπτωση το ζήτημα αυτό με τις πειραγμένες αντλίες, πέρα από τις τιμές δηλαδή στα καύσιμα. Πολύ μεγάλο θέμα, σημαντικό και το επόμενο, Πινελόπη, καθώς τελευταία μέρα σήμερα για την απογραφή των ασανσέρ από αύριο πρόστιμα.
6: Ακριβώς. Λίγη λοιπόν οριστικά σήμερα, 3η 30 Ιουνίου, η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων. Αυτό προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει δυνατότητα νέας παράτασης, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο λέει ότι μία παράταση μπορεί να δοθεί και δόθηκε στις 30 Νοεμβρίου όταν έλυγε η προθεσμία για την απογραφή, έως το τέλος Ιουνίου. Από αύριο λοιπόν τρέχουν αυστηρά πρόστιμα και είναι 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά κτίρια ή μεικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό.
22: Ο αριθμός απογραφής, θα πρέπει να πούμε, αποτελεί το βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης του ασανσέρ, που αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο ανελκυστήρας που δεν έχει απογραφεί δεν θα μπορεί να συντηρείται νόμιμα. Και από την 1η Ιουλίου η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς έχει ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει ακριβώς αυστηρούς ελέγχους για την διαπίστωση τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών.
7: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τη δήλωση πριν από λίγο εδώ στο Ρνιούς Ρέντιο 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα. Ο κύριος Γιώργος Βλασόπουλος είναι ο πρόεδρος των συντηρητών ανελκυστήρων, ο οποίος μίλησε για υποχρεωτική καταγραφή των ανελκυστήρων χωρίς παράταση. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
9: Η απογραφή είναι υποχρεωτική. Δεν υπάρχει καμία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καμία δυνατότητα παράτασης. Η απογραφή είναι εντελώς δωρεάν. Είναι μια εύκολη διαδικασία 2 λεπτών, 3 λεπτών, και αν έχει το ΚΑΕΚ του κτηρίου περπατάει πολύ γρήγορα. Η καταχώρηση του έτους της εγκατάστασης, το πόσων στάσεων είναι ο ανελκυστήρας, ποιος είναι ο μόνιμος συντηρητής. Αυτή είναι η διαδικασία πανεύκολη. Λοιπόν, η απογραφή αποσκοπούει καταρχήν να μάθουμε πόσοι ανελκυστήρες επιτέλους υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι ένα επί 30
19: να φτιάξουμε μια βάση δεδομένων, δηλαδή, με τους
9: προφανώς, πόσοι είναι οι υφιστάμενοι, είτε λειτουργούν είτε δεν λειτουργούν.
19: Μάλιστα.
9: Πρέπει άπαντες να απογραφούν, είτε σε κτίρια κατοικιών, δημοσίας χρήσεως, βιοτεχνίες και μεζονέτες.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη στο αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Ας πάμε εκτό συνόλων τώρα να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, κυρίες και κύριοι, όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων. Ωστόσο, οι ελπίδες λιγοστεύουν 6 μέρες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς. Πάμε στην Εθνοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τη δραματική κατάσταση και τις δραματικές εικόνες που βλέπουμε στους δέκτες μας από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, Έλενα.
10: Ναι, Γρηγόρη, πραγματικά δραματικές εικόνες και δραματική κατάσταση είναι αυτή που εξακολουθούν να βιώνουν χιλιάδες κάτοικοι της Βενεζουέλας και χιλιάδες συγγενείς ανθρώπων που ψάχνουν στα ερείπια για να εντοπίσουν τους αγαπημένους τους. Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, όχι μόνο από τη Βενεζουέλα, όπου εκεί έχουν κινητοποιηθεί, να πούμε, και ακόμη 10.000 εθελοντές, αλλά και από όλο τον κόσμο συνολικά, από περίπου 40 χώρες, έχουν καταφτάσει πάνω από 3.600 διασώστες, ανάμεσά τους πάνε και 15 μέλη από την ελληνική διασωστική ομάδα, με 200 σκύλους ειδικευμένους να εντοπίζουν αγνοούμενους στα ερείπια. Καταβάλουν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες, το έχουμε δει αυτό πολλές φορές στις εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Εξακολουθούν και γίνονται κάποια θαύματα, όπως ο απεγκλωβισμός ενός 21 ετών άντρα, ενός παιδιού 21 ετών, 107 ώρες μετά το σεισμό, και ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούσαν επί 43 ώρες να τον απεγκλωβίσουν. Τα κατάφεραν τελικά, ωστόσο ξεπερνούν μάλλον τους 1.700 νεκροί, τους 5.000 τραυματίες, και οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 43.000 σύμφωνα με την λίστα που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Και όπως είπες, εξακολουθεί να εντείνεται και η οργή των πολιτών κατά της κυβέρνησης της Ντέλση Ροντρίγκες για την ελλειπή, όπως λένε, ανταπόκριση της σε όλη αυτή την κατάσταση.
7: Μακάρι να πάνε καλά για τους ανθρώπους στη Βενεζουέλα με τα πράγματα. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Έφτασε η ώρα, λοιπόν, η ώρα Μουντιάλ, για να ενημερωθούμε για το τι γίνεται στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στον 7ο ουρανό βρίσκονται φίλαθλοι της Παραγουάης μετά τη μεγάλη πρόκληση του 16ου του Μουντιάλ. Έβγαλαν εκτός στη Γερμανία. Μια νίκη που αποτελεί μεγάλη έκπληξη σίγουρα. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ήταν πραγματικά μια εκπληκτική ποδοσφαιρική βραδιά, Δημήτρη, αυτή που ζήσαμε. Μπορούμε να πούμε ότι τώρα ξεκίνησε πραγματικά το Μουντιάλ. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Νομίζω, αν ξεκινήσουμε.
7: Η ποδοσφαιρική βραδιά, Δημήτρη, αυτή που ζήσαμε, μπορούμε να πούμε ότι τώρα ξεκίνησε πραγματικά το Μουντιάλ. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Νομίζω, αν ξεκινήσουμε από το πρώτο παιχνίδι, το Βραζιλία-Ισπανία, αποκρίθηκε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων.

0: είτε κέρδιζε με το ζόρι.
1: Ξεκίνησε κάπως αλαζονικά με εκείνο το 7-0, θυμόμαστε όλοι στην αρχή, έτσι, αλλά η συνέχεια μετά ήταν τελείως διαφορετική.
0: Ναι, εντάξει, έπαιξε με μια ομάδα τότε με το που...
1: Δεν το κουρασάω.
0: Ναι. Αυτονόητο. Το κουρασάω ήταν αυτονόητο. Mm. Μετά όμως, όταν υπήρχε μια σχετική δυσκολία, είτε κέρδιζε πολύ δύσκολα, είτε έχασε δίκαια από το Εκουαδόρ. Οπότε νομίζω και η χθεσινή βραδινή αποκλεισμό, νομίζω ήταν, αν όχι δικαίω, δεν ήταν με έκπληξη.
1: Δεν ήταν η μεγάλη έκπληξη αυτό που λέμε.
0: Όχι. Ματσάρα όμως τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο με δύο πάρα πολύ καλές ομάδες και η Ολλανδία και το Μαρόκο που όπως έχουν πει σε αρκετές φορές οι εκπομπές μας ότι είναι μια ομάδα γεννημένη για να προχωρήσει πάρα πολύ ψηλά και το αποδεικνύει είτε στα δύσκολα είτε στα ευκολότερα. Αυτά ήταν τα χτεσινά, τώρα απόψε.
1: Τώρα πριν πάμε στα απόψη, είχαμε το, ένα μικρό χαμό που διαβάζουμε ότι γίνεται μετά το αποκλεισμό της Νότιας Κορείας. Γιατί αυτό, έτσι, με δύο κουβέντες.
0: Ναι, λέμε για έναν λαό που όλοι πιστεύαμε ότι υπήρχε μια φαραότητα, μια ηρεμία στις αποφάσεις, γενικότερα στα τεκτενόμενα. Ήρθε ο αποκλεισμός της Νότιας Κορείας και είχαμε το εξής. Τον πρόεδρο της χώρας, να διατάσει έρευνα για τους λόγους που αποκλείστηκε η ομάδα από τη συνέχεια του θεσμού και μετά στο διαδίκτυο και όχι μόνο να επικυρήσετε και να κινδυνεύει με θάνατο, δεν υπερβάλλω σε αυτό που λέω, ο προπονητής της Νότιας Κορέας. Έγινε ειδική πτήση με τα μεσονύκτια στην Κορέα και μάλιστα υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη για να προφυλάξει τον προπονητή, όχι και οι παίχτες,
1: τον προπονητή.
0: Και μάλιστα ήταν εκεί κόσμος και αποδοκίμαζε τον προπονητή της Νότιας Κορέας.
1: Τώρα τι περιμένουμε σήμερα, αξίζει το ξενύχτη, για πες μας.
0: Νομίζω πως ναι, γιατί καταρχήν το 8 η ώρα το νωρίς είναι ένα νομίζω ενδιαφέρουσα αναμέτρηση εκτέλεχαντος του Νορβηγία. Μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία, νομίζω ματσάρα, πάρα πολύ ωραίο, με τη Γαλλία όμως να είναι το πολύ μεγάλο φαβορί. Και 4 η ώρα Μεξικό-Εκουαδόρ. Όποιος μπορεί να ξενυχτήσει. Στο Μεξικό υπάρχει γενική αργία, μαθήματα δεν υπάρχουν, απόφαση της κυβέρνησης και στο Εκουαδόρ.
1: Κλειστόν λόγω μάτς. Όλο. Έτσι, στο...
0: Ναι, και στο Εκουαδόρ κάτι αντίστοιχο, έτσι ζουν αυτοί οι λαοί για αυτό το παιχνίδι και νομίζω και εμείς να το ζήσουμε.
1: Δημήτρη Καϊμάς, ευχαριστούμε πολύ. Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ, πίσω στα δικά μας, στην καθημερινότητα, σημαντικές αλλαγές στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση με βασικό στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Έχουμε πει και άλλες φορές εδώ από το σταθμό μας. Η σημαντικότερη ρύθμιση αφορά την πλήρη απαγόρευση οδήγηση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών, Στέλιος Ακαρέτσιος, μίλησε στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για το νομοσχέδιο και τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει, αλλά ρωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά στην πλήρη απαγόρευση των πατινιών.
2: Θέσαμε σε δημόσια διαβούλευση ένα αυστηρότερο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει απαγόρευση της χρήσης για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλεια, αυστηρότερες κυρώσεις για επικίνδυνη κυκλοφορία και ευθύνη για πρώτη φορά και στις επιχειρήσεις που πολλούν ή εκμισθώνουν πατίνια. Ναι. Το μήνυμα είναι καθαρό. Το ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο δεν είναι παιχνίδι.
3: Γιατί δεν τα απαγορεύεται τελείως, κύριε Γενική, τα πατίνια?
2: Κοιτάξτε, η μικροκινητικότητα δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι θεμητή. Δηλαδή, η χρήση.
4: Για κοντινές αποστάσεις, αυτό εννοείται.
2: Ναι. Η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών έχει και πάρα πολλά.
3: Για μέσα στη γειτονιά, λέτε, ας πούμε. Για μέσα στη γειτονιά,
2: αν γίνεται με ευθύνη, αν γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν οδηγική συμπεριφορά που πρέπει να υπάρχει για να διασφαλίζει την ασφάλεια. Και ξέρετε, σαν πολιτεία δεν πρέπει. Πρέπει να βάζουμε τη γραμμή εκεί που πραγματικά είναι το δίκαιο και όχι να πηγαίνουμε δηλαδή σε καθολική απαγόρευση.
1: Τώρα να επιστρέψουμε εκτός συνόρων, καθώς το σφοδρό κύμα καύσων από έπληξη τη Δυτική Ευρώπη εξαπλώνεται τώρα σε ανατολικές περιοχές της Ηπείρου και στα Βαλκάνια με ακραίες θερμοκρασίες. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
5: Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Ρουμανία και Σερβία αντιμετωπίζουν το σφοδρό κύμα καύσωνα των προηγούμενων ημερών στη Δυτική Ευρώπη. Να σου πω μερικές χαρακτηριστικές θερμοκρασίες. 41 βαθμοί στη Σλοβακία, ρεκόρ φυσικά. 40 βαθμοί αναμένονται σήμερα στη Σερβία. Σε μια περιοχή της Ρουμανίας το θερμόμετρο έδειξε 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ πάνω από τους 38 βαθμούς και στην Ουγγαρία και στην Πολωνία. Ένα πραγματικά σφοδρό κύμα καύσωνα και στην Τουρκία, στην περιοχή της Μύρνης. Το θερμόμετρο δείχνει 38 βαθμούς, όμως εκεί υπάρχουν

0: και πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες δεν έχουν τεθεί υπό έλεγχο.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Ευρώπη και τα Βαλκάνια που φλέγονται από το καύσο, να ερχόμαστε στο Δοξάτο Δράμας. Πάμε εκεί στο Δοξάτο Δράμας για τις εκδηλώσεις μνήμης από το σφαγιασμό εκατοντάδων αμάχων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
2: Καλώς σας μεσημέρι, Γρηγόρη. 113 χρόνια από το πρώτο ολοκαύτωμα στο Δοξάτο Δράμας. Και τώρα, σήμερα, όπως διεμήνησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τη μαρτυρική πόλη. Το Δοξάτο αντικρίζει το μέλλον της χωρίς νησικακία, χωρίς κακίες και προχωρώντας μπροστά. Το Δοξάτο είναι μια πόλη που δύο φορές καταστράφηκε και δύο φορές ξαναχτίστηκε. Αλλά το πείσμα της ανάστασης, της ζωής, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Τασούλας, επικράτησε. Σήμερα η Ελλάδα, το Δοξάτο, ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία. Ένα μέλλον που έχει ρίζες βαθιές, στηριγμένες πόνο, αγώνες και νίκης. Αυτές λοιπόν οι αγώνες και προέφεραν την νίκη και για τη χώρα, αλλά και ιδιαίτερα για τη Μακεδονία και το Δοξάτο.
1: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
3: Την Τετάρτη αναμένουμε από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 38 με 39. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ανατολικά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Σταυροπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο News Radio 105,8. Στα μικρόφωνα ακολουθεί ο Γιώργος Πίκουλας, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
4: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε ολοσχερός με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική αλλά και τις υγειονομικές αρχές. Έχουν εντοπιστεί τηλεφωνικά και τα 4 άτομα που είχε αναφερθεί αρχικά ότι αγνοούνταν, ωστόσο οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η πρώτη ΕΜΑΚ και δύο ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΔΕ. Στο μεταξύ, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 προσαγωγές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής, όπου γινόντουσαν εργασίες και 4 εργάτες. Όλοι μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως για να δώσουν καταθέσεις. Παράλληλα, αναζητεί το εργολάβος και ο υπεύθυνος μηχανικός. Από την αστυνομία εξετάζεται αν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες για τις εργασίες που ήταν σε εξέλιξη, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει και υπεύθυνοι από την πολεοδομία. Παράλληλα, λόγω του περιστατικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλασσίων από το ύψος της οδού Ιούς και στην οδό Κυριάδων από τη γέφυρα Παυλοπούλου. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αγγλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αγγλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Να σημειωθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε σήμερα και στην τοποθέτηση νέας ηγεσίας στον Άριο Πάγο. Νέος πρόεδρος ορίστηκε ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ ο νέος εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, ο μέχρι σήμερα αντιεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας. Οι δύο ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την Αναστασία Παπαδοπούλου και τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. Εσωκομματικές αιχμές άφησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, υποστηρίζοντας ότι στελέχη του κόμματος αμφισβήτησαν και ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα και της προοδευτικής σύγκλησης. Την ίδια ώρα την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και την άμεση εκκίνηση των εσωκομματικών διαδικασιών ζητά με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Στη σύλληψη 19 ατόμων προχώρησε η Ελλάς στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με οπαδικό υπόβαθρο, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών σε αθλητικούς χώρους καθώς και για επιθέσεις, μία ληστεία και άλλες αξιόπινες πράξεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ο οποίος αναζητείται στο εξωτερικό. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκαν η 27χρονη μητέρα και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της για τη δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο τους έκρινε ομόφωνα ενόχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία καθώς και για σειρά ακόμη αδικημάτων, επιβάλλοντας επιπλέον ποινές 23 ετών και 9 μηνών στη μητέρα και 24 ετών και 3 μηνών στον πρώην σύντροφό της. Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Δεν έχει προγραμματιστεί καμία απευθεία συνάντηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τις επόμενες ημέρες στην Ντόχα, σύμφωνα με το Κατάρ, που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μάτζεντ Άλαν Σάρι, δήλωσε ότι η Αμερικανική αντιπροσωπεία θα έχει επαφές μόνον με τους μεσολαβητές και όχι με Ιρανούς αξιωματούχους. Τις ευχαριστίες του προς το προσωπικό του νοσοκομείου Ευαγγελισμός εξέφρασε ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, επιστρέφοντας στο νοσοκομείο που νοσηλεύτηκε έπειτα από τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, ανεμιβόριος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς, πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιώργος Πίκουλας.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, γεια σας, καλό μεσημέρι. Είμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8, 10 λεπτά μετά τις 3. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 4, αντικαθιστώντας την αρετή Μπίτα. Και βέβαια το Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι στα κουμπιά των ήχων και η Βούλα Κουλισοπούλου λοιπόν είναι στην παραγωγάρα της εκπομπής και η Ραπανίδου επιλέγει τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Βέβαια, δεν είναι καλή η επικαιρότητα. Έχουμε την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην περιοχή των Πετραλώνων. Είχαμε το θετικό στην όλη ιστορία, αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν θετικά. Όμως αυτό είναι. Στην αρχή έγινε λόγος για 4 εγκλωβισμένους ανθρώπους, οι οποίοι τελικά δεν ήταν εγκλωβισμένοι, παρουσιάστηκαν και δεν υπάρχει προς το παρόν κάτι τέτοιο. Βέβαια, συνεχίζονται οι έρευνες από τις αρμόδιες αρχές, από την πυροσβεστική, για τυχόν εγκλωβισμένους, γιατί, όπως και να το κάνουμε, μια τετραόρυφη πολυκατοικία είναι. Υπάρχει πιθανότητα, ελπίζουμε πως όχι, να υπήρχαν μέσα άνθρωποι. Πάμε όμως ευθύς αμέσως να μιλήσουμε με τον κύριο Λευτέρη Αβραμίδη, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος και είναι ειδικός στους προσεισμικούς ελέγχους και στην αντισεισμική προστασία. Καλό μεσημέρι, κύριε Αβραμίδη, τι κάνετε?
1: Καλό σας μεσημέρι. Καταρχήν να εκφράσουμε τη συμπαράσταση για την αγωνία που υπάρχει για τους ανθρώπους και περιμένουμε όντως να μην έχει υπάρξει κανένα θύμα, γιατί έχει πέσει μια πολυκατοικία και πριν να τελειώσουν οι έρευνες δεν μπορούμε να είμαστε.
0: Καταρχάς, επειδή
1: ούτε κανείς άλλος.
0: Σωστά. Καταρχάς, η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα.
1: Πρώτα είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Δεν το συζητάμε. Καταρχάς, να πούμε ότι επειδή ακούστηκε στην αρχή ότι ήταν υποκατασκευή πολυκατοικία, στη συνέχεια ήταν πολυκατοικία που λειτουργούσε κανονικά. Δεν ήταν υποκατασκευή, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας. Όμως το να καταρρεύσει μια πολυκατοικία δεν είναι σύνηθες, προφανώς, γεγονός. Τι παράγοντες μπορεί να συντελέσουν το συγκεκριμένο θέμα, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ώστε να λέγανε για κάποιες εργασίες σε διπλανή πολυκατοικία που γινόντουσαν? Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, η μοναδική λογική εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχουμε πλήρης πληροφορίες. Οι πληροφορίες μας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Οι πρώτες ώρες
0: είναι και ακόμα πολύ νωρίς.
1: Είναι δύσκολες. Η πιο λογική εξήγηση είναι να γίνονταν εργασίες σε καφές σε διπλανό οικόπεδο. Να υποσκάφηκε η θεμελίωση της παρούσης της οικοδομής, η οποία είχε κατέρευσε. Αυτός είναι ο λόγος, ας πούμε, που
0: να πειράχτηκαν τα θεμέλια, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο.
1: Να πειράχτηκαν τα θεμέλια. Τέτοιου είδους καταρρεύσεις, όταν δεν υπάρχει σεισμικό φαινόμενο, μπορούν να οφείλονται σε καθίδρυση του εδάφους και απώλεια της θεμελίωσης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι η ψυχρή αρχική λογική προσέγγιση.
0: Άρα αυτό κατ' επέκταση, χωρίς εμείς να είμαστε ειδικοί και να, πώς το λένε, να καταλογίζουμε ευθύνες, αν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αν ισχύει αυτό, η ευθύνη είναι στα συνεργεία και στους ανθρώπους που έκαναν αυτές τις εξκαφές, έτσι. Και δεν πρόσεξαν τι συναντούσαν.
1: Ναι. Το καλό, αν δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε για καλό στην περίπτωση που δεν υπάρχουν θύματα, είναι ότι θα έχουμε, δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτή είναι ότι δεν υπάρχουν θύματα.
0: Το
1: η
0: βασικό.
1: Εξήγηση πιθανότατα να είναι αυτή. Ως σύλλογος, επειδή θέλουμε και ως αντισυμική προστασία και ως προσυμικός έλεγχος και ως ΟΑΣ και η μηχανική από όποια η ευθυνίδη μηχανική από όποια πλευρά υπηρετούν την ασφάλεια του κοινού, θέλουν να εξυχνιαστεί και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί όπου αποδίδεται. Δεν λειτουργούμε αυτή τη στιγμή στην τεχνιακά. Εχθρός μας είναι ο μηχανικός ή ο εργολάβος που δεν έλαβε τα ορθά μέτρα. δεν αποδίδουμε αυτή τη στιγμή ευθύνες, αλλά θα προσπαθήσουμε να ξεγνιαστούν και άμεσα, γιατί η κοινωνία πρέπει να μάθει.
0: Σωστά.
1: Και η κοινωνία αυτή τη στιγμή πρέπει να μάθει. Ο κόσμος δεν θα πρέπει να τρομοκρατηθεί. Δεν θα πρέπει να ανησυχήσει ότι πέφτουν έτσι τετραόρθες υποδομές.
0: Όχι, ναι.
1: Η χώρα μας γενικά έχει μια καλή συμπεριφορά απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Αυτά τα φαινόμενα ανήκουν, ας πούμε, σε κάποιες υπανάπτυκες καταστάσεις. Mm-hmm. Θα πέσουμε πάνω στον τέτοιο άμεσα, ώστε να υπάρχουν οι πληροφορίες και να τις δώσουμε στο κοινό.
0: Εντάξει, εσείς ως ειδικός κάνουμε τώρα τις πρώτες ώρες που είναι δύσκολες για συμπεράσματα, κάποιους λογικούς συνειρμούς. Όμως αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να εξιχνιαστεί και να αποδοθούν ευθύνες, αφενός για να γίνει αυτό, για να αποδοθούν ευθύνες, αλλά και αφετέρου για να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο, να είναι παράδειγμα προς αποφυγή για το μέλλον.
1: Υπάρχουν δύο πυλώνες της κοινωνίας πολύ βασικοί, mm-hmm, που υπηρετούμε ως μηχανικοί. Ο ένας είναι ο πυλώνας του ενστίκτου, της αίσθησης της ασφάλειας της κοινωνίας, ότι είμαστε ασφαλείς. Το δεύτερος είναι να υπάρχει δίκαιο, να υπάρχει αίσθηση ότι αποδίδεται το δίκαιο. Υπάρχει ανάγκη και σε αυτά, mm-hmm, και στα δύο, και θα πρέπει αυτή τη στιγμή να τα υπηρετήσουμε, ώστε η κοινωνία να αισθανθεί,
0: ωραία,
1: ότι υπάρχει ασφάλεια και ότι υπάρχει δίκαιο.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Υπάρχει προηγούμενο, έχετε κάτι ανάλογο στο παρελθόν?
1: Το ανάλογο ήταν μετά από σεισμικά φαινόμενα, ναι, ή σε εγκατελελειμμένα κτίρια, τα οποία είχαν εντοπιστεί.
0: Άρα όχι εν καιρό ειρήνης, μόνο εν καιρό σεισμών. Έτσι.
1: εν καιρό επιθέσεις του Εγκυλάδου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Όχι, ωραία. Να το έχουμε υπόψη μας αυτό.
1: Είναι
0: σπάνια περίπτωση.
1: Έρχονται στο στόμα τετριμμένες εκφράσεις, mm, που επειδή δεν έχουν τελειώσει η δουλειά των συνεργείων, mm-hmm, δεν μπορούμε ακόμη να,
0: ωραία,
1: είμαστε.
0: Προφανώς θα το παρακολουθούμε το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρώτη προσέγγιση που κάνατε. Ήταν ο κύριος Λευτέρης Αβραμίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος και ειδικός στον προσεισμικό έλεγχο. Να πάμε ευθύς αμέσως στον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος Αθηναίων και βρίσκεται στο σημείο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Τι βλέπετε, τι λέτε, πώς, δώστε μας μια εικόνα, κύριε Αντιδημάρχε.
2: Το καλό της υπόθεσης είναι ότι κάποιοι άνθρωποι προλάβανε και βγήκανε πριν την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Είχε δώσει κάποια σημάδια, δηλαδή είχε πάρει μια κλίση από ό,τι μαθαίνουμε τουλάχιστον. Mm-hmm.
0: Οι οποίοι έχετε ακούσει κάτι, τι είπανε, πώς προκλήθηκε όλη αυτή η ιστορία, τι ήταν σαν σεισμός?
2: Από ό,τι η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι γινόταν εργασίες όλο το προηγούμενο διάστημα, για αρκετά μεγάλο διάστημα, mm-hmm, σε παρακείμενο σημείο, σε διπλανό οικόπεδο. Το οποίο τώρα μένει να ερευνηθεί αν είχαν ληφθεί τα μέτρα ασφαλείας, αν έγιναν όλα έντεχνα και σωστά, mm-hmm, και αν αυτές οι εργασίες επηρέασαν τη στατικότητα
0: κάτι δεν έγινε σωστά για να γίνει τέτοια μεγάλη ιστορία.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα αίτιο και ένα αιτιατό τώρα. Δεν μπορεί να καταλήξει.
0: Μην βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα.
2: Αλλά να δούμε.
0: Δεν ήσασταν σε μαρτυρίες των ανθρώπων που ήταν στην ώρα της κατάρρευσης, πώς έγινε, αν σαν σεισμική δόνηση, ας πούμε, τι έγινε ακριβώς?
2: Νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή πιο πολύ πετύχανε σε ένα σοκ, διότι
0: και όπου φύγει βέβαια.
2: Ναι.
0: Τώρα είναι οι πυροσβέστες και προσπαθούν, μήπως υπάρχουν τυχόν εγκλωβισμένοι.
2: Ακριβώς, συνεχίζει η ΕΜΑΤ και ενεργεί στο σημείο για να μήπως υπάρχουν άνθρωποι μέσα, mm-hmm, για να επιχειρήσουν να τους εγκλωβίσει.
0: Το παρακείμενο.
2: Είναι να μην υπάρχουν.
0: Okay. Το παρακείμενο οικόπεδο που λέτε που γινόντουσαν εργασίες είναι σε βάθος οι εργασίες, το έχετε δει?
2: Δεν υπάρχει μοτότητα πρόσβαση στο σημείο, αλλά τουλάχιστον την πληροφόρηση που έχουμε, mm-hmm, είναι ότι ναι, γινόταν εργασίες σε βάθος.
0: Και ήταν λειτουργούσα πολυκατοικία, δεν ήταν υποκατασκευή.
2: Μένανε άνθρωποι, σας λέω 5 λεπτά.
0: Μένανε άνθρωποι. Όχι, το λέω γιατί στην αρχή οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για υποκατασκευή πολυκατοικία. Ενώ ήταν λειτουργούσα κανονικά.
2: Η πολυκατοικία που κατέρευσε ήταν λειτουργούσα. Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γραμματικό Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε. Yeah.

0: Λοιπόν, θα παρακολουθούμε το θέμα έτσι κι αλλιώς. Θα είμαστε συνέχεια το μυαλό μας και τα μάτια μας στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Ό,τι νεότερο θα το μάθετε αμέσως εδώ από τις συχνότητες τις εκπομπές και τα δελτία του Air News Radio 105,8. Πάμε λίγο στην κανονική ροή της εκπομπής. Πάμε να μιλήσουμε λίγο σε αυτό το φαινόμενο που έχει εύρει την Ευρώπη και κυρίως τη Βόρεια, για το φαινόμενο του καύσωνα, του φοβερού και τρομερού καύσωνα. Πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, ο οποίος είναι ερευνητής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιάνναρε, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τις ακρότες σας.
0: Έβλεπα εικόνες να λιώνουν τα φανάρια και να λιώνουν οι γραμμές του τραμ και του τρένου. Δεν είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα? Δηλαδή δεν μιλάμε για ένα που λέμε εδώ στην Αθήνα έκανε ένα σαραντάρι. Τι λέτε?
1: Ναι, γιατί μιλάμε για υποδομές οι οποίες δεν έχουν.
0: Δεν είναι για τέτοια ζέστη προφανώς.
1: Ακριβώς. Για αυτές
0: και τα υλικά είναι διαφορετικά από τα δικά μας προφανώς.
1: Προφανώς αυτό εικάζω. Και το εξίσου επικίνδυνο πέρα από τα υλικά και τις υποδομές είναι φυσικά και η ανθρώπινη υγεία. Ναι. Διότι όλοι αυτοί οι πληθυσμοί, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μένουν σε αυτές τις περιοχές δεν είναι εγκλιματισμένοι να βιώνουν τέτοιες θερμοκρασίες που έχουν βιώσει ήδη δύο φορές μέσα σε διάστημα περίπου ενός μήνα. Όλες αυτές οι δυστοπικές εικόνες που βλέπουμε κάποια στιγμή πριν από 10 χρόνια ήταν ένα πιθανό μέλλον γύρω στο 2050.
0: Τα βλέπαμε στα έργα. Τα βλέπαμε στα έργα. Αν έβλεπε έργο στο Hollywood.
1: Τα βλέπαμε, αν μου επιτρέπετε, στις κλιματικές προβολές.
0: Α, τα βλέπατε.
1: Σε αυτά δηλαδή που είχαμε προγνώσει ότι θα συμβούνε λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αλλά πλέον δεν θα συμβούνε στο μέλλον, δεν συμβαίνουν σε κάποιο 2050 ή 2100. Συμβαίνουν δυστυχώς.
0: Οι προβλέψεις ήταν για αργότερα και επισπεύδονται τα πράγματα ή είμαστε μέσα, ας πούμε, στα
1: μοντέλα? Αυτή θα έλεγα ότι ίσως είναι η μοναδική εντός πάρα πολλών εισαγωγικών αστοχία. Ενδεχομένως είχαμε υποεκτιμήσει την ταχύτητα με την οποία όλες αυτές οι αλλαγές θα έρχονται. Αλλά σε καμία περίπτωση την ένταση και τα χαρακτηριστικά, διότι εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες η επιστημονική κοινότητα είχε προειδοποιήσει για παρατεταμένους καύσωνες, για καύσωνες με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, για περιοχές στη Δυτική και Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, οι οποίες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις θερμοκρασίες. Και δυστυχώς εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι έχουμε βρεθεί απροετοίμαστοι.
0: Πού πάμε και με τι ορίζοντα?
1: Κοιτάξτε,
0: θέλω να πω, κλιμάκωση, ναι. Πάμε συνέχεια σε κλιμάκωση?
1: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ούτως ή άλλως σε κλιμάκωση και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές χρησιμοποιούμε τον όρο κλιματική κρίση. Διότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση όπου όλες αυτές οι δυσμενείς επιπτώσεις παρουσιάζονται με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα. Είτε μιλάμε το καλοκαίρι για καύσωνες, είτε μιλάμε το χειμώνα για ακραία κύματα ψύχους ή ακραίες βροχοπτώσεις. Είναι μια κατάσταση στην οποία θα πρέπει κατά προτεραιότητα να προσαρμοστούμε, να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας και αφετέρου πάρα πολύ σοβαρά και με παγκόσμια συνεργασία να συζητήσουμε πώς θα πετύχουμε το μετριασμό. Να περιορίσουμε δηλαδή εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να μπορέσουμε να ανασχέσουμε το ρυθμό με τον οποίο εξελίσσεται η κλιματική αλλαγή. Σε διαφορετική περίπτωση, επιτρέπετε. Το πού πηγαίνουμε θα είναι οι εικόνες αυτές που βλέπουμε. Όλο ένα και περισσότερα κύματα καύσωνα, όλο ένα και περισσότερα και πιο έντονα ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Ποιες είναι έτσι οι άξονες, οι πυλώνες που θα στηριχτεί μια επιχείρηση ανάσχεσης όλης αυτής της κατάστασης? Τι μπορεί να γίνει δηλαδή σε γενικές γραμμές?
1: Περιορισμός των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό σημαίνει να σταματήσουμε να εξορίσουμε και να καίμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, να στραφούμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικά αυτό από τη μία προϋποθέτει παγκόσμια συνεργασία, δεν είναι δηλαδή υπόθεση ενός μόνο κράτους, και αφετέρου περιλαμβάνει επίσης και ένα μερίδιο προσωπικής ευθύνης. Διότι αυτή τη στιγμή όταν συζητάμε για να περιορίσουμε τις εκπομπές, σημαίνει ότι ο κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά ατομικά θα είναι διατεθειμένος να μειώσει και την κατανάλωσή του.
0: Ξέρετε
1: για
0: τι?
1: Να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε.
0: Mm-hmm. Ξέρετε τι, δεν είναι τρομερό να μας επιβάλλουν τα χάρτινα καλαμάκια και στον αντίποδα να πέφτουν χιλιάδες βόμβες από διάφορες εστίες όλο τον πλανήτη.
1: Είναι πραγματικά φοβερό όπως το λέτε. Εξίσου φοβερό είναι οι εκπομπές οι οποίες αυτή τη στιγμή εκλείονται λόγω και των μετακινήσεων, για παράδειγμα, που γίνονται με ιδιωτικά αεροσκάφη στα πλαίσια του παγκοσμίου κυπέλλου που είναι σε εξέλιξη. Mm-hmm. Μπορούμε να βρούμε, ξέρετε, πάρα πολλά παράδοξα
0: που επιβαρύνουν την κατάσταση.
1: Ακριβώς. Και το άσχημο, και καλό είναι να το υπενθυμίζουμε, είναι ότι όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις, συνήθως αυτές είναι ακόμη πιο δυσμενείς στις πιο φτωχές κοινωνίες. Στους ανθρώπους οι οποίοι είναι στα όρια της φτώχειας, αυτοί βιώνουν ακόμη πιο έντονα όλες αυτές τις επιπτώσεις. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς, ανεπτυγμένα κράτη, είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, έχουμε ήδη παραδώσει.
0: Θα είναι δυσάρεστα πολύ τα αυτό. Επίσης, μια σοβαρή στρέβλωση και πριν κλείσουμε, επειδή μιλήσατε για παγκόσμια συνεργασία, δεν είναι κάπως πρόβλημα όταν ο πλανητάρχης λέει ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση?
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί καταλαβαίνετε ότι ό,τι αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση σε πάρα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου. Νομίζω ότι με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και έχουμε δει και στη δικιά μας ευρύτερη περιοχή και σε άλλα μέρη του πλανήτη, όποιος δεν αντιλαμβάνεται ότι το κλίμα έχει αλλάξει, νομίζω ότι πάρα πολύ σύντομα θα διαψευστεί.
0: Μάλιστα. Πώς έλεγε και ένας ακροατής του Ευαγγελάτου, του Χατζηνικολάου, που φέρνουμε τα παιδιά μας, Νίκο Χατζηνικολάου, θυμάστε.
1: Ναι, τα έχουμε φέρει ήδη.
0: Τα έχουμε φέρει ήδη, δυστυχώς.
1: Το ερώτημα είναι πού θα φέρουμε τα εγγόνια μας. Αυτό. Από εδώ και πέρα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σας, κύριε. Ήταν ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, ερευνητής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Λοιπόν, και σιγά σιγά πάμε προς τους τίτλους των ειδήσεων και θα επανέλθουμε αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε 5 προσαγωγές προχώρησαν οι αρχές για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για 4 εργάτες και τον ιδιοκτήτη του διπλανού κτηρίου όπου πραγματοποιούνταν εργασίες που περιλάμβαναν και εξκαφή θεμελίων. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Έχουν εντοπιστεί τηλεφωνικά και τα 4 άτομα που είχε αναφερθεί αρχικά ότι αγνοούνταν. Λόγω του περιστατικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλασίων από το ύψος της οδού Ιούς και στην οδό Κυριάδων από τη γέφυρα Πουλοπούλου. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στο Δερβαίνι Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ συνδράμουν από αέρος 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ομόφωνα ένοχους έκρινε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου την 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Το δικαστήριο αθώωσε τον βιολογικό πατέρα του Άγγελου. Δεν προβλέπονται απευθείας διαπραγματεύσεις Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών στην Ντόχα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μάντζετ Αλ-Ανσάρι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά έως 36 βαθμούς, στην Αττική έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8, 35 λεπτά μετά τις 3. Τα νεότερα από το φοβερό αυτό περιστατικό της κατάρρευσης πολυκατοικίας, τετραόρυφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, είναι ότι βλέπουμε και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά να συμμετέχουν στις έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους στα συντρίμια της πολυκατοικίας. Ελπίζουμε να μην βρεθούν. Έχουμε διάφορες δηλώσεις αυτοπτών μαρτύρων οι οποίοι αναφέρουν ότι είδα όλη την πολυκατοικία να πέφτει μπροστά στα μάτια μου σαν χαρτόκουτο, τόνισε ένας αυτόπτης μάρτυρας, ενώ πληροφορίες τελευταίες αναφέρουν ότι στη διπλανή πολυκατοικία που γινόντουσαν εξκαφές είχε εκδοθεί άδεια για να ανεγερθεί πενταόροφη πολυκατοικία. Λοιπόν, πάμε στην κανονική ροή της εκπομπής, πάμε να ακούσουμε τα νέα από το χρηματιστήριο, από τον καλό συνάδελφο τον Παντελή Μάνο. Έλα, Παντελή.
1: Γιώργο, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Mm-hmm. Όσο ομαλοποιείται η ναυτιλιακή δραστηριότητα στα στενά του Ορμούς, τόσο βελτιώνεται και το επενδυτικό κλίμα στις αγορές. Mm-hmm. Και είδαμε χθες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο βιομηχανικός δείκτης να καταγράφει νέο ρεκόρ και να κλείνει τελικά επάνω και από τις 52.000 μονάδες. Και αυτό πυροδότησε ένα κύμα αγορών και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα, με αποτέλεσμα να έχουμε θετικό κλίμα στο σύνολο των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 έχει κέρδη 1,51%. 1,20% ανεβαίνει το χρηματιστήριο του Λονδίνου. 1,10% το ιταλικό χρηματιστήριο, 0,6% και 0,7% το χρηματιστήριο του Παρισιού και της Μαδρίτης αντίστοιχα, ενώ έχουμε μικρή σχετικά άνοδο για το ελληνικό χρηματιστήριο, 0,17%, θετικό πρόσημο, αλλά όχι ιδιαίτερα ανωδική δυναμική στο ελληνικό χρηματιστήριο, 2.471 μονάδες ο γενικός δείκτης. Και από εκεί και πέρα οι τιμές του πετρελαίου είναι σχεδόν στα χθεσινά επίπεδα, έχει ανέβει λίγο και το αμερικανικό αργό και το Brent, όχι ιδιαίτερα όμως, 0,5%, μισή ποσοστία μονάδα υψηλότερα, στα 71 δολάρια το βαρέλι πήγε το αμερικανικό αργό και στα 73 το Brent, ενώ χθες τέτοια ώρα ήταν περίπου στα 72 δολάρια το Brent, σήμερα πήγε στα 73, λίγο πιο ψηλά από χθες. Mm. Και από εκεί και μετά έχουμε μια μικρή αισθητή πτώση των αποδόσεων των ομολόγων στην Ευρωζώνη. Αυτό σημαίνει οριακά χαμηλότερα το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, στο 2,84% το δεκαετές γερμανικό που είναι το σημείο αναφοράς, 3,64% το γαλλικό δεκαετές ομόλογο, και η απόδοση του ιταλικού ομολόγου έχει ανέβει στο 3,62%, ενώ το ελληνικό δεκαετές ομόλογο έχει πτώσει 2 μονάδες και είναι στο 3,52%. Επίσης, στα πολύτιμα μέταλλα έχουμε μια ανωδική κίνηση για το χρυσό και το ασίμι. Το ασίμι πήγε στα 60 από 58 δολάρια ανά ουγγιά που ήταν χθες, και ο χρυσός είναι εκεί στα 4.060 δολάρια ανά ουγγιά. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε, εν συντομία, Γιώργο, από τις αγορές.
0: Να είσαι καλά, Παντελή. Ήταν ο Παντελής Μάνος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα όμως που μας έχει απασχολήσει και αυτό στις, πώς το λέμε, λοιμήσεις μη καταποντισμοί. Αυτό που γίνεται με τις θάλασσες και τους λαγοκέφαλους είναι το καινούργιο τώρα, είναι καινούργια εισαγωγή στα τσάρτ του καλοκαιριού. Είχαμε τα κλασικά, κάτι καρχαριάκια καμιά φορά που είχαν ξενερώσει, καμιά μεδουσούλα, κάνα ξέρω εγώ, δεν ξέρω και εγώ τι. Τώρα είναι οι λαγοκέφαλοι που, εν τω μεταξύ εγώ, είναι και άσχημα ψάρια, είναι και αυτό. Αλλά αυτό που σε πλάσματα του Θεού όλοι ανεβάζουν βίντεο με τους λαγοκέφαλους να δαγκώνουν κουτάκια μπύρας και τέτοια, είναι βάναυσο ρε φίλε, είναι τραγικό, ό,τι και να είναι τώρα, πλάσμα του Θεού είναι και αυτό. Τέλος πάντων, πάμε όμως να συζητήσουμε το πρακτικό της υποθέσεως. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Μανετάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος των Αλλιεών Άρβης και Καστρίου.
1: Καστρίου,
0: Νότιας Κρήτης, δύναμη. Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Μανετάκη?
1: Καλά κύριε Γιώργο.
0: Μ' αρέσει το πιολιαλιά σας πολύ.
1: Καλά είμαστε, καλά.
0: Ζεσταίνεστε, έχουμε ζέστη?
1: Έχουμε
0: αρκετή.
1: Έχουμε 30, 35.
0: Εντάξει, συνηθισμένα τα βουνά, το νησί από τα... Από τον ήλιο.
1: Από τις θερμοκρασίες.
0: Έτσι. Λοιπόν, μαθαίνω ότι αυτή η πραγματικότητα εμείς τους μάθαμε φέτος, τους αγαπημένους μας λαγοκέφαλους, αλλά εσείς τους ξέρετε χρόνια. Δεν είναι τωρινό φαινόμενο.
1: Βέβαια, εμείς έχουμε εδώ τώρα για 20 χρόνια.
0: 20 χρόνια,
1: Ναι.
0: Το οποίο.
1: Παλεύουμε.
0: Ναι.
1: Καθημερινά.
0: Οι οποίοι είναι έτσι πληθυσμιακά στο βυθό, είναι έντονη πλέον η ύπαρξή τους, η παρουσία τους.
1: Κάθε χρόνο είναι και περισσότεροι. Βέβαια. Αυτό δεν έχουν εχθρό.
0: Όταν πιάνετε τώρα στα δίκτυα σας λαγοκέφαλους, τι τους κάνετε, τους πετάτε, ξέρω εγώ, τι τους κάνετε?
1: Ναι, τους ξεχυλιάζουμε για να μπορούν να πάνε στον πάτο,
0: ναι,
1: στο βυθό, και τους πετάμε στη θάλασσα, τι να τους κάνετε.
0: Ναι, τι να τους κάνετε. Αυτό τώρα που συζητείτε για την επιδότηση του ψαρέματος των λαγοκεφάλων, προφανώς για να μειωθεί ο πληθυσμός τους, θα έχει ανταπόκριση?
1: Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως θα έχει ανταπόκριση, αρκεί να τα κίνητρα που θα δώσουν να είναι λογικά, να μπορεί και ο Αλλιέας να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι.
0: Αυτό το 5,30 τόσο που δίνουν σαν, λέγεται, σαν επιδότηση στο κιλό, στο λαγοκέφαλο, είναι ικανοποιητικό, είναι λίγο, είναι πολύ, είναι καλό, τι είναι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το καθόλου είναι το κακό.
0: Ναι, καλά εννοείται.
1: Πάλι καλά, αλλά ένα αλλιευτικό, ας πούμε, που έχει δύο ανθρώπους απάνω, όπως εμείς έχουμε δύο Αιγύπτιους, ασφαλισμένοι με το μισθό τους, με το φαγητό τους, με τον ύπνο τους, που είναι όλα δικά μας, δεν μπορεί να τα απεξέλθει να πάει, ας πούμε, στη δουλειά να πιάσει 100 κιλά να πιάσει, από τη στιγμή που είσαι 300 ευρώ με ροκάματα ασφάλειες σε πετρέλαια, και σε άλλα 100 ευρώ δολώματα για να τους πιάσεις, γιατί δεν πιάνονται με το φιέτο αγίστης, πιάνουν και το δόλωμά τους.
0: Δεν πιάνονται με τα δίχτυα, θέλουν δόλωμα,
1: Με τα αγίστια. Με τα δίχτυα δεν σε συμφέρει, γιατί είναι οι ζημιές πάρα πολλές που σου κάνουν.
0: Βέβαια, τα σκίζουν,
1: Και τα εργαλεία αυτά, τα παραγάδια που θα φτιαχτούν για τα λαγοκέφαλα, πρέπει να είναι αποσυρματόσυνο, γιατί αν είναι από μπετονιά, την κόβει.
0: Έτσι, είναι τόσο δυνατή.
1: Έχουν δυνατό
0: σαγόνι.
1: Δαγούν πολύ δυνατά.
0: Α, μάλιστα. Οπότε δεν συμφέρει, λέτε, απλά όταν τους πιάνετε, εντάξει, κάτι θα, δεν θα τους πετάτε πάλι στη θάλασσα.
1: Α, μπράβο, αυτό πιστεύω πως θα κάνει περισσότεροι. Τώρα, τι να σου πω, αυτό είναι στον κάθε επαγγελματία.
0: Είναι όντως τόσο επικίνδυνη, με την έννοια, ρε παιδί μου, όταν τους πιάνεις, τους ξαγκιστρώνεις, τους κάνεις, δεν φοβάται ο άλλος να τους διαχειριστεί, να τους πιάσει?
1: Εμείς ξέρουμε, αν πάει κατά λάθος στο δάχτυλο στο στόμα, το χάσε στο δάχτυλο.
0: Γεια σας.
1: Ναι, τέλος.
0: Ωραία, το κολάτσισε. Και με αυτά τα δοντάκια που είναι και τόσο όμορφα όπως φαίνονται.
1: Μα εδώ έχει ψάρι που είναι 15 κιλά, 16 κιλά, 18 κιλά.
0: Λαγοκέφαλος 15.
1: Βέβαια.
0: Τι λέτε. Αυτό θα σε καταπιεί ολόκληρο. Δεν. Που έχει δαχτυλάκια και αυτά. Πάει για. Σε κολατσίσει. Άμα είναι και κάνα Αιγύπτιο έτσι, πώς το λένε, μικρούλη, τον έφαγε.
1: Αυτά τα ξέρουν αυτοί γιατί είχαν πιο μπροστά αυτοί από εμάς.
0: Έτσι, σωστά, σωστά. Σωστά. Μάλιστα. Τι να κάνουμε. Προσοχή θέλει. Δεν ξέρουμε τώρα, φοβούνται αυτοί γενικώς ή επιτίθενται, δεν ξέρετε, έχετε...
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Ενώ η παρουσία του ανθρώπου, αν τους φοβίζει, στις παραλίες.
1: Δεν τώρα. Τους φοβίζει, θα σε προσεγγίσουν, θα έρθουν κοντά σου.
0: Ωραία φίλε, και...
1: Εμένα δεν με έχουν δαγκώσει προσωπικά,
0: ναι.
1: Δεν μπορώ να πω ότι με έχουν δαγκώσει. Αλλά...
0: Έχουν δαγκώσει κανένα σύντεκνο?
1: Έχω ακούσει άλλους που τους έχουν δαγκώσει, αλλά εγώ σε ό,τι βλέπω πιστεύω, σε ό,τι ακούω δεν το πιστεύω.
0: Σωστό και αυτό.
1: Κατάλαβες. Εγώ από προσωπική μου εμπειρία.
0: Εσείς που λέτε μια σαρδέλα 100 κιλά, που λέγανε.
1: Ναι.
0: Κόψτε σαρδέλα και τα λοιπά.
1: Αυτοί όμως που το λένε, δεν πιστεύω το λένε οι άνθρωποι.
0: Τι, τους έκοψε κομμάτι δηλαδή. Τους έκοψε κομμάτι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα. Τι να πούμε, νέα πραγματικότητα, νέα ήθη, νέες ιστορίες. Θέλει προσοχή γενικώς.
1: Θέλει προσοχή και θέλει και να βοηθηθεί λίγο ο κλάδος, ο Ζαράδο, γιατί σε μερικά χρόνια θα τρώμε μόνο ψάρια από τα κουβιά.
0: Ναι.
1: Με αντιβιώσεις σε διάφορα πράγματα.
0: Τι εννοείτε, πέστε το λίγο αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον.
1: Όλα τα ψάρια, οτιδήποτε είναι αυτό. Σε καλλιέργεια, ακόμη και τα κυπευτικά, ακόμα τα πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι μόνο στο κομμάτι του ψαριού.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που υπάρχει καλλιέργεια, υπάρχουν και διάφοροι άλλοι παράγοντες για να βγει αυτή η καλλιέργεια.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι το ίδιο ο λαγός με το κουνέλι.
0: Έχει μειωθεί, ας πούμε, η δική σας απόδοση όσον αφορά.
1: Βεβαίως έχει μειωθεί, έχουν χαθεί πολλά είδη ψαριών.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή μπαρμπούνια που βγάζαμε ποσότητες μεγάλες εμείς
0: mm-hmm.
1: εδώ στην Νότια Κρήτη έχουν χαθεί εντελώς.
0: Με τι αίτιο?
1: Τα πόδια, ορίστε.
0: Με τι αίτιο, γιατί έχουν χαθεί?
1: Κοίταξε. Γίνεται από του λαγοκέφαλου, αλλά έχει από την κλιματική αλλά τη θερμοκρασία που έχει αλλάξει.
0: Mm-hmm.
1: Κατά τη γνώμη μου, γιατί δεν είμαι ειδικό.
0: Ναι.
1: Αλλά με αυτά
0: από την εμπειρία σα.
1: Από την εμπειρία και μόνο το λέω. Έχουν μειωθεί δραματικά οι πληθυσμοί αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Και άλλα ψάρια έχουν εξαφανιστεί. Δεν τα βρίσκομαι καθόλου.
0: Και πάμε σε εχθειοκαλλιέργειε, φούλα, α πούμε. Και τα πελαγίσκια είναι λίγα.
1: Όταν δεν βοηθεί αυτός ο κλάδος των αλλιέων, θα τις βοηθήσει λίγο και το κράτος.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι μόνο οι φτηνοτρόφοι, οι αγρότες.
0: Εντάξει, είναι και οι αγρότες της θάλασσας, πες. Χρειαζόμαστε κι εμείς.
1: Εγώ ξέρω και ακούω από ζημιώσεις απάνω, ας πούμε, στο Βαμβάτσι, στα διάφορα σιτηρά, γιατί από την καταστροφή του καιρού.
0: Mm.
1: Εμάς την καταστροφή τη δική μας, ποιος θα την αποζημιώσει?
0: Είχαν συμπεριληφθεί και οι άλλοι στις κινητοποιήσεις των αγροτών, έτσι.
1: Αν δεν έχουμε κάτι αχωριστό.
0: Πήρατε κάτι εσείς ως αλλοίς από αυτή την κινητοποίηση?
1: Τίποτα.
0: Nothing.
1: Τίποτα. Και τώρα και αυτό με το λαγοκέφαλο που τέτοιο στην τηλεόραση θα πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι επίσημο δεν έχουμε. Να μας πούνε ότι θα συγκεντρώνονται έτσι. Τα πιέζει.
0: Ναι, γιατί και αυτό χρειάζεται και ένας μηχανισμός. Άντε και τα πιάσα εγώ. Τι, να τα κρατήσω.
1: Μπορεί να είναι νωρίς ακόμα και
0: θα τα τραβήξω φωτογραφία και να τους τη δείξω. Τι θα κάνω. Ναι, είναι ένα. Καλά τα λέμε, αλλά στην πράξη είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλές ψαριές να έχετε και ανοιχτές θάλασσες. Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Γιώργος Μανετάκης, πρόεδρος των Αλλιέων Καστρίου στη Νότια Κρήτη, και μιλήσαμε για το ψάρεμα των λαγοκέφαλων και την κρατική επιχορήγηση.

0: Λοιπόν, μια και μιλούσαμε για θάλασσα, διαβάζω μια φοβερή ιστορία στη Νέα Ζηλανδία, στον Ειρηνικό, με ένα 42χρονο ψαρά, ο οποίος βγήκε με τη βάρκα του για ψάρεμα και κάτι λέει ήταν πουλιά, ας πούμε, και γλάρι, και τους ακολούθησε, γιατί όπου υπάρχουν γλάρι υπάρχει και ψάρι. Λοιπόν, και χάλασε η μηχανή του, σταμάτησε, και μη σας τα πολυλογώ, βρέθηκε, εφτάνει 8 μέρες στον Ειρηνικό, στη βάρκα μέσα, με 2 μπουκάλια νερό επί 8 ημέρες, μάζευε, λέει, είχε κακοκαιρία, κύματα και τα λοιπά μέσα στις 8 μέρες, μάζευε το βρόχινο νερό στον κουβά και έπινε, και έτρωγε ομό ψάρι με τα εργαλεία που ψάρευε. Λοιπόν, και τελικά εντοπίστηκε από ένα αεροσκάφος, όπου ειδοποίησε παρακείμενα αλλιευτικά, και μετά από 8 μέρες διεσώθη, τον περισυνέλεξε ένα αλλιευτικό. Τρομερή ιστορία, θα τη δούμε και στο Hollywood προφανώς, πως ήταν ο ναυαγός με τον Tom Hanks, κάτι ανάλογο θα δούμε. Φοβερή ιστορία. Λοιπόν, με αυτά δεν έχουμε κάτι νεότερο. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε για τυχόν εγκλωβισμένους. Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Χάρη Στεργιάδη, ο οποίος είναι επικεφαλής πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για μια φωτιά, ένα 112 που χτύπησε στο Δερβαίνι. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είχαμε μια ενημέρωση, όπως είπατε, από το 112. Έχουμε στείλει ήδη μηχανήματα από την περιφέρεια, υδροφόρα και χωματουργικά. Mm-hmm. Είναι μια δασική πυρκαγιά στα όρια αγροτοδασική. Είναι σε χωράφια, ξερά χόρτα και κάποια δασικά είδη χαμηλής βλάστησης.
0: Μεγάλης έκτασης.
1: Δεν είναι μεγάλη. Περίπου στα 3-4 στρέμματα είναι. Mm-hmm. Μετά τις 2.30 το μεσημέρι είχαμε την εκδήλωση. Έχουν κινητοποιηθεί οι δυνάμεις πυροσβεστικές, περίπου 30 πυροσβέστες και ένα ζεστικό ελικόπτερο είναι στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Και επιχειρεί. Το θετικό άνεμος είναι χαμηλός, περίπου στα 3-4 μποφόρ, δεν υπάρχει
0: κινδυνότητα.
1: Ναι, είναι πολύ θετικό. Θεωρούμε ότι σε άμεσο χρονικό διάστημα θα καταφέρει η πυροσβεστική να τη θέσει υπό μερικό έλεγχο.
0: Ωραία.
1: Οπότε μέχρι στιγμής είναι καλά τα δείγματα.
0: Ωραία. Μια χαρά, έτσι να πάει, ευχόμαστε, τι άλλο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στεργιάδη.
1: Και εγώ, καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Χάρης Στεργιάδης, επικεφαλής πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για μια δασική πυρκαγιά στο Δερβαίνι, εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Όπως μας είπε, ήταν καθησυχαστικός ότι αναμένεται σε λίγο διάστημα να ελεγχθεί. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Να τελειώνουμε σιγά σιγά και δίνουμε τη σκυτάλη στον Γιάννη Πετρίδη. Αύριο θα σμίξουν τα ειδόνια, θα είμαστε μαζί με το Στέλιο Βραδέλη κανονικά στην ώρα μας, καλυμπραρισμένη, μία η ώρα το, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Να έχετε, από τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε ολοσχερώς με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική αλλά και τις υγειονομικές αρχές. Έχουν εντοπιστεί τηλεφωνικά και τα 4 άτομα που είχε αναφερθεί αρχικά ότι αγνοούνταν, ωστόσο οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η πρώτη ΕΜΑΚ και δύο ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΙΕ. Στο μεταξύ, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 προσαγωγές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής, όπου γινόντουσαν εργασίες, και 4 εργάτες. Όλοι μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως για να δώσουν καταθέσεις. Παράλληλα, αναζητείται ο εργολάβος και ο υπεύθυνος μηχανικός. Από την αστυνομία εξετάζεται αν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες για τις εργασίες που ήταν σε εξέλιξη, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει και υπεύθυνοι από την πολεοδομία. Παράλληλα, λόγω του περιστατικού, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλασσίων από το ύψος της οδού Ιούς και στην οδό Κυριάδων από τη γέφυρα Πουλοπούλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 39 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 11 οχήματα εθελοντές, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Υποστήριξη παρέχουν και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Έχει σταλεί και μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αγγλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αγγλία, ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Αντί να πάει η χώρα μπροστά, πάμε πίσω, τόνισε στο μεταξύ από την Κάρπαθο που βρίσκεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εκτίμησε ότι με την ακρίβεια και την αδυναμία να μπουν κανόνες στην αγορά, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Να σημειωθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε σήμερα και στην τοποθέτηση νέας ηγεσίας στον Άριο Πάγο. Νέος πρόεδρος ορίστηκε ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ νέος εισαγγελέας του Αρίου Πάγου ο μέχρι σήμερα αντισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας. Οι δύο ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την Αναστασία Παπαδοπούλου και τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. Μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναστέλει τη λειτουργία του και επιμένει στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων, έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος στην πρώτη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, ασκώντας παράλληλα κριτική τόσο στην εσωκομματική αντιπολίτευση όσο και στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, εισπράττω ένα αίτημα από τον κόσμο της αριστεράς, μη μας οδηγείτε στον διχασμό. Η επόμενη κρίσιμη εσωκομματική αναμέτρηση μεταφέρεται στην Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου, με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δηλώνοντας υποψήφιος. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκαν η 27χρονη μητέρα και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της για τη δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο τους έκρινε ομόφωνα ενόχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, καθώς και για σειρά ακόμη αδικημάτων, επιβάλλοντας επιπλέον ποινές 23 ετών και 9 μηνών στη μητέρα και 24 4 ετών και 3 μηνών στον πρώην σύντροφό της. Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Δεν έχει προγραμματιστεί καμία απευθεία συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τις επόμενες ημέρες στην Ντόχα, σύμφωνα με το Κατάρ, που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μάτζεντ Αλανσάρι, δήλωσε ότι η Αμερικανική Αντιπροσωπεία θα έχει επαφές μόνον με τους μεσολαβητές και όχι με Ιρανούς αξιωματούχους. Έναρξη υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα από σήμερα έως και την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγησή του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, ανεμιβόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, αίθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς, πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

Και σήμερα μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στα άλλα Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα αλμπούμ που ήταν το τέταρτο στην καριέρα της, αλλά αυτό που την επέβαλε τότε το 64 μέσα σε όλα αυτά τα βρετανικά συγκροτήματα, και είναι η μόνη, ίσως μαζί με τους Rolling Stones και τον McCartney, που από τότε συνεχίζει μέχρι σήμερα με την ίδια δυναμική. Ήταν το People, το τέταρτο solo album της Barbara Streisand.

το The Way We Were είναι το τραγούδι που όλοι θυμούνται όταν ακούν το όνομα Barbara Streisand. Μπορεί όλα τα άλλα τραγούδια που έχει πει να είναι αυτά που δημιούργησαν μια φοβερή καριέρα, αλλά εκείνο που ξεκίνησε την καριέρα της Barbara Streisand, το απόλυτο τραγούδι για αυτήν είναι το People. Γιατί ένα τέτοιο τραγούδι δεν έμεινε αδιάφορο από το κοινό, μπήκε στα 5 πρώτα την εποχή που τα τραγούδια των Beatles ήταν στις πρώτες θέσεις, και το άλμπουμ έγινε νούμερο 1 όταν κυκλοφόρησε αργότερα μέσα στο 1964. Από τότε είναι η μοναδική που συνεχίζει μέχρι σήμερα, και υποτίθεται θα περιμένουμε και νέο άλμπουμ αυτή ή την επόμενη χρονιά. Το People ήταν ένα τραγούδι που είχε γραφτεί για το musical του Broadway του 64, Funny Girl, που έγινε η ταινία λίγο αργότερα και χάρισε και το Όσκαρ στην Barbara Streisand σαν ηθοποιό, γιατί έχει πάρει και το Όσκαρ σαν συνθέτης αργότερα στη δεκαετία του 70. Από το Funny Girl θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι τώρα.

τεράστια, και ηθοποιός και τραγουδίστρια και στο θέατρο και στο κινηματογράφο, η Barbara Streisand. Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν στην έκδοση του μικρού δίσκου που είχε βγάλει τότε το 64, μία από τις δύο πλευρές, με το People. Επιστρέφουμε στο People, που έχει ανακηρυχθεί σαν ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια που ακούστηκαν στον κινηματογράφο, γιατί βέβαια ακούγεται μετά από και στην ταινία, παρόλο που δεν είναι original για ταινία. Και όπως γράφει ο Θεόφιλος, είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, και συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό έχει διασκευαστεί από τα μεγαλύτερα ονόματα, Dionne Warwick, Aretha Franklin, Wes Montgomery, πάρα πολλοί από τον χώρο της jazz το έχουν διασκευάσει. Πάρα πολύ. Έφερα δύο ερμηνείες, η κάθε μία είναι ξεχωριστή. Η πρώτη είναι από τον Superstar, επίσης από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών, που δυστυχώς τότε ήταν που έφυγε από τη ζωή, αλλά προλαβή και το ηχογράφησε, που ήταν από τους πρώτους που ηχογράφησε το People. Στη δική του εκδοχή μπήκε στα 100 πρώτα, αλλά δεν ανέβηκε ψηλά. Ακούμε το People από τον Nat King Cole.

με διαχρονικούς στίχους, αν το προσέξατε, είναι ένα τραγούδι για πάντα. Οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που χρειάζονται ανθρώπους. Αυτοί είναι οι πιο τυχεροί άνθρωποι στον κόσμο. Το people. Μία άλλη διασκευή που θα ακούσουμε έγινε λίγο αργότερα, 2-3 χρόνια, στη Βρετανία. Οι Peddlers, και είναι εντελώς ιδιαίτερη, θα την ακούσετε τώρα. Ήταν ένα βρετανικό jazz soul trio στις δεκαετίες του 60 και του 70. Με ιδιαίτερη απήχηση στη Βρετανία. Ακούστε πώς διασκεύασαν το people.

jazz soul συγκρότημα από τη Βρετανία, οι Peddlers. Άγνωστοι σήμερα, αλλά σπουδαίοι τότε. Το ίδιο θα συμβεί για πάρα πολλά ονόματα από αυτά που ακούμε σήμερα μετά από 50-60 χρόνια. Nat King Cole, επανερχόμαστε για να ακούσουμε ένα από τα τελευταία άλμπουμ που βγάλε στην καριέρα του. Κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο ή εκεί περίπου την άνοιξη του 64. Το άλμπουμ αυτό ήταν, όπως σας είπα, τα τελευταία, γιατί μετά από μερικούς μήνες θα φύγει από τη ζωή ο μεγάλος Nat King Cole. I don't want to be hurt anymore ήταν ο τίτλος του άλμπουμ. Ξεχώρισε αυτό το τραγούδι το ομώνυμο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε γεωργική έκταση στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Νωρίτερα ήχησε το 112. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Λόγω του περιστατικού η αστυνομία πραγματοποιεί εκτροπές της κυκλοφορίας στα παρακάτω σημεία Ιούς και Φυλασίων, Κυριάδων από τη γέφυρα Πουλοπούλου, Ιούς και Αλκμίνης, Υποθοντιδών και Πειραιός, Εχελίδων και Τιθώνου, Εχελίδων και Πειραιός. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εντός Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε διαδικασία διαβούλευσης το νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Δήλωση εμπορευσιμότητας για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου, Γλαύκος και Πήγασος, καθώς και δήλωση για τη συνέχιση της συνεργασίας τους, υπέγραψαν σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία, η Exxon Mobil και η Qatar Energy με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη να μιλά για ορόσημο στρατηγικής σημασίας. Η Τεχεράνη είναι αποφασισμένη να διατηρήσει το δικαίωμά της στη διαχείριση των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκαΐ, τονίζοντας πως δεν υπάρχει ανάγκη για εξωτερική παρέμβαση, καθώς αυτή θα περιέπλεκε μόνο τα ζητήματα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Earth News Radio 105,8. Θα συνεχίσω αφού σας πω ότι για την Barbara Streisand μία είδηση που νομίζω και εσείς θα ενδιαφέρεστε. Είδηση, ένα γεγονός είναι, γιατί με ρωτάει ο Στέφανος για ποια ταινία και ποιο τραγούδι πήρε το Όσκαρ. Κέρδισε το πρώτο βραβείο Όσκαρ καλύτερη ηθοποιού πρώτου ρόλου για το φιλμ Funny Girl το 68, λίγα χρόνια μετά το θεατρικό. Το δεύτερο Όσκαρ το πήρε καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι το 76 για το Evergreen από την ταινία A Star Is Born. Ήταν η πρώτη γυναίκα που κέρδισε Όσκαρ σύνθεσης μουσικής. Το Όσκαρ για το Funny Girl είναι ένα ιδιαίτερο Όσκαρ. Δεν νομίζω ότι έχει ξανασυμβεί μετά από αυτό τέτοιο γεγονός. Ισοβάθμισε με την Κάθριν Χέρμπορν και πήραν το βραβείο Όσκαρ 2 γυναίκες τότε. Η Μπάρμπαρα Στράισαν και η Κάθριν Χέρμπορν για το καταπληκτικό λιοντάρι το χειμώνα. Από εδώ και πέρα και μέχρι το τέλος και δεν θα προλάβουμε να τα παίξουμε όλα, μόνο Beatles. Ασυγκράτητοι. Τι κυκλοφορούν αυτές τις μέρες του 1964? Το άλμπουμ A Hard Day's Night. Το άλμπουμ που είχε τα τραγούδια της ταινίας A Hard Day's Night. Ένα άλμπουμ που αν έβγαινε σήμερα όλα τα τραγούδια θα είχαν καταλάβει τις 10 πρώτες θέσεις. Έτσι λοιπόν, επειδή τότε δεν βγήκαν τα περισσότερα σε μικρούς δίσκους, αλλά έγιναν τεράστιες επιτυχίες και από άλλους και από το ραδιόφωνο, θα παίξω όσο πιο πολλά μπορώ από αυτό το άλμπουμ.

A Hard Day's Night, το περίφημο τραγούδι των Beatles, από την ταινία, από το άλμπουμ. Φανταστείτε λοιπόν, πρώτο εξάμηνο όλα αυτά που έχουμε ακούσει στις προηγούμενες 20 εκπομπές, και υπάρχει ένα δεύτερο εξάμηνο το 64 που είναι ασταμάτητη αυτή. Δεν συγκρίνονται με τίποτε άλλο τόσο γρήγορα να κυκλοφορούν τόσα τραγούδια που έμειναν στην ιστορία για δεκαετίες. Τα τραγούδια αυτά ήταν από το φιλμ. Η σκηνοθεσία ήταν ένας εξαιρετικού σκηνοθέτη, του Ρίτσαρντ Λέστερ, που έχει κάνει και ένα άλλο και άλλα, αλλά κυρίως θα έλεγα το ΝΑΚ και πώς να το αποκτήσετε, άλλη μια σπουδαία ταινία για το βρετανικό κινηματογράφο της δεκαετίας του 60. Και φανταστείτε, το φιλμ ήταν σε εκείνη την εποχή που δεν έδιναν πολύ σημασία σε αυτού του είδους ταινίες, υποψήφιο για 2 βραβεία Όσκαρ. Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο, μάλιστα. Το τραγούδι που ακούσαμε κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο, όπως είναι φυσικό, και στην Ευρώπη και την Αμερική. Με διαφορετική όμως πλευρά δεύτερη, και στην μία και στην άλλη χώρα. Στη Βρετανία, στη δεύτερη πλευρά, ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Πολ Μακκάρτνι κυρίως όταν βρισκόταν για διακοπές στα Virgin Islands.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες η δεύτερη πλευρά είναι ένα άλλο τρομερό τραγούδι που ανήκει περισσότερο στον Λένον. I should have known better.

ακούμε τα τραγούδια του άλμπουμ A Hard Day's Night που βγήκε το καλοκαίρι του 1964 μαζί με την ταινία A Hard Day's Night. Το επόμενο λέγεται If I Fell. Γράφτηκε από τον Λένον κυρίως και σε συνέντευξη που είχε δώσει, σε αυτή την περίφημη συνέντευξη του Playboy το 80, είπε ότι άρχισα να γράφω συναισθηματικές μπαλάντες με αυτό το τραγούδι. Αποδίδεται στους Λένον Μακάρτνι, παρόλο που και ο Μακάρτνι έχει βάλει περισσότερο το χέρι του σε αυτό το συγκεκριμένο δίσκο.

επόμενο τραγούδι είναι το Tell Me Why. Υπάρχει και σε ένα άλλο άλμπουμ που βγήκε μόνο στη Βόρεια Αμερική την ίδια εποχή, θα ασχοληθούμε με αυτό σε προσεχή εκπομπή, το άλμπουμ με τίτλο Something New. Αυτό το άλμπουμ δεν κυκλοφόρησε στην Ευρώπη. Μετά κυκλοφόρησε από χρόνια σε CD. Είναι τραγούδι που έχει γράψει ο Λένον. Το Tell Me Why που θα ακούσουμε ερμηνεύτηκε στην πρώτη αυτή μεγάλου μήκους ταινία των Beatles, το A Hard Day's Night. Το τραγούδι γυρίστηκε κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας των Beatles στις 31 Μαρτίου του 1964 στο θέατρο Σκάλα του Λονδίνου. Ήταν η πρώτη φορά και η μοναδική που το τραγούδι ερμηνεύτηκε μπροστά σε ζωντανό κοινό, αλλά προσέξτε τη λεπτομέρεια που υπάρχει η σκηνή και στην ταινία και μετά τον έχουν έτσι έχει πάει ο φακός και τον έχουμε προσέξει. Μέσα στο κοινό που ήταν 350 μεταξύ των οποίων ηθοποιοί και άλλοι, υπάρχει ο 13 χρονών τότε Phil Collins που ακούει το τραγούδι και εμφανίζεται σαν ένα παιδάκι που ακούει τους Beatles.

Και τώρα άλλη μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες των Beatles, όχι απλό τραγούδι. Ένα τραγούδι που είχε φτάσει νούμερο ένα παντού. Κυκλοφόρησε 16 Μαρτίου και περιλαμβάνεται και στο A Hard Day's Night.

παρουσιάζουμε τα τραγούδια από την ταινία και το άλμπουμ A Hard Day's Night του 64. Άλλο ένα από τα πολύ διασκευασμένα τραγούδια του Paul McCartney, γιατί σε αυτόν ανήκει, και του John Lennon, στο ίδιο άλμπουμ, And I Love Her.

Δεν έχει συμβεί αυτό που συνέβη με τα τραγούδια αυτά των Beatles, όλα ό,τι έβγαλαν στη δεκαετία του 60. Κανένας άλλος συνθέτης, κανένας άλλος στιχουργός δεν έχει δει τα τραγούδια του να έχουν διασκευαστεί τόσες φορές όσες τα τραγούδια αυτά των Beatles. Θα παίξω μια διασκευή σε αυτό που ακούσαμε, που ο Μακάρντνεϊ είπε ότι είναι, προετοίμαζε το Yesterday. Ο Λένον στη συνέντευξη εκείνη έχει πει ότι παρόλο που φαίνεται ότι είναι του Μακάρντνεϊ, έχω βάλει και εγώ αρκετά το χεράκι μου στο And I Love Her. Το τραγούδι το έχουν πει μεταξύ άλλων εντελώς διαφορετικοί καλλιτέχνες. Η Σάντο Εν Τζόνι, ο Κέρτ Κομπέιν και η Έστερ Φίλιπς. Αυτοί βαφισίστηκαν στους μαύρους για να κάνουν όλα αυτά τα τραγούδια και οι περισσότεροι μαύροι καλλιτέχνες διασκεύασαν αργότερα τα τραγούδια τους. Μία από αυτές ήταν η Έστερ Φίλιπς. Η γυναικεία πλευρά του τραγουδιού. And I love him.

Είναι ένα ακόμα τραγούδι από το A Hard Day's Night. Είναι το Tell Me Why. Η συνέχεια αύριο. Η Βίβια Νικολοπούλου ήταν στον ήχο, δίπλα ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Μήνυμα 112 εστάλει προς τους κατοίκους της περιοχής της Λυτής στη Θεσσαλονίκη να εκενώσουν την περιοχή και να μεταβούν στο γήπεδο της Λυτής, καθώς μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ωρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματων, 16 οχήματα και εθελοντές. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν οι δροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε ολοσχερός με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική αλλά και τις υγειονομικές αρχές. Έχουν εντοπιστεί τηλεφωνικά και τα 4 άτομα που είχε αναφερθεί αρχικά ότι αγνοούνταν. Ωστόσο, οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η πρώτη ΕΜΑΚ και 2 ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΔΕ. Στο μεταξύ, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 προσαγωγές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής, δίπλα από την πολυκατοικία θα χτιζόταν κάποιο άλλο ακίνητο και έσκαβαν βαθιά. Όλοι μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Παράλληλα, λόγω του περιστατικού, η αστυνομία πραγματοποιεί εκτροπές της κυκλοφορίας. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων για την υποδοχή των ενίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενώ σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα, πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Αντί να πάει η χώρα μπροστά, πάμε πίσω, τόνισε στο μεταξύ από την Κάρπαθο που βρίσκεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εκτίμησε ότι με την ακρίβεια και την αδυναμία να μπουν κανόνες στην αγορά, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Αλλαγές στον δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης με στόχο την ενίσχυση των συντάξεων και την προώθηση της αποταμίευσης προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή το φθινόπωρο. Ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε σήμερα ότι προβλέπεται η δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, η σύνδεση της φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης, η κατάργηση του φορολογικού πέναλτι για εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, η δυνατότητα μεταφοράς ασφαλιστικών δικαιωμάτων σε άλλο ταμείο και η παραμονή των ασφαλισμένων στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης ακόμη και σε περίοδο ανεργίας. Μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναστέλει τη λειτουργία του και επιμένει στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων έστειλε ο Σοκράτης Φάμελος στην πρώτη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, ασκώντας παράλληλα κριτική τόσο στην εσωκομματική αντιπολίτευση όσο και στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, εισπράττω ένα αίτημα από τον κόσμο της αριστεράς, μην μας οδηγείτε στον διχασμό. Η επόμενη κρίσιμη εσωκομματική αναμέτρηση μεταφέρεται στην Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου με τον Παύλο Πολάκη Θεσσαλονίκη να ζητά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας δηλώνοντας υποψήφιος. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκαν η 27χρονη μητέρα και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της για τη δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο Κρήτη. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο τους έκρινε ομόφωνα ενόχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία καθώς και για σειρά ακόμη αδικημάτων, επιβάλλοντας επιπλέον ποινές 23 ετών και 9 μηνών στη μητέρα και 24 ετών και 3 μηνών στον πρώην σύντροφό της. Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, ανεμιβόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, αίθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
5: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ!
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλους. Earth News Radio 105,8 ακούτε και φωνή της Ελλάδας αυτή την ώρα που συνδέεται πάνω μας, μαζί μας. Τρίτη και 30, αποχαιρετούμε τον Ιούνιο, όπως λέγανε παλιά σε ένα τηλεπαιχνίδι, αποχαιρετούμε τον Ιούνιο και καλωσορίζουμε τον Ιούλιο. Ευχόμενη χρόνια πολλά στον Απόστολο σήμερα, επίσης μεγάλη γιορτή όπως και χθες. Οι δύο τελευταίες μέρες του Ιουνίου έχουν αρκετούς φίλους και άγνωστους, αλλά προφανώς συνανθρώπους μας που γιορτάζουν. Επικαιρότητα από παντού εισέρχεται με πολύ έτσι άγριες διαθέσεις. Αναφέρομαι βεβαίως και στην κατάρρευση της πολυκατοικίας του κτηρίου εκεί στα Πετράλωνα. Ευτυχώς χωρίς ανθρώπινα θύματα, χωρίς τραυματίες και μάλλον όπως όλα δείχνουν, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες, και χωρίς αγνοούμενους.

Και από την άλλη, οι πυρκαγιές συνεχίζονται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εδώ και αρκετές ώρες, υπάρχει μια μεγάλη πυρκαγιά σε εξέλιξη στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην περιοχή Λίτη. Σε πολύ λίγο θα έχουμε πληροφόρηση περαιτέρω. Καθώς από νωρίς ετοιμάζοντας την εκπομπή, εδώ μαζί με τη Βούλα Κουλισοπούλου, τη συνάδελφο, γίνεται μια έρευνα, ένα ρεπορτάζ από δήμαρχο σε περιφερειάρχη, από περιφερειάρχη σε αρχηγό εκεί των ερευνών λέω, της κατάσβεσης. Όλοι μας διαβεβαίωναν ότι τρέχουν πάνω στην κατάσταση την έκτακτη και προσπαθούν να δουν πώς θα οριοθετήσουν ή θα φρενάρουν λίγο τη μεγάλη πυρκαγιά.

Η εκπομπή είναι η εκπομπή, μένουμε εδώ. Η εκπομπή είναι η εκπομπή, καλό. Μένουμε εδώ λοιπόν, μένουμε εδώ για να παρακολουθήσουμε την επικαιρότητα, τα νέα, αλλά και τα σχόλια, τα σχόλιά μας, τις τάσεις, τα φαινόμενα, τις δηλώσεις, τους ανθρώπους, την κοινωνία, την πολιτική, την οικονομία, από όλες τις εκφάνσεις και από όλα τα πεδία, κυρίες και κύριοι, και αυτά που συμβαίνουν αυτή την ώρα, αλλά και όσα έχουν συμβεί από χθες, βασικά που έχουμε να τα πούμε, αλλά και από το πρωί. Μαζί μέχρι τις 7 για 2 ώρες, 5 με 7, όπως κάθε μέρα θα κάνουμε αυτές τις 2 εβδομάδες. Σήμερα λοιπόν Τρίτη και 30, 5 με 7 παρέα, εδώ ζωντανά φυσικά από το ραδιοθάλαμο του Earth News. Όπως προείπα, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής και η Βίβια Νικολοπούλου στην τεχνική φροντίδα.

0: πάμε να συνδεθούμε με την E3 να δούμε τι μεταδίδει αυτή την ώρα ο συνάδελφος Κώστας Μπούρης.
1: Τώρα, ο Άκης Κούκλης θα γυρίσει να σας δείξει ότι η κατάσταση δείχνει να είναι καλύτερη, αν και φυσούν άνεμοι αυτή τη στιγμή περίπου 4 έως 5 μποφόρ, νότιοι άνεμοι. Είναι ο αέρας που έχει η Θεσσαλονίκη κάθε μέρα, δηλαδή κάθε μέρα η γνωστή μπουκαδούρα που λέμε, είναι νότιοι άνεμοι οι οποίοι φυσούν από τη θάλασσα προς τη στεριά. Αυτή τη στιγμή η ένταση των ανέμων που δεν διευκολύνει καθόλου, δεν βοηθάει καθόλου στο σβήσιμο της φωτιάς, είναι περίπου 4 με 5 μποφόρ και κατευθύνει την φωτιά και τους καπνούς όλους προς το χωριό της Λιτής. Αυτό που βλέπετε πίσω ακριβώς από τους καπνούς είναι το χωριό της Λιτής. Όλη η περιοχή από εδώ που είμαι εγώ, από το Λόφο μέχρι από το Δερβαίνη δηλαδή, μέχρι τη Λιτή που είναι πάρα πολύ κοντά, έχει καεί. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής. Θα γυρίσει ο Άκης Κούκλης λίγο πιο αριστερά να σας δείξει και τα γεωργικά μηχανήματα που έχουν έρθει να συνδράμουν στην κατάσβεση, στην αποψήλωση της περιοχής, έτσι ώστε να μην υπάρχουν άλλες αναζωπυρώσεις. Εδώ που βρισκόμαστε βλέπουμε συνεχώς αναζωπυρώσεις οι οποίες σβήνουν ή μόνες τους ή άμεσα από πυροσβέστες που φτάνουν. Έχει καεί ήδη που βλέπουμε μπροστά μας ένα μαντρί και στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτα διάσπαρτα σπίτια, αλλά και κάποιες βιομηχανικές, κάποιες εγκαταστάσεις επαγγελματικές οι οποίες.
0: Λοιπόν, είναι ο συνάδελφός μας ο Κώστας Μπούρης που μεταδίδει τώρα το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, για τη φωτιά στη Λιτή. Έχουν εκενωθεί σπίτια. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Δήμαρχο Ρεοκάστρου, τον κύριο Παντελεήμονα Τσακίρη. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Μπορείτε να μας πείτε, παρακαλώ, πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στην πυρκαγιά?
2: Είναι πολύ κοντά στα σπίτια. Είναι ακριβώς στις παρυφές, επάνω στις παρυφές του οικισμού, στο δασόκτημα της Λιτής. Μεταβάλλεται διαρκώς λόγω των ανέμων από τη μια πλευρά και από την άλλη. Επιχειρούν όλα τα μέσα της πυροσβεστικής. Νομίζω 7 εναέρια μέσα αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις, υπάρχουν εθελοντικές ομάδες, υπάρχουν υπηρεσίες του Δήμου. Έχει ανοίξει το γήπεδο της Λιτής, όπου υποδέχεται οποιονδήποτε τραυματία. Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου είναι επιποδός. Τι άλλο θέλετε να μάθετε?
0: Θέλουμε να μάθουμε αν γνωρίζετε, γιατί υπάρχουν κάποιες τέτοιες πληροφορίες για τον εντοπισμό ενός μιας σωρού στην δασική έκταση.
2: Εγώ δεν έχω όμως επίσημη ενημέρωση, γι' αυτό δεν μπορούμε να σας το επιβεβαιώσω αυτή τη στιγμή.
0: Καλά κάνετε, γιατί και ο δικός μας ο ρεπόρτερ είναι επιφυλακτικός, γι' αυτό ρωτώ εσάς. Αν μάθετε κάτι περισσότερο, σας παρακαλώ να μας το πείτε.
2: Άρα, θα σας λοιπόν, το πω, είναι η μισογραφική ενημέρωση που έχω και εγώ, δεν είναι επίσημη.
0: Καταλαβαίνω.
2: Είναι λίγο δύσκολο
0: να το σέβομαι απόλυτα, όπως και το ότι είστε επάνω στο έργο τώρα, κύριε Δήμαρχε. Απλά θέλουμε να ξέρουμε, είπατε λοιπόν ότι είναι ανοιχτό το γήπεδο της Λιτής για όποιον άνθρωπο θέλει να πάει εκεί, αφού έχουν εκενωθεί σπίτια, όπως είπατε. Άρα κινδυνεύει η Λιτή, ο οικισμός Λιτή, αυτό είναι που τώρα.
2: Είναι ο οικισμός της Λιτής, είναι πάνω από τη ζωοδόχου πηγή την εκκλησία, είναι και το επισκοπείο της Μητρόπολης εκεί.
0: Ναι.
2: Μεταφέρθηκε και ο Μητροπολίτης Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης σε ασφαλές σημείο και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής.
0: Ναι, ναι. Άρα είναι αρκετά έκτακτη η κατάσταση από ό,τι καταλαβαίνουμε ακόμα.
2: Είναι, η κατάσταση είναι έκτακτη.
0: Και είπατε ότι αλλάζει συνεχώς η φορά των ανέμων.
2: Η φορά του ανέμου αλλάζει, πάει ανατολικά και δυτικά. Ξεκίνησε από ένα διαφορετικό σημείο. Το αντιλήφθηκαν τα μέσα της πυροπροστασίας που έχει ο Δήμος. Ενημέρωσαν κατευθείαν και την εθελοντική ομάδα του Δήμου και την πυροσβεστική. Θεωρώ ότι προσπαθούν να το ελέγξουν αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορώ να σας δώσω και πιο ασφαλείς πληροφορίες αναφορικά με την κατάσταση.
0: Ναι, ναι. Και φαντάζομαι ότι έχει σταλεί πάλι και πάλι εκ νέου δύο φορές τουλάχιστον μήνυμα 112 από το μεσημέρι στους κατοίκους.
2: Μία φορά ήταν, η δεύτερη φορά ήταν για να κατευθυνθούν οι κάτοικοι προς το γήπεδο της Λιτής.
0: Ναι, που είπατε ότι έχετε ανοιχτό.
2: Ακριβώς. Για μεγαλύτερη ασφάλεια.
0: Μάλιστα. Οι άνεμοι, είπατε ότι αλλάζουν συνέχεια, είναι ισχυροί, ωστόσο.
2: Αλλάζουν συνέχεια.
0: Είναι μέτρια ταχύτητα.
2: Αυτή τη στιγμή δεν φυσάει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά ξέρετε ότι αυτά λίγο μεταβάλλονται από
0: μεταβάλλονται.
2: Στιγμή.
0: Είναι αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε, κύριε Τσακίρη.
2: Να είστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μόλις με τον Δήμαρχο Ρεοκάστρου, τον κύριο Παντελεήμονα Τσακίρη, για την κατάσταση στο δασόκτημα Λιτής, πάνω από το Δερβαίνι του Δήμου Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Όπως ακούσατε, στο δασόκτημα Λιτής ξεκίνησε από εκεί η πυρκαγιά. Ευτυχώς το αντιλήφθηκαν αρκετά νωρίς, ώστε με τα μέσα πυρόσβεσης από το Δήμο έτρεξαν αμέσως, έσπευσαν. Ωστόσο, η φωτιά έχει πλησιάσει και απειλεί σπίτια στον οικισμό. σεισμό, γι' αυτό και έχει σταλεί δύο φορές μήνυμα 112 στους κατοίκους να κατευθυνθούν είτε στο γήπεδο είτε στην άλλη περιοχή που μας είπε ο Δήμαρχος. Τώρα, σχετικά με τον εντοπισμό μιας σωρού, ανθρώπινη σωρού μέσα στο δάσος, μας έχει δοθεί ως πληροφορία, αλλά δεν έχει απολύτως διασταυρωθεί. Και το περιμένουμε και εμείς να το διασταυρώσουμε και να το ελέγξουμε, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε. Όπως και να έχει, είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα στην περιοχή. Και οι άνεμοι πνέουν με μέτρια περίπου ένταση, αλλά με συνεχή αλλαγή της φοράς τους. Αυτά από το ωραίο Κάστρο. Και για να πάμε τώρα στα Πετράλωνα. Τα τελευταία νέα λένε ότι πρώτα απ' όλα δεν είχαμε κανένα θύμα. Ευτυχώς, γιατί μιλάμε για μια τετραόροφη πολυκατοικία, κυρίες και κύριοι, μιλάμε για αρκετούς ενίκους, οι οποίοι ειδοποιήθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή να εγκαταλείψουν το κτίριο. Τώρα γίνονται συνεχώς έρευνες και αυτοψίες από τους μηχανικούς και τους αρμόδιους για το πώς μπορεί να έγινε η κατάρρευση ενός κτιρίου στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα σήμερα το μεσημέρι. Το επαναλαμβάνω για όσους δεν είχαν μπει στη συχνότητα, δεν είχαν ενημερωθεί, δεν είχαν ακούσει κάποιο ραδιόφωνο, δεν είχαν παρακολουθήσει κάποια τηλεόραση. Τετραόροφη πολυκατοικία λοιπόν με 7 διαμερίσματα. Οι πρώτες ενδείξεις, οι πρώτες μάλλον εξηγήσεις που δίνονται από τους ειδικούς είναι ότι έσκαβαν τα θεμέλια σε διπλανό οικόπεδο προκειμένου να ανεγερθεί νέο κτίριο. Η μόνη εξήγηση για να καταρρεύσει ένα ολόκληρο κτίριο είναι ότι σίγουρα κάτι συνέβη στα θεμέλια. Αυτό εκτιμούν σε πρώτη ανάγνωση οι μηχανικοί. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μπορεί να υπήρχαν ζημιές, αλλά δεν θα σημειωνόταν κατάρρευση. Έτσι λοιπόν το πρόβλημα που υπήρχε στα θεμέλια επιβεβαιώνεται και από την κλίση που είχε πάρει το κτίριο, στην αρχή γύρω στο 5% και μετά έφτασε σε πολύ λίγη ώρα στο 15%. Επομένως μάλλον σημειώθηκε υποχώρηση της στάθμης της θεμελίωσης από την μία μεριά και αυτό μπορεί να οδήγησε να έγινε λόγω πιθανούς καψίματος δίπλα και κάτω από το ύψος των θεμελίων. Λοιπόν, ευτυχώς που δεν θρηνήσαμε θύματα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί η εικόνα εκεί στην Αλκμίνη, στην τετραόρφη πολυκατοικία, όπως φαίνεται τώρα, είναι κυριολεκτικά ένα σωρός από μπετά, ένα σωρός από συντρίμια. Δεν υπάρχει τίποτα στο σημείο και το να συμβαίνει αυτό στο κέντρο της πόλης, σε μια πολύ κεντρική οδό, σε ένα προάστιο, ουσιαστικά στο κέντρο της πόλης των Αθηνών, είναι οπωσδήποτε πολύ προβληματικό και πολύ ανησυχητικό. Εσείς μας στέλνετε μηνύματα αν θέλετε στο Viber, έτσι κι αλλιώς, μηνύματα, καλησπέρες, απορίες, ό,τι μπορούμε να έχουμε και να το μοιραστούμε ή να το απαντήσουμε. Στο Viber λοιπόν, στο Earth News Radio, δύο λέξεις με ένα κενό ανάμεσά τους.

0: πάμε και πάλι να συνδεθούμε με την ΕΤΡΙΑ. Ακούμε τον πρόεδρο της κοινότητας Λυτής, τον κύριο Γιώργο Τόλα.
1: Κατέβει φωτιά ήδη στα πρώτα σπίτια του χωριού, στις δύο εκκλησίες και απειλεί και τον υπηαγωγείο της κοινότητας.
2: Κύριε Τόλα.
1: Έχουμε προχωρήσει σε σταδιακή εκένωση τόσο των πρώτων σπιτιών όσο και μέσα στο χωριό.
2: Κύριε Τόλα, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες και το δίνει και η πυροσβεστική ότι υπάρχει νεκρός. Έχετε εσείς κάτι περισσότερο να μας πείτε?
1: Όχι, δεν έχω τέτοια ενημέρωση για νεκρούς.
2: Η πυροσβεστική το επιβεβαιώνει, αυτό επιβεβαιώνει αυτή την πληροφορία. Δυστυχώς υπάρχει και ένας νεκρός σε αυτήν την πυρκαγιά. Είναι κάτι που δεν θέλαμε με τίποτα να το ακούσουμε. Προχωράμε.
0: Λοιπόν, ακούμε την συνάδελφο από την ΕΤΡΙΑ που μιλούσε τώρα με τον πρόεδρο της κοινότητας Λυτής στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Τόλα, ο οποίος και αυτός, όπως και ο δήμαρχος Ρεοκάστρου, δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει την ύπαρξη ενός θύματος, ενός ανθρώπινου θύματος. Ωστόσο και η πυροσβεστική και η αστυνομία επιβεβαιώνουν ότι εντοπίστηκε σωρός στη φωτιά στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης εντός της δασικής έκτασης. Και μας το επιβεβαιώνουν, οπότε το αναφέρω και εγώ. Δυστυχώς έχουμε ήδη ένα νεκρό. Φυσικά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνθρωπος αυτός εγκλωβίστηκε, έχασε τη ζωή του. Να πάμε και στο Earth News να δούμε εκεί τι μεταδίδουν οι συνάδελφοι.
3: Η οποία πριν από λίγο το ανακοίνωσε και να πούμε ότι λίγο νωρίτερα υπήρχε και ένας εγκαματίας, ένας τραυματίας κάτοικος της Λυτής, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο με καύματα που προσπαθούν να κατασβέσει τη φωτιά.
4: Μία σωρός λοιπόν, ένας νεκρός μέσα στο δάσος που κάει και εντοπίστηκε λοιπόν η σωρός του από την πυροσβεστική υπηρεσία, ένας εγκαυματίας και οι άνθρωποι τώρα δίνουν μάχη εκεί μέσα στο χωριό για να σώσουν τα σπίτια τους.
2: Έχει περάσει μέσα, Κώστα, η φωτιά έχει περάσει μέσα στη
3: Λυτή. Η φωτιά εκεί που βλέπετε τους καπνούς τώρα αυτή τη στιγμή είναι το χωριό της Λυτής από πίσω. Εάν και φυσάει αέρας περίπου 4 με 5 βοφόρ νότιος και σπρώχνει τη φωτιά προς το χωριό της Λυτής, φυσούν δηλαδή νότιοι άνεμοι περίπου 4 με 5 βοφόρ και δεν είναι καθόλου καλό αυτή για τη φωτιά, τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή φρεσκάρει ο αέρας. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής, 3 πεζετέλ, 2 καραντέρ και ισχυρές δυνάμεις επίγειες προσπαθούν να μην κάψουν, να μην καούν σπίτια στο χωριό. Πάντως αυτό που βλέπετε αριστερά, παράδειγμα τον μαύρο τον καπνό, δεν είναι και καθόλου ενθαρρυντικό, γιατί όταν υπάρχει μαύρος καπνός σημαίνει ότι υπάρχει κάποια κατάσταση εκεί. Ναι. Εκεί από πίσω από τους καπνούς που βλέπετε, σας είπα ότι είναι το χωριό της Λυτής.
2: Ναι.
3: Από εδώ που
2: Κώστα, από το σημείο το οποίο βρίσκεσαι εσύ, εμείς η εικόνα, επαναλαμβάνω, που βλέπουμε είναι από την άλλη κάμερα τον άλλο συνάδελφο που βρίσκεται στο χωριό Λυτή. Από το σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά μέχρι τον οικισμό, τι απόσταση είναι?
3: Είναι αρκετά χιλιόμετρα, είναι τουλάχιστον.
2: Έχει φύγει δηλαδή πολύ, αυτό θέλω για να καταλάβουμε. Αυτό μας λες.
3: Σε ευθεία σταυρούλα είναι πάνω από 5 χιλιόμετρα. Για να σας δείξει τώρα, να πω τον εικονολήπτη μου, τον Άκη του Google, να γυρίσει σιγά σιγά προς την αρχή της φωτιάς. Mm-hmm. Να καταλάβετε, θα κάνει μια γωνία 180 μοιρών περίπου. Για να δείτε όλη αυτή την έκταση, το μόνο σημείο που δεν είναι καμένο είναι εδώ που βρισκόμαστε.
2: Εμείς αυτό λόγο που βλέπουμε τώρα, επειδή σε χάσαμε, Κώστα, καμένα, και μόνο σε ακούμε, βλέπουμε πραγματικά αυτό μια δυστοπική εντελώς αποκοσμή εικόνα.
0: Ακούμε τους συναδέλφους από το Earth News, την εκπομπή Update, τη Σταυρούλα Χριστοφιλέα και τον Φάνη Παπαθανασίου, που περιγράφουν μαζί με τον ανταποκριτή, τον απεσταλμένο Κώστα Μπούρη, για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, στη Λυτή τη Θεσσαλονίκης, του Δερβενίου, του Ρεοκάστρου Δήμου Θεσσαλονίκης. Ακούσατε την πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Πράγματι επιβεβαιώνεται ότι ένας άνθρωπος, ένας κάτοικος, έχασε τη ζωή του στη μεγάλη φωτιά. Η σωρός αυτή που εντοπίστηκε λίγο νωρίτερα στη δασική έκταση μέσα στο δάσος ανήκει προφανώς σε κάποιο κάτοικο. Επιβεβαιώνεται αυτό και υπάρχει και ένας εγκαυματίας που, λόγω προφανώς της σοβαρότητας της κατάστασής του, έχει μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Αυτά είναι τα πολύ νεότερα από τη φωτιά που καίει αυτή την ώρα. Συνεχίζουμε πάντα εμείς εδώ. Είχαμε και έχουμε προγραμματίσει εννοείται την εκπομπή, οπότε οτιδήποτε έκτακτο, για οτιδήποτε έκτακτο θα μπαίνουμε και θα βγαίνουμε στο κανονικό μας πρόγραμμα. Την εκπομπή που θα ασχοληθεί φυσικά και με τα πολύ τρέχοντα, δηλαδή με το τι συμβαίνει με τη Βενεζουέλα, πώς είναι η κατάσταση εκεί. Υπάρχει ένα κύμα αλληλεγγύης, υπάρχουν ανθρωπιστικές αποστολές που αποστέλλονται. Αν είμαστε τυχεροί, θα πετύχουμε μία από αυτές μετά τις 5:30 να μιλήσουμε με τον επικεφαλής και από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, δηλαδή και από την πλευρά της Ελλάδας υπάρχουν τέτοιες αποστολές και από άλλες χώρες. Στο μεταξύ, στο πολιτικό πεδίο, είχαμε την τοποθέτηση, την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μίλησε για περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης. Αυτό ήταν κάτι που νομίζω ότι ενδιαφέρει πολύ. Υπάρχουν οι αντίπαλες φωνές, οι αντιπολιτευόμενες φωνές που λένε ότι κάτσε να το δούμε και αν θα το δούμε και πότε θα το δούμε. Παρ' όλα αυτά εγώ σας αναφέρω μόνο σκέτα τα περιστατικά, δηλαδή αυτά που υπόθηκαν. Περαιτέρω πτώση λοιπόν στην τιμή της βενζίνης. 617,5 εκατομμύρια θα δοθούν σε αγρότες και ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι εξαγγελίες των αντιπάλων μας είναι απλώς υπερφύαλες, γιατί κάνουν εξαγγελίες για τις τράπεζες αυτοί που τις έκλεισαν. Έτσι πολύ επιγραμματικά. Τώρα πάμε συνοψισμένα και επιγραμματικά στους τίτλους ειδήσεων στις 5:30 για να επανέλθουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ωραιόκαστρου Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των δυνάμεων της για την κατάσβεση της φωτιάς, εντοπίστηκε και σωρός αγνώστων στοιχείων μέσα σε δασική έκταση. Δίπλα στα πρώτα σπίτια της περιοχής Λιτή, Φλόγες, ένας κάτοικος της κοινότητας διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με εγκάβματα. Να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λιτής, καλούνται οι κάτοικοι μέσω του 112. Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 31 οχήματα και 3 πεζοπόρα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής, όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλαγές στον δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, όπως μεταξύ άλλων τη δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και τη σύνδεση της φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Σας ορκίζομαι ότι αυτό το τραγούδι το είχα επιλέξει λόγω της χθεσινής Πανσελίνου, αλλά για κάποιο λόγο ήρθε τώρα εδώ και κούμπωσε και τέριαξε, παρά την πολύ πολύ λυπητερή του και υποσχετική του έτσι μορφή και κατάσταση. Παρά 25 η ώρα, δεύτερο ημίωρο του Μένουμε Εδώ, Earth News Radio 105,8 ακούτε και φυσικά συνδεόμαστε αυτή την ώρα μέχρι τις 6 και με την φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, και έχουμε μαζί μας κυρίες και κύριοι τον κύριο Μίλτο Μπενάκη, που είναι ο πρόεδρος της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών Θεσσαλονίκης, ο οποίος ηγείται λοιπόν αυτής της ομάδας και πρόκειται να ταξιδέψει τώρα που μιλάμε, δηλαδή τον έχουμε κρατήσει τον άνθρωπο κυριολεκτικά έξω από το αεροπλάνο για το Καράκας της Βενεζουέλας. Καλησπέρα σας, κύριε Μπενάκη.
1: Καλησπέρα.
0: Και σας ευχαριστούμε πολύ. Ξέρω ότι σας καθυστερούμε λίγο, έχετε το νου σας να φύγετε, αλλά έτσι δύο λόγια για μας θα μας τα πείτε, έτσι δεν είναι?
1: Εμείς αυτή τη στιγμή σε συνεννόηση με τις εκεί ομάδες, ιδίως με την ΑΦΑΤ και με τον κύριο Χατζηνικολάου τον Γιώργο, το Κρήτον 1, τα ντρόουν που θα δουλέψουμε εκεί, κάνουμε ένα σχεδιασμό και δίνουμε λίγο τον τρόπο το δικό μας που θα ενεργήσουμε μόλις φτάσουμε. Μας περιμένει εκεί η ελληνική κοινότητα και ο πρέσβης της Ελλάδος, για να έχουμε μια καλύτερη διαμονή στα σημεία που θα επιχειρούμε.
0: Εσείς είστε εθελοντές, είστε όλοι εθελοντές, και τέλος πάντων πώς γνωρίζετε να παρέχετε τη βοήθεια που πρόκειται να παράξετε?
1: Κοιτάξτε, ο εθελοντισμός μετά από ένα στάδιο γίνεται επαγγελματικός εθελοντισμός, δηλαδή εκπαιδεύσεις, τα μηχανήματα, το πώς έχεις φτάσει μέχρι εδώ, δεν είναι απλά ένας εθελοντής, απλά είναι ένας εθελοντής που με επαγγελματικό πρόσημο σπέβδει στα σημεία για να φανεί χρήσιμος.
0: Πόσα άτομα είναι η αποστολή σας?
1: Εμείς είμαστε 12 άτομα, αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει κάποια άτομα, έχουν ενσωματωθεί σε κάποιες δυνάμεις της ΑΦΑΤ και τελευταία άτομα, 4 που είμαστε εμείς εδώ στη Μαδρίτη, θα είμαστε μετά από κάποιες ώρες στο Βαλένθια, που μας περιμένει εκεί η ελληνική κοινότητα.
0: Κύριε Μπενάκη, σας παρακαλώ μην κλείσετε τη γραμμή, γιατί πρέπει να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής.
1: Μάλιστα.
2: Έχει μια νότιο-δυτική κατεύθυνση. Είναι έξω από το χωριό,
3: ναι.
2: Λιτή, βορείος,
3: ναι.
2: Θεσσαλονίκης, και η πυρκαγιά μένεται αυτή τη στιγμή σε αγροτοδαφική.
4: Δεν κινδυνεύουν από την εικόνα που έχετε εσείς, κύριε εκπρόσωπε? Λέτε ότι δεν κινδυνεύουν σπίτια, γιατί η εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι γλύφει τα σπίτια, ότι είναι σχεδόν μέσα στο χωριό η φωτιά.
2: Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η πυρκαγιά είναι στις παρυφές της Λιτής και κινείται παράλληλα με τη Λιτή προς Μελισσοχώρη.
3: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, του πυροσβεστικού σώματος, τον αντιπύραρχο Γιάννη Αρτοπιό. Συγγνώμη για την διακοπή, κύριε Μπενάκη. Σας περιμέναμε πώς και πώς για να μιλήσουμε, αλλά στο μεταξύ, με τη μεγάλη πυρκαγιά που έχουμε στο Ωραιόκαστρο, έχουμε και δυστυχώς ένα συνάνθρωπό μας νεκρό, να έχει χάσει τη ζωή του, και έναν εγκαυματία στο νοσοκομείο. Γι' αυτό θέλησα να ακούσουμε.
1: Και πέρυσι είχαμε εκεί τη φωτιά απέναντι στο αυτοδρυμό.
0: Ναι.
1: Μεγάλη φωτιά. Θέλω να πιστεύω ότι θα κινητοποιηθούν γρήγορα για να την πιάσουν.
0: Ναι, από ό,τι καταλαβαίνουμε και εμείς κάνουν ό,τι μπορούν, περισσότερο. Ναι. Γνωρίζετε άλλωστε εσείς από ειδικές αποστολές.
1: Ναι.
0: Λέγατε,
1: ναι,
0: λοιπόν, ότι σας περιμένει όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή και ο πρέσβης, είπατε, και η ελληνική κοινότητα. Πότε αναμένετε να φτάσετε στο Καράκας?
1: 2 η ώρα τα ξημερώματα.
0: Ναι. 2 η ώρα τα ξημερώματα αύριο. Επειδή και αυτοί πηγαίνουν 7 ώρες πίσω, νομίζω.
1: Ναι.
0: Μπράβο σας, πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια, γιατί δεν είναι κάτι που το αποφασίζει και το κάνει ο καθής. Όσο και να είστε εθελοντική ομάδα και να συμμετέχετε σε τέτοιες αποστολές, είναι μια απόφαση που φαντάζομαι ότι πότε την πήρατε και πώς. Δηλαδή, υπό ποια σκέψη κάνατε όλη η ομάδα και εσείς που την εκπροσωπείτε?
1: Εμείς, επειδή ανήκουμε σε μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, την EMF, η οποία είναι και η Τούρκη σε αυτή την Ομοσπονδία, αμέσως με το κωδικό το ενέντευξη για το σεισμό, κλήθηκαν ομάδες σε αυτές τις ομοσπονδίες που είμαστε και εμείς να συμμετάσχουμε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά για το σεισμό. σεισμό στη Βενεζουέλα. Με εργαλεία, σκυλιά και προσωπικό που μπορεί να ανταποκριθεί σε δύσκολα σημεία.
0: Αυτό θα ρωτούσα τώρα. Τι έχετε μαζί σας, τι μέσα έχετε μαζί σας και τι προσδοκάτε, πώς προσδοκάτε να βοηθήσετε.
1: Εμείς έχουμε ντρόουν υψηλής ευέλειας με ειδικές κάμερες οι οποίες εντοπίζουν και ξεχωρίζουν από ειδικά αέρια που μπορεί να μολύνουν περιοχή μέχρι και ζωή. Μπορούν να θερμικές, μπορούν να εντοπίσουν, να εντοπίσουν άνθρωπο. Τα σκυλιά έχουν εξειδίκευση στο πώς μπορούν να διεισδύσουν μέσα σε ερείπια. Θα δουλέψουμε πιο πολύ με τα σκυλιά προσέρβων, γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να πάρουμε το δικό μας το σκυλί, να φύγει από την Ελλάδα,
0: ναι,
1: με τον συνοδό της. Και γενικότερα θα ενταχθούμε μέσα στα μεγαλύτερα κλιμάκια ομάδων. Και το σίγουρο είναι ότι θα ήδη μιλάμε με το επιχειρησιακό συντονιστή της ΑΦΑΤ και μας περιμένει ο άνθρωπος για να δούμε σε ποια σημεία θα πρέπει γρήγορα να μας βάλουν και να αρχίσουμε τις εργασίες.
0: Είναι τουλάχιστον συγκλονιστικό αυτό που μας περιγράφετε. Η προηγούμενη αποστολή σας σε ποια περιοχή ήταν?
1: Είναι στο Χατάι, στην Τουρκία, που και εκεί ήταν διπλός φωνικός σεισμός, τα ισοπαίδωσε όλα. Εκεί είχαμε τη δυνατότητα να είμαστε από την πρώτη στιγμή στα ερείπια και να ενεργήσουμε και στο Εσκεντερούν και στο Χατάι. Δύσκολες στιγμές, στιγμές απόγνωσης για τους οικείους που είναι στα σημεία, στιγμές που τα πρωτόκολλα δεν δουλεύουν, αυτό να το ξέρετε.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή όταν εκπαιδεύεσαι κάτω από ένα πρωτόκολλο, πιστεύεις ότι θα πας εκεί και θα δουλέψεις με το ίδιο πρωτόκολλο. Δεν είναι έτσι. Δεν σε βοηθάει ο χρόνος, η τοποθεσία, οι ομάδες που θα δουλέψεις μαζί, όλα είναι πολλές φορές πρωτόγνωρα.
0: Mm-hmm.
1: Και ακόμα να φανταστείτε ότι μπαίνει κόσμος μέσα σε σημεία που δεν πρέπει να μπαίνει και δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις των διασωστικών πληρωμάτων.
0: Εννοείται περισσότερο οι συγγενείς?
1: Ναι, για την Τουρκία μιλάω τώρα, που είχαμε μια καθυστέρηση κάποιων ωρών γιατί μπήκαν αυτοκίνητα και φρακάραν όλες τις κύριες αρτηρίες που μπορούσες να φτάσεις γρήγορα στα ερείπια, γιατί τους ευνηδίασε, μιλάμε τώρα για εκατομμύρια κόσμου.
0: Ναι, βέβαια, το θυμόμαστε. Ναι. Τώρα, επειδή κακά τα ψέματα, κύριε Μπενάκη, το ξέρετε καλύτερα από μένα, έχει κλείσει το λεγόμενο χρυσό παράθυρο των 72 ωρών, οπότε στενεύουν τα περιθώρια ή όχι? Ή δεν πρέπει να το λέμε αυτό ποτέ?
1: Αυτό το λέμε ως συμπέρασμα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν είναι αυτό που καθορίζει το συμπέρασμα την πραγματικότητα. Και σας έχω πει ότι την άρνηση που φέρνει ο χρόνος, το κατά πόσο θα έχουμε θετικά αποτελέσματα με τις ζώντες, εκεί έρχεται να συμπληρώσει η ελπίδα, η οποία δεν χάνεται ποτέ.
0: Μάλιστα, το καταλαβαίνουμε.
1: Στο Χατάι μετά 11 μέρες βγήκαν άνθρωποι από ερείπια.
0: Ναι. Εγώ συγκινούμαι πολύ και σας φύγω το χέρι και σε εσάς προσωπικά και σε όλη την ομάδα. Δεν τους ξέρουμε, αλλά έναν έναν και αυτό που πρόκειται να πάτε να κάνετε και κάθε φορά αυτό που κάνετε και κυρίως για το ότι δεν τηρείτε το πρωτόκολλο, τους κανόνες και αυτά που λέμε με τις ώρες και τα παράθυρα και πιστεύετε μέχρι τελευταία στιγμή και πέρα από αυτή ότι μπορεί να υπάρχει ανθρώπινη ζωή που να σας έχει ανάγκη. Μπράβο σας, κύριε Μπενάκη. Καλή δύναμη να ευχηθώ.
1: Εγώ θα ήθελα να εξήρω λίγο και τη βοήθεια της πράξης αγάπης του οργανισμού.
0: Ναι.
1: Που έχουμε πάνω στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή, μόλις αντιλήφθηκαν ότι κολλάμε σε κάποια έξοδα για να βγουν τα εισιτήρια, μπήκανε μπροστά και βοηθήσανε με τον καλύτερο τρόπο να μαζευτούν γρήγορα κάποια λεφτά για να πληρωθούν τα εισιτήρια και ό,τι έξοδα ακολουθούν αυτή την αποστολή.
0: Και καλά κάνετε, εμείς δεν τα γνωρίζουμε όλα αυτά, γι' αυτό και είπαμε να μιλήσουμε σήμερα μαζί σας. Μπράβο, συγχαρητήρια σε όλους λοιπόν όσοι διευκόλυναν την μετακίνησή σας. Το από εκεί και πέρα τώρα ανήκει σε εσάς, εσείς πώς θα το διαχειριστείτε. Και αν έχετε οποιοδήποτε νέο, θα ήθελα να μπορούμε να σας βγάλουμε πάλι στην εκπομπή, να μας πείτε πώς πάνε οι έρευνες και κυρίως να ευχηθώ να έχουμε διάσωση έστω και ενός ανθρώπου. Θα είναι τεράστιο κέρδος.
1: Έστω και ένας άνθρωπος μόλις βγει από τα ερείπια είναι η ανταμοιβή μας. Είναι το ηθικό μας ο παρανομαστής ο οποίος κλείνει σωστά την πράξη.
0: Έτσι είναι κύριε Μπενάκη. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό ταξίδι και καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Μίλτος Μπενάκης, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών Θεσσαλονίκης. Φεύγουν αυτή την ώρα, σε λίγο πετάνε. Τους πετύχαμε στο αεροδρόμιο, ακούσατε και το φυσικό ήχο από τις ανακοινώσεις. Φεύγουν λοιπόν και πάνε στο Καράκας της Βενεζουέλας για να προσφέρουν την μέγιστη δυνατή βοήθεια. Ακούσατε τι είπε, έτσι. Έπρεπε να μαζευτούν χρήματα και να διευκολυνθούν οι άνθρωποι για την μετακίνησή τους. Δεν είναι πάντα εύκολα. Δεν είναι κάθομαι σε ένα γραφείο ή στο σπίτι μου, τα βλέπω από την τηλεόραση, τα από το ραδιόφωνο, τα διαβάζω στο τάμπλετ μου, στο κινητό μου και μετά σηκώνομαι και λέω «Α, θα πάω να βοηθήσω». Μας είπε και το παράδειγμα της Τουρκίας, εκεί με το ΑΤΑΙ, και γενικά κάθε φορά που ακούμε για εγκλωβισμένους, για βιβλικές καταστροφές, νιώθουμε πραγματικά πάρα πολύ αδύναμοι μπροστά στην καταστροφή, στην δύναμη, στη μανία της φύσης, πολύ περισσότερο και όταν μπορεί να συμβεί και δίπλα στο σπίτι σου. Δεν χρειάζεται να έχει σεισμό. Είδατε τι συνέβη στα Πετράλωνα. Και γι' αυτό θα έχουμε σε λίγο περισσότερα, αν καταφέρουμε να έχουμε τη σωστή ροή. Πες μου, Βούλα μου, δεν πειράζει. Το δήμαρχο. Ωραία. Έχουμε μία φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας. Μαζί μας ο δήμαρχος Κορίνθου, ο κύριος Νίκος Σταυρέλης. Καλησπέρα σας, δήμαρχε, κύριε Σταυρέλη.
3: Γεια σας, κύριε Καραγιάννη.
0: Γεια σας. Τι έχουμε, έχετε κι εσείς πυρκαγιά? Μην τις έχουμε όλες
3: άλλο
0: μαζί.
3: Τίποτα. Έχουμε ένα τριήμερο καθημερινά 3-4 πυρκαγιές. Αυτή τη στιγμή έχουμε φωτιά στον οικισμό του Αγίου Δημητρίου στην κοινότητα Ξυλοκέριζας και κατευθύνεται προς τις Κεχριές, αν γνωρίζετε, στο Σαρωνικό κόλπο, μέσω δύο οικισμών, Φιλοθέη και Θημαριώνα. Και πριν 2 λεπτά έδωσα εντολή εκένωσης των δύο οικισμών για να αποφύγουμε τυχόν προβλήματα σε σπίτια και κυρίως σε πολίτες μας.
0: Όντως έχετε δίκιο, από το Σαββατοκύριακο και με τους θυελλώδεις ανέμους είχατε τα θέματα σε διάφορες περιοχές της Κορινθίας. Τώρα είπατε η τελευταία είναι αυτή που έχει ξεσπάσει τον Άγιο Δημήτριο.
3: Άγιο Δημήτριο, ναι.
0: Δώσατε εντολή εκένωσης γιατί θέλετε να προλάβετε το οτιδήποτε ή γιατί πράγματι απειλεί τον οικισμό η φωτιά?
3: Απειλεί τον οικισμό της Φιλοθέης και του Θημαριώνα και σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία έδωσε εντολή εκένωσης.
0: Πώς είναι τα πυροσβεστικά μέσα που έχετε στη διάθεσή σας, δηλαδή είναι αρκετά, είναι αυτά που χρειάζεστε?
3: Είναι αυτά που χρειαζόμαστε. Σε πρώτη φάση δεν θέλουμε παραπάνω. Είμαστε εντάξει, είναι ελεγχόμενη η κατάσταση αλλά εξελίξιμη.
0: Ναι.
3: Δεν βλέπω να έχουμε όμως μεγάλα προβλήματα για να μπουν στα δάση, στα όνια όρη ή στο περίφημο δάσος της Ολυγίας.
0: Μάλιστα. Οπότε μακάρι να σταματήσει εκεί το κακό, να μην προχωρήσει.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό ευχόμαστε
3: ακριβώς.
0: Όλοι.
3: Ναι,
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση.
3: Καλά. Γεια σας, γεια σας.
0: Ο κύριος Νίκος Σταυρέλης, ο δήμαρχος Κορίνθου, λοιπόν, για την φωτιά που έχει εκδηλωθεί στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας, εκεί μεταξύ Φιλοθέης και Θημαριώνα, όπως μας είπε, στην Κορινθία, η οποία είχε δοκιμαστεί. Δοκιμάστηκε τώρα το Σαββατοκύριακο με διάφορες περιοχές και εστίες, χωρίς όμως ιδιαίτερες απώλειες από ό,τι αντιλήφθηκα. Ποτέ δεν ξέρεις. Ακόμα και, πώς να το πω, και 10 δέντρα και 5 να καούν, απώλεια το λες για το πράσινο που δεν έχουμε. Και όσο μιλάμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε συνέχεια τεταμένη την προσοχή μας και στα τηλεοπτικά κανάλια και σε όλους τους συναδέλφους που, για να μην τους απασχολούμε όλοι μαζί, πολλές φορές προσφεύγουμε σε αυτούς και μέσω των τηλεοπτικών προγραμμάτων. Εν προκειμένου τώρα προτείνω, Μαρίλια, να πάμε στην ΕΡΤ3 να δούμε τι μεταδίδει ο συνάδελφος Φέδων Τομόσογλου.
5: Το πάει. Χάθηκε το δάσος έξω από τον οικισμό, δυστυχώς. Μιλάμε για μια έκταση την οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να υπολογίσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν βλέπουμε μέχρι που φτάνουν τα δέντρα. Αλλά βλέπετε ότι στάχτες και αποκαίδια έχουν μείνει και αυτή τη στιγμή οι καπνοί αναβλύζουν από το έδαφος. Και οι φεύγια και οι φλόγες καίνε ακόμα.
6: Δυστυχώς αυτό το δάσος ήταν ο πνεύμονας εκεί της περιοχής και πάρα πολλοί κόσμος το επισκεπτόταν και ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες ήταν μια ανάσα δροσιάς για τους περισσότερους και το επισκέπτονταν όχι μόνο κάτοικοι της Λιτής αλλά της γύρω περιοχής. Δυστυχώς τώρα βλέπουμε ότι είναι καμένο.
5: Ακούσαμε τον κόσμο να λέει Πάει το δασάκι μας, πάει το δασάκι μας. Αυτό μας έλεγαν χαρακτηριστικά οι κάτοικοι όση ώρα ανεβαίναμε προς τα πάνω. Έπεσε ξανά για δεύτερη φορά η επιστροφή μου. Αν μπορούμε να την αποκαταστήσουμε λοιπόν, εκ νέου.
0: Ο συνάδελφος Φέδων Τομόσογλου, λοιπόν, από την Ε3 μεταδίδει, όπως καταλαβαίνετε, ασθμένων, γιατί τρέχει και αυτός πίσω και μαζί με τα συνεργεία. Οι εικόνες που εγώ βλέπω είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές, κυρίες και κύριοι, γιατί το δάσος, όσο κομμάτι μπορούμε να δούμε, είναι όλο ήδη καμένο και βγαίνουν μαύροι καπνοί και αναβλύζουν ακόμα εστίες. Τα δε δέντρα, ανήμπορα. Έχουμε πει για τα δέντρα ότι η μεγάλη τους η μοίρα, η φοβερή τους μοίρα είναι ότι θα μείνουν ακίνητα και θα καούν, δεν μπορούν να φύγουν. Είναι αποκαρδιωτική η εικόνα. Λοιπόν, φυσικά είμαστε εδώ πάντα στο Earth News Radio και στην Φωνή της Ελλάδας. Απέναντί μου τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου, Βούλα Κουλουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Χαλαρά, ας χαλαρώσουμε λίγο, ας προσπαθήσουμε. Βούλα μου, έχουμε και άλλα και τα θέματα, τα κανονικά με τους καλεσμένους μας, αλλά και τα έκτακτα. Η ώρα είναι παρά 10. Ίσως θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε. Κάτσε να βάλουμε ένα τραγούδι και να δοκιμάσουμε για τα πετράλωνα τον αντιδήμαρχο.

αυτό το πραγματικά υπέροχο τραγούδι. Πάλι το είχα βάλει τυχαία από προχθές γιατί το αγαπώ πολύ. Τιτλοφορείται Κύματα. Αλλά το γράφει, το έχει γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου, η οποία σήμερα, σαν σήμερα, γεννήθηκε.

0: Θα επιστρέψουμε και στο θέμα της φωτιάς, των φωτιών των πυρκαγιών δηλαδή, αλλά τώρα προλάβαμε κυριολεκτικά στο παραένα, πάνω στο έργο του, τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου από το Δήμο Αθηναίων, τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο. Κύριε Αποστολόπουλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας πήραμε λίγο εκτάκτος και θέλουμε να είστε κι εσείς σύντομος. Τι γνωρίζετε εσείς για την κατάρρευση στα πετράλωνα της πολυκατοικίας? Έχουν τελειώσει οι έρευνες? Έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, κάτι σχετικό με την ανέβρεση κάποιου ανθρώπου? Υπάρχει πρόβλημα με κάποιον εγκλωβισμένο?
1: Έχει περάσει πάνω από μια ώρα που έχω φύγει από το σημείο, ωστόσο ήμουν από την αρχή του συμβάντος σχεδόν, καθώς έτυχε να έχω μια δουλειά του Δήμου για το πράσινο πολύ κοντά στο σημείο αυτό. Από την αρχή οι εικόνες ήταν πολύ σοκαριστικές, θύμισαν εικόνες από τους σεισμούς του 1999 στην Αθήνα, δυστυχώς. Οι άνθρωποι που ζούσαν στην πολυκατοικία, οι περισσότεροι ήταν εκεί έξω από την πολυκατοικία, βεβαίως, και κλαίγαν ουσιαστικά το βιό που λέμε, γιατί ό,τι είχαν και δεν είχαν βρισκόταν μέσα σε αυτά τα ερείπια πλέον. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, η δημοσιακή αστυνομία, η τροχέα έκαναν τον κατοίκο τους με άρρωπο τρόπο, και πρέπει να πω ότι είχαν έρθει και σκυλιά της αστυνομίας, τα οποία διερευνούσαν ακριβώς για πιθανότητα έβρισης κάποιου αγνοούμενου. Έκαναν τον κατοίκο τους με άρρωπο τρόπο και πρέπει να

0: προέκυψε κάτι.
1: Εγώ το μόνο που μαθαίνω, γιατί παρακολουθούμε και τις πυρκαγιές που έχουμε και τον νεκρό δυστυχώς το Ρεόκαστρο δήμαρχέ μου, αντιδήμαρχέ μου, αλλά οι διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δηλώνουν ότι θα επιχειρούν μέχρι το βράδυ, εάν χρειαστεί, στα συντρίμια της πολυκατοικίας.
0: Ήταν ο Ερυθρός Σταυρός, και πολύ καλά κάνετε που το αναφέρατε, και συνεχίζω την έρευνα, ήταν και ένα σκυλάκι κάτω από τα ερείπια.
1: Ναι.
0: Κάποια άλλα κατοικίδια ζώα, ελπίζουμε να μην είναι και άνθρωπος.
1: Μάλιστα, μάλιστα, κύριε Αποστολόπουλε. Σας ευχαριστώ εγώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος, ο αντιδήμαρχος Πρασίνου από το Δήμο Αθηναίων, ήταν στο σημείο λοιπόν, στην πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης που κατέρευσε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, και πράγματι από τον Ερυθρό Σταυρό λένε πως θα επιχειρούν μέχρι το βράδυ, θεωρώντας ότι και εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει άλλος εγκλωβισμένος. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι έχουν απεγκλωβιστεί και τέλος πάντων έχουν διασωθεί όλοι οι ένικοι. Για μια κοπέλα που λεγόταν νωρίτερα το μεσημέρι ότι μπορεί να ήταν εγκλωβισμένη, ευτυχώς επικοινώνησε με τους δικούς της και είπε ότι ούτε καν, δεν ήταν καν μέσα στο σπίτι. Είχε πάει διακοπές, ευτυχώς για εκείνη. Βέβαια, αυτό που πολύ σωστά επεσήμανε προς το τέλος ο κ. Αποστολόπουλος και το σκεφτόμουν και εγώ γενικότερα και για τους ανθρώπους που είναι πυρόπληκτοι άμεσα και αυτούς που είναι αυτή τη στιγμή, δεν το λέει σεισμόπληκτοι, αλλά έχει πέσει όλη τους η κατοικία, η περιουσία. Πώς θα... καλά, το να αποζημιωθούν είναι μια αρκετά μακρά διαδικασία, αλλά πού θα βρουν τώρα μια στέγη, τα πρώτα τους, τα είδη πρώτης ανάγκης, δηλαδή φαντάζομαι ότι θα μεριμνήσουν οι ανάλογες υπηρεσίες, γιατί κάθε φορά παρουσιάζουμε την καταστροφή και το αποτέλεσμά της και δεν πηγαίνουμε καθόλου να ενημερωθούμε ή να δούμε να βοηθήσουμε και ως μέσο ενημέρωσης για το τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χάσει τα σπίτια τους ή που έχουν βγει από τα σπίτια τους, έχουν κενώσει χωριά και οικισμούς. Όπως καταλάβατε από πολύ νωρίς, κυρίες και κύριοι, από την ώρα που ξεκινήσαμε δηλαδή την εκπομπή μετά τις 5, είχαμε και παρακολουθούσαμε και παρακολουθούμε στενά τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, στον οικισμό Λιτή, αλλά έχουμε το νου μας και στην Κορινθία για τις φωτιές που εκδηλώνονται εκεί. Για τον Άγιο Δημήτριο ξέραμε εμείς, ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρχει και άλλο σημείο. Εδώ σιγά σιγά ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής και θα επανέλθουμε μετά το δελτίο ειδήσεων στη δεύτερη ώρα για να παρακολουθήσουμε και την επικαιρότητα, κυρίως τις πυρκαγιές, αλλά και αν τα καταφέρουμε, ελπίζω να συνομιλήσουμε με τους καλεσμένους μας.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Μένεται η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Δερβενίου στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική, εντοπίστηκε και ισορρός ενός άνδρα σε δασική έκταση στα όρια με τον οικισμό Λιτή. Παράλληλα, απεγκλώβησαν μια γυναίκα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο κατοικίας, η οποία παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντων, 36 οχήματα εθελοντές, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μιλώντας στο Earth News, ο Γιάννης Αρτοπιός, εκπρόσωπος πυροσβεστικής, δήλωσε ότι η πυρκαγιά βρίσκεται στις παρυφές της Λιτής και κινείται προς Μελισσοχώρη. Έχει σταλεί μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της Λιτής να εκενώσουν την κοινότητα και να μεταβούν στο γήπεδο της περιοχής. Την ίδια ώρα στην Πελοπόννησο έχει εκδηλωθεί φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Δημήτριος του Δήμου Κορινθίων. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες στον ΟΤΑ. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους των οικισμών Φιλοθέη και Θυμαρίωνα να απομακρυνθούν προς την Ξυλοκέριζα. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε ολοσχερός με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική αλλά και τις υγειονομικές αρχές. Έχουν εντοπιστεί τηλεφωνικά και τα 4 άτομα που είχε αναφερθεί αρχικά ότι αγνοούνταν, ωστόσο οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η πρώτη ΕΜΑΚ και 2 ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΙΕ. Στο μεταξύ, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 προσαγωγές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής, δίπλα από την πολυκατοικία θα χτιζόταν κάποιο άλλο ακίνητο και έσκαβαν βαθιά. Όλοι μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Παράλληλα, λόγω του περιστατικού, η αστυνομία πραγματοποιεί εκτροπές της κυκλοφορίας. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων για την υποδοχή των ενίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενώ σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα, πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα, σχολίασε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που βρίσκεται στην Κάρπαθο. Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Αλλαγές στον δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης με στόχο την ενίσχυση των συντάξεων και την προώθηση της αποταμίευσης προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή το φθινόπωρο. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε σήμερα ότι προβλέπεται η δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, η σύνδεση της φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης, η κατάργηση του φορολογικού πέναλτι για εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, η δυνατότητα μεταφοράς ασφαλιστικών δικαιωμάτων σε άλλο ταμείο και η παραμονή των ασφαλισμένων στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης ακόμη και σε περίοδο ανεργίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, ανέμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, αίθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλό απόγευμα και πάλι και καλησπέρα. Ακόμα και αυτό, δηλαδή την ουσία του χαιρετισμού, το σκεφτόμουν να σας πω την αλήθεια χθες το βράδυ και λέω, το λέω σωστά, να μην ξαναπώ καλό απογευματόβραδο, διότι είναι ακόμα απόγευμα. Όχι λόγω της ώρας, αλλά λόγω του ήλιου που είναι πάνω με σουρανή ακόμα λόγω της θερινής ώρας. Να μην μένουμε στα παλιά, να πιάνουμε τα σύγχρονα, τα καινούργια, έτσι. Καλό απόγευμα λοιπόν, άρα το καλησπέρα τα πιάνει όλα, η εσπέρα παιδιά ως λέξη υπέροχη της ελληνικής γλώσσας, πιάνει τα πάντα και το τέλος του απογεύματος και την αρχή του βραδιού. Τέλος πάντων, αυτό το τραγούδι, Ζουφρί Μαρακά, αν το λέω σωστά, Bleu de Lune, δηλαδή Moon Bleu, δηλαδή μπλε φεγγάρι. Εγώ το είπα πάλι για το φεγγάρι, το έχω βάλει το τραγούδι που έτσι κι αλλιώς μου άρεσε και είναι και πολύ ωραία, τρυφερή η γαλλική γλώσσα. Αλλά το φεγγάρι χτες και σήμερα ακόμα νομίζω είναι ορατό, δεν ήταν καθόλου μπλε, είναι αυτό το φραουλί, λένε οι πανσέλινος της φράουλας. Εγώ πάλι την είδα πιο κυτρινοπή, πιο οχρή, πιο τυρένια. Και τέλος πάντων, αυτά είναι τα ωραία πράγματα που βλέπουμε γύρω μας στη φύση και μπορούμε να τα ταινίζουμε με ηρεμία και ασφάλεια. Από την άλλη πλευρά, στην άλλη πλευρά του φεγγαριού, στην κυριολεξία, υπάρχει το σκοτεινό πρόσωπο, οι βιβλικές καταστροφές, η απώλεια ανθρώπινων ζωών. Παρακολουθούσαμε μέσω του επικεφαλής της αποστολής στο Καράκας, του κυρίου Μπενάκη, της 12μελούς εθελοντικής αποστολής στο Καράκας, παρακολουθούσαμε τα λεγόμενά του και σκεφτήκαμε, θυμηθήκαμε και όλους τους μεγάλους σεισμούς που έχουν γίνει είτε στην Ελλάδα είτε σε γειτονικές χώρες. Σκεφτήκαμε τη διπλωματία των σεισμών, σκεφτήκαμε πόσο άνθρωποι αισθανόμαστε όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε έναν λαό και πόσο ταυτιζόμαστε μαζί του, χωρίς απαραίτητα να μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτό λοιπόν είναι από την άλλη όψη του φεγγαριού και μάλιστα διάβαζα, κυρίες και κύριοι, ότι όπως πολύ σωστά φαντάζεστε και υποθέτετε όλοι, ποτέ δεν θα μάθουμε τον ακριβή αριθμό των νεκρών στο Καράκας και τις γειτονικές περιοχές, ούτε καν των αγνοωμένων πολύ περισσότερο. Για τα των πυρκαγιών νομίζω ότι τα εξαντλήσαμε νωρίτερα. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνουμε εδώ, μένουμε εδώ η εκπομπή, αλλά να μείνουμε εδώ σε αυτό το σημείο, να μην έχουμε πολύ μεγάλη συνέχεια στις πυρκαγιές που καίνε και την περιοχή Λιτής στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, στο Δερβαίνι του Ωραιοκάστρου του Δήμου Θεσσαλονίκης, για να είμαστε πιο ακριβείς, όπου εκεί δυστυχώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και μία εγκαυματίας έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με προβλήματα, από ό,τι καταλαβαίνουμε και πληροφορούμαστε. Και από την άλλη έχουμε στα Εξαμήλια, στην ουσία στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας, μία πυρκαγιά που, όπως μας είπε νωρίτερα ο Δήμαρχος Κορίνθου, έχει ήδη εξαπλωθεί αρκετά και προσπαθούν να την οριοθετήσουν. Κάπως έτσι έχει κατάσταση, όχι κάπως, ακριβώς έτσι. Απλά όλα αυτά αλλάζουν από ώρα σε ώρα, από μισάωρο σε μισάωρο, και θα τα παρακολουθούμε μαζί με όλους εσάς που είστε οι ακροατές μας, οι ακροατές του Earth News Radio 105,8. Η Φωνή της Ελλάδας έχει αποσυνδεθεί τώρα, έχει δικό της πρόγραμμα, άρα είμαστε μόνοι μας, είμαστε μαζί στο ραδιόφωνο που είναι το πρώτο της ενημέρωσης και παρέα θα πάμε μέχρι τις 7. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω και σε αυτή τη δεύτερη ώρα του Μένουμε Εδώ στο Earth News Radio. Φυσικά μπορείτε να στέλνετε όποιο μήνυμα θέλετε στο Viber κατά κύριο λόγο και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες και στο mail, το οποίο έχουμε πολλές φορές επαναλάβει και αναφέρει, και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Δέσποινα Σαρκύρη απαντά στο 210-60-09-604-605, όπως έκανε νωρίτερα και απάντησε στο Βάκη, ο οποίος ρωτούσε για το πρώτο τραγούδι. Ήταν λοιπόν από τους Black Pumas, αγαπητέ Βάκη, από τους Black Pumas, το Ain't No Love in the center of the city, δηλαδή ότι δεν υπάρχει αγάπη στο κέντρο της πόλης. Εγώ όταν το έβαλα σκεφτόμουν λίγο, ξέρετε, τα καλοκαίρια, τα απογεύματα, τα βράδια που σιγά σιγά η πόλη αδειάζει και σκέφτεσαι πολύ συχνά τις διάφορες εκδοχές της αγάπης, αγάπης προς τον πλησίον, αγάπης προς έναν πιθανό σύντροφο ερωτικό, αγάπης για τη φύση, γενικώς για το καλοκαίρι. Και είπα να βάλω αυτό το τραγούδι, αλλά αλλού με πήγε τελικά η ροή της εκπομπής και της επικαιρότητας. Όμως έχω σκοπό να επαναφέρω αυτό το δίκτυο που πήγε να ξεφύγει και να ξανασυναντήσουμε την κανονική ροή της εκπομπής και των καλεσμένων. Μην νομίζετε, και αυτό το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα με ένα είδος εκτροπής της φύσης έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει με σεισμό ή πυρκαγιά, αλλά έχει να κάνει με καύσονες, και μάλιστα θα ξαναπώ πάμε, νομίζω για τρίτη φορά, να συναντήσουμε ερευνητή, συνεργάτη ερευνητή αυτή τη φορά από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Το αγαπάμε πολύ τώρα τελευταία το Εθνικό Αστεροσκοπείο και για καλό το λέω. Τον κύριο Στέργιο Κάρτσιο που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καραγιάννη και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ και για την υπομονή σας, την ιόβιο υπομονή, γιατί και νωρίτερα σας αναγκάσαμε να περιμένετε και τώρα που κάνω εγώ αυτές τις μακροσκελείς αναλύσεις, αλλά πρέπει να φέρω τα πράγματα στη θέση τους για να εξηγήσουμε και στους ακροατές μας και στον κόσμο που μας ακούει γιατί σας έχουμε μαζί μας και πώς σχετίζεται η ομάδα σας που θα μας τη συστήσετε με την πορεία του καύσωνα των καυσώνων στην Ευρώπη από το 1940 και μετά. Έτσι είναι, συλλέγετε στοιχεία και τα καταγράφετε στατιστικώς, κύριε Κάρτσιε.
1: Πάνω κάτω κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Στην ουσία δεν είμαστε αυτοί καθ' αυτοί οι οποίοι συλλέγουμε στοιχεία, αλλά αυτοί οι οποίοι επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία αυτά. Και στην ομάδα Climate Hub, η οποία στην ουσία είναι μια ομάδα η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή έξυπνων κλιματικών υπηρεσιών για την υποστήριξη γενικά του εθνικού σχεδιασμού εδώ στη χώρα μας, και αποτελεί μια, θα λέγαμε, πρώτη εθνική πρωτοβουλία η οποία υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας της Υπηρεσίας για την Παρακολούθηση της Κλιματικής Αλλαγής Κοπέρνικους. Δηλαδή,
0: πιο επίσημα δεν γίνεται.
1: Ναι, κάτω από την αιγίδα αυτού του προγράμματος συνεργασίας, με στόχο στην ουσία να παρέχουμε μια, θα λέγαμε, γενική πύλη υπηρεσιών γύρω από το κλίμα, η οποία θα μπορεί να δίνει πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες αυτής της υπηρεσίας για την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής, C3S όπως ονομάζεται εν συντομία. Πρόκειται στην ουσία για μια, θα έλεγα, ομάδα η οποία αποτελείται από ερευνητές όσο από το Εθνικό Αστεροσκόπιο Αθηνών, την Ακαδημία Αθηνών, το Αριστολαιό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς και το Ελληνικό Διαστημικό Κέντρο. Και αυτό που στην ουσία κάνουμε εμείς είναι ότι ό,τι δεδομένα ιστορικά, παρατηρησιακά δεδομένα, αλλά και δεδομένα τα οποία προέρχονται από, ας το πούμε έτσι, προσομοιώσεις του καιρού και του κλίματος, συλλέγονται μέσα από την υπηρεσία αυτή, την υπηρεσία C3S, και εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι τα αναλύουμε και στοχεύουμε στο να δώσουμε περαιτέρω πληροφορίες κυρίως για την Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα για τον ευρωπαϊκό χώρο.
0: Ο οποίος τώρα, ο ευρωπαϊκός χώρος, το τελευταίο οκταήμερο, ένα μην πω άντε δεκαήμερο, σας έχει δώσει πολύ πλούσιο υλικό, νομίζω, κύριε Κάρτσι, έτσι δεν είναι?
1: Μακάρι να μην ήταν έτσι τα πράγματα, αλλά δυστυχώς αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι γενικά η Ευρώπη είναι μια Ήπειρος η οποία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δείχνει ότι θερμαίνεται με έναν ρυθμό πάνω από τον διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου. Και πλέον τα κύματα καύσωνα δεν είναι κάτι μεμονωμένο, αλλά ούτε ακραίο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, καύσωνες συνέβαιναν σε όλη την ιστορία του κλίματος της Γης, θα λέγαμε. Αλλά από τότε που έχουμε καταγεγραμμένα στοιχεία, βλέπουμε ότι οι καύσωνες δεν έλειπαν στο παρελθόν, αλλά ήταν πιο σπάνιοι, ενώ μπορούσαμε να έχουμε και κάποιες περιόδους, κάποια χρόνια, στα οποία δεν είχαμε καταγεγραμμένο κανένα επεισόδιο καύσωνα. Δυστυχώς όμως αυτό αλλάζει τώρα.
0: Όπως λέει και το γνωστό, ωραία χρόνια.
1: Ναι. Δυστυχώς αυτό αλλάζει τώρα και είμαστε σε μια περίοδο που το κλίμα αλλάζει. Έχουμε την κλιματική αλλαγή, όχι πρωτοπυλών. Ζούμε μέσα στην κλιματική αλλαγή. Αυτή η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε μια κλιματική κρίση, θα λέγαμε. Και βλέπουμε ότι, παραδείγματος χάρη, αν δούμε τα στοιχεία που είχαμε, ας πούμε, για τον έναν ιστορικό καύσωνα του 1996, παραδείγματος χάρη, τώρα σας πάω περίπου 50 χρόνια πίσω, ναι, στην Ευρώπη, θα δούμε ότι σε σχέση με τις τότε θερμοκρασίες η Ευρώπη έχει θερμανθεί περίπου κατά 2 βαθμούς.
0: Πάρα πολύ. Και είναι πάρα πολύ. Μην μας ακουστεί λίγο μέσα σε 50 χρόνια 2 βαθμούς.
1: Ναι, φυσικά. Και γενικά το προηγούμενο διάστημα αυτό το κύμα καύσωνα, το οποίο ήταν πολύ έντονο, κυρίως στις περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης. Η Κεντρική Ευρώπη και λίγο έτσι τα βόρεια το ένιωσαν ακόμη περισσότερο, καθώς δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιου είδους θερμοκρασίες και δεν είχε προετοιμασμένοι οι πολίτες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτά, σε αυτές τις θερμοκρασίες. Χαρακτηριστικά η έλλειψη των κλιματιστικών στα σπίτια, σε δημόσιους χώρους. Όλα αυτά είναι στην ουσία παράγοντες οι οποίοι συντελούν στο να η αισθητή θερμοκρασία αυτή που το ανθρώπινο σώμα, ας το πούμε έτσι, νιώθει να είναι πολύ παραπάνω και δεν μπορεί αυτό να ανακάμψει μέσα σε χώρους οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία.
0: Να πούμε κανένα παράδειγμα, δηλαδή με ονόματα χωρών αν γίνεται.
1: Παραδείγματος χάρη, ναι, θα σας πω. Κοιτάξτε, η Ισπανία η οποία εντάξει είναι χώρα η οποία και στο παρελθόν είχε ανάλογα κύματα καύσωνα, έχει περιοχές στις οποίες η θερμοκρασία ήταν κοντά στους 44 βαθμούς παραδείγματος χάρη, πολύ υψηλά. Mm-hmm. Στην Γερμανία φτάσαμε περίπου τους 42, κυρίως στα ανατολικά σύνορα της χώρας. Εκεί πέρα είχαμε κάποιες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας οι οποίες δεν έπεσαν κάτω π.χ. από τους 29 βαθμούς. Δηλαδή καταστάσεις οι οποίες ήταν αρκετά πρωτόγνωρες για αυτούς τους mm-hmm. πολίτες αυτών των χωρών.
0: Ναι.
1: Στην Τσεχία π.χ. είχαμε περίπου γύρω στους 42 βαθμούς, η οποία είναι νομίζω
0: δεν πρέπει να έχει καταγραφεί
1: φορά.
0: Ποτέ στη
1: ναι,
0: χώρα.
1: Ναι, είναι από η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ από τότε που υπάρχει το επίσημο δίκτυο των μετρολογικών σταθμών στην Τσεχία, παραδείγματος χάρη.
0: Για τη χώρα μας, τι λέει η ομάδα Climate Hub?
1: Η χώρα μας... Εντάξει, παραδοσιακά βρίσκεται στα νοτιοανατολικά, έτσι, στο ανατολικό μέρος της Ευρώπης. Οι αέριες μάζες που έρχονται από την Σαχάρα και τη Βόρεια Αφρική την επηρεάζουν πολύ πιο συχνά. Επομένως, τα κύματα καύσωνα που είχαμε ιστορικά ήταν πιο γνώριμα. Αυτό που στην ουσία όμως έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, την τελευταία 20 ετία, είναι πάνω κάτω ο αριθμός των ημερών που καταγράφουμε, που χαρακτηρίζονται ως ημέρες καύσωνα. Γιατί στην ουσία έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια αυτών των κυμάτων καύσωνα και είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα, αλλά σύμφωνα με την ανάλυση που έχει γίνει μας δείχνει ότι κυρίως τα τελευταία 20 έτη αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο έχει μια αυξητική τάση, θα έλεγα κιόλας.
0: Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα, νομίζω. Γενικά το γενικό κεντρικό συμπέρασμα είναι αυτό που είπατε, ότι έχουμε πιο συχνούς, πιο πρώιμους και πολύ πιο έντονους πλέον καύσωνες.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα φυσικά.
1: Και δεν είναι μόνο η θερμοκρασία του αέρα, έχουμε επίσης και θαλάσσιους καύσωνες. Μάλιστα μια έτσι έρευνα που έχει δημοσιευθεί πρόσφατα δείχνει ότι η θερμοκρασία της θάλασσας έχει ξεπεράσει κάθε παγκόσμιο ρεκόρ και τα αντίστοιχα επίπεδα, ας πούμε, του 2023 του 2024. Επίσης να πω ότι αυτό το κύμα καύσωνα γενικά ήταν πρωιμό, αλλά αν θυμηθούμε το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου, όπου και στην κεντρική Ευρώπη πάλι είχαμε έτσι.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Καύσωνα.
0: Προηγήθηκε ένα λίγο πιο ήπιος, αλλά ναι.
1: Ακριβώς. Mm. Που και για την εποχή στην οποία υπήρξε, ήταν κάτι το ασυνήθιστο. Και βλέπουμε ότι όλες οι μελέτες μέχρι τώρα που έχουν δημοσιευτεί οδηγούν σε αυτήν την φυσιόν κατάσταση η οποία εν μέρη έτσι σχετίζεται με την ανθρώπινη δραστηριότητα, με τις παγκόσμιες εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και βλέπουμε ότι όλη αυτή η θέρμανση παρόντως όλες τις τελευταίες δεκαετίες σύμφωνα με μια μελέτη η οποία ήταν πρόσφατα σε αρχές του μήνα δημοσιευμένη μας καταδεικνύει ότι η θέρμανση προέρχεται αποκλειστικά από ανθρώπινες δραστηριότητες.
0: Mm.
1: Και άρα μπορούμε να πούμε ότι ο καύσωνας μπορεί να θεωρηθεί και μια έτσι...
0: Έργο κρίση, ανθρώπου.
1: Έτσι και μια κρίση υγείας, γιατί ας μην ξεχνάμε και τις ευάλωτες τους ευάλωτους πολίτες, οι οποίοι στην ουσία είναι αυτοί οι οποίοι δυσκολεύονται και περισσότερο να προσαρμοστούν σε αυτές τις καινούργιες συνθήκες.
0: Σίγουρα. Δεν προλάβαμε και να. Καλά, εμείς είμαστε αρκετά συνηθισμένοι, αλλά ξέρω εγώ, οι ευρωπαϊκοί λαοί δεν πρόλαβαν να προσαρμοστούν ούτε ως άνθρωποι, ούτε οι καλλιέργειές τους, ούτε τα οικοσυστήματα, ούτε καν τα ποτάμια, όπως μας τα λέτε, γιατί υπάρχουν και οι θαλάσσιοι καύσωνες και το έδαφος που έχει πραγματικά πυρωθεί, που λέμε. Οπότε πάει αλυσιδωτά.
1: Αυτό είναι αλήθεια, διότι όλο είναι ένα, όλα συνδέονται μεταξύ τους, η ατμόσφαιρα, η θάλασσα, η γη, όλες είναι διεργασίες οι οποίες είναι αλληλένδες, και το ένα ακραίο της ατμόσφαιρας οδηγεί σε κάποια ακραία στη θάλασσα, στην ξηρά, ναι, και το καθεξής.
0: Ναι, έτσι είναι. Πάντως είναι πολύτιμα τα στοιχεία. Είπαμε Climate Hub. Θα με μαλώσουν οι ακροατές μου, οι ακροατές μας.
1: Climatehub.gr.
0: Είναι το κεντρική. Δεν τους αρέσει, ξέρετε τι, δεν τους αρέσει συνήθως η βρετανική εκφορά κάθε πλατφόρμας και κάθε εφαρμογής. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Είναι λίγο διεθνής η γλώσσα του διαδικτύου, τουλάχιστον.
1: Ναι, κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς αυτό είναι μια προσπάθεια η οποία, όπως προείπα, τελεί υπό την χρηματοδότηση και την υποστήριξη της Υπηρεσίας για την Κλιματική Αλλαγή, το οποίο είναι ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα, οπότε καταλαβαίνετε ότι κάποια πράγματα δυστυχώς θα πρέπει να είναι και τα αγγλικά.
0: Πολύ ωραία. Climatehub.gr λοιπόν, ή αλλιώς εγώ να το πω, ο κόμβος του κλίματος, κόμβος πληροφόρησης για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, ο πιο επίσημος, με τη συνδρομή όλων των φορέων που συνεργάζονται και κάτω από την ομπρέλα του Κοπέρνικους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κάρτσιο. Ήταν πολύ διαφωτιστικά όλα αυτά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και πάλι.
0: Σας χαιρετούμε.
1: Ναι.

Πολύ το έχουμε σοβαρέψει το πράγμα, παιδιά. Καύσωνες, σεισμούς, πυρκαγιές, καταρρεύσεις. Δηλαδή, τι να κάνω κι εγώ πια. Μέχρι και ο Γιώργος Τσούκαλος εδώ, που θα μας πει σε λίγο το σύντομο δελτίο ειδήσεων, νομίζω ότι συμπάσχει. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούμε, Los Desterrandos, πολύ όμορφο, νοσταλγικό. Το αφήνω λίγο ακόμα για να πάμε στους τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένετε πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Απειλούνται σπίτια στη Λιτή ενώ οι φλόγες κατευθύνονται προς το Μελισσοχώρι. Να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λιτής κλήθηκαν οι κάτοικοι μέσω του 112. Στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα, εθελοντές, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Νωρίτερα εντοπίστηκε σωρός αγνώστων στοιχείων μέσα σε δασική έκταση. Στη χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης θα παραμείνει για νοσηλεία 40χρονη γυναίκα η οποία διακομίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή των Εξαμιλίων Κορινθίας. Επιτόπου 65 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 3 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρας συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους των οικισμών Φιλοθέη και Θυμαριών να απομακρυνθούν προς την Ξυλοκέριζα. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τείχων εγκλωβισμένων. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Αλλαγές στο δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλειας ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, όπως μεταξύ άλλων τη δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και η σύνδεση φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης. Γενικά έθριος καιρός, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά αύριο, έως 36 βαθμούς η Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Και την υπέροχη εκτέλεση, επανεκτέλεση ο Δημήτρης Ψαριανός, που νομίζω ότι του τέριαξε πολύ αυτό το τραγούδι. Και όπως μου λέει η Μαρίλια, είχα χρόνια να τα ακούσω αυτό το τραγούδι, μα και εγώ. Και ήταν αυτός ο σκοπός. Και όπως λένε ακροατές μας, μεταξύ πυρκαγιών και σεισμών πλανάται ένας ερωτισμός. Και γιατί όχι, προσπαθούμε να το κρατήσουμε αυτό. Και ο ερωτισμός μαζί και με ένα σωρό άλλα ανθρώπινα συναισθήματα, κυριολεκτικά ανθρώπινα, μπορούν μια χαρά να συνυφαστούν, υπάρχει τέτοια υποτακτική, να συμπλακούν είναι λίγο επιθετικό, τέλος πάντων, με τον κόσμο της λογοτεχνίας. Γιατί τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι? Γιατί τώρα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή τον κύριο Κώστα Κατσουλάρη, τον συγγραφέα και δημοσιογράφο. Το δημοσιογράφο και συγγραφέα δεν ξέρω ποια ιδιότητα προτιμά να προηγείται, γιατί θα συζητήσουμε μαζί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, τα πνευματικά δικαιώματα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά στο χώρο του βιβλίου και του τύπου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστώ εγώ πολύ. Πάντα χαρά και τιμή μας η παρουσία σας στο ραδιόφωνο, κύριε Κατσουλάρη. Η αφορμή, γιατί πάντοτε αφορμές ψάχνω όπως καταλαβαίνετε, ήταν αυτή η ημερίδα που διοργανώθηκε από τον ΟΣΔΕΛ, τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, στον οποίο είστε μέλος. Να γίνει λοιπόν μια ημερίδα στην ΕΣΥΕΑ και να κάνετε και μια συζήτηση με τον υπέροχο, τον φιλόσοφο Θεοφάνη Τάσιο, για την, ακριβώς για αυτό που είπαμε, για τα πνευματικά δικαιώματα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Πρώτα απ' όλα, φαντάζομαι ότι η ιδέα προέκυψε, δεν είναι καινούρια, αλλά προέκυψε ξανά ως ανάγκη, επειδή όσο πάει και επεκτείνεται το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε δεν ξέρω αν έχουμε τα εχέγγυα, αν έχουν μπει οι δικλείδες για τα πνευματικά δικαιώματα.
1: Είμαστε πολύ μακριά από εχέγγυα και δικλείδες. Πάντως τα ζητήματα αυτά, τόσο των πνευματικών δικαιωμάτων και όσο γενικότερα το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και ειδικότερα τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα επηρεάζουν τα επαγγέλματα του λόγου, είναι διαρκής και πρέπει να βρισκόμαστε σε εγκρήγορση, γιατί τα πράγματα αλλάζουν πολύ γρήγορα και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο. Για τα δικαιώματα ειδικά τώρα, τα πράγματα είναι πολύ δυσάρεστα, γιατί μιλάμε πλέον εκ των υστέρων. Έχει διαπραχθεί μια τεράστια, μια πρωτοφανής κλοπή πνευματικής περιουσίας από τις μεγάλες εταιρείες που έχουν παράξει αυτά τα μοντέλα, το ChatGPT, το Gemini, το Claude, όλα αυτά. Έχει προηγηθεί η Google, βέβαια, το Gemini της Google. Έχει προηγηθεί αυτή η κλοπή, οπότε η συζήτηση είναι εκ των υστέρων και με όρους πολύ δυσχερείς για τους ανθρώπους που έχουν παράξει τα πνευματικά έργα, δηλαδή τους συγγραφείς και τους εκδότες που τους εκπροσωπούν. Αυτό έχει συμβεί, έχουν εκπαιδευτεί τα μοντέλα αυτά με τα έργα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, δεν μιλάμε μόνο για τα δικά μας εδώ που είμαστε μια σταγόνα στον ωκεανό. Οπότε πλέον το θέμα των δικαιωμάτων είναι μια συζήτηση πολύ δύσκολη, μια προσπάθεια εκ των υστέρων άντλησης κάποιων αποζημιώσεων και μια προσπάθεια να δεσμευτούν οι εταιρείες για τη χρήση των νέων έργων που παράγονται και που χρησιμοποιούνται και πάλι μέσα στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, να γίνεται με έναν τρόπο όπου ο συγγραφέας, ο δημιουργός γενικότερα, δεν αφορά και μόνο τους συγγραφείς, να μπορεί να έχει τη δυνατότητα, αν θέλει το έργο του να το δίνει και αν δεν θέλει να το δίνει. Να μην το δίνει, συγγνώμη. Και το ίδιο ισχύει βεβαίως και για τους δημοσιογράφους. Όπου εκεί συμβαίνει κάτι ακόμη επίσης πολύ προκλητικό, είναι ότι ουσιαστικά την δημοσιογραφική ύλη την οικειοποιούνται η Google, για παράδειγμα, ώστε πλέον όταν ρωτάς κάτι στο διαδίκτυο δεν σε παραπέμπει στην ιστοσελίδα μιας εφημερίδας, ενός ιστότοπου για το βιβλίο για να πάρεις την απάντηση, αλλά διαβάζει από πριν η Google την ύλη σου, αυτό που εσύ έχεις παράξει και έχεις προσφέρει, και απαντά το ίδιο στο χρήστη μέσα της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ούτε καν δηλαδή, προσέξει, ναι, βεβαίως.
1: Ότι αν ρωτήσετε πολύ κάτι, συχνά βγαίνει από πάνω και σου κάνει μια περίληψη.
0: Ναι, μια σύνοψη των πληροφοριών, ναι, όπως το αντιλαμβάνεται, ακριβώς όπως το λέτε. Χωρίς να αναφέρει ούτε την πηγή ούτε τις πηγές.
1: Ναι, και ακόμη μπορεί και να τις αναφέρει τις πηγές. Το σημαντικότερο είναι όμως ότι έχει ήδη η πλατφόρμα υποκαταστήσει το μέσο μας ενημέρωσης, γιατί απαντά κατευθείαν στο χρήστη, χρησιμοποιώντας όμως την πληροφορία την οποία έχει παράξει με κόπο, με αμοιβή στους δημοσιογράφους, το μέσο μαζικής ενημέρωσης.
0: Βεβαίως, και καλά κάνετε και το θίγετε, γιατί υπάρχει θέμα εκτός από νομικό και σοβαρά δεοντολογικό.
1: Βεβαίως υπάρχει θέμα, και θέμα υπάρχει βέβαια, και επειδή εγώ βέβαια εκπροσωπώ συγγραφείς, αλλά επειδή είμαι και εγώ μέλος της ΕΣΥΑ, και όπως το είπατε στην αρχή, είμαι και δημοσιογράφος.
0: Και επειδή με τη διπλή ιδιότητα αυτή, θέλησα να μιλήσουμε, δεν είναι τυχαίο.
1: Βεβαίως είμαστε απόλυτος συναφή επαγγέλματα άλλωστε, και πολλά δικά μας μέλη είναι και μέλη της ΕΣΥΑ και του Μπαλίν. Η μερίδα αυτή δεν έγινε τυχαία και στο χώρο της ΕΣΥΑ, η οποία την Παρασκευή έβγαλε και μια πολύ δρυμία και πολύ σωστή κατά τη γνώμη μου ανακοίνωση εναντίον των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης που δεν τηρούν τη διοντολογία γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει υπάρξει ένας χάρτης διοντολογίας, τον οποίο και
0: υπάρχει,
1: η ΕΣΥΑ
0: βεβαίως και υπάρχει,
1: τον έχει δημοσιοποιήσει.
0: Είναι κώδικας διοντολογίας, πολύ σωστά.
1: Ο κώδικας αυτός για το πώς πρέπει οι εφημερίδες και τα μέσα ενημέρωσης, τα ηλεκτρονικά βέβαια, και δημόσια και ιδιωτικά, να έχουν μια απόλυτη διαφάνεια γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Και ήδη δυστυχώς αυτή η διοντολογία δεν τηρείται καθόλου.
0: Και πριν, επιτρέψτε μου να πω, κύριε Κατσουλάρη, και πριν την τεχνητή νοημοσύνη είχαμε αυτά τα προβλήματα της λογοκλοπής.
1: Ναι, προβλήματα δεοντολογίας φυσικά υπάρχουν πολλά χρόνια, και με το διαδίκτυο είχαμε τα προβλήματα της λογοκλοπής γενικότερα. Εδώ πέρα έχουμε πάει σε ένα επίπεδο παραπέρα, αν θέλετε, όπου πλέον με μια γενική σηματοδότηση του τύπου το άρθρο αυτό έχει παραχθεί και με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ή κάτι
0: και,
1: γενικό.
0: Και, και με αυτό ξεμπερδεύουμε.
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν υπογράφει κανείς ένα άρθρο. Δεν αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη, ενώ υποχρεούται να αναλαμβάνει κάποιος την ευθύνη για οποιοδήποτε πληροφορία παρέχεται στο κοινό. Και ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης είναι σε μια γκρίζα ζώνη. Και βέβαια αυτό που παρατηρούμε επίσης όσοι έχουμε κάποια ευαισθησία γύρω από τη γλώσσα είναι τα φρικτά ελληνικά που παράγονται, ειδικά στα διεθνή,
0: γιατί είναι μια απευθείας έτσι μετάφραση ακριβώς, όπως το λέτε, φρικτά ελληνικά.
1: Μπορεί κανείς, παλιά ξέρετε, αλλιεύαμε έτσι μαργαριτάρια από τον τύπο, πολύ κάνουμε λάθη, δεν θέλω να κάνω τώρα τον ανοίξει. Όσοι γράφουμε κάναμε τη λαθάκια. Πλέον αν ανοίξει κανείς μια εφημερίδα ή ένα site ακόμη χειρότερα, που δεν έχουν και καθόλου διορθωτές πλέον. Γιατί οι εφημερίδες κάτι παλεύουν αυτό παλιό, να κρατήσουν τον παλιό τρόπο, όχι 100% και όχι στα site τους 100%. Πραγματικά διαβάζει κανείς πράγματα τα οποία σοκάρεσε. Δηλαδή αυτά δεν είναι ελληνικά πια, είναι μια άλλη γλώσσα, ειδικά τα διεθνή.
0: Συμφωνώ.
1: Και
0: εμένα μου πέφτουν τα μαλλιά όντως, και έχουμε πει πολύ συχνά με συναδέλφους που τέλος πάντων, όπως λέτε, γνωρίζουμε στοιχειώδη ελληνικά, ότι από εκεί το τσιμπάμε και καταλαβαίνουμε ότι είναι απευθείας μετάφραση, και πολλές φορές παρατίθενται τα κείμενα αυτούσια όπως ακριβώς τα έχουν μεταφράσει ή πάρει από την τεχνητή νοημοσύνη, και από εκεί καταλαβαίνουμε από τη χρήση της γλώσσας ότι δεν έχει υπάρξει ανθρώπινη παρέμβαση. Εκτός πια εάν, πώς το λένε, οι συνάδελφοι όλοι έχουμε συνηθίσει σε μια εκφορά γλώσσας που εκφεύγει κατά πολύ από το ορθό.
1: Δυστυχώς προς τα εκεί πηγαίνουμε τώρα και δεν θέλω να ακουστώ γλώσσα μίντορας.
0: Εγώ το είπα πρώτη. Δεν είναι κακό, δυστυχώς, δεν είναι κακό, κύριε Κατσουλάρη. Άνθρωποι σαν εσάς, πνευματικοί άνθρωποι.
1: Όλων μας, όλων μας το κριτήριο αμβλύνεται. Ούτε εγώ είμαι ακριβώς ένας συγγραφέας όπως θα ήταν ένας συγγραφέας πριν από 30 χρόνια σε σχέση με τη σχέση που έχω με τη γλώσσα, γιατί και εγώ μπορεί τώρα να είμαι κάποια ηλικία, 50 κάτι, αλλά μεγάλωσα μέσα
0: στα βιβλία.
1: Μεγάλωσα τα βιβλία, μεγάλωσα και με κομπιούτερ μετά.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Με τον ηλεκτρονικό τύπο.
1: 30 χρόνια εδώ το διαδίκτυο.
0: Δεν είναι τόσο καινούριο για μας.
1: Υποστεί κάποια μείωση, αλλά τώρα μιλάμε για καταβαράθρωση. Και όπου οι άνθρωποι πλέον, οι περισσότεροι αναγνώστες και ειδικά οι νεότεροι, και εκείνο το πρόβλημα, δεν θα μπορούν αυτό που εμείς τώρα συζητάμε, καν να το αντιληφθούν. Mm, θα τους λες ότι μα τι ελληνικά είναι αυτά, και θα σου λέει μια χαρά.
0: Γιατί
1: μου φαίνεται.
0: Γιατί μια χαρά μου φαίνονται αυτό. Είχαν προηγηθεί τα Greeklist, τα οποία συμπορεύονται στον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται στα social media. Έρχεται και αυτό από πάνω. Να σας πω τα, ας πούμε, τα συμπεράσματα, αν θέλετε να μας μεταφέρετε, μια και δεν ήμασταν παρόντες τη συζήτηση στην ημερίδα.
1: Η συζήτηση με τον Θεοφάνη Τάχη είχε πραγματικά πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα ζητήματα της ψηφιακότητας, ας το πούμε έτσι, δηλαδή της συνύπαρξης του ανθρώπου στο ψηφιακό περιβάλλον εδώ και πολλά πολλά χρόνια.
0: Βέβαια, έχει και την έδρα ψηφιακού ανθρωπισμού στο Ιόνιο. Ναι.
1: Τώρα έχει πρόσφατα εκλεγεί στο Ιόνιο, αλλά ήταν και παλιά και σε δίδασκε και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Έχει βγάλει και μερικά πολύ ενδιαφέροντα βιβλία, τα ψηφιακός ανθρωπισμός 1 και 2, όπου προσπαθεί να σκεφτεί ακριβώς αυτή τη νέα συνθήκη και τη συνύπαρξη με την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλά επίπεδα. Τι να σας πω, και υπόθηκαν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Ένα,
0: που σας έκανε εσάς εντύπωση, που θεωρήσατε,
1: τώρα,
0: ναι.
1: Αυτό που μας μετέφερε τώρα λίγο από την εμπειρία του ως καθηγητής πλέον, είναι ότι οι φοιτητές του πλην, δεν είναι ικανοί, οι φοιτητές του, έτσι, δηλαδή οι παιδιά του Πανεπιστημίου, ναι, έχουν αδυναμία να διαβάσουν. Δηλαδή
0: εννοείται όχι να μελετήσουν, να διαβάσουν, εννοείται να κάνουν ανάγνωση.
1: Δεν μπορούν να διαβάσουν ένα κείμενο,
0: ναι,
1: και να το κατανοήσουν στοιχειοδός.
0: Μάλιστα.
1: Τους κουράζει τρομερά η ίδια η ανάγνωση και έχουν και σοβαρά προβλήματα κατανόησης. Πηγαίνουν στο μάθημα στο αμφιθέατρο, όπου και εκεί έχουν διάσταση προσοχής και μας έλεγε και το τι προσπάθειες κάνει έτσι με ένα θεατρικό τρόπο να τους κρατά, ας πούμε, την προσοχή. Αλλά με τα κείμενα έχουν ήδη μεγάλο πρόβλημα και αυτά είναι παιδιά που δεν μεγαλώσανε με το ChatGPT, είναι παιδιά που μεγαλώσανε με τα κοινωνικά δίκτυα.
0: Ναι.
1: Οι γενιές που έρχονται τώρα, που είναι οι γενιές πραγματικά της τεχνητής νοημοσύνης, όπου αναθέτουν τα πάντα στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί οι προηγούμενοι δεν το κάνανε ακριβώς αυτό. Ψάχνουν στο διαδίκτυο, το κάνανε copy-paste, είναι μια άλλη γενιά. Τώρα όμως έρχεται μια γενιά η οποία θα αποκτήσει με τον γραπτό λόγο μια πολύ ακόμη χειρότερη σχέση και πολύ μεγαλύτερη αδυναμία να διαβάζει κείμενα. Ο γραπτός λόγος δηλαδή, ακόμα και σε ένα στοιχειώδες επίπεδο, δεν μιλάμε τώρα για τη λογοτεχνία, για πολύ απαιτητικά κείμενα, έρχονται γενιές δηλαδή με πολύ μεγάλη δυσκολία να καταλάβουν, να μπορούν να διαβάσουν και ένα βιογραφικό ή να το συντάξουν.
0: Μάλιστα, πω. Ναι, το έχω και εγώ κάπως παρατηρήσει και βιωματικά αν θέλετε, αλλά και μου το λένε και έτσι άνθρωποι και φίλοι που δουλεύουν σε εταιρείες και όπως λέτε εκπαιδεύουν, ας πούμε, 30-άριδες, 25-άριδες, 30-άριδες, τους εκπαιδεύουν σε πολλά θέματα και μου λένε αυτό που λέτε, ότι δεν έχουν, δηλαδή είναι μια δεξιότητα όπως έχουμε τώρα της μόδας να λέμε, την οποία δεν έχουν, και ενώ θα πίστευε κανείς ότι την αποκτάς από τα πρώτα χρόνια του δημοτικού, μη σας πω και από τον υπηαγωγείου, μάλλον πρέπει να την επανεφεύρουν.
1: Δυστυχώς αυτό είναι στο βάθος αυτής της συζήτησης γύρω από τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Βρίσκεται αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι βέβαια παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό σε ό,τι μας αφορά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά φοβάμαι ότι τα βήματα που γίνονται για να αντιμετωπιστεί, γιατί γίνονται κάποια πράγματα, οι κυβερνήσεις κάπως το αντιλαμβάνονται.
0: Αποφεύγω και να ρωτήσω, γιατί φοβάμαι ότι θα πέσω σε ένα κάπως απεσιόδοξο συμπέρασμα.
1: Μας έρχονται πιο πολύ απ' έξω που κάνουν πραγματικά μελέτες και έρευνες για αυτά τα θέματα, γιατί εδώ δεν κάνουμε. Αλλά έρχω από την Αγγλία, τη Δανία πρόσφατα, τη Σουηδία. Έχουν έρθει μελέτες που δείχνουν καταβαράθρωση της ικανότητας των νέων μαθητών στην κατανόηση κειμένου και στο να γράφουν και να κατανοούν κείμενα. Και προσπαθούν να πάρουν μέτρα. Μερικά από αυτά τα μέτρα είναι να επαναφέρουν το έντυπο βιβλίο στο σχολείο και στις μικρές τάξεις, όπου σε κάποιες χώρες είχαν εισάγει
0: το e-book
1: και τα λοιπά, γιατί έχει αποδειχτεί ότι το έντυπο βιβλίο αποτυπώνεται πολύ καλύτερα στο μυαλό του παιδιού, το να το έχει στα χέρια του, το να το πιάνει, ακόμα και η ανάγνωση μια σελίδα σε έντυπο βιβλίο σε σχέση με την οθόνη λειτουργεί διαφορετικά στον εγκέφαλο. Και φυσικά με άλλα πράγματα, δράσεις φιλαναγνωσίας, προσπάθειας να καθυστερήσει όσο γίνεται περισσότερο η εισαγωγή του παιδιού στον κόσμο του κινητού και του τάμπλετ. οι ίδιοι άνθρωποι που τα ξέρετε αυτά, που δουλεύουν στις εταιρείες, αυτές τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, στέλνουν τα παιδιά τους σε περίεργα πειραματικά σχολεία όπου δεν κυκλοφορεί κινητό και τάμπλετ πουθενά. Τα θεωρούν εχθρούς.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς όμως αυτό θέλω να πω είναι ότι η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται τα πράγματα και χάνονται, ας το πούμε, δεξιότητες. Εδώ μιλάμε ότι χάνεται ένας πολιτισμός ολόκληρος, ο γραπτός πολιτισμός. Δεν είναι απλώς δεξιότητες. Ένας ολόκληρος πολιτισμός αλλάζει τις σταθερές του. Αν οι άνθρωποι που ζουν μέσα σε αυτόν τον πολιτισμό δεν μπορούν να χειριστούν το γραπτό λόγο και το να αποθέτουν αυτό σε ένα σύστημα. Δυστυχώς τα βήματα με τα οποία αντιδρούν οι κυβερνήσεις, τα μέτρα είναι πάρα πολύ λίγα και πολύ αργά.
0: Ναι, το έχουμε διαπιστώσει. Βέβαια, εάν συζητείτε πάλι και πάλι και πάλι και υπάρχουν και κάποιες πιέσεις από όλες τις πλευρές, δεν είναι κακό, το αντίθετο. Για το καλό δουλεύουμε όλοι, κύριε Κατσουλάρη, πιστεύω, πάνω σε αυτή την κατεύθυνση τουλάχιστον. Μπορεί, αλλά έχουμε ήδη αργήσει. Συμφωνώ μαζί σας.
1: Είναι ένα ολόκληρο σύστημα. Εκεί ήταν και ο Υφυπουργός Πολιτισμού, τα άκουσε, συμφωνεί και αυτό στην ομιλία του μπορεί να σας πω ότι μπορεί να έλεγε περίπου αυτά που σας λέω και εγώ.
0: Ναι, δεν εντάξει.
1: Ναι. Μέχρι να γίνουν πραγματικά πράξη, πραγματικά προγράμματα που να αλλάξουν στην εκπαίδευση τα πράγματα, υπάρχει μεγάλη απόσταση και εκεί πραγματικά υπάρχει ο φόβος να δούμε νέες γενιές που δυστυχώς θα έχουν μια άλλη σχέση με το γραπτό λόγο.
0: Ναι. Εγώ πάντως στο σημείο αυτό θα σας ευχαριστήσω θερμά. Νομίζω ότι τα βάλατε σε μια βάση που μας κάνουν όλους να προβληματιστούμε και να κατανοήσουμε πρώτα απ' όλα το πρόβλημα, γιατί όπως λέτε αναφύεται σιγά σιγά, δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι. Σας ευχαριστώ για αυτό και για όλες τις προσπάθειες που κάνετε βέβαια. Και εδώ είμαστε για να τα ξαναλέμε. Αυτά τα ζητήματα, να σας πω την αλήθεια, τα αγαπούμε πολύ. Όχι γιατί θέλουμε να υπάρχουν ως προβλήματα για να τα συζητάμε εμείς, αλλά αφού υπάρχουν, με καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και από την πλευρά μου να ξέρετε ότι θεωρώ ότι όλοι προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει. Δεν είναι ότι έχει πια κάποιος καταλάβει όλη την αλήθεια και όλη την πραγματικότητα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ένα πολύ δυναμικό
0: είναι
1: πράγμα.
0: Είναι ένα δυναμικό φαινόμενο, πράγματι.
1: Και σίγουρα και οι νέοι έχουν να συνεισφέρουν μέσα σε αυτή τη συζήτηση, όποτε τους δοθεί κάποιος λόγος που το ζουν και το βιώνουν. Εμείς λέμε τα πράγματα από το πώς τα βλέπουμε τώρα από μια απόσταση και μια μεγαλύτερη ηλικία.
0: Πολύ καλή διαπίστωση η τελευταία και θα έλεγα ότι είναι και ένα είδος πρότασης για να έχουμε και γενιές, να έχουμε εκπροσώπους από αυτές τις γενιές που τα καταλαβαίνουν όπως λέτε και μπορεί να μας βοηθήσουν με αυτό που θα πούν. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κατσουλάρη. Καλό σας βράδυ.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα και σας.

and Bicycle στα σπασμένα ποδήλατα του Tom Waits. Εμείς δεν θέλουμε σπασμένα ποδήλατα, θέλουμε κανονικά να τα καβαλάνε τα παιδιά και να πηγαίνουν μπροστά στους ορίζοντές τους. Καλησπέρα Νίκο, γιατί ο σταθμός σας στο δημόσιο ραδιόφωνο άλλαξε την ονομασία του, λέει. Γιατί εσείς επαναφέρετε, όχι μόνο εσείς, πάλι και πάλι το θέμα. Είπαμε ότι χθες είναι θέμα επικοινωνιακής πολιτικής. Τα πράγματα αλλάζουν, δεν μένουν στατικά. Θελήσαμε να δοκιμάσουμε και αυτό το μοντέλο, να δούμε πώς θα πάει. Εδώ είμαστε. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τρίτης και σε σένα Γιάννη μου. Η Ευδοξία, καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, εύχομαι να είστε όλοι παρέα καλά. Λέτε για το επίδομα παιδιού, δεν με κουράζετε καθόλου. Το επίδομα παιδιού που δίνεται σήμερα, αν και είμαστε μονογονεϊκή οικογένεια, επειδή το παιδί παίρνει τη σύνταξη του πατέρα της, λέει, και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος.

0: Κου δίσκου βινιλίου, λέει, που το κρατώ φυλακτό. Αμ, εμείς μέχρι κασέτα θυμάμαι ότι είχαμε. Λοιπόν, πάμε όμως και πάλι στον κύριο Εμμανουήλ Παναγιώτου, μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου στη Λυτή του Δερβενίου Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Γεια σας, κύριε Παναγιώτου.
1: Τη Λυτή του Ωραιοκάστρου, το Δερβένι είναι μια περιοχή τη Λυτή.
0: Ωραία, συγχωρέστε μας, ναι, ναι. Τη Λυτή Ωραιοκάστρου, λοιπόν, ναι. Σας παρακαλώ, θέλαμε να μας πείτε αυτή την ώρα πώς προχωράει η πυρκαγιά, αν έχει έστω και λίγο.
1: Αυτή ναι. τη στιγμή είναι υποελεγχού, υπάρχουν τα εμέρεια μέσα και η μεγάλη κινητοποίηση τη πυροσβεστική, η οποία κάνει καταπληκτική δουλειά, πρέπει να σας πω. Έχουν γίνει πολύ ωραίες κινήσεις. Το μεγάλο μέρος του χωριού σώθηκε, επειδή όμως είναι δύο τα σημεία τα οποία υπάρχει πρόβλημα. Στο ένα που είμαι εγώ και έχω οπτική επαφή, τα πράγματα είναι πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
1: Στο άλλο, δεν έχω αυτή τη στιγμή την... δεν γνωρίζω ακριβώς τι γίνεται, αλλά από αυτά που καταλαβαίνω πρέπει τα πράγματα να πηγαίνουν και εκεί καλά.
0: Έχουν κοπάσει καθόλου οι άνεμοι, βοήθησε αυτό στην κατάσβεση και από αέρος.
1: Αυτή τη στιγμή, ναι, τα εναέρια βοηθήσανε πάρα πολύ. Έχουν κοπάσει οι άνεμοι, τα πράγματα είναι καλά και θέλω να πιστεύω ότι θα ελεγχθεί. Βέβαια, υπάρχει η φωνή της αναποχλώσης και ήδη εκεί που είναι στην αυτή υπάρχουν δυνάμεις πυροσβεστικούς που σβήνουν, δεν αφήνουν να γίνει κάτι και μάλιστα υπάρχει ένα δάσος κλπ. Και πιστεύω ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα από εδώ και πέρα.
0: Μακάρι, γιατί
1: ναι. Το άλλο μέρος της τι ακριβώς και είναι.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτό, η εικόνα που μας δίνεται, η αυτοψία στην ουσία που μας μεταφέρεται, είναι αρκετά ευίωνη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτου.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Λυτής Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, λοιπόν, ο κύριος Μανώλης Παναγιώτου, ο οποίος μας έδωσε την εικόνα ότι από τη μία πλευρά του μετόπου της φωτιάς τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Είναι σε ύφεση το ένα μέτωπο, χωρίς να ξέρει για το άλλο. Αχ, με φωτιές ξεκινήσαμε, με φωτιές κλείνουμε. Νωρίτερα είδαμε ότι έχουν σηκωθεί εναέρια μέσα και για την φωτιά που έχει εκδηλωθεί στη Μαριολάτα Φωκίδας. Ενώ από το πολιτικό ρεπορτάζ μαθαίνουμε ότι Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε κατά πλειοψηφία την άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για τρεις δικογραφίες για τα Τέμπη. Οι τρεις δικογραφίες αφορούν την παρουσία της κυρίας Κωνσταντοπούλου ως συνηγόρου οικογενειών θυμάτων στη δίκη για τα Τέμπη, ενώ η ίδια η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για πολιτική δίωξη. Νικολέτα, καλησπέρα. Γεράσιμε το ίδιο. Πέτρο επίσης, Παναγιώτη επίσης, Άγγελες, ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που δεν είπα νωρίτερα τα μηνύματά σας και ήταν πολλά και πολλά και αναλυτικά, αλλά ήταν και πολύ η δημοσιογραφική ύλη που είχαμε να διαχειριστούμε με τα τακτικά και τα έκτακτα. Ο Αλέξανδρος από τις Σέρες, καλησπέρα και σε σένα. Λοιπόν, αμέσως τώρα, σε πολύ λίγο, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 από τον Θάνο Σιαφάκα και τη δημοσιογραφική ομάδα του Σταθμού. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά της μάτια μου. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 30 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάνης. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μία σωρός εντοπίστηκε στο σημείο που καίει η μεγάλη φωτιά στο δερβαίνι του Δήμου Ωρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Η φωτιά πλησιάζει σε σπίτια. Μία γυναίκα εγκαυματίας παρελήφθη από το ΕΚΑΒ. Σε ύφεση η φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας. Κατέρευσε τετραόροφη πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Βρέθηκαν οι τέσσερις για τους οποίους υπήρχαν φόβοι ότι μπορεί να είχαν εγκλωβιστεί. Οι έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης συνεχίζονται. Σημειώθηκαν 5 προσαγωγές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι γίνονταν εργασίες ανέγερσης κτηρίου σε διπλανό οικόπεδο. Το κτίριο είχε 7 διαμερίσματα και ήταν όλα κατοικήσιμα. Προτεραιότητα η μείωση του κόστους ζωής, θα ανακατανύμουμε τους πόρους σε αυτούς που τους δικαιούνται πραγματικά, δηλώνει από το Υπουργικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και να βάλει κανόνες στην αγορά. Ο Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στον Ευαγγελισμό, αλλά όχι ως ασθενής, αλλά για να ευχαριστήσει τους γιατρούς του. Η επιστήμη σώζει ζωές, σήμερα νιώθω ευγνωμοσύνη, έγραψε στο Facebook. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από τον ΣΥΡΙΖΑ ζητάει ο Παύλος Πολάκης. Νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος. Νέος εισαγγελέας, ο Ευάγγελος Μπακέλας. Ισόβια και πολυετής καθήρξη στη μητέρα και στον πρώην σύντροφό της για την κακοποίηση μέχρι θανάτου του τρίχρονου άγγελου. Και τέλος τους 1.700 νεκροί από τους σεισμούς στην Βενεζουέλα, 45.000 οι αγνοούμενοι, κοντά στους 16.000 οι άστεγοι.
4: Μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση.
5: Και ήρθε εδώ το παιδί να δει τι γίνεται και ξαφνικά εμείς από το διαδίκτυο είδαμε ότι έχει καταρρεύσει όλη η πολυκατοικία.
3: Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά την κατάρρευση μιας παλιάς τετραόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Μέσα σε λίγα λεπτά στήθηκε επιχείρηση διάσωσης της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων. Τελικά τα 7 διαμερίσματα αποδείχθηκε πως ήταν άδεια, αφού ένας μετά τον άλλον οι ένικοι έδωσαν σημεία ζωής. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού, ενώ 5 άτομα προσήχθησαν. Συνδεόμαστε με τον Κώστα Νούση για να μας πει περισσότερα και για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Καλησπέρα Κώστα.
6: Καλησπέρα Δάνο κυρίες και κύριοι, εδώ από την οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, που κατέρευσε το μεσημέρι η πολυκατοικία. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν και οι έρευνες της πρώτης ΕΜΑΚ μαζί με τους δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Το θετικό είναι ότι δεν εντοπίστηκε κάποιος είτε αγνοούμενος από τους τέσσερις που είχαμε αρχικά από τις πρώτες πληροφορίες, είτε κάποιος άλλος που μπορεί να ήταν επισκέπτης στον χώρο. Άρα δεν υπάρχουν ούτε τραυματίες.
3: Δεν υπάρχουν θύματα, δεν υπάρχουν τραυματίες, δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι.
6: Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης, γιατί μιλάμε και για ανθρώπους που σήμερα, ενώ το πρωί είχαν σπίτι, σήμερα δεν έχουν. Τώρα δεν έχουν σπίτι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες, ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Παραμένει εδώ πέρα ισχυρή παρουσία της πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας στον χώρο. Ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι αλλά και θερμικές κάμερες από drone επιχειρούσαν για να δουν αν υπάρχουν σημεία ζωής. Έχει κενωθεί η διπλανή πολυκατοικία από την πολυκατοικία που κατέρευσε, από την κατοικήσιμη πολυκατοικία ουσιαστικά. Και αυτό διότι στη βάση της έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη τρύπα, έχει κενωθεί, υπάρχουν μηχανικοί στο χώρο για να δουν αν έχει φτιαχτεί κάποια κλίση ή να δουν αν έχει ζητήματα στατικότητας.
3: Πώς φτάσαμε, παρακολουθείς τα γεγονότα πολύ στενά και από το πρωί, πώς φτάσαμε στην κατάρρευση?
6: Να θυμίσω ότι γίνονταν σε διπλανό οικόπεδο εργασίες ανοικοδόμησης οικοδομής. Από ό,τι φάνηκε άρχισε να κλείσει προς τις πολυκατοικίες δίπλα στην οποία χτιζόταν η οικοδομή. Αυτό το αντιλήφθηκαν και οι εργάτες, οι οικοδόμοι που βρίσκονταν. Υπάρχει πληροφορία ότι άρχισαν να χτυπάνε κουδούνια στην πολυκατοικία που κατέρευσε για να μπορέσουν να φύγουν όσοι μπορεί να υπήρχαν μέσα εντός της πολυκατοικίας. Κλιματικά άρχισε να καταραίει, οπότε όσοι ήταν και αν ήταν πρόλαβαν να.
3: Δόθηκε χρόνος, έτσι. Υπήρξε ένα μικρό χρονικό διάστημα για τον κόσμο, για τους.
6: Ακριβώς, γιατί επαντηλήθηκαν ουσιαστικά και από ό,τι λένε υπήρχαν μαρτυρίες που λένε ότι ήδη τα τελευταία 24 ώρα υπήρχαν δονήσεις, υπήρχαν κλίσεις. Υπάρχουν μαρτυρίες από κατοίκους, από ενίκους της πολυκατοικίας. Βεβαίως όλοι αυτοί καταθέτουν στην αστυνομία για να συνθήκη στην δικογραφία. Έχουν προφαχθεί 2-3 μηχανικοί και 2 ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας που καταθέτουν και αυτοί στο πρώτο τμήμα Ακροπόλεως για τις συνθήκες κάτω από την οποία, έγινε η κατάρρευση της πολυκατοικίας. Μένουν να δούμε τώρα η έρευνα τι θα δείξει. Στο σημείο παραμένουν και μηχανικοί τοπογράφοι που με μηχανήματα, ειδικά όργανα, βλέπουν και την πολυκατοικία την άλλη, εάν έχει προβλήματα στατικότητας η κλίση με το έδαφος φεύγει η πυροσβεστική. Έχει ήδη αναχωρήσει η πρώτη ΕΜΑΚ από το σημείο. Δεν υπήρχαν ευτυχώς εγκλωβισμένοι από αυτή την κατάσταση. Δεν υπήρχε κάποιος τραυματίας.
3: Είπες όμως κάτι πάρα πολύ σωστό. Το πρωί αυτοί οι άνθρωποι είχαν σπίτι και τώρα δεν έχουν. Και διερωτάται κανείς τι θα κάνει αυτός ο κόσμος, πού θα μείνει.
6: Το ρεπορτάζ τώρα θα φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι κάπου σε υγείες τους. Μένει και εμείς το ψάχνουμε να δούμε ρεπορταζιακά τώρα που έχει υποχωρήσει όλο αυτό με την έρευνα και το ρεπορτάζ, το αν υπάρχει κάποιος μέσα, να δούμε και πού θα βρίσκονται και πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι εν τέλει από την πολυκατοικία. Δεν το έχω δυστυχώς, μπορούμε σε επόμενη σύνδεση να το.
3: Όχι,
6: να το
3: ήταν ένα ερώτημα το οποίο ουσιαστικά θα απαντηθεί στην πράξη, πρέπει να απαντηθεί στην πράξη. Και τα 7 διαμερίσματα είχαν κόσμο, δηλαδή ουσιαστικά ήταν.
6: Μιλάμε για μια πολυκατοικία στην οποία διέμενε κόσμος. Ουσιαστικά δίπλα της ακριβώς χτιζόταν.
3: Ήταν κατοικήσιμα τα διαμερίσματα.
6: Ναι. Ήταν όλα κατοικήσιμα και τα 7 διαμερίσματα στην τετραόρευση πολυκατοικία ήταν κατοικήσιμα. Δίπλα χτιζόταν και Τώρα στην διπλανή από αυτή που έπεσε, στην διπλανή πολυκατοικία από αυτή που κατέρευσε, κοιτάζουμε εάν έχει και αυτή ζητήματα στατικότητας, και αυτό διότι έχει ανοίξει μία μεγάλη τρύπα στην βάση, στο πλάι ουσιαστικά, γυπνίαζαν οι δύο πολυκατοικίες, οπότε έχει απογυμνωθεί ουσιαστικά η άλλη πολυκατοικία η οποία παραμένει. Στη βάση της υπάρχει μία μεγάλη τρύπα, κοιτάζουν οι μηχανικοί εάν έχει κάποια κλίση και αυτή, αν έχει προβλήματα στατικότητας. Νωρίτερα βρίσκονταν εδώ πέρα και από το φυσικό αέριο για να κλείσουν την παροχή, να μην υπάρχει παροχή φυσικού αερίου, αλλά και από τον ΔΔΕ για να βγάλουν, να αφαιρέσουν τα καλώδια τα οποία είχαν κοπεί, για να διευκολύνουν με αυτόν τον τρόπο την έρευνα διάσωσης, εντοπισμού αγνοωμένων μπορεί να υπήρχαν μέσα στην πολυκατοικία. Να θυμίσω ότι οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν για 4 άτομα. Ωστόσο, διαδοχικά ο ένας μετά τον άλλον άρχισαν να δίνουν σημεία ζωής σε οικείους τους. Οπότε η εικόνα των 4 έδειξε και ότι δεν υπάρχει κάποιος αγνοούμενος. Οπότε...
3: Εσείς οι συνάδελφοι έχετε καταφέρει να μιλήσετε με κόσμο που έμενε σε αυτά τα 7 διαμερίσματα, πώς έγινε το κακό, δηλαδή πώς ένιωσα την ώρα, τη στιγμή της κατάρρευσης, ο χρόνος που τους δόθηκε εντός εισαγωγικών για να ουσιαστικά να φύγουν και να εγκαταλείψουν το διαμέρισμά τους. Υπάρχουν τέτοιες μαρτυρίες?
6: Οι μαρτυρίες που υπάρχουν είναι κυρίως το ότι ακούγανε, γιατί ακούγανε τις προηγούμενες 24 ώρα τους τριγμούς από την πολυκατοικία. Νιώθαν δηλαδή ότι από τις εργασίες που γίνονται δίπλα, ότι κάτι συμβαίνει, ότι κάτι πηγαίνει στραβά στην δική τους πολυκατοικία. Οπότε νομίζω ότι είχαν υποψιαστεί ότι κάτι πηγαίνει στραβά. Βεβαίως δεν είχε υποψιαστεί κανείς ότι θα καταλήξει έτσι όλοι.
3: Σε ερείπια, δηλαδή οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Νομίζεις ότι βλέπεις Βενεζουέλα, έτσι?
6: Η εικόνα είναι παλιές εικόνες, αλλά και Βενεζουέλα είναι παλιές εικόνες που έχουμε βιώσει σε μεγάλους σεισμούς στην Ελλάδα. Βεβαίως εδώ δεν είχαμε σεισμό. Είχαμε μια κατάρρευση πολυκατοικίας.
3: Και ευτυχώς δεν είχαμε θύματα.
6: Ακριβώς, και ευτυχώς όλο αυτό δεν είχαμε θύματα.
3: Λοιπόν, Κώστα, να μείνουμε σε αυτά. Κάποιοι είπαν ότι το σπίτι γέρνει και το φώναξαν, δηλαδή βλέπω το σπίτι να γέρνει. Δεν ξέρω αν έφτασαν στα αυτιά σου αυτές οι μαρτυρίες, αλλά τουλάχιστον στο ρεπορτάζ που βλέπουμε και διαβάζουμε υπάρχει αυτή η καταγραφή, ότι υπήρξαν μαρτυρίες που φώναζαν άνθρωποι ότι βλέπουμε το σπίτι να γέρνει. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα στο Earth News Radio 105,8 και τον Γιώργο Πίκουλα μίλησε ο Λευτέρης Αβραμίδης, μέλος του Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, ο οποίος έδωσε και την πιο λογική εξήγηση για το τι ακριβώς συνέβη.
7: Η πιο λογική εξήγηση είναι να γίνονταν εργασίες εξ καφές σε διπλανό υπόπεδο, να υποσκάφηκε η θεμελίωση της παρούσης της οικοδομής, η οποία είχε κατέρευσε. Αυτό είναι ο λόγος, ας πούμε, που.
8: Να πειράχτηκαν τα θεμέλια, δηλαδή.
7: Ναι,
8: κατά κάποιο
7: τρόπο. Να πειράχτηκαν τα θεμέλια. Τέτοιου είδους καταρρεύσεις, όταν δεν υπάρχει σεισμικό φαινόμενο, μπορούν να οφείλονται σε καθίδρυση του εδάφους και απώλεια της θεμελίωσης.
3: Για το συμβάν στα Πετράλωνα μίλησε και ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Ανδρέας Γραμματικογιάννης.
9: Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι γινόταν εργασίες όλο το προηγούμενο διάστημα, για αρκετά μεγάλο διάστημα, σε παρακείμενο σημείο, σε διπλανό οικόπεδο. Το οποίο τώρα μένει να ερευνηθεί αν είχαν ληφθεί τα μέτρα ασφαλείας, αν έγιναν όλα έντεχνα και σωστά, και αν αυτές οι εργασίες επηρέασαν τη στατικότητα.
8: Κάτι δεν έγινε σωστά για να γίνει τέτοια μεγάλη ιστορία.
9: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα αίτιο και ένα αιτιατό τώρα. Δεν μπορεί να καταλήξει.
8: Μην βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα.
9: Αλλά να δούμε.
8: Δεν ήσασταν σε μαρτυρίες των ανθρώπων που ήταν στην ώρα της κατάρρευσης, πώς έγινε, αν σαν σεισμική δόνηση, ας πούμε, τι έγινε ακριβώς?
9: Νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή πιο πολύ πετύχανε σε ένα σοκ.
3: Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μεγάλο θέμα της ημέρας. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Δερβενίου στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Λόγω των πυκνών καπνών αλλά και της κατεύθυνσης του αέρα, η φωτιά απειλεί τα πρώτα σπίτια του δασικού δικτύου της Λιτής και κινείται προς Μελισσοχώρη. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, εντοπίστηκε ισορρός ενός άντρα σε δασική έκταση σε περιοχή κοντά στον οικισμό Λιτή, ενώ μία γυναίκα έχει υποστεί εγκάβματα και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Έχει σταλεί μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της Λιτής να εκενώσουν την περιοχή και να μεταβούν στο γήπεδο. Πάμε στον Φέδωνα Τομόσογλου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Φέδωνα, καλησπέρα. Πώς είναι η κατάσταση?
10: Καλησπέρα, Θάνο. Φαίνεται ότι η κατάσταση έχει μία μικρή βελτίωση σε σύγκριση με τις μεταμεσημεριανές ώρες. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σημαντική η συνδρομή από αέρος. Δεν ξέρω αν περνάει και μέσα από το ακουστικό μου αυτή τη στιγμή ο ήχος του Καναντέρ που περνάει από πάνω μας.
3: Το ακούσαμε πριν από λίγο.
10: Είμαστε στο δάσος της Λιτής, έξω από την Λιτή, το οποίο πραγματικά έχει κατακαεί. Δεν έχει μείνει τίποτα σε αυτό το δάσος. Όλα τα δέντρα έχουν καεί, ενώ βλέπουμε από το χώμα να αναβλύζουν αυτή τη στιγμή οι καπνοί. Υπάρχουν και μικροεστίες φλόγας. Η αλήθεια είναι ότι από την ενημέρωση που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο μεγάλο, παρά μόνο εστίες μικρές διάσπαρτες
3: Άρα θα λέγαμε ότι η φωτιά έχει τεθεί, Φέδωνα, υπό έλεγχο.
10: Έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχει και ένας αέρας που πνέει αυτή τη στιγμή και αυτό είναι βέβαια πάντα το πρόβλημα σε τέτοιες περιπτώσεις, ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποια θα είναι η δύναμη του αέρα και πού θα μεταφέρει. Ναι. Και φυσικά υπάρχουν και διάφορες αναφλέξεις, μάλιστα όπως έχουμε πληροφορηθεί από κατοίκους νωρίτερα, και σε οικίες εντός της Λιτής υπήρχαν αναφλέξεις από κουκουνάρια. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μικρές ζημιές σε κάποιες κατοικίες, χωρίς ωστόσο να καταγράφεται κάτι ιδιαίτερο. Τώρα, όσον αφορά τον νεκρό, εντοπίστηκε έξω από το χωριό της Λιτής, κοντά σε ένα σπίτι που βρίσκεται στην δασική περιοχή. Δεν γνωρίζουμε ακόμη, είναι η αλήθεια, κάτω από ποιες συνθήκες έχασε τη ζωή του αυτός ο άνθρωπος. Για την τραυματία να πούμε ότι, για την εγκαυματία να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, έχει μεταφερθεί στο υποκράτη νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία της. Νωρίτερα επίσης, και να ολοκληρώσω με αυτό, καταγράψαμε και πυροσβέστες οι οποίοι χρειάστηκε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ήρθαν κάποια ειδικά ασθενοφόρα. Ένας πυροσβέστης ένιωσε ιδιαίτερη αδιαθεσία. Καταλαβαίνετε ότι είναι και πολύ δύσκολες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν όλο αυτό το έργο που κάνουν για να είμαστε, ναι, εμείς βέβαια ασφαλείς. Είναι μεγάλες, ξαναλέω, οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Περισσότεροι από 100 είναι οι πυροσβέστες, 10 είναι τα αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα και φυσικά είναι εκατοντάδες και οι εθελοντές. Ενώ υπάρχει εκένωση σύμφωνα με το 112 και οδηγία να πάνε όλοι οι κάτοικοι στο γήπεδο, αυτή τη στιγμή στο γήπεδο της Λιτής δεν υπάρχει κανένας. Γιατί όλοι κάθονται είτε κοντά στη φωτιά και προσπαθούν μέσα έχουν να καταφέρουν να περιορίσουν αυτή την φωτιά και να την καταδέσουν όσο το δυνατόν τα γρηγορότερα.
3: Φέδωνα, ακούμε και τα ελικόπτερα, ακούμε και τα Καναντέρ. Θέλω να ρωτήσω αν έχουν υποστεί ζημιές στα σπίτια, στον οικισμό, αν η φωτιά έχει περάσει στον οικισμό, έχει δημιουργήσει, προκαλέσει ζημιές σε κάποια σπίτια στην περιοχή, γνωρίζουμε.
10: Σύμφωνα με μαρτυρίες υπάρχουν μικρές φθορές, μικρές ζημιές, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο, όχι κάτι μεγάλο εντός του οικισμού της Λιτής.
3: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Φέδωνα Τομούσογλου για το ρεπορτάζ από την περιοχή του Δερβενίου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και θα πάμε στην φωτιά στην Κόρινθο, στον Άγιο Δημήτριο, που μαθαίνουμε ότι είναι σε ύφεση, είναι πιο ευχάριστα τα νέα από την Κόρινθο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κώστα Καντούρη. Του Νίκου Κουντούρη, ζητώ συγγνώμη.
11: Η φωτιά αυτή εκδηλώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Δημήτριος. Βρίσκεται κοντά στις Κεχριές. Το πρώτο 112 εστάλι ήταν ετοιμότητας και ενημέρωσης προς τους κατοίκους. Και το δεύτερο καλούσε όσους βρίσκονται στους οικισμούς Φιλοθέη και Θημαριώνα να απομακρυνθούν προς την Ξυλοκέριζα. Από την πυροσβεστική μου λένε ότι το δύσκολο είναι ότι στην περιοχή επικρατούν πολύ ισχυροί άνεμοι. Εκφράζουν όμως αισιοδοξία χάρη και στη μεγάλη κινητοποίηση που έχει γίνει ότι θα οριοθετηθεί σύντομα αυτή η πυρκαγιά. Δεν απειλεί άμεσα αυτή τη στιγμή οικισμούς και κατοικίες, όπως μου λένε. Έχουν κινητοποιηθεί πάνω από 90 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 30 οχήματα από τον αέρα, αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εθελοντές, υδροφόρες της περιφέρειας Πελοποννήσου και δήμων της περιοχής. Εκφράζεται αισιοδοξία ότι θα πάει καλά.
3: Λοιπόν, αισιοδοξία και καλύτερα τα νέα από την περιοχή της Κορίνθου, στον Άγιο Δημήτριο, στις Κεχριές κοντά, όπως είπε ο καλός συνάδελφος ο Νίκος Κουντούρης. Και αλλάζουμε θέμα στο μέτωπο της οικονομίας. Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την κυβέρνηση, καθώς επηρεάζει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και παραμένει το κυρίαρχο ζήτημα στην καθημερινότητα των πολιτών. Η αντιμετώπιση της είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, όπως τις παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι συσκέψεις του οικονομικού επιτελείου είναι συνεχείς και με παράγοντες της αγοράς για να μειωθούν οι τιμές στο ράφι. Να ακούσουμε όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια.
12: Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων 2 μηνών με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους, και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα.
3: Και πάμε να τα δούμε πιο συγκεκριμένα. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη μείωση τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης επιδιώκει η κυβέρνηση να ισχύσει από τον Σεπτέμβριο, ενώ στο μέσο διάστημα συμφωνήθηκε με τους αρμόδιους φορείς πάγωμα των τιμών. Πάμε στην αρμόδια συντάκτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει και το ρεπορτάζ για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
13: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Δύο είναι τα πράγματα τα οποία συμφωνήθηκαν με τους κοινωνικούς εταίρους, με τους εκπροσώπους της αγοράς, κατά τη χθεσινή σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που αφορά την ακρίβεια. Το ένα είναι ότι παγώνουν οι τιμές τους 2 μήνες του καλοκαιριού, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί η νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την περαιτέρω μείωση των τιμών. Να πούμε ότι τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Ανάπτυξης επεσήμαναν πως αυτό που έχει σημασία για τους 2 μήνες του καλοκαιριού είναι ότι θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα οι τιμές στους 2.000 κωδικούς προϊόντων, όπου μειώθηκαν μεσοσταθμικά περίπου 6% λόγω του μέτρου του πλαφών. Αυτό δεσμεύτηκαν και συμφώνησαν τόσο η βιομηχανία όσο και οι προμηθευτές αλλά και τα σούπερ μάρκετ. Και η μείωση αυτή αφορά όχι μόνο τους 2.000 κωδικούς στους οποίους αναφερόμαστε, αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα. Μάλλον το πάγωμα αφορά και τα υπόλοιπα προϊόντα στις τιμές που είναι σήμερα. Να πούμε ότι από αύριο πάγουν να ισχύουν τα έκτακτα μέτρα που είχαν ληφθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, πάβει να ισχύει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων των σούπερ μάρκετ, όπως επίσης πάβει να ισχύει και το πλαφόν που έχει τεθεί στην αγορά των καυσίμων, σε όλα τα στάδια της αλυσίδας της αγοράς των καυσίμων. Στο μεσοδιάστημα, δηλαδή τους 2 επόμενους μήνες, θα υπάρξουν συνεννοήσεις μεταξύ των εκπροσώπων της αγοράς και της νέας αρχής για την προστασία του καταναλωτή, έτσι ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου να υπάρξουν μειώσεις σε βασικά είδη διαβίωσης, τρόφιμα, αναψυκτικά, όλα τα είδη που μπορεί να προμηθεύεται ένας καταναλωτής από τα σούπερ μάρκετ, και οι μειώσεις αυτές να είναι σημαντικές. Αυτό το οποίο παραμένει ανοιχτό είναι να συμφωνηθεί για το πόσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσουν αυτές οι μειώσεις.
3: Πινελόπη, και από την ακρίβεια να πάμε να το δούμε, να δούμε σε συνάφεια με αυτό που είπες, τι σημαίνει στην αγορά των καυσίμων, καθώς οι τιμές έχουν επιστρέψει κοντά στα προκρίσεις επίπεδα, ενώ η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών μεταφέρεται σταδιακά από τα δηληστήρια στην Αγγλία.
13: Ναι, Θάνο, και όπως φαίνεται η κυβέρνηση περιμένει ότι μέσα στις επόμενες μία με δύο εβδομάδες οι τιμές θα έχουν επανέλθει στα ίδια επίπεδα με αυτά που βρίσκονταν πριν από τον πόλεμο. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε σήμερα ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος παραδέχτηκε βέβαια ότι το γεγονός πως από αύριο θα πάψει να ισχύει η επιδότηση στον ντίζελ θα φέρει μια αναστάτωση στην αγορά, η οποία όμως θα εξισορροπηθεί μέσα στις επόμενες μία με δύο εβδομάδες. Να δώσουμε μια εικόνα για το που βρίσκονται οι τιμές αυτή την ώρα. Να πούμε ότι το Brent είναι στα 73,6 δολάρια το βαρέλι με ελαφρά πτώση, ενώ το αργό είναι στα 69 δολάρια το βαρέλι. Ενώ και να δώσουμε τα στοιχεία για την εγχώρια αγορά, η αμόλυβη, μέση τιμή της αμόλυβης της βενζίνης σε ολόκληρη τη χώρα είναι στα 1,92 και στην Αττική είναι στο 1,89 λεπτά, ενώ για το ντίζελ είναι στο 1,60 για την Αττική και 1,57 για την, συγγνώμη, 1,60 για την χώρα και 1,57 για την Αττική. Και να πω και άλλο ένα στοιχείο που δόθηκε χθες από τον Σύνδεσμο των Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών, δηλαδή στην πραγματικότητα τις εταιρείες που κάνουν τη χονδρική των καυσίμων προς τα πρατήρια. Υπόθηκε λοιπόν ότι η τιμή της βενζίνης αυτή τη στιγμή είναι 9% πάνω από τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, ενώ το ντίζελ μαζί με την επιδότηση είναι κάτω από τα επίπεδα της τιμής του πριν από τον πόλεμο. Άρα εκτιμούν και εκείνοι ότι αργά και σταθερά θα περάσουν και στην Αγγλία οι μειώσεις των διεθνών τιμών.
3: Πινελόπη, ό,τι αφορά τους ελέγχους που γίνονται στην αγορά καυσίμων, έχουν περιορίσει την παραβατικότητα, ωστόσο υπάρχουν ακόμα πειραγμένες Αγγλίες στα πρατήρια.
13: Υπάρχουν πράγματι και είναι πολλές. Δόθηκαν στοιχεία από μια μελέτη που κάνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών. Είναι μια μελέτη με δειγματοληψίες σε περίπου 200 πρατήρια που γίνεται για κάθε χρόνο για πολλά χρόνια. Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, λοιπόν, διαπιστώθηκε ότι το 2025 είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη άνοδο της παραβατικότητας. Δηλαδή, από τις 200 αγγλίες που ελέγχθηκαν, το 33% παρέδιδαν ελλειμματικές ποσότητες και αυτό το ποσοστό έχει μειωθεί σημαντικά μέσα στο 2026, καθώς η μελέτη δείχνει ότι έχει πέσει το ποσοστό στο 23%. Τώρα, η πτώση αυτή αποδίδεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι γίνονται έλεγχοι, αλλά και εφαρμόζεται ένας νέος νόμος που ψηφίστηκε το 2023, μάλιστα στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ήταν και ο επικεφαλής ΑΔΕ, ο κύριος Γιώργος Πιτσιλής. Ο νόμος αυτός λοιπόν προβλέπει το κλείσιμο των σημείων, όχι μόνο των πρατηρίων, έτσι ώστε να μην μπορεί να ξανανοίξει ένα κατάστημα με διαφορετικό αφημί, αλλά το κλείσιμο του σημείου για 2 χρόνια. Έχουν κλείσει από ό,τι υπόθηκε 92 πρατήρια για 2 χρόνια, και αυτό βεβαίως είναι ένα μήνυμα προς την υπόλοιπη αγορά, έτσι ώστε να μειώνεται η παραβατικότητα.
3: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις τιμές στα καύσιμα και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι μειωμένες τιμές του πετρελαίου θα φανούν και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία, ενώ προανήγγειλε ελέγχους από τους εποπτικούς μηχανισμούς του κράτους.
12: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Διαφαινόμενοι και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, ειρήνη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αλληλεία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες, και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου.
3: Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Τον Ευαγγελισμό επισκέφθηκε ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, προκειμένου να ευχαριστήσει τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, αλλά και όλο το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση που στάθηκε στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλησπέρα. Συγκινητικές οι στιγμές στον Ευαγγελισμό.
14: Ακριβώς, και το να επιστρέφει εκεί ως επισκέπτης ο κ. Μιλωνάκης Όρθιος είναι κάτι πολύ σημαντικό, και νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Ο υφυπουργός, παρά τον πρωθυπουργό, να θυμίσουμε, κατέρευσε στα μέσα στο Μεγάλο Μαξίμου έχοντας υποστεί κεφαλικό ανέβρισμα στις 15 Απριλίου. Έκτοτε ακολούθησε τη θεραπεία και στη μονάδα της εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού. Μεταφέρθηκε αργότερα σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάσταση στη Γερμανία και επέστρεψε στην Ελλάδα στα τέλη Μαΐου. Ο κ. Μιλωνάκης, στο δεδομένος από τη σύζυγό του, μίλησα με γιατρούς, ευχαρίστησα γιατρούς και νοσηλευτές, και στη συνέχεια ο κ. Μιλωνάκης έκανε μια ανάρτηση στο Facebook, γράφοντας ότι μετά από δύο μήνες που έδινε τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του, επέστρεψε στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε γιατρούς, νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στη διοίκηση του νοσοκομείου. Και παράλληλα πρόσθεσε πως η επιστήμη σώζει ζωές, η ανθρωπιά, όπως αναφέρει, η ασυναίσθηση, αλλά και η αλληλεγγύη, όπως όμως είναι εκείνες που μας δίνουν κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε. Αισθάνομαι, ανέφερε ο κ. Μιλωνάκης, ανάρτησή του αυτή, βαθιά γνωμοσύνη για όσους στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, και βέβαια ευχαρίστησε και την οικογένειά του. Να σημειώσουμε πως ο κ. Μιλωνάκης καταλήγει με ένα μήνυμα προς όλους σε αυτή την ανάρτηση, λέγοντας πως η αγάπη που πήρε από τον κόσμο ένα μήνυμα, μια προσευχή, μια σκέψη, αυτή η αγάπη τον έκανε να συνεχίσει. Κάποιες μάχες, αναφέρει, δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο, κερδίζονται μαζί. Η υγεία, τονίζει, είναι το σημαντικότερο, το πολυτιμότερο αδαχτό, και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.
3: Μια ανθρώπινη στιγμή. Σε ευχαριστώ, Άγη, για το ρεπορτάζ. Και στο μέτωπο της δικαιοσύνης, στη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου προχώρησε το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του σήμερα, έπειτα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης του Γιώργου Φλωρίδη. Στη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου τοποθετήθηκε ο μέχρι σήμερα Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα Αντιεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας. Οι επιλογές έρχονται σε συνέχεια της αποχώρησης από το δικαστικό σώμα της Προέδρου Αναστασίας Παπαδοπούλου και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Στις πολιτικές εξελίξεις, ακούσαμε τα μηνύματα που έστειλε από το Υπουργικό σήμερα ο Πρωθυπουργός αναφορικά με την οικονομία, τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και τις τιμές των καυσίμων. Να δούμε τώρα με την αρρωγή του πολιτικού μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη τα πολιτικά μηνύματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα σημαντικά ορόσημα στην κυβερνητική ατζέντα και για τους επόμενους μήνες, την επίθεση στην αντιπολίτευση αλλά και τη νέα του αναφορά σε κάλπες το 2020. 27, Νότι, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Φάνο, κυρίες και κύριοι. Αν μου επιτρέπετε να αρχίσουμε αντίστροφα, λοιπόν, από την παραπομπή ή αναφορά στις κάλπες του 27. Αυτό στοιχειοθετείται, Φάνο, και από το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός παρουσίασε μια πλήρη ατζέντα, σημαντικά ορόσημα είπε χαρακτηριστικά, για το επόμενο εξάμεινο. Το δεύτερο εξάμεινο του 26 ξεκινάει ακριβώς αύριο. Και έτσι λοιπόν η ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου από τις φυσικές καταστροφές και η προώθηση του flyover Θεσσαλονίκης πρέπει να ολοκληρωθούν σε αυτό το εξάμεινο. Η απορρόφηση πολεμιών από το κλιματολόγιο επίσης. Η ολοκλήρωση των τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων ομοίως. Η καθολική εφαρμογή της ψηφιακής δικογραφίας ακριβώς.
3: Άρα πάμε φουλ για το 27, λες εσύ.
15: Για το ειδικό απολυτήριο. Έθεσε δηλαδή μέσα στην ατζέντα του επόμενου εξαμήνου κρίσιμα σημαντικά ορόσημα για την Υπουργεία της Κυβέρνησης, κάτι που σημαίνει ότι τοποθετεί τις κάλπες για άλλη μια φορά με βάση τη δουλειά που πρέπει να γίνει, να το πω έτσι απλώς, λαϊκά, τη δουλειά που έχουν να κάνουν οι υπουργοί του μέσα σε αυτό το εξάμεινο. Άρα η συζήτηση για εκλογή ως τον Οκτώβριο με βάση αυτά δεν παρέλκει, δηλαδή τοποθετείται του χρόνου την άνοιξη, μετά τις γιορτές τουλάχιστον, έτσι όπως κατ' επανάληψη έχει πει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης και άλλα στη λέξη του για εκλογές του 27. Από εκεί και έπειτα, για να το συνδυάσουμε αυτό και με το κλίμα θερινής δραστώνης που έρχεται σιγά σιγά, είναι χαρακτηριστική η αποστροφή του κ. Μητσοτάκη. Τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές και οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Και εδώ συνδέεται με την αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση, την ώρα που οι αντίπαλοι μας ασχολούνται με τις αντιφάσεις των κομμάτων τους. Αυτή την ώρα δικό μας καθήκον είναι να σταθούμε στην κοινωνία, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, να απαντάμε σε υπερφύελες αιώλες ανυπόσταση της αγγελίας του αντιπάλου μας, όπως αυτή για τις τράπεζες, από αυτούς που έξαν τις τράπεζες, εδώ πάνω που καταλαβαίνεις η αιχμή προς τον Αλέξη Τσίπρα είναι αναμφισβήτητη και φόρτισαν δεις τους προλογούμενους. Αυτοί έρχονται και σήμερα και εισηγούνται οι συνταγές που θα παραλάμβαναν τα ίδια σφάλματα, δεν έμαθαν τίποτα, δεν ξεχάσαν τίποτα. Είναι μια καταληκτική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία έρχεται και δένει, αν με επιτρέπετε ο όρος, με την κυριακάτικη χαρακτηριστική φράση του. Κάθε Κυριακή ο Πρωθυπουργός έχει στο Facebook, στην προσωπική του σελίδα, ένα μάζεμα της εβδομάδας. Το τι έχει κάνει δηλαδή και τι πρόκειται να γίνει την επόμενη εβδομάδα. Εκεί χτες, πρόχτες, συγγνώμη, την Κυριακή, σημείωνε ότι στόχος μας δεν είναι η σύγκρουση, επιλέγουμε τη σύγκριση.
16: Η σύγκριση
15: λοιπόν με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Ζανέλ επανέρχεται, επιστρέφει μέσα από τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, έτσι όπως τα περιγράφει.
16: Ωραία. Νότι, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο όπως τα παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό.
17: Στην ατζέντα μας τώρα σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου, αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν, και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους, δεν είναι και λίγα. Θυμίζω την 6η διαδοχική αύξηση του βασικού μισθού, την ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, ποσό το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από σήμερα. Προφανώς δεν λύνουν τα 150 ευρώ το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι όμως μια μικρή ανάσα εν ώψη του καλοκαιριού για τις οικογένειες. Είναι πραγματικά άξονα πορείας πως αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες. Έκλεισαν τις τράπεζες πριν από 11 χρόνια και φόρτωσαν δισεκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων, προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να ανακεφαλοποιηθούν, να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα. Και εδώ νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Ταλεϊράνδος για τους Βουρβόνους, δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα.
16: Και στα κόμματα της αντιπολίτευσης να πάμε τώρα, που εξαπολύουν πειρά στην κυβέρνηση κυρίως για τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας. Την ανάγκη πολιτικής αλλαγής τόνισε για άλλη μια φορά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σύνδεση με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ευγενία.
18: Καλησπέρα, Θάνο. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τις εξαγγελίες αντιμετώπισης της ακρίβειας εξαπέλυσε από την Κάρπαθο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της περιοδίας του στα 12.30. Ενώ στο επίκεντρο των επαφών του έβαλε την ανάγκη της πολιτικής αλλαγής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Θάνο έγινε κοινωνός των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νησιού, όπως η υποστελέχηση του νοσοκομείου, η λειψιδρία που μαστίζει το νησί και η απουσία κρίσιμων υποδομών. Ο κύριος Ανδρουλάκης, συζητώντας με τους τοπικούς φορείς και τους κατοίκους Καρπάθου, βάζοντας σε προτεραιότητα το θέμα της ακρίβειας, επιτέθηκε στην κυβέρνηση σχετικά με τις χθεσινές εξαγγελίες εισαγγελίες. Για την ακρίβεια, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα επικοινωνιακό σοου, είπε χαρακτηριστικά: μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε συμφωνία κυρίων. Ένα μέτρο υπήρχε. Το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους. Και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα οδηγούν πλέον σε δύσκολη καθημερινότητα.
16: Ευγενία, να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη από την Κάρπαθο και επιστρέφουμε σε σένα.
19: Μετά την επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα. Και εγγυώμε ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα φέρει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό που θα βελτιώσει την καθημερινότητα όλου του ελληνικού λαού.
16: Ευγενία, σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση είχαμε και από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ.
18: Ναι, Θάνο. Από το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν αναφέρουν πως χρειάζονται πολιτικές οι οποίες θα στηρίξουν την κοινωνία και όχι τα καρτέλ και όχι επικοινωνιακές πολιτικές υποσχέσεις.
16: Ευγενία, ακούμε τον Δημήτρη Κουτσούμπα και θα σε συναντήσουμε ξανά.
20: Η κυβέρνηση μιλά για πόλεμο κατά της ακρίβειας. Το μόνο χτύπημα όμως που καταφέρνει είναι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη όσων θησαυρίζουν καθημερινά σε βάρος μας. Ένα είναι σίγουρο. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πυρά πέφτουν πάντα στο λαό. Γιατί όταν ο μισθός τελειώνει στις 15 κάθε μήνα, όταν το ενίκιο καταπίνει το μισό μισθό, όταν σκέφτεσαι αν θα γεμίσεις το ψυγείο ή το ρεζερβουάρ, δεν φταίει η κακή τύχη. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες μας ως κόστος.
16: Πειρά προς την κυβέρνηση Ευγενία είχαμε και από την Ελληνική Λύση και την Νίκη.
18: Ναι. Αναφέρει λοιπόν δεικτικά η Ελληνική Λύση, Θάνο, πως ο Πρωθυπουργός που επικαλείται τη συναντήληψη, δηλαδή με τους κορδοσκόπους των καρτέλ για πάγωμα των τιμών, είναι η απόδειξη ότι δεν έχει αντίληψη του τι γίνεται γύρω του και ότι ο ελληνικός λαός πεινάει.
16: Να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και να ακούσουμε τον κύριο Βελόπουλο.
21: Το θέμα δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Το θέμα είναι η εσχροκέρδεια. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος.
16: Μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναστέλει τη λειτουργία του και επιμένει στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος στην πρώτη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, ασκώντας παράλληλα κριτική τόσο στην εσωκομματική αντιπολίτευση όσο και στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Η επόμενη κρίσιμη εσωκομματική αναμέτρηση μεταφέρεται στην Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου, με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου και την εκλογή νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, δηλώνοντας παρόν. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
22: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Η εντύπωση έχει προκαλέσει, οφείλω να σας πω, η ανάρτηση, απόφαση, ανάρτηση, πρόταση του Παύλου Πολάκη σήμερα το πρωί, το μεσημέρι, σύμφωνα με την οποία ζητά κατά την επιστροφή στην κοινοβουλευτική ομάδα και κατά δεύτερο λόγο και ουσιαστικότερο ζητά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου. Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, Θάνο, ενήμεροι δεν ήταν ούτε η κυρία Ρεναδούρου ούτε ο κύριος Νίκος Παπάς. Επίσης και οι δύο διαφωνούν, επικοινωνήσαμε μαζί τους, αυτό δεν είναι πληροφορία, επικοινωνήσαμε μαζί τους και διαφωνούν με την κίνηση αυτή του κυρίου Πολάκη. Είναι σίγουρο ότι μέχρι την 11η Ιουλίου ημερομηνία διεξαγωγής Κεντρικής Επιτροπής και δύο μέρες νωρίτερα, δηλαδή περίπου 8 με 9 Ιουλίου, στην συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας, εκεί θα λυθούν μίας και διαπαντός τα πράγματα. Ή τουλάχιστον αυτό ελπίζουν όλοι. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ο κύριος Σωκράτης Φάμελος επιμένει την απόφαση την οποία έχει λάβει η προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή.
16: Στην σύμπλευση, στη συμπόρευση.
22: Στη σύμπλευση και στην ενότητα των σύμπλευση και συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Τα πράγματα φαίνονται ότι οδηγούνται σε μια τελική λύση, η οποία αυτή, όπως εκτιμούν πολλοί εντός της Κουμουντούρου, θα πραγματοποιηθεί στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Εάν υπάρξει, σύμφωνα με το καταστατικό τώρα του κόμματος, παρέτηση, πρόταση μομφής ή οτιδήποτε άλλο του Σωκράτη Φάμελου, τότε σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να διεξαχθεί συνέδριο. Του συνεδρίου, διαρκού συνεδρίου. Αυτό φαίνεται ότι δεν μπορεί να γίνει εντός του θέρους. Εκτός εάν οι εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες που πραγματοποιηθεί εντός του Ιουλίου. Κάτι το οποίο εκτιμάται ότι θα είναι δύσκολο.
16: Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, διαφορά σχεδόν 10% στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον ΦΛΑΣ. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%, καταγράφοντας οριακή άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Ακολουθεί η Ελλάς με 14,7, έχοντας ενισχυθεί κατά περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε ένα μήνα, ενώ τρίτο είναι το ΠΑΣΟΚ με 10,4%. Η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού υποχωρεί στο 7,8% από το 9,5%, ενώ η αδιευκρίνηστη ψήφος διαμορφώνεται στο 15,7%. Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,3% και η Νίκη στο 1,4%. Τώρα, κόντρα ξέσπασε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με αφορμή ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη για ρεπορτάζ τηλεοπτικού σταθμού σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Το ρεπορτάζ ετοίμασε η Λίνα Μπεθάνη.
0: Την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Μέγκα, σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση έχει έτοιμη τροπολογία για ευνοϊκή μεταχείριση του Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της εταιρείας Ιντελέξα που εμπορεύεται το Πρέταντορ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στον κεντρικό σχεδιασμό αντιτίθενται υπουργοί άμυνας και εξωτερικών, κύριοι Δένδιας και Γεραπετρίτης. Το ΠΑΣΟΚ καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να πάρει δημόσια θέση. Αληθεύουν ή όχι δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι μεθοδεύεται να πέσει στα μαλακά ο Ισραηλινός απόστρατος που εκβιάζει δημόσια τον Πρωθυπουργό? Η κυβέρνηση θα φτάσει και σε αυτό το ίστατο σκαλοπάτι παρακμής να νομοθετεί καθυπόδειξη καταδικασμένων? Κυβερνητικές πηγές απαντούν ότι το ΠΑΣΟΚ βγάζει ανακοινώσεις για θέματα τα οποία έχουν διαψευστεί επανειλημμένως. Αν κάποιος κατεβαίνει με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα τα σκαλοπάτια της απελπισίας και της παρακμής μετά από κάθε δημοσκόπηση, αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη. Σήμερα έφτασαν στο σημείο να εκδώσουν ανακοίνωση πάνω σε ένα δημοσιογραφικό ρεπορτάζ που δεν βασίζεται σε κανένα πραγματικό δεδομένο για ένα θέμα που η κυβέρνηση έχει επανειλημμένως διαψεύσει, με το ΠΑΣΟΚ να επανέρχεται και να ζητά σαφή διάψευση.
16: Αλλάζουμε θέμα. Ακριβότερα κατά 3 ευρώ από αύριο τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Ο Κώστας Τσάβαλος είναι κοντά μας, μας ενημερώνει. Καλησπέρα Κωστή.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα Σοκρατές μας. Και να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι τα 3 ευρώ Θάνο αποτελούν την ελάχιστη επιβάρυνση, δεδομένου ότι ουσιαστικά πρόκειται για περισσότερες χρεώσεις, ναι, ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνει το πακέτο. Δηλαδή, ακόμα και μια νέα παραγγελία μπορεί να σπάσει τελωνιακά σε περισσότερα είδη, ανεβάζοντας κατακόρυφα το κόστος. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ένα δέμα περιλαμβάνει 2 προϊόντα διαφορετικής κατηγορίας, όπως μια μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, η συνολική επιβάρυνση θα διαμορφώνεται στα 6 ευρώ. Αν ήταν 2 ζευγάρια παπούτσια, θα ήταν στα 3 ευρώ. Αντίστοιχα, όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή, τόσο ανεβαίνει και το τελικό ποσό του δασμού στα 9, στα 12 ευρώ και ούτω καθεξής. Η ρύθμιση τώρα αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος, ιδίως στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από ασιατικές κυρίως πλατφόρμες, Temu κλπ, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν μεγάλη ζήτηση λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών και της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που προσφέρουν. Το πρόσθετο κόστος αναπροϊόν εκτιμάται θα οδηγήσει μέρος των καταναλωτών σε αναθεώρηση των αγοραστικών του συνηθιών, καθώς ακόμα και μικρές παραγγελίες θα επιβαρύνονται σημαντικά. Πάντως, παράγοντες αγοράς που ρωτήθηκαν για αυτό το θέμα λένε ότι με την εφαρμογή του νέου μέτρου δεν αποκλείεται να δούμε σιγά σιγά να ενισχύεται η τάση για αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν εφαρμόζεται αντίστοιχος δεσμός, με αποτέλεσμα τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά καταστήματα να αποκτήσουν για αυτά ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς την συνολική τελική τιμή. Τελειώνω απλώς να πω ότι έχει εκδώσει και οδηγίες, ένα κύκλιο με αναλυτικές οδηγίες για ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για τους καταναλωτές, με 7 σημεία τα οποία θα πρέπει να τα διαβάσουν οι καταναλωτές να ξέρουν τι συμβαίνει.
16: Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε περισσότερες από 950.000 οικογένειες καταβάλλεται η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί. Σήμερα καταβάλλονται και τα προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα του ΠΕΚΑ. Η Δήμητρα Κυριαζή είναι κοντά μας για να μας ενημερώσει σχετικά. Δήμητρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Έχει ξεκινήσει λοιπόν η καταβολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς των περίπου 950.000 δικαιούχων οικογενειών για τα 150 ευρώ. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι προϋπολογισμού 240 εκατομμυρίων ευρώ. Να πούμε ότι τα χρήματα πιστώνονται για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί μέχρι 31/12/24. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 25, η πληρωμή θα γίνει μέχρι τέλος Αυγούστου. Ενώ τα παιδιά τα οποία θα γεννηθούν μέχρι και το γεννήτο το 26 και μέχρι 31 Ιουλίου τρέχοντος έτος, θα πρέπει οι γονείς τους μέχρι τις 10 Αυγούστου να εκδώσουν αφημί, προκειμένου συνέχεια να προχωρήσει η πληρωμή, και ότι το ποσό αυτό, να πούμε, είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο. Ενώ έχουμε και την καταβολή των επιδομάτων το ΠΕΚΑ, προνοιακά και αναπηρικά, μιλάμε για δικαιούχους 593.000 άτομα Θάνο, και το ποσό είναι ύψους 183 εκατομμυρίων ευρώ. Ανάμεσα στα επιδόματα είναι το στέγασης, ελάχιστο εγγυημένο, των ομογενών και φυσικά τα αναπηρικά σε περίπου 220.000 συμπολίτες μας.
16: Για να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
16: Και στην πηξίδα του κόσμου, ανθρωπιστική κρίση μετά τους φωνικούς σεισμούς στην Βενεζουέλα. Ξεπέρασαν τους 1.700 οι νεκροί σε αυτοσχέδια, νεκροτομία και αποθήκες εισορροί. Φόβοι για επιδημίες, ξεχυλίζει η οργή κατά της πολιτείας. Φόβοι για επιδημίες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Πάμε στην Κατερίνα Ιωαννίδου. Καλησπέρα, Κατερίνα.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Με το χρόνο να μετρά λοιπόν αντίστροφα για την επιβίωση τυχόν εγκλωβισμένων στα συντριμμιά, οι διασώσεις στη Βενεζουέλα συνεχίζονται τουλάχιστον 120 ώρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Εκατοντάδες ορεί βρίσκονται σε αυτοσχέδια, νεκροτομίες, αποθήκες, στο λιμάνι της ισοπεδωμένης Λαγκουάιρα, και ενώ ο αριθμός των νεκρών συνεχώς δυστυχώς αυξάνεται, Θάνο. Τα θύματα κάτω από τα ερείπια κρατούν μόνο ζωντανή την ελπίδα για αγνοούμενους. Κάτοικοι και εθελοντές κάβουν με γυμνά χέρια, ψάχνουν για ένα σημάδι ζωής. Εκατοντάδες πτώματα το ένα δίπλα στο άλλο, πριν καταγραφούν και μπουν σε φέρετρα. Χάος και στα νοσοκομεία. Άστεγοι μάχονται για μια μπουκιά φαΐ. Άθλια εικόνα, δυστυχία. Περίπου 59.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί από τους σεισμούς, που σημειώθηκαν με διαφορά δευτερολέπτων, σύμφωνα με υπολογισμούς της NASA. Δεν είχαν βέβαια όλα τα κτίρια που κατέρευσαν επαγγελματικά συνεργεία διάσωσης στο σημείο, με συγγενείς και γείτονες να προσπαθούν να απομακρύνουν μπάζα για να ανασύρουν επιζώντες ή πτώματα, σύμφωνα πάντα με επιζώντες και κατοίκους από διάφορες περιοχές. Τώρα, όπως αναφέρει ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών στη Βενεζουέλα, Γιανλούκα Ραμπόλα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αντιμετωπίζουν ένα μεγαλύτερο αριθμό από αυτόν που ήδη έχει αναφερθεί. Μάλιστα, λέει, μπορώ να δώσω μία εκτίμηση. Προμηθευόμαστε, και αυτό έχει συμφωνηθεί με τις τοπικές αρχές, 10.000 σακούλες πτωμάτων. Η κυβέρνηση της προσωρινής Προέδρου Ντέλση Ροδρίγκες λέει ότι τουλάχιστον 1.750 είναι οι άνθρωποι που έχουν πεθάνει. Χιλιάδες έχουν τραυματιστεί ως αποτέλεσμα των σεισμών. Περίπου 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι.
23: Και η Ιράν σιγά-σιγά.
5: Βεβαίως. Ναι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι η Βενεζουέλα βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης επιδημιών από νοσήματα που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό, όπως η λαράδη, φτερίτιδα κλπ. Υπάρχει πρόβλημα. Το ήδη επιβαρημένο σύστημα υγείας αδυνατεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις τεράστιες ανάγκες που προκάλεσαν οι δύο καταστροφικοί σεισμοί.
16: Και να κλείσουμε με τον καύσωνα στην Ευρώπη, ναι.
5: Ναι, πες μου τι μου πες,
16: Θάνο. Να κλείσουμε, λέω, με τον καύσωνα, ο οποίος υποχωρεί, αλλά τουλάχιστον 95 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη έχουν χτυπηθεί από τον καύσωνα αυτόν.
5: Ακριβώς. Να πούμε για την Ιταλία ότι έχουμε 5 νεκρούς από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο. Σήμερα 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρίσκονται στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής λόγω της μεγάλης ζέστης και ο αριθμός πρόκειται να παραμείνει αμύωτος και κατά την αυριανή ημέρα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς Θάνο του Γαλλικού Πρακτορείου, ο αριθμός αυτός που είπες, δηλαδή τα τουλάχιστον 95 εκατομμύρια, είναι μειωμένο σε σύγκριση με τα περισσότερα από 130 εκατομμύρια, αυτά που είχαν προβλεφθεί ότι θα βίωναν τέτοιες θερμοκρασίες τη Δευτέρα. Τώρα, εν λόγω αυτή η ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου βασίζεται σε προβλέψεις Γαλλικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Χθες το μετεωρολογικό μοντέλο που υπολογίστηκε στις 6 ώρα Ελλάδας είχε προβλέψει ότι θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών θα επηρέαζαν τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κατοίκους της γυραιάς Ηπείρου. Σήμερα αυτά τα επίπεδα ζέστης αναμένεται να πλήξουν κυρίως στη Νότια Ευρώπη, με περίπου 19 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ιταλία, ιδιαίτερα στην πυκνοκατοικημένη κοιλάδα της Πάδου, και πάνω από 15 εκατομμύρια στην νοτιοδυτική Ισπανία.
16: Κατερίνα, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Σε ρυθμούς λοιπόν Μουντιάλ, στον 7ο ουρανό βρίσκονται οι φιλαθλητές της Παραγουάης μετά την μεγάλη πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ. Έβγαλαν εκτός την Γερμανία, μια νίκη που αποτελεί μεγάλη έκπληξη, θα μας το πει ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα Δημήτρη, ήταν έκπληξη?
6: Ως ονόματα ναι, σίγουρα και μεγάλη έκπληξη. Παραγουάη την αντιμετωπίσαμε και εμείς εφελικά. Η εθνική ομάδα, η ελληνική εθνική ομάδα δεν έδειξε κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά και η Γερμανία όμως, την αντιμετωπίσαμε και εμείς εφελικά. Η εθνική ομάδα, η ελληνική εθνική ομάδα δεν έδειξε κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά και η Γερμανία όμως, στα 4 παιχνίδια, 3 στους ομίλους και 1 το χτεσινό,

0: είναι grande έκπληξη, αλλά βάσει απόδοσης όχι. Δεν είναι έκπληξη και τη χθεσινή, αλλά γενικότερα ως τώρα παρουσία της Γερμανίας και μάλιστα στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης οι συνάδελφοι καταρρυπάς, έτσι, και του προπονητή και προς τους παίκτες για την κακή τους εμφάνιση. Τώρα, έχουμε σήμερα, συνεχίζεται έτσι, το πάρτι. Τώρα, αυτή την ώρα, ξεκινάει η αναμέτρηση έλα. Όχι, σε μένα το λέω το έλα.
1: Το Νορβηγία ακτή Ελεφαντοστού.
0: Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Με την Νορβηγία να είναι το φαβορί, αλλά και ακτή Ελεφαντοστού δίκαια έχει προκριθεί, οπότε νομίζω θα είναι ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.
1: Η ματσάρα είναι μετά όμως.
0: Όχι η Γαλλία-Σουηδία. Εγώ θα πρότεινα, είναι δύσκολη ώρα, αλλά εγώ θα πρότεινα το Μεξικό-Εκουαδόρ. 4 το πρωί. Αν πρέπει να βλέπαμε οπωσδήποτε ένα παιχνίδι, εγώ θα πρότεινα αυτό. Η δύσκολη ώρα, πάρα πολύ δύσκολη.
1: Ξυπνητήρι στις 4.
0: Για να καταλάβουμε τι επικρατεί σε αυτές τις χώρες. Το Μεξικό, η κυβέρνηση, η κυβερνήτης της χώρας έδωσε. Σχολεία, όχι. Δεν έχουμε μαθήματα για το δημόσιο από το σπίτι. Βέβαια λέει και εκεί λέει ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Λέει τις οδηγίες τώρα, έτσι. Και επίσης οδηγίες προς το ιδιωτικό τομέα. Καλό είναι οι εργασίες να γίνουν από το σπίτι.
1: Μάλλον κλειστό το μαγαζί. Κλειστό το μαγαζί.
0: Κανένας, ναι. Ενώ στο Κουαδόρ μετά την πρόκριση είχε δοθεί αργία την επομένη. Νομίζω και απόψε και σήμερα, μάλλον την μεσημέρι εκεί, πάλι αργία θα έχουν οι κάτοικοι του Κουαδόρ για να βλέπουν όλη την αναμέτρηση με το Μεξικό. Εγώ αυτό θα διάλεγα.
1: Θέλω πολύ σύντομα να μας πεις με τον αποκλεισμό της Νότιας Κορέας τι έγινε, γιατί προκάλεσε μικρό ή μεγάλο χαμό.
0: Είναι η Κορέα, η Νότια Κορέα είναι μια χώρα έτσι δεν μαθαίνουμε έτσι. Είναι πράι χαρακτήρες, γενικότερα μια ήρεμη χώρα, και όμως ο αποκλεισμός τι οδήγησε. Τον πρόεδρο της χώρας να θελήσει εξέταση για ποιο λόγο αποκλειστήκαμε, και επίσης εκείνο το τραγικό της υπόθεσης, ο προπονητής, ο πρόεδρος, γιατί παραιτήθηκε της Κορέας, δέχτηκε απειλές για τη ζωή του, από χιλιάδες κόσμο. Η αποστολή της Κορέας έφτασε ξημερώματα επίτηδες, ώστε να μην υπάρχουν κόσμο στα αεροδρόμια, και όμως πάρα πολλοί κόσμος με πανό και ισχυρή αστυνομική δύναμη, και το σπίτι του φυλάσσεται από ισχυρή αστυνομική δύναμη.
1: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Ο καιρός.
1: Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
3: Την Τετάρτη αναμένουμε από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 38 με 39. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ανατολικά από το μεσημέρι. Η άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχή συνταξή ο Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Λιτής, καθώς η φωτιά βρίσκεται έξω από τον οικισμό, ενώ η κινητοποίηση της προσβεστικής υπηρεσίας είναι μεγάλη ώστε να τη θέσει υπό έλεγχο. Νωρίτερα είχε εντοπιστεί στην καμένη έκταση σωρός, η οποία ανήκει σε άνδρα, ενώ μια γυναίκα που φέρεται να επιχειρούσε να σβήσει τη φωτιά έχει υποστεί εγκάβματα στα χέρια και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο. Εκτελούνται εργασίες για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, όμως ισχυροί άνεμοι που πνέουν δυσκολεύουν το έργο της πυρόσβεσης.

0: Στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα, εθελοντές, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Έχει σταλεί μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της Λιτής να εκενώσουν στην κοινότητα και να μεταβούν στο γήπεδο της περιοχής. Ολοκληρώθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής ερείπια πολυκατοικίας που κατέρευσε σήμερα επί της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Όπως δήλωσε ο υποστράτηγος και συντονιστής Αττικής Βικέντιος Μαρινάκης, στελέχη ωστόσο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ύστερα από προσπάθειες διαπίστωσαν ότι όλοι οι κάτοικοι της πολυκατοικίας αλλά και οι εργάτες ήταν ασφαλείς. Στο μεταξύ, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 προσαγωγές. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη διπλανής οικοδομής, όπου εκτελούν το εργασίες τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τη λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων για την υποδοχή των ενίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενώ σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα, πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αγγλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αγγλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Ένα μέτρο υπήρχε το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά οδηγούν σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμα μία φορά να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία εξαιτίας του ισχυρού κύματος καύσωνα, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σήμερα, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρίσκονται στο κόκκινο, στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών. Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε θέματα ασφάλειας, μετανάστευσης και ενέργειας, καθώς και υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν καλό που συζήτησα σήμερα με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και τη σημασία των σχέσεων καλής γειτονίας, αναφέρει σε ανάρτησή της στο X η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Κάγια Κάλας μετά τη συνάντησή της με τον Τούρκο πρόεδρο στην Άγκυρα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, βόρεια άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε μία προσευχή, την οποία την οφείλω σε μία φίλη και της το υποσχέθηκα, η οποία περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίσω με ψυχική γαλήνη όλα όσα θα μου φέρει η σημερινή μέρα και η αυριανή. Βοήθησέ με να παραδοθώ ολοκληρωτικά στο θέλημά σου. Σε κάθε ώρα αυτής της μέρας και της νύχτας φώτιζέ με και δυνάμωνέ με για το κάθε τι. Όποιες ειδήσεις και αν λάβω στο διάστημα της σημερινής μέρας και της αυριανής και της μεθαυριανής, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται και από το δικό σου θέλημα. Καθοδήγησε λοιπόν τις σκέψεις μου και τα συναισθήματά μου σε όλα τα έργα μου και τα λόγια μου. Σε όλες τις απρόοπτες περιστάσεις μη με αφήσεις να ξεχάσω ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να αντιμετωπίζουν χειρότερα πράγματα. Αυτό ήταν για τη φίλη μου την Αλίκη.

Μάλιστα. Και τώρα βλέπουμε περισσότερο σε όλα σχεδόν τα site τα παιδιά από την Βενεζουέλα που ήδη αντιμετωπίζουν μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Τώρα, έπειτα από πολύ ισχυρούς σεισμούς, χιλιάδες μικρά παιδιά μαζί και με τις οικογένειές τους αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερα ρίσκα να τραυματιστούν, έχουν εκτοπιστεί, έχουν μεταφερθεί σε διάφορες περιοχές, υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν καθαρό νερό για σχολεία, δεν μπορούμε ούτε καν να τα συζητάμε. Το UNICEF Ελλάδος κάνει μια έκκληση σε όσους μπορούν να βοηθήσουν λιγάκι για τα παιδιά και τους σεισμόπληκτους στην Βενεζουέλα να μπουν στο site της UNICEF, είναι UNICEF for every child και μπορούν να κάνουν μια μικρή έτσι εισφορά τώρα.

Και θα ξεκινήσω με μια, θα περάσω μάλλον σε μια ευχάριστη είδηση. 2 μήνες μετά την μεγάλη περιπέτεια της υγείας του, ο Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στην ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, αυτή τη φορά όχι ως ασθενής, αλλά για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό του. Μαζί με τη σύζυγό του, την Τίνα Μεσαροπούλου, ευχαρίστησε εκεί τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου για την φροντίδα και την αφοσίωσή τους. Σε ανάρτησή του ανέφερε πως η επιστήμη σώζει ζωές, όμως η ανθρωπιά, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη είναι εκείνες που δίνουν τη δύναμη να ξεπεραστούν οι πιο δύσκολες στιγμές. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την οικογένεια, τους φίλους και όσους τον στήριξαν με την αγάπη και τις προσευχές τους. Σε τέτοιες στιγμές όλοι είναι στο πλευρό κάθε ανθρώπου που δίνει ένα δικό του αγώνα. Όταν βρίσκεσαι μέσα σε ένα νοσοκομείο, επάνω σε ένα κρεβάτι, είτε είναι πολύ σοβαρή η κατάστασή σου, είτε λιγότερο σοβαρή, εκεί αναμετράσαι και με τον εαυτό σου, αλλά και με τον Θεό. Είμαστε. Ακούτε το Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε το ιστορικό πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Εμείς εδώ είμαστε 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της Earth και με το earthecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που στροφιλίζεται στο πολιτικό της σύμπαν, που πλέον έχει εμπλουτιστεί, αν και μάλλον είναι αδόκιμος ο όρος. Σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας που προσεύχεται στον καλό μας το Θεούλη, όπως και στους 12 του Ολύμπου αν θέλετε, στείλαμε και μία παράκληση στον Πατριάρχη μας αλλά και στον Πάπα Λέοντα που είναι Λεβέντης, να μην καεί ο τόπος μας. Εν τω μεταξύ, σήμερα δημοσιεύτηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 600 ιδιωτών ως πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επιθητεία. Με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου 7ετούς θητείας, οι προσλήψεις πραγματοποιούνται, λέει, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και της περαιτέρω αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του πυροσβεστικού σώματος. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 8 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 17 μέσω της ειδικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του πυροσβεστικού σώματος. Τώρα μου προκαλεί λίγο έτσι έκπληξη ή και απορία αν θέλετε που προκηρύσσεται διαγωνισμός για 600 πυροσβέστες μέσα στο κατά καλό καιρό. Μπορεί να είμαι υπερβολικός, μπορεί να έχουν το λόγο τους, θα πρέπει να περάσουν εκπαίδευση και τα λοιπά.

0: Εδώ. Η Βίβιαν Νικολοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου. Η Μαρία Σφυροέρα και η Βούλα Κουλισοπούλου, αυτές αν ταλαιπωρώ, είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών, που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του σύμπαν. Και θα μεταφερθούμε τώρα στην Μεγάλη Βρετανία για να συνομιλήσουμε με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου. Είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Θα συζητήσουμε για την βραχύβια πρωθυπουργική θητεία του Κιρ Στάρμερ και για τον εν παραμονή διάδοχό του, εν αναμονή ας το πούμε έτσι, τον Άντι Μπέρναμ, 57 ετών, πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, από το δημαρχείο του Μάκερφιλντ στην 10 Downing Street. Η απόσταση είναι μεγάλη. Ο καλεσμένος μας σήμερα είναι και αυτός Μανκούνιαν. Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κύριε Παπαδημητρίου.
1: Καλησπέρα και από το δικό μας σύμπαν.
0: Το Μάντσεστερ το αγαπώ πολύ. Έχω ζήσει εκεί πέρα. Πείτε μας έτσι λίγο πώς είναι τα πράγματα πρώτο μπόκιστα ανθυγινά.
1: Τα πράγματα στο Μάντσεστερ είναι σχετικά καλά, από την άποψη ότι τα τελευταία χρόνια η περιοχή του Μάντσεστερ αποτελεί εξαίρεση του γενικότερου βρετανικού κανόνα και αναπτύσσεται ταχαίως. Υπάρχουν δουλειές αρκετά καλές. Βέβαια το όλο κλίμα από την πολιτική κατάσταση παραμένει ένα βαρύδι, αλλά νομίζω ότι η κάθοδος του Μπέρναμ στην Πρωθυπουργία σίγουρα εδώ πέρα το βλέπουν οι περισσότεροι ως κάτι το θετικό.
0: Υπάρχει ακρίβεια στο Μάντσεστερ, κυκλοφορεί λίγο το χρήμα.
1: Η ακρίβεια υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο μάλλον. Παραμένουμε σε μια κατάσταση στη Βρετανία όπου τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια η αγοραστική δύναμη των ανθρώπων παραμένει στην καλύτερη περίπτωση στάσιμη, σε ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων χειροτερεύει. Άρα από αυτή την άποψη το Μάντσεστερ δεν αποτελεί εξαίρεση. Αν θέλετε, η οικονομική οπισθοδρόμηση, η στασιμότητα, αν θέλετε, που επικρατεί γενικότερα στη Βρετανία, επηρεάζει προφανώς τα εισοδήματα και εδώ.
0: Μάλιστα. Τι γνωρίζουμε για τον Άντι Μπέρναμ?
1: Ο Άντι Μπέρναμ δεν είναι καινούριος του συστήματος, αν θέλετε. Είχε υπάρξει ειδικό σύμβουλος στον Υπουργό Οικονομικών την περίοδο της Πρωθυπουργίας Μπλερ. Ήταν βουλευτής για αρκετά χρόνια. Έφυγε από την Πρωθυπουργία, μάλλον παρετήθηκε του βουλευτικού του αξιώματος το 2010, αν δεν κάνω λάθος, ή το 2012, και αποφάσισε να στρέψει την προσοχή του στο Μάντσεστερ. Να θυμίσουμε στους ακροατές σας ότι το Μάντσεστερ είναι μια περιοχή, και η πόλη του Μάντσεστερ ίδια, αλλά και η ευρύτερη περιοχή, η οποία ήταν μαζικά υπέρ του εργατικού κόμματος για πολλές δεκαετίες. Άρα η θητεία του ως δήμαρχος στο Μάντσεστερ ήταν σχεδόν εξασφαλισμένη από τότε που αποφάσισε να κατέβει στον τοπικό, αν θέλετε, στίβο. Αυτό που παρατηρούμε τώρα είναι ότι η επιτυχημένη, η αλήθεια είναι, δημαρχία του στο Μάντσεστερ αποτέλεσε και τον, αν θέλετε, το βατήρα ή τον αναβατήρα που τον πήγε στην Πρωθυπουργία. Δεν έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα στη Βρετανία ανθρώπων που ασχολήθηκαν με την αυτοδιοίκηση και φτάσανε μέχρι την Πρωθυπουργία. Ο Τζόνσον ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα. Αλλά πριν από αυτό είχαμε λίγα παραδείγματα τέτοια.
0: Μάλιστα. Ο Άντι Μπέρναμ τώρα θα μεταφερθεί, πότε επισήμως αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία?
1: Αυτό θα εξαρτηθεί από το αν υπάρχουν ανθυποψήφοι κούρσα για την προεδρία του εργατικού κόμματος. Από ό,τι φαίνεται μάλλον δεν θα υπάρξουν, άρα υποθέτω ότι στο δεύτερο μισό του Ιουλίου ενδέχεται να βρίσκεται στην Πρωθυπουργία.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί διαβάζω πολύ συχνά τώρα τελευταία, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να έχει λίγο μπει στην επικαιρότητα το θέμα του μήπως ξανασκέπτεται η Βρετανία την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο και για τους ακροατές σας να πούμε ότι οι 7 πρωθυπουργίες των τελευταίων 10 χρόνων, όταν θα τις βλέπει κανείς από μια απόσταση 10-20 χρόνων από σήμερα, κανείς δεν θα θυμάται τα ονόματα των πρωθυπουργών που ακολούθησαν. Αυτό που θα θυμάται ο ιστορικός του μέλλοντος είναι η πολιτική αναταραχή μετά την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν περάσει 10 χρόνια, είναι πλέον σαφές ότι ο οικονομικός αντίκτυπος του Brexit ήταν πολύ σημαντικός, εκτιμάται περίπου στο 6 με 8% του βρετανικού ΑΕΠ. Αυτό είναι περίπου 220 δισεκατομμύρια ευρώ, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές σας. Από την άλλη όμως, η βρετανική κοινή γνώμη και ένα μέρος της βρετανικής πολιτικής ελίτ δεν είναι ακόμα έτοιμο να αποδεχτούν ότι έκαναν λάθος. Νομίζω εκείνοι που έχουν πιο βαθιές γνώσεις, πανεπιστημιακοί, κάποιοι πολιτικοί προφανώς το έχουν πεθώσει ότι ήταν ένα τεράστιο λάθος και είχαν προειδοποιήσει και γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι χρειαζόμαστε ακόμα κάποιο διάστημα έως ότου δημιουργηθεί μια αρκετά μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της επιστροφής της Βρετανίας, για να γίνει μια τέτοια κρούση. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι περίπου το 60% είναι υπέρ της επανεισόδου της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό το ποσοστό δεν είναι αρκετά μεγάλο. Και αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα προβληματίζει και την Ευρώπη. Δηλαδή, η επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρώπη δεν εξαρτάται μόνο από τη Βρετανία. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι και οι Ευρωπαίοι εταίροι της Βρετανίας δεν θα θέλουν να εισαγάγουν ξανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα βρετανικό πρόβλημα. Άρα θα περιμένουν, πιστεύω, έως ότου δημιουργηθεί μια πολύ μεγαλύτερη, πολύ πιο σταθερή πλειοψηφία πριν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
0: Ο Φάρος που είναι ένας από τους ηγήτωρες αυτού του της αλλαγής που έγινε στη Βρετανία, έχει μεγάλα ποσοστά στη Βρετανία από ό,τι διάβαζα τις προάλλες.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά το κόμμα του είναι πρώτο. Βέβαια, το ότι είναι πρώτο δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη θα έχει και την πλειοψηφία στις των κοινοτήτων, γιατί η Βρετανία αποτελείται από 639, αν δεν κάνω λάθος, μονοεδρικές περιφέρειες. Άρα δεν είναι εύκολο η δημοσκοπική, ακόμη, μάλλον και μια πλειοψηφία με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα δεν συνεπάγεται κατά ανάγκη και πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων. Άρα ο Φαράς αποτελεί το νούμερο ένα κίνδυνο και νομίζω ότι η εκλογή ή μάλλον η ενθρόνηση του Άντι Μπέρναμ στην Πρωθυπουργία και στην Αρχηγία των Εργατικών σχετίζεται άμεσα με την προσδοκία που έχουν οι εργατικοί, ότι αυτός, επειδή έχει μια πιο είναι επικοινωνιακά πιο χαρισματικός από τον Στάρμερ, ότι θα μπορέσει να σταματήσει την αιμορραγία των εργατικών μπρος τους λαϊκιστές του Φαράς.
0: Έχω 2,5 λεπτά για να σας κάνω την τελευταία ερώτηση. Εγώ παρακολουθώ τους επιστήμονες για την Ευρώπη, έτσι λέγονται στο Twitter, και ο επιστημονικός κόσμος έχει τραυματιστεί αρκετά από το Brexit, επειδή τα προγράμματα τα οποία υπήρχαν πριν δεν είναι τόσο προσβάσιμα τώρα. Αυτό είναι αληθές?
1: Είναι αληθές, όπως είναι αληθές ότι και τα βρετανικά πανεπιστήμια, τα οποία για δεκαετίες αν όχι αιώνες εκπαίδευαν τις ευρωπαϊκές ελίτ ακόμα και σε θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πάρα πολύ δύσκολο πια να προσελκύσουν Ευρωπαίους φοιτητές, γιατί τα δίδακτρα πλέον έχουν εκτοξευτεί τρεις φορές πάνω από αυτά που ήταν όσο η Βρετανία ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, δεν πληρώναμε τίποτε τότε.
1: Ακριβώς. Ναι. Και αυτό σημαίνει ότι αν θέλετε όλος αυτός ο κόσμος που ερχόταν εδώ ως φοιτητής, έκανε τα μεταπτυχιακά του, μετά έβρισκε δουλειά στα πανεπιστήμια, όλη αυτή η διαδικασία έχει διαραγεί. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τελικά η Βρετανία απομακρύνεται ακόμα και τώρα που μιλάμε από την Ευρώπη μέρα με τη μέρα.
0: Εκείνο που μπορώ να σας μεταφέρω από την πατρίδα είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη συμπάθεια αρκετών ανθρώπων για τον Τσάρλι, για τον βασιλιά Κάρολο.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Δεχτώ.
0: Δεν ξέρω αν θα πάει στο Άγιον Όρος ξανά τώρα, δεν νομίζω επικεφαλής και της Αγγλικανικής Εκκλησίας να ξαναπάει να προσκυνήσει, αλλά θα το δούμε και αυτό.
1: Θα το δούμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδημητρίου. Γεια χαρά. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητρίου, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Άνοιξε την αυλαία της εκπομπής μας απόψε. Πάμε τώρα για τους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η εικόνα της πυρκαγιάς στη Λιτή είναι καλύτερη σύμφωνα με τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, ενώ έχει πέσει ένταση των ανέμων στο σημείο και είναι γύρω στα 3 μποφόρ. Μεγάλη κινητοποίηση προσβεστικής για να θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Εντοπίστηκε καμένη σωρός άνδρα μέσα σε δασική έκταση. Μία γυναίκα υπέστη εγκάβματα και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Φωτιά κοντά στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία στο Κιλκίς. Μήνυμα του 112 ήχησε στην περιοχή Ακρίτα, στο οποίο καλεί τους κατοίκους να παραμένουν σε ετοιμότητα. Σε συλλήψη μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αγγλία, ανέφερε. Κριτική από την αντιπολίτευση. 5 νεκροί το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία εξαιτίας του ισχυρού κύματος καύσωνα. 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις στο κόκκινο λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών. Γενικά έθριος καιρός αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους στις 9.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Ακούμε το Earth News Radio και βλέπουμε τον καθρέφτη του. Η ώρα είναι 34 λεπτά μετά τις 8 και ξεκινήσαμε. Η κλασική μας μινιατούρα είναι ένα απόσπασμα από την όπερα του Georg Friedrich Händel, είναι το Largo, αυτό το μελήρητο, το πολύ έτσι ρομαντικό κομμάτι, και με αυτό θα καλησπερίσω τις επόμενες καλεσμένες μου. Είναι δύο παρακαλώ και θα μιλήσουμε τώρα για την Sevgül Uluntag, μια τουρκοκύπρια δημοσιογράφο η οποία έφυγε από τη ζωή, και η αντίδραση, θετική αντίδραση και από την ελληνοκυπριακή κοινότητα και από αλλού για αυτήν τη γυναίκα μας ανάγκασε να καθίσουμε κι εμείς και να μάθουμε πράγματα για έναν άνθρωπο που εδώ στην Ελλάδα δεν τον γνωρίζαμε. Έχω μια χαρά, αν μπορώ να το πω έτσι, μέσα στην θλίψη ότι πάρα πολλοί κόσμος σήμερα και μέσα ενημέρωσης μιλάνε, γράφουνε, συζητάνε για την Sevgül Uluntag. Θα καλησπερίσω πρώτα, για να μας μιλήσει για αυτήν, την Αλεξάνδρα Αταλίδου. Είναι ελληνοκύπρια πολιτικός, στέλεχος του Volt Κύπρου, ένα πολιτικό κόμμα στο νησί, και το κυπριακό τμήμα του Volt Europa, ενός ευρωφιλελεύθερου πανευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και κινήματος, το οποίο είναι υπέρ της πιο μεγάλης ευρωπαϊκής συνεργασίας σε όλη την Ευρώπη. Ήταν πολύ φίλη η Αλεξάνδρα με την τουρκοκύπρια δημοσιογράφο και ακτιβίστρια την Sevgül Uluntag, που αφιέρωσε όλη τη ζωή της στους αγνοούμενους της εισβολής του 1974. Απεβίωσε χθες σε ηλικία 67 μόλις ετών. Η Αλεξάνδρα, όπως και η επόμενη καλεσμένη μου, ήταν στην κηδεία της πριν από λίγη ώρα στα κατεχόμενα. Καλησπέρα, καλησπέρα Αλεξάνδρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Μιχαηλίδη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλησπέρα. Μου έχει κάνει εντύπωση αυτό που διάβασα πριν, ότι αφιέρωσε τη ζωή της στους αγνοούμενους της εισβολής. Δηλαδή και στους δικούς μας αγνοούμενους και στους υπάρχουν και Τούρκοι αγνοούμενοι, φαντάζομαι.
1: Ναι, θα σας πω, η Sevgül Uluntag δεν ήταν απλώς μια δημοσιογράφος, κύριε Μιχαηλίδη. Ήταν μια ερευνήτρια της αλήθειας και αφιέρωσε δεκαετίες στην αναζήτηση της τύχης των αγνοωμένων Έλληνο-Κυπρίων και Τουρκο-Κυπρίων. Και έδωσε μέσα από τα άρθρα της και τη στήλη της την εβδομαδιαία στον πολίτη, αλλά και στη γενή του ΖΕΝ, την τουρκοκυπριακή εφημερίδα, φωνή στους ανθρώπους που η ιστορία είχε αφήσει στο περιθώριο. Είναι οι άνθρωποι που ακόμα τους βρίσκουμε μέσα σε πηγάδια και ματζικούς τάφους. Και πρέπει να σας πω ότι η μεγαλύτερη προσφορά της ήταν ότι βοήθησε να σπάσει σιωπή γύρω από τα εγκλήματα που διαπράχτηκαν και στις δύο κοινότητες, και μέσα από τη δημοσιογραφική της έρευνα συνέβαλε στον εντοπισμό πολλών χώρων ταφής, γιατί υπήρχε μια ομερτά. Κανένας για χρόνια δεν μιλούσε. Και πεθαίνουν οι άνθρωποι και παίρνουν μαζί τους μυστικά, αλλά η Sevgül Uluntag έδειξε ότι η αλήθεια δεν έχει εθνικότητα και η μνήμη δεν μπορεί να είναι επιλεκτική, και γι' αυτόν οι άνθρωποι που ήξεραν, που είχαν γνώση, που βρίσκονταν μαζικοί τάφοι, που βρίσκονταν φθαμένοι, άνθρωποι που αγνοούνταν, τις μίλησαν έστω και ανώνυμα, και γι' αυτόν αποκαλυφθήκαν και πάρα πολλοί τάφοι. Γι' αυτόν τον λόγο σήμερα την τίμησαν η Κύπρος, την τίμησαν πρώτα απ' όλα οι Τουρκοκύπροι που άνοικε στην κοινότητα της, αλλά την τιμήσαμε και όλοι όσοι εμείς πιστεύουμε ότι δεν έφυγε απλώς μια σπουδαία δημοσιογράφος. Για μένα προσωπικά έφυγε μια φίλη, μια γυναίκα με τεράστιο θάρρος, με απίστευτη ευαισθησία και βαθιά ανθρωπιά, γιατί να σας πω, η Sevgül δεν αναζητούσε ενόχους, αναζητούσε την αλήθεια, γιατί πίστευε ότι μόνο η αλήθεια μπορεί να θεραπεύσει τις πληγές της Κύπρου.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσα να συζητάμε πολύ ακόμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να πω απλώς μόνο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την βράβευσε το 2014 με το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη. Και δεν ήταν απλά μια τιμητική διάκριση, ήταν αναγνώριση ότι η Σιτσιλίωση χτίζεται από ανθρώπους σαν τη Sevgül. Η Ευρώπη τίμησε μια γυναίκα που υπηρέτησε τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της μνήμης και της ειρήνης, και έδειξε ένα παράδειγμα δημοσιογραφίας ότι δεν είναι δημόσιες σχέσεις με την εξουσία, ότι είναι λειτουργήμα, ότι είναι να κάνεις δύσκολες ερωτήσεις, να υπερασπίζεσαι τους αδύναμους, να μην φοβάσαι το πολιτικό κόστος. Και αυτό είναι σε μια εποχή όπου περισσεύει ο φανατισμός, η παραποίηση της ιστορίας, και η Σεφκιούλου Λουτάκ μας υπενθύμιζε καθημερινά ότι η αλήθεια δεν αποτελεί, δεν μπορεί, η αλήθεια δεν απειλεί ούτε την ειρήνη, ούτε την κατανόηση, τα θεμελιώνει. Και για μένα σήμερα η μεγαλύτερη τιμή στη μνήμη της δεν είναι αυτά που λέμε εμείς. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε σαν Κύπροι είναι να συνεχίσουμε να αναζητούμε την αλήθεια, να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, να εργαζόμαστε για μια επανενωμένη Κύπρο, όπου καμιά οικογένεια δεν θα περιμένει ακόμη να μάθει που βρίσκονται οι άνθρωποι τους. Και εδώ να μου επιτρέψετε, επειδή μιλώ σε κοινών στην Ελλάδα, να πω έναν πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλους τους Έλληνες που πολέμησαν στην Κύπρο, έχασαν τη ζωή τους, και κάποιοι από αυτούς ίσως είναι ακόμη αγνοούμενοι. Έναν μεγάλο ευχαριστώ, είμαι σίγουρη ότι και η Σεφκιούλ αυτούς τους άνθρωπους θα τους τιμούσε επίσης.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αταλίδου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μιχαλίδη. Καλό σας βράδυ.
0: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ήταν η κυρία Αλεξάνδρα Αταλίδου, ελληνοκύπρια πολιτικός και στέλεχος του Volt Κύπρου. Και θα πάμε αμέσως τώρα ξανά στην Κύπρο για να καλησπερίσω μία ακόμη πολύτιμη φίλη, έναν άνθρωπο που προσφέρει πολλά και στην Κύπρο, είναι εκπαιδευτικός. Καταρχάς είναι η Ρένα Χόπλαρου, ενεργεί στα πολιτικά του νησιού, πιστεύει ότι το νησί δεν θα ενωθεί ποτέ αν οι άνθρωποι και από τις δύο πλευρές καταφέρουν να μικρύνουν την απόστασή τους και να αυξήσουν την εμπιστοσύνη και τις επαφές μεταξύ τους. Φαντάζομαι ότι τέτοια γεγονότα που είναι δυσάρεστα και θλιβερά ίσως μπορεί να φέρουν και λίγο περισσότερο τους ανθρώπους του νησιού κοντύτερα. Καλησπέρα Ρένα, επέτρεψε μου τον ενικό, γνωριζόμαστε χρόνια. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μου, Ρένα.
2: Καλησπέρα Χρήστο μου, καλησπέρα και στους ακροατές σου.
0: Ήσουν και εσύ στον αποχαιρετισμό της Σεφκιούλ, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ήμουν και εγώ μαζί με την Αλεξάνδρα, μαζί ήμασταν, την Αλεξάνδρα Σαλίδου και άλλους φίλους και φίλες. Ήταν πολύ δύσκολη μέρα, Χρήστο, σήμερα, γιατί χάσαμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν σπουδαία. Ήταν σπουδαία η Σεφκιούλ, από όλες τις απόψεις. Για μένα ήταν μια πολύχρωμη γυναίκα, φεμινίστρια, η οποία ήταν ελεύθερη και είχε βγει από τη δεκαετία του 60. Ήταν κανονικά παιδί των λουλουδιών. Επίσης δεν καταλάβαινε τίποτα στη δουλειά της. Είχε δεχτεί πάρα πολλές απειλές και από το κατοχικό καθεστώς και από το καθεστώς δεχτάς, διότι έψαχνε ελληνοκύπριους αγνοούμενους πριν να ανοίξουν τα οδοφράγματα. Από το 2001 ξεκίνησε εντατικά αυτές τις έρευνες για τους αγνοούμενους της Κύπρου. Και δεν τη σταμάτησε μέχρι που αρρώστησε.
0: Δεν έκανε διάκριση.
2: Έλεγε μία φράση σε Σεφκιούλ: οι αγνοούμενοι δεν έχουν ούτε κόμμα, ούτε θρησκεία, ούτε εθνικότητα. Έχουν κόκκαλα και συγγενείς που τα περιμένουν. Αυτή ήταν η δουλειά της Σεφκιούλ. Και να πω επίσης ότι πάνω από τους μισούς αγνοούμενους της Κύπρου που έχουν βρεθεί Ελληνοκύπροι, Ελλαδίτες, τουρκοκύπροι, είναι χάρη στη δουλειά της. Δηλαδή είναι ένας
0: Κύπρος,
2: άνθρωπος δηλαδή.
0: Η Κύπρος την τίμησε σήμερα, ενώ από απόψε ως πολιτικής ήταν κάποιοι άνθρωποι εκεί.
2: Ήταν κάποιοι άνθρωποι, θα μπορούσαν να ήταν και περισσότεροι. Δυστυχώς η διαχωριστική γραμμή ακόμη υπάρχει. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας βέβαια έβγαλε ανακοίνωση, έστειλε στεφάνι, όπως και πάρα πολλοί πολιτικοί της Κύπρου. Ναι, ορισμένοι ήταν και παρόντες στην κηδεία.
0: Μάλιστα.
2: Υπήρχε όμως πλήθος κόσμου και το σημαντικότερο νομίζω σήμερα για τη Σεβγιούλ ήταν ότι ήταν οι συγγενείς των αγνοωμένων εκεί. Οι οικογένειές τους ήταν και η πρώτη τουρκοκύπρια η οποία είχε καλεστεί σε κηδείες αγνοωμένων Ελληνοκυπρίων.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό το πράγμα είναι συγκλονιστικό. Και να πω και τα στοιχεία, γιατί κάποιες φορές υπάρχει έτσι μία ανακρίβεια ως προς τα στοιχεία, γιατί κυκλοφορεί ο αριθμός 1619 αγνοούμενοι. Οι αγνοούμενοι της Κύπρου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Διερευνητικής Επιτροπής για τους αγνοούμενους, είναι 2002 άτομα. 1510 Ελληνοκύπροι και Ελλαδίτες και 492 Τουρκοκύπροι.
0: Από πόσε προέκυψε αυτή η μεγάλη διαφορά?
2: Αυτή η μεγάλη διαφορά προέκυψε από πολύ κακούς υπολογισμούς, διότι μέχρι το 2002 δεν είχαμε επίσημο κατάλογο αγνοωμένων, διότι οι αγνοούμενοι χρησιμοποιούνταν ως πολιτικό χαστί, εργαλειοποιούνταν από τις δυστυχώς πολιτικές ηγεσίες και των δύο πλευρών.
0: Μάλιστα. Ρένα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάνουμε. Βλέπω πολλά μηνύματα εδώ, είναι σαν να πέφτουν από τα σύννεφα οι ακροατές που στέλνουν μηνύματα, και η Κύπρος είναι εδώ πάντοτε. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
2: Εμείς ευχαριστούμε που έκανες αυτό το αφιέρωμα για τη Σεβγιούλ.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ώρα τώρα είναι 46 λεπτά μετά τις 8, 9 παρατέταρτο περίπου, και θα πάμε στην Βάλια μας για το ένθετό της για τα social media. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λέει, υπέγραψε 2 εκτελεστικά διατάγματα για να επιταχύνει την αμερικανική κούρσα στους κβαντικούς υπολογιστές. Το ένα αφορά την ανάπτυξη της τεχνολογίας, το άλλο την άμυνα απέναντι στους κινδύνους που η ίδια αυτή τεχνολογία μπορεί να φέρει στην κυβερνοασφάλεια. Βάλια μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Δεν θα με ρωτήσει ένας κβαντικός υπολογιστής?
0: Ναι.
2: Το περίμενα.
0: Έτοιμο το έχω. αφού με ξέρεις, ναι. Τι είναι ο κβαντικός υπολογιστής?
2: Συγγνώμη, δεν είναι κάτι εύκολο έτσι κι αλλιώς να το καταλάβουμε. Καταρχάς είναι ένας υπολογιστής ο οποίος θα κάνει, λέει, πράξεις τόσο γρήγορα που οι σημερινοί υπολογιστές μπορεί να χρειαζόντουσαν και έναν αιώνα να τις κάνουν.
0: Ναι.
2: Τόσο πολύ. Είναι ένας... Δουλεύει με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι σαν τους δικούς μας πιο γρήγορος, όπως λέμε οι σούπερ υπολογιστές που λέμε πολλές φορές. Mm-hmm. Είναι ένας υπολογιστής ο οποίος δουλεύει με διαφορετικό τρόπο με βάση τις αρχές της κβαντικής φυσικής.
0: Ναι.
2: Και τι σημαίνει αυτό? Με συγχωρείτε, πνίγα μόνη μου.
0: Ναι.
2: Σημαίνει ότι δεν λέμε ότι ένα ηλεκτρόνιο, μελετάμε το μικρό κόσμο και δεν λέμε ότι ένα ηλεκτρόνιο βρίσκεται πάνω, ας πούμε, λέμε ότι ένα ηλεκτρόνιο έχει 70% πιθανότητες να βρίσκεται πάνω, 5% πιθανότητες να βρίσκεται κάτω, 15% να βρίσκεται δεξιά και 10% να βρίσκεται αριστερά, και τις χρησιμοποιούμε όλες αυτές τις πιθανότητες ταυτόχρονα. Mm-hmm. Δεν λέμε δηλαδή ότι βρίσκεται πάνω αφού έχει 70% πιθανότητα. Χρησιμοποιούμε και όλες τις παραμέτρους και φαντάζω τώρα ότι δεν είναι μόνο πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά. Είναι χιλιάδες σημεία στο... Είναι χιλιάδες σημεία. Άρα λοιπόν έτσι δουλεύει. Φαίνεται λοιπόν ότι η κούρσα για αυτούς τους κουβαντικούς υπολογιστές και ποιος θα κυριαρχεί στην αγορά, που ακόμα δεν τους έχουμε φτιάξει, πρόσεξε έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Ενδιαφέρει πάρα πολύ την Αμερική, η οποία θέλει να βρίσκεται πάρα πολύ μπροστά σε σχέση με την Κίνα, εννοείται, και με οποιονδήποτε άλλο θα μπορεί να έχει αντίστοιχη τεχνολογία, ώστε να μπορέσει να κυριαρχήσει στη συγκεκριμένη αγορά. Mm-hmm. Δίνει λοιπόν χρήματα, είχε ήδη δώσει και την πρώτη φορά που ήταν πρόεδρος, είχε ήδη δώσει αρκετά χρήματα για την έρευνα. Το Υπουργείο Εμπορίου του μάλιστα τον έχει προλάβει, γιατί έδωσε 2 δις σε 7 διαφορετικές εταιρείες για να προχωρήσουν την έρευνα με ταχύτητα φωτός, έτσι.
0: Ναι.
2: Ταυτόχρονα όμως, επειδή αυτοί οι υπολογιστές θα είναι πάρα πολύ δυνατοί, θα μπορούν να σπάνε και όλοι με την ασφάλεια. θα μπορούν να διεισδύουν σε όλα τα συστήματα. Από το password που έχεις εσύ για να μπαίνεις στο κινητό σου μέχρι τα συστήματα ασφαλείας, τα αμυντικά ας πούμε. Θα μπορούν να κάνουν τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό το δεύτερο εκτελεστικό διάταγμα προσπαθεί να προστατεύσει την Αμερική από τα ωφέλη αλλά και τους κινδύνους που θα έχει η ανάπτυξη του κβαντικού υπολογιστή.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Είναι ενδιαφέρον πάρα πολύ.
2: Είναι του μέλλοντος αυτά, έτσι, όλα. Είναι αυτά θα δουν τα παιδιά μας, προφανώς. Αν και ποτέ δεν ξέρει κανείς, με την ταχύτητα πάνε όλα, μην τα προλάβουμε κι εμείς.
0: Μάλιστα, Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι.

0: λοιπόν, στην εκπομπή μιλήσαμε αρκετά για την, για την κοπέλα που χάθηκε, την Τουρκοκύπρια, τη Σευγγιούλ Ουλουντάγ. Το ακούσαμε από δύο εξαιρετικές γυναίκες που νοιάζονται για την ενοποίηση του νησιού, ή τουλάχιστον οι απλοί πολίτες να αποκοπούν από τα μίση και από την πολιτική εκείνη που συνεχίζει να θέλει τον διαχωρισμό, περισσότερο η τουρκοκυπριακή πλευρά, και τουλάχιστον να, οι άνθρωποι που έχουν αξία και από τη μία πλευρά και από την άλλη να μπορούν να την αναδείξουν. Και κατά σύμπτωση, δεν είναι σύμπτωση μάλλον, η σκέψη της ημέρας σήμερα από την Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη. Την γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, είναι στατιστικολόγος, είναι και συγγραφέας, μένει στην Πράγα επί του παρόντος μέχρι να ανοίξει η αγαπημένη μας Αμόχωστο. Και η Βίβιαν έχει τίτλο η σκέψη της «Αυτό που δεν κατάφερε η πολιτική», και θα την ακούσετε.
1: Χθες το βράδυ, καθώς κοιτούσα το Facebook, είχα την αίσθηση ότι για λίγες ώρες η Κύπρος ξέχασε πως είναι μοιρασμένη. Δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, άνθρωποι με διαφορετικές πολιτικές απόψεις, διαφορετικές διαδρομές και διαφορετικές μνήμες, έγραφαν σχεδόν τα ίδια λόγια. Έφυγε μια μεγάλη Κύπρια, αναντικατάστατη. Δεν ήταν μια τυπική έκφραση θλίψης. Ήταν η αίσθηση ότι χάθηκε ένας άνθρωπος που ανήκε σε όλους. Η γυναίκα για την οποία μιλούσαν ήταν η τουρκοκύπρια δημοσιογράφος Σευγγιούλ Ουλουντάγ. Ίσως πολλοί στην Ελλάδα να μην γνωρίζουν το όνομά της. Στην Κύπρο όμως υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από μια δημοσιογράφος. Υπήρξε μια γυναίκα που αφιέρωσε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή της σε μια από τις πιο δύσκολες αποστολές που θα μπορούσε να αναλάβει ένας άνθρωπος. Να αναζητήσει την αλήθεια για τους αγνοούμενους και τους δολοφονημένους της Κύπρου. Για τα θύματα των δικοινοτικών συγκρούσεων του 1963-64, αλλά και της τουρκικής εισβολής του 1974. Όχι μέσα από επίσημους φακέλους και κρατικά αρχεία, αλλά μέσα από τους ίδιους τους ανθρώπους. Από εκείνους που είχαν υπάρξει μάρτυρες, που γνώριζαν και σιωπούσαν επί δεκαετίες. Πρόλαβε να τους συναντήσει όσο ακόμα ζούσαν και κατάφερε κάτι που ίσως φάνταζε αδύνατο, να τους κάνει να μιλήσουν. Στην Κύπρο, όπου η μνήμη είναι συχνά πιο βαριά από την ίδια την ιστορία, αυτό ήταν ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμά της. Δεν συγκέντρωσε μόνο πληροφορίες, κέρδισε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι της εμπιστεύονταν αλήθειες που δεν είχαν αποκαλύψει ούτε στους πιο κοντινούς τους ανθρώπους, γιατί ήξεραν ότι δεν αναζητούσε ενόχους για να δικαιώσει τη μία ή την άλλη πλευρά. Αναζητούσε τους νεκρούς για να δικαιώσει τους ζωντανούς. Δεν έψαχνε να αποδείξει ποιος είχε περισσότερο δίκιο. Έψαχνε να αποδείξει ότι καμία μάνα δεν πονά λιγότερο επειδή μιλά μια άλλη γλώσσα. Σε μια Κύπρο όπου σχεδόν τα πάντα χωρίζονται σε δικούς μας και δικούς τους, η Σευγγιούλ αφιέρωσε τη ζωή της στους ανθρώπους που δεν ανήκαν πια σε καμιά πλευρά. Στους αγνοούμενους, τους νεκρούς, στις οικογένειες που περίμεναν μια απάντηση. Για χρόνια μάθαμε να μετράμε μόνο τους δικούς μας νεκρούς. Εκείνη μας έμαθε ότι ο πόνος δεν έχει κοινότητα. Χάρη στη δική της επιμονή, δεκάδες οικογένειες, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, μπόρεσαν ύστερα από δεκαετίες να θάψουν τους ανθρώπους τους. Για όσους δεν έχουν ζήσει αυτή την αναμονή, ίσως αυτό να μοιάζει μια απλή πληροφορία. Δεν είναι. Είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια πληγή που μένει για πάντα ανοιχτή και σε έναν άνθρωπο που μπορεί επιτέλους να αφήσει λίγα λουλούδια πάνω σε ένα τάφο. Κάποτε το όνομα της προτάθηκε για το Νόμπελ Ειρήνης. Αν το είχε πάρει, θα ήταν μια δίκαιη αναγνώριση. Που δεν το πήρε, δεν άλλαζε τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι που ξεπερνούν ακόμα και τα βραβεία. Η μεγαλύτερη αναγνώριση δεν είναι ένα βραβείο. Είναι να μπορείς να κοιτάζεις πίσω και να ξέρεις ότι έκανες τον κόσμο λίγο πιο ανθρώπινο από ό,τι τον βρήκες. Το δύσκολο όμως δεν είναι να αποχαιρετήσουμε σήμερα τη Σευγγιούλ Ουλουντάγ. Το δύσκολο είναι να μην μείνει άδειος ο δρόμος που εκείνη άνοιξε. Όσο περνούν τα χρόνια, οι τελευταίοι αυτόπτες μάρτυρες φεύγουν μαζί με τις αλήθειες που κουβαλούν. Η δουλειά της Σεβγιούλ δεν ήταν μια δημοσιογραφική αποστολή που ολοκληρώθηκε. Είναι μια σκυτάλη που κάποιος πρέπει να συνεχίσει να κρατά. Γιατί όσο υπάρχουν οικογένειες που δεν ξέρουν που βρίσκονται οι άνθρωποι τους, όσο υπάρχουν ιστορίες που δεν υπόθηκαν ποτέ, όσο η αλήθεια εξακολουθεί να φοβάται τη σιωπή, το έργο τους, όσο υπάρχουν ιστορίες

0: να ξαναβρει τον καλύτερό της εαυτό. Χτες το βράδυ, για λίγες ώρες, η Κύπρος πέτυχε αυτό που δεν κατάφερε η πολιτική. Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι δεν συζητούσαν για το ποιος είχε δίκιο. Έκλαιγαν την ίδια γυναίκα. Ίσως γιατί βαθιά μέσα μας όλοι ξέρουμε ότι άνθρωποι σαν την Σευγγιούλου Λουντάχ δεν ανήκουν σε μια κοινότητα. Ανήκουν στην Κύπρο ολόκληρη. Η πολιτική μπορεί να υπογράψει μια συμφωνία. Δεν μπορεί από μόνη της να γεννήσει εμπιστοσύνη. Αυτή τη δουλειά την κάνουν οι άνθρωποι. Και η Σευγγιούλ το απέδειξε με τη ζωή της. Μακάρι να μην χρειάζεται να χάνουμε τους καλύτερούς μας για να θυμόμαστε πόσα μας ενώνουν.
1: Η Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη μας μίλησε και η Βίβιαν για την Σευγγιούλ Ουλουντάν. Να είσαστε καλά, ευχαριστούμε, θα τα ξαναπούμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης με τις ρήψεις από αέρος και τις επιγείες επιχειρήσεις να συνεχίζονται καθώς οι εστίες είναι κοντά στους οικισμούς. Έρευνες της αστυνομίας για 12χρονο παιδί που αγνοείται. Στη χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης θα παραμείνει για νοσηλεία 40χρονη γυναίκα η οποία είναι σύζυγος του νεκρού, η ισορρός του οποίου είχε βρεθεί στην καμένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα, εθελοντές, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής,

0: Γολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων για την υποδοχή των ενίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενώ σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα, πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά οδηγούν σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μια φορά να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία εξαιτίας του ισχυρού κύματος καύσωνα, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σήμερα 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρίσκονται στο κόκκινο, στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών. Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε θέματα ασφάλειας, μετανάστευσης και ενέργειας, καθώς και υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν καλό που συζήτησα σήμερα με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας και τη σημασία των σχέσεων καλής γειτονίας, αναφέρει σε ανάρτησή της το ΕΞΗ, ύπατη εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, Καγιά Κάλλας, μετά τη συνάντησή της με τον Τούρκο πρόεδρο στην Άγκυρα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, βόρεια άνεμοι μείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Αίθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Earth News Radio 105,8. Τι μας ξημερώνει και νεφέλη λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σήμερα, Τρίτη 30 του μηνός. Ακούτε News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φελή Λιερού.

0: είναι σήμερα Τρίτη λοιπόν, 30 του μηνός, και μπορεί να έτσι αποχαιρετάμε τον Ιούνιο, αλλά δεν έχουμε ευχάριστη διάθεση εξαιτίας της φωτιάς στο Ρεοκαστρό Θεσσαλονίκης. Αγνοείται το παιδί του άνδρα που βρέθηκε νεκρός και της γυναίκας που σώθηκε με εγκάβματα. Πάμε στον Φέδωνα το Μοσογλού να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νεφέλη. Δεν ξέρω αν πρέπει να ξεκινήσουμε από τα καλά ή από τα άσχημα.
0: Αχ, ξεκίνα από τα άσχημα να δούμε.
1: Να ξεκινήσουμε να τελειώνουμε με αυτά, για να τελειώνουν τα άσχημα. Δυστυχώς έχουμε έναν νεκρό. Πρόκειται για έναν άνδρα ο οποίος κατοικούσε έξω από το νοικισμό της Ελιτίας. Στην δασική έκταση είχε εκεί ένα σπίτι, το οποίο δεν ήταν παράδειγμα, ήταν ένα καλό διατηρημένο σπίτι. Δυστυχώς ξέσπασε η φωτιά και κατά την επιχείρηση της κατάσβεσης τον εντόπισαν απανθρακωμένο οι άνδρες της πυροσβεστικής. Από εκεί και πέρα, μια εγκαυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτου, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες μας είναι καλά στην υγεία της, ενώ υπάρχει η αναφορά για ένα αγνοούμενο αγόρι 12 ετών. Πιθανότατα μιλάμε για τον γιο του άνδρα που έχασε τη ζωή του. Αυτή τη στιγμή δεν έχει διαπιστωθεί αν πράγματι αγνοείται ή όχι. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες από την πυροσβεστική υπηρεσία και από την αστυνομία. Αυτή τη στιγμή έχουν πάει εκεί όλοι στο σπίτι εκείνο, έχει σβήσει φωτιά όπως μας είπαν, και γίνεται αυτή τη στιγμή η έρευνα τόσο εντός του σπιτιού όσο και γύρω από αυτό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάπου εκεί το παιδί.
0: Είναι μικρό παιδί, γνωρίζουμε την είναι
1: 12 ετών, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε είναι 12 ετών. Δεν είναι πολύ μικρό, δηλαδή μπορεί να έχει μια αυτονομία και ανεξαρτησία.
0: Να πάει κάπου.
1: Ακριβώς. Και ελπίζουμε κάτι τέτοιο να έχει συμβεί στην περίπτωση αυτή που μιλάμε. Ελπίζουμε και τις επόμενες ώρες να έχουμε και να μεταφέρουμε και θετικές ειδήσεις. Τώρα, όσον αφορά την πυρκαγιά αυτή, είμαστε πολύ καλύτερα.
0: Ευτυχώς.
1: Από ότι ήμασταν το απόγευμα και τις μεταμεσημεριανές ώρες. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι βοήθησαν πάρα πολύ οι ρήψεις από αέρος. 10 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα συνέδραμα, προκειμένου να έχουμε μια πολύ γρήγορη σχετικά με βάση την έκταση που πήρε η φωτιά, οριοθέτηση αυτής. Ήταν πολύ μεγάλη και η συνδρομή της πυροσβεστικής και η συνδρομή των εθελοντών και όλων των υπόλοιπων ομάδων. Να σας πω ότι παρότι είχε σεδείς το 112, αρχικά προειδοποιητικά και εν συνεχεία προτρέποντας τους κατοίκους να μεταφερθούν όλοι μαζικά στο γήπεδο του χωριού, κανένας δεν το έκανε. Είτε κάθισαν στα σπίτια τους, βέβαια με κίνδυνο τη ζωή τους, καθώς προτίμησαν να σώσουν τις περιουσίες τους, να ρίξουν νερό στις αυλές των σπιτιών τους, είτε ιδίως τα νεότερα ηλικιακά άτομα ήταν αυτά που επιχείρησαν να μπουν στο πεδίο της φωτιάς και να την κατασβέσουν, και εκείνοι με ό,τι μέσα διέθεταν. Είδαμε κάποιους με φτιάρια, κάποιους με κλαδιά, με οτιδήποτε άλλο. Ο καθένας έκανε την δική του δουλειά ουσιαστικά για να περιοριστεί αυτή η φωτιά. Ωστόσο, να πούμε ότι μπορεί να έχουμε προχωρήσει αρκετά στην κατάσβεση, ωστόσο παρατηρούμε μικρές αναζωπηρώσεις. Βλέπουμε κάποια καντιλάκια τα οποία αυτή τη στιγμή καίνε στο δάσος. Καταλαβαίνω ότι δεν θα τελειώσουμε πιθανότατα απόψε με αυτήν την πυρκαγιά, και γι' αυτό το λόγο θα παραμείνουν εδώ και οι πυροσβέστες και οι κάτοικοι όλοι ολονυχτείς, ελπίζοντας ότι και αύριο το πρωί που θα σηκωθούν εκ νέου τα εναέρια μέσα, τα οποία πριν από περίπου 5 λεπτά σταμάτησαν τις διελεύσεις τους, θα έχουμε το τέλος αυτής της άσχημης αυτής ημέρας που διανύσαμε σήμερα μετά το μεσημέρι, όταν εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά στο Δερβαίνι αρχικά και επεκτάθηκε μέχρι τον νοικισμό της Λιτής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί πάρα πολύ σύντομα το 12χρονο παιδάκι. Το παιδάκι, τέλος πάντων, είναι δεν ξέρω, η ευχή με την οποία θα κλείσουμε. Και φυσικά επικοινωνούμε αν έχουμε οτιδήποτε νεότερο. Μακάρι να είναι κάτι ευχάριστο. Να τελειώσει τουλάχιστον αυτή η αγωνία. Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, και εμείς αυτό ελπίζουμε ούτως ή άλλως. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να μεταφέρουμε σε λίγη ώρα κάποια θετική είδηση και όσον αφορά την κατάσβεση της πυρκαγιάς και όσον αφορά τις αναζητήσεις αυτή τη στιγμή που γίνονται για το 12χρονο αγόρι.
0: Ναι. Καληνύχτα, ευχαριστούμε και μιλάμε αν είναι. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε για τους ακροατές που τέλος πάντων τώρα ήρθαν στην παρέα μας ότι δυστυχώς ακόμα αγνοείται ένα παιδί στη φωτιά στο Ρεοκαστρό. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αγωνιώδεις οι έρευνες. υπάρχει ένας νεκρός, υπάρχει μια τραυματισμένη γυναίκα. Τα πράγματα ευτυχώς είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με την φωτιά. Στην περιοχή επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες, 115, τρεις ομάδες, δασοκομάντος, πολλά οχήματα, πάρα πολλοί εθελοντές που μας είπε και ο καλός συνάδελφος δεν έφευγαν, έμειναν για να δώσουν και αυτοί το δικό τους αγώνα. Από αέρος επιχειρούν, έτσι, αεροσκάφη, τρία ελικόπτερα. Καταλαβαίνουμε όμως ότι η ώρα προχωρά, είναι 9:24 αυτή τη στιγμή, άρα θα πέσει το σκοτάδι, άρα δυσκολεύουν τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθεί το παιδί. Κάτι θετικό επίσης είναι ότι η ένταση των ανέμων έχει μειωθεί πολύ. Ας μείνουμε σε αυτά, στην ένταση των ανέμων που έχει μειωθεί, στην εικόνα της πυρκαγιάς που βελτιώθηκε πάρα πολύ. Θυμίζω ότι η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι στο δάσος περιοχής του Δερβενίου και αμέσως εξαπλώθηκε.

και αυτό που έγινε στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Τις πολυκατοικίες είναι σοκαριστικές φωτογραφίες, οι μαρτυρίες, οι άνθρωποι που πήγαν στη δουλειά τους και γύρισαν και δεν έχουν πια σπίτι. Έχουμε 5 συλλήψεις. Που έβλεπα βίντεο πώς περιγράφουν ότι έπεσε, λέει, σαν χαρτόκουτο

0: Θέλετε να πάμε κάπου αλλού έτσι, να πάμε σε κάπως... γιατί έχουμε πέσει πάρα πολύ ψυχολογικά με τούτα και με εκείνα. Πάμε να καλησπερίσουμε λοιπόν τον κύριο Μανώλη Βορύς. Είναι κτηνίατρος από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Σύρος Κατς. Είναι η οργάνωση που ίσως διαβάσετε τις προηγούμενες μέρες, και εγώ το είδα στο διαδίκτυο, ότι παρέχει δωρεάν διαμονή και διατροφή σε εθελοντές για να φροντίζουν τις υπέροχες αδέσποτες γάτες στο νησί. Γεια σας!
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Τι κάνετε, διαβάσαμε με ενδιαφέρον ότι είχατε πάρα πολλές αιτήσεις.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Είναι ένα σχήμα το οποίο το τρέχουμε τα τελευταία 10 χρόνια στη Σύρο. Απλώς φέτος απέκτησε μια δημοσιότητα. Ουσιαστικά έχουμε από τη φροντίδα μας στις καταστάσεις αρκετά ζώα τα οποία χρειάζονται καθημερινή φροντίδα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάθε πρωί οι εθελοντές, οι άνθρωποι που πρέπει να δουλέψουν τα ζώα αυτά, πρέπει να τα καθαρίσουν, πρέπει να δουλέψουν τα φαρμακά τους, πρέπει να τα πάνε στον κτηνίατρο, πρέπει να πάνε να τα απελευθερώσουν στις αποικίες τα οποία τα πήραμε για να γίνουν στηρώσεις, πρέπει να πάνε να πιάσουν ζώα τα οποία θα πάνε για στηρώσεις. Υπάρχει δηλαδή μια εργασία γύρω από την οργάνωση η οποία αποτύχει χέρια. Και δεδομένου και επειδή χρειάζεται αρκετά χέρια, τα οποία μια οργάνωση με πενιχρά οικονομικά δεν μπορεί να τα απεξέλθει για να τα πληρώσει τα χέρια, υπάρχει το σχήμα του εφικτού εθελοντισμού, δηλαδή και του ανταποδοτικού εθελοντισμού. Προσφέρουν στους εγκαταστάσεις μας μια αξιοπρεπή διαμονή, μια διατροφή, και ζητάμε από τους ανθρώπους αυτούς να αφιερώσουν 6 ώρες την ημέρα εργασία και τον υπόλοιπο χρόνο του να τον διαθέσουν όπως θέλουν στη Σύρο. Έτσι, έτσι στο νησί έρχονται κάθε χρόνο γύρω στα 200 άτομα συνολικά, γιατί το σχήμα δεν τρέχει μόνο το καλοκαίρι, παρόλο που γίνεται δημοφιλές.
0: Είναι 12 μήνων. Είναι όλο το χρόνο.
1: Ναι. Είναι όλο το χρόνο. Και έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Μέχρι από την Ιαπωνία. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δείτε οι άποψει, γιατί κάποιοι από αυτούς εμπλέκονται σε δραστηριότητες του νησιού, τα οποία δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις γάτες. Οπότε το να φεύγεις από το σπίτι σου και να βλέπεις έναν Ιάπωνα Νοέμβριο να μαζεύει ελιές, ξέρω εγώ, στο χωριό, έχει πολύ πλάκα. Είναι και πολύ ενδιαφέρον. Γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι και πάρα πολύ ενδιαφέροντες άνθρωποι. Είναι και πολύ καλλιεργημένοι. Κάποιοι κάποια φορά είναι και αδιάφοροι, οπότε τους στέλνεις πάλι πίσω στο σπίτι τους.
0: Α, υπάρχουν και αυτοί.
1: Υπάρχει μια μίξη πολιτισμών, τέλος πάντων. Ναι, υπάρχουν και αυτοί, αλλά εντάξει, σε αυτό είμαστε πολύ αυστηροί, διότι οι άνθρωποι που θέλουμε να έρθουν να προσφέρουν, δεν θέλουμε να έρθουν να κάνουν διακοπές.
0: Προφανώς.
1: Προφανώς πρέπει, γιατί δίνουμε και παίρνουμε, είναι αυτή η σχέση. Και βέβαια πολλοί αναπτύσσουν και πάρα πολύ μεγάλη σχέση με το νησί και με εμάς, αλλά και με το νησί, επανέρχονται είτε για να θελοντήσουν πάλι, είτε για να κάνουν διακοπές, είτε έρχονται με τις οικογένειές τους. Και αναπτύσσονται έτσι σχέσεις μακροχρόνιες, που είναι πάρα πολύ ωραίες, με Αμερική, Γερμανία. Έχουμε συναντήσει ανθρώπους από πάρα πολλά μέρη, από Ινδία, από Ιαπωνία, σχεδόν όλη την Ευρώπη, έτσι το συζητάμε. Το προορισμός είναι το που έτσι, οι άνθρωποι που έρχονται είναι από την Αγγλία κυρίως, Αμερικάνοι αρκετοί, Αυστραλοί, Νιουζιλανδοί, από που να είναι, όπου θέλετε, από όλο τον πλανήτη.
0: Να ρωτήσω κάτι, η τοπική κοινότητα, όλο το χρόνο, όχι το καλοκαίρι, πώς είναι οι άνθρωποι που μένουν μόνοι μας στο νησί?
1: Οι άνθρωποι που μένουμε μόνοι μας στο νησί είμαστε φανταστικοί άνθρωποι, δεν υπάρχουν καλύτεροι.
0: Εννοείται, αλλά και πόσοι είστε?
1: Το νησί έχει αρκετή ζωή. Νομίζω γύρω στις 23.000 είμαστε μόνοι κατοικοί.
0: Πώς είναι αυτοί απέναντι στις αγατούλες, πώς είναι αυτοί απέναντι στους διάφορους?
1: Υπάρχει μία μίξη γενικά απόψεων για τις γάτες. Γενικά όμως η γάτα είναι ένα είδος το οποίο γενικά ανεβαίνει, ο κόσμος την γνωρίζει καλύτερα τελευταία χρόνια.
0: Και μάλιστα έχει γίνει και σήμα κατά τεθέν των ελληνικών νησιών και της Ελλάδας. Εντυπωσιάζει πάρα πολύ τους τουρίστες.
1: Ναι, έγινε σήμα κατά τεθέν, την κάνανε οι ξένοι, όπως συμβαίνει δυστυχώς σε αυτόν τον τόπο. Τα ωραία πράγματα τα αναδεικνύουν οι ξένοι και όχι εμείς. Αυτό είναι λίγο και λυπηρό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Το λέω πολλές φορές ευθαρσώς και το εννοώ. Νομίζω πολύ ότι κάνω πλάκα, ότι αν τα νησιά επενδύανε, και συγκεκριμένα Σύρος επενδύανε μόνο στην ευζοία των ζώων και συγκεκριμένα της γάτας, της αδέσποτης γάτας, γιατί αυτό είναι το ζώο που κυριαρχεί στο μάτι του επισκέπτη. Αν επενδύανε ακόμα και τουριστικά, ακόμα και ωφελημιστικά, αν το βλέπανε στη γάτα, δεν θα ξέρανε πώς να διαχειριστούν τους ανθρώπους που έρχονται. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι ταξιδεύουν για τις γάτες. Εμείς έχουμε αυτές τις σχέσεις με ανθρώπους που έρχονται και ξαναέρχονται, και είναι και ένας ήπιος τουρισμός, χωρίς πολλές φωνές, χωρίς πολύ μπλα μπλα, χωρίς πολύ επιβάρυνση. Επίσης, οι τοπικές αρχές πανελλαδικώς δεν δίνουν τόση σημασία σε αυτό, μην παραβλέποντας ότι ο επισκέπτης, ο οποίος έρχεται δεν βλέπει μόνο τον θάλασσα, τον ουρανό και τα, δεν βλέπει, θέλει να βλέπει και ένα πολιτισμό. Θάλασσα, ουρανό έχουμε και σε άλλα μέρη της Μεσογείου και πολύ ωραίο και εισάξιο κτλ. Αλλά νομίζω ότι τον επισκέπτη τον οποίο θα ήθελε να προσελκύσει θα πρέπει να έχει μια κουλτούρα του ώστε και να επανέρχεται αλλά και να σε διαφημίσει τον τόπο του.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Δίκιο έχετε κι εσείς και θα μπορούσαμε να το ανοίξουμε. Τέλος πάντων, άρα μένουμε στο ότι πραγματικά είναι τρομερή ανταπόκριση. Δεν είναι μια καλοκαιρινή είδηση, γιατί αυτό το πρόγραμμα τρέχει όλο το χρόνο.
1: Σωστά.
0: Ότι έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο.
1: Σωστά.
0: Έτσι, από την αγάπη τους για τις γάτες. Και φυσικά η Σύρος είναι το κερασάκι στην τούρτα. Και τι ωραία ιδέα. Πιστεύω ότι θα μπορούσαν και άλλα μέρη να το κάνουν. Δεν λέω μόνο νησιά, και άλλα μέρη.
1: Το κάνουν, απλώς εμείς πήραμε φέτος δημοσιότητα. Είναι πολύ δημοφιλές σε επισκέπτες από το εξωτερικό. Όχι, ακόμα δεν υπάρχουν πολλές αιτήσεις από την Ελλάδα.
0: Θα αλλάξει.
1: Ναι, εντάξει, γιατί για να είμαστε και απολύτως ειλικρινείς, η διαμονή προσφέρουμε είναι κάπως ασκητική. Έτσι, δεν είναι το look διαμέρισμα με την πισίνα.
0: Ναι, δεν πάει να κάνει κάποιος διακοπές πολιτείες.
1: Είναι αξιοπρεπές από το διαμέρισμα. Τα μέρη που μένουν είναι σε πολύ ωραίο μέρος το Κίνη, πολύ κοντά στη θάλασσα, το πιο χωριό Κινηνό.
0: Και διατροφή, τι διατροφή προσφέρετε?
1: Η διατροφή είναι πολύ εθνική, γιατί κάποιοι μαγειρεύουν για τους υπόλοιπους, οπότε επιλέγουν τα μενού. Εκεί έχουμε δοκιμάσει και εμείς διάφορες γεύσεις από όλο τον κόσμο.
0: Okay.
1: Γενικά, παρόλο που την οργάνωση και την διεύθυνση την έχουν ξένοι, η διατροφή κυρίως είναι ελληνική. Έτσι είναι το γνωστό Greek salad και δεν συμμαζεύεται.
0: Κύριε Βορύση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανασωπηρώθηκε η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, στον οικισμό Λυτή. Έρευνα της αστυνομίας για 12χρονο παιδί που αγνοείται στην περιοχή. Στην χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης θα παραμείνει για νοσηλεία η 40χρονη γυναίκα, η οποία είναι σύζυγος του νεκρού, ισορρός του οποίου βρέθηκε στην καμένη περιοχή. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Σχηματίστηκε δικογραφία για πολεοδομικές παραβάσεις. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου. Να τις δούμε στις τιμές στην Αγγλία, ανέφερε. Κριτική από την αντιπολίτευση. Τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο στην Βενεζουέλα, ενώ 10.571 έχουν τραυματιστεί. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Τα υπό Ισραηλινή κατοχή εδάφη του νοτιού Λιβάνου επισκέφθηκε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Διεμήνησε πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στην περιοχή όσο η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για την χώρα του. Γενικά έθριος καιρός με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Νούση, τον συνάδελφο, γιατί ξεκινήσαμε με φωτιά. Πάμε τώρα στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Το έχει παρακολουθήσει όλο σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νεφέλη, κυρίες και κύριοι.
0: Τι υπόθεση και αυτή τρομερή.
1: Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχουν αιτήματα.
0: Θαύμα, όχι θετικό.
1: Αυτό. Θαύμα το ότι δεν υπάρχουν θύματα, το ότι δεν υπήρχαν αγνοούμενοι τελικά, δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Είχαν καταφέρει όσοι ήταν μέσα να βγουν νωρί, να βγουν εν τέλει, να ενημερωθούν και να βγουν πριν τους καταπλακώσει η τετραόροφη πολυκατοικία. 7 διαμερίσματα ολόκληρη η πολυκατοικία. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι όλο αυτό ξεκίνησε από εργασίες σε διπλανό οικόπεδο για ανέγερση νέας οικοδομής, που ουσιαστικά κάτι πήγε στραβά εκεί πέρα και κατέρευσε ουσιαστικά η πολυκατοικία η τετραόροφη. Βεβαίως, μάλλον οι πληροφορίες λένε ότι όσοι ήταν στην οικοδομή είχαν αρχίσει να αντιλαμβάνονται κάτι πηγαίνει στραβά και είχαν αρχίσει να ενημερώνουν και να χτυπάνε κουδούνια στην πολυκατοικία να αρχίσουν να κατεβαίνουν. Όπως φαίνεται, αυτό ήταν και σωτήριο από τη μία, και να μην υπάρχουν θύματα. Βεβαίως οι αγνοούμενοι που υπήρχαν στην αρχή, από νωρίς διαφάνηκε ότι δεν είναι μέσα στην πολυκατοικία και ενημερωθήκαμε και όλοι ότι ήταν εκτός αυτής μετά από επικοινωνίες που είχαν με τους οικείους τους. Πάνω από 5,5 ώρες, τουλάχιστον 6 ώρες, η πρώτη ΕΜΑΚ με ειδικά τους εκπαιδευμένους σκύλους, θερμικές κάμερες από ντρόουν, κάνανε έρευνα για να εντοπίσουν πιθανό εγκλωβισμένο που δεν είχαν στις λίστες τους, ίσως από κάποιον επισκέπτη. Ευτυχώς δεν υπήρχε κάποιος εν τέλει.
0: Ναι.
1: Στις 6 ώρα ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πρώτης ΕΜΑΚ. Μία διπλανή πολυκατοικία, όμορη της πολυκατοικίας που κατέρευσε, εκενώθηκε γι' αυτό, διότι υπήρχαν φόβοι για την στατικότητά του. Έχει ανοίξει μια τεράστια τρύπα χαμηλά στη βάση της από την στιγμή που έπεσε η πολυκατοικία η τετραόροφη. Είχαν έρθει νωρίτερα και μηχανικοί με ειδικά μηχανήματα, πιθανότατα τα τοπογράφη, για να δουν εάν έχει πάρει κλίση ή να κάνουν μετρήσεις για την στατικότητα της πολυκατοικίας αυτής. Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχουν τραυματίες, δεν υπάρχουν ανθρώπινα. Αυτοί οι άνθρωποι έχασαν
0: μέσα σε μια στιγμή το σπίτι τους, τα υπάρχοντά τους, τα πάντα. Δεν ξέρουν πού πατάνε και πού βρίσκονται.
1: Και δεν προήλθηκε από φυσική καταστροφή. Αυτό είναι ακόμη ακόμη χειρότερο, το κάνει ακόμη χειρότερο. Να πω ότι αρχικά είχαν προσαχθεί 3 μηχανικοί και οι 2 ιδιοκτήτες της εταιρείας που κατασκεύαζε, 5 στο σύνολο, μετατράπηκε σε σύλληψη η προσαγωγή αυτή. Βεβαίως οι κάτοικοι, οι ένικοι δίνουν καταθέσεις για να ολοκληρωθεί αυτή η δικογραφία, και να πούμε ότι οι ένικοι που έμεναν σε αυτό το σε αυτήν την πολυκατοικία θα φιλοξενηθούν στην Λέσχη Φιλία στο Δήμο Αθηναίων.
0: Α, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ήταν ο συνάδελφος Κώστας Νούσης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Μας έχουν πέσει βαριά όλα αυτά τα θέματα.

τώρα να πούμε για τη Βενεζουέλα, γιατί έχει φτάσει ο αριθμός των νεκρών στους 1943. Τώρα αυτός είναι ο νεότερος απολογισμός. Καταλαβαίνετε ότι και αυτό θα αλλάξει. Τι να σας πω για τη Βενεζουέλα? Οργή, απόγνωση, πενιχρές δυνάμεις της χώρας παλεύουν για τον εντοπισμό συγγενών, σβήνουν οι ελπίδες. Μιλάμε τώρα για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Καταλαβαίνετε ότι είναι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες που κλαίνε και οδύρονται. Καλά, αυτοί που δεν έχουν σπίτια δεν το συζητώ, αυτοί που έχασαν τους ανθρώπους τους, αυτοί είναι. Γενικά, όπου φτωχός και μοίρα του, αυτό είναι και στη Βενεζουέλα. Τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ βιώνει μία ήττα και μία νίκη. Γιατί? Απ' τη μία ήττα είναι ότι οι Αμερικανοί πολίτες θα παραμείνουν τα παιδιά που γεννιούνται στη χώρα, δηλαδή όσοι γεννιούνται στη χώρα θα γίνονται αυτομάτως Αμερικανοί πολίτες. Άρα το ανώτατο δικαστήριο της χώρας απέρριψε ένα εκτελεστικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν από τα πρώτα που υπέγραψε, με το οποίο επιχειρούσε να στερήσει την Αμερικανική ηθαγένεια από παιδιά που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι γονείς τους δεν είναι Αμερικανοί πολίτες. Πάει αυτό, το χάσε. Όμως κάτι που, εντάξει, το επικοινωνεί ως νίκη, είναι ένα άλλο θέμα που το έχει σηκώσει πολύ ψηλά, είναι ότι το ανώτατο δικαστήριο επιτρέπει στις πολιτείες, στις διάφορες πολιτείες, να αποκλείουν τρανς αθλήτριες από το γυναικείο αθλητισμό.

σε τελείως άλλο κλίμα από τον Ντόναλντ Τραμπ η κυβέρνηση Σάντσεφ στην Ισπανία, όπου ανοίγει το δρόμο για νομιμοποίηση σχεδόν 1 εκατομμυρίου μεταναστών. Τι λέει ο Σάντσεφ? Ότι η Ισπανία χρειάζεται τη μετανάστευση, γιατί δεν μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη. Ήδη αντιμετωπίζει δημογραφική κρίση, η οποία θα γίνεται όλο και χειρότερη. Οπότε, για να διατηρήσει τη χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους, είναι αναγκαία, είναι απαραίτητη αυτή η 1 εκατομμύριο μετανάστες, η νομιμοποίησή τους.

0: Πάμε τώρα σε μία μελέτη, σε μία νέα μελέτη, η οποία υποστηρίζει ότι η εξάπλωση των smartphones μπορεί να εξηγήσει ως και το μισό της πτώσης των γεννήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2007 και μετά. Θα καλησπερίσουμε την κυρία Ιφηγένεια Κοκάλη, είναι επίκουρη καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο την κοινωνική δημογραφία και ανθρωπογεωγραφία. Είναι διευθύντρια του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Γεια σας, τι κάνετε?
1: Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Εσείς γνωρίζετε λοιπόν αυτή την νέα έρευνα, την νέα μελέτη. Εγώ πάρα πολύ γρήγορα την ανέφερα. Πώς σας βρίσκει, σύμφωνοι, διαφωνείτε, πώς το βλέπετε αυτό?
1: Λοιπόν, με βρίσκει κάθετα αντίθετη. Θα πω ότι είχα το χρόνο έτσι λίγο να τη διατρέξω, δεν την έχω διαβάσει αναλυτικά. Να πω καταρχήν από την πρώτη πρόταση του άρθρου, έτσι όπως εμφανίζεται στο CNN, στο CNN το άρθρο, εγώ πήγα στη μελέτη και την είδα, αποκλείται να φταίνουν τα κινητά για την πτώση των γεννήσεων, δηλαδή να υπάρχει σχέση αιτίου-αιτιατού. Και παρότι ο δημοσιογράφος στο άρθρο το δημοσιογραφικό του CNN που διάβασα έτσι στα δικά μας media, αναφέρει ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει αιτιώδη συνάφη, αιτιώδη σχέση, ωστόσο το άρθρο μέσα η μελέτη θεωρεί ότι υπάρχει συσχέτιση αιτίου αποτελέσματος. Αυτό να πούμε, ότι η αιτιώδη συνάφη είναι αυτή, ότι δηλαδή φταίνει τα κινητά για την πτώση των γεννήσεων. Να πω λοιπόν εξ ορισμού, εφόσον και το αντικείμενό μου είναι δημογραφία, ότι η δημογραφία έχει εξηγήσει προπολού αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή η σύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης με τη μείωση του επιθυμητού αριθμού παιδιών ανά οικογένεια είναι γνωστό εδώ και σχεδόν έναν αιώνα με τη διατύπωση της θεωρίας της δημογραφικής μετάβασης. Δηλαδή σε όλες τις χώρες του κόσμου, αλλού νωρίτερα, αλλού αργότερα, η βελτίωση του βιωτικού επίπεδου συνοδεύεται με μείωση των γεννήσεων. Τώρα να συζητάμε συγκεκριμένα για το iPhone. Εμένα μου φαίνεται οριακά και χαζομάρα, να σα πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τώρα μίλησα πολύ.
0: Όχι.
1: Και μπορεί να θέλετε να κάνετε ερωτήσεις.
0: Καθόλου. Μα σας ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον. Είχα τις ίδιες πρώτες εντυπώσεις. Λέω εντάξει, εγώ δεν είμαι ειδική. Και μου κάνει εντύπωση πώς στέκεται σε αυτό. Ένα θέμα το οποίο ξέρουμε ότι είναι και πολύ παραγωγικό. Αγνοεί τόσο. Όπως η πτώση του βιωτικού επίπεδου, η μισθή, η οικονομία.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Εδώ δεν χρειάζεται σε επιστήμονας να καταλαβαίνεις. Εδώ, ας πούμε, να το πάρεις. Εδώ, στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι είναι αυτό.
1: Το είπατε, θα σας διακόψω λίγο για να
0: βέβαια,
1: πω κάτι
0: βέβαια.
1: Ακόμα. Είπατε ότι δυστυχώς, φυσικά και δεν είναι όλοι έτσι, αλλά πολύ συχνά οι οικονομολόγοι βλέπουν εντός του πεδίου της οικονομίας μόνο τις εξηγήσεις. Ο οικονομικός παράγοντας προφανώς και παίζει ρόλο, το είπα κιόλας με τη δημογραφική μετάβαση,
0: βέβαια,
1: στην οποία έχουν περάσει όλες οι χώρες και η Ελλάδα. Ας πούμε, συζητάμε πολύ για το δημογραφικό ζήτημα της Ελλάδας, που συζητιέται πολύ. Προφανώς και παίζουν ρόλο οι οικονομικές συνθήκες στη μείωση των γεννήσεων ή τουλάχιστον στη μεγάλη καθυστέρηση της έλευσης του πρώτου παιδιού. Το δύσκολο εργασιακό πεδίο, η στεγαστική κρίση, η έλλειψη υποδομών, το βάρος της ιδιωτικής αδάπανδρειας για την υγεία και την παιδεία, όλα αυτά παίζουν ρόλο.
0: Και απουσία κοινωνικού κράτους γενικά.
1: Ακριβώς. Όμως, αυτό που γράφει το άρθρο, το δημοσιογραφικό του CNN, το λέω κατά λέξη, γιατί μέγερη στη συνέπεια είναι σχεδόν προφανής, λιγότερες προσωπικές επαφές σημαίνουν λιγότερες ερωτικές σχέσεις και κατ' επέκταση λιγότερες εγκυμοσύνες, δηλαδή λιγότερες προσωπικές επαφές, γιατί κάποιοι ψυχολόγοι βρήκαν και σωστά ότι είχε αλλάξει ο τρόπος ζωής κτλ. Αυτή η προφάνεια, δηλαδή να πάμε από την αλλαγή του τρόπου ζωής στο κινητό και να πούμε ότι αυτό ευθύνεται για την έλλειψη, για την πτώση των γεννήσεων, είναι λογικό άλμα. Και δεν λαμβάνει υπόψη του ακριβώς αυτό που είπατε και εσείς, τη διεπιστημονικότητα. Δηλαδή να ψάξουμε και σε άλλα επιστημονικά πεδία, κυρίως τις κοινωνικές επιστήμες, τις υπόλοιπες κοινωνικές επιστήμες, και όχι μόνο την οικονομική επιστήμη, τι συμβαίνει, ειδικά για ένα τέτοιο ζήτημα όπως είναι η μείωση των γεννήσεων. Προφανώς και υπάρχει, βρίσκει συσχέτιση. Ναι. Βρίσκεται συσχέτιση, δηλαδή περισσότερη χρήση κινητών, μείωση των γεννήσεων. Εντάξει, υπάρχει εκεί μια θετική συσχέτιση, αλλά το κινητό είναι ένας δείκτης. Δεν είναι η άνοδος του βιωτικού επίπεδου, η αλλαγή του τρόπου ζωής. Και επίσης θα έπρεπε να αναφέρω και κάτι άλλο που στο άρθρο του δημοσιογραφικού δεν αναφέρεται. Ας πούμε, το γεγονός ότι δεν βρήκαν συσχέτιση για τις μαύρες γυναίκες στη ΣΥΠΑ δεν θα έπρεπε να τους προβληματίσει σε σχέση με το οικονομικό επίπεδο.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Είναι γνωστό ότι οι μαύρες γυναίκες αποτελούν από τους πιο φτωχούς πληθυσμούς στη ΣΥΠΑ.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Πώς την. Όχι την αξιολογείτε, πώς προκύπτουν τέτοιες μελέτες, έρευνες, μελέτες, οι οποίες δημοσιεύονται, οι οποίες έχουν και κάποια έκθεση, ξέρω εγώ, το έφτασε στα αυτιά μας και στα μάτια μας. Τι γίνεται, γιατί φαίνονται πολύ μονόπαντες, πολύ απλουστευτικές. Πώς γίνεται και.
1: Εντάξει, να σας πω τώρα, αυτό είναι ένα θέμα πιασάρικο, να μην είμαστε και άδικοι. Ναι. Η έρευνα αυτή, έτσι όπως την έψαξα λίγο εγώ και τη βρήκα, είναι ένα working paper. Εντάξει, έχει δημοσιευθεί μένα, αλλά δεν είναι σε κάποιο έγκριτο περιοδικό. Να, νομίζω αν πήγαινε σε ένα περιοδικό...
0: Θα το είχαν απορρίψει.
1: Θα είχε υπάρξει πολύ μεγάλη κριτική και δεν θα είχε μπορέσει να δημοσιευθεί σε ένα επιστημονικό περιοδικό με αυτόν τον τρόπο, τουλάχιστον. Απ' την άλλη, να κάνω έτσι λίγο και το δικηγόρο του διαβόλου, πολύ συχνά όταν μπαίνουμε έτσι σε μοντέλα πολύ εξελιγμένα, οι οικονομολόγοι πολύ συχνά το κάνουν, τα μοντέλα όπως και τα λογισμικά, ό,τι δεδομένα να τους δώσουμε θα βγάλουν αποτελέσματα και συσχετίσεις και τα πάντα. Το θέμα είναι τι ερμηνείες κάνουμε μετά εμείς. Γι' αυτό μίλησα πριν για λογικό άλμα, ναι. Για λογικά άλματα. Θα πρέπει να δούμε, μα είναι τα κινητά, είναι δυνατόν να είναι κινητό ο λόγος, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάνατε έτσι και για την παρουσία σας, αλλά και για τον κόπο σας να διαβάσετε περισσότερο, να δείτε αυτή την έρευνα για να τη σχολιάσουμε μαζί σήμερα. Σας ευχαριστώ, κυρία Κόκαλη. Κοκάλη, συγγνώμη, να είστε καλά.
1: Ναι. Γεια σας, εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Ήταν η κυρία Ιφηγένεια Κοκάλη, επίκουρα καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο την κοινωνική δημογραφία. Πολλούς τίτλους, την ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Έφτασε και αυτή η εκπομπή στο τέλος της. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε φυσικά αύριο. Αύριο Τετάρτη, πρώτη του μηνός, που έρχεται ο Ιούλιος. Μπαίνει και ο Ιούλιος. Earth News Radio 105,8 ήταν το τι μας ξημερώνει. Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Την ευχαριστούμε πολύ. Η Μαρίλια Γεροντίδη επίσης. Τον ήχο την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Εμείς τα λέμε όπως κάθε μέρα αύριο. Ενανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 9 η ώρα. Και εσείς δεν έχετε κανένα λόγο να φύγετε από την παρέα μας εδώ, διότι ακολουθεί η δύο ώρα εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αναζωπήρωση σημειώθηκε σε μέτωπο πυρκαγιά στην περιοχή της Λιτής, στο Δήμο Ωρεοκάστρου, προκαλώντας εκ νέου κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Έρευνες της αστυνομίας για 12χρονο παιδί που αγνοείται. Στη χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης θα παραμείνει για νοσηλεία 40χρονη γυναίκα, σύζυγος του νεκρού, ισορρός το οποίο είχε βρεθεί στην καμένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος και 36 οχήματα. Σε συλλήψεις μετετράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων για την υποδοχή των ενίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενώ σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα, πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα.

0: Στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Ένα μέτρο υπήρχε το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά οδηγούν σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μια φορά να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε το Κογκρέσο να τερματίσει το δικαίωμα του εδάφους αφού το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε μία από τις βασικές προτεραιότητές του για την καταπολέμηση της μετανάστευσης. Το ανώτατο δικαστήριο διατήρησε το δικαίωμα του εδάφους, κάτι που είναι πραγματικά κακό για τη χώρα μας. Μπορούμε όμως εύκολα να το διορθώσουμε αυτό στο Κογκρέσο μέσω της νομοθετικής οδού, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε θέματα ασφάλειας, μετανάστευσης και ενέργειας, καθώς και υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν καλό που συζήτησα σήμερα με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας και τη σημασία των σχέσεων καλής γειτονίας, αναφέρει σε ανάρτησή της στο X, είπα ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, Καγιά Κάλλας, μετά την συνάντησή της με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Άγκυρα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Βόρεια άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έθριος καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο Air News. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, ο Βαγγέλης Σαρής.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής, ο Δημήτρης Φαναριώτης, κάνοντας χρήση της κανονικής καλοκαιρινής του αδείας. Αυτήν την εβδομάδα δεν θα με συντροφεύει, θα παραμείνουμε μαζί όμως εδώ μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, παρακολουθώντας όλη την επικαιρότητα και τις ειδήσεις που τρέχουν, και δυστυχώς αρκετές από αυτές σήμερα δεν είναι ευχάριστες. Θα ξεκινήσουμε αμέσως με την φωτιά που είχαμε στο Ωραιόκαστρο στην Θεσσαλονίκη, καθώς αν και από το απόγευμα άρχισε η κατάσταση να δείχνει αρκετά καλύτερη, από μαρτυρίες κατοίκων αυτό το οποίο έγινε γνωστό είναι ότι εκτός από τον ένα νεκρό άνδρα που βρέθηκε και μια γυναίκα η οποία δυστυχώς νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση, έχει μεταφερθεί με εγκάβματα, υπάρχει και ένα 12χρονο ανήλικο παιδί το οποίο και αγνοείται, και θα ήθελα άμεσα να συνδεθούμε με την καλή συνάδελφο την Λία τη Χριστάρα που βρίσκεται στην περιοχή και έχει το ρεπορτάζ. Λία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία για το 12χρονο, το 12χρονο παιδί, γιατί αγνοείται, και μάλιστα είναι παιδί της οικογένειας. Δηλαδή η μητέρα είναι αυτή που βρίσκεται στο υποκράτιο με τα εγκάβματα, η οποία ενημέρωσε ότι άφησε πίσω της, το παιδί και τον μπαμπά. Ο μπαμπάς βρέθηκε, πριν είναι σύντροφος γυναίκας, βρέθηκε νεκρός, 65χρονος, και το παιδί δεν έχει βρεθεί ακόμη. Έχει πέσει η νύχτα. Οι έρευνες, όπως καταλαβαίνετε, όταν έχει πέσει το σκοτάδι είναι δύσκολες. Ωστόσο, να σας πω ότι συνεχίζονται οι αστυνομικές αρχές, οι πυροσβέστες, εθελοντές. Είναι όλοι στο σημείο που είναι το σπίτι, εκεί δηλαδή που κάηκε. Μαθαίνουμε ότι κάηκε σχεδόν ολοσχερός. Οι έρευνες εντοπίζονται εκεί κυρίως και περιμετρικά του σπιτιού.
0: Ο άντρας εκεί βρέθηκε, Λία.
1: Ο άντρας βρέθηκε έξω από το σπίτι. Έξω από το σπίτι. Τώρα, το παιδί. Θεωρώ ότι θα είχε βρεθεί αν ήταν μέσα στο σπίτι μέχρι στιγμής, γιατί έχει γίνει η κατάσβεση και φαντάζομαι θα είχε βρεθεί. Αλλά το θέμα είναι μήπως έφυγε για να πάει κάπου να σωθεί, μήπως το πρόλαβε κάπου αλλού η φωτιά, μήπως εισέπνευσε κάτι αλλού, μήπως πήγε και είναι όντως κάπου σώ και αυλά. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καλά τα
0: σενάρια. Σενάριο στο οποίο ελπίζουμε όλοι.
1: Ελπίζουμε στο καλό το σενάριο, ότι το παιδί είναι κάπου και δεν έχει επικοινωνήσει με κάποιον. Είναι πολύ δύσκολες οι ώρες. Πάρα πολύ δύσκολες οι ώρες. Η φωτιά, εντάξει, είναι σε καλύτερη κατάσταση.
0: Μια αναζωπήρωση νωρίτερα που είχαμε αντιμετωπίστηκε και νομίζω σύντομα.
1: Ναι, πολύ γρήγορα. Ευτυχώς ήταν δίπλα σε σπίτια, γιατί ήταν και οι τελευταίες ώρες που είχαμε τα ενιαία στη διάθεσή μας, τώρα δεν πετάνε. Αλλά είναι σε καλή φάση. Η φωτιά έχει σχεδόν οριοθετηθεί. Είμαστε βέβαια υπατμών για το βράδυ, μην έχουμε κάποια άλλη αναζωπήρωση. Σε κάθε περίπτωση, πάντως είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Αλλά αυτό πραγματικά δεν το περιμέναμε. Δεν το περιμέναμε, ήταν μια πληροφορία που άρχισε να διακινείται όταν άρχισε η φωτιά να μπαίνει, δηλαδή σχεδόν να είναι δηλαδή υπό έλεγχο.
0: Λία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου και ας ελπίσουμε ότι θα επιβεβαιωθεί το καλύτερο από όλα τα σενάρια τα οποία μας περιέγραψες για το παιδάκι αυτό.
2: Η σκέψη
0: μας είναι πραγματικά εκεί και μαζί του. Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι διάχυτη λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η αγωνία και η ανησυχία που επικρατεί για την τύχη αυτού του 12χρονου παιδιού. Είναι μια σοβαρή εξέλιξη η οποία προέκυψε ξαφνικά κάποια στιγμή. Είχαμε ήδη την πολύ δυσάρεστη είδηση του εντοπισμού της ορού του άνδρα. Πρόκειται για έναν 65χρονο. Βρέθηκε εκεί έξω από το σπίτι, όπως μας είπε και η Λία Χριστάρα, από την περιοχή. Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι στο Δερβαίνι. Έφτασε έξω από τον οικισμό της Λυτής. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν μεγάλη για να την θέσει υπό έλεγχο, και τα πτυτικά μέσα επιχειρούσαν συνεχώς μέχρι να πέσει και το τελευταίο φως της ημέρας. Η φωτιά αποκάλυψε ωστόσο την τραγωδία, αφού ανακοινώθηκε από την πυροσβεστική ότι βρέθηκε ο απανθρακωμένος άνδρας στην δασική περιοχή εκεί που γυτνιάζει με τον οικισμό, ενώ και μια γυναίκα που φέρεται να επιχειρούσε να σβήσει τη φωτιά τραυματίστηκε, υπέστη κάποια εγκάβματα,
2: τόσο στο πρόσωπο όσο και στα χέρια της και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο κ. Γιάννης Αρτοπιός, ανέφερε ότι η σωρός που εντοπίστηκε ανήκει σε άνδρα που ήταν στο μεσοδιάστημα της δασικής περιοχής και του χωριού Λιτή και οι συνθήκες στην περιοχή ήταν ιδιαιτέρως δύσκολες, με την πυρκαγιά να μένεται και να κινείται και παράλληλα με την Λιτή και προς το Μελισσοχώρι. Νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία είναι ότι γύρω στις εκδηλώθηκε γύρω στις 2:30 το μεσημέρι και ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση, ωστόσο ήταν τέτοιες και οι καιρικές συνθήκες που γρήγορα εξαπλώθηκε, επεκτάθηκε στην δασική έκταση και άρχισε πλέον να απειλεί και τον οικισμό. Κατά πληροφορίες υπάρχουν στην περιοχή και κάποιες ζημιές που έχουν υποστεί οικισμοί, έτσι κάποια σπίτια έχουν υποστεί εκεί ζημιές. 115 πυροσβέστες επιχειρούν από νωρίς με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 πυροσβεστικά οχήματα και πάρα πολλοί εθελοντές και με βιντεοφόρα από την τοπική αυτοδιοίκηση, Δήμο και Περιφέρεια εκεί που συνδράμουν, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Υπήρξαν και 2 προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 προς τους κατοίκους. Το πρώτο εστάλη στις 4:20, τους ενημέρωνε για την πυρκαγιά στην περιοχή και να βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ το δεύτερο στις 5:20 τους καλούσε όσους βρίσκονταν στον οικισμό της Λιτής να απομακρυνθούν άμεσα προς το γήπεδο της περιοχής, ένα σημείο το οποίο και είναι ασφαλές προκειμένου να πάνε όλα καλά και να οδηγηθούν εκεί ασφαλείς, κυρίως άνθρωποι που ανήκουν και στις ευπαθείς ομάδες. Μπορούμε να καταλάβουμε τι συνεπάγεται για έναν οικισμό που έχει άτομα όλων των ηλικιών ξαφνικά να καλείται να εκενωθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Να πούμε τώρα ότι η φωτιά, η οποία μένονταν από νωρίς στην Κορινθία, ευτυχώς έχει οριοθετηθεί πλέον, είναι υπό έλεγχο. Μιλάμε για μια αρκετά μεγάλη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Δημήτριος του Δήμου Κορινθίων και επίσης και εκεί για την προστασία των πολιτών εκδόθηκαν μηνύματα από το 112, παρόλα αυτά οριοθετήθηκε και πλέον βρίσκεται υπό έλεγχο. Ο νους μας πλέον και η έχνια μας είναι με το 12χρονο αυτό παιδί που αγνοείται, όπως είπαμε, στην Θεσσαλονίκη, εκεί στην πυρκαγιά που χτύπησε κυρίως τον οικισμό Λιτή.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας, στο μικρόφωνο Βαγγέλης Αρής, Earth News Radio 105,8. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα και είπαμε νωρίτερα για τις φωτιές και την αγωνία που υπάρχει ακόμη για τη φωτιά αυτή που έχουμε στην Θεσσαλονίκη, στο Ωραιόκαστρο, με το 12χρονο παιδί το οποίο και αγνοείται. Είχαμε όμως και ένα άλλο ιδιαίτερως ανησυχητικό σήμερα περιστατικό, που ευτυχώς η έκβασή του δεν είχε δυσάρεστο αποτέλεσμα αναφορικά με θύματα, με ανθρώπινες απώλειες. Είχαμε λοιπόν συναγερμό που σήμανε το μεσημέρι στις αρχές μετά από την κατάρρευση μιας παλιάς τετραόροφης πολυκατοικίας επί του οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Μέσα σε λίγα λεπτά στήθηκε μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης από την πυροσβεστική υπηρεσία και την ΕΜΑΚ, με εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων. Τελικά τα 7 διαμερίσματα αποδείχθηκε ευτυχώς ότι ήταν άδεια, αφού ο ένας μετά τον άλλον οι ένικοι έδιναν σημεία ζωής.
1: Μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση.
2: Και ήρθε εδώ το παιδί να δει τι γίνεται και ξαφνικά εμείς από το διαδίκτυο είδαμε ότι έχει καταρρεύσει όλη η πολυκατοικία.
0: Μπορείτε να φανταστείτε τι πέρασαν οι άνθρωποι αυτοί. Οι πρώτες πληροφορίες λοιπόν έκαναν λόγο για 4 αγνοούμενους. Οι διασώστες της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους αλλά και πυροσβέστες πραγματοποιούσαν έρευνες στο σημείο αναζητώντας τους κάτω από τα ερείπια. Λίγα λεπτά αργότερα οι 3 από τους 4 που δηλώθηκαν ως αγνοούμενοι εντοπίστηκαν, καθώς έγινε γνωστό ότι οι συγγενείς τους ήρθαν σε επικοινωνία μαζί τους και ότι είναι κάπου αλλού και καλά. Η αγωνία κορυφώθηκε ωστόσο για μια γυναίκα την οποία καλούσαν οι δικοί της άνθρωποι στο τηλέφωνο αλλά δεν απαντούσε, εντοπίστηκε τελικώς και εκείνη βρίσκονταν υγιέστατη στο ναύπλιο. Σύμφωνα με τις αρχές, το κτίριο φαίνεται να κατέρευσε εξαιτίας πιθανότατα εργασιών που γίνονταν σε διπλανό οικόπεδο, όπου έσκαβαν τα θεμέλια για την ανέγερση εκεί μιας νέας οικοδομής. Οι αρχές, να σας πω ότι προχώρησαν σε 5 προσαγωγές, οι οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε φάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση της πολυκατοικίας. Έρευνες εντωμεταξύ πραγματοποιούνται και στην διπλανή πολυκατοικία εξαιτίας μιας τρύπας που δημιουργήθηκε στην βάση της μετά από την κατάρρευση του τετραόροφου. Δημιουργήθηκε και στην δίπλα πολυκατοικία μια τρύπα που εξετάζεται από ειδικούς, μην τυχόν και εγκυμονεί κάποιον κίνδυνο. Εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή του Γιώργου Πίκουλα μίλησε ο Λευτέρης Αβραμίδης, είναι μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος. Ο κύριος Αβραμίδης έδωσε την πιο λογική εξήγηση για το τι ακριβώς συνέβη.
3: Η πιο λογική εξήγηση είναι να γίνονταν εργασίες εξ καφές σε διπλανό οικόπεδο, να υποσκάφηκε η θεμελίωση της παρούσης της οικοδομής η οποία είχε κατέρευσε. Αυτό είναι ο λόγος, ας πούμε, που...
4: Να πειράχτηκαν τα θεμέλια δηλαδή,
3: ναι,
4: κατά κάποιο τρόπο.
3: Να πειράχτηκαν τα θεμέλια. Τέτοιου είδους καταρρεύσεις, όταν δεν υπάρχει σεισμικό φαινόμενο, μπορούν να οφείλονται σε καθίδρυση του εδάφους και απώλεια της θεμελίωσης.
0: Μάλιστα, είναι αρκετά πάντως τα ερωτηματικά. Μιλώντας εδώ στο Earth News και ο πολιτικός μηχανικός και γεωλόγος ο κύριος Κώστας Σαχμπάζης, με συγχωρείτε, εξηγεί ότι πριν από οποιαδήποτε θεμελίωση απαιτούνται γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες προκειμένου ακριβώς να διασφαλίζεται ότι η φέρουσα ικανότητα του εδάφους όσο και η προστασία των γειτονικών κτηρίων από πιθανές καθυζήσεις δεν θα πρέπει ποτέ να γίνει πραγματικότητα. Όπως επισημαίνεται, αυτό φαίνεται ότι ήταν και το κρίσιμο ζήτημα εκεί στην περίπτωση των Πετραλώνων στον αριθμό 22 της Αλκμίνης. Οι ειδικοί τονίζουν επίσης ότι σε αντίστοιχες εργασίες είναι απαραίτητα τα έργα αντιστήριξης, ιδιαίτερα όταν οι εξκαφές γίνονται σε μεγαλύτερο βάθος από τα θεμέλια γειτονικών κτηρίων. Παράλληλα, η πολυκατοικία η οποία κατέρευσε ήταν ένα παλαιό κτίριο κατασκευασμένο πριν από την εφαρμογή σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών και επιπλέον η πολύχρονη φθορά, η διάβρωση και η γύρανση των υλικών ενδέχεται να είχαν μειώσει σημαντικά την ανοχή του φέροντος αυτού οργανισμού. Για το συμβάν στα Πετράλωνα μίλησε εδώ και πάλι στο Γιώργο Πίκουλα, στο Ethnews Radio 105,8 και ο αντιδήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Ανδρέας Γραμματικογιάννης.
5: Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι γινόταν εργασίες όλο το προηγούμενο διάστημα, για αρκετά μεγάλο διάστημα, σε παρακείμενο σημείο, σε διπλανό
4: οικόπεδο,
5: το οποίο τώρα μένει να ερευνηθεί αν είχαν ληφθεί τα μέτρα ασφαλείας, αν έγιναν όλα έντεχνα και σωστά και αν αυτές οι εργασίες επηρέασαν τη στατικότητα.
4: Κάτι δεν έγινε σωστά για να γίνει τέτοια μεγάλη ιστορία.
5: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα αίτιο και ένα αιτιατό τώρα, δεν μπορεί να καταλήξουμε.
4: Μην βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα.
5: Αλλά να δούμε.
4: Δεν ήσασταν σε μαρτυρίες των ανθρώπων που ήταν στην ώρα της κατάρρευσης, πώς έγινε, αν σαν σεισμική δόνηση, ας πούμε, τι έγινε ακριβώς.
5: Ναι, νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή πιο πολύ πεθήκανε σε ένα σοκ.
0: Επιστρέψαμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, εδώ, Earth News Radio 105,8. Είμαστε στο τέλος της μέρας και θα φύγουμε από τα δύο αυτά πολύ δυσάρεστα γεγονότα που είχαμε και αναφορικά με τις πυρκαγιές, στις οποίες θα επιστρέψουμε και πάλι αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, με δεδομένο ότι, όπως είπαμε, δυστυχώς έχουμε την αναζήτηση ενός 12χρονου παιδιού, το οποίο αγνοείται εκεί στον οικισμό Λιτή, εκεί όπου φαίνεται η μητέρα και ο πατέρας του να χάθηκε και η μητέρα του να αντιμετωπίζει εγκάβματα, νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο. Μένει να δούμε και μακάρι να ακούσουμε ότι το παιδί βρέθηκε και είναι καλά. Θα πάμε στο Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο είχαμε σήμερα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης, είπε ο Πρωθυπουργός, που προανήγγειλε και νέα πτώση στις τιμές της βενζίνης, διαμηνύοντας ότι παράλληλα θα ενταθούν και οι έλεγχοι στην αγορά. Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι οι συσκέψεις του Οικονομικού Επιτελείου και με παράγοντες της αγοράς είναι συνεχείς, προκειμένου να μειωθούν οι τιμές στο ράφι. Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλη πρόκληση για το Οικονομικό Επιτελείο, επηρεάζει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών, παραμένει το κυρίαρχο ζήτημα στην καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό είναι κάτι το οποίο τονίζεται σε κάθε έρευνα που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Η αντιμετώπιση της είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες, λοιπόν, και ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι συσκέψεις του Οικονομικού Επιτελείου είναι συνεχείς για να μειωθούν οι τιμές στο ράφι. Μπορούμε να ακούσουμε τι δήλωσε στην εισήγησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ακρίβεια.
6: Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη, η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς, ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους, και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα.
0: Και μιλούμε για αυτήν την εθνική κοινωνική συμφωνία για τη μείωση τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης που επιδιώκει το Οικονομικό Επιτελείο να ισχύσει από το Σεπτέμβριο. Από αρχές Σεπτέμβρη, λοιπόν, από το φθινόπωρο, να έχουμε μειώσει σε βασικά καταναλωτικά αγαθά του καθημερινού καλαθιού κάθε νοικοκυριού, ενώ στο μεσοδιάστημα για τον μήνα Ιούλιο και το μήνα Αύγουστο υπήρξε η δέσμευση από τους φορείς της αγοράς για πάγωμα των τιμών, παρά την κατάργηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, το οποίο ανακοινώθηκε από τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, έπειτα από την σύσκεψη που είχε με τους φορείς της αγοράς. Πρέπει να ληφθούν μέτρα διαρθρωτικά, δομικού χαρακτήρα, όπως η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα στο 13%, δήλωσε μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, είναι η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, ένας από τους ανθρώπους που διαχρονικά αφουγκράζεται την αγορά και τις αγωνίες των καταναλωτών. Μίλησε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
7: Όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα λύγει ένα προσωρινό μέτρο που έχει λάβει η κυβέρνηση για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Ναι. 63 κωδικούς, 2.000 περίπου προϊόντα κλπ. Αυτό επειδή λύγει θα έπρεπε να παραταθεί ή θα έπρεπε να βρεθεί κάποια λύση. Η λύση που βρέθηκε, δεν θεωρούμε κάθε άλλο μάλιστα, ότι αντιμετωπίζει το θέμα της ακρίβειας και μπορεί να συγκρατηθούν οι τιμές, οι οποίες ήδη είναι πολύ υψηλά. Άρα καλά, η κυβέρνηση, τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τις τιμές και δεσμεύτηκαν, υποτίθεται, ότι από το Σεπτέμβρη, δεν κατανοώ αυτό γιατί, θα υπάρξει και μείωση σε ορισμένες κατηγορίες στα βασικά. Ευχολόγια είναι όλα αυτά. Εάν δεν ληφθούν μέτρα δομικά, διότι το πρόβλημα των ελληνικών αγορών, όχι μόνο των τροφίμων και άλλων αγορών, είναι διαστρωτικό. Υπάρχουν διαστρωτικές αδυναμίες στη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας. Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, οι έλεγχοι είναι ανεπαρκείς και δεν υπάρχει διαφάνεια στη διαμόρφωση τιμών.
0: Και με δεδομένο ότι η ώρα έφτασε 10:30, εμείς θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νεκρό εντοπίστηκε εντός οικίας παιδί που αγνοείται στην πυρκαγιά στην λιτή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Στην χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης θα παραμείνει για νοσηλεία η 40χρονη, η οποία είναι σύζυγος του νεκρού, ισορρός του οποίου βρέθηκε νωρίτερα στην καμένη περιοχή. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Σχηματίστηκε δικογραφία για πολυοδομικές παραβάσεις. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αγγλία, ανέφερε. Κριτική από την αντιπολίτευση. Στην Βενεζουέλα τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο και 10.571 έχουν τραυματιστεί. Συνολικά 6.461 άνθρωποι έχουν διασωθεί, ανέφερε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκες. Τα υπό η Ισραηλινή κατοχή εδάφη του Νοτιού Λιβάνου επισκέφθηκε ο Μπεντζάμιν Νετανιάχου. Διεμήνυσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στην περιοχή όσο η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για την χώρα του. Γενικά έθριος καιρός με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας και θέλω κατευθείαν να πάμε να συνεθούμε με την Λία Χριστάρα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης εκεί και στην περιοχή του οικισμού Λιτή, εκεί όπου όπως είπαμε νωρίτερα και με τη Λία τη Χριστάρα βρισκόμασταν στην αναζήτηση του 12χρονου παιδιού. Εντοπίστηκε μία σωρός, χωρίς να γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες, εντός οικίας, Λία.
1: Εντός οικίας, γιατί εκεί πήγε τώρα στην άκρη τέλειωση η έρευνα. Ωστόσο να πω ότι πριν από λίγο είχαμε την πληροφορία ότι από την τουριστική επισήμωση ότι βρέθηκε δεύτερη σωρός στο σπίτι όπου βρέθηκε ο 65χρονος. Είναι δηλαδή το σπίτι όπου διέμενε και το 12χρονο παιδί, το οποίο γνωρίζεται τις τελευταίες ώρες. Περιμένουμε να γίνει η ταυτοποίηση. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει η ταυτοποίηση, ότι είναι δηλαδή το παιδί, ή αν πρόκειται, αν και δεν υπήρχε κάποια πληροφορία για κάποιον άλλο αγνοούμενο. Είναι πολύ δύσκολες οι ώρες, πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολες οι ώρες. Εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά στο σπίτι, όπου διέμενε η οικογένεια. Η μητέρα είναι στο υποκράτιο με τα εγκάβματα και η γυναίκα είναι αυτή που ενημέρωσε ότι το παιδί μου είναι πίσω. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση, αστυνομία, εθελοντές, πάρα πολλοί άνθρωποι που μοιάζουν και ψάχνουν για να μην τι έχει συμβεί. Το σπίτι από ό,τι έχω δει δυσκεπή έπεσε, δηλαδή έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερός από την πυρκαγιά, όπως και όλο το κτήμα που βρίσκεται γύρω από το σπίτι. Τώρα εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι, δεν μπόρεσαν να φύγουν, δεν υπήρχε άλλος δρόμος διαφυγής. Κάτι έγινε εκεί και δυστυχώς έχουμε, παραλαμβάνω, τον 65χρονο. Και τη δεύτερη σωρό που όπως φαίνεται, αλλά περιμένουμε να παραλαμβάνω την ταυτοποίηση. Είναι το παιδί. Αλλά μιλάμε σε κάθε περίπτωση για μια τραγωδία, μια καταστροφική φωνική πυρκαγιά, η οποία έλαβε τέλος, θα λέγαμε, γιατί εκτροπιστηθεί. Άφησε πίσω της όμως δύο συνανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή με αυτόν τον τραγικό τρόπο.
0: Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό και προσεκτικό σου ρεπορτάζ, όπως πάντοτε. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, δεν είναι ευχάριστα, όπως φαίνεται, τα νέα. Μένει βέβαια να επιβεβαιωθεί κατά πόσον η δεύτερη σωρός, η οποία εντοπίστηκε στο σπίτι εκεί, στον οικισμό Λιτή, ανήκει στο 12χρονο παιδί, το οποίο και αγνοούταν. Μας το λέει νωρίτερα η Λία η Χριστάρα, ότι η μητέρα του, η οποία νοσηλεύεται με τραύματα και εγκάβματα στο νοσοκομείο, ενημέρωσε ότι έχει αφήσει πίσω τον άντρα και το παιδί. Ο άντρας βρέθηκε μια απανθρακωμένη σωρός, η οποία ανήκει στον 65χρονο. Αναζητούνταν από εκείνη την ώρα, μετά τις δηλώσεις της μητέρα, μετά από αυτή τη μαρτυρία της μητέρας που νοσηλεύεται, όπως είπαμε, αναζητούνταν ο 12χρονος, και πριν από λίγο, εντός της οικίας, όπως ακούσαμε και τη Λία Χριστάρα να μας λέει, βρέθηκε και μια δεύτερη σωρός στο σπίτι του νεκρού άντρα. Έτσι, είναι μια τραγική εξέλιξη εκεί στο ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Στο ίδιο σημείο είχε εντοπιστεί νωρίτερα ο άντρας. Οι έρευνες των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζονταν για τον εντοπισμό του ανήλικου παιδιού. Υπάρχουν φόβοι ότι αυτή η δεύτερη σωρός ανήκει στο παιδί το οποίο και αναζητούνταν. Κακά τα ψέματα, είναι μια ιδιαιτέρως δυσάρεστη εξέλιξη αυτή. Τώρα να επιχειρήσουμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα και θα επιστρέψουμε για ό,τι νεότερο αφορά σε αυτήν την υπόθεση που πραγματικά μας έχει συγκλονίσει. Η εξέλιξή της οριοθετήθηκε και έπεσαν επάνω στη φωτιά οι πυροσβεστικές δυνάμεις τόσο άμεσα. Κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά, ακόμη και κάποιες αναζωπηρώσεις που είχαμε ισχυρές, κατευθείαν κατάφεραν να τις αντιμετωπίσουν και αποκαλύφθηκε στη συνέχεια αυτή η τραγική εξέλιξη, αυτό το οικογενειακό κιόλας όπως εξελίσσεται δράμα. Να επιστρέψουμε και πάλι στο μέτωπο της οικονομίας, γιατί τα είπαμε για τα της ακρίβειας και των τιμών και την προσπάθεια του οικονομικού επιτελείου. Να δούμε τι γίνεται τώρα και με την αγορά των καυσίμων. Οι τιμές επιστρέφουν κοντά στα προ-κρίσης επίπεδα. Η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών μεταφέρεται σταδιακά και προς την Αγγλία, όχι απόλυτα βέβαια, το βλέπουμε αυτό ότι δεν είναι τόσο εύκολο να συμβεί. Τη διευκρίνηση ότι η πρόσφατη έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου δεν αφορά νοθεία καυσίμων αλλά αποκλίσεις στην ποσότητα που παραδίδεται στους καταναλωτές. Μιλάμε για μια έρευνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, θα την ακούσουμε αμέσως μετά, είναι πραγματικά συγκλονιστική, που μας λέει ότι ένα στα τέσσερα στην, ή ένα στα πέντε πρατήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μας κλέβουν την ώρα που βάζουμε στην αντλία βενζίνη ή πετρέλαιο ή υγραέριο. Θα έρθουμε λίγο μετά σε αυτό και στο τι απάντησε ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής, που μίλησε εδώ στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Θα πάμε όμως πρώτα να ακούσουμε στην εισαγωγική του τοποθέτηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις τιμές των καυσίμων και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι οι μειωμένες τιμές του πετρελαίου θα φανούν και στις τιμές της βενζίνης στην αντλία και προανήγγειλε παράλληλα αυστηρότατους ελέγχους από τους εποπτικούς μηχανισμούς του κράτους.
2: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Οι διαφαινόμενοι και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών ειρήνη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε και αυτήν την έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Γιατί φανταστείτε τώρα ότι πληρώνουμε τη βενζίνη τώρα αρκετά καλύτερα από ό,τι λίγες εβδομάδες πριν. Παρόλα αυτά την πληρώνουμε ακόμη ακριβά. Κι όμως δεν λαμβάνουμε και την ποσότητα, από ό,τι φαίνεται, σε ένα σημαντικό ποσοστό, την ποσότητα την οποία πληρώνουμε. Αποκλίσεις στις παραδιδόμενες ποσότητες καυσίμων προς τους καταναλωτές, λοιπόν, εμφανίζει περίπου ένα στα τέσσερα πρατήρια. Τα αποτελέσματα από την μυστική δειγματοληψία που έγινε σε ανεφοδιασμούς οχημάτων με αμόλυβδη βενζίνη είναι αποκαλυπτικά και μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Μαρίνας Δεμερτζιάν.
3: Παρά τους ελέγχους και τα λουκέτα, σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική και ένα στα πέντε στη Θεσσαλονίκη βάζουν λιγότερο καύσιμο από όσο πληρώνουμε. Αυτό προκύπτει από νέα μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που πραγματοποιήθηκε με μυστικές δειγματοληψίες σε 200 συνολικά πρατήρια.
4: Δεν έφτασε εκεί που έπρεπε και τελείωσε και γρήγορα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς.
3: Το θετικό είναι ότι σε σχέση με την περσινή μελέτη του Πολυτεχνείου η παραβατικότητα έχει μειωθεί σημαντικά, ειδικά στην Αττική όπου έχει πέσει κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.
5: Τα ποσοστά εξακολουθούν να είναι υψηλά παρά τη μείωσή τους, άρα απαιτείται η πολιτεία να συνεχίσει προς όφελος της εθνικής οικονομίας.
3: Στις περισσότερες περιπτώσεις που διαπιστώθηκε παράβαση, οι αποκλίσεις μεταξύ του πληρωμένου καυσίμου με αυτό που παραδόθηκε είναι μικρές, κάτω του 2%. Ωστόσο, διαπιστώθηκαν και πολύ μεγάλες. Στην Αττική υπήρξε πρατήριο που έβαλε 15% λιγότερα καύσιμα. Στη Θεσσαλονίκη η μέγιστη απόκληση ήταν 14%.
6: Πού να ξέρω αν αποκλέβουν, πού να ξέρω.
3: Κανονικά αυτές οι αποκλίσεις θα έπρεπε να έχουν εντοπιστεί από το νέο σύστημα εισρωών νεκρών. Ωστόσο πολλά πρατήρια λειτουργούν ακόμα την παλαιότερη εκδοχή του που έχει τρωτά σημεία. Τον τελευταίο χρόνο η ΑΔΕ έχει επιβάλει διαιτές λουκέτο σε περίπου 70 πρατήρια καυσίμων.
0: Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό της παραβατικότητας και των πειραγμένων αντλιών στα πρατήρια καυσίμων και δει μέσα σε μια τέτοια περίοδο που οι τιμές είχαν εκτοξευθεί, φανταστείτε, να πληρώνουμε πανάκριβη την βενζίνη, είχαμε φτάσει να την πληρώνουμε 2,15 το λίτρο την αμόλυβδη για παράδειγμα και να μας κλέβουν και 15% στο ζύγι που λέμε έτσι, στην ποσότητα που μπαίνει μέσα στο ρεζερβουάρ μας. 1 στα 4 και 1 στα 5 σε Αττική και Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την έρευνα αυτή, την μυστική έρευνα που πραγματοποίησε με δειγματοληψίες το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Όπως είπαμε, ο Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής, σχολιάζοντας τα ευρήματα της μελέτης, είπε ότι η έρευνα αυτή δεν αφορά νοθεία, αλλά αποκλίσεις στην ποσότητα που παραδίδεται στους καταναλωτές. Μίλησε, όπως είπαμε, στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.

Το 77% λοιπόν των πρατηρίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης δίνει παρέδιδε σωστό καύσιμο. Το 12% με μικρές αποκλίσεις, οι οποίες μικρές αποκλίσεις δικαιολογούνται, οι οποίες μπορεί να είναι και προς τα κάτω και προς τα πάνω. Λέει ο νόμος ότι και περισσότερο καύσιμο να δίνει στον καταναλωτή η αντλία. Το πρατήριο έχει τις ίδιες ακριβώς επιπτώσεις, θεωρείται ότι παρανομικά τον ίδιο τρόπο, διότι δεν μπορεί να ελέγξει την αντλία του. Η αδέρφια έχει τα εργαλεία που μπορεί και εξ αποστάσεως, διότι 24 ώρες τη μέρα ελέγχονται τα πρατήρια καυσίμων, να κάνει εκείνον τον απαραίτητο έλεγχο και να δει αν κάποιο πρατήριο είναι ύποπτο προς έλεγχο. Λοιπόν, αυτό είχε γίνει και την προηγούμενη φορά και στοχευμένα πια η ΑΔΕ. Η εξόρμηση που είχε κάνει ήταν στοχευμένη σε συγκεκριμένα πρατήρια, τα οποία σχεδόν όλα παρανομούσαν. Και να πούμε ότι 70 πρατήρια κλείσαν με απόφαση της ΑΔΕ. Και τι σημαίνει αυτό? Επί τόπου κατευθείαν καταλογίζεται ένα πρόστιμο 150.000 ευρώ και δύο χρόνια απόφαση στη Διεύθυνση Μεταφορών των περιφερειών της χώρας να παραμείνει κλειστό για δύο χρόνια. Γίνονται έλεγχοι, υπάρχουν συμβάσεις και με το Πολυτεχνείο, αλλά και με εταιρείες, όπου οι εταιρείες χοντρικής πώλησης στέλνουν συνεργεία και κάνουν έλεγχο και σε εμάς. Η αγορά η δική μας ελέγχεται πάρα πολύ.

0: Επιστροφή και πάλι κυρίες και κύριοι εδώ, Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι στο μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής. Είδαμε τα νεότερα πριν για την οικονομία, την ακρίβεια και τα μηνύματα που έστειλε κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Να δούμε τώρα και τα πολιτικά μηνύματα τα οποία εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα σημαντικά ορόσημα στην κυβερνητική ατζέντα για τους επόμενους μήνες, την επίθεση στην αντιπολίτευση, ενώ έκανε και νέα αναφορά σε κάλπες το 2027.
1: Στην ατζέντα μας τώρα σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου, αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν, και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους, δεν είναι και λίγα. Θυμίζω την 6η διαδοχική αύξηση του βασικού μισθού, την ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, ποσό το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από σήμερα. Προφανώς δεν λύνουν τα 150 ευρώ το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι όμως μια μικρή ανάσα εν όψη του καλοκαιριού για τις οικογένειες. Είναι πραγματικά άξονα πορείας προς αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες. Έκλεισαν τις τράπεζες πριν από 11 χρόνια και φόρτωσαν δισεκατομμύρια, δεκάδες δισεκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων, προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να ανακεφαλοποιηθούν, να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα. Και εδώ νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Ταλεϊράνδος για τους Βουρβόνους, δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα.
0: Μάλιστα, αυτά ήταν τα μηνύματα του Πρωθυπουργού και τα πειρά που εξαπέλυσε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέκλεισε το σενάριο πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο. Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στον Α, υπάρχουν εισηγήσεις από τη μια για την διεξαγωγή εκλογών νωρίτερα. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός, όπως είπε, έχει πάρει απόφαση να ολοκληρώσει και πάλι τον σταθερό κύκλο του.
2: Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, δεν είναι μια απάντηση τετριμένη. Ο λόγος που θέλει ο ίδιος να κάνει εκλογές το 27 είναι γιατί θέλει να εγκαθιδρύσει μία ακόμα φορά, όπως έκανε το 23, μια λογική σταθερών κύκλων, γιατί υπάρχουν εισηγήσεις και στο εσωτερικό για εκλογές νωρίτερα, δηλαδή από διάφορα στελέχη. Δεν είναι δηλαδή κάτι που τρελάθηκαν οι δημοσιογράφοι και άρχισαν να το γράφουν, έτσι, όπως σε κάθε τετραετία. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, το να έρθει ένας Πρωθυπουργός και να πει ότι φέρνω κάτι νωρίτερα για να αποφύγω κάποιες δυσκολίες. Οι δυσκολίες, εγώ να πω κάτι, έστω ότι γίνονται εκλογές, που επαναλαμβάνω.
3: Εξαχυνοποιεί εντολή για άλλα 4 χρόνια.
2: Ναι, αλλά
3: όμως
2: και πάλι οι δυσκολίες εδώ θα είναι.
0: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης τώρα, εκεί θα πάμε, που εξαπολύουν επίσης πειρά προς την κυβερνητική πλευρά ως επιτοπλίστων για τα ζητήματα της οικονομίας, της καθημερινότητας, την ακρίβεια. Την ανάγκη για πολιτική αλλαγή έβαλε στο επίκεντρο ο Νίκος Ανδουλάκης, ο οποίος περιόδευσε στην Κάρπαθο, ανέδειξε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την περιφερειακή ανάπτυξη, άκουσε τα προβλήματα εκεί κατοίκων για ελλείψεις προσωπικού, όπως του είπαν στο νοσοκομείο, για την λειψιδρία αλλά και την απουσία υποδομών, και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τις εξαγγελίες αντιμετώπισης της ακρίβειας.
4: Μετά την επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα. Και εγγυώμε ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα φέρει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό που θα βελτιώσει την καθημερινότητα όλου του ελληνικού λαού.
0: Να δούμε την κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σημειώνει ότι η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από επικοινωνιακές πολιτικές υποσχέσεων. Χρειάζεται πολιτικές που να στηρίζουν τους πολλούς και όχι τα καρτέλ και τα ισχυρά συμφέροντα. Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, να πούμε ότι περιόδευσε σήμερα στο εμπορικό κέντρο του Χαλανδρίου εκεί και την πλατεία, και επιτέθηκε τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στο ΠΑΣΟΚ.
5: κοροϊδεύουν. Διότι όταν είναι να σηκώσουν το ξερό τους, όταν υπάρχουν προτάσεις νόμου ή προτάσεις που προτείνει το ΚΚΕ για να έχουν οι εργαζόμενοι, για να έχουν οι αυταπασχολούμενοι, οι επαγγελματίες μια διέξοδο, έστω και προσωρινής ανακούφισης, όχι να επιλυθεί το ζήτημα οριστικά και τελεσίδικα τέλος πάντων όπως θέλουμε εμείς, αλλά να ανοίξει ένας δρόμος, τότε κάνουν το ψόφιο κοριό.
0: Είχαμε αντίδραση και από την πλευρά της ελληνικής λύσης, με τον Κυριάκο Βελόπουλο να είναι καυστικός.
6: Το θέμα δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Το θέμα είναι η εσχροκέρδεια. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος.
0: Και από την Νίκη, αυτό το οποίο σχολίασαν είναι ότι η κυβέρνηση αδιαφόρησε προκλητικά για τους ελέγχους στην αγορά και ανέχθηκε το πλιάτσικο σε βάρος του λαού. Σε κάθε περίπτωση, να πούμε ότι η ακρίβεια και η καθημερινότητα φαίνεται ότι βρίσκονται στο επίκεντρο των αντιπαραθέσεων, των πολιτικών αντιπαραθέσεων, αλλά και των πολιτικών αρχηγών, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει, όπως βλέπουμε, ήδη εντατικές περιοδίες τόσο στην Αττική όσο και εκτός αυτής. Τώρα να πάμε σε μια ευχάριστη είδηση, η οποία έρχεται από το πολιτικό ρεπορτάζ, προέρχεται από το πολιτικό ρεπορτάζ. Θυμόμαστε όλοι τι είχε περάσει και πόσο πραγματικά είχε σοκάρει η είδηση του προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε. Μετά λοιπόν την πρόσφατη και πολύ σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, ο κύριος Γιώργος Μιλωνάκης, μαζί με τη σύζυγό του επέστρεψαν στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύθηκε, στον Ευαγγελισμό, προκειμένου να ευχαριστήσει εκεί τους εργαζόμενους, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίοι του στάθηκαν και βέβαια χάρηκαν όλοι πολύ που τον είδαν έτσι να στέκεται στα πόδια του και ιδιαιτέρως έτσι χαρούμενος να σπέβδει κοντά τους για να τους ευχαριστήσει. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ειρήνης Κυρίτση, της συναδέλφου, ακριβώς για την επίσκεψη του αυτή.
7: Εμφανώς συγκινημένος, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης μαζί με τη σύζυγό του Τίνα Μεσαροπούλου επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο Ευαγγελισμός προκειμένου να ευχαριστήσει τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όλο το προσωπικό που στάθηκε στο πλευρό του κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, όπου προσπαθεί να ευχαριστήσει τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όλο το προσωπικό που στάθηκε στο πλευρό του κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, όπου προσφάτως είχε κλονιστεί κατάσταση της υγείας του. Να θυμίσουμε ότι ο

0: τέτοιος ασθενής, αλλά για να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιά στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Μάλιστα, ο διοικητής του νοσοκομείου ανήρτησε στη συνέχεια ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο έδειχνε τον κύριο Μιλωνάκη να περνά το κατόφλι του νοσοκομείου και τους εργαζόμενους που ήταν εκεί να τον αγκαλιάσουν και να τον χειροκροτούν.
1: Ήταν μια συγκινητική έτσι, επίσκεψη. Δύο μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου, γράφει στην ανάρτησή του ο κύριος Μιλωνάκης. Αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Και λέει ότι κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο, κερδίζονται μαζί. Η υγεία είναι το πολύτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη και σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου. Θυμίζουμε ότι από τον Ευαγγελισμό, στον οποίο άμεσα μεταφέρθηκε, ήταν στον πρωινό καφέ, αν δεν κάνω λάθος, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κύριος Μιλωνάκης, όταν αντιμετώπισε το πρόβλημα αυτό με την υγεία του. Από τον Ευαγγελισμό μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο θεραπευτήριο στην Γερμανία, από όπου και επέστρεψε σύντομα και η πορεία της υγείας του εξελίχθηκε πραγματικά σε πολύ καλό, με πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Και έφτασε πλέον σήμερα να επισκέπτεται τους θεράποντες ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, ευχαριστώντας τους. Επειδή οδεύουμε προς τις 11 και θα πρέπει να πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε ότι στις 11:45 ακριβώς, όπως κάθε μέρα στην εκπομπή μας εδώ στο τέλος της μέρας, θα συνδεθούμε με τον αθλητικό μας συντάκτη προκειμένου να μας ενημερώσει για όλα τα νεότερα από το Μουντιάλ. Earth News Radio 105,8. Επιστρέφουμε μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις στο εσωτερικό οικίας που βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό της Λιτής, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι αρχές ερευνούν αν είναι ο 12χρονος αγνοούμενος στην πυρκαγιά. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες είχαν εντοπίσει τη σωρό ενός άνδρα σε δασική περιοχή στα όρια με τον οικισμό Λιτή, σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι. Παράλληλα, πλαισίων της ίδιας οικίας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν μία γυναίκα η οποία έφερε εγκάβματα. Η τραυματίας, η οποία παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για να τη θέσουν σε πλήρη έλεγχο. Σε σύλληψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τη λέσχη Βιλίας κάτω Πετραλώνων για την υποδοχή των ενίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενώ σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα, πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται.

0: Όλα αυτά οδηγούν σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμα μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε το Κογκρέσο να τερματίσει το δικαίωμα του εδάφους, αφού το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε μία από τις βασικές προτεραιότητές του για την καταπολέμηση της μετανάστευσης. Το ανώτατο δικαστήριο διατήρησε το δικαίωμα του εδάφους, κάτι που είναι πραγματικά κακό για τη χώρα μας. Μπορούμε όμως εύκολα να το διορθώσουμε αυτό στο Κογκρέσο μέσω της νομοθετικής οδού, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε θέματα ασφάλειας, μετανάστευσης και ενέργειας, καθώς και υποψήφια προς ένταξη χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν καλό που συζήτησε σήμερα με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας και τη σημασία των σχέσεων καλής γειτονίας, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Σε ανάρτησή της στο 6, είπα ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Κάγια Κάλλας, μετά τη συνάντησή της με τον Τούρκο πρόεδρο στην Άγκυρα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Βόρεια ανεμίους 6, Μποφόρ στο Αιγαίο. Αίθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στο τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σαρή.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας. Να πούμε ότι στην ρύθμιση του ήχου βρίσκεται η Μαρίλια Γεροντίδη, η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές, άγρυπνος εδώ φρουρός να διαμορφώνει και βάσει της επικαιρότητας και των εξελίξεων που δεν ήταν ευχάριστες ακόμη και την τελευταία στιγμή τις μουσικές μας επιλογές. Μιλάμε για αυτήν την εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση που είχαμε από την φωτιά στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου εντοπίστηκε η σωρός ενός άνδρα. Η γυναίκα του οδηγήθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με εγκάβματα στην προσπάθειά της να σβήσει τη φωτιά, και είπε ότι άφησε πίσω το παιδί της 12 ετών μαζί με τον άνδρα της. Ο άντρας βρέθηκε λοιπόν απανθρακωμένος εκτός του σπιτιού, εκεί σε ένα κομμάτι δασικής έκτασης. Άρχισαν να αναζητούν οι αρχές με αγωνία το παιδί και με αγωνία για την τύχη του 12χρονου. Λίγη ώρα νωρίτερα, εντός της οικίας, εκεί όπου απ' έξω βρέθηκε ο 65χρονος άνδρας, εντοπίστηκε και μία δεύτερη σωρός. Όλα δείχνουν ότι θα μπορούσε να είναι του άτυχου παιδιού. Μένει να το δούμε, καθώς δεν έχει γίνει ακόμη ταυτοποίηση. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να συνδεθούμε με την ΕΡΤΡΙΑ. Στον αέρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Φέδωνας Τομόσογλου, μας έδωσε εδώ και στο μαγκαζίνο μας ανταπόκριση από την περιοχή για την μάχη με τις αναζωπηρώσεις που συνεχίζεται. Να ακούσουμε.
1: Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα να πούμε ότι παραμένει βέβαια το χωριό στο πόδι και θα παραμείνει στο πόδι, παρότι υπάρχει αυτή η δυσκολία μετά από αυτές τις δυσάρεστες ειδήσεις, γιατί φυσικά στόχος τους είναι να προστατεύσουν και ήδη τα σπίτια τους, να προστατεύσουν τις περιουσίες τους και φυσικά και τους εαυτούς τους κατ' επέκταση. Έκανε νωρίτερα λόγο ο Στέλιος Νικητόπουλος για την αλληλεγγύη και τη συνδρομή. Πράγματι αυτό το καταγράψαμε κι εμείς. Πολύ μεγάλη η συνδρομή από κατοίκους γύρω χωριών, από τις γύρω περιοχές δηλαδή. Όλοι ήρθαν εδώ για να βοηθήσουν, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, να κάνουν το οτιδήποτε, έστω και κάτι μικρό, για να μην κινδυνεύσει κανένας παραπάνω. Αυτά.
2: Είναι πολύ σημαντική.
0: Αυτή ήταν η ανταπόκριση από τον Φέδωνα Τομόσογλου στην Σύνθια Σάπικα, στην ΕΡΤΡΙΑ, που είναι σε συνεχή επικοινωνία και σύνδεση, σε συνεχή συνδέσεις με την περιοχή η οποία έχει πληγεί από νωρίς, όπως είπαμε. Φαίνεται ότι η φωτιά είναι αρκετά καλύτερη η εικόνα στην δασική πυρκαγιά. Έφτασε έξω από τον οικισμό της Λιτής. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν ιδιαιτέρως μεγάλη, ώστε να τη θέσει υπό έλεγχο, καθώς τα πτυτικά μέσα θα σταματούσαν να πετούν βέβαια μόλις έπεφτε το φως της μέρας. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες ωστόσο, είχαμε και δύο απανωτά μηνύματα από τον αριθμό 112. Το πρώτο προειδοποιούσε για την πυρκαγιά και την επικινδυνότητά της, προκειμένου να μείνουν σε επαγρύπνηση οι κάτοικοι, και το δεύτερο πλέον τους καλούσε να απομακρυνθούν από τον οικισμό της Λιτής όσοι βρίσκονταν εκεί. Στις 5 παρά 20 στάλει το μήνυμα αυτό το δεύτερο από το 112, μια ώρα μετά το πρώτο που τους καλούσε σε επαγρύπνηση. Στις 5 παρά 20 λοιπόν, όσοι βρίσκονται στο οικισμό της Λιτής να απομακρυνθούν άμεσα προς το γήπεδο της περιοχής. Και ενώ η εικόνα της πυρκαγιάς φαίνονταν να είναι ελέγξιμη, άρχισαν να έρχονται οι πληροφορίες και σε εμάς για το δυσάρεστο αυτό περιστατικό της ανέβρεσης της σωρού του άνδρα, της γυναίκας που τραυματίστηκε εν συνεχεία, που φέρει εγκάβματα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, και στη συνέχεια η ανέβρεση της δεύτερης σωρού, με τους φόβους δυστυχώς να πηγαίνουν το μυαλό στο ότι μπορεί να αφορά στο 12χρονο παιδί. Ακόμη όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί. Θα αλλάξουμε όμως θέμα, κυρίες και κύριοι, επιστρέφοντας στην πολιτική επικαιρότητα, την άρση ασυλίας, να πούμε, της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής. Το αίτημα της άρσης αφορούσε σε τρεις δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο από τους 236 βουλευτές που συμμετείχαν στην ονομαστική ψηφοφορία υπέρ της άρσης ασυλίας. Και για τις τρεις δικογραφίες ψήφισαν οι 173, κατά τάχθηκαν 36, ενώ 27 ψήφισαν παρόν. Και οι τρεις δικογραφίες αφορούν την παρουσία της κυρίας Κωνσταντοπούλου ως συνηγόρου των οικογενειών θυμάτων στη δίκη για τα Τέμπη. Η πρώτη αφορά την αναφορά που υπέβαλε δικαστική γραμματέας της Λάρισας για αξιόπινες πράξεις περί προσωπικών δεδομένων, για παραβίαση απορρίτου προφορικής συνομιλίας, διακοπής και σοβαρής διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και της απλής συνέργειας σε απόπειρα διακεκριμένης φθοράς, πράγματος που χρησιμεύει για το κοινό όφελος, οι οποίες φέρονται να τελέστηκαν εντός του δικαστικού μεγάρου της Λάρισας τον Μάρτιο του 20 Μαρτίου. Η δεύτερη δικογραφία σχηματίστηκε έπειτα από έκθεση αστυνομικού της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λάρισας και αφορά την αξιόπινη πράξη της παράβασης περί προσωπικών δεδομένων, η οποία φέρεται να τελέστηκε σε βάρος της συγκεκριμένης αστυνομικού εντός του δικαστικού επίσης μεγάρου την ίδια ημερομηνία. Και τέλος, η τρίτη δικογραφία σχηματίστηκε και πάλι από έκθεση τριών αστυνομικών, αυτή τη φορά αναφορικά με επεισόδιο που έλαβε χώρα στην είσοδο του κτηρίου του συγκροτήματος Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας την 1η Απριλιά του 26, όπου διεξάγεται η κύρια δίκη για την υπόθεση των Τεμπών, αφορά στην αξιόπινη πράξη της παραβίασης προσωπικών δεδομένων κατά συρροή. Μιλώντας για τις υποθέσεις, η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για πολιτική δίωξη και για γελίες ψευτοδικογραφίες, ενώ κατήγγειλε ότι η αστυνομικός η οποία τη μήνυσε ήταν υποψήφια με την Νέα Δημοκρατία. Ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ανέφερε πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του αργά το βράδυ της Κυριακής, ζητώντας του να μετατεθεί η συζήτηση, παρόλο που, όπως είπε, είχε ενημερωθεί ήδη από την περασμένη Πέμπτη, και αυτό γιατί ανέβηκαν κάποια στιγμή, σε αρκετά μάλλον σημεία, οι τόνοι της συζήτησης. Και από την Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Πλεύση Ελευθερία, στην κοινοβουλευτική αυτή διαδικασία που είχαμε, να πάμε να δούμε τι γίνεται και στον ΣΥΡΙΖΑ με δημόσια ανάρτησή του στα social media. Ο Παύλος Πολάκης κάλεσε τον Σοκράτη Φάμελο να παραιτηθεί από την Προεδρία του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται αλλαγή ηγεσίας. Παράλληλα κατέθεσε μια σειρά προτάσεων για άμεσες οργανωτικές και πολιτικές πρωτοβουλίες, τις οποίες θεωρεί απαραίτητες για την ανασυγκρότηση και την επόμενη μέρα του κόμματος. Θυμίζουμε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορούμε να έχουμε αντιπαραθετικό απέναντί του ψηφοδέλτιο. Ήταν η απόφαση και αυτό το οποίο η πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή ψήφισε. Παρ' όλα αυτά υπήρχε και η εσωκομματική αντιπολίτευση, η οποία αντιτίθεται στην απόφαση αυτή, και η αντίθεση έγινε ακόμη ισχυρότερη μετά από το κλείσιμο που είχαμε στην πόρτα από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού για το κόμμα Ελλάς, ξεκαθαρίζοντας ότι όποιος θέλει μπορεί να πάει, αλλά χωρίς προαπαιτούμενα και χωρίς κρατημένες καρέκλες. Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου και της περί αυτών ηγετικής ομάδας σχετικά με συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την ανεφόρον στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς, θα πρέπει άμεσα, λέει ο κύριος Πολάκης, να γίνουν τα εξής: άμεση επάνωδός μου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θυμίζουμε ότι έχει διαγραφεί από τον κύριο Φάμελο ο κύριος Πολάκης. Άμεση παραίτηση του Προέδρου Φάμελου και εκλογή νέου Προέδρου. Διαδικασία στην οποία εννοείται, λέει, ότι θα είμαι παρόν, και άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσουμε σε συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής, συγκρότηση επιτροπής προγράμματος που θα δουλέψει στη βάση του προγράμματος των 6 πυλώνων και των 10 και μία προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ για προοδευτική διακυβέρνηση, και άμεση κίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν να πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετόπου, μπορούμε να ακούσουμε τι δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Πολάκης στην τηλεόραση του Open.
3: Η μόνη αξιοπρεπή λύση για τον Σοκράτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει και να αφήσει να οδηγήσουμε αυτοί που θέλουμε να και οδηγήσετε. Μπορούμε.
4: Δηλώνετε παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Δήλωσα ποτέ απόν.

0: Στο τέλος της μέρας επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο μικρόφωνο Βαγγέλης Σαρής, Ed News Radio 105,8, πάντοτε είσαστε συντονισμένοι. Θα προχωρήσουμε τώρα να δούμε το σαφέστατο μήνυμα προς την Τουρκία, που εστάλει ότι το πραγματικό της συμφέρον περνά μέσα από την συνεργασία και το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και όχι από τις απειλές. Το μήνυμα αυτό έστειλαν από κοινού από το βήμα της Βουλής σήμερα η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής, η κυρία Ανίτα Δημητρίου, η οποία υπογράμμισε για ακόμη μία φορά την ανάγκη βιώσιμης λύσης του Κυπριακού με αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και εκείνος, επανέλαβε για ακόμη μία φορά την πάγια θέση για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στον άξονα των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
1: Λύση δεν νοείται χωρίς την πλήρη αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και χωρίς την κατάργηση αναχρονιστικών συστημάτων εγγύησεων. Η δίκαιη λύση του Κυπριακού δεν αποτελεί μία ευχή, αποτελεί διαρκή εθνική και ηθική υποχρέωση.
2: Και δεν θα κουραστούμε να απαιτούμε αυτό που θα ζητούσε κάθε ελεύθερος άνθρωπος. Την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, τον τερματισμό των εγγύησεων, την κατάργηση των επεμβατικών δικαιωμάτων και την αποκατάσταση της ενότητας, της κυριαρχίας και της ελευθερίας της πατρίδας μας. Ευχαριστούμε την Ελλάδα για τη σταθερή στήριξή της στο Κυπριακό.
0: Ακούσαμε την κυρία Ανίτα Δημητρίου, την πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής, η οποία μίλησε εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και την ακούσαμε να ευχαριστεί και την χώρα μας για την σταθερή στήριξη στην επίλυση του Κυπριακού. Να πούμε ότι σήμερα είναι μια ημέρα η οποία έφερε ένα σημαντικό βοήθημα. Ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος της καταβολής αυτού του έκτακτου επιδόματος στις οικογένειες με παιδιά ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Θυμίζω ότι πρόκειται για ένα βοήθημα, με συγχωρείτε, το οποίο δεν έχει περιουσιακά ή άλλα εισοδηματικά και άλλα κριτήρια. Τώρα, 33.351 άφημοι δεν έλαβαν τα χρήματα, καθώς στα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είτε δεν είχαν γνωστοποιηθεί τα IBAN του τραπεζικού λογαριασμού από τους δικαιούχους, είτε το IBAN το οποίο είχε δηλωθεί ήταν λανθασμένο, οπότε και δεν μπορούσε να ταυτοποιηθεί. Εντός λοιπόν των επόμενων ημερών οι δικαιούχοι θα λάβουν στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο ένα μήνυμα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ώστε να γνωστοποιήσουν ή να διορθώσουν τα στοιχεία τους και να εισπράξουν την συγκεκριμένη ενίσχυση. Στην τηλεφωνική γραμμή, μάλιστα στο τετραψήφιο το 1521, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους σχετικά με την καταβολή του επιδόματος, η καταβολή των επιδομάτων για τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν το 2025 και μετά θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο, μετά την ολοκλήρωση δηλαδή της υποβολής δηλώσεων για τη χρήση του 2025. Προσοχή, επειδή είπαμε ότι κάποιοι που μπορεί να μην έχουν λάβει, ενώ είναι δικαιούχοι, το συγκεκριμένο επίδομα τέκνων, 150 για ένα παιδί, 300 για δύο, 450 για τρία παιδιά και ούτω καθεξής. Να πούμε ότι προσοχή στους επιτίδιους, γιατί συνήθως τις περιόδους όπου αναμένουμε όλοι κάποια ενημερωτικά από την Ανεξάρτητη, από τη Φορολογική Διοίκηση, από το Οικονομικό Επιτελείο κλπ, υπάρχουν οι επιτίδιοι, οι οποίοι ενδεχομένως θα στείλουν ένα μήνυμα που θα φαίνεται αληθοφανές, αλλά στις λεπτομέρειές τους θα καταλάβουμε ότι ή πρόκειται για απάτη, και μόνο από τη στιγμή που θα αρχίσει να μας ζητάει ευαίσθητα δεδομένα μας. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση η Φορολογική Διοίκηση ή το Οικονομικό Επιτελείο, ποτέ κανείς ή η τράπεζά μας να μας ζητήσει να δώσουμε ευαίσθητα προσωπικά μας δεδομένα που μπορεί να έχουν να κάνουν με το λογαριασμό μας, μας, το PIN μας κλπ. Αυτό ξεκαθαρίζεται σε κάθε περίπτωση και το επισημαίνω με δεδομένο ότι δυστυχώς σε τέτοιες περιόδους που αναμένονται μαζικά μηνύματα στα mail μας ή επί παραδείγματι τώρα, φαίνεται ότι κάποιοι το επιτίδει, το εκμεταλλεύονται, οπότε ας είμαστε προσεκτικοί στις συναλλαγές μας και στην επικοινωνία μας αυτή. Και αλλάζοντας θέμα, είχαμε το τέλος στην δικαστική υπόθεση που αφορούσε τον μικρό άγγελο, το τρίχρονο αγοράκι το οποίο δολοφονήθηκε στην Κρήτη. Ομόφωνα ισόβια κάθερξη επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο του Ηρακλείου στην 27χρονη μητέρα και στον 44χρονο πρώην σύντροφό της για την δολοφονία του άγγελου. Το δικαστήριο απέρριψε όλα τα ελαφρυντικά, ενώ ομόφωνα αθώος κρίθηκε ο βιολογικός πατέρας του παιδιού. Μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Στέλλα Χριστοδουλίδου και να ακούσουμε τις δηλώσεις, γιατί πραγματικά ήταν συγκλονιστικό το πως η υπόθεση αυτή μας επηρέασε όλους από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή.
3: Στο άκουσμα της ενοχής των δύο κατηγορουμένων για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου, το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα.
4: Το δικαστήριο ομόφωνα σήμερα έκρινε ότι και οι δύο καταδικαστέντες, τόσο η μητέρα και ο 44χρονος πρώην σύντροφός της, ευθύνονται για το βίαιο θάνατο του μικρού άγγελου και αποφάσισε την ενοχή τους για την πράξη της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συναυτουργία.
3: Από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρημη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία, επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης και στους δύο κατηγορούμενους. Όσον αφορά τις επιμέρους πράξεις που τους αποδόθηκαν, στην 27χρονη μητέρα επιβλήθηκε επιπλέον κάθειρξη 23 ετών και 9 μηνών, ενώ στον 44χρονο πρώην σύντροφο 24 ετών και 3 μηνών. Άδικη χαρακτήρισε την απόφαση η μητέρα της κατηγορούμενης.
5: Είναι πολύ άδικο. Δεν γνωρίζει κανείς πώς μεγάλωσε αυτό το κορίτσι, αυτό το μωρό μέχρι εδώ.
3: Όσο για τη σχέση μάνας γιου, είπε.
5: Έλειωνε για εκείνον. Δεν τον έχει αφήσει ούτε ένα λεπτό μόνο του. Παντού μαζί.
3: Μετά από μια μακρά ακροαματική διαδικασία, ομόφωνα αθώος κρίθηκε και ο βιολογικός πατέρας του άγγελου.
6: Πάνω απ' όλα δικαιώθηκε η ψυχή του παιδιού μου και μετά εγώ.
7: Όσο αφορά τον εντολέα μου, ήταν μια δίκαιη απόφαση. Πλέον και δικαστικά αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή σε βίαιη συμπεριφορά απέναντι στον άγγελο.
3: Το δικαστήριο απέρριψε τον αυτοτελή ισχυρισμό της 27χρονης μητέρας περί μειωμένου καταλογισμού, καθώς και τα αιτήματα αναγνώρισης ελαφρυντικών και για τους δύο καταδικαστέντες.
0: Στις επετειακές εκδηλώσεις μνήμης στο Δοξάτο της Δράμας για την συμπλήρωση 113 χρόνων από το πρώτο ολοκαύτωμα της πόλης, παρέστη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, αποτείοντας φοροτιμή στα θύματα και αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της ιστορικής μνήμης. Να τον ακούσουμε.
8: Το Δοξάτο πριν το ολοκαύτωμά του το πρώτο, γιατί επεκολούθησε και δεύτερο το φθινόπωρο του 41, ήταν μια μενεξεδένια πολιτεία, όπως θα έλεγε ο Άγγελος Τερζάκης. Ευημερούσε ειρηνικά, με τις πολιτιστικές του δραστηριότητες, με την καπνοκαλλιέργεια, με τα ωραία του σπίτια και τους καλόγους τους δρόμους. Αυτό κατεστράφει ολοσχερός 30 Ιουνίου του 1913. Ξαναχτίστηκε το Δοξάτο. Ξανακαταστράφηκε το 1941 από τους ίδιους κατακτητές, από τους Βούλγαρους. Αλλά το πείσμα της δημιουργίας, το πείσμα της Ανάστασης, το πείσμα της ζωής έναντι του θανάτου επικράτησε.
0: Ήταν το μήνυμα, κυρίες και κύριοι, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, από το Δοξάτο της Δράμας, με αφορμή τη συμπλήρωση 113 χρόνων από το πρώτο ολοκαύτωμα της πόλης. Και εμείς πηγαίνουμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων, επιστρέφοντας αμέσως μετά στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σωρός ατόμων γνώστων στοιχείων εντοπίστηκε εντός οικίας σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό της Λυτής, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι αρχές ερευνούν αν είναι ο 12χρονος αγνοούμενος στην πυρκαγιά. Στη χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης, 40χρονη, η οποία είναι σύζυγος του νεκρού, η σωρός του οποίου βρέθηκε νωρίτερα στην καμένη περιοχή, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόρεφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Σχηματίστηκε δικογραφία για πολεοδομικές παραβάσεις. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε. Κριτική από την αντιπολίτευση. Στη Βενεζουέλα τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι έχουν βρει το θάνατο και 10.571 έχουν τραυματιστεί. Συνολικά 6.461 άνθρωποι έχουν διασωθεί, ανέφερε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροδρίγκες. Το υποϊσραηλινή κατοχή... τα υποϊσραηλινή κατοχή εδάφη του Νοτιού Λιβάνου επισκέφθηκε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Διεμήνυσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στην περιοχή όσο η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη χώρα του. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Επιστροφή και πάλι εδώ, στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Σαρής. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα και θέλω να δούμε λίγο, να ρίξουμε μια ματιά στα τελευταία νέα από το μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν δεν πρόκειται να εμπλακεί σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για επίτευξη οριστικής συμφωνίας σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου, εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις που προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Αυτό δήλωσε πριν από λίγο ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γαλιμπάφ. Επιδιώκουμε το διάλογο, αλλά παραμένουμε πάντα έτοιμοι για πόλεμο, ήταν το μήνυμά του. Παράλληλα τόνισε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να κάνει συμβιβασμούς στα κυριαρχικά του δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ, επισημένοντας ότι η δωρεάν διέλευση των πλοίων ισχύει μόνο για διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή που είχαμε του μνημονίου, όπως προβλέπει και το κείμενο του μνημονίου αυτού του συγκεκριμένου, είπε, και ανέφερε ότι μετά την άρση του ναυτικού αποκλεισμού που είχαν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες με την υπογραφή του MOU στις 17 Ιουνίου, του μνημονίου δηλαδή, το Ιράν έχει εξαγάγει περισσότερα από 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ωστόσο, υποστήριξε ότι κατά τις προηγούμενες 50 έως 60 ημέρες δεν κατάφερε να εξαχθεί ούτε ένα βαρέλι, και αυτό είναι βέβαια ένα ζήτημα που απασχολεί ιδιαιτέρως. Τα στενά του Ορμούζ, η κατάσταση, η διάδοχη ποια θα είναι, αλλά και το πυρηνικό πρόβλημα του Ιράν, μαζί βέβαια με την εμπλοκή, τις συγκρούσεις, τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, είναι τα σημεία αγκάθια τα οποία και κάνουν αυτήν την συμφωνία να πονά. Μένει να δούμε πώς θα καταλήξει, γιατί θα έχουμε, ως φαίνεται, μέσα στις επόμενες ημέρες συναντήσεις αναφορικά με την εξέλιξη των συζητήσεων σε τεχνικό επίπεδο, των τεχνικών κλιμακίων, να βάλουν κάτω όλα τα ζητήματα και να τα λύσουν στη λεπτομέρειά τους. Να πούμε τώρα ότι είχαμε και μια τελευταία δημοσκόπηση, η οποία παρουσιάστηκε σήμερα από τον Αντένα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζη Νικολάου, δίνει ένα προβάδισμα 14 ποσοστιαίων μονάδων στην εκτίμηση ψήφου στη Νέα Δημοκρατία, η οποία συγκεντρώνει στην εκτίμηση ψήφου, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 26,8%, το οποίο είναι οριακά αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελληνική και η Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 14,3%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού που ισοψηφούν στο 9,2%. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ελαφρώς ενισχυμένο από το 9,1 που ήταν, ενώ η Ελπίδα για την Δημοκρατία φαίνεται να υποχωρεί από το 9,5 που ήταν στην προηγούμενη μέτρηση. Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 6,1% έναντι 5,8% της προηγούμενης μέτρησης. Ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5,9% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 4,6%. Το Μέρα 25 είναι στο 2,4%. Η Φωνή Λογικής υποχωρεί στο 2,3% από 3,3% που ήταν. Και να πούμε ότι στην αξιολόγηση της κυβέρνησης το 44,1% των ερωτηθέτων απαντά θετικά ή μάλλον θετικά, το 64% την αξιολογεί αρνητικά ή μάλλον αρνητικά. Για την αντιπολίτευση που ασκεί το ΠΑΣΟΚ, 79,1% απαντά αρνητικά ή μάλλον αρνητικά. Έτσι, αντίστοιχη είναι η εικόνα για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ΕΛΑΣ, καθώς το 61,2% τοποθετείται αρνητικά ή μάλλον αρνητικά. Για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, 56,1% απαντά αρνητικά ή μάλλον αρνητικά. Στο ερώτημα για την καταλληλότητα του, τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, πρώτος εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30,2%, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 15,6%, ενώ στην τρίτη θέση αποτυπώνεται η Μαρία Καριστιανού με 7,8% μπροστά από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος συγκεντρώνει 5,4%. Η βασική
ανησυχία των Ελλήνων, σύμφωνα και με αυτήν την δημοσκόπηση, είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός με 73,8%, ενώ ακολουθούν οι μισθοί και οι συντάξεις με 39,4% στη δεύτερη θέση και στην τρίτη το φαινόμενο της διαφθοράς με 31,4%. Όπως είπαμε και νωρίτερα, σε κάθε τέτοιου είδους δημοσκόπηση, σε κάθε τέτοιου είδους έρευνα, αυτό το οποίο αποτυπώνεται είναι η έγνοια του κόσμου για τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας, των ανατιμήσεων, του πληθωρισμού, που δυστυχώς αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα και αποτελεί και στίχημα για το οικονομικό επιτελείο προκειμένου να το αντιμετωπίσει.

0: Στο τέλος της μέρας είσαι συντονισμένοι κυρίες και κύριοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Να δούμε τι γίνεται τώρα. Είδαμε το μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την εύθραυση αυτή η εκεχηρία που έχουμε. Να δούμε λίγο τι γίνεται και με τον άλλο τραγικό απολογισμό που έχουμε στην Βενεζουέλα μετά από τους δίδυμους σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Να δούμε τον τελευταίο απολογισμό, τα τελευταία στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία λοιπόν οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 1.943, ενώ ακόμη 10.571 έχουν τραυματιστεί, συνολικά 6.461 άνθρωποι έχουν διασωθεί, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής της χώρας. Το θέμα είναι παρόλα αυτά ότι φαίνεται ότι ο αριθμός των αγνοωμένων που δυστυχώς αναμένεται να αυξήσει ιδιαιτέρως περαιτέρω τον τραγικό αυτό απολογισμό είναι μεγάλος. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι αγνοείται η τύχη περίπου 50.000 ανθρώπων. Την ίδια ώρα τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να δίνουν μάχη, μια μάχη η οποία είναι πολύ δύσκολη και έχει να κάνει και με τον χρόνο, αναζητώντας επιζώντες 6 μέρες μετά από τον δίδυμο αυτό σεισμό και τα συντρίμμια των κτηρίων, τα οποία κρύβουν από κάτω ανθρώπινες ζωές ή έκρυβαν, γιατί όσο περνούν οι μέρες και οι ώρες και οι μέρες, δυστυχώς οι ελπίδες εξανεμίζονται για την ανέβρεση επιζώντων. Παρόλα αυτά, ακόμη και σήμερα είχαμε νέους απεγκλωβισμούς και ανθρώπους που κατάφεραν να βγουν από τα χαλάσματα ζωντανοί, και μικροί και μεγάλη. Βγήκε μέχρι ακόμη και ένα μωρό χθες 18 ημερών, θυμίζω, μέσα από τα χαλάσματα μαζί με την μητέρα του. Ο μπαμπάς τους περίμενε απ' έξω. Και προτού περάσουμε των αθλητικών εξελίξεων, να πούμε ότι ακριβότερα κατά 3 ευρώ από αύριο, 1η του μήνα, γίνονται τα πακέτα τα οποία έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και οποιαδήποτε άλλη χώρα που βρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Το ζήτημα είναι ιδιαιτέρως μεγάλο. Είναι πάρα πολλά τα πακέτα αυτού του είδους τα οποία φτάνουν και εδώ στην χώρα μας, αλλά συνολικά σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό και είναι κοινή ευρωπαϊκή η αντιμετώπιση απέναντι σε αυτό που συμβαίνει από διάφορες πλατφόρμες, μεγάλες λίγο πολύ όλοι τις γνωρίζουμε. Οι πιο δημοφιλείς είναι στην Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άργησε να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα, δήλωσε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Μάκης Σαβίδης, που υποστήριξε ότι η καθυστέρηση άνοιξε την πόρτα σε διάφορες πλατφόρμες και όχι μόνο από την Κίνα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός.
1: Ξεκινάει λοιπόν ο προσωρινός αυτός νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει την επιβολή τέλους ανακατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται σε ένα πακέτο. Δηλαδή, όπως είπατε, για 2 ίδια είδη ή για 3 ή για 4 ή για όσα είδη είναι μέσα που έχουν την ίδια κατηγορία, π.χ. μπλουζάκια, θα πληρώνεται 3 ευρώ τέλος. Παράδειγμα, εάν έχουμε 3 μπλουζάκια και 4 αξεσουάρ, θα πληρώσουμε 3 για τα μπλουζάκια και 3 για τα αξεσουάρ, σύνολο 6 ευρώ. Ανακατηγορία προϊόντος λοιπόν. Και θα ήθελα να διευκρινίσω, επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες μέρες, ότι το κόστος αυτό των 3 ευρώ, όσα 3 ευρώ τέλος πάντων χρεώνονται σε κάθε πακέτο, το εισπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση του νόμου από το 2028, στα τέλη του 2028, όπου θα έχουμε νέο τελωνιακό νόμο, όπου θα προβλέπεται η πλήρης ισονομία όσων δραστηριοποιούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα, οπότε θέλει προσοχή. Η ώρα όμως πέρασε και ξέρουμε νομίζω όλη τι ώρα έχει πάει.
2: Ώρα Μουντιάλ.
0: Δημήτρης Καϊμάς είναι εκεί απόψε μαζί μας. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Φτιάξε μας λίγο τη διάθεση, γιατί η αλήθεια είναι ότι η βαριά επικαιρότητα μας έριξε απόψε.
2: Ήταν κακή η σημερινή μέρα.
0: Σε χρειαζόμαστε περισσότερο, νομίζω, από κάθε άλλη προηγούμενη βραδιά εδώ.
2: Είναι το καλό του ποδοσφαίρου, έτσι, το αθλητισμό που μπορεί να δώσει λίγο χαρά, έτσι. Δηλαδή, ακόμη και ιστορικά να το δούμε, και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ήταν η αιτία για λίγες ώρες οι δύο εχθροί να παίξουν ποδόσφαιρο. Πάμε στα σήμερα όμως, έτσι.
0: Λοιπόν,
2: είχαμε νωρίτερα μια μεγάλη ματσάρα, ακτή ελεφαντος του Νορβηγία. 2-1 κέρδισαν οι Νορβηγοί και στο τέλος πανηγύρισαν, έτσι, με το γνωστό τους.
0: Κάνανε κουπί.
2: Το τύμπανο.
0: Ναι.
2: Και κοπηλατώντας, είναι ωραία βιντεάκια πλέον. Τα social αυτά είναι τα ωραία, που βλέπουμε είτε στη Βουλή, είτε στους δρόμους, είτε σε παιδάκι την υπηαγωγείου στην Νορβηγία, να πανηγυρίζουμε αυτόν τον τρόπο. Νομίζω και αύριο θα γίνει στη χώρα τους.
0: Ξέρεις ότι τον Δημήτρη το Φαναριώτη τον έχω στείλει να προετοιμαστεί στο κουπί. Γι' αυτό λείπει αυτήν την εβδομάδα εδώ από δίπλα μου, γιατί προετοιμάζεται στο κουπί, θα έρθει έτοιμος και θα κάνει και τα ηχητικά, όλο το σετ.
2: Είναι και δύσκολο άθλημα, έτσι, η κοπηλασία. Και γενικό, γι' αυτό λέμε τραβάμε κουπί.
0: Έτσι.
2: Με τον Χάλαντ να είναι για ένα ακόμα παιχνίδι πρωταγωνιστής
0: εκεί.
2: Χωρίς να είναι σε υψηλά επίπεδα απόδοσης. Στο τέλος, έτσι, πέτυχε τον γκολ, έτσι, και
0: έβαλε την υπογραφή του όταν χρειάστηκε.
2: Βεβαίως, έτσι ακριβώς. Τώρα έχουμε, σε λίγη ώρα από τώρα, ξεκινάει το δεύτερο παιχνίδι για απόψε. Mm-hmm. Είναι ευρωπαϊκή υπόθεση ο αγώνας, καθώς η Γαλλία υποδέχεται, επειδή είναι τυπικά γηπεδούχος, Γαλλία-Σουηδία είναι το παιχνίδι, F2 σπορ, σίγουρα έτσι είναι, έτσι κι αλλιώς, καλό παιχνίδι, η Γαλλία βέβαια είναι τα φαβόρια, αλλά στο να κάνω τα παιχνίδια τα πάντα μπορούν να γίνουν.
0: Βεβαίως, μιλάμε για την πρόκριση στους 16, έτσι.
2: Βεβαίως, όμως αν έπρεπε να διαλέξω, αλλά δυστυχώς είναι πολύ αργά, για όσους μας ακούνε, 4 η ώρα είναι Μεξικό-Εκουαδόρ. Προφεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη ματσάρα και επειδή παίζουν δύο ομάδες από τη Λατινική Αμερική, αλλά οι λαοί τους, οι χώρες τους θα το ζήσουν με το παραπάνω. Άκου τώρα, η πρόεδρος του Μεξικού έδωσε στα σχολεία αργία. Δεν θα γίνουν μαθήματα σήμερα. Έχουμε μάθημα, έτσι, είναι νότιμης χώρες που
0: έχουν
2: μάθημα. Για τον κόσμο λέω, έτσι, κανονικά μάθημα. Λοιπόν, δημόσιο. Δουλειά από το σπίτι. Α, και με υποσημείωση, εντάξει, τα απαραίτητα. Δεν να λέει, εντάξει ρε παιδιά, δεν χρειάζεται πολλά. Και μετά έδωσε οδηγία προς τον ιδιωτικό τομέα ότι παρακαλεί όπου δεν είναι απαραίτητο να μην πάνε οι εργαζόμενοι στη δουλειά τους. Οπότε καταλαβαίνετε, μια χώρα πραγματικά θα ζει σε λίγες ώρες αυτό το παιχνίδι. Είναι και στην έδρα τους, έτσι, ο αγώνας θα γίνει στο ιστορικό Αζτέκα, αλλά εκτός από αυτό, και όσοι δεν πάνε γήπεδο, είτε από τα σπίτια τους, είτε, θα ζουν, νομίζω, θα είναι πολύ ωραίο βίντεο να είναι κάποιος αύριο σε λίγες ώρες, σε κεντρικούς δρόμους στο Μεξικό. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει κόσμος, θα βλέπουν όλοι το παιχνίδι. Για λέω για λαούς, πώς βλέπουν το ποδόσφαιρο, αλλά και το Εκουαδόρ. Δεν διάβασα ότι θα γίνει κάτι παρόμοιο. Φαντάζομαι πως ναι, θα υπάρχει μοναδική κοπάνα, χωρίς καμία δόση υπερβολής.
0: Ναι.
2: Ως μπράβο για την πρόκριση, την επομένη της πρόκρισης σε αυτή φάση, είχε δοθεί γενική αργία στη χώρα.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Φαντάζομαι
2: ότι κάτι και τώρα θα δώσει. Εντάξει, παιδιά, μην παίρνετε αγωσίες, δώστε μεροκάματα στον κόσμο. Χαριτολογώ τώρα, αλλά έτσι ζουν αυτοί οι λαοί. Το ποδόσφαιρο. Και έλεγα και σε άλλες εκπομπές, να έχουμε λίγο χρόνο, βλέπω ότι στην Κορέα, που είναι τελείως διαφορετικές χώρες, η Νότια Κορέα από αυτές της Λατινικής Αμερικής, που ακόμη και εκεί το ποδόσφαιρο, πόσο μπορεί να επηρεάσει τους πάντες. Αποκλείστηκε η Νότια Κορέα από τη συνέχεια. Αδόξα, και ναι και όχι, δεν ήταν κάτι. Άντε να πήγαινε ως 32, τίποτα παραπάνω, δεν είναι μια σπουδαία ομάδα. Όμως, ο πρόεδρος της χώρας, έτσι λέω, ο πρόεδρος της χώρας έδωσε εντολή να εξεταστεί ο λόγος που αποκλείστηκε η ομάδα, να γίνει έρευνα δηλαδή γιατί αποκλείστηκε η ομάδα. Αλλά αυτό που και αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή ο πρωθυπουργός της χώρας να αναρωτιέται γιατί.
0: Όχι φαντάζομαι με εκδικητικό τρόπο, δηλαδή να βρούμε ποιοι φταίγανε και δεν πήγανε
2: δεν
0: καλά,
2: ξέρω,
0: για να τους τιμωρήσουμε.
2: Ακούω όμως τη συνέχεια, ναι. Συνέχεια, ο προπονητής της πρώην προπονητής παραιτήθηκε, έξω το σπίτι του έχει πλέον αστυνομία, απειλείται η ζωή του. Απειλεί τη ζωή του. Η αποστολή έφτασε κάποια στιγμή επίτηδες ξημερώματα για να μην έχει κόσμο στο αεροδρόμιο, όμως και κόσμο με πανό για να αποδοκιμάσει. Και είναι το περίεργο, δεν αποδοκίμασε όλη την ομάδα, αλλά ο στόχος ήταν ο προπονητής. Δεν τα κατέχω και τα κορεάτικα να πω τι ακριβώς συνέβη, αλλά μου φαίνεται πολύ περίεργο να φταίει μόνο ένα.
0: Αποτελεί ενώ
2: σήμερα στη Γερμανία.
0: Το εξυλαστήριο θύμα, έτσι.
2: Ενώ όμως σήμερα στη Γερμανία. Ο Βάπαντες, δηλαδή που εκεί είναι και μια μεγάλη χώρα που αποκλειστήκε. Δεν αποκλειστήκε η Νότια Κορέα.
0: Τα πέναλτι χθες το βράδυ, γιατί επιστρέφοντας αργά, κοιμάμαι και αργά, οπότε ήταν καλή.
2: Αποκλείστηκε μια μεγάλη δύναμη από μια μικρή χώρα, και ποδοσφαιρικά αλλά και αριθμητικά η Παραγουάη. Και έγινε χαμός, δικαίως, έτσι, γιατί είναι μια ιστορική και μεγάλη δύναμη η Γερμανία.
0: Το πιστέψανε νομίζω όμως, Δημήτρη.
2: Είναι καλά καουδίλια των Παραγών. Σας λέω πόσο βλέπουν οι λαοί τις ήττες. Σήμερα όλοι, είτε παίκτες είτε προπονητές, τα ακούσανε καλά από τον τύπο. Αλλά όλοι. Είναι κρίμα ένας ο φταίχτης. Και το βασικότερο, να απειλεί τη ζωή του, λέω, από μια χώρα που είναι χαμηλών των ώρα, παιδάκι μου, οι πολίτες. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν είναι με τόσο λάθος.
0: Στη Γερμανία, πάντως, μιας και αναφέρθηκες, να σου πω ότι έχει φάει πολύ κράξιμο και ο καγκελάριος Μέρτς. Έτσι, γιατί επιχείρησε.
2: Για μια
0: ανάρτηση, η οποία ήταν για πολλούς ατυχής. Έτσι, γιατί έκανε μια ψηλοανάλυση και είπαν καλά. Τι άλλον αγώνα έβλεπε, ας πούμε. Προσπάθησε μετά να το μαζέψει. Παρ' όλα αυτά, τον έκραξαν ιδιαιτέρως για αυτή την ανάρτηση.
2: Το δέχομαι, ότι να κάνει την κριτική λάθος και να σου την πέσουν. Αλλά λέω ο πρόεδρος, λέω στην Κορέα, να ζητάει έρευνα, αλλά το βασικότερο, να απειλεί τη ζωή ενός προπονητή, επειδή απλά δεν προκρίθηκε και δεν είχαν στόχους να το σηκώσει, δηλαδή να γίνει αυτό στην Αργεντινή, στη Βραζιλία, όχι το ότι πρέπει να γίνει. Εντάξει, λέω ότι το καταλαβαίνω.
0: Αλλά θα το νιώθαμε περισσότερο, γιατί είναι τέτοιο το πάθος τους για την μπάλα.
2: Αλλά
0: που...
2: Γι' αυτό ανέφερε και το έχω πει σε αρκετές εκπομπές το τι συμβαίνει στην Νότια Κορέα. Αυτά.
0: Μάλιστα. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας και χαιρόμαστε, γιατί αυτός ο δρόμος είναι λαμπρός, Δημήτρη.
2: Από εδώ και πέρα θα είναι πιο ωραία, γιατί θα έχει και εκπλήξει νομίζω κι άλλες.
0: Και κάθε μάτς είναι ένα δυνατό μάτς, ένα καλό μάτς που αξίζει να δει κανείς, έτσι.
2: Και να ξεκινήσω, είπα, αν επέλεγα ένα μάτς, μόνο ένα, όχι στα τρία, θα επέλεγα το Μεξικό. Ας είναι πολύ αργά.
0: Γενικότερα πάντως, αυτό το συζητάγαμε χθες και με τον Τάσο τον Επιτρόπου, δεν έχουμε συνολικά, δεν έχουμε παρατράγουδα πουθενά, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.
2: Κοίταξε, προχτές, τώρα είναι και με τις ώρες και με τη διαφορά ώρας, κάτι έγινε σε μια fan zone, δεν θυμάμαι σε ποια πόλη, ήταν πυροβολισμοί και ήταν και τραυματισμοί, αλλά σε γενικές γραμμές, στη Μουντιάλ και σε Euro, σπάνια γίνονται. Άντε να έχουμε τους Άγγλους που να είναι σε ευρωπαϊκό έδαφος, να έχουν πιο πολύ και να κάνουν υψηλό εξόδια.
0: Συνήθως
2: δεν έχουμε έτσι. Μπορεί να είναι πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί λαοί μαζί και στην ίδια πόλη, αλλά σπάνια έχουμε έκτροπα. Σπάνια. Και είναι αυτό το ωραίο, όποιος καταφέρει και ζήσει μια μεγάλη διοργάνωση παρόμοια από κοντά, ακόμη και να μην είναι φαν του ποδοσφαίρου, θα το θυμάται νομίζω και άλλο τη ζωή και εκτός γήπεδου, να μην πας στο γήπεδο.
0: Βέβαια.
2: Να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, νιώθει ότι υπάρχει μια γιορτή. Ναι.
0: Μάλιστα, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας απόψε και για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Μένει να παρακολουθήσουμε και τα επόμενα παιχνίδια για να τα χαρούμε όσο δεν πάει. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Καϊμά. Yeah. Και εμείς κυρίες και κύριοι επιστρέφουμε να πούμε ότι έχει σημάνει, διαβάζω, συναγερμό στην Καβάλα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά οχήματα, αφορά στο 464 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Καλαμίτσα της Καβάλας. Σημειώθηκε λοιπόν εκεί διαρροή σε φορτηγά πληθυντικός αναφέρεται, τα οποία στην Καλαμίτσα της Καβάλας σημειώθηκε λοιπόν εκεί διαρροή σε φορτηγά πληθυντικός αναφέρεται, τα οποία μετέφεραν στερεό μόλυβδο στο ρεύμα προς τους κήπους.

στο τέλος της μέρας φτάνει προς το τέλος της. Ήταν μια δύσκολη η απόψινή μας εκπομπή με αφορμή αυτό το περιστατικό, το τραγικό περιστατικό στη φωτιά στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Ο μπαμπάς έχασε τη ζωή του, η μαμά στο νοσοκομείο με εγκάβματα, ένα παιδί να αναζητείτε και μια σωρός να εντοπίζεται, δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί όπως είπαμε, αλλά εκφράζονται φόβοι και είναι εύλογοι ότι θα μπορούσε δυστυχώς να ανήκει και στο 12χρονο παιδί, το οποίο αγνοείται κατά δήλωση της ίδιας της μητέρας του που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Μέσα από τη συχνότητα του Ethnews Radio 105,8 στο μικρόφωνο ήταν ο Βαγγέλης Σαρής. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων αναλυτικό και από εμάς, κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις στο εσωτερικό οικίας που βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό της Λιτής στο ωραίο Καστρο Θεσσαλονίκης. Είναι η δεύτερη σωρός που εντοπίζεται μετά τη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Λιτής και ερευνάται εάν πρόκειται για τον 12χρονο αγνοούμενο στην πυρκαγιά. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες είχαν εντοπίσει τη σωρό ενός άνδρα σε δασική περιοχή στα όρια με τον οικισμό Λιτή, σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι. Παράλληλα, πλησίων της ίδιας οικίας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν μια γυναίκα η οποία έφερε εγκάβματα. Η τραυματίας, η οποία παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή, οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για να την θέσουν σε πλήρη έλεγχο. Σε εξέλιξη επιχείρηση διαχείρισης διαρροής τοξικού φορτίου μετά από τροχαίο ατύχημα με φορτηγά στο 464 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Καλαμίτσα Καβάλας στο ρεύμα προς Κήπους. Επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και η ΕΜΑΚ. Σε σύλληψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόραφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει την λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων για την υποδοχή των ενίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενώ σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα, πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία.

0: Μένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αγγλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και δίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά οδηγούν σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για μία ακόμη φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για την χώρα, παραμένοντας στην θέση του σχολιαστή, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πείρα πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμα του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Το Ιράν δεν πρόκειται να εμπλακεί σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις που προβλέπονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφει μεταξύ της Ταχεράνης και της Ουάσιγκτον, δήλωσε ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής και πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ. Επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά παραμένουμε πάντα έτοιμοι για πόλεμο, υπογράμμισε. Ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε το Κογκρέσο να τερματίσει το δικαίωμα του εδάφους, αφού το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε μία από τις βασικές προτεραιότητες του για την καταπολέμηση της μετανάστευσης. Το ανώτατο δικαστήριο διατήρησε το δικαίωμα του εδάφους, κάτι που είναι πραγματικά κακό για την χώρα μας. Μπορούμε όμως εύκολα να το διορθώσουμε αυτό στο Κογκρέσο μέσω της νομοθετικής οδού, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός, μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά, βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medeas Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου στην Καβάλα μετά από διαρροή που σημειώθηκε σε βιτιοφόρο στο 464 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στο ύψος της Καλαμίτσας στο ρεύμα προς Κήπους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο φορτηγά μετέφεραν στερεό μόλυβδο με διαρροή να καταγράφεται στο ένα, ενώ το δεύτερο παραμένει ακινητοποιημένο προληπτικά χωρίς να παρουσιάζει πρόβλημα. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας λόγω της επικινδυνότητας του φορτίου. Παράλληλα, η ελληνική αστυνομία έχει θέσει σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Σωρό ενός ατόμου αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντόπισαν πυροσβέστες στο εσωτερικό κατοικίας μέσα σε δασική έκταση στην προσπάθεια κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Λιτής στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τη δεύτερη σωρό που βρίσκεται στην περιοχή, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται από την έναρξη της φωτιάς. Νωρίτερα είχε εντοπιστεί νεκρός ένας ακόμη άνδρας σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι στα όρια του οικισμού Λιτή. Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν από το σημείο μία γυναίκα με εγκάβματα, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται. Η πυρκαγιά δεν παρουσιάζει πλέον ενεργό μέτωπο, ωστόσο ισχυρές επίγειες δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις και να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο. Συνελήφθησαν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων θα διανυκτερεύσουν οι ένοικοι της πολυκατοικίας με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα με ανάρτηση του Χαριδούκα, ο Δήμος θα παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει σύντομα στις αντλίες. Παράλληλα, τόνισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα εντατικοποιήσουν τους ελέγχους, ώστε οι τιμές στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης να ακολουθούν τη διεθνή πορεία του αργού. Από την αντιπολίτευση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι έπαψε

0: ισχύει το μοναδικό μέτρο συγκράτησης της κερδοφορίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια εικόνα εικονική της οικονομίας, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας ανέφερε πως τον πόλεμο κατά της ακρίβειας το κόστος εξακολουθούν να το πληρώνουν οι πολίτες. Το Ιράν διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για οριστική συμφωνία τερματισμού του πολέμου, εάν προηγουμένως δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του Μνημονίου Συνεννόησης που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, τόνισε ότι η χώρα του επιδιώκει τον διάλογο, αλλά παραμένει απολύτως έτοιμη για κάθε στρατιωτική εξέλιξη εφόσον απαιτηθεί. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε το Κογκρέσο να καταργήσει νομοθετικά το δικαίωμα του εδάφους για την απόκτηση αμερικανικής υπηκότητας μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που δεν δικαίωσε μία από τις βασικές μεταναστευτικές του πρωτοβουλίες. Σε ανάρτησή του στο Truth Social υποστήριξε ότι το μέτρο είναι επιζήμιο για τη χώρα και μπορεί να αλλάξει μέσω της νομοθετικής διαδικασίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφό θα πνέουν στο Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου στήθηκε απόψε στην Καβάλα μετά από διαρροή που σημειώθηκε σε βιτιοφόρο στο 464 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στο ύψος της Καλαμίτσας στο ρεύμα προς Κήπους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο φορτηγά μετέφεραν στερεό μόλυβδο με διαρροή να καταγράφεται στο ένα, ενώ στο δεύτερο παραμένει ακινητοποιημένο προληπτικά χωρίς να παρουσιάζει πρόβλημα. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας λόγω της επικινδυνότητας του φορτίου. Παράλληλα, η τροχιά έχει θέσει σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Σωρό ενός ατόμου αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντόπισαν πυροσβέστες στο εσωτερικό κατοικίας μέσα σε δασική έκταση στην προσπάθεια κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Λιτής στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τη δεύτερη σωρό που βρίσκεται στην περιοχή, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται από την έναρξη της φωτιάς. Νωρίτερα είχε εντοπιστεί νεκρός άλλος ένας άνδρας σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι στα όρια του οικισμού Λιτή. Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν από το σημείο γυναίκα με εγκάβματα, η οποία διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται. Η πυρκαγιά δεν παρουσιάζει πλέον ενεργό μέτωπο, ωστόσο ισχυρές επίγειες δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Συνελήφθησαν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολυοδομικές παραβάσεις. Στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων θα διανυκτερεύσουν οι ένοικοι της πολυκατοικίας με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα με ανάρτηση του Χάρη Δούκα, ο Δήμος θα παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει σύντομα στις αντλίες. Παράλληλα, τόνισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα εντατικοποιήσουν τους ελέγχους ώστε οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο να ακολουθούν τη διεθνή πορεία του αργού. Από την αντιπολίτευση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι έπαψε να ισχύει το μοναδικό μέτρο συγκράτησης της κερδοφορίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια εικονική εικόνα της οικονομίας. Ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας ανέφερε πως τον πόλεμο κατά της ακριβίας το κόστος εξακολουθούν να πληρώνουν οι πολίτες. Το Ιράν διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για οριστική συμφωνία τερματισμού του πολέμου, εάν προηγουμένως δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του Μνημονίου Συνεννόησης που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, τόνισε ότι η χώρα του επιδιώκει το διάλογο, αλλά παραμένει απολύτως έτοιμη για κάθε στρατιωτική.

0: και εξέλιξη εφόσον απαιτηθεί. Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε να διατηρήσει το ισχύον καθεστώς του δικαιώματος στην ηθαγένεια γεννήσεως, απορρίπτοντας το εκτελεστικό διάταγμα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προέβλεπε ότι τα παιδιά που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες από γονείς οι οποίοι βρίσκονται παράνομα ή προσωρινά στη χώρα δεν αποκτούν αυτόματα την αμερικανική υπηκότητα. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο κ. Τραμπ υποστήριξε ότι το μέτρο είναι επιζήμιο για τη χώρα και μπορεί να αλλάξει μέσω της νομοθετικής διαδικασίας στο Κογκρέσο. Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί στο μεταξύ βρίσκονται αντιμέτωποι με παρατεταμένο κύμα καύσωνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες πλήττουν το κεντρικό και ανατολικό τμήμα των ΗΠΑ και αναμένεται να διατηρηθούν έως τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε χθες στην Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζουσαν δέντρα και ραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη πιθανότατα να υπάρξουν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, καλό μήνα σε όλους, 1η του Ιούλη. Κύριος Μαυρεδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Ξημέρωμα Τετάρτης, 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το ερμόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, λέει φίλη μας η Ρούλα. Καλό μήνα σε όλους, να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μου επίσης στα παιδιά που μας ακούνε στην Καλλιθέα, και αφιερώστε, λέει, το επόμενο

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στα Σέρας. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο σε όλη τη ραδιοπαρέα, με παράσυρε το ρέμα.

0: Καλό μήνα για όλους. Καλές εκπομπές, Γιάννο, λέει η φίλη μας η Μάχη, η οποία μας ακούει στο νησί. Ελπίζω να περνάς καλά. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Η Μάχη μου γράφει εδώ και θερμά συγχαρητήρια, λέει. Φιλαράκι, πάντα χάρες και στη ζωή σου. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν για το πτυχίο. Okay. Bachelor στη δημοσιογραφία από το Napier University του Εδιμβούργου. Το Καρασκευαστικό Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Λοιπόν, για πάμε. Μου γράφει ένας φίλος ο οποίος ήταν μαζί μου στο πρόγραμμα. Πιτσιρικά, 25-27 χρονών. Καλή σταδιοδρομία. Και του λέω για σένα ίσως. Για μένα απλά να προσθέσω ένα πτυχίο στη συλλογή.
1: Ξεκίνησα.
0: Γιατί για να πούμε την αλήθεια, το μεγαλύτερο πτυχίο είναι η πείρα. Το πεζοδρόμιο που λέει και ο Στέλιος.

Λοιπόν, την καλημέρα μου στον Καπτάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Αφιερώνει, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στη Σάμο. Κύριε Γιάννη, το επόμενο για όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια. Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Για πάμε μια βόλτα σε ένα ζωντανό της Ιουλίας.

Θανάσης Ευγενικός με τη Στέλλα τη Χασκίλ. Τα νιάτα τα μπερμπάντικα θα κλείσουν την ώρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλό μήνα σε όλους. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Δελτίο ειδήσεων, Νίκος Μπακάκος και επιστρέφουμε.